0: Ήταν κάποια άλλα μάτσα όμως τα οποία ουσιαστικά ενώ μου έχει βάλει, λένε τώρα επί το έμπιασμά του μάτσα σου βάλε γκολ. Ρε φίλε, μα δεν είναι μόνο, δηλαδή ήταν κάποιες φάσεις που τις χρεώθηκα εγώ. Αλλά ήταν εντάξει.
1: Ομαδική είχαν, λειτουργία βέβαια.
0: Ναι, μας το είχαν συνδέσει όμως.
1: Ότι... Όλα αυτά τα χρόνια, εντάξει, υπήρχαν συμβόλαια τότε, έπαιξε ποτέ το ενδεχόμενο, το σενάριο να κάνεις μια μεταγραφή προτού φύγεις, ξέρω εγώ, στον Παναθηναϊκό.
0: Το 84, τελευταίο παιχνίδι, αν και τραυματίας, παίζουμε στο Καραϊσκάκι. Εμείς δεν είχαμε πάει όλη τη σεζόν καλά και ήταν για να βγούμε UEFA. Και παίζουμε τελευταίο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, στο Καραϊσκάκι μέσα, και έρθει να μας δει ο Κέσλερ, ο επόμενος προπονητής που θα αναλάβει
1: τον Ολυμπιακό.
0: Εγώ εκείνη τη χρονιά κλείνω πενταετία. Σε αυτό λοιπόν το παιχνίδι κερδίσαμε 2-1 με τον γκολ του Μητρόπουλου που έκανε τη Μαναβέλα, το χέρι, ναι. Και ήμουν από τους τέσσερις που ο καινούριος προπονητής διέκρινε. Και έρχεται ο συγχωρεμένος ο Γεωργίου, ήταν στο Φύλαθλο τότε.
1: Ο Γιώργος ο Γεωργίου.
0: Ναι. Και έρχεται στο Ρέντι που κάναμε προπόνηση και λέει έμαθα, έχεις καλές σχέσεις με τους Βαρδογιάννες. Του λέω ναι, γιατί είναι από την ίδια πόλη, ο πατέρας μου αυτό, αλλά εγώ έχω τον πρώτο λόγο πάντα τον έχει Ολυμπιακός, γιατί έκλεινα πενταετία. Τέλος πάντων, εγώ ο καημένος δεν είχα πει, φαντάζομαι ότι δεν είχα πει τίποτα, και την άλλη μέρα γράφει μεγάλα γράμματα στο Φύλαθλο, Κοκολάκης είμαι παιχταράς, τα θέλω όλα στο χέρι, Βαρδογιάννης είναι φίλη μου. Και γίνεται της κακομοίρας.
1: Το μαλευράσε.
0: Γίνεται της κακομοίρας. Και ήταν ο συγχωρεμένος ο Φωτίου, μου λέει σε θέλει ο πρόεδρος, τι είναι αυτά που είπες. Λέω εγώ, δεν έχω πει τίποτα. Και πήγα στον πρόεδρο στον Ταϊφά, να σκεφτείτε, και τι του είπα. Του λέω πρόεδρε, εγώ είμαι Ολυμπιακός και για να σου το αποδείξω, βάλε μου ό,τι νομίζεις και θα υπογράψω. Έτσι ακριβώς με
1: έγινε.
0: Και έτσι έγινε.
1: Τι δεν πήγε καλά στον Όφι τη μισή σεζόν που έπαιξες και γιατί έπαιξες μισή σεζόν.
0: Στον Όφι ήρθα Δεκέμβριο.
1: Δεκέμβριο του 87.
0: Ναι.
1: Ο Όφι είναι φρέσκος κυπελούχος Ελλάδος τότε.
0: Ναι. Και είχε κάνει καλή ομάδα τότε και ο Γκέραντ. Ο συγχωρεμένος. Και ενώ έρχομαι με όλη την καλή διάθεση και τα λοιπά, ξαφνικά μου λέει θα παίξει αριστερό μπακ. Εγώ εκείνα τα χρόνια τότε όταν μας λέγανε παίξε μπακ, ήταν σαν να σου λέγανε έλα κάτι στην μπακ τώρα, δηλαδή λίγο υποτιμημένο. Το πήρα λίγο στραβά, με είχε πάρει και αυτός λίγο στραβά, ενώ ξεκίναγα στην αρχή, ας πούμε έπαιξα στον Εθνικό πρώτη εμφάνιση και τους βάζω τον γκολ, κερδίζω 0-1, που ο Εθνικός τότε ήταν πρώτος. Πάμε εκτός έδρας, ήμουν από τους καλύτερους παίκτες. Ερχόμουν εδώ, με έβαζε αλλαγή. Εγώ δεν το ήξερα ότι αυτός ο μίστερ, δεν μου το είπε και κανένας ότι ήδη δεν μου φώναξε και ο να μου πει: κοίταξε να δεις, εγώ στην αρχή είμαι αυτό και τα λοιπά. Εγώ είχα μάθει τώρα τα πας καλά στον Ολυμπιακό, παίζεις. Αφού πήγαινε καλά, λέω: γιατί να μην παίξω και εσένα. Και τον είδα λίγο στραβά κι εγώ και εντάξει, είχαμε λίγο αψιμαχίες με τα λόγια, ας πούμε. Μετά βγαίνει η ΑΡ το καλοκαίρι. Είμαι διακοπές στην Πάρο, αξέχαστα με το Σαργκάνι, το συγχωρεμένο και το Λεμονί. Και με παίρνουν τηλέφωνο ο Δημόκριτος.
1: Ο Δημόκριτος Περάκης.
0: Ο Περάκης. Έχει βγει η ΑΡ Β' Αθηνική τότε στον Παράζ. Και ο Σταύρος ο Καλατζηδάκης που ήταν φίλος μου παιδικός. Και μου λένε, έλα ρε στην ΑΡ θα βγούμε, θα πάει Α' Αθηνική, θα βγει. Μπλα μπλα μπλα κτλ.
1: Έχει προηγηθεί το θρηλυκό μπαράζ με τον Ηρόδοτο.
0: Ναι.
1: Και έτσι ανέβηκε η ΑΕΚ.
0: Μπράβο.
1: Στη Β' Εθνική.
0: Στο Καραϊσκάκι μέσα.
1: Στο Καραϊσκάκι. 4 Ιουνίου το 88 που είναι μια εμβληματική ημερομηνία για το ρεθεμιώτικο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ήταν για αυτού. Δηλαδή η πόλη ζούσε. Δεν ξέρω. Λες είχαμε πάρει το Champions League. Γιατί όταν ήρθα κι εγώ μετά.
1: Εντάξει, μπορεί κάποιος να ψάξει κιόλας να δει, υπάρχουν βίντεο της εποχής,
0: ναι, ναι.
1: Το τι γινόταν στο χώρα τότε.
0: Τίγκα ήταν, τίγκα. Στο χώρα δεν πέφτε καρφίτσα. Και μου λένε,
1: έλα.
0: Αφού τώρα υπογράψα λέω στον τεφ. Πώς θα, άσερ του λέω, τους έλεγα έτσι ακριβώς, τα πάμε παίξω το ξερά λέω. Από το, δηλαδή φαντάσου, και τι γίνεται ρε παιδιά. Εκείνη τη στιγμή πώς με πιάσανε το μυαλό μου, δεν ξέρω τι, και λέω ναι.

0: Και λες ναι.
1: Και τι είναι, είναι καλοκαίρι και πάω προετοιμασία με την ΕΑΡ, με ντεφαρία σχολεμένο προπονητή, στα Ανόγια. Και εγώ το καλοκαίρι του ίδιου χρόνου ήμουνα προετοιμασία στην Αμερική.
0: Για φαντάσου, ε.
1: Αυτό σου λέω, δηλαδή, που λες από τα Ανόγια στα...
0: Από τα Ανόγια.
1: Ναι, στα
0: από τα Σαλόνια.
1: Από τα Σαλόνια στα Κατόγια. Κάπως έτσι και τρελάθηκα. Ξερά, τρικτοκοσμικά, δεν υπήρχε τίποτα. Γυμναζόμαστε με κάτι ξύλα, πίδα, σίκο, απίστευτα πράγματα. Και βέβαια τα πόδια μας ολονών, γιατί είχαμε φέρει και μικρά παιδιά, μέχρι να συνέλθει, κοντεύαμε να πέσουμε από το Δεκέμβριο.
0: Εσύ πρόλαβες στην ΕΑΡ και την προηγούμενη γενιά, αυτή που ανέβηκε με τον Ιρόδο.
1: Μπράβο. Και... πρόλαβα ένα χρόνο, ήταν ο Γιάννης ο Δαμανάκης,
0: είχε
1: μείνει εκείνη τη χρονιά. Ο Μαλαμαδάκης.
0: Ο Μαλαμαδάκης.
1: Μετά ήρθαν πολλά νέα παιδιά.
0: Ναι, μετά ήρθαν και άλλοι. Ήρθανε...
1: πολλά νέα παιδιά. Αλλάξαν πολλά παιδιά. Ήταν
0: έπαιξε με τον Πολίζο.
1: Ο Πολίζος που είχε έρθει.
0: Ο Φιλιππής, ο Βοιατζάκης, όλοι αυτοί παίξαν.
1: Ναι, ναι. Βοιατζάκης, Φιλιππής, ο
0: Λαμπαρδάκης. Ο Σαλβαράκης. Ο Φραγκάκος, ο Φραγκάκος,
1: ο Λαμπαρδάκης.
0: Ο Λαμπαρδάκης.
1: Ο Ξηράκης, ο Γιώργος.
0: Ναι. Και μετά πιάνει και την επόμενη γενιά και.
1: Μετά 9 χρόνια.
0: Ναι. Σωστά, μετά... γιατί παίζεις από το 87 μέχρι το 96.
1: Ναι.
0: Και δηλαδή μετά... έπαιξες και με τον Κοζανίδη, ας πούμε, που είναι...
1: Ναι, τον είχα
0: το
1: μικρό το
0: Στέλιο. Μπράβο, τον είχατε μικρό.
1: Καλή εποχή ήταν τότε με τον Μίτιτς, είχαμε τον Στόιτς, τους δύο ξένους
0: τους
1: που
0: δύο ξένους.
1: Φέραμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είχαμε κάνει καλή ομάδα. Έρθω ο Αρτέμις ο Μπούρας, το στόπερ από τον Παναθηναϊκό.
0: Τερζανίδης προπονητής.
1: Τερζανίδης, ναι.
0: Και εκεί πάλι η ΕΑΡ φτάνει πολύ κοντά στην άνοδο στην πρώτη εθνική.
1: Δύο χρόνια.
0: Δύο χρόνια.
1: Φτάσαμε κοντά, ναι, η απειρία, τι να πω τώρα, ίσως μπορεί να μην θέλανε κιόλας, γιατί ναι. Στην ουσία την ΕΑΡ την είχε ο κύριος Θόδωρας,
0: ο Βαρδογιάννης.
1: Είναι και είχε και τον Όφη.
0: Υπάρχουν και φωτογραφίες κιόλας, τις μεγάλες στιγμές, πανηγυρισμούς.
1: Όχι, αυτός ήταν ο άνθρωπος που έδινε τα πάντα στην ομάδα. Και χάρη σε αυτόν, αν δεν ήταν αυτός, η ΕΑΡ δεν θα μπορούσε. Και αποδείχθηκε δηλαδή στην πορεία. Ναι. Και ήταν και Όφη. Δεν θα μπορούσαν να έχει στην ίδιο νησί δύο.
0: Σωστά, εκείνη την εποχή. Ναι. Μετά αργότερα έγινε. Βέβαια, παίξαν και τρεις μαζί.
1: Ναι.
0: Όφη, ο Πλατανιάς και, ναι. Και ο Οργοτέλης. Προηγουμένως αυτοπροσδιορίστηκες. Τώρα που έχουν περάσει αρκετά χρόνια, σου φέρθηκε καλά το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, σου έδωσε αυτά που έδωσες εσύ. Εγώ δεν λέω ότι σου είναι και καλά, είναι αντιπαροχή.
1: Πιστεύω ότι δεν φταίει. Φταίω κι εγώ. Γιατί. Όλοι μας, εμείς, ο καθένας καθορίζει για την πορεία του.
0: Καλά,
1: βάσει τις επιλογές του. Ίσως εγώ είμαι, στόπα, εγώ πιο πολύ ενεργούσα με το συνέστημα, παρά με τη σκέψη. Και ίσως οι επιλογές μου αρκετές φορές δεν ήταν αρκετές. Είχατε, αλλά τις περισσότερες φορές που πήρα κάποιες συγκεκριμένες αποφάσεις, ίσως ήταν λάθος. Αλλά δεν μπορώ να πω, δόξα τω Θεώ.
0: Τι ήταν το μεγαλύτερο λάθος?
1: Το μεγαλύτερο λάθος είναι ότι δεν έπρεπε να φύγω εκείνο το χρόνο από μόνος μου από τον Ολυμπιακό. Δεν το ξέρω ακόμα, γιατί πήγα μόνο μου και ζήτησα να φύγω. Και πάλι το ίδιο έγινε με τον Όφη.
0: Με τον Όφη, ναι.
1: Δηλαδή έφυγα από την Αλφα Αθηνική σε ένα σωματείο τακτοποιημένο, πολύ καλό σωματείο. Πολύ καλό σωματείο. Και πήγα σε μία, ας πούμε, στη Β' Εθνική, στα Ξερά.
0: Ναι. Με το συνέστημα.
1: Με το συνέστημα.
0: Και πάλι. Με το καλαϊτζιδάκι, το ψιστήρι, το μπούρο-μπούρο.
1: Ναι, και με τους φίλους. Για
0: και
1: να...
0: με τους φίλους.
1: Η σκέψη μου ποια ήταν. Να μπορέσω, αν μπορέσω, να βγάλω την ΕΑΡ.
0: Να βγάλω την ΕΑΡ στην
1: ναι.
0: Το κατάλαβα. Στο μεταξύ, επειδή φρόντισε γι' αυτό και ο Σύφης ο Βοντζάκης, ο αγαπημένος μου φίλος και συνάδελφος, ήσουν αμούρι τότε, δηλαδή. Μανίνα, μπλεκ.
1: Στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, στον Ολυμπιακό. Δηλαδή που τότε εκείνη την εποχή δεν υπήρχε το Κωστόπουλο, το Λιμπέρις, ούτε το Κλικ, ούτε το Στάτους, ούτε τα περιοδικά που 10 χρόνια αργότερα άρχισαν να βάζουν στα εξώφυλλα ποδοσφαιριστές με λιμένες ζώνες και
1: ναι,
0: ημίγυμνους.
1: Ναι, ναι.
0: Και βλέπω κόκο ημίγυμνο με λιμένη ζώνη. Πρώτη μούρη στο καβούρι, όχι. Δηλαδή, προχώ πολύ αυτά.
1: Ήταν
0: και σε γυναικεία περιοδικά.
1: Ναι, είχα μια.
0: Είχες μια. Ένα σεξ απείλ.
1: Έχω βρει. Μία φωτογραφία μου.

0: πίσω από ένα περιοδικό, θα σου το δείξω, πρέπει να το βρω όμως. Είναι μπροστά, είναι η φωτογραφία μου με τη φανέλα του Ολυμπιακού και γράφει διάφορα λόγια. Και άμα τη γυρίσει πίσω, είναι μια γυμνόστιθη ξανθιά και λέει, από πάνω γράφει σκάνδαλο το περιοδικό. Είχε έρθει μια μέρα με ο Ιάσονας Τριανταφυλλίδης.
1: Ο Ιάσονας, ναι.
0: Ήτανε τότε γραφή στην Κατερίνα ή στη Μανίνα, δεν θυμάμαι. Και μου λέει, εγώ τον κοίταζα περίεργα τώρα γιατί μίλαγε και λίγο, λέω τι θέλει τώρα από μένα. Και εγώ δεν τα μπορούσα αυτά. Και τέλος πάντων μου λέει, μα έχουμε θαυμάστρες και θέλουν να συνέντευξη και αυτά. Τέλος πάντων, και κανονίζουμε και έρχεται σπίτι μου. Και μετά μου λέει, εκδίσου, βγάλε λίγο το παντελόνι αυτό.
1: Ναι, έχουμε τις φωτογραφίες, ναι. Έχουμε εδώ.
0: Και του λέω, ρε εσύ, θα γίνουμε ρεζίλ, του λέω.
1: Δεν είπε, δεν μπροστά ήταν... ο Ιάσονας,
0: ναι, δεν ήταν. Αυτός πήγε και με γνώρισε τότε με τη συγχωρημένη την Ζωή, τη Λάσκαρη, σε ένα πάρτι εκεί. Είχαμε πάει μαζί. Και στο θέατρο, αλλά εγώ δεν μπορούσα. Αλλά το φοβήθηκα το χώρο.
1: Το χώρο, ναι. Λέξει.
0: Το χώρο της νύχτας το φοβήθηκα και με και όταν με τους τραγουδιστές και με εκεί σε αυτούς τους χώρους και τέτοια, ναι. Δεν το φοβόμουν.
1: Έχεις σκεφτεί ποτέ, εάν δεν υπήρχε ο Αστέρας, δεν υπήρχε το Πλατεάκι, δεν υπήρχε Ζωχώρα, δεν υπήρχε ποδόσφαιρο, ξέρω εγώ, τι θα κάνεις ζωή σου?
0: Δεν ξέρω.
1: Τι δουλειά θα κάνεις δηλαδή?
0: Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω. Γιατί από μικρός κλωτσάω μια μπάλα.
1: Ναι, οπότε...
0: Έξω από την πόρτα, από μικρός κλωτσάω μια μπάλα. Ειλικρινά δεν ξέρω. Αν και ήμουνα ξυπνιός, τα έπαιρνα γρήγορα τα γράμματα. Δεν ήμουν όμως πολύ του διαβάσματος.
1: Πολύ επιμελής.
0: Δηλαδή,
1: ναι.
0: Ναι, δηλαδή ήμουνα ικανοποιημένος στο 16. Ναι. Ποτέ δεν ήθελα να φτάσω στο 18 ή το 20. Δεν διάβαζα δηλαδή από το παραπάνω.
1: Εσύ έκανες και μια σημαντική καριέρα και πάντως πολύχρονη. Με τον προπονητή Λύκη, με το σκάουτινγκ, με τις ακαδημίες. Πολλά χρόνια. Δηλαδή, ξεκίνησα στον Ολυμπιακό ήσουν μέχρι πριν από 5 μήνες.
0: Μέχρι πριν το Νοέμβριο.
1: Μέχρι το Νοέμβριο. Πόσα χρόνια ήσουν στον Ολυμπιακό?
0: Στην Αθήνα, σε κάποια μέρη ας πούμε της Ελλάδος και μαζεύαμε εμείς τους ποδοσφαιριστές, ας πούμε, για την Πέδων, για την Νέο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τη ΣΑΕΚ, τον Μπαρμπαλιά που ήταν στον Ολυμπιακό, κάτι που ερχόντουσαν στον Παναθηναϊκό και βλέπανε ποιους και από εκεί παίρνανε τότε. Δεν ήταν όπως τώρα που έχουν κάνει μεγάλη δουλειά οι ακαδημίες όλες και πάνε εύκολα και τους παίρνουν έτοιμους παίκτες σε εθνικές ομάδες.
1: Επειδή και βλέπεις και παρακολουθείς, και για παράδειγμα, χθες το βράδυ είμαστε μαζί και βλέπαμε το τουρνουά του Μπαστάκη εκεί στη Σοχώρα. Βγαίνουν ταλέντα, παράγονται ταλέντα. Είναι οι εποχές άλλες και μπαίνουν και οι γονείς λίγο και μπαίνουν και οι μανατζαρέοι από νωρίς και μπερδεύεται λίγο το πράγμα.
0: Έχει ταλέντο, αλλά το ταλέντο τι γίνεται τώρα. Είναι, ναι, μεγάλη, όχι πληγή, γιατί...
1: Όχι πληγή, εντάξει.
0: Ένα μέρος αρνητικό, ας πούμε, είναι οι γονείς. Ναι, μεν. Εγώ τους αποδίδω κιόλας στα θετικά, γιατί αυτοί τραβάνε το λούκι. Το πήγαινε έλα
1: των
0: παιδιών, να του ετοιμάσουν τα φαγητά, να στερηθούν. Αλλά κάνουν και υπερβολές. Mm. Και βλέπεις και εξοδεύουν πολλά λεφτά τζάμπα. Γιατί νομίζουν ότι έτσι θα κάνουν το παιδί τους καλύτερο. Όχι. Ταλέντο υπάρχει. Θέλουμε ακόμα λίγο βελτίωση και φαντάζω τώρα σιγά σιγά οι συνθήκες φτιάχνονται, άμα γίνουν γήπεδα αρκετά, γιατί τώρα όντως να και η ΑΚ τώρα φτιάχνει και άλλα γήπεδα στα Σπάτα, ο Παναθηναϊκός έφτιαξε και αυτός, ο Ολυμπιακός έχει, ο Όφη έχει καλές εγκαταστάσεις, δηλαδή έτσι μόνο μπορείς σε καλές συνθήκες να δουλέψουν καλύτερα και με καλύτερο και οι προπονητές εκπαιδεύονται τώρα και... Mm-hmm. Αλλά εντάξει, πρέπει και αυτοί όμως, εγώ λέω τώρα, όχι συμβουλή, γιατί δεν θέλω ούτε ποιος είμαι εγώ να δώσω συμβουλή. Λέω ότι από την εμπειρία μου έχω καταλάβει ότι στα μικρά παιδιά οι προπονητές δεν χρειάζεται και πολλά λόγια να λένε.
1: Ναι. Άσου να παίξουν κιόλας. Άσου
0: να παίξουν να κάνει λάθος, ας κάνει λάθος.
1: Άσου να κάνει λάθος, μπράβο.
0: Και να χάσουνε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
1: Δεν είναι ο τελικός της Champions League.
0: Ναι, γιατί έτσι του στερεί την προσωπικότητα.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Και βλέπεις τώρα τα περισσότερα παιδιά Βλέπεις ένα Κωνσταντίνα.

0: Και λες, α, ναι, όλος ο κόσμος. Ναι, γιατί έχει, φαίνεται, η χαρά του παιχνιδιού.
1: Η χαρά του παιχνιδιού, τι ωραία που το λέει.
0: Δεν τον νοιάζει, δεν έχει την έννοια, α, μόνο να κερδίσω.
1: Τρία πράγματα θα είναι στο κόμμα. Το ένα είναι, επειδή είναι πολύ κοντά, είναι στις 48 ώρες από τώρα. Τι αίσθηση έχεις για το τελικό του κυπέλου, του Όφη με τον ΠΑΟΚ?
0: Αν τα πάρουμε ψυχρά τα πράγματα, φαβορί είναι ο ΠΑΟΚ για μένα. Αλλά σε ένα παιχνίδι, που είναι τελικός κυπέλου, όλα τα αποτελέσματα είναι μέσα. Δεν υπάρχει. Το φαβορί πρέπει να το δείξουμε στο γήπεδο. Ναι. Γιατί έχουμε δει τι γίνεται σε τέτοια παιχνίδια. Εκεί που λες ότι έλα, μα θα το πάρει ο ΠΑΟΚ, όχι. Ο Όφη έχει δυνατότητες να πάρει και αυτό στο κύπελο, και γιατί όχι να μην το πάρει, να τα κάνει διπλά.
1: Να τα κάνει διπλά. Ποια στιγμή θα ήθελες να ξαναζήσεις από όλα τα χρόνια που έπαιξες? Δηλαδή να σε έκανε ο Θεός πάλι 18,
0: Champions League. Δηλαδή να ήμουν σε ένα παιχνίδι, ναι, ναι, ας πούμε Άγιαξ. Το Άγιαξ τότε.
1: Τότε, ναι, ναι,
0: ναι. Ένα τέτοιο παιχνίδι.
1: Και το άλλο, επειδή είσαι πολλά χρόνια στο κουρμπέτι, τελευταία μου ερώτηση. Όταν την πιάνεις την μπάλα ή τη μανούγαρες με το αριστερό πόδι που λέει Καναθόπουλο σέντερ, τι συνέστημα σου έβγαζε η μπάλα, τι ήταν η μπάλα στη ζωή σου ή τι είναι ακόμα? Γιατί ήσουν μέχρι τον Νοέμβριο στον Ολυμπιακό, 15 χρόνια, ήσουν στις Εθνικές και πιθανότατα αύριο μεθαύριο, μέχρι να βγει η εκπομπή σου, να είσαι και κάπου αλλού.
0: Ας σου πω ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Εχθές ήμασταν στη Σοχώρα.
1: Μαζί.
0: Κάποια στιγμή λοιπόν, εκεί που μίλαγα με το ποιο ήταν, θυμάμαι, ο Καλογεράκης, παίζαν τα παιδάκια και φεύγει μια μπάλα έτσι και εγώ ευστυχτωδώς τρέχω και τους την κάνω πίσω έτσι με το yeah, πόδι. Αυτό το πράγμα είναι, πού να σου πω, πιο θελητικό για μας από μια κοπέλα.
1: Φοβερή κουβέντα. Φοβερή, πιο θελητικό από ότι μια κοπέλα.
0: Δηλαδή για μας, δηλαδή, ναι, για μας, εγώ προσωπικά για μένα, δηλαδή όταν είμαι στο γήπεδο, προτεραιότητα έχει μπάλα. Πολλές φορές έχω μαλώσει και με τη γυναίκα μου, λέει, εσύ παιδάκι μου με την μπάλα θα ζήσεις. Μα λέω, αυτό είναι που εγώ ότι έχω γίνει μέχρι τώρα, αυτό το μικρό το λίγο, το οφείλω σε αυτό.
1: Έτυχε ποτέ να κοιμηθείς με την μπάλα?
0: Όχι.
1: Όχι, ε.
0: Όχι. Εγώ την αλήθεια. Θα μπορούσα όμως. Θα μπορούσα, δηλαδή. Εκεί που είμαι κουρασμένος, μπορούσα κάτω από το πόδι να βάλω την μπάλα.
1: Κόκο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Χαρά,
0: γιατί...
1: τιμή, δεν έχω λόγια.
0: Νομίζω είναι η πρώτη φορά που μιλάω τόσο πολύ.
1: Τόσο πολύ, ναι, ναι, και... τα είπε όλα.
0: Ναι.
1: Μαρτύρησες χωρίς ξύλο, που λένε.
0: Ναι, μαρτύρησα χωρίς ξύλο. Ωραία.
1: Ωραίος, ωραιότατος Γιώργος Κοκολάκης, ωραιότατο το 25ο box out της φετινής τρίτης σεζόν της εκπομπής στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, πάντοτε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, παρέα με τα νερά Ζαρός που μας δίνουν δροσιά, δύναμη, ευεξία και μας δίνουν επίσης και όλη εκείνη την ενέργεια που χρειάζεται. Ευχαριστούμε πολύ που και απόψε ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη στο επόμενο box out, πάντοτε στην τηλεόραση Κρέτα. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη, να είστε καλά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Εν Λευκό στην Εύανς 19, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Λευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα, έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές, θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές. Πολλά καινούρια brands, περιμένετε πολλά καινούρια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινήθηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό.

0: έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Άννα Σιάτρα στο βαπτιστικό.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Λευκό που είναι πλέον πολύ πολύ ανανεωμένο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ Κωνσταντίνα μου και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
1: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νηφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Εν Λευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
0: Αμέ.
1: Για πάμε.

0: Η εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Ελευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στον Ελευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Ελευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερως που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής, γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου. Mm-hmm. Η Νεφέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία. Και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές. Και εδώ στον Ελευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό και έρχονται τα καλύτερα.
0: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται, από γενιά σε γενιά πάει
1: φυσικά,
0: το αντικείμενο, φυσικά. Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, τη βάπτιση, τη φωτογράφηση και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, όπως τα λες, το Ελευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο, και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαπτιστικού, του επώνυμου βαπτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, mm-hmm. αναπόσπαστο κομμάτι.

0: κομμάτι τον Λευκό, όλα τα σετ που αφορούν τον Κουμπάρο, του Νονού στην ΟΝΕΣΚΟ, ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση, και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
1: Το καλό με τον Λευκό είναι ότι μπαίνεις σε ένα υπέροχο τριώροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά αλλού, και απευθύνομαι σε εσάς τους τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε που πολλές φορές κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνεις στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνεις στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς.
0: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο φωτογραφία.
1: Ναι, βασικό.
0: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως και οι μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους δύσιμο.
1: Να συμπληρώσω και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο, και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά και τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
0: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το ενλευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και τη βάπτιση, μπορεί ο υποψήφιος, είτε είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονά και νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο τι έχει φανταστεί για το γάμο ή τη βάπτισή του.
1: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από τον Λευκό? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και της Νεφέλης θα είναι καλύτερη.
1: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νυφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο, και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αρχάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
0: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ, με μεγάλη χαρά, να πάμε.
1: Να πάμε, έτσι, και πάμε στις αναδρομές της Αρχάνης.

καλύψει το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Μάλιστα, πρόσφατα ανακαινίστηκε και είναι πιο όμορφο από ποτέ. Καλύψει ανάμεσα στη φύση.

κτήμα ιδιαίτερων αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητας 350 ατόμων στρωμένες σε ροτόντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στον χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου. Και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ στις αναδρομές.
1: Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουν με ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
0: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι.
1: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ, δίπλα του, για ό,τι χρειαστεί.
0: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήβη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες, που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, καλά, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε εμάς, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
0: Βέβαια, και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι έχει αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
1: Τώρα, γενικώς, τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των σώσια, είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
0: Ξέρουν τι θέλουν,
1: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
0: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν, θέλω έτσι, ας πούμε, το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
1: Ναι. Τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε, νομίζω, αυτό που θέλουν.

0: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20. Όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό, αλήθεια, πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
1: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα. Για να έχουν και το περιθώριο να βρουν την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να κάνουν και καλύτερα την προετοιμασία τους, ούτως ώστε αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες.
0: Βέβαια.
1: Ακόμα καλύτερα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον, με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια εύχομαι. Είναι ένα
1: πολύ
0: μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνας για τις αναδρομές.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.

Αναδρομές χολ, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Για να μην νομίζω ότι την κάνουμε μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, πω, για δείξε μας λίγο.

Μπορεί πέρυσι το χρώμα του γάμου να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε. Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορεινό αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού. Από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια, στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Just Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια με ένα ανθοπολείο που ανακαινήθηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας αλλά και τη βάπτιση του παιδιού σας με τον καλύτερο ανθοστολισμό. We'll be right back.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά.

ανάγκη βαπτιστικά. Εδώ που προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά ηλιδιάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Άγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσουμε τα φώτα μας. Εξάλλου, ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Ηλευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Ηλευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες. Για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Στην εισαγγελία πρωτοδικών Ηρακλείου προσφεύγει τη Δευτέρα ο Παγκρίτιος Πολιτιστικός Σύλλογος Ελλήνων Τσιγκάνων μετά το κρούσμα λεπτοσπύρωσης που παρουσιάστηκε σε 11χρονο κορίτσι στον καταβλισμό του Ηρακλείου. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Θανάσης Κατσαρής

0: απευθύνει έκκληση προς την πολιτεία και τον Δήμο Ηρακλείου για άμεση παρέμβαση, καταγγέλλοντας πως δεν έχει γίνει ο απαραίτητος καθαρισμός περιμετρικά του καταβλισμού.
1: Θέλουμε να πούμε ως κοινότητα, αλλά και ως άνθρωποι ένικοι του καταβλισμού, του οικισμού, είναι ότι απευθύνουμε έκκληση στο Δήμο Ηρακλείου, στην περιφέρεια, στη συντεταγμένη πολιτεία, ότι δεν γίνεται εν έτη 2026 άνθρωποι να ζουν με τα ποντίκια και να διαφορούν. Είναι ντροπή. Δυστυχώς, λυπάμαι που θα το πω, την Δευτέρα, μαζί με την νομική μας υπηρεσία, θα καταθέσουμε μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου κατά πάντως υπευθύνου. Διότι μιλάμε για ζωές. Δεν γίνεται να υπάρχουν 1.400 άνθρωποι ανάμεσά τους 300 παιδιά και να μην ενδιαφέρεται κανένας.
2: Να ευχηθούμε καλή ανάρρωση στο παιδί, που αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα, σαν Δήμος Ηρακλείου, εμείς προβαίνουμε σχεδόν καθημερινά στον καθαρισμό της περιοχής, αλλά όλοι γνωρίζουμε την ιδιαιτερότητα που έχει το συγκεκριμένο σημείο, αλλά και οι κάτοικοι του συγκεκριμένου σημείου. Δυστυχώς η νοοτροπία του καταβλισμού είναι να πετάνε τα πάντα παντού.
0: Ο Σύλλογος ζητά να πραγματοποιηθούν άμεσα απολυμάνσεις και να καθαριστεί ολόκληρος ο χώρος, προκειμένου να προστατευτούν οι κάτοικοι και να περιοριστεί ο κίνδυνος εμφάνισης νέων κρουσμάτων.
1: Η καταγγελία θα είναι κατά του Δήμου Ηρακλείου και της συντεταγμένης πολιτείας. Διότι δεν γίνεται δηλαδή να υπάρχει μια κυβέρνηση που να μην έχει μεριμνήσει, να έχει κοινωνική πολιτική, ώστε δηλαδή να μεριμνήσει για τα δέοντα. Ένα 11χρονο κοριτσάκι έπαθε αυτό. Αύριο μπορεί να το πάθει κάποιο άλλο παιδάκι. Τι γίνεται? Θέλουν να μας πεθάνουν? Η υπεύθυνη αποκλειστικά είναι η ίδια η πολιτεία, ο Δήμος Ηρακλείου, που δεν είχε μεριμνήσει να γίνει ένα περιμετρικά καθαρισμός, να καλυτερεύσουν οι συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων αυτών, με αποτέλεσμα η ζωή μας να είναι καθημερινά σε κίνδυνο. Θεωρώ ότι δεν είναι σωστό. Μιλάμε για ανθρώπους, δεν μιλάμε για αποβράσματα. Μήπως για το Δήμο Ηρακλείου είμαστε αόρατοι και δεν το έχουμε καταλάβει και είμαστε ορατοί μόνο σε εκλογικές περιόδους?
2: Δεν έχουμε πρόβλημα να προσφύγει στη δικαιοσύνη, δεν έχουμε. Κάποιοι εμείς θέλουμε να δρούμε, αισθανόμαστε υποχρέωση να δρούμε εκεί καθημερινά και θα το κάνουμε. Να πω ότι είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία πριν τρεις μέρες με τον κύριο Κασαρή και μάλιστα μου ζήτησε αν μπορούμε να κάνουμε ένα καθαρισμό. Του λέω ότι ήδη είμαστε εκεί από μια εβδομάδα πριν, γιατί είμαστε κάθε μέρα εκεί. Και μου λέει εντάξει, σε ευχαριστώ πολύ. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο κύριος Κατσαρής δυστυχώς αλλάζει γνώμη από τη μια μέρα στην άλλη.
0: Όπως τονίζει ο κύριος Κατσαρής, ο Δήμος Ηρακλείου φέρει ευθύνη για την κατάσταση που επικρατεί στον χώρο, ενώ όπως αναφέρει, η προσφυγή στην δικαιοσύνη αποτελεί πλέον το επόμενο βήμα του Συλλόγου.
3: Θέλω να μου πείτε λοιπόν με απλά λόγια, εσείς τι ακριβώς ζητάτε από την πολιτεία, από τον Δήμο? Να γίνουν κάποιοι ψεκασμοί, καθαριότητα, τι ακριβώς ζητάτε?
1: Ζητάμε από τον Δήμο, όπως ανταποκρίθηκε η περιφέρεια μετά από παρέμβασή μου, μετά από το περιστατικό, και έρθαν και έβαλαν δωματικούς σταθμούς για τα ποντίκια, να γίνουν αποδομώσεις, δηλαδή απολυμάνσεις, να καθαριστεί όλος ο χώρος, διότι, όπως είπα και πριν, δεν γίνεται. Είμαστε Έλληνες πολίτες και εδώ πέρα τίθεται θέμα. Είναι μόνο κίνδυνος αυτή η κατάσταση για τους κατοίκους του καταβλισμού ή θα παρασύρει όλο το Ηράκλειο? Ζητάμε εδώ και ένα χρόνο ραντεβού με τον Δήμαρχο και δεν έχουμε πάρει απάντηση καμία. Στείλαμε επίσημο αίτημα 3 φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο να παραστούμε και 3 φορές που πήγαμε το θέμα μας δεν συζητήθηκε καν.
2: Καθαρίζουμε και σε μερικές ώρες είναι πάλι τα ίδια. Mm-hmm. Η κατάσταση είναι ανεξέλεκτη εκεί. Καταρχάς, στα 500 μέτρα είναι η μεταφόρτωση, στα 500 μέτρα από τον καταβλισμό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν ήθελαν οι ίδιοι, γιατί αυτοί τα πετάνε εκεί πέρα, θα μπορούσαν να φέρουν ό,τι μαζεύουν από όλο το Ηράκλειο. Αντί να τα αφήνουν στον καταβλισμό, να τα φέρουν στη μεταφόρτωση εντελώς δωρεάν και να μην γίνεται αυτό το έσχος που γίνεται σε αυτή την περιοχή.
0: Η αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο κουδούνι στα σχολεία έχει ήδη ξεκινήσει, με μαθητές και γονείς να βγαίνουν για τις απαραίτητες αγορές εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επιστημονικού Σωματείου Logistics, Νεκτάριο Κανακαράκη, οι τιμές στα σχολικά ήδη αναμένεται να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, ενώ το συνολικό κόστος για τον βασικό σχολικό εξοπλισμό εκτιμάται ότι θα κυμανθεί από 90 έως 140 ευρώ ανά μαθητή.
4: Οι τιμές παραμένουν στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το 2025 και ανάλογα με την τάξη που το παιδί θα πάει για τη νέα σχολική χρονιά του 26-27 κυμαίνεται περίπου μεσοσταθμικά από 90 ευρώ ως 130-140 ευρώ το κόστος αναμαθητή. Και βέβαια αφορά στοχευμένες αγορές, μέσα αυτά είναι η σχολική τσάτα, τα οποία διακρίνονται στα σακίδια, πλάτες και τρόλε, οι κασετίνες, τα τετράδια και διάφοροι μαρκαδόροι και άλλα γεωμετρικά όργανα. Οι τσάντες περίπου είναι από, ξεκινάνε αν είναι πλάτης από 40 έως 80 ευρώ και οι τσάντες τρόλε από 40 έως 60 ευρώ.
0: Τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη, μαρκαδόροι και γεωμετρικά όργανα είναι όλα όσα χρειάζονται οι μαθητές για το νέο ξεκίνημα στα σχολεία, με τους γονείς να καλούνται φέτος να κάνουν έρευνα αγοράς και να συγκρίνουν τιμές προκειμένου να περιορίσουν όσο γίνεται το κόστος της επιστροφής στα θρανία.
4: Είναι οι ίδιες οι τιμές σε σχέση με το 2025, δεν έχει αλλάξει, δεν βλέπω κάποια ιδιαίτερη διαφορά. Βεβαίως, περισσότερο όμως από κάθε άλλη φορά, θα δούμε ότι οι πρώτοι γονείς θα κοιτάξουν τι έχουν σε σχέση με πέρυσι και έτσι θα προβούν στις νέες αγορές τους. Δηλαδή, θα δουν τι αποθέματα έχουν από την προηγούμενη σχολική χρονιά και θα πάνε μόνο στις απαραίτητες αναπληρώσεις των σχολικών ειδών που θα δοθούν από τις σχολικές λίστες από τα σχολεία ή από τα φροντιστήρια.
0: Η Εθνική Πρωτοβουλία για την Καταπολέμηση της Ακρίβειας πάντως θα αγγίξει και τις τιμές στα σχολικά. Πρόκειται να ενταχθούν περίπου 400 κωδικοί, βοηθώντας την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.
4: Κοιτάξτε, αφορά και βέβαια την αγγίξη αυτή η Εθνική Πρωτοβουλία μείωση τιμών που ισχύει μέχρι τέλος του έτους. Έχουν εντάξει, αν δεν κάνω λάθος, περίπου στους 400 κωδικούς σχολικά ήδη. Είναι αρκετοί κωδικοί, στα οποία υπάρχει η συγκεκριμένη έκπτωση που και αυτή θα βοηθήσει και οποιαδήποτε κίνηση βέβαια γίνεται προς μείωση των τιμών και βοηθάει την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών είναι στη θετική πλευρά. Θεωρώ ότι θα βοηθήσει και αυτή με τη σειρά της. Μένει να δούμε κατά πόσο αυτή θα είναι μεγάλη βοήθεια ή μικρή βοήθεια. Σίγουρα όμως γίνεται πολύ πιο προσιτό στον οικογενειακό προϋπολογισμό η κάθε κίνηση μείωσης τιμών.
5: Υψηλές πληρότητες αναμένονται στις ξενοδοχειακές μονάδες και τα καταλήμματα και το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Παγκρίτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων Γιώργο Σφακιανάκη. Τα τελευταία χρόνια, άλλωστε, λόγω των χαμηλότερων τιμών αλλά και του καλού καιρού, αρκετοί τουρίστες επιλέγουν να ταξιδέψουν στην Κρήτη τον συγκεκριμένο μήνα. Εκτιμάται μάλιστα ότι η σεζόν θα κινηθεί σε καλά επίπεδα ως και τα τέλη Οκτωβρίου.
6: Ο Σεπτέμβριος, από ό,τι φαίνεται, θα έχει υψηλές πληρότητες. Όλα τα τελευταία χρόνια είναι ένα κατεξοχήν μήνας που επιτυχάνει υψηλές πληρότητες. Οι τιμές σε αυτή την περίοδο είναι χαμηλότερες από τη high season, αλλά ο καιρός παραμένει σε πολύ καλά επίπεδα. Οπότε πολλοί προτιμούν να έρχονται αυτή την περίοδο γιατί θα απολαύσουν καλύτερες διακοπές τους. Από ό,τι φαίνεται, η σεζόν θα πάει πολύ καλά μέχρι και τέλος του Οκτώβρη.
5: Μέχρι τις 20 Οκτωβρίου οι πληρότητες αναμένεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, ενώ από εκεί και μετά θα αρχίσει σταδιακή πτώση. Ωστόσο, ορισμένα καταλήμματα αναμένεται να παραμείνουν ανοιχτά ως και τα μέσα Νοεμβρίου. Σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές, η φετινή τουριστική κίνηση κινείται μέχρι στιγμής στα ίδια περίπου επίπεδα.
6: Αναμένεται μέχρι τις 20 Οκτώβρη, δηλαδή μέχρι τις 20 Οκτώβρη να έχουμε καλές πληρότητες. Και σιγά σιγά θα αρχίσει να φτύνει η σεζόν. Όμως αρκετά ξενοδοχεία θα μείνουν και μέχρι 10 με 15 του Νοέμβρη, όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια. Και όσοι tour operator κρατάνε ακόμα κάποιες πτήσεις μέχρι εκείνη την περιοχή. Σε γενικές γραμμές, τα τελευταία φθινόπωρα ήταν πάντα έτσι το ίδιο σκηνικό και είμαστε περίπου στα ίδια επίπεδα, γιατί και πέρυσι ήταν επιτυχημένη η περίοδο.
5: Παράλληλα, το Νοέμβριο διαμορφώνεται σταδιακά μια τάση να παραμένουν στην Κρήτη μέχρι και τα μέσα του μήνα τουρίστες που υπό άλλες συνθήκες

0: Θα επέλεγαν τους καλοκαιρινούς μήνες για τις διακοπές τους. Πρόκειται για μια τάση που συμβάλλει στην περαιτέρω επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν.
1: Βεβαίως ισχύει. Απλά το Νοέμβριο παραμένουν ένα μέρος των ξενοδοχείων ανοιχτό, έτσι. Αλλά δημιουργείται μια τάση να έρχονται ακόμα μέχρι και μέσα του Νοέμβρη, να έρχονται ακόμα τουρίστες της καλοκαιρινής περίοδου.
0: Όσον αφορά το τρίμηνο του καλοκαιριού, οι πληρότητες κινήθηκαν περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Ωστόσο, ήταν μια δύσκολη σεζόν μεταξύ άλλων και λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, οι τουρίστες έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούν τις κρατήσεις τους, ενώ οι ξενοδόχοι από την πλευρά τους προχώρησαν σε περισσότερες προσφορές και πιο ευέλικτες πολιτικές κρατήσεων, προκειμένου να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα.
1: Οι πληρότητες ήταν περίπου το ίδιο και ίσως σε κάποιες περιπτώσεις ελαφρά χαμηλότερες από πέρυσι, αλλά αν αναλογιστούμε τις συνθήκες που επικράτησαν με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, οι επιπτώσεις δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν πολύ σοβαρές. Όμως ήταν μια δύσκολη σεζόν από την πλευρά ότι οι τουρίστες έχουν αλλάξει συμπεριφορά στον τρόπο που κλείνουν και αυτό οδήγησε τα ξενοδοχεία να παρακολουθούν βήμα-βήμα τις εξελίξεις, να δώσουν αρκετές προσφορές, αλλά τελικά επιτέχθηκαν οι πληρότητες που θέλαμε.
2: Αντιμέτωποι με μία σειρά σοβαρών προβλημάτων βρίσκονται πολίτες στο Ηράκλειο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του κτηματολογίου. Μετά τη λήξη της κτηματογράφησης εκτιμάται ότι πάνω από το 35% των εκτάσεων βρίσκονται στη κατηγορία αγνώστου ιδιοκτήτη και δασικών εκτάσεων, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την τελική έκβαση της κτηματογράφησης, καθώς η διαδικασία αλλάζει και γίνεται πιο δαπανηρή.
3: Για τα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη, δηλαδή όσα δεν δηλώθηκαν, όπως επίσης και εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές, αυτά είναι τα δύο βασικά προβλήματα που ανέδειξε αυτή η κτηματογράφηση, και τα ποσοστά αγνώστου ιδιοκτήτη, από ό,τι υπολογίζεται, είναι περίπου στο 35-40%. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και συνήθως είναι οι περισσότερες εξ αυτών των ιδιοκτησιών είναι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι μικρές, δηλαδή μιλάμε για αγροτικές εκτάσεις της τάξεως του μισού στρέμματος ή του ενός στρέμματος. Τα στενά περιθώρια της ανάρτησης που δόθηκαν αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα των 2 μηνών και στη συνέχεια το διάστημα για τα εμπρόθεσμα ραντεβού ήταν ένα πολύ πιεστικό διάστημα τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επαγγελματίες, και σίγουρα με βάση και τα δεδομένα και αυτό που γνωρίζουμε και τα στοιχεία που έχουμε, υπάρχουν και αρκετά λάθη που δεν έχουν διορθωθεί. Βέβαια στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες να τα διορθώσουν στο στάδιο των αρχικών εγγραφών, όμως σε εκείνο το στάδιο το κόστος θα είναι πάρα πολύ πιο υψηλό σε σχέση με το τωρινό κόστος και τις διορθώσεις που έκαναν οι ιδιοκτήτες.
2: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που άφησε πίσω της η κτηματογράφηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ελληνικό κτηματολόγιο με μια νέα ηλεκτρονική διαδικασία που ξεκινά στις 18 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία αφορά τις εσφαλμένες αποτυπώσεις τους κτηματολογικούς χάρτες που έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες αντιμέτωπους με λάθος όρια, εμβαδών, θέση ή αποτυπώσεις των ακινήτων τους. Αστοχίες που μπορεί να μετατρέψουν ακόμη και μια απλή αγοραπολισία, αγωνική παροχή, δωρεά ή έκδοση οικοδομικής άδειας σε ένα δύσκολο γρίφο.
3: Όσον αφορά τη διαδικασία με τις γεωμετρικές μεταβολές, θα τεθεί σε λειτουργία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου η δυνατότητα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας να διορθώνονται τα λάθη με βάση τα τετραγωνικά μέτρα στο χάρτη του κτηματολογίου, όπου υπάρχουν τυχόν αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των ακινήτων με γειτονικά ακίνητα, όπου θα μπορεί ο ιδιοκτήτης, ο οποίος φαίνεται το ακίνητό του και αποτυπώνεται με λάθος μέτρα στο κτηματολόγιο, να ζητάει τη διόρθωση των μέτρων μέσω μιας διαδικασίας που θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας μεταβολές.gr, όπου θα ενημερώνει και τους θυγόμενους ιδιοκτήτες προκειμένου να λύνεται το πρόβλημα αυτό ηλεκτρονικά χωρίς να χρειάζεται να προσφύγει σε δικαστήριο. Αυτό μένει στην πράξη να δούμε αν μπορέσει να εφαρμοστεί και σε ποιες περιπτώσεις θα μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς η απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι ο ιδιοκτήτης να έχει και τίτλο ιδιοκτησίας.
0: για τη συμμετοχή του ελληνισμού της Διασποράς στις εκλογές, αλλά και για τη σημασία της συμμετοχής των αποδήμων στην εκλογική διαδικασία, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο Βασίλης Βούλγαρης, γραμματέας του τομέα απόδημου ελληνισμού του ΠΑΣΟΚ.
4: Ο ελληνισμός της Διασποράς πλέον εμπλέκεται ενεργά μετά τις τελευταίες διαδικασίες στη Βουλή και από τον νόμο για την

0: ψήφο με την επιστολική της διαζώσης. Θα πρέπει να αντιληφθούμε όμως ότι η πολιτική δεν είναι μόνο ένας αριθμός ψηφοθυρικός. Αυτό που θέλουμε είναι να δούμε έμπρακτα τις πολιτικές και τις θέσεις, το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε ξεχάσει ότι ο ελληνισμός διασποράς από τα τέλη του 19ου αιώνα ήταν ένας από τους τρεις σημαντικούς οικονομικούς πυλώνες της χώρας.
1: Ο ίδιος τόνισε ότι αυτό που επιθυμούν οι απόδημοι είναι να δουν έμπρακτα τις πολιτικές και τις θέσεις, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι είναι εδώ προκειμένου να συμμετάσχουν, να εκφράσουν τη γνώμη τους και να καταθέσουν τα αιτήματά τους.
0: Αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο οικονομικός, αλλά είναι και πνευματικός, γιατί έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη παρακαταθήκη, έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι Ελλήνων επιστημόνων που διαπρέπουν εκτός συνόρων. Και να μην έχουμε μόνο εξαγγελίες προγραμμάτων χωρίς χρηματοδοτήσεις, μόνο και μόνο για να ακουγόμαστε. Είμαστε εδώ. Εμείς από την πλευρά μας θα πρέπει να δείξουμε τη συμμετοχή μας, τη διεκδίκησή μας και το τι θέλουμε.
1: Παράλληλα, αναφέρθηκε στον κριτικό ελληνισμό της Διασποράς, σημειώνοντας ότι έχει αποδείξει εδώ και δεκαετίες τη σημαντική προσφορά και το έργο του, διατηρώντας ζωντανή τη σχέση του με την Κρήτη και την Ελλάδα.
0: Ο ελληνισμός της Διασποράς, ο κριτικός ελληνισμός της Διασποράς, έχει αποδείξει δεκαετίες τώρα, οργανωμένα με το παγκόσμιο των Κριτών, το έργο που κάνει. Φέτος στοικήσαμε, πιστεύω ότι άφησε εδώ στο τόπο σας την παρακαταθήκη του για άλλη μία φορά. Ελπίζω όλοι μαζί να αντιληφθούμε ότι ο ελληνισμός και η Ελλάδα δεν χωράει να είναι χώρια, θα πρέπει να ενωθούν για να πάμε ακόμη πιο μακριά.
1: Πολύ σημαντικές πληροφορίες για τον ιό του Δυτικού Νείλου αλλά και για τα κρούσματα που έχουν εμφανιστεί στην Κρήτη, έδωσε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης Αντώνης Παπαδάκης.
2: Μέχρι και σήμερα έχουμε μόλις 3 επιβεβαιωμένα εγχώρια κρούσματα, γιατί έχουμε και ένα εισαγόμενο από την Αθήνα. Η δυναμική του νησιού στο κομμάτι του ιού είναι από το 2010 μέχρι και σήμερα 1 μόλις το 2017, 2 το 2018, 1 πέρυσι και φέτος έχουμε 3. Ακολουθούμε και εμείς την έξαρση των κρουσμάτων της υπόλοιπης χώρας, όμως είναι πλήρως αναμενόμενος αυτός ο αριθμός. Σίγουρα δεν θα θέλαμε να έχουμε κρούσμα.
1: Ο ίδιος τόνισε πως ο αριθμός των κρουσμάτων δεν προκαλεί ανησυχία, με την περιφέρεια Κρήτης ωστόσο να βρίσκεται σε διαρκή επιφυλακή και να παρακολουθεί στενά την κατάσταση.
2: Ευελπιστούσαμε ότι πλησίαζε ο Σεπτέμβρης, που είναι ο τελευταίος μήνας που μπορεί να δώσει κρούσματα. Παρά τα αυτά, αυτός ο αριθμός θεωρώ δεν είναι καθόλου ανησυχητικός. Απλά εμείς ήμασταν και θα είμαστε σε διαρκή επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπίζουμε άμεσα την όποια ενημέρωση έχουμε από τον ΕΟΔΗ.
1: Παράλληλα, επανέλαβε πως ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά μέσω συγκεκριμένου είδους κουνουπιού, το οποίο δρά κυρίως από το σούρπο στις πρώτες πρωινές ώρες. Ακόμη και στις περιοχές όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα, πάντως, εκτιμάται πως μόλις 1 στα 500 κουνούπια μπορεί να είναι μολυσμένο.
2: Να πούμε και να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Γι' αυτό και οι ασθενείς δεν απομονώνται, δεν χρειάζεται το παραμικρό. Μεταδίδεται αποκλειστικά με ένα συγκεκριμένο είδος κουνουπιού. Είναι το κοινό κουνούπι, το οποίο τσιμπάει από το σούρουπο μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες. Άρα αν κάποιο κουνούπι μας τσιμπήσει εντός της ημέρας, δεν είναι αυτό που μεταδίδει τον ιό του Δυτικού Νείλου, άρα δεν έχουμε κανένα φόβο. Ούτε όμως σημαίνει ότι και όλα τα κουνούπια είναι μολυσμένα. Ακόμα και σε περιοχές που έχει εμφανιστεί κρούσμα ή κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου, μόλις 1 στα 500 κουνούπια μπορεί να είναι μολυσμένο.
1: Μετάδοση του ιού μπορεί να γίνει και μέσω μετάγγισης αίματος. Ωστόσο, στις περιοχές όπου έχουν εντοπιστεί κρούσματα, λαμβάνονται ειδικά μέτρα αιμοπροστασίας, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος μετάδοσης.
2: Μεταδίδεται λοιπόν αποκλειστικά με αυτό το είδος κουνουπιού. Μπορεί βέβαια να γίνει μετάδοση και μέσω της μετάγγισης αίματος. Γι' αυτό το λόγο οι περιοχές, οι δήμοι της χώρας που έχει εμφανιστεί κρούσμα ή όπως είχαμε το πρόσφατο ατυχές συμβάν, ο Δήμος Χερσονήσου να μπει και αυτός χωρίς να έχει κρούσμα, επειδή ο άνθρωπος που νόσησε, η κατοικία του ήταν στο σύνορο με το Δήμο Χερσονήσου, αυτοί οι δύο κατηγορίες, οι επηρεαζόμενες περιοχές και οι περιοχές υψηλού κινδύνου, λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα αιμοπροφύλαξης.
1: Όσον αφορά τα συμπτώματα, περίπου το 80% των ανθρώπων που μολύνονται δεν εμφανίζει κανένα σύμπτωμα. Το υπόλοιπο 20% μπορεί να εμφανίσει πυρετό, μυαλγίες, εξάνθημα και κόπωση.
2: Αν ομιγέντο συμβεί κάτι τέτοιο, το 80% των συμπολιτών μας δεν θα εμφανίσει κρούσμα, είναι ασυμπτωματική. Ένα μόλις 20% θα εμφανίσει.

0: Ενώσει με συμπτώματα που προσομοιάζουν με μια γρυπώδη συνδρομή, δηλαδή πυρετό, μυαλγία, θα νιώσουμε μια κόπωση, μπορεί να εμφανιστεί και εξάνθημα. Όμως, 1% και κυρίως ηλικιωμένοι άνθρωποι θα εμφανίσουν σοβαρές επιπλοκές, κυρίως στο κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή μηνυγκίτιδα ή εγκεφαλίτιδα ή και τα δύο. Είχαμε έναν ασθενή που είχε και τις δύο επιπλοκές.
1: Με ιδιαίτερη συγκίνηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης στον Αβδέλα Μελοποτάμου η εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους πεσόντες των τραγικών γεγονότων της 3ης και 5ης Σεπτεμβρίου 1943.
2: Ευχόμαστε σήμερα στο μαρτυρικό πλέον Αβδελά, στη δεύτερη χρονιά ως μαρτυρικός Αβδελάς, να τιμήσουμε τους πεσόντες, τους αδικοχαμένους ανθρώπους που εκτέλεσαν οι Ναζί, να τους τιμήσουμε. Για την πατρίδα μας, για την ελευθερία μας. Εμείς ως περιφέρεια είμαστε πάντα κοντά σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις για να στηρίζουμε την πατρίδα μας και τους ανθρώπους που έπεσαν για την ελευθερία μας αδίκως.
3: Με ιδιαίτερη τιμή και υπερηφάνεια βρισκόμαστε εδώ στον Αβδελά μαρτυρικό χωριό για να τιμήσουμε τους εκτελεστέντες του αποτρόπου εγκλήματος του Γουρνόλακου το Σεπτέμβριο του 1943. Και θέλουμε να δώσουμε πολλά συγχαρτήρια στο τοπικό πολιτιστικό σύλλογο και στο Δήμο Μελοποτάμου και σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για αυτή την τιμητική εκδήλωση.
4: Με σεβασμό στη μνήμη των εκτελεστέντων εδώ στον Αβδελά, η πολιτεία αναγνώρισε τον τόπο αυτό ως μαρτυρικό τόπο. Ενώνουμε τη φωνή μας, τη φωνή από τη μαρτυρική Βιάνο με όλους τους υπόλοιπους μαρτυρικούς τόπους και της Κρήτης και της Ελλάδος. Διεκδικούμε την δικαιοσύνη, διεκδικούμε την δικαιοσύνη για τις εκτελέσεις, για τις σφαγές, για τα εγκλήματα που έγιναν στους μαρτυρικούς τόπους.
1: Η φετινή εκδήλωση είχε ξεχωριστό συμβολισμό, καθώς ήταν η πρώτη επέτειος από την ανακήρυξη του Αβδελά ως μαρτυρικού χωριού και την ένταξή του στο δίκτυο μαρτυρικών πόλεων και χωριών της Ελλάδας.
5: Τα Αβδελά επιτέλους δικαιώνονται. Μπαίνουν στα μαρτυρικά χωριά της Ελλάδος για το χαμό που είχαν 23 Αβδελιανοί που σκοτωθήκαν στο Γουρνόλακο το 1943. Και επιτέλους ήρθε η δικαίωση.
6: Έχουν περάσει 83 χρόνια από το πλέον αποτρόπαιο έγκλημα των Γερμανών στην Κρήτη. Ένα έγκλημα που τελέστηκε σε δύο φάσεις. Την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 1943 και την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 1943. Όπου βρήκαν το θάνατο 32 παλικάρια από τα χωριά Αβδελάς 22, από τον Άγιο Μάμα 6, από το χωριό Αβδανίτες 1, από το χωριό Κάλυβος 2 και ο εμβληματικός ιερέας του χωριού Λιβάδια Μελοποτάμου, ο Παπανδρέας Βαριάμπας.
7: Βρισκόμαστε σήμερα στον Αβδελά να τιμήσουμε τη μνήμη των ηρώων που έπεσαν στο βωμό της πατρίδας. Βρισκόμαστε σαν μαρτυρικό σοκαρά σήμερα εδώ, σαν αδερφικό σωματείο, λόγω ότι βρισκόμαστε στο ίδιο ΦΕΚ από τον Αύγουστο, 8 Αυγούστου του 2025, με τον αριθμό 71. Όλοι μαζί τιμάμε τη μνήμη αυτών των ανθρώπων που δώσανε τη ζωή τους για να ζούμε σήμερα εμείς ελεύθεροι. Και από εδώ πέρα, από τον Αβδελά, θέλω να πω ότι θα συνεχίσουμε να πιέζουμε προς τα πάνω για τις γερμανικές αποζημιώσεις και για οτιδήποτε καλό μπορεί να γίνει στον τόπο μας.
1: Στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου τελέστηκε η Θεία Λειτουργία, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση στο παλαιό ιερό των πεσόντων, παρουσία εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης φορέων και κατοίκων της περιοχής.
8: Σήμερα αισθανόμαστε δικαιωμένοι, καθώς το χωριό μας μετά από 83 χρόνια έχει αναγνωριστεί ως μαρτυρικό. Εμείς συνεχίζουμε να τιμούμε τη μνήμη τους. Είναι μια εκδήλωση τιμής και μνήμης μετά από 83 χρόνια, που σκοτώθηκαν 23 Αβδελιανοί στη θέση Γουρνόλακου του Ψιλορίτη το 1943, εμείς συνεχίζουμε να τιμούμε τη μνήμη τους και θα τους ξεχάσουμε ποτέ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα μικρό αγόρι, ο Απόλλωνας, γιος της Λιτό, θεάς της ένας τρεις νύχτας, που υπήρξε σύζυγος του Δία πριν από την Ήρα. Ο Απόλλωνας ήταν ένας από τους 12 θεούς του Ολύμπου, θεός της μουσικής, της ποίησης, της επιστήμης, του ήλιου και του φωτός, της γνώσης, της θεραπείας, της τοξοβολίας, των τεχνών και της μαντίας. Τι σχέση να έχει άραγε ο θεός Απόλλωνας με την εκπομπή μας? Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα μικρό αγόρι, ο Μιχάλης, που λάτρεψε από πολύ νωρίς τη μουσική, την κριτική ποίηση ή αλλιώς μαντινάδα, αγάπησε τον ήλιο και το φως και αποφάσισε να υπηρετήσει την τέχνη της μουσικής για πάντα.

Εκείνο το μικρό αγόρι, ο Μιχάλης, ήταν η αιτία να επισκεφθούμε το σημερινό μας προορισμό. Βλέπεις, ο ίδιος, σε ηλικία μόλις 7 ετών, τριγυρνούσε στο χωριό αγκαλιά με ένα μαντολίνο από λαμαρίνα, αυτοσχέδιας κατασκευής του θείου του. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στον αγαπημένο καλλιτέχνη Μιχάλη Φραγκιαδάκη και στον υπέροχο τόπο που γεννήθηκε, τις Κάτω Ασίτες. Οι Κάτω Ασίτες βρίσκονται στους ανατολικούς πρόποδες του Ψιλορίτη, σε υψόμετρο 459 μέτρα και απέχουν περίπου 24 χιλιόμετρα από την πόλη του Ηρακλείου. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι περιοχές Νοτικό και Πρίνος, καθώς και η περιοχή Κάστελας, δίπλα στη Μονή Γοργολαΐνη, η οποία υπήρξε έδρα της Επανάστασης και είναι από τις αρχαιότερες μονές της Κρήτης. Στη Μονή βρίσκεται ο τάφος του συμπολεμιστή του καπετάν Κόρακα, Φραγκιά Μαστραχά, που σκοτώθηκε ηρωικά αγωνιζόμενο σε μάχη του 1868. Το όνομα του χωριού προέρχεται από την εγκατάσταση στρατιωτών από την Άσο της Μυσίας που υπηρετούσαν το στρατό του Νικηφόρου Φωκά και εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην Κρήτη μετά την ανακατάληψή της από τους Βυζαντινούς το 1961.

0: Όσο η σφαίρα από το όπλο του εξωστρακίστηκε, καταλύοντας το στομάχι του και προκαλώντας το θάνατό του. Μέχρι και σήμερα μπορούμε να διακρίνουμε το σημάδι της σφαίρας πάνω στο γλυπτό. Η Αγία Παρασκευή βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Το φυσικό περιβάλλον της περιοχής χαρακτηρίζεται από μια μεγάλη ποικιλία γεωμορφολογικών και οικολογικών χαρακτηριστικών. Από τις ψηλές βουνοκορφές της οροσειράς του Ψιλορίτη μέχρι και τα βόρεια παράλια του νησιού, μπορεί κανείς να θαυμάσει πλήθος τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλους εκεί στις κάτω ασίτες. Γι' αυτό και εμείς επιλέξαμε το ομορφότερο σημείο ίσως του χωριού για τη συνέντευξή μας με τον Μιχάλη Φραγιαδάκη. Η ιδέα του Μιχάλη ήταν να γίνει η συνάντησή μας στην περιοχή Κάστελα, εκεί στον Ιερό Βράχο, που τριγύριζε μικρός με τον αδερφό του και έκανε τα μεγαλύτερα μουσικά του όνειρα. Θα σας μιλήσω λοιπόν ξανά για την έμπνευση. Η έμπνευση είναι μια σπίθα που μας ενεργοποιεί.
1: Το φως του ήλιου, το φως του ήλιου με ξυπνά.
0: Αυτή η σπίθα μπορεί να προέλθει από οπουδήποτε ή από οποιονδήποτε. Όταν κάποιος μας εμπνέει, αισθανόμαστε ότι μας αναζωογονεί, μας ενθουσιάζει, μας κινητοποιεί.
1: Το φως του ήλιου με ξυπνά μέσα στην αγκαλιά σου.
0: Μπορεί να είναι κάποιος που θαυμάζουμε για τις επιτυχίες ή τις ιδέες του. Μπορεί να είναι κάποιος που αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της ζωής και με την απλότητα και την αυθεντικότητά του καταφέρει να μας καθοδηγεί. Έτσι ακριβώς είναι ο Μιχάλης Φραγιαδάκης. Ένας αυθεντικός καλλιτέχνης με το βλέμμα μικρού παιδιού. Με την απλότητά του σε αναζωογονεί.

0: Το πάθος που έχει και οι ικανότητες του στη μουσική τον οδήγησαν στο πάλκο σε ηλικία 14 χρονών. Δίπλα σε μεγάλους κριτικούς καλλιτέχνες όπως ο Σκορδαλός, ο Μουντάκης, ο Νίκος Ξυλούρης, ο Ψαραντώνης, ο Γαργανουράκης και άλλοι.
1: Όνειρα που χαίρομαι κοντά σου.
0: Αγαπήθηκε πολύ όμως και καταξιώθηκε μέσα από τη δική του μουσική μαζί με τον αδερφό του, τον Αντώνη Φραγκιαδάκη.
1: Που χαίρομαι κοντά σου.
2: Η ατάκα της εκπομπής όταν ξεκίνησε και συνεχίζει να είναι αυτή. Γνωρίζουμε τους τόπους μέσα από τους ανθρώπους. Και αν ο τόπος αυτός έχει χαρακτηριστικά δικά σου, Μιχάλη, σίγουρα είναι ευγενής, είναι καλοκάγαθος, είναι μεγαλόκαρδος, καλλιτεχνικός και πολλά άλλα που θα πρέπει να μιλάω για ώρες για να τα λέω. Είμαστε εδώ στον Κάστελα, στο αγαπημένο σου μέρος που έχεις ζήσει παιδικά σου χρόνια, παιδικές σου στιγμές. Και σκόπιμο διαλέξαμε αυτό το υπέροχο μέρος. Χαίρομαι πολύ που σε έχω μαζί μου.
3: Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ και σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εκ μέρους όλων για την προσπάθεια που κάνεις, η οποία είναι ιερή για μένα, στον τόπο σου, για να αναδείξεις πολλά πράγματα που δεν τα ξέρουν όλοι. Ούτε στο χωριό μου, ούτε και σε άλλα χωριά που έχεις πάει. Γνωρίζουν όλοι όλα και από σένα εγώ γνώρισα πολλά σε χωριά. Πράγματα που είναι αξιόλογα, είτε τέχνες, είτε τοπία, είτε...
2: Γι' αυτό βρήκαμε σένα, γιατί εσύ έχεις αναδείξει με το δικό σου τρόπο και από το δικό σου μετερίζει άλλα πράγματα πάνω στη μουσική, πάνω στην ποίηση που φτιάχνεις και γράφεις. Και θα ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί γεννήθηκες, κατάγεσαι από εδώ, γεννήθηκες σε μια μουσική οικογένεια και θα πάμε το μηδέν από το Μιχάλη που έχει τη μουσική φλέβα μέσα του. Πώς ξεκίνησε, πώς μπήκε η μουσική στη ζωή του, πώς έφτασες να είσαι ο Φραγκιαδάκης ο Μιχάλης σήμερα που ξέρει και αγαπάει όλος ο κόσμος.
3: Είναι μεγάλη πορεία, είναι πολλά τα λόγια, αλλά με δύο-τρεις λέξεις θα προσπαθήσω να πω ότι από 7 χρονών περίπου εγώ και ο αδερφός μου αρχίσαμε να μπαίνουμε στη μουσική, να πιάσω μόργανο που το είχε φτιάξει ένας θείος μου, ο Ρεμαντώνης, η Γεράρης αυτός, και το τελειώσανε μαζί με τον πατέρα μου, το οποίο ήταν από Λαμαρίνα και το οποίο το έχω ακόμα. Εκεί λοιπόν μάθαμε εμείς, και εγώ και ο αδερφός μου, από 7 χρονών. Για να μην τα πολυλέμε, 15 χρονών ήμουνα στο πάλκο και έπαιζα, γύρισα όλο τον κόσμο, έπαιξα με όλα τα καλά ονόματα να είναι καλά, και αυτοί που ζουν και αυτοί που δεν ζουν,

0: Έχω αρκετές εμπειρίες με εξωτερικό. Σε κάποια φάση της ηλικίας μου άρχισα να συνθέτω και εγώ και ο αδερφός μου. Εγώ έμεινα στη σύνθεση, ο αδερφός μου προχώρησε και στη λογοτεχνία. Mm-hmm. Πράγματα τα οποία δεν τα ξέρουν όλοι, γιατί δεν έχει βγει κάτι πέρα από μαντινάδες, ας πούμε. Υπάρχουν ποίηματα, υπάρχουν πάρα πολύ ωραία πράγματα που δεν τα ξέρουν ο κόσμος και θα βγουν σιγά σιγά. Ήταν μια λαμπρή πορεία, θα έλεγα, που κάποιος, μάλλον οποιοδήποτε θα την ήθελε. Είμαι ευτυχισμένος που έχω περάσει αυτό που έχω περάσει στη ζωή μου.
1: Τόσο ονόματα, τόσες παρέες, ωραίες, ναι. Γλέντια.
0: Είχαμε λοιπόν ένα DNA ενός συνθέτη, ενός θείου μου συνθέτη του μπάρμπα μου, του Γιώργη, όπως τον λέμε, που σκοτώθηκε στον Αλαβανικό πόλεμο, διότι όλα τα αδέρφια του πατέρα μου παίζανε λύρα, αλλά ήταν εκτελεστές οργάνου. Αυτός ο αδερφός ήταν συνθέτης. Από εκεί μάλλον πήραμε το DNA και συνθέτουμε κι εμείς, κι εγώ και ο αδερφός μου. Έχουμε γράψει αρκετά τραγούδια που τα έχει αγαπήσει η Κρήτη και ακόμα ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους, γιατί δεν είναι και πολύ εύκολο να μην τραγουδάς και να ξέρουν ότι αυτά που τραγουδάει ο Σταυρακάκης, ο Σκουλάς, ο Σκορδαλός, όλοι όμως, να ξέρουν ότι ανήκουν στη σύνθεση του Φραγκιαδάκη, του Μιχάλη Ταντώνη, των ιδιών, ας πούμε.
1: Οι Φραγκιαδάκηδες πότε ξεκίνησαν και βγήκαν μπροστά?
0: Σύνθεση εγώ πρώτη φορά έκανα στα 16 μου.
1: 16.
0: Δεν την έγραψα. Μετά όταν γεννήθηκε ο γιος μου το 86 περίπου, άρχισα να κάνω την πρώτη δουλειά, τη μεγάλη συνάντηση. Μέσα ήταν πολλά ονόματα της Κρήτης και εκεί ήταν και το πρώτο μας κομμάτι «Πάντα θυμμένη χαραυγή», «Η τάχης πάλι δυστυχή» και ένα σωρό που γίνανε επιτυχίες.

0: Αυτά είναι πολλά που άμα αρχίσω δεν τελειώνομαι, οπότε θα σου φάω 10 εκπομπές.
1: Όχι, μακάρι να είχα εγώ 10 εκπομπές να σας χαρίσω όλες. Ποιο είναι όμως αυτό που σε σημάδεψε, είτε είναι κομμάτι, είτε είναι σύνθεση, είτε είναι στιγμή, τι είναι αυτό που σε σημάδεψε και ακόμα και σήμερα έχεις να θυμάσαι και θες να μοιράζεσαι?
0: Αυτά είναι πολλά. Βασικά είναι πολλά σημεία στη ζωή μου. Είναι κάποιες στιγμές που έπαιζα με το σκορεμένο το Θανάση το Σκορδαλό, που θυμάμαι ότι στην ώρα που ήμουνα στο πάλκο και παίζαμε, πέρασα πάρα πολλές φορές να ανατριχιάζω με αυτά που άκουγα και έπαιζε ο Θεός Σκορδαλό.
1: Με το Σκορδαλό ξεκίνησες,
0: Το Σκορδαλό ξεκίνησα. Και ήταν και αρκετές άλλες φορές μέσα στο στούντιο που τρέξανε τα μάτια μου σε δικά μου κομμάτια, χωρίς να καταλάβει κανείς τίποτα, γιατί το έχω ξαναπεί αυτό, βέβαια, το λέω τώρα. Αυτές ήταν ιδιαίτερες στιγμές για μένα όσον αφορά το συνέστημα. Για χαρούμενες άλλες στιγμές είναι, θυμάμαι, τι να πρωτοθυμηθώ, τη Νέα Υόρκη να θυμηθώ, την Αφρική να θυμηθώ, με αγαπημένους φίλους που μας δίνανε την ψυχή τους, την καρδιά τους, και ακόμα συμβαίνει αυτό. Είναι πάρα πολλά που με έχουν σημαδέψει.
1: Με τον αδερφό σου, τον Αντώνη, από τα παιδικά σας χρόνια μέχρι σήμερα, είτε χαρούμενες, είτε θυμάμαι off camera να μου συζητάς για κόντρες ευχάριστες και...
0: Η αλήθεια είναι ότι με τον Αντώνη γενικά θυμάμαι ότι τελειώναμε. Φέρναμε ένα αποτέλεσμα δίσκου με πολλούς καυγάδες, οι οποίοι αυτοί οι καυγάδες δεν είχαν διάρκεια, σαν την τελειωμένη μπαταρία. Τελειώναν αμέσως, τα βρίσκαμε, συνεχίζαμε και το αποτέλεσμα που έβγαινε ήταν καλό. Δεν υπάρχει κανένα μουσικό κομμάτι που να είναι δικό του, του αδερφού μου, ούτε κανένα που να είναι δικό μου. Στη λογομαχία λοιπόν απάνω φέρναμε το αποτέλεσμα που έχουμε φέρει μέχρι τώρα, χωρίς να ξέρουμε ούτε εγώ ούτε αυτός ότι αυτό το έχω φτιάξει εγώ ή αυτούς.
1: Μια ωραία δημιουργική κόντρα λοιπόν.
0: Από εδώ και πέρα που έχει φύγει ο συγχωρεμένος, από εδώ και πέρα θα είμαι εγώ.

0: Τι είναι αυτό που ονειρευόσουν, που ονειρεύεσαι, που ετοιμάζεις, που υπήρξε ένας στόχος που δεν έγινε και θες να τον κάνεις τώρα πράξη. Τι είναι αυτά τα προσχέδια και τα σχέδια που έχεις μπροστά σου τώρα.
1: Αυτά που έχω μπροστά. Τα προσχέδια είναι ότι ήθελα να είχα ένα στούντιο φτιαγμένο για να μπορώ να γράφω τα τραγούδια μου έτσι που θέλω. Τώρα το ετοιμάζω. Όπου να θα το έχω τελειώσει. Ο σκοπός λοιπόν και η πορεία η μελλοντική είναι η εξής, Νίκη μου. Υπάρχουν αρκετά μουσικά κομμάτια και έχω κληρονομήσει και από τον αδερφό μου στίχους που θα τους χρησιμοποιήσω τώρα στη μουσική τη δικιά μου. Υπάρχουν πάρα πολλά κομμάτια που πρέπει να τα γράψω γιατί δεν ανήκουν σε μένα. Σε καμία περίπτωση ανήκουν στον κόσμο. Όπως το λέει και ο αδερφός μου, από τη στιγμή που θα το παίξουμε, θα γραφτεί και θα βγει να το ακούσει ο κόσμος, έχει φύγει το παιδάκι μας αυτό. Το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος, μας έχει φύγει, δεν είναι δικό μας. Ανοίγει τον κόσμο. Ακριβώς, υπάρχουν πολλά παιδάκια που έχω και θέλω να τα χαρίσω.
0: Το αγαπημένο σου παιδάκι υπάρχει αγαπημένο?
1: Όλα, είναι πάρα πολλά. Παίζει και στο χαρακτήρα του ανθρώπου. Εγώ έχω 3 παιδιά και δεν τα ξεχωρίζω. Ακριβώς είναι και τα μουσικά μου παιδιά έτσι. Τα έχω όλα το ίδιο. Γιατί δεν μου άρεσε ποτέ ένας άνθρωπος που είχε αδυναμία στο τάδε παιδί του, ας πούμε.
0: Έτσι είναι.
1: Το κατάκριμα πάντα. Ακριβώς το ίδιο τα βλέπω και τα μουσικά μου παιδιά. Για μένα είναι όλα το ίδιο.
0: Σου έχει πει κανείς ή σε έχει ρωτήσει μάλλον κανείς τι είναι αυτό που δεν έκανες και θες να κάνεις πέρα από το στούντιο? Σαν άνθρωπος, έχεις μείνει στη μουσική, κάτι άλλο τρελό ή κάποιο άλλο όνειρο που θα ήθελες? Ο Μιχάλης θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο?
1: Πέρα από αυτό που κάνω, μπορούσα να κάνω πάρα πολλά. Ό,τι και να έχω κάνει το έχω καταφέρει. Όργανο οποίο θέλω να γίνω έγινα, έκανα όργανα, μετά το σταμάτησα έτσι για να δοκιμάσω τον εαυτό μου. Αυτό που μετάνιωσα που δεν έκανα είναι που δεν άρχισα νωρίς να τραγουδάω. Διότι ανακάλυψα τώρα στο τέλος ότι αυτό το πράγμα που λέγεται τραγούδι είναι ένα μέσο που τελείως διαφορετικό από το να παίζεις όργανο. Έχεις άλλες άμεσες επικοινωνίες με το σύμπαν, με τους ανθρώπους, με όλα αυτά. Και μετά είναι αυτό.
0: Είναι μαγικό. Να μπορείς να μιλάς, να τραγουδάς, θα σου και να συνομιλείς με τον κόσμο.
1: Τώρα τελευταία άρχισα να τραγουδώ και ζω σε άλλη διάσταση. Καλά ή κακά όπως τραγουδώ δεν με ενδιαφέρει. Βγάζω την ψυχή μου, τη βγάζω και αυτό είναι που με κάνει να... Αυτό είναι η εμπειρία μου για μένα.
0: Ποια ευχή...

0: Τι θα έδινες είτε στον κόσμο είτε ευχή δική σου να τη μοιραστείς μαζί μας? Τι ευχή θα έδινες? Θα ευχόσουν γενικά είτε για σένα είτε για τον κόσμο. Δύο ευχές.
1: Το μεγαλύτερο που μπορώ και το μοναδικό που μπορώ να λέω πάντα είναι υγεία. Υγεία. Όταν έχουμε υγεία λοιπόν, τα άλλα όλα τα έχουμε. Οπότε εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο, σε όλους μας και εμάς, και εγώ να έχω υγεία και εσύ Νίκη μου και ο πατέρας σου ο Μανώλης καλό φίλος και όλος ο κόσμος, και μετά όλα τα άλλα βρίσκονται.
0: Έρχονται.
1: Θα βρούμε και το χαμόγελό μας. Αφού κλαίμε θα βρούμε όμως το χαμόγελο.
0: Θα κάνεις και τα όνειρα πράξη.
1: Αν έχουμε υγεία.
0: Έτσι είναι. Το στούντιο λοιπόν έρχεται. Εμείς ανυπομονούμε να έχεις και το στούντιο και να σε βλέπουμε σε πολλά live ακόμα. Δεν ξέρω αν θες να μοιραστείς κάτι άλλο μαζί μας ή στο αγαπημένο σου σημείο, στο αγαπημένο σου μέρος, κάποια ανάμνηση ίσως να κλείσουμε έτσι. Ό,τι θέλεις εσύ. Εμείς θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες μαζί σου. Σε έχουμε παρακολουθήσει μουσικά. Αλλά να ξέρεις ότι είσαι ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να έχει ο άλλος ένα κασετόφωνο, να το βάζει, να τον ακούει και να τον ηρεμεί.
1: Οι εμπειρίες είναι πολλές και πολλά τα πράγματα που θες να πεις, αλλά δεν μπορώ να τα πεις όλα. Το μόνο που θα πω ότι όταν έκανα καμιά διαολιά στο χωριό του πατέρα μου και με κυνηγούσε να με δείρει, το να με δείρει μια φορά τελικά με έπιασε και με έδειρε στον πισινό με το χέρι. Τίποτα άλλο δεν θυμάμαι. Και ήταν τόσο. Δεν με πείραξε. Ερχόμουν, έφευγα από το χωριό και ερχόμουν εδώ, στον Κάστελα πάνω, και καθόμουν εκεί στις τρύπες που έχει μια ιστορία εδώ ο Κάστελας, όπως ξέρουμε. Και καθόμουν εκεί, ερχόταν και άλλη συμμορία. Καθόμαστε.
0: Και παίζατε.
1: Παίζαμε και πέτρες. Ο ένας τον άλλο, το παιχνίδι μας τότε ήταν αυτό. Πέτρες, φεντόνα και αυτά. Και κατεβαίναμε. Πήγαινα εγώ, είχα τότε στην τρέλα που έφυγα από την παρέα, γιατί έπρεπε να κάτσω να ασχοληθώ με αυτό που αγαπούσα. Το σιδερένιο μαντολίνο.
0: Σιδερένιο.
1: Σιδερένιο. Και αυτό που θυμάμαι εδώ στο χωριό είναι ότι εγώ έβγαλα 15 χρόνια το δημοτικό. Έφευγα από το σπίτι, είχα κρυμμένο το μαντολίνο πίσω σε μια ελιά, στο σχολείο από πίσω, πήγαινα εκεί και έπαιζα, και όταν ασχολούσαν τα παιδιά, πάλι την τάσκα έπαιρνα, την τσάντα.
0: Ξανά.
1: Ναι, και πήγαινα εγώ με τα παιδιά που ασχολούσαν για να με δουν, έτσι πάνω μου, πώς πήγε παιδί μου σήμερα το σχολείο. Καλά, μάνα πήγε. Να έρχεται η. Γιατί εμένα τώρα σδέρνανε.
0: Εντάξει.
1: Στα χέρια η.
0: Ναι, δασκάλι.
1: Δασκάλι, ναι, και εγώ δεν το ανεχόμουν αυτό το πράγμα. Δεν το ανεχόμουν και γινόταν χαμό συνέχεια. Είχα κάνει συνέχεια το σχολείο καλοκαιρινό. Δεν είχε τζάμια ποτέ. Αυτά που θυμάμαι.
0: Σαν καλλιτέχνη εκφύσεως. Εκφύσεως, εκφύσεως. Και έτσι να παραμείνεις, και εύχομαι κάθε καλό πραγματικά στο διάβασμα, στην πορεία σου και σε όλη την όμορφη συνέχεια που έχεις ακόμα να μας δώσεις, να μας χαρίσεις. Να είσαι καλά και μακάρι να μπορούμε να συναντάμε ανθρώπους σαν εσένα ακόμη πιο συχνά. Να παίρνουμε και να δίνουμε, γιατί είναι αμφίδρομο όλο αυτό. Και σε ευχαριστώ για ακόμη μια φορά.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τον αδερφό μου που τον έχω πάντα μαζί μου. Πάντα όμως. Και ήθελα να του πω ότι είμαι καλά. Αν με ακούει, μπορεί να με ακούει από εδώ και να με ακούσει από την τηλεόραση, ξέρω.
0: Μπα, δεν νομίζω. Σε καλό σημείο είμαστε.
1: Σκέφτομαι πάντα και ευχαριστώ και το γιο μου που είμαστε σήμερα εδώ, να είναι καλά. Τον αγαπώ και χωρίς αυτούς η αλήθεια δεν μπορώ να περπατήσω.
0: Έτσι.
1: Ανεξάρτητα αν λείπει.
0: Έτσι είναι, Μιχάλη. Μιχάλη Φραγιαδάκη, υπέροχο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Εγώ Νίκη μου, σε ευχαριστώ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Αυτό που ήθελα πάντα είναι να γράφω ιστορίες. Να μιλάω για ιδανικά, για τις τέχνες, για την αγάπη, για ανθρώπους, για στιγμές μοναδικές και να φτάνουν αυτές οι ιστορίες να αγγίξουν τον κόσμο και να τους κάνουν να ξεχωρίσουν τις αξίες μέσα από τον καθημερινό θόρυβο ή τη σιωπή τους. Χαίρομαι που έγινε η εκπομπή αυτή των μέσων για να ακουστούν ορισμένα από αυτά που έχω γράψει. Πάμε τώρα ένα ταξίδι σε αγαπημένες γεύσεις. Τα πλούσια αγαθά που μας προσφέρει ο τόπος αυτός φέρνουν σίγουρα την ευτυχία όταν μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις με μεράκι και μαϊστρία όπως αυτές εδώ οι υπέροχες κυρίες. Στις κάτω ασίτες λοιπόν θα βρείτε δύο γυναικείους συνεταιρισμούς που δημιουργούν μικρά θαυματάκια σε πολύ μεγάλη ποικιλία. Εγώ είχα την τύχη να γνωρίσω κάποιες από αυτές τις κυρίες που απαρτίζουν αυτούς τους δύο συνεταιρισμούς. Την αξιαγάπητη Ευγενία Καραγιωργάκη και την κυρία Μαρία Λεστάκη από τον Αγροτικό Οικοτεχνικό Συνεταιρισμό Γυναικών κάτω ασιτών το Γούργο Λαΐν. Και από το συνεταιρισμό Ασιτιανά Εδέσματα τις γλυκύτατες κυρίες Κέτη Περογαμβράκη και Αργυρό Πολεμαρχάκη.
1: Έχουμε έρθει στην πλατεία του χωριού, στην πλατεία των κάτω ασιτών και είμαστε τη στιγμή που για εμένα προσωπικά είναι το αγαπημένο μου μέρος, το αγαπημένο μου τμήμα της εκπομπής, γιατί έχουμε εδώ πέρα όλη την κριτική αστρονομία, πραγματικά σαν τραπέζι μπορεί να μην την έχουμε εδώ απλωμένη, αλλά οι γεύσεις που συναντάει κανείς και που παντρεύονται στην κριτική κουζίνα είναι όλες εξαιρετικές και εσείς έχετε επιλέξει σήμερα να μας κάνετε αγνώπητες. Αλλά είστε ένας συνεταιρισμός, ο συνεταιρισμός Γορολαΐνη, συνεταιρισμός γυναικών, που φτιάχνει τα πάντα. Και θέλω να μου συστηθείτε εσείς, κυρία Ευγενία, κυρία Μαρία, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί σας. Και να μου συστηθείτε.
2: Καταρχήν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την τιμή και χαρά που μας κάνατε να επισκεφτείτε το χωριό μας.
1: Δική μου χαρά.
2: Εγώ είμαι η Ευγενία Καραγιωργάκη. Είμαι μία από τις 7 κοπέλες που έχουμε φτιάξει το συνεταιρισμό μας, αγροτικό συνεταιρισμό Γούργο Λαΐνη.
1: Όλες γυναίκες,
2: Όλες γυναίκες, 7 γυναίκες εδώ από το χωριό. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και 3 χρόνια
1: την παραγωγή
2: μας και μπορούμε να καλύψουμε κάθε λογής εκδήλωση. Βάφτιση, γάμο, με κουλούρια, ξεροτίγανα και οτιδήποτε άλλο ζητήσει ο πελάτης.
1: Μου αναφέρατε και off camera ότι έχετε γλυκά σοκολάτες, γλυκά του κουταλιού,
2: γλυκά
1: τα πάντα.
2: Γλυκά του κουταλιού, όλα τα είδη ζαχαροπλαστικής, βουτήματα, ούτως ώστε ένας πελάτης που μπει στο μαγαζί μας να μπορεί να
1: έχει μεγάλη ποικιλία.
2: Καλή επιλογή και ποικιλία, ναι.
1: Εμείς όμως σήμερα εδώ επιλέξαμε να κάνουμε
2: αγνώπητες.
1: Και πώς γίνονται οι αγνώπητες?
2: Λοιπόν, οι αγνώπητες είναι καταρχήν το παραδοσιακό τρατάρισμα που λέμε στην Κρήτη, σε κάθε σπίτι, σαν καλωσόρισμα, σαν επιδόρπιο. Μία συνταγή από τις γιαγιάδες μας που πάντα υπήρχε σε κάθε σπίτι.
1: Άρα τη φέρνεις ίσως και εσύ και οι υπόλοιπες γυναίκες στο συνεταιρισμό από τα παιδικά σας χρόνια?
2: Ακριβώς. Παραδοσιακά εδέσματα, ωραίες μυρωδιές που ξυπνούν αναμνήσεις παιδικών χρόνων, ακριβώς.
1: Εδώ η κυρία Μαρία Λεστάκη θα μας κάνει τη διαδικασία, να δούμε αν είναι εύκολο ή δύσκολο.
2: Βεβαίως.
1: Εύκολο είναι?
3: Πολύ.
1: Πολύ, ωραία. Για να ξεκινήσουμε. Τι έχουμε καταρχάς εδώ?
2: Καταρχήν εδώ είναι η ζύμη μας, έτοιμη, η οποία τα παραδοσιακά υλικά, λάδι, λεμόνι, ρακί, αλεύρι, τόσο όσο για να είναι η ζύμη αγνιά, εξού και η ονομασία τους αγνώπητες.
1: Ωραία. Α, στο χέρι γίνεται λοιπόν.
2: Στο χέρι.
1: Πόσο χρόνο χρειάζεται η διαδικασία αυτή, δηλαδή είναι μια διαδικασία όπως γίνονται τα τυροπιτάκια και τα φωτοπιτάκια, ακριβώς το ίδιο παίρνει?
2: Αυτή είναι ακόμα πιο απλή, γιατί γίνεται με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο που δεν χρειάζεται κάποιο μηχάνημα, να σε με το φύλλο. Είναι πιο γρήγορη στη διαδικασία. Η γέμιση είναι ξυνομιζήθρα, το παραδοσιακό κριτικό τυρί.
1: Τι τυρί βάζετε, μυζήθρα?
2: Συνομιζήθρα.
1: Συνομιζήθρα είπαμε, ναι.
2: Είναι ένα μαλακό τυρί το οποίο έχει μια γεύση ξινή.

0: τρόποι σερβιρίσματος ανάλογα τα γούστα του καθενός. Μπορεί να σερβιριστεί είτε με μέλι, είτε με κρυσταλλική ζάχαρη και κανέλα.
1: Εξαιρετικό. Εσείς εδώ πώς το συστήνετε?
0: Εμείς εδώ το συστήνουμε μέλι.
1: Μέλι, και εμένα μέλι μου αρέσει.
0: Εντόπιο παραδοσιακό θυμαρίσιο μέλι.
1: Και μια ρακή.
0: Βεβαίως, και μια ρακή, και είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η αντίθεση στο γεύσεο, το γλυκό με το ξινό.
1: Εσείς όμως, πολύ σαν ωραία. Παιδί, εντάξει, μου είπατε ότι αυτή είναι μια ωραία ανάμνηση από τις συνταγές της μαμάς, της γιαγιάς. Εσείς, παλιότερα, τι ήταν αυτό που συναντούσατε περισσότερο σαν τραπέζι εδώ στους κατοσίτες? Είτε γλυκό είτε αλμυρό.
0: Εκτός από το βραστό,
1: βέβαια,
0: το κρέας, το πιλάφι που έχουμε εμείς εδώ στην περιοχή μας, πάντα σαν επιδόρπιο σε όλες τις κυριότερες εορτές του χρόνου, κυρίως αγνώπητα, αλλά και το μυζιθροπιτάκι. Το παραδοσιακό το μυζιθροπιτάκι με το μέλι.
1: Υπάρχει παραγωγή εδώ,
0: Υπάρχει.
1: Νότυριά.
0: Μεγάλη παραγωγή, είναι το χωριό μας, είναι αγρότες, νοτρόφοι, οπότε έχουμε μια φθονία προϊόντων, γαλακτοκομικά, γεωργικά.
1: Πάντως να πω ότι εδώ
0: το καλό είναι...
1: αυτό εδώ είναι τέχνη.
0: Βέβαια.
1: Αυτό που κάνει τόση ώρα. Οπότε...
0: Ακριβώς, και το κάνει και με τόσο μεράκι και όρεξη που
1: έτσι
0: φαίνεται ότι το αγαπάει.
1: Εγώ να ευχηθώ να το κάνω και φαίνεται αυτό.
0: Γιατί το ζυμαράκι που το είχα ακούσει κάποτε και μου άρεσε, λέει το ζυμαράκι για να έχει σωστό αποτέλεσμα, πρέπει να νιώθει το αγαπάς. Οπότε πλάθοντας με αγάπη έχει το αποτέλεσμα.
1: Οτιδήποτε κάνεις, όταν το αγαπάς και του βάζεις έτσι αυτή τη δόση αγάπης παραπάνω, γίνεται ακόμα καλύτερο. Εγώ βέβαια, Ευγενία, θα κάνω μία παύση εδώ πριν σας κλείσω, γιατί η κυρία Μαρία, off camera, προσπάθησε να μου πει μια μαντινάδα.
0: Βέβαια.
1: Και θέλω να την πάρω εδώ αγκαλιά να μου την πει, να κλείσω από την κυρία Μαρία έτσι και μετά με εσένα.
2: Έσχω δύο.
1: Αμέ.
2: Μη κάμεις βόλτα στο χωριό, χωριάτες μη σε δούνε. Νεράιδα του ψηλού βουνού, πως είσαι τα ταρών.
1: Η μία είναι αυτή.
2: Η μία. Η άλλη λέει, αν ήσουνε Ανατολή δεν θα υπήρχε Δύση. Γιατί και ο ήλιος δεν μπορεί τέτοια ομορφιά να αφήσει.
1: Δεν μπορώ. Τώρα, Ευγενία, τώρα δεν ξέρω πώς θα κλείσει εσύ.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά εγώ θέλω να ευχηθώ
0: και μία. Ήταν δύο ματινάδες τόσο όσο για την αγαπημένη μας Νίκη.
3: Όχι. Εξαιρετικά και οι δύο, αλήθεια σας το λέω. Είστε η μία καλύτερα από την άλλη. Θα γνωρίσω και τις υπόλοιπες γυναίκες από τον άλλο συνεταιρισμό, αλλά
0: έτσι
3: θέλω να σας ευχηθώ πραγματικά.
0: Να είστε καλά,
3: είστε με αυτό το μεράκι, με αυτή την αγάπη, αυτά που κάνετε και να προσπαθήσετε να μεταφέρετε και στα παιδιά σας.
0: Αυτό,
3: μια κόρη υπέροχη.
0: Μια κόρη και ένα γιο.
3: Έτσι, mm-hmm. Και να μπορέσετε να τα μεταφέρετε όλα αυτά και να μάθουν και εκείνοι
0: καλά
3: την παράδοσή μας.
0: Ακριβώς.

0: στον άλλο συνεταιρισμό γυναικών, Ασιτιανά λέγεται, και όχι τυχαία βέβαια, και θέλω να συστήσω εδώ την κυρία Αργυρό και την κυρία Κέτ Κατερίνα.
1: Όπως θέλετε.
0: Θα μου πείτε κι εσείς περισσότερα για το δικό σας συνεταιρισμό. Εννοείται ότι είναι υπέροχο το ότι συνεχίζω με γυναίκες, πραγματικά μου αρέσει πολύ και μου αρέσει γιατί υπάρχει άλλο ένα πλούσιο τραπέζι που θα μου τα περιγράψετε εσείς όλα.
1: Ναι.
0: Τι κάνετε λοιπόν εσείς?
1: Καλώς ορίσατε στο χωριό μας, Πρωτετζήρα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς έχουμε το συνεταιρισμό, δεν είναι τώρα τωρινός, είναι 23 χρόνια.
0: 23.
1: Έχουμε ξεκινήσει πριν 23 χρόνια. Είχαμε μεράκι, μας άρεσαν αυτά τα πράγματα. Ενωθήκαμε 7 γυναίκες.
0: 7 και εσείς.
1: 7, ναι, εμείς έχουμε ξεκινήσει 7 γυναίκες από την αρχή. Βρεθήκαμε, όχι, δεν είμαστε ούτε φίλες, ούτε απλώς είχαμε το ίδιο μεράκι, μάλλον όλες.
0: Το
1: ίδιο πάθος, το ίδιο αυτό με τη ζύμη, με όλα αυτά τα προϊόντα. Και φτιάξαμε το συνεταιρισμό.

0: κατερισμό. Ήταν δύσκολα, αλλά εντάξει, πιστεύω ότι ορθοποδήσαμε.
1: Όταν υπάρχει θέληση, όλα γίνονται.
0: Αυτό. Βρήκαμε τις συνταγές και εμείς από τις γιαγιάδες μας, από τις θείες μας. Άλλες τις μεταποιήσαμε λίγο, ανάλογα με τα σημερινά δεδομένα. Και προσπαθούμε και πιστεύουμε ότι κάτι κάνουμε, κάτι προσφέρουμε.
1: Έχετε κρατήσει όμως παραδοσιακά στοιχεία πολλά και παραδοσιακές συνταγές. Ναι, όπως βλέπω τώρα τις αρκόπιτες. Βλέπω το κουλούρι του γάβου. Καλά τα λέμε.
0: Ναι. Αυτό είναι το κουμπαροκούλουρο που λέμε.
1: Κουμπαροκούλουρο.
0: Κουμπαροκούλουρο. Και το φτιάχνουμε σε περιπτώσεις σε γάμο και σε βάφτιση. Το δίνουμε στο σύντεχνο ή στον κουμπάρο αντίστοιχα. Το στολίζουμε βέβαια, το βάζουμε και πετσέτες, μαχαίρια, ό,τι θέλει ο πελάτης.
1: Ισχύει ότι ακόμα κάνετε διαφορετικά σχέδια.
0: Ναι. Διαφορετικά σχέδια. Αυτό το σχέδιο, ας πούμε, κάνουμε και πιο πλούσιο σχέδιο. Αλλά ο πελάτης ήθελε λίγο πιο λίγα σχέδια σε αυτό με το συγκεκριμένο κουλούρι. Και είχε αυτό το έτσι να το έχουμε τώρα στο μαγαζί και το φέρνουμε.
1: Τέλεια. Για να μην μπούμε όλη την ποικιλία τώρα, θα τα δείξει η κάμερα αυτά. Να πούμε τι θα κάνουμε εδώ πέρα σήμερα.
0: Σήμερα διαλέξαμε να κάνουμε ένα παραδοσιακό γλυκό.
1: Τα αγαπημένα καλτσουνάκια, τα λιχναράκια. Τα οποία απλά, δύσκολα.
0: Όχι, εύκολο είναι, εύκολο είναι. Δεν είναι τίποτα δύσκολο. Για μια γυναίκα.
1: Ωραία,
0: για μια γυναίκα, δεν με παρατήρησε.
1: Και τι έχει ζει μέσα, περίπου.
0: Περίπου. Έχει λάδι, ελαιόλαδο, αυγό, γάλα, ζάχαρη και αλεύρι φυσικά. Και τέλει. Διάφορα άλλα μυρωδικά, όπως κανέλα, βανίλια, διάφορα. Ωραία. Τέτοια πράγματα.
1: Και μου είπε η κυρία Άργυρο ότι είναι μια ζύμη η οποία είναι της στιγμής, δεν χρειάζεται να αντέχουμε.
2: Ναι.
1: Ωραία. Και πώς θα ξεκινήσουμε τώρα. Θέλει πλάσιμο η ζύμη, Ωραία, να δείξουμε λοιπόν.
0: Η ζύμη είναι φτιαγμένη και θα φτιάξει τώρα η Αργυρό κάποια λιχναράκια για να δει ο κόσμος και εσείς οι ίδιοι. Τα έχουμε φέρει και εδώ έτοιμα ψημένα.

0: εδώ φτιάχνω τώρα τα λιχναράκια, αλλά εγώ έχω την απορία πάντα. Λιχναράκια ή ανεβατά?
1: Για μένα προσωπικά μου αρέσει το ανεβατό. Είναι πιο δύσκολο. Τώρα πιο δύσκολο είναι γιατί πρέπει να φουσκώσει το ζυμάρι, το αφήνει και ξεκουράζεται το ζυμάρι.
0: Περισσότερο
1: χρόνο το βάζει. Αλλά είναι πιο παραδοσιακό αυτό.
0: Πιο νόστιμο,
1: για μένα είναι πιο νόστιμο. Έχει και πιο λίγη ζάχαρη, είναι αυτό, έχει λίγη παραπάνω ζάχαρη που εγώ. Εντάξει, μου αρέσει λίγο να είναι πιο.
0: Είναι αν αγαπάς περισσότερο τη μυζήθρα.
1: Ναι.
0: Παραπάνω μυζήθρα,
1: ναι, αυτό ακριβώς. Αν σ' αρέσει η μυζήθρα, ναι.
0: Τι άλλο αρέσει... αγαπημένο από εσάς από το συνεταιρισμό σας θα διαλέγατε?
1: Τι θα διάλεγα? Εγώ προσωπικά όλα αυτά μου φαίνεται.
0: Δεν φαίνεται καθόλου. Μακάρι, αλήθεια.
1: Μας αρέσει όλα. Αυτές τις μέρες τρώω και μελομακάρονο και τα χορτοπιτάκια. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ και τα χορτοπιτάκια.
0: Έχει τόσο χόρτα η περιοχή.
1: Έχει χόρτα η περιοχή. Εμείς αποθηκεύουμε τώρα αυτές τις γενό που έρθουν. Τα αναπαθιεύουμε στην κατάψη τα χόρτα. Και φτιάχνουμε τις χορτόπιτες μετά. Γιατί τις βάζουμε σε όλες τις περιπτώσεις. Όπως και τα λιχναράκια και χρειάζονται πάντα.
0: Εγώ ξέρω ότι από μικρή το καλιτσούνι όταν έβγαινε και μύριζε από το
1: σπίτι. Ναι, οπωσδήποτε.
0: Στο σπίτι.
1: Ναι, αλλά
0: άλλα,
1: τότε γλυκά. Ήταν όμως και πιο καλό γιατί ήταν μια φορά το χρόνο, το Πάσχα.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα έδεσμα που προσφερόταν το Πάσχα. Τώρα το έχουμε σχεδόν όλο το χρόνο και έχουν χάσει ορισμένα πράγματα. Γιατί μπορείς να τα βρεις κάθε μέρα και όπου θέλεις.
0: Έτσι είναι. Ναι. Η αυθονία φέρνει αυτό.
1: Αυτό το πράγμα.
0: Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι εσείς κάνετε πολύ ωραία πράγματα, πολύ ωραίες γεύσεις και ο ένας εταιρισμός και ο άλλος. Και εύχομαι να συνεχίσει να τα κάνετε πολλά χρόνια ακόμα. Και θα ήθελα μία ευχή.
1: Ευχή.
0: Να κλείσουμε έτσι με μία ευχή. Ό,τι και να αφορά αυτή η ευχή. Μπορεί να μου ευχηθείτε να τρώμε έτσι καλά γλυκά.
1: Να έχουμε υγεία.
0: Ναι.
1: Όλος ο κόσμος, να μην υπάρχουν απρόοπτα ατυχήματα και όλα αυτά και να έχουμε αυθονία να τρώμε. Τα πράγματα όλα μας είναι αρκετά.
0: Λοιπόν, κυρία Κέτη, κυρία Αργυρό, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε.
0: Κάνατε τη μέρα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε στο χωριό μας. Μια φωτεινή λάμψη.
0: Και όχι.
1: Στη μουντή μέρα.
0: Δεν έχει σημασία. Όπου βρίσκεις φωτεινούς ανθρώπους, φωτίζεσαι και εσύ, έτσι πάει. Λοιπόν.
1: Να σταθείτε.
0: Το συνεταιρισμό,
1: από το, ναι, από τα εγκατασ...

0: Στάσιμο δεν είναι.
1: Με πόσα κιλά θα φύγω, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Εντάξει, όχι, λοιπόν, είναι διέτης. Έχουμε διέτης.
1: Έχετε και διέτης.
0: Έχουμε και διέτης για σας.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε ο επανειδήν.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ και σας περιμένουμε να ξαναέρθετε.
2: Είμαστε καμωμένοι από σάρκα και όμως πολλές φορές συμπεριφερόμαστε σαν να είμαστε από ατσάλι. Η κατανόηση ότι οι άνθρωποι μας επηρεάζουν, μας αγγίζουν, μας πονούν, σημαίνει ότι έχουμε συνείδηση του ίδιου του δέρματός μας και των αμφιβολιών μας.

0: Εγώ νιώθω το δέρμα μου και την ψυχή μου να αντιδρά από ανθρώπους όπως ο κύριος Μανώλης Σιρεβελάκης ή όπως τον αποκαλούν Γιαρουμπομανώλης. Σε κάθε μας προορισμό ζητάω να γνωρίσω πάντα κάποιον από τους παλιούς του χωριού. Εκείνους τους γνήσιους που δεν πρόλαβαν να πούν ίσως ιστορίες που θα έπρεπε να ακούσουμε εμείς οι νεότεροι. Αν δεν πιστεύετε ότι μπορεί κάποιος να δεθεί με έναν άνθρωπο μέσα σε μερικά λεπτά, τότε κάνετε ένα τεράστιο λάθος. Κύριε Γιαρουμπομανώλη, σας ευχαριστώ.
1: Σήμερα είμαι, αύριο δεν είμαι, θα πάω στην κόρη.
2: Είμαστε στη Μονή Γοργολαίνη, σε
3: ναι.
2: Υπέροχο μοναστήρι και είμαστε εδώ με μια πραγματικά υπέροχη μορφή, δεν ξέρω πώς άλλως να τον χαρακτηρίσω, τον κύριο Μανώλη Τζερεβελάκη και θέλω να μου πείτε το παρατσούκλι.
3: Γιαρουμπομανώλη.
2: Γιαρουμπομανώλη, σας σε λέω Γιαρουμπομανώλη.
3: Ναι.
2: Είναι και μεγάλο βέβαια, αλλά είναι ωραίο.
3: Και θα σου πω και γιατί με βγάλαν Γιαρουμπομανώλη.
2: Αμέ.
3: Ο πατέρας μου ήταν τραγούδι και λέγε ένα τραγούδι τότε Γιαρούμπι μια, Γιαρούμπι δυο και πετάτε ένα στο εγλέ και του λέει γεια σου ρε Γιαρούμπι και του κόλλησε το Γιαρούμπι.
2: Α.
3: Και μετά τα αδέρφια μου και εμένα λέει κινούσε του Γιαρουμπογιάννη. Γιαρουμπομανό, Γιαρουμπογιώρη, Γιαρουμπονικολή. Δεν μας ήβρισε στο χωριό τώρα τα ονόματα Τσερεβελάκης. Μόνο Γιαρουμπομανόλης.
2: Σας εμένα, ξέρουν έτσι δηλαδή.
3: Ναι. Άμα έρθει τώρα στο χωριό, θα με ζητήξεις. Μανώλη Τσερεβελάκη. Γιατί είμαστε 7 Τσερεβελάκη.
2: Γιαρουμπομανώλη.
3: Γιαρουμπομανώλη.
2: Θα γράψω μετά το τηλέφωνό σα, θα γράψω Γιαρουμπομανώλη.
3: Ναι, Γιαρουμπομανώλη.
2: Λοιπόν, εσείς είστε γέννημα θέμα εδώ.
3: Ναι.
2: Κάτω ασίτες.
3: Ναι.
2: Εδώ μεγαλώσατε.
3: Ναι.
2: Εδώ ζήσατε.
3: Ναι.
2: Κάνατε οικογένεια.
3: Ορίστε.
2: Κάνατε οικογένεια.
3: Ανήκαμα. Έχω επαντρεύτηκα 18 χρονών. Όταν πήγα φαντάρος είχα δύο παιδιά.
2: Νωρίς όλα.
3: Ναι, νωρίς. Έχω 5 παιδιά.
2: Να τα χαίρεστε.
3: Παντρεμένα και έχω 22 πρωτόγωνα και δισέγγωνα.
2: Ζωή να έχετε, να κάνετε κι άλλα. Να γνωρίσετε κι άλλα δισέγγωνα.
3: Μια εγγονή έχω τώρα, θέλω να την παντρέψω. Τσινάκι, πιστεύω, δεν με νοιάζει, ας πεθάνω.
2: Την παντρέψουμε κι αυτή.
3: Ναι.
2: Αλλά να την παντρέψουμε πιο μετά. Λοιπόν,
3: ναι.
2: Να πάμε τώρα λίγο στο χωριό και στο παρελθόν.
3: Ναι.
2: Θέλω λίγο να μοιραστείτε μαζί μας μία ωραία ανάμνηση, μία ιστορία, κάτι που έχετε να θυμάστε, ένα γλέντι.
3: Γλέντια κάναμε. Εμείς σμίγαμε ας πούμε 4-5 τελικανίδες και είχαμε ένα κύπεζο το μαντολίνο και γυρίζαμε το χωριό.
2: Καντάδες.
3: Καντάδες. Και περάσαμε από ένα σπίτι, ήθελε ένας μια και τη λέω εγώ ξύπνα να ακούσεις βάσανα, ξύπνα να ακούσεις πάθη. Ξύπνα να ακούσεις ένα γνούς της καρδιάς στα βάθη. Και ανάφτει το φως και κατεβαίνει ο πατέρας και μας λέει ελάτε εδώ. Και μπαίνουμε μέσα και μας είκαμε τραπέζι. Και η κοπελιά μου κάνει την αμαχιά συνέχεια, τάξε καλά το κάμε δεν ήρθετε. Και με τα 15 μέρες την είπε.
2: Ο φίλος.
3: Ο φίλος.
2: Α, νόμιζα την ιστορία της γυναίκας σας.
3: Εγώ τη γυναίκα μου την ήμουν ο πέμπτος από την οικογένεια, ο τέταρτος. Και παίρνω από το σπίτι. Αυτή ήταν μικρή, 14 χρόνο. Και κάθομαι με τη μητέρα μου και τη λέω, γριά, θωρίστηκε την κοπελιά, να θυμάσαι πως θα την πάρω.
2: Έτσι.
3: Ναι, μια κοπάνια μου ήρθε και μου κάνει η γρία, σα πάμε ρε κουζουλέ, αφού δεν θα έρθω σε μικρή και εσύ μικρός. Και δώστου, και δώστου. Ήβαλα μια γυναίκα και τη το είπε και τα σάσαμε και ήμουν στην εξοχή και ήρθα από όξω και μου λέει η μάνα μου άμα έπρεπε να πάρει τα ψωμί από τον μπακάλι. Και πάω να πάρω το ψωμί και ήταν και η προξενήτια. Και μου λέει η κοπελιά σε περιμένει στον τάδε τόπο μόνο να πας. Και σηκώνομαι και πάω και τη λέω δεν μπορούμε να φύγουμε απόψε γιατί δεν έχω λεφτά, δεν μπορώ. Λέω μα εγώ δεν μπορώ να γυρίσω τώρα στο σπίτι μας, φοβούμαι να μην σου τα πω λίγο.
2: Την κλέψατε.
3: Την έκλεψα και πού να την πάω. Πήγαμε από εδώ στη Άνω Σίτες είναι ένα φαράγγι.
2: Στο φαράγγι την πήγατε.
3: Μια σπηλιά. Και την πήγα στη σπηλιά. Και ο σύντεχνος ο Νικολής πήγε από τα Πανασίτες και μας έφερε δύο κουβέρτες και θέκαμε το πρώτο βράδυ στη σπηλιά.
2: Πόσα βράδια καθίστε εκεί?
3: Στη σπηλιά ένα βράδυ.
2: Α, ένα.
3: Μετά μας πήραν και μας πήγαν στις Πανασίτες ένα σπίτι.
2: Μέχρι που τη ζητήσατε ή δεν τη ζητήσατε, πώς έγινε?
3: Την έκλεψα εγώ.
2: Και μετά τι?
3: Τι, πήγαμε στο σπίτι και κάναμε δύο μέρες,
2: ναι.
3: Γιατί η πεθαρά μου φώναζε. Δεν με έθελε γιατί ήμουν μικρός και η κόρη μικρή. Ύστερα μας κατεβάσανε κάτω στο χωριό και το Μάιο μέσα παντρευτήκαμε.
2: Τα καταφέρατε δηλαδή?
3: Ναι, τα καταφέραμε.
2: Το αποτέλεσμα μετράει. Εγώ ναι. Θέλω να μας πείτε ένα χαρακτηριστικό της εποχής του χωριού. Τι ήταν αυτό που θα ερχόταν κάποιος να δει πιο έντονα στις κάτω σίτες? Ήταν ένα γλέντι, οι μπαντιναδολόγοι του, οι λιράριδες, τι
3: ήταν? Το γλέντι, τα ίδια το γλέντι, γίνονταν πάει μεγάλο Παναγύρι.
2: Και γίνεται ακόμα?
3: Και γίνεται, αλλά τότε ήρθαν με τα ζώα. Μπορεί να ήρθαν 100 άτομα με τα ζώα. Τα μουλάρια, τα μπεγύρια εδώ τα δένανε και γίνονταν μεγάλο Παναγύρι.
2: Και φαγοπότη.
3: Και φαγοπότη. Και τώρα γίνεται φαγοπότη.
2: Τι κερνάγατε τότε?
3: Το πρωί ήταν ο άρτος, τώρα ήταν τα φαγιά. Εδώ κάνει ο πάτερ το καλύτερο φαγοπότη στην Κρήτη. Ετοιμάζει τα Αγιοργίου και σφάζει και κάνει πιλάφι, κάνει αυτά. Μαζεύονται πάνω από 500 άτομα. Καθίζουν στα τραπέζα.
2: Την αγαπάτε τη Μονή?
3: Ναι, ο Άγιος είναι θαυματουργός και όποιος τον επιράξει θα σου πω μια ιστορία. Τα Αγιοργίου. Από εδώ κατεβήκανε και πήρανε τρία οζάκια, τα βάλανε στα μάξι μέσα. Πάνε να βάλουν τα μάξι μπροστά, δεν παίρνουν τα μάξι μπροστά. Μόρα μάν ζαμάν πολεμούνε κόκαλο. Λένε κακορίσκο, αυτό είναι θαύμα. Και παίρνουν τα οδάτια, τα πάνε και τα μολέρνε έτσι που ήταν και για γέρνιζε κάνουν έτσι και παίρνουν τα μάξι μπροστά.
2: Πιστεύετε στα θαύματα?
3: Ναι, πιστεύω πολύ, γιατί κι άλλο θαύμα, δύο-τρία έχει καωμένα. Ένας ήρθενε από το χωριό και πήρε ένα γουρούνι από ΠΑΕ. Το κλέψε. Πριν να φτάξει στο σπίτι του, όπως το σήκωνε, πέρασε ο Άγιος σαν την αστραπή και του είπε ξανά χαστούτσι και ήφυγε το γουρούνι, το μόλαρε. Τα μάτια του επόθανε και έκανε αυτό το πράγμα. Ενιγόκλειε τα μάτια του σαν και πόθανε.
2: Εσάς, άλλη ιστορία δική σας οικογενειακή δεν έχει τύχει,
3: Έχω κι εγώ. Η οικογένεια σκοτώσανε τον αδερφό μου επί χούντα και ήμουν στη Γερμανία και έλαβα το χαμπέρι στη Γερμανία και ο Θεός κατήσει Σονιά. Εγανάξα από εκεί που ήμουν να πάω να βρω τα αεροδρόμια να κατεβώ και πάθα μεγάλη ζημιά και ύστερα δεν ξαναπήγα στη Γερμανία.
2: Αφήστε τα δυσάρεστα να μείνουμε στα ευχάριστα και θέλω αν μπορείτε να κλείσουμε έτσι την ωραία μας συζήτηση,
3: ναι,
2: με μια μαντινάδα ή με μια ευχή δική σας, ό,τι αν είναι αυτή. Διαλέξτε εσείς να κλείσουμε με αυτό που σας χαρακτηρίζει.
3: Δυο μαντινάδες από
2: εδώ. Και τρεις άμα θέλετε.
3: Από εδώ μια. Σ' ένα σπηλιάρε σκοτεινό και απ' έξω να είναι σόνι. Σαν είμαι με του λόγου σου, η γιάχνα σου είμαι σόνι. Ακλούθα μου λιγνό κορμί να πάμενε στην πίσα που είναι μια

0: Εις φωτιά και να καούμε ίσια.
1: Παναγία μου, φωτιές. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Κύριε Μανώλη, έχετε το όνομα του μπαμπά μου.
0: Ναι.
1: Οπότε με το ψαξίδα.
0: Και να μου τον εισαιρετά θες.
1: Τον εισαιρετάω. Και να ξέρετε ότι εγώ θα σας ξαναψάξω. Εύχομαι να έχετε πολλά χρόνια ακόμα. Να απολαμβάνετε τη ζωή.
0: Δεν θα και πολλά γιατί...
1: Δεν το ξέρετε αυτό. Δεν το
0: έχω πολλά χρόνια.
1: Δεν το ξέρετε. Και να έρχεστε εδώ στο μοναστήρι που αγαπάτε.
0: Χαρώ τα εγώ τα μάτια σου, τα μαύρα τα μεγάλα. Από τα λαγματίζουν το μέλι και το γάλα.
1: Παναγία, Παναγία.
0: Δεν σου λέω άλλη. Άμα θέλω
1: να σου πω. Δεν ξέρω κι εγώ να τα αποδώσω. Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρει μια μαντιά να μου την πει.
1: Δεν μου έρχεται έτσι. Πρέπει να κάτσω να τη σκεφτώ. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ.
1: Καλή

ιερά μονή του Αγίου Γεωργίου του Γοργολεήμονος ήταν αυτή που επιβίωσε περισσότερο από τα υπόλοιπα μοναστήρια της περιοχής κατά τις διάφορες επαναστάσεις την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Είναι κτισμένη σε μια καταπράσινη τοποθεσία με θεόρατα πλατάνια, κυπαρίσια και πρίνους. Μάλιστα, ένα κυπαρίσι και ένα πλατάνι της μονής έχουν ανακηρυχθεί διατηρηταία φυσικά μνημεία από το ελληνικό κράτος. Αν αναζητάς λοιπόν στιγμές ηρεμίας και περισυλλογής, τότε η Ιερά Μονή είναι το ιδανικότερο μέρος στις κάτω ασίτες και αξίζει να την επισκεφτείς.

0: Εκεί συνάντησα τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κάτω Ασιτών, Γιώργο Φραγκεδάκη, και τον καλό φίλο Στέλιο Καλαφατάκη, οι οποίοι μοιράστηκαν σχέδια και όνειρα για το χωριό τους. Ενώ τους οφείλω και ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί ήταν εκείνοι που βοήθησαν καθ' όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων μας. Και συνεχίζουμε σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, στη Μονή Γοργολαΐνη. Πραγματικά, εάν ήξερα ότι έχει τέτοιο πλούτο μορφιάς, θα είχα έρθει πολύ περισσότερες φορές, θα το έχω επισκεφτεί πιο νωρίς. Φραγκιαδάκη Γιώργο, είσαι ο νέος πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου.
1: Να είσαι καλά.
0: Χαίρομαι που σε γνωρίζω. Έχετε πολύ ωραίες μορφές εδώ. Έχετε ωραία μάτια, έχετε ωραία χαρακτηριστικά. Είναι ωραία η περιοχή σας, ιστορία κι εσείς.
1: Είναι τέλεια όλα εδώ. Είναι τέλεια και όποιος δεν έχει έρθει στις Κάτω Ασίτες πρέπει να έρθει πραγματικά για να δει αυτούς τους χώρους.
0: Εσύ έχεις γεννηθεί εδώ, Γιώργος, μιλάω στον ελληνικό. Έχεις γεννηθεί εδώ, έχεις μεγαλώσει εδώ.
1: Γέννημα θρέμα εδώ, Κάτω Ασίτες.
0: Έφυγες ποτέ?
1: Ποτέ. Εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα, εδώ έκανα οικογένεια. Εδώ είναι η επαγγελματική μου δραστηριότητα. Ποτέ όλα εδώ. Είμαι επαγγελματίας ξυλουργός.
0: Τέλεια. Έχει ξύλα εδώ?
1: Έχει. Από όλα έχει. Γενικά το χωριό έχει πάρα πολλούς επαγγελματίες σε όλους τους φορείς, δηλαδή από υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους. Είναι ένα πολύ δυνατό χωριό. Έχουμε ζωή, δόξα τω Θεώ. Όποιος έρθει στις Ασίτες το καταλαβαίνει.
0: Στόχος του πολιτιστικού, γενικά και ειδικά, ένας βασικός.
1: Ο στόχος του Πολιτιστικού Συλλόγου, που τώρα είναι και νεοσύστατος, τώρα που αναλάβαμε τα παιδιά, έχουμε πάρα πολύ όρεξη. Θέλουμε να αναθερμάνουμε λίγο το ενδιαφέρον, διότι με την κρίση του κορονοϊού, όλα αυτά που είχαμε, διάφορα προβλήματα, έχουν μείνει πολλά πράγματα πίσω. Έχουμε πάρα πολύ όρεξη, ευελπιστούμε να κάνουμε πάλι τα γλέντια που έκανε ο Σύλλογος, διάφορες δραστηριότητες, διότι είναι πάρα πολύ ζωντανό το χωριό και είναι αμαρτία να μην δείχνονται αυτά τα πράγματα.
0: Ποιο είναι αυτό που θυμάσαι εσύ από παιδί εδώ, έτσι, πιο έντονα? Ποιο είναι αυτό το στοιχείο ή αυτό το γλέντι, ίσως κάτι, οτιδήποτε?
1: Τα στοιχεία είναι το Δισταύρι που λέμε εμείς, τα παλιά τα καφενεία, που γινόταν και όλες οι εκδηλώσεις, ο Κλείδωνας, κάτι εκδηλώσεις που όλους θέλουμε να τις ξαναφέρουμε μπροστά. Και είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Ήδη έχουμε αρχίσει και κάνουμε εκδηλώσεις. Οι ανθρώποι, όλοι αυτοί που σμίγανε εκεί στα καφενεία, το παραδοσιακό, χωρίς αυτοκίνητα, με τα πόδια, να με παίρνει ο πατέρας μου να πηγαίνουμε στο καφενείο για να πιούμε μια πορτοκαλάδα, ήταν η μεγαλύτερη μου χαρά. Δεν υπήρχαν ούτε κινητά, ούτε υπολογιστές. Να παίζουμε με τα παιδιά, να μας φωνάζουν να μπούμε μέσα, να πηγαίνει 9 ώρα το βράδυ και να γίνεται ένας χαμός από τις

0: μητέρες μας, μπείτε και μέσα, μπείτε μέσα. Και τώρα λέμε στα παιδιά, βγείτε έξω. Και δεν βγαίνουν.
1: Πάντως, εγώ είδα κίνηση στο χωριό, είδα ωραία κίνηση, ωραίο κόσμο. Υπάρχει πολύ ροή και είναι καλό αυτό, γιατί δεν το βλέπεις σε όλα τα χωριά.
0: Πραγματικά.
1: Να συνεχίσει έτσι και να έχετε τη δύναμη, την όρεξη να κάνετε ωραία πράγματα.
0: Να σε καλά, Νίκη, και εμάς είναι τιμή μας που έρθες στο χωριό και μας επισκέφτεσαι και κάνεις αυτή την πολύ ωραία εκπομπή. Πραγματικά σήμερα έχω μείνει ενθουσιασμένος.

0: Ατάκης, ένα νέο παιδί που όμως αγαπάει την παράδοση και το ξέρω πολύ καλά, αγαπάει το χωριό του και θέλω λίγο να μας πεις εσύ τι είναι αυτό που θα έλεγες σαν πρώτη φράση σε ένα που θα σε ρωτούσε τι προσφέρουν οι κατασίτες.
1: Όταν κάποιος θα με ρωτούσε θα το απαντούσα με μια μπαντινάδα που λέγαμε εμείς εδώ, η οποία λέει «Για δες φαράγγια και βουνά, για δες ψηλά αόρια, η ομορφιά των αστών δεν λέγεται με λόγια». Αυτό θα το έβλεγα.
0: Έχετε όμως κλείσει τις μαντινάδες, έτσι.
1: Όσο μπορούμε, ακολουθούμε την παράδοση.
0: Πολλές μαντινάδες. Πες μου, Στέλιο, εσύ τι θυμάσαι πιο έντονα από την παιδική σου ηλικία εδώ?
1: Εγώ πιο έντονα θυμάμαι με τα παιδιά της ηλικίας μου να παίζουμε, να κάνουμε πολλά, να κάνουμε παρέες, να πηγαίνουμε σε μέρη, στο χωριό εδώ. Να, ας πούμε, όποιος είχε σπίτι στο βουνό, ανεβαίναμε και ψήναμε και λέγαμε τις μαντινάδες, κάναμε την παρέα μας. Μεγαλώσαμε, το συνεχίσαμε και όσο μπορούμε το κρατάμε αυτό το πράγμα.
0: Είναι κάτι που θα ήθελες να επαναφέρεις τώρα, μέσα στο σύλλογο, στα πολιτιστικά δρόμενα?
1: Γενικά τώρα προσπαθούμε και με τον Γιώργο να φτιάξουμε το σύλλογο, να τον πάμε παρακάτω, να κάνουμε πράγματα που γινόντουσαν παλιά στο χωριό που τώρα δεν γίνονται. Mm-hmm. Είχαν σταματήσει ένα διάστημα και λόγω του κορονοϊού, να ξαναφέρουμε εκδηλώσεις που έχουν σταματήσει και γενικά να κάνουμε πολλά.
0: Θέλω να μου πεις λίγο, δεν ξέρω, μπορεί να μην υπάρχει και κάτι όχι αρνητικό να μοιραστείς, κάτι το οποίο θα ήθελες να αλλάξεις στις κατασίτες. Γιατί πολλές φορές λέμε το χωριό έχει αυτή την ομορφιά, έχει εκείνη, αλλά του λείπει ας πούμε αυτό ή σταμάτησε να γίνεται αυτό. Υπάρχει κάτι τέτοιο στις κατασίτες?
1: Εγώ δεν θυμάμαι τώρα, δεν ξέρω να... Για μένα γνώμη μου δεν λείπει κάτι από το χωριό.
0: Έτσι, είναι το πιο τέλειο χωριό.
1: Αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Όταν έρθει ένας ξένος εδώ, εάν άλλον ήμουν εγώ με τουρίστρια και σου έλεγα ποιο είναι το πιο ωραίο μέρος του χωριού, πού θα με πήγαινες?
1: Θα σε έφερνα εδώ, στη Μονή Γοργολαΐνη. Φαίνεται όλο το χωριό από ψηλά, έχει τα πάντα.
0: Έχετε όμως βουνό.
1: Βουνό, τα φαράγγια.
0: Θέλω, Στέλιο, να μας αφήσεις με μια ευχή ή με ένα όνειρό σου που θες να μοιραστείς, με κάτι που έφυσε είτε για το χωριό, είτε για τους ανθρώπους εδώ, είτε να κάνεις ίσως ένα κάλεσμα. Από αυτά τα ωραία που ο κόσμος ψάχνει να βρει ένα σπίτι, να βρει κάτι να ασχοληθεί άλλο από αυτό της πόλης και τελικά δεν τολμάει να γυρίσει σε ένα χωριό. Πες μας κάτι ή ζήτα κάτι από την νεολαία ίσως που θα μπορούσε να κάνει.
1: Πραγματικά εμείς εδώ είμαστε ένα χωριό που η νεολαία δεν φεύγει από το χωριό, αντίθετα γυρνάει στο χωριό από το Ηράκλειο, γιατί δεν λείπει κάτι από το χωριό. Έχουμε τα πάντα, μαγαζιά άμα θέλεις να αγοράσεις κάτι, πολλούς επαγγελματίες. Δεν λείπει κάτι από το χωριό. Είναι ένας λόγος αυτός που το χωριό μας έχει μεγάλη δυναμική αυτή τη στιγμή. Έχει πολύ νεολαία. Δεν φεύγει νεολαία να πάει στο Ηράκλειο. Αντίθετα, γυρνάει.
0: Τέλειο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε. Και ελπίζω να ξανάρθετε, εννοείται.
0: Εννοείται για το πιλάφι αυτό που έχω ακούσει τόσες φορές σήμερα.
1: Τα πάντα. Θα έρθετε να φάμε, να πιούμε, να γλεντήσουμε. Όλα θα τα κάνουμε.
0: Να
1: είστε καλά.
2: Ένα από τα τραγούδια του Μιχάλη λέει «Και με σπασμένα τα φτερά, κόντρα τα ναι μου στέκω. Τη μια πηγαίνω στους ουρανούς, την άλλη κάτω πέφτω». Ένα άλλο πάλι που έχει γράψει μαζί με τον αδερφό του, τον Αντώνη, μιλά σε μια σιρήνα και λέει «Εμπόδισέ με, πλάνεψέ με, κλείσε μου το δρόμο για να νιώσω τη ζωή και να τη ρουφήξω στο μεδούλι, για να παλέψω και να νικήσω». Γιατί μέσα από σένα θα βρω το δρόμο για να περάσω απέναντι στην Ιθάκη μου. Ο καθένας μας αναζητά μια Ιθάκη. Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης συναντάμε τόσα μαγικά πλάσματα και καταστάσεις. Μαθαίνεις ότι ορισμένα χαμόγελα αξίζουν περισσότερο από τα πιο ακριβά διαμάντια. Μαθαίνεις ότι πολλές φορές τα δάκρυα είναι λυτρωτικά και οι αγκαλιές από ανθρώπους ξένους είναι φάρμακο. Μαθαίνεις ότι σημασία έχει ο άνθρωπος και όχι τα αγαθά.
3: Σε κοιτάζω, στέκω δίπλα και σωπαίνω, του προσώπου σου τα βλάκια ακολουθώ.
2: Μιχάλη Φραγκιαδάκη, ήσουν η αφορμή για μία ακόμα αναζήτηση και δεκάδες συγκινήσεις.
3: Κι ανοιχνεύω
2: εκεί στα λιμέρια σου, Εγώ είδα ακόμα εκείνο το μικρό αγόρι, γεμάτο φως, αγκαλιά με ένα μαντολίνο από λαμαρίνα, γεμάτο όνειρα που δεν στερεύουν. Εύχομαι να γίνεται κάθε μέρα και η δική σου αναζήτηση.

0: συζήτηση τόσο συναρπαστική που να μην σε απασχολεί τελικά αν θα φτάσει στη Μυθάκη.
1: Πιάσε λίρα και κιθά.
0: Μονάχα συγκινήσου. Καλή αντάμωση.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Τραγωδία σε αεροπορική επίδειξη στην Τανάγρα. Νεκροί οι δύο πιλότοι του Phantom που συνετρίβει κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Εσπευσμένα στην Αθήνα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Αντίστροφη μέτρηση για την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα μέτρα που κλείδωσαν οι εκπλήξεις στο πακέτο των παροχών. Προσφυγή στην Εισαγγελία Πρωτοδικών μετά το κρούσμα λεπτοσπήρωση σε 11χρονο κορίτσι που διαμένει στον καταβλισμό της Νέας Αλικαρνασσό. Κατηγορούν τη Δημοτική Αρχή Ηρακλείου για εγκατάληψη. Χρονιά 2 ταχυτήτων στον τοπικό τουρισμό. Ρεκόρ στις αφίξεις, αρνητικό το πρόσημο στους τζίρους στο τοπικό λιανεμπόριο.
0: Ασύλληπτη τραγωδία στην αεροπορική βάση της Τανάγρας όταν μαχητικό αεροσκάφος τύπου F4 Phantom συνετρίβει κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης Athens Flying Week, παρασύροντας το θάνατο τους δύο πιλότους του. Το διθέσιο αεροσκάφος έχασε απότομα ύψος μόλις λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του μπροστά στα μάτια χιλιάδων σοκαρισμένων θεατών, με τις πρώτες εκτιμήσεις να δείχνουν ότι οι χειριστές πάλεψαν μέχρι και την τελευταία στιγμή για να το απομακρύνουν από το πλήθος. Λόγω του δραματικού δυστυχήματος, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας επιστρέφει εσπευσμένα στην Αθήνα από τη ΔΕΘ, ενώ οι αρχές εξετάζουν ήδη οπτικό υλικό και βίντεο ντοκουμέντο για να ρίξουν φως στα αίτια της μοιραίας πτώσης. Να παρακολουθήσουμε δηλώσεις από το μοιραίο.
2: Η γωνία προσβολής κάνει το αεροσκάφος να μοιάζει σχεδόν παράλληλο με τον ορίζοντα.
3: Όπως διακρίνεται, υπάρχει ένα συμβάν σε εξέλιξη. Η κατάσταση είναι υπό έλεγχο, οι υπηρεσίες ανάγκης είναι σε μέγιστη ετοιμότητα. Διευκολύνεται την ελεύθερη κίνηση των οχημάτων. Παραμείνετε με ηρεμία στο χώρο που βρίσκεστε. Θα σας ενημερώσουμε για κάθε εξέλιξη.
4: Κάτω από αυτές τις συνθήκες, το show δεν θα συνεχιστεί για σήμερα. Θα σας παρακαλούσαμε με ηρεμία, διατηρώντας την ψυχραιμία σας, να αποχωρήσετε, διευκολύνοντας ταυτόχρονα το έργο όλων των μέσων ανάγκης που τυχόν κινούνται σε οποιοδήποτε σημείο απαιτηθεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κατανόησή σας.
5: We saw the plane take off. It first came over our heads directly over the stand we stood on, and then it went all the way around, and then sadly, as it was coming around the corner, it was too low, and then obviously ended up sadly on the ground. But it was all so quick, like just within a few seconds, it was just a fireball and all gone.
6: Ήμουνα μέσα, το βλέπω, περνάει από πάνω μας, πάει μπροστά, κάνει τη στροφή και απλά έτσι όπως πάει να κάνει τη στροφή για να έρθει προς το διάδρομο, βλέπω απλά μια έκρηξη και μετά να σηκώνονται όλοι, να έχουν στεναχωρηθεί και αυτοί.
0: Παραμένουμε στα της τραγωδίας της Τανάγρας. Να καλησπερίσω τον Κώστα Μπογδανίδη. Κώστα, είναι ασύλληπτο, αδιανόητο και το κάνει, ξέρεις, ακόμη πιο συγκλονιστικό αυτό, οι στιγμές που κατέγραψε η κάμερα από τη στιγμή της τραγωδίας.
7: Καταρχήν, τίποτα δεν είναι ίδιο από το μεσημέρι, έτσι, Σωτήρη. Ούτε για την αεροπορία μας, ούτε για την κοινωνία μας, όταν χάνονται δύο νέοι άνθρωποι, δύο αξιωματικοί, από ό,τι μάθαμε, ένας ήταν από τον Πύργο και ο άλλος από την Πάτρα. Λίγη σημασία έχει αυτό, δύο νέα παιδιά. Και για μένα το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπες, ότι φάνηκε ότι κάπου έχασαν τον έλεγχο. Υποθέτουμε, δεν είμαστε ειδικοί λόγω τεχνικού προβλήματος, τι άλλο μπορεί να έγινε. Και προσπάθησαν να το απομακρύνουν από τον κόσμο, διότι σε αυτές τις επιδείξεις αεροπορικές είναι πάρα πολλοί κόσμος και ο κίνδυνος ήταν πολύ μεγάλος.
0: Ναι, έτσι, φαίνεται, τουλάχιστον οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι μέχρι και την τελευταία στιγμή, και ενώ αμέσως διαπιστώθηκε πολύ γρήγορα μετά την απογείωση του Phantom, ότι προσπάθησαν να το απομακρύνουν από τον κόσμο.
7: Και δεν είναι τυχαίο το ότι από θράσματα που έφυγαν από το αεροπλάνο που κατέπεσε, χτύπησαν δύο άνθρωποι, έτσι. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τι θα γινόταν αν έπεφτε πιο κοντά το αεροπλάνο. Λοιπόν, είναι μια πάρα πολύ άσχημη στιγμή, μια θλιβερή στιγμή, γι' αυτό και επηρεάζονται και οι πολιτικές εξελίξεις, δηλαδή κυρώνονται εκδηλώσεις Πέριξ της ΔΕΘ, θα γίνει βεβαίως η ομιλία του Πρωθυπουργού κανονικά. Επέστρεψε ο Υπουργός Άμυνας, επέστρεψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Λογικά όλα αυτά είναι μια μαύρη μέρα δυστυχώς για την αεροπορία μας, για την Ελλάδα θα έλεγα, δεν είναι μόνο για την αεροπορία. Τώρα το ζητούμενο είναι να απαντηθούν τα ερωτηματικά. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει και μια, ξέρεις, μέσα στην οργή και στη θλίψη υπάρχουν και κάποιες υπερβολές, γιατί ακούω ότι γιατί να γίνονται αυτές οι επιδείξεις και τι προσφέρουν. Γίνονται παντού στον κόσμο, Σωτήρη, ξέρεις, έτσι. Τώρα, τα αεροπλάνα, είτε παλαιότερα όπως είναι τα Phantom, είτε πιο καινούρια νέας γενιάς, ελέγχονται εξονυχιστικά πριν σηκωθούν.
0: Πάντως, τραγωδίες ανά τον κόσμο έχουμε δει και με παλαιότερα μαχητικά. Ακριβώς. Και με νέου τύπου νέας γενιάς.
7: Το λέω για να μην βιαζόμαστε, ναι, ναι, ξέρεις, πολλές φορές να φτάνουμε στα άκρα. Η τραγωδία είναι εδώ. Τα δύο παιδιά χάθηκαν. Πρόσεξε, και δεν είναι τυχαία, παιδιά, να τα λέμε έτσι, οι δύο αξιωματικοί. Επένδυσε πολλά η Ελλάδα σε αυτούς. Επενδύει σε αυτά τα παιδιά. Λοιπόν, είναι μια δύσκολη ώρα. Πρέπει να κατεβάσουμε τους τόνους, να δούμε πραγματικά τι συνέβη. Θα το δουν οι ειδικοί, θα το δει η αεροπορία, θα δει τι λάθη ενδεχομένως γίνονται, τι πήγε στραβά, για να μην επαναληφθεί.
0: Μάλιστα. Αντίστροφα, κυρίες και κύριοι, μετράει ο χρόνος για την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει τις προγραμματικές θέσεις της επόμενης τετραετίας μέσα από ένα πρόγραμμα στο οποίο θα ξετυλίγεται όλο το πλέγμα των μέτρων για την ενίσχυση των εισοδημάτων. Η φετινή ΔΕΘ έχει προφανώς προεκλογικό χρώμα και τόσο τα μέτρα για την επόμενη χρονιά, όσο και ο οδικός χάρτης έως το 2030, εκτιμάται στο Μαξίμου ότι μπορούν να αποτελέσουν και το διαβατήριο για να διεκδικήσει η Νέα Δημοκρατία ή

0: Πλές πτήσεις στις επόμενες εκλογές. Πάμε ξανά στον Κώστα Μπογδανίδη και ενώ είμαστε εν αναμονή, Κώστα, να ανέβει στο Βήμα, στο Βελίδιο Πρωθυπουργός. Αμέσως μόλις το κάνει θα συνδεθούμε για να παρακολουθήσουμε την ομιλία του. Είναι μια ομιλία για την οποία συζητάμε περίπου 2 μήνες τώρα, κάνοντας εκτιμήσεις και επιχειρώντας να δούμε όλο το κάδρο του πολιτικού αποτυπώματος σε μια ξεχωριστή συγκυρία για τη ΔΕΘ, με το δεδομένο ότι είναι σε εισαγωγικά προεκλογική.
1: Ναι. Καταρχήν, είναι μια ομιλία απόψε Σωτήρη που θα γίνει υπό τη σκιά αυτής της τραγωδίας που ζητούσαν προηγουμένως. Και είναι βέβαιο ότι και ο Πρωθυπουργός θα κάνει αναφορά. Και πριν μπούμε στο δελτίο, βλέπαμε ότι έχουν ξεκινήσει οι σχετικές εισαγωγικές ομιλίες από τον Πρόεδρο. Είναι και η Ιαπωνία φέτος τιμόμενη χώρα. Έτσι, μιλούν δηλαδή όσους προβλέπει το πρωτόκολλο και ο Πρωθυπουργός φυσικά κλείνει με την ομιλία, η οποία ομιλία αυτή κάθε χρόνο είναι βαρυσήμαντη, το ξέρουμε, γιατί γίνονται ανακοινώσεις κυρίως στο οικονομικό πεδίο από τον εκάστοτε Πρωθυπουργό για τον κύριο Μητσοτάκη τα τελευταία χρόνια, αλλά ακριβώς όπως είπες, επειδή πια δεν υποθέτουμε, δεν εκτιμούμε, αλλά είναι προεκλογική
0: είναι
1: χρονιά,
0: δεδομένο.
1: Δεν θα υπάρξει δηλαδή άλλη ΔΕΘ πριν τις εκλογές, γιατί πια το 27 είναι καταληκτήρια ημερομηνία, συμπληρώνει τετραετία. Οπότε περιμένουμε ακριβώς να δούμε αν όλες αυτές οι διαρροές, είτε των τελευταίων 2 μηνών όπως σωστά είπες, είτε των τελευταίων ημερών κυρίως που μάθαμε περισσότερα για το τι πρόκειται να πει ο κ. Μητσοτάκης, εάν επιβεβαιωθούν αυτά με το βασικό μισθό, τις αυξήσεις, τη στεγαστική πολιτική, την κοινωνική πολιτική που θα ξεδιπλώσει ο κ. Μητσοτάκης μέσα από αυτό το οικονομικό σχέδιο που έχει για την επόμενη χρονιά.
0: Γι' αυτό, Κώστα, και το πακέτο ΔΕΘ, όπως έχουμε μάθει να το λέμε από τον εκάστοτε Πρωθυπουργό, ειδικότερα εφέτος, δεν θα έχει χρονικό ορίζοντα την επόμενη χρονιά, αλλά θα ξεδιπλώνεται σε ένα βάθος τετραετίας.
1: Ναι. Αν θυμάσαι, κάπως έτσι το παρουσιάζουν κάθε φορά, έτσι. Ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα, ας πούμε τώρα, φαντάζομαι ότι ο κ. Μητσοτάκης θα αναφερθεί ξανά στην Ελλάδα το 2030 και μετά. Αλλά ο στόχος, όπως ξέρουμε, πρακτικά είναι μέχρι τις εκλογές να έχουν δοθεί πράγματα. Δηλαδή να έχουν προεξοφληθεί κάποια ζητήματα, γιατί καλώς ή κακώς και το πολιτικό σκηνικό έχει ένα είδος πολιτικού χρηματιστήριου, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, να προεξοφληθούν ορισμένα πράγματα, να περάσει και ο δύσκολος χειμώνας, γιατί θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας, Σωτήρη, όπως και να έχουν τα πράγματα, βλέπουμε ήδη ότι η ακρίβεια δεν έχει τιθασευθεί, κυρίως σε 2 βασικούς τομείς, ενέργεια και καύσιμα, τα οποία είναι κινητήριος μοχλός πολλές φορές της οικονομίας. Και από εκεί και μετά να μπορέσει η κυβέρνηση να πάει με καλύτερους όρους την άνοιξη, είτε είναι Μάρτης, είτε είναι Απρίλης ή Μάης, που νομίζω ότι είναι και το ταβάνι, θα έλεγα, για να πάει παραπάνω. Θα περιμένουμε να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Εκπλήξεις περιμένουμε, Κώστα.
1: Έχω την αίσθηση ότι θα υπάρχει μία επιπλέον έκπληξη. Δηλαδή, κάθε φορά έτσι γίνεται. Διαραίουν πράγματα από το
0: μαξί. Έκπληξη, το λέω με την έννοια ότι έχουμε έναν οδικό χάρτη για τις παρεμβάσεις για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, για τους δημόσιους υπαλλήλους, για τη μεσαία τάξη, για το συνταξιοδοτικό. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει ένα χαρτί καλό κρυμμένο που δεν έχει διαρρεύσει μέχρι στιγμής.
1: Ναι. Νομίζω, ναι, αυτό εννοούσα και εγώ, ότι ενώ υπάρχουν διαρροές, γιατί ξέρεις, για να φτάσει να γίνει μια ομιλία, το ξέρουν οι τηλεθεατές μας, το αντιλαμβάνονται, για να φτάσει να γίνει μια ομιλία από τον Πρωθυπουργό, πόσα υπουργεία και πόσοι συνεργάτες εμπλέκονται, έτσι. Άρα οι διαρροές εκ των πραγμάτων είναι πολλές. Τώρα, το τι θα φτάσει να μπει στο τελικό κείμενο, γιατί αυτό έχει σημασία, το τελικό κείμενο, όπως θα διατυπωθεί από τον Πρωθυπουργό, δεν θα πει κάτι, ας το πούμε, εκεί που θα τούρται εκείνη τη στιγμή. Νομίζω ότι θα είναι κοντά σε αυτά που ξέρουμε, Σωτήρη, αλλά είμαι βέβαιος ότι, και αυτό λένε και οι πληροφορίες στις τελευταίες ώρες, έτσι, ότι κάτι παραπάνω θα πει. Τώρα, το ποιες κοινωνικές ομάδες θα αγγίζουν αυτά τα μέτρα, μένει να φανεί, γιατί θα γίνει μια αποτίμηση. Σου θυμίζω ότι η παρουσία του Πρωθυπουργού, όσοι ήθεστε, συνεχίζεται και αύριο με τη συνέντευξη τύπου, όπου καμιά φορά και εκεί βγαίνουν ειδήσεις, στη συνέντευξη τύπου που δίνει το μεσημέρι της Κυριακής ο εκάστοτε Πρωθυπουργός. Και μετά θα κάνουμε και ένα ταμείο, το οποίο θα το δούμε και απόψε και αύριο, συνολικά, για το τι δίνει η κυβέρνηση, τι έχει σκοπό και μέχρι πού έχει να το πάει.

0: μετρηθούν, τελευταίο ερώτημα, προγραμματικές θέσεις που θα κατατεθούν πρωτίστως σήμερα από τον Πρωθυπουργό και το επόμενο Σαββατοκύριακο από τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, με το δεδομένο ότι μπαίνουμε πια και στην τελική ευθεία των εκλογών τους επόμενους μήνες?
1: Ναι, εκ των πραγμάτων νομίζω γίνεται αυτό. Βέβαια, όχι σε επίπεδο θεωρίας, έτσι. Εμείς σκεφτόμαστε να κάνουμε διάφορα πράγματα για να αλλάξουμε την Ελλάδα, τα οποία αυτά περιορίζονται, αν θες, στη συνθηματολογία. Και ο Πρωθυπουργός το κάνει, και ο πρόεδρος Πασόκ, και ο Τσίπρας μεθαύριο, δεν ξέρω εγώ τι, και όλοι οι αρχηγοί. Αλλά της κυβέρνησης, αν θες, η παροχή είναι απολύτως μετρήσιμη. Δηλαδή, σου λέει ότι το Νοέμβριο θα μπουν επιπλέον, ξέρω εγώ, για τους συνταξιούχους, παράδειγμα λέω, 150 ευρώ. Αυτό είναι μετρήσιμο. Έτσι δεν είναι? Γιατί είναι η κυβέρνηση. Δεν είναι ότι περιμένει στην αντιπολίτευση να έρθει στα πράγματα και να υλοποιήσει κάποια από αυτά τα οποία δεσμεύεται. Και κάποια, όπως πολύ σωστά είπες, μπορεί να έχουν ορίζοντα και βάθος τετραετίας, αλλά τα περισσότερα πρακτικά ζητήματα, στα οποία θα αναφερθεί ο κ. Μητσοτάκης, θα είναι, κατά τη γνώμη μου, μέχρι την άνοιξη το καλοκαίρι του 2027.
0: Μάλιστα. Θα περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό ξεκινάει η ομιλία του Πρωθυπουργού, οπότε θα εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και θα σε κρατήσω, Κώστα, λίγο ακόμη.
1: Ευχαριστώ.
0: Νομίζω ότι θα συνδεθούμε με το Βελίδιο. Κώστα Μπογδανίδη, σε ευχαριστώ πολύ. Στο βήμα της ΔΕΘ είναι ο Πρωθυπουργός. Να συνδεθούμε με το Βελίδιο και να ακούσουμε την ομιλία του.
2: Πολυλία. Και σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς και ειδικά στα δύο ανήλικα παιδιά που αφήνουν πίσω τους. Παναγιώτατε, κύριε πρόεδρε της Βουλής, φίλε επίτροπε, αγαπητέ περιφερειάρχα, κύριε δήμαρχε της πόλης της Θεσσαλονίκης, συνάδελφοι υπουργοί και βουλευτές, εκπρόσωποι της τιμόμενης φέτος Ιαπωνίας, φίλες και φίλοι από την όμορφη Μακεδονία. Ανεβαίνω σε αυτό το βήμα για 8η φορά ως Πρωθυπουργός. Φορτισμένος, ομολογώ, με πολλά συναισθήματα. Υπερήφανος για το σημαντικό έργο που συντελείται. Με πλήρη επίγνωση, ωστόσο, και των αστοχιών που μένουν να διορθωθούν. Έχοντας καθαρή εικόνα των εθνικών προκλήσεων σε ένα ταραγμένο διεθνές περιβάλλον, αλλά και πιο έμπειρος απέναντι στους σύνθετους χειρισμούς που απαιτούν. Όμως σας μιλώ ειλικρινά, νιώθοντας πιο αισιόδοξος, έτοιμος και αποφασισμένος όσο ποτέ. Αισιόδοξος, γιατί η πατρίδα μας, ξεπερνώντας πλέον την καθήλωση, είναι καιρός να γευτεί τους καρπούς των προσπαθειών της. Έτοιμος, γιατί τα ισχυρά θεμέλια που θέσαμε στην οικονομία, στην κοινωνία, στην άμυνα, μας επιτρέπουν να χτίσουμε πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά την Ελλάδα του 2030. Και κυρίως, αποφασισμένος, γιατί μπροστά μας, ο ορίζοντας τώρα απλώνεται πιο ανοιχτός, ενώ στα χέρια μας κρατάμε το κατάλληλο σχέδιο για να το κατακτήσουμε. Με σιγουριά και εξοπλισία. Σε αυτό το σχέδιο θα επικεντρωθεί η ομιλία μου λίγους μήνες πριν τις επόμενες εθνικές εκλογές. Γι' αυτό και επέλεξα να μην περιοριστεί σε έναν τυπικό κυβερνητικό απολογισμό, ούτε και να αρκεστεί σε μια λίστα μέτρων τα οποία θα εξαντλούνται απλά στο επόμενο έτος. Αντίθετα, η πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής. Προοπτική που θα μεταφράζεται σε συγκεκριμένες, κοστολογημένες παρεμβάσεις, αρθρωμένες όλες σε ένα τετραετές ημερολόγιο. Πρόκειται ασφαλώς για τον οδικό χάρτη του 2027. Παράλληλα όμως και για τον πρόλογο του νέου μας προγράμματος, που ολοκληρώνει τρεις κύκλους της περίοδου 2019-2023, με τη σταθεροποίηση της χώρας, την ανακούφιση

από τους δυσβάστατους φόρους της τετραετίας 2023-2027 με την ανάπτυξη, το καλύτερο εισόδημα και τις μεγάλες, τις τολμηρές μεταρρυθμίσεις και τέλος της πορείας προς το 2030 για ένα άλμα ευημερίας για τον πολίτη παντού. Παντού, από τα αστικά κέντρα μέχρι το πιο απομακρυσμένο χωριό και το πιο μικρό νησί. Αυτή άλλωστε αποτελεί και την κεντρική μας επιδίωξη. Η συλλογική πρόοδος να μετατρέπεται σε ατομική προκοπή. Τα ωφέλη της ανάπτυξης να επιστρέφουν στην κοινωνία ως μέρισμα για κάθε Ελληνίδα, για κάθε Έλληνα. Χωρίς όμως ποτέ, μα ποτέ να θέσουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα, την οποία με τόσο κόπο κατακτήσαμε. Είναι μια πολιτική για τους πολλούς. Γιατί δεν σας κρύβω πως όσα θα ανακοινώσω σε λίγο είναι το απόσταμα δεκάδων, εκατοντάδων μπορεί συζητήσεων με τους πολίτες ταξιδεύοντας σε ολόκληρη την επικράτεια. Και είδα ανθρώπους κάθε επαγγέλματος να παραδέχονται τα βήματα που πράγματι έχει πετύχει η οικονομία. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, ένιωσα την αγωνία τους για την ακρίβεια, την προσδοκία να δουν αυτή την επιτυχία να έχει πραγματικό αντίκρισμα στο δικό τους πορτοφόλι. Χωρίς το άγχος του πώς θα βγει ο μήνας, αν αυξήθηκε το ενίκιο, πώς θα μεγαλώσει το παιδί. Γι' αυτό και θεωρώ ότι σήμανε η ώρα της κοινωνικής ανταπόδοσης η δύναμη της χώρας να γίνει δύναμη του κάθε πολίτη. Άκουσα επίσης για υπαρκτά προβλήματα κακοδιαχείρισης και κακοδιοίκησης. Γιατί βλέπετε, αυτή η αναμέτρηση με το βαθύ κράτος μπορεί να έφερε αρκετές νίκες, αλλά δεν πέτυχε ακόμα να επικρατήσει οριστικά στον πόλεμο με το κακό παρελθόν. Όπως διαπίστωσα από την άλλη και αλλαγές, όπως το gov.gr, που κανείς μα κανείς δεν πίστευε πριν από κάτω χρόνια ότι θα συνέβαιναν στην Ελλάδα και όμως σήμερα είναι πραγματικότητα. Ανοίγω μια παρένθεση, αξίζει να επισκεφθείτε στην έκθεση το περίπτερο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπου στην είσοδο υπάρχει μια αναπαράσταση της Ελλάδος του χθες, της γραφειοκρατίας, των φαξ, των γραφείων που λειτουργούσαν χωρίς τεχνολογική υποδομή. Και νομίζω ότι το κάνατε πολύ καλά, κύριε Υπουργέ, για να θυμίσετε στους πολίτες ότι όλα αυτά δεν ήταν σε τόσο μακρινό παρελθόν. Αυτή ήταν η Ελλάδα την οποία παραλάβαμε και σήμερα διαχειριζόμαστε και αναπτύσσουμε την Ελλάδα του gov.gr. Αυτή η εμπειρία αυτού του τεράστιου μετασχηματισμού μπορεί να μας δώσει νέα ορμή να ανατραπούν αυτά τα οποία ακόμα μας κρατάνε πίσω. Σε αυτές τις ίδιες συναντήσεις με τους πολίτες ήταν φανερό. Νομίζω ότι πρέπει να είναι καλής, πολύ κακοπροαίρετος για να μην το συνομολογήσει, ότι όλοι νιώθουν σήμερα πιο ασφαλείς και σίγουροι για την ισχύ της πατρίδας μας. Όμως γύρω τους οι πολίτες βλέπουν τις απειλές να παραμένουν. Πότε με τη μορφή των ξαφνικών γεωπολιτικών μεταβολών, πότε της μεγάλης αβεβαιότητας στα οικονομικά. Βλέπετε τώρα τη μεγάλη αναταραχή που υπάρχει στην παγκόσμια αγορά ομολόγων και πότε της ανεξέλεγκτης επέλασης της τεχνητής νοημοσύνης. Η εσωτερική πολιτική σταθερότητα, λοιπόν, η ικανότητα να διαβάζει κανείς τις οικονομικές, τις γεωπολιτικές, τις τεχνολογικές εξελίξεις, όλα αυτά αποκτούν τεράστια σημασία. Διατρέχοντας την Ελλάδα αυτόν τον τελευταίο χρόνο, είδα τέλος καθαρά τη διπλή ανάγκη η χώρα να συγκλίνει πιο γρήγορα προς την Ευρώπη, αλλά και μέσα στην επικράτειά της να συγκλίνουν τα κέντρα με την περιφέρεια. Η εδαφική της ενότητα γίνεται έτσι και κοινωνική. Η ανάπτυξη πρέπει να αφορά όλους και πρέπει να είναι δίκαιη. Συνολικά, λοιπόν, θα έλεγα ότι αν μέχρι σήμερα
Πετύχαμε να μπούμε στη σωστή πορεία σε όλα τα οδεία. Έχει έρθει η ώρα να αυξήσουμε.

αυξήσουμε σημαντικά την ταχύτητά μας. Και όλα αυτά αποκρισταλώνονται στις νέες επιλογές μας. Είναι επιλογές που επιδιώκουν η πρόοδος των αριθμών να περνά και στην καθημερινότητα του κάθε πολίτη και η εθνική ανάπτυξη να αποτυπώνεται τελικά στον προϋπολογισμό του κάθε νοικοκυριού. Οι προοπτικές της χώρας να κρατούν εδώ τους νέους, δίνοντας σε πόλεις, σε χωριά, στα νησιά μας τις ίδιες ευκαιρίες. Και όλοι οι Έλληνες να αισθάνονται το βήμα τους να είναι σταθερό, μέσα σε έναν κόσμο ασταθή. Έτοιμοι ταυτόχρονα να αντικρίσουν κατάματα το μέλλον. Αν έπρεπε να το πω συνοπτικά, όλα γύρω μας δηλώνουν ότι ζούμε μια πρωτοφανή, μια πρωτόγνωρη φάση μετάβασης και το μήνυμα των πολιτών είχε καθαρό. Τι μας λένε οι πολίτες? Θέλουμε σιγουριά, ένα καλύτερο παρόν. Θέλουμε προετοιμασία για ένα άγνωστο ακόμα αύριο. Ναι, η χώρα προχώρησε, απέκτησε ισχύ, απέκτησε φωνή, απέκτησε επιρροή. Ας γίνει λοιπόν στο εξής αυτή η δυναμική της πρόοδος για όλους. Σε έναν δρόμο που ασφαλώς προϋποθέτει συνέχεια και συνέπεια, αλλά τελικά είναι ο μόνος που οδηγεί σε καθαρούς ορίζοντες. Ορίζοντες ευρωπαϊκούς, οικονομικούς, κοινωνικούς, ώστε στα θεμέλια και στους πρώτους ορόφους που ήδη χτίσαμε αυτά τα 7,5 χρόνια να ολοκληρώσουμε το οικοδόμημα της Ελλάδος του 2030. Γι' αυτό και φέτος στρεφόμαστε στα πιο δυναμικά στρώματα της κοινωνίας και σε ολόκληρη την κοινωνία ταυτόχρονα. Στους ελεύθερους επαγγελματίες, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους συνταξιούχους, τους αγρότες, τους δημόσιους υπαλλήλους, τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, στην οικογένεια, στους τρίτεκνους, στους πολύτεκνους, όπως και στους ενοικιαστές. Και σε εκείνη λοιπόν θα είμαι σαφής, ξεκινώντας την περιγραφή των παρεμβάσεών μας για τον επόμενο χρόνο. Ξέρω καλά ότι η ραχοκαλιά της οικονομίας μας είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρότερες επιχειρήσεις. Τότε λοιπόν, γιατί μας βαρύνεται με τόσα τεκμήρια, ενώ εμείς υιοθετήσαμε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές? Με ρωτούσαν καθόμουν σε ένα καφέ. Και έχουν δίκιο. Γι' αυτό το λόγο τώρα μειώνουμε τα τεκμήρια στους συνεπείς επαγγελματίες, καταργώντας τις δύο πιο σημαντικές προσαυξήσεις στον υπολογισμό τους, του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας του προσωπικού. Ενώ επίσης τους οικισμούς κάτω των 2.000 μόνιμων κατοίκων, στη Δυτική Μακεδονία για ευνόητους λόγους ανεβάζουμε το όριο στους 2.200, τα τεκμήρια πέφτουν στο μισό. Αυτή την παρέμβαση ωφελούνται συνολικά πάνω από 155.000 επαγγελματίες. Να το κάνω απλά. Το πω απλά μέσα από ένα παράδειγμα. Πάρτε μια επιχείρηση εστίασης εδώ στη Θεσσαλονίκη. 15 ετών, με 5 εργαζόμενους, μισθοδοσία 105.000 ευρώ. Πράγματι. Με τις προσαυξήσεις αυτή η επιχείρηση επιβαρύνθηκε σημαντικά με τα τεκμήρια. Το όφελος από την παρέμβαση την οποία κάνουμε ξεπερνάει τα 2.500 ευρώ το χρόνο. Και επιπλέον, από τις ερχόμενες δηλώσεις του Μαρτίου, θέλω να θυμίσω ότι όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν και μικρότερο φόρο εισοδήματος, όπως το προβλέπει η φορολογική μεταρρύθμιση, την οποία έχουμε ήδη ψηφίσει. Μια φορολογική μεταρρύθμιση, την οποία θέλω να θυμίσω, την είδαν ήδη μισθωτοί του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στα εκαθαριστικά τους από τον πρώτο μήνα του φετινού χρόνου. Ακολουθεί ωστόσο και μια ακόμα διευκόλυνση. Από το φορολογικό έτος 2027 μειώνουμε την προκαταβολή φόρου από το 55% στο 50%, ενώ από το 20%

28 ίδια επιβάρυνση θα αποκλιμακώνεται ετησίως κατά 5% στα νομικά πρόσωπα, ώστε να φτάσει και εκεί σταδιακά από το 80% στο 50%. Μιλάμε συνεπώς για μια μόνιμη παρέμβαση σε τρία επίπεδα. Όλα τους συγκλίνουν στην ανακούφιση των επαγγελματιών και των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. Κάθε επίσκεψή μου στην περιφέρεια, το βιώνετε και εσείς και οι συνάδελφοι βουλευτές, ειδικά αυτοί που εκλέγονται στην περιφέρεια, το πρώτο θέμα συζήτησης ήταν το τρόπο με τον οποίο και θα αυξηθούν και θα στηριχθούν οι επαγγελματίες αγρότες. Πώς θα εξυγχρονιστεί η παραγωγή. Και πάνω απ' όλα, πόσο μπορούν να ελαφρυνθούν όσοι εργάζονται στις καλλιέργειες, στην κοινοτροφία, κρατώντας στα χωριά τους νέους ανθρώπους. Κατέγραψα αυτούς τους προβληματισμούς. Και σήμερα η κυβέρνηση απαντά πώς, μηδενίζοντας αμέσως το φόρο στους κατ' επάγγελμα αγρότες με εισοδήματα έως τα 20.000 ευρώ. Μηδέν φόρο στους αγρότες για εισοδήματα έως και 20.000 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ένας αγρότης που δήλωνε 20.000 ευρώ, αντί για 1.183 ευρώ που θα πλήρωνε, τώρα δεν θα οφείλει τίποτα. Ένας αγρότης με εισόδημα 30.000 ευρώ, μιλάμε για αγρότες επιτυχημένους με μεγάλη δραστηριότητα, θα πλήρωνε με την υφιστάμενη κλίμακα φόρο 5.083 ευρώ. Στο εξής, αυτός ο αγρότης θα πληρώνει λιγότερο από τα μισά. 2.183 ευρώ για την ακρίβεια, θα έχει δηλαδή όφελος 2.900 ευρώ το χρόνο. Είναι μια σημαντική ανακούφιση και αφορά σε πρώτη φάση σχεδόν 50.000 παραγωγούς. Θέλω να πω όμως και κάτι για τους κτηνοτρόφους μας, οι οποίοι πολύ χτυπήθηκαν φέτος και από την ευλογιά και δυστυχώς στο νησί της Λέσβου και από τον αθώδη πυρετό. Την πρώτη στιγμή ξέρετε ότι η πολιτεία στάθηκε κοντά τους με αποζημιώσεις και με κάλυψη του χαμένου εισοδήματος. Όμως αυτό το ξέρω ότι δεν αρκεί. Πολύ σύντομα λοιπόν, και αυτό αποτελεί προσωπικό μου στοίχημα και κεντρική προτεραιότητα, θα έχουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ανάταξης, πλήρους ανάταξης της κτηνοτροφίας μας, που θα θωρακίζουν τους κτηνοτρόφους μας μόνιμα από τις γνώσεις. Θα το ξαναπώ. Η κυβέρνηση θα διεκδικήσει πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους και αποτελεί δεσμευθή μου ότι τα κοπάδια που χάθηκαν θα ξανασυσταθούν το συντομότερο δυνατόν. Και όλα αυτά θέλω να θυμίσω, ενώ στον πρωτογενή τομέα εξακολουθούν να ισχύουν προφανώς αποφάσεις που ήδη έχουμε λάβει. Από το φθηνότερο ρεύμα και την επιστροφή του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο στην Αγγλία, μέχρι τον ευνοϊκότερο ΦΠΑ στα λιπάσματα και στις ορθοφές, το ίδιο προφανώς και η κατάργηση του ένφια σε περιοχές της περιφέρειας. Κυρίως όμως το νέο σύστημα των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων που καταβάλλεται πλέον μέσω της ΑΔΕ. Ένα πρόβλημα δεκαετιών βρίσκει επιτέλους τη γενναία λύση τους. Και με την τελευταία πληρωμή την οποία κάναμε, η μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών και των κτηνοτρόφων γνωρίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο εισπράττουν περισσότερα χρήματα. Και αυτό αποτελεί την καλύτερη δικαίωση και την πολιτική επιλογή την οποία κάναμε. Τρίτο μέτωπο, συνταξιούχοι. Συχνά ακούμε, μας λένε τι θα γίνει και με εμάς. Πρόεδρε, μας ρωτούν σε κάθε επαφή. Σας ανακοινώνω λοιπόν ότι η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου διευρύνεται πρώτον πια σε όλους άνω των 65 ετών, αλλά και το ύψος αυξάνεται αμέσως από τα 300 ευρώ στα 400 ευρώ καθαρά. Συνεπώς, 2,2 εκατομμύρια δικαιούχοι θα δουν από αυτόν τον Νοέμβριο, και κάθε Νοέμβριο το τονίζω, τις αποδοχές τους αυξημένες περίπου στο ποσό μιας επιπλέον εθνικής.

εθνικής σύνταξης και μάλιστα καθαρό. Θυμίζω με την ευκαιρία αυτή ότι στο μεταξύ έχει καταργηθεί η μείωση των συντάξεων χειρίας ψηφισμένη από τον νόμο Τσίπρα-Κατρούγκαλο. Με τις νέες ρυθμίσεις και τις αυξήσεις. Μια ταξιούχος με μηνιαίο καθαρό εισόδημα 823 ευρώ θα εισπράττει επιπλέον 208 ευρώ από την ετήσια αύξηση των συντάξεων, αλλά 400 ευρώ από τη στήριξη, σύνολο 608 ευρώ καθαρά. Ένας ταξιούχος με εισόδημα 1.086 ευρώ, το όφελος θα είναι 684 ευρώ. Ένας μεγάλος ταξιούχος με 1.716 ευρώ σύνταξη θα φτάνει τα 849 ευρώ καθαρά. Και εδώ δηλαδή μιλάμε για σχεδόν μία επιπλέον σύνταξη. Στο δημόσιο τώρα. Θεσπίζετε. Ύστερα από 15 χρόνια. Και από το 2027. Το τονίζω. Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ σε 720.000 δημόσιους υπαλλήλους. Είναι μια μόνιμη ενίσχυση που θα μετρά και για τις συντάξιμες αποδοχές μαζί με τις ετήσιες αυξήσεις. Ένας υπάλληλος 40 ετών με δύο παιδιά, καθαρό μισθό 1.450 ευρώ, θα δει αύξηση 562 ευρώ καθαρά το 27 και επιπλέον 402 ευρώ το 28, σύνολο δηλαδή 964 ευρώ. Ένας νεότερος δημόσιος υπάλληλος με 1.123 ευρώ μισθό θα ωφελείται με 609 ευρώ καθαρά το 27, επιπλέον 424 ευρώ το 28. Εδώ μιλάμε για πρόσθετο εισόδημα 1.033 ευρώ, σχεδόν ένα ακόμα μισθό. Θυμίζω ότι την Δευτέρα το Υπουργείο Οικονομικών, όπως συνήθως, θα δώσει μια μεγάλη συνέντευξη τύπου που θα παρουσιάσει όλα τα μέτρα με ακόμα περισσότερα συγκεκριμένα παραδείγματα. Φέτος επίσης έχω την χαρά να ανακοινώσω ένα μέτρο το οποίο το θεωρώ πολύ καινοτόμο και τολμώ να πω και ριζοσπαστικό. Ένα μέτρο το οποίο πιστεύω ότι θα ενθαρρύνει και συνολικά την κουλτούρα αποταμίευσης στην πατρίδα μας. Για πρώτη φορά λοιπόν θεσπίζουμε έναν λογαριασμό τον οποίο θα μπορούν να ανοίγουν οι γονείς στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση κάθε παιδί. Σε αυτόν τον λογαριασμό, η πολιτεία θα καταθέτει το ίδιο ποσό που θα καταθέτει και ο γονιός έως 1.200 ευρώ. 100 ευρώ ο γονιός, 100 ευρώ η πολιτεία. Δημιουργούμε έναν κλειστό κουμπαρά για τη νέα γενιά. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ένα παιδί το οποίο έχει γεννηθεί, ήδη θα γεννηθεί, σε 18 χρόνια, γιατί μέχρι τότε θέλω να τονίσω, το κεφάλαιο αυτό θα είναι κλειδωμένο, εάν οι γονείς επιλέξουν να αποταμιεύουν 100 ευρώ το μήνα, θα βρεθεί στα 18 χρόνια με παραπάνω από 60.000 ευρώ ως βάση για να ξεκινήσει την ενήλικη ζωή του. Γιατί δεν αρκεί να κοιτάμε μόνο το παρόν, πρέπει να επενδύουμε και στο μέλλον. Και στο ίδιο πεδίο, στο πεδίο του δημογραφικού. Θέλω να θυμίσω ότι η περσινή μας φορολογική μεταρρύθμιση ήταν εστιασμένη στη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης για τις οικογένειες με παιδιά. Είχαμε κάνει τολμηρές παρεμβάσεις για τους τρίτεκνους συμπολίτες μας. Αποφασίσαμε όμως μαζί με το επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών ότι θέλουμε να πάμε ένα ακόμα βήμα παραπέρα. Τι κάνουμε λοιπόν? Μηδέν φόρος για 87.000 τρίτεκνους για εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ. Μηδέν. Ένας μισθωτός με τρία παιδιά, αν είχε τίσιο εισόδημα 20.000 ευρώ, θα πληρώνει φόρο 620 ευρώ, τώρα θα πληρώνει 0. Ένας ελεύθερος επαγγελματίας με εισόδημα

15.000 ευρώ θα έχει η συνολική εξοικονόμηση έως 1.350 ευρώ. Αλλά όχι μόνο. Αυξάνουμε και το ειδικό επίδομα των πολύτεκνων οικογενειών κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο το οποίο γεννιέται στη χώρα μας. Σήμερα μια οικογένεια που θα αποκτήσει το τέταρτο παιδί της εισπράττει 3.500 ευρώ. Τώρα θα εισπράττει 4.500 ευρώ. Μια οικογένεια με 5 παιδιά εισέπρατε 5.500 ευρώ, θα εισπράττει 6.500 ευρώ. Και ούτω καθεξής για τα περισσότερα τέκνα για τις μεγάλες πολυτεχνικές οικογένειες. Αυτό το μέτρο ζήτησα από το Υπουργείο Οικονομικών να ισχύσει και για τις γεννήσεις που έγιναν από τον Ιανουάριο του 2026 και θα στηρίξει ουσιαστικά χιλιάδες πολυτεχνικές οικογένειες. Κυρίες και φίλοι, με τη σειρά τους, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι ωφελούνται από την αύξηση του κατώτου μισθού, θα μιλήσω για αυτό σε λίγο, από τη νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή μονάδα, θυμίζω, από τον ερχόμενο Απρίλιο, αλλά και από τις ελαφρύνσεις που ήδη δρομολογούνται. Σήμερα, λοιπόν, μπορώ να το πω πια με ασφάλεια. Το 2023 είχαμε θέσει ένα στόχο. Αποτελούσε κεντρική μας δέσμευση στο προεκλογικό μας πρόγραμμα. Είχαμε πει τότε ότι το 27 ο κατώτος μισθός θα φτάσει τα 950 ευρώ. Σήμερα σας λέω με τα βεβαιότητας ότι το 2027 ο κατώτος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ που είχαμε θέσει ως στόχο. Το είπαμε και το κάνουμε. Και ο στόχος, για να το πούμε απλά, είναι να φτάσει τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028. Με βάση όσα προανέφερα, ένας νέος με βασικό μισθό θα δει όφελος 414 ευρώ το 27, συνολικά 1.040 ευρώ το 28. Μια υπάλληλος με 3 τριετίες, θέλω να θυμίσω, το κατώτος μισθό συμπαρασύρει και τις τριετίες, που αμείβεται με 959 ευρώ καθαρό, θα έχει αύξηση που το 28 θα φτάσει τα 1.055 ευρώ συνολικά. Μιλάμε για 2,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας, οι οποίοι παράγουν, υπομένοντας ωστόσο, και αγωνίζονται απέναντι στην καθημερινή ακρίβεια. Είναι συνεπώς δίκαιο να στηριχτεί το εισόδημά τους μαζί με τις σημαντικές άλλες πρωτοβουλίες που έχουμε αναλάβει για να περιορίσουμε τα έξοδα των οικογενειών. Σημειώνω από τη μία πλευρά την προσπάθεια μείωσης των τιμών σε μια σειρά από επιλεγμένα προϊόντα στο ράφι των σούπερ μάρκετ. Μια προσπάθεια που ήδη φέρνει τα πρώτα αποτελέσματα. Από την άλλη όμως, και για το ρεύμα, που επίσης επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, μέσα στην επόμενη τριετία, ο στόχος μας είναι σαφής. Η τιμή του ρεύματος να μειωθεί κατά 30% μέσα στα επόμενα 3 χρόνια. Για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τη σειρά του την Τρίτη θα παρουσιάσει σε συνέντευξη τύπου τα πολύ σημαντικά μέτρα τα οποία ήδη έχουν δρομολογηθεί για την ενεργειακή εξοικονόμηση, αλλά και το σχέδιο δράσης για το πώς θα πετύχουμε αυτό το φιλόδοξο στόχο. Το πρώτο το οποίο θα κάνουμε όμως είναι από τον Ιανουάριο θα περικόψουμε στο μισό τις χρεώσεις κοινωνικής ωφέλειας των λογαριασμών οίκο σε όλους τους οικιακούς λογαριασμούς ρεύματος. Δηλαδή σε περισσότερες από 6 εκατομμύρια παροχές. Γιατί μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Μπορούμε να το κάνουμε αυτό γιατί επενδύσαμε σαν Ocean Space Ενέργειας, επενδύσαμε στις διασυνδέσεις των νησιών μας και αυτή η πολιτική, προσέξτε, παρά τα όσα ακούγονται, κρατά τις τιμές του ρεύματος κατά 19% πιο φθηνές από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτής που πρόσφατα επέτρεψε στη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού να εισάγει πρώτη ακόμα πιο ανταγωνιστικά προγράμματα για τα σταθερά της τιμολόγια. Θυμίζω 11.

11,5 λεπτά την κιλοβατόρα. 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα. Όποιος έχει ανησυχία για την πορεία των τιμών έχει τη δυνατότητα σήμερα να κλειδώσει αυτή τη σταθερή τιμή για τον επόμενο χρόνο και δεν θα μπορούσαμε, φίλες και φίλοι, να κάνει η δημόσια επιχείρηση εκτισμού για την παρέμβαση εάν δεν είχαμε φροντίσει να την εξυγειάνουμε και να την καταστήσουμε εθνικό πρωταγωνιστή. Είναι η υγιής και κερδοφόρα ΔΕΗ που επιτρέπει στην επιχείρηση σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία να στηρίξει τους Έλληνες καταναλωτές. Όπως βέβαια, ανακοινώσουμε και ένα μεγάλο σχέδιο επιδοτούμενης αγοράς αντλιών θερμότητας ηλιακών θερμοσυφώνων για 100.000 δικαιούς. Περισσότερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την ερχόμενη Τρίτη. Μένοντας τώρα στο κοινωνικό πεδίο και ειδικά στο χώρο των συμπολιτών μας με αναπηρία, να προσθέσω μια σημαντική παρέμβαση. Είναι κάτι το οποίο το αναπηρικό κίνημα μας το ζητούσε εδώ και πολλά χρόνια. Δεν είναι άλλη από την τιμαριθμοποίηση σε μόνιμη βάση όλων των αναπηρικών επιδομάτων. Με αυτόν τον τρόπο 220.000 πολίτες θα έχουν ένα πρόσθετο μέσο ετήσιο όφελος μεθοσταθμικά 220 ευρώ, καθώς πια η ενίσχυση που λαμβάνουν θα ακολουθεί τον πληθωρισμό και την εξέλιξη του ΕΕ. Πρόκειται για μια παράληψη που έρχεται από το παρελθόν και ευτυχώς σήμερα διορθώνεται. Στα παραπάνω αξίζει να προσθεθεί και ότι από το 2027 επεκτείνουμε την κατάργηση του ένφια σε ακόμα 131 οικισμούς ώστε να φτάσει συνολικά τον αριθμό των 12.855 οικισμών. Ο συγκεκριμένος φόρος πάβει να επιβαρύνει 650.000 ιδιοκτήτες για να στηρίξουμε έμπρακτα την ελληνική περιφέρεια. Ενώ για το μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα θέλω να θυμίσω ότι ήδη ισχύουν μέτρα όπως η επιστροφή ενοικίου, η απαλλαγή φόρου για τα κενά ακίνητα που ενοικιάζονται, οι εκπτώσεις στις δαπάνες ανακαίνησης και τελευταία οι περιορισμοί της βραχυπρόθεσμης μίσθωσης. Αυτές οι προσπάθειες τώρα θα πλαισιωθούν από ένα νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο να συμπληρώσουμε 40.000 περιπτώσεις νέων ζευγαριών που θα αποκτήσουν πρώτη κατοικία με αυτή τη διαδικασία. Θυμίζω ότι ήδη 25.000 συμπολίτες μας κατάφεραν και απέκτησαν το δικό τους σπίτι με επιδοτούμενο στεγαστικό δάνειο. Πληρώνουν δηλαδή με άλλα λόγια δόση στεγαστικού δανείου χαμηλότερη από αυτή που θα κατέβαλαν σε ενίκιο για ένα αντίστοιχο σπίτι. Την επαφή μου με τη νέα γενιά, βέβαια, ξέρω πολύ καλά πόσο σύνθετο, πόσο περίπλοκο είναι αυτό το πρόβλημα. Πιστέψτε με, δεν είναι μόνο ελληνικό. Και γι' αυτό και θα τεθεί ως προτεραιότητα όλων των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ατζέντα της επικείμενης ελληνικής ευρωπαϊκής προεδρίας. Προς το παρόν, ωστόσο, προωθούμε, σας μίλησα για κίνητρα, αλλά να σας μιλήσω και για ένα αντικίνητρο το οποίο προωθούμε σχετικά με την πρόσφατη τάση που συντείνει στη διατήρηση των υψηλών τιμών. Πήραμε την απόφαση να αυξήσουμε τον φόρο μεταβίβασης από 3% σε 15% όταν οι αγοραστές προέρχονται από τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί πράγματι, το ενδιαφέρον από κράτη όπως η Κίνα, η Τουρκία, το Ισραήλ μπορεί να είναι σε ένα βαθμό καλοδεχούμενο, αλλά έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον που σε αρκετές περιοχές της χώρας έχει καταστήσει πολύ πιο δύσκολο την προσπάθεια του Έλληνα να αποκτήσει το δικό του σπίτι. Κλείνω αυτό το κεφάλαιο με τρεις αποφάσεις για τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη. Η πρώτη μπορεί να ακούγεται τεχνοκρατική, αλλά είναι πολύ σημαντική. Και αναφέρομαι στη μεταφορά. 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Ο σκοπός είναι αυτοί οι πόροι να χρηματοδοτήσουν

αποκλειστικά μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν δυσκολία πρόσβασης σε τραπεζικό δάνειο. Συγκεκριμένα, με ένα δανειοδοτικό σχέδιο ύψους 1,1 δισεκατομμυρίων και με ένα οικειοδοτικό πυλώνα ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο και με τη συμμετοχή των τραπεζών, η συνολική ενίσχυση των μικρομεσαίων εκτιμούμε ότι θα φτάσει στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεύτερον, πήραμε την απόφαση να επιταχύνουμε από τα 10 στα 6 χρόνια τις αποσβέσεις των επιχειρήσεων για την ανανέωση του εξοπλισμού τους. Μια πολύ σημαντική φορολογική μεταρρύθμιση που ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να επενδύσουν περισσότερο στο να εξυγχρονίσουν συνολικά τον εξοπλισμό τους. Και η τρίτη μας επιλογή έχει, νομίζω, τη δικιά της ξεχωριστή σημασία, διότι έρχεται ουσιαστικά να καταργήσει τον τελευταίο μνημονιακό νόμο. Το τέλος επιδιδεύματος από το 2027 καταργείται για τα νομικά πρόσωπα με έδρα ή υποκαταστήματα εκτός της Αττικής πλην την ενότητα των νήσων. Ενώ από το 28 το τέλος επιδιδεύματος μειώνεται κατά 50% και το 29 καταργείται πλήρως και στην Αττική. Κύριε Δήμαρχε, για να το πω απλά, μια επιχείρηση για ανεμπορίου με έδρα εδώ πέρα την Θεσσαλονίκη, με ένα υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, το 2026 πλήρωνε 1.600 ευρώ. Το 2027 θα πληρώνει 0. Και να προσθέσω και μία ακόμα απόφαση φορολογικής δικαιοσύνης, αλλά πιστεύω και κοινής λογικής. Καθώς λοιπόν διαπιστώνεται ότι υπάρχουν περιπτώσεις που στα μέλη διοικητικών συμβουλίων ή σε ανώτερα στελέχη διανέμονται εξαιρετικά υψηλές αμοιβές από τα κέρδη των επιχειρήσεων που σήμερα φορολογούνται με συντελεστή μόλις 5%, επέρχεται μία αλλαγή. Τα εισοδήματα αυτά, αν ξεπερνούν το ύψος των 60.000 ευρώ, θα φορολογούνται με 15%, κάτι το οποίο νομίζω ότι μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε ότι είναι δίκαιο. Φίλες και φίλοι, το πρόγραμμα το οποίο σας παρουσίασα έχει κόστος για το 2027 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Έως 2030 το κόστος θα αγγίξει τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Θέλω να επαναλάβω ότι κινούμαστε στα όρια του υφιστάμενου δημοσιονομικού χώρου. Και η επιλογή, μάλιστα, να μιλήσω με συγκεκριμένα παραδείγματα δεν ήταν τυχαία. Είναι ένας τρόπος να εξηγηθεί πώς η οικονομική μας πολιτική γίνεται τελικά όφελος για τον κάθε πολίτη. Αποδεικνύει επίσης πόσο δύσκολη είναι η προσπάθεια να στηρίζεται το εισόδημα χωρίς σε καμία περίπτωση να κινδυνεύει η δημοσιονομική ισορροπία. Θέλω να το επαναλάβω, να το θυμίσω και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Οι υπερβάσεις δαπανών από τις οροφές δαπανών όπως αυτές έχουν καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση οδηγούν πια αυτόματα, το επαναλαμβάνω, αυτόματα σε ευρωπαϊκή επιτήρηση. Έχει μια σημασία όμως ότι αυτές οι πρακτικές αναφορές σε ένα επάγγελμα, ανά μέτρο, ανά καθαρή αμοιβή, συνιστούν και ένα κριτήριο ρεαλισμού και σοβαρότητας. Για να το πω διαφορετικά, ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Όπως πέρυσι υλοποιήσαμε το 100% των μέτρων που εξήγηλα από αυτό το βήμα, έτσι και φέτος θα συμβεί ακριβώς το ίδιο με τα μέτρα τα οποία σας παρουσιάζω τώρα. Και αυτό το μελετημένο σχέδιο εντάσσεται ουσιαστικά σε ένα ημερολόγιο κοινωνικής ανταπόδοσης. Με χρονικές δεσμεύσεις, ανοιχτές τελικά, στην κρίση των πολιτών. Και κάτι τέτοιο ακριβώς, ένα τέτοιο σχέδιο, ξεκινά αμέσως. Σημειώστε λοιπόν τις ημερομηνίες και τα μέτρα. 25 Σεπτεμβρίου του 2026 καταβάλλεται διπλό ενίκιο σε εκπαιδευτικούς γιατρούς νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια και μάλιστα αναδρομικά για το φορολογικό έτος 2024. Η πρωτοβουλία που έχει ανακοινωθεί γίνεται τώρα πράξη. 1η Νοεμβρίου,

του 2026. Επιστρέφει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα των αγροτών με το σύστημα στην Αντλία. Όπως ακριβώς οι ίδιοι μας ζήτησαν, ένα μέτρο που βοηθάει το πρωτογενή τομέα, περιορίζοντας τις συνέπειες της κρίσης στην ενέργεια.

πλέον σε συνταξιούχους άνω των 65, όλους τους συνταξιούχους άνω των 65, αλλά και σε άτομα με αναπηρία και σε ανασφάλιστους υπερήλικες. Ενώ την ίδια ημέρα όλοι οι ενοικιαστές εισπράττουν ένα ή δύο ενίκια για το έτος 2025. Τέλη Δεκεμβρίου του 2026 πληρώνονται για πρώτη φορά οι ετήσιες αυξημένες συντάξεις Ιανουαρίου σε ύψος το οποίο θα προκύπτει από τον υπολογισμό του πληθωρισμού και του ΑΕΠ. Θυμίζω και χωρίς πλέον να συμψηφίζεται η προσωπική διαφορά. Την 1η Ιανουαρίου του 2027 μηδενίζεται ο φόρος όλων των τριτέκνων για εισοδήματα ως 20.000 ευρώ. Τιμαρθμοποιούνται τα αναπηρικά επιδόματα, πέφτουν στο μισό οι χρεώσεις στον οίκο, στο ρεύμα όλων των οικιακών παροχών και τέλος τον ίδιο μήνα ξεκινά η λειτουργία αυτού του νέου κουμπαρά για τη νέα γενιά από την πολιτεία και τους γονείς, ενώ ξεκινά και η υλοποίηση του προγράμματος Σπίτι Μου 3 για πιο προσιτή στέγη σε νέους και μεσήλικες, τολμώ να πω, γιατί ο σκοπός μας είναι να αυξήσουμε τα ηλικιακά όρια των συμπολιτών μας που μπορεί να είναι και 50 ετών και θέλουν να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα, θα ξεκινήσει η υλοποίησή του στις αρχές Ιανουαρίου. Μέσα Μαρτίου του 27, με τις νέες βεβαιώσεις έμφυα, ο συγκεκριμένος φόρος καταργείται σε οικισμούς ως 2.000 κατοίκους, ως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία. Έτσι, επιβάρυνση αυτή πάβει ουσιαστικά να υπάρχει σε ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής περιφέρειας. Μέσα Μαρτίου με μέσα Ιουλίου, περίοδος φορολογικών δηλώσεων με μειώσεις φόρων, τις ψηφισμένες μειώσεις φόρων, ύψους 884 εκατομμυρίων ευρώ πρωτίστως για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες. Θυμίζω, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες δεν έχετε δει ακόμα τις μειώσεις φόρων οι οποίες έχουν ψηφιστεί. Θα τις δείτε τον Απρίλιο και τον Μάιο. Την 1η Απριλίου αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, φέρνοντας ταυτόχρονα οριζόντια αναβάθμιση, αύξηση και στις αμοιβές του δημοσίου, στα επιδόματα και στις τριετίες. Και μαζί μειώνονται κατά μισή ακόμα μονάδα οι ασφαλιστικές εισφορές των ιδιωτικών υπαλλήλων. Στις 30 Νοεμβρίου του 2027 καταβάλλεται εκ νέου η επιστροφή του ενός ενοικίου, του διπλού σε γιατρούς, νοσηλευτές και παιδευτικούς. Συνταξιούχοι εισπράττουν ξανά την ετήθια καθαρή ενίσχυση των 400 ευρώ και στα τέλη Δεκεμβρίου του επόμενου έτους, για πρώτη φορά, στους λογαριασμούς των δικαιούχων κατατίθενται αυξημένες ετήσιες συντάξεις, ενώ και οι δημόσιοι υπάλληλοι εισπράττουν το πρώτο μόνιμα επίδομα των 500 ευρώ, το οποίο θα συνυπολογίζεται και στη σύνταξή τους. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Μπροστά μας έχουμε ένα πλέγμα πρωτοβουλειών με παράλληλες στοχεύσεις σε πολλά διαφορετικά πεδία. Στην αύξηση των μισθών και των συντάξεων, δίπλα στις ελαφρύνσεις από φόρους. Στη δίκαιη κατανομή των πόρων που έχουμε στη διάθεσή μας σε όλο το κοινωνικό φάσμα και μεταξύ κέντρου και περιφέρειας. Σε παρεμβάσεις σε κομβικά ζητήματα, όπως η ενέργεια και η στέγη. Στη φροντίδα των πιο αδυνάμων, αλλά προφανώς και στη διατήρηση της ανάπτυξης. Είναι αυτή η ανάπτυξη η οποία μπορεί να χρηματοδοτεί τις συλλογικές παροχές. Όλα αυτά κοστολογημένα και χρονικά υπολογισμένα, ώστε να δίνουν συνέχεια σε αυτό το τόξο της εθνικής ανάκαμψης που άνοιξε από το 2019. Τότε που η Ελλάδα ξεκίνησε να παλεύει, να τρέχει για να κερδίσει το χαμένο έδαφος αυτής της δεκάχρονης κρίσης, ώστε σταδιακά η οικονομία της να αναταχθεί, να συρρυκνώσουμε, πρέπει να το επαναλαμβάνουμε, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία της οικονομικής μας πολιτικής. Η ενεργία ήταν στο 18% το 2019. Για πρώτη φορά έπεσε κάτω του 8% στο 7,9% για την ακρίβεια, στο δεύτερο τρίμηνο του 2026.
δημιουργώντας 600.000 νέες δουλειές, ανακτώντας την επενδυτική βαθμίδα.

μειώνοντας διαρκώς το δημόσιο χρέος, γιατί μόνο έτσι η νέα γενιά απαλλάσσεται από τα βάρη των προηγούμενων. Αγαπητέ κύριε Πρέσβη, κύριε Υπουργέ της Ιαπωνίας, η Ελλάδα σήμερα, προσέξτε, η Ελλάδα σήμερα δανείζεται φθηνότερα στις αγορές από 4 από τις 7 χώρες των G7, τις πιο μεγάλες οικονομίες του κόσμου. Δανείζεται φθηνότερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δανείζεται φθηνότερα από το Ηνωμένο Βασίλειο, δανείζεται φθηνότερα από τη Γαλλία, δανείζεται φθηνότερα από την Ιταλία. Είναι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη της πλήρους αποκατάστασης της δημοσιονομικής τάξης, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ο Υπουργός Οικονομικών το γνωρίζει καλά, σε μια περίοδο μεγάλης αναταραχής στην παγκόσμια αγορά ομολόγων. Οι αγορές είναι αμήλικτες και δεν θα διστάσουν να τιμωρήσουν οποιαδήποτε χώρα ξεφύγει από το πλαίσιο της δημοσιονομικής πειθαρχίας όπως αυτές το αντιλαμβάνονται. Και βέβαια, σε αυτό το ίδιο διάστημα, αυτών των 7 ετών, οι περικοπές άρχισαν να δίνουν τη θέση τους στις αυξήσεις, οι φόροι στις ελαφρύνσεις. Το κράτος αποδείχθηκε ανθεκτικό σε μεγάλες και διαδοχικές κρίσεις. Από το μεταναστευτικό και την πανδημία μέχρι τις ξαφνικές φυσικές καταστροφές. Ενώ οι ένοπλες δυνάμεις μας άρχισαν να υποδέχονται φρεγάτες Μπελαρά και μαχητικά Ραφάλ, τελευταίο τύπου όπλα και ντρόνς, και βέβαια να αποκτούν μια σύγχρονη εκπαίδευση. Αναμφίβολα λοιπόν, η Ελλάδα του 2026 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2019 ή ακόμα και του 2023. Κοιτάξτε λίγο γύρω σας τη Θεσσαλονίκη. Τα είπε πολύ καλά ο Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης. Το μετρό της Θεσσαλονίκης παραδόθηκε πια ολοκληρωμένο και οι 18 σταθμοί του, κάτι το οποίο μας επιτρέπει να σχεδιάζουμε πια την επέκταση του μετρό προς τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Ο άξονας Πατρών Πύργου, έψον 65, ένας τόσο σημαντικός δρόμος για να βγάλει τη Δυτική Μακεδονία από την απομόνωση. Το flyover το βλέπετε κάθε μέρα όσοι κινήσει στο περιφερειακό. Κύριε Επίτροπε, προχωράει με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Όταν ολοκληρωθεί θα συνιστά μια πολύ σημαντική ανακούφιση στο κυκλοβαρικό πρόβλημα της πόλης. Ενώ εδώ στην ίδια την πόλη, ξεκινά για να γίνει πράξη αυτό το όνειρο, το οποίο όμως γίνεται πια πραγματικότητα, το είδαμε στο πολύ όμορφο βίντεο το οποίο παρουσιάστηκε πριν, της πλήρους αναβάθμισης του χώρου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Λάβαμε υπόψη, κύριε Δήμαρχε, τους προβληματισμούς της πόλης. Δαπανίσαμε χρήμα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Η πόλη θα αποκτήσει ένα μεγάλο πάρκο και ένα υπερσύγχρονο εκθεσιακό κέντρο όπως της αξίζει. Συνάντησε μεγάλες δυσκολίες αυτό το έργο. Μπορέσαμε όμως τελικά να το δομολογήσουμε. Στη χώρα, σήμερα που μιλάμε, τα πιο πολλά έχουν ολοκληρωθεί. Ανακαινίζονται 80 νοσοκομεία, 156 κέντρα υγείας. Χθες βρέθηκα στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου να εγκαινιάσω το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο σε ολόκληρη τη χώρα. Και αυτό χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης εδώ στη Θεσσαλονίκη. 7. 7 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ήδη κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις και έχουμε εξασφαλίσει εθνικούς πόρους ώστε αυτή η πολύ σημαντική κατάκτηση για τη δημόσια υγεία να μπορεί να συνεχιστεί, γιατί όσο επενδύουμε στην πρόληψη, τόσο υπηρετούμε πραγματικά μια δημόσια υγεία η οποία προλαμβάνει τις ασθένειες πριν οι συμπολίτες μας φτάσουν στα νοσοκομεία. Για τα σοβαρά νοσήματα, κύριε Υπουργέ, μεγάλη επιτυχία ότι πια τα φάρμακα έρχονται στο σπίτι των ασθενών και δεν αναγκάζουμε τους καρκινοπαθείς, τους βαριάδους, τους συμπολίτες να περιμένουν στις ουρές της ντροπής των ΕΟΠΗ. Στην παιδεία, επισκέφθηκα ένα μόνο από τα 17 ολοκένουργια σχολεία τα οποία κατασκευάστηκαν στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Και είδα τη χαρά στα μάτια των νέων παιδιών, δημοτικότητα του σχολείου το οποίο επισκέφθηκα. Σε λίγο θα ανοίξει τις πόρτες του ένα σχολείο πραγματικά αντάξιο των προσδοκιών.

των μαθητών και των εκπαιδευτικών μας, αλλά ταυτόχρονα μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου έχουμε ήδη κάνει παρεμβάσεις σε παραπάνω από 700 σχολεία σε ολόκληρη την περιφέρεια, γιατί τα παιδιά μας αξίζουν επιτέλους να επενδύσουμε σε καλές κτηριακές υποδομές, σε προσβάσιμους χώρους, σε γήπεδα. Και βέβαια η διδασκαλία γίνεται πια διαδραστικά μαζί με το ψηφιακό φροντιστήριο και όλα αυτά ενώ το ψηφιακό gov.gr εξυπηρετεί όλο ένα και πιο άνετα. Τι είναι όλα αυτά? Είναι πολλές μικρές επαναστάσεις. Σας διαβεβαιώνω, καμία από αυτές δεν ήταν αυτονόητη. Θυμίζω απλώς εδώ ότι επιτέλους καθιερώθηκε η επιστολική ψήφος και η ψήφος των αποδήμων. Οι Έλληνες του εξωτερικού θα μπορούν επιτέλους να ψηφίσουν χωρίς κανένα εμπόδιο. Το μόνιμο τόπο διαμονής τους, είτε με φυσική παρουσία στα προξενία, είτε με επιστολική ψήφο, εφόσον το επιλέξουν, η σχετική πλατφόρμα έχει ήδη ανοίξει. Και βέβαια, κερδίσαμε, παρά τις μάχες των οπισθοφυλακών, τη μάχη για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Κάμερες ελέγχουν πλέον την τάξη σε δρόμους και σε γήπεδα. Στις σχολές των δημόσιων πανεπιστημίων μας, οι καταλήψεις έγιναν βιβλιοθήκες. Ναι, είμαι υπερήφανος γιατί σήμερα στη χώρα δεν υπάρχει ούτε μία ενεργή κατάληψη σε κανένα δημόσιο πανεπιστήμιο. Είναι μια ιδεολογική μάχη, η οποία κερδίθηκε από αυτήν την παράταξη. Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, τόσο τις είχαν αμφισβητήσει κάποιοι, αλλά είναι αυτές που πολεμούν την φοροδιαφυγή και μας έδωσαν σήμερα τη δυνατότητα να μπορούμε να παρουσιάζουμε ένα ευρύ πρόγραμμα στήριξης της κοινωνίας. Ο ΕΦΚΑ εκδίδει γρήγορα συντάξεις. Ξεχάσαμε πια τις καθυστερήσεις της πολιετής. Γιατί και εδώ επήλθε μια κανονικότητα. Οι συντάξεις να εκδίδονται σε 2 με 3 μήνες. Η ψηφιακή κάρτα θωρακίζει τους εργαζόμενους. Έγινε πράξη από μια φιλελεύθερη, κοινωνικά ευαίσθητη, κεντροδεξιά κυβέρνηση και όχι από τις κυβερνήσεις της αριστεράς. Γιατί έτσι δείξαμε έμπρακτα το ενδιαφέρον μας για τον κόσμο της εργασίας. Και συγχύρει το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά στην ιστορία του έχει πια εθνικό κτηματολόγιο. Ολοκληρώθηκε το κτηματολόγιο. Το παραλάβαμε στο 38%, είναι στο 99%. Πολλές από αυτές τις δράσεις χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Με προορισμό την κοινωνία και την ανάπτυξη. Παραλαμβάνω, μια εθνική επιτυχία με κατακτήσεις τις οποίες κάποιοι ίσως να θεωρούσαν δεδομένες, σας διαβεβαιώνω δεν ήταν καθόλου έτσι. Ο δρόμος από την πτώχευση στην πρωτοφορία και από το περιθώριο της Ευρώπης στο επίκεντρό της υπήρξε μακρύς. Και η πρόοδος της κοινής νόμης από τα παραπλανητικά ψέματα στην αλήθεια δεν ήταν καθόλου εύκολη. Αρκεί να σκεφτούμε μια χώρα πολιορκημένη από δεκάδες χιλιάδες μετανάστες που τώρα κρατά απόρθητα τα σύνορά της. Κάντε μια επίσκεψη στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Πηγαίνετε στη Λέσβο και θυμηθείτε την εικόνα ενός νησιού να βουλιάζει κάτω από 30.000 παράνομοι μετανάστες και πρόσφυγες. Σήμερα είναι κάτι παραπάνω από 300. Και αντί για μετανάστες και πρόσφυγες, έχουμε Τούρκους επισκέπτες, τους οποίους υποδεχόμαστε και οι οποίοι στηρίζουν την τοπική οικονομία. Σε ένα τόπο, λοιπόν, ο οποίος δεν είχε λόγο στο εξωτερικό, είναι πια ισότιμος συνομιλητής σε όλα τα μέτωπα της διεθνούς διπλωματίας. Είναι ενεργειακός κόμβος. Θυμίζω ότι το πρώτο εξάμηνο του 2027 θα γίνει, κυρία Πρέσβης, η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην πατρίδα μας, ύστερα από 40 και χρόνια. Μια πατρίδα χωρίς καν 112 διαθέτει σήμερα έναν από τους πιο σύγχρονους μηχανισμούς πολιτικής προστασίας στην Ευρώπη. Η σύγκριση, συνεπώς, είναι καταλυτική σε όλους τους τομείς. Για παράδειγμα,

δικές υποδομές σε όλη την επικράτεια που φέρνουν απανωτές δίκες των ελληνικών χρωμάτων σε όλα τα θύματα. Και κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Θεσσαλονίκη, όπως η πολιτεία στήριξε τη δημιουργία μεγάλων αθλητικών υποδομών σε όλη τη χώρα, με τον ίδιο τρόπο θα ενισχύσει έμπρακτα και τη Νέα Τούμπα. Ο στόχος είναι η έναρξη των εργασιών το καλοκαίρι του 2027, ώστε η Θεσσαλονίκη να αποκτήσει ένα γήπεδο αντάξιο της ιστορίας του ΠΑΟΚ, μαζί με μια ολόκληρη αναβαθμισμένη περιοχή. Και ανάλογη πρόοδος, δεν μιλάμε συχνά γι' αυτό, αλλά πρέπει να το λέμε, καταγράφεται και τόσο πολιτισμό. Σε αυτό το άειλο εθνικό πλεονέκτημα, που μετατρέπεται αθόρυβα σε ισχύ της οικονομίας, ισχύ των τοπικών κοινωνιών, σε βραχίωνα του τουρισμού, αλλά και σε σύμβουλο της διεθνούς παρουσίας μας. Θέλω να θυμίσω ότι επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης έχουν παραδοθεί 34 νέα μουσεία προσβάσιμα σε όλους, όπως το Θεσσαλονικείο Μητρόπολης. Έχουν αναδειχθεί επίσης πάνω από 200 αρχαιολογικοί χώροι, όπως εδώ, στα πολλά βυζαντινά και οθωμανικά μνημεία της πόλης. Ενώ το οικοσύστημα Hellenic Heritage ήδη αναβαθμίζει ψηφιακά τη συνολική εμπειρία των επισκεπτών σε 350 χώρους πολιτισμού, ενώ και η οπτιοακουστική μας βιομηχανία αναπτύσσεται με πολύ γρήγορο ρυθμό. Κυρίες και κύριοι, δεν βρίσκομαι εδώ σήμερα για έναν αναλυτικό απολογισμό όσων έγιναν και γίνονται. Και αν επικαλούμε κάποια από αυτά, το κάνω επειδή είναι χρήσιμο να μην έχουμε στο μυαλό μόνο τι θέλουμε σήμερα, αλλά και από πού ξεκινήσαμε, χωρίς η αμνησία να γίνεται αμεριμνησία. Και ένα σαφές ερώτημα. Αν αυτή η διαδρομή μπορεί τελικά να μπει σε περιπέτειες, ανατινάζοντας τις μέχρι τώρα κατακτήσεις του τόπου. Ή αντίθετα, αν παρά τις δυσκολίες, σημαδοτεί τελικά τη μόνη σίγουρη προοπτική του. Νέες προκλήσεις, ωστόσο, ανατέλουν προστοχές θεάτα. Και επιτρέψτε μου πολύ σύντομα να σταθώ σε 7 σαφείς στόχους δεσμεύσεις της οικονομικής μας πολιτικής για την επόμενη τετραετία. Η ανεργία θα βρεθεί στη χώρα κάτω από το 6%. Θα φτάσουμε επιτέλους στον ευρωπαϊκό μας όρο. Η οικονομία θα έχει ετήσια ανάπτυξη με ρυθμό άνω του 2%. Διπλάσιο σε κάθε περίπτωση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ώστε ο μέσος μισθός να ξεπεράσει τα 1.800 ευρώ. Ενώ ο βασικός μισθός αυξάνεται σταθερά. Το ξαναλέω, από τον Ιανουάριο του 2028 θα είναι στα 1.000 ευρώ, για να το πω αλλιώς. Σε 18 μήνες από τώρα δεν θα υπάρχει τριψήφιος μισθός για πλήρη απασχόληση στη χώρα μας. Στόχος. Οι επενδύσεις είναι στα 46 δισεκατομμύρια σήμερα. Να φτάσουν τα 65 δισεκατομμύρια, ξεπερνώντας κατά πολύ το 20% του ΑΕΠ. Πρέπει να καλύψουμε αυτή την απόσταση που ακόμα μας χωρίζει από την Ευρώπη στο μέτωπο των επενδύσεων. Το χρέος θα συνεχίσει να αποκλιμακώνεται ραγδαία. Θα πέσει κάτω από το 120% του ΑΕΠ το 2029, κάτω από το 110% του ΑΕΠ το 2030. Ναι, ο στόχος μας είναι το ελληνικό αξιόθρεο να κατακτά την ανώτερη ενδιάμεση βαθμίδα Α. Αυτός είναι ένας εθνικός στόχος, τον οποίο μπορούμε και πρέπει να πετύχουμε. Είναι εξελίξεις που σημαίνουν, θα μου πείτε, τι σημασία έχει τον απλό πολίτη η επενδυτική βαθμίδα στην οποία βρίσκεται η χώρα? Έχει μεγάλη σημασία. Σημαίνει τελικά ευνοϊκότερο δανεισμό για το κράτος, ευνοϊκότερο δανεισμό για τις επιχειρήσεις, για τους πολίτες. Σημαίνει όμως τελικά και μεγαλύτερη προσωπική ευχέρεια. Δεν είναι η ώρα σήμερα προφανώς να μιλήσω με μεγάλες λεπτομέρειες για το σχέδιο της τετραετίας 2027 και 2031. Ανέφερα μια σειρά από συγκεκριμένους στόχους που δείχνουν, νομίζω, τη διπλή του κατεύθυνση. Από τη μια πλευρά, τη διαρκή τόνωση του εισοδήματος, ώστε από τα δημόσια ταμεία τα ωφέλη να μεταφέρονται στον κάθε πολίτη ξεχωριστά.

Και απ' την άλλη, τη συνέχιση της εθνικής αναπτυξιακής τροχιάς. Και όλα αυτά δίπλα στην δεδομένη αμυντική μας θωράκιση και στην σταθερή φροντίδα των πιο αδύναμων. Με άλλα λόγια, αυτή η νέα πρόκληση ενσωματώνεται σε 10 άλματα. 10 άλματα. Με κομβικότερο την ποιότητα της ανάπτυξης και την αύξηση της παραγωγικότητας. Μέχρι το 2031 πρέπει η μεταποίηση να φτάσει στο 12% του ΕΠ. Πρέπει 300.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπουν στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και του βιομηχανικού αυτοματισμού. Και ναι, πρέπει οι επενδύσεις να σημειώσουν νέο ρεκόρ. Είναι οι επενδύσεις αυτές που τροφοδοτούν την ανάπτυξη, είναι αυτές που φέρνουν πλούτο στα δημόσια ταμεία, στην απασχόληση, στην κοινωνία. Μιλάω για ιδιωτικές επενδύσεις, μιλάω για δημόσιες επενδύσεις, μιλάω για επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από ιδιωτικούς πόρους, από εθνικούς πόρους, από ευρωπαϊκούς πόρους. Το δεύτερο μεγάλο άλμα το οποίο καλούμαστε να κάνουμε είναι να χτίσουμε επιτέλους οριστικά και αμετάκλητα ένα κράτος κανόνων και όχι προσωπικών διαμεσολαβήσεων μέσα από παραθυράκια συναλλαγών. Αφημεί εδώ η σταματική αναθεώρηση. Θα αναβαθμίσει τη δημόσια ζωή με προωθητικές τομές. Από τη δημοσιονομική συνέπεια μέχρι την αναθεώρηση του άρθρου 86 για την ευθύνη των υπουργών και από τη σύνδεση της απόδοσης με την αξιολόγηση στο δημόσιο, σημαντική θεσμική πρωτοβουλία, τομή μεγάλη για ένα νέο σύνταγμα μέχρι ένα σύγχρονο πλαίσιο που θα εγγυάται την ανεξάρτητη λειτουργία των θεσμών. Επόμενο, τρίτο άλμα. Η Ελλάδα πρέπει να βρεθεί στα 10 πρώτα ευρωπαϊκά κράτη σε ό,τι αφορά την ταχύτητα και την ποιότητα της δικαιοσύνης. Κάτι που θα φέρει ο ψηφιακός φάκελος των δικαστών, αλλά και πια η παράλληλη δυνατότητα του πολίτη να μπορεί να παρακολουθεί ο ίδιος την εξέλιξη της υπόθεσής του. Μαζί με ειδικά τμήματα, με βάση το αντικείμενο της δίκης, το διπλασιασμό των εξωδικαστικών επιλύσεων, την επέκταση του νέου δικαστικού χάρτη και στη διοικητική δικαιοσύνη. Θέλω να τονίσω εδώ πέρα την πολύ μεγάλη επιτυχία μια σιωπηλή μεταρρύθμιση. Ο νέο δικαστικό χάρτη, ο οποίο ουσιαστικά κατάργησε τα αερονιδικεία, μα έδωσε περισσότερου ανθρώπινου πόρου για να μπορούμε να επιταχύνουμε σημαντικά την απονομή τη δικαιοσύνη. Κάτι το οποίο έχει ήδη αρχίσει να φαίνεται να γίνεται αισθητό στα πρωτοδικεία τη χώρα. Στην παιδεία, πρωταγωνιστή γίνεται το νέο σχολείο. Ολοκληρώνουμε από τον μεγάλο εθνικό διάλογο για το σχολείο του μέλλοντος. Η ενίσχυση, η καθιέρωση του εθνικού απολυτηρίου ως κεντρική πύλη προς το πανεπιστήμιο. Για ένα σχολείο το οποίο περνά από την αποστήθηση στη διδασκαλία, που καλλιεργεί δεξιότητες, κριτική σκέψη, αξιοποιεί την τεχνολογία, με έμφαση μεγάλη στην τεχνική εκπαίδευση, την οποία πρέπει να αποστιγματίσουμε κοινωνικά στη χώρα μας, να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να στραφούν προς την τεχνική εκπαίδευση. Προσφέρει καλύτερες, πιο σίγουρες δουλειές, καλύτερα αμοιβόμενες δουλειές. Ο στόχος μας είναι το 2030 η χώρα μας να βρεθεί στο υψηλότερο 25% των ευρωπαϊκών επιδόσεων σε βασικές δεξιότητες, συνδέοντας με αυτόν τον τρόπο τη μάθηση με την επαγγελματική αποκατάσταση. Το πέμπτο άλμα το οποίο καλούμαστε να κάνουμε αφορά τη στέγη, την προσιτή στέγη, κυρίως για την Ελλάδα. Με τη διάθεση 20.000 νέων ανακοινισμένων στοιχειών, με επιπλέον 8.500 φοιτητικές κλίνες, φοιτητικές εστίες έχουν αρχίσει ήδη να χτίζονται, με 10.000 δικαιούχους στα προγράμματα πρόσωπης κατοικίας, με 2.000 καινούργια διαμερίσματα στα στελέχη των ενόπλων δυνάμων. Το αρμόδιο Υπουργείο με το νέο φορέα στεγαστικής πολιτικής θα εργαστούμε για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τη δημόσια αλλά και τη δημοτική περιουσία. Το έκτο άλμα το οποίο καλούμαστε να κάνουμε αφορά τον πρωτογενή τομέα, ώστε περιφέρεια να αναγεννηθεί. Το στίχημα εδώ είναι απλό. Η αύξηση της παραγωγικότητας αναστρέμα και εργαζόμενο με στόχο πολύ περισσότερες εξαγωγές. Αυτό σημαίνει πολλά πράγματα. Αναδασμούς τους έχουμε εγκαταλείψει εδώ και πολλά χρόνια. Ένα πλήρες γεωπληροφοριακό μητρό αγροτικής δίης. Γεωργία ακριβίας. 6 μιλιάρδες. Περισσότερα θερμοκήπια. Συνεργατικά σχήματα. Αγροδιατροφικά κέντρα αφοδιαστικής αλυσίας σε όλη τη χώρα. Έμφαση στην εκπαίδευση. Πρέπει να καταρτήσουμε τους νέους μας αγρότες. Αγροτικά λύκεια, νέα αγροτικά εκπαιδευτικά κέντρα. Επόμενο άλμα, η πράσινη και ανθεκτική Ελλάδα. Τεράστια μεταρρύθμιση.
η οποία έχει ήδη αρχίσει και δρομολογείται, η σύνδεση, η μετάπτωση των πολεοδομιών στο εθνικό κτηματολόγιο.

Η ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, η περαιτέρω προώθηση των ανώσεων πηγών ενέργειας και των ηλεκτρικών διασυνδέσεων. Επαναλαμβάνω, είναι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι διασυνδέσεις αυτές που μας επιτρέπουν να έχουμε μετατρέψει τη χώρα από εισαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας σε εξαγωγέα και είναι ακριβώς αυτές οι επενδύσεις που μας επιτρέπουν τελικά να έχουμε πιο ανταγωνιστικές τιμές ενέργειας. Κυρίως όμως, τεράστιο εθνικό στοίχημα για την επόμενη τετραετία. Η διαχείριση του νερού. Κάναμε ένα πρώτο μεγάλο βήμα. Πρέπει να προχωρήσουμε ενοποιώντας 700 διάσπαρτους φορείς έχουμε σήμερα εκτός ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ. Να προχωρήσουμε σε ένα κεντρικό σχεδιασμό των έργων. Να μπορούμε να έχουμε ψηφιακή παρακολούθηση των απολειών και σύνδεση των τελών με τη σωστή χρήση του πολύτιμου αγαθού. Το επόμενο άλμα που καλούμαστε να κάνουμε αφορά τη δημόσια διοίκηση. Ναι, μπορούμε να έχουμε. Πιστεύω στους δημόσιους υπαλλήλους μας. Μπορούμε να έχουμε μία από τις καλύτερες δημόσιες διοικήσεις στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών, την ψηφιακή διακυβέρνηση, την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Στα επόμενα 3 χρόνια πρέπει όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, όλοι ανεξαιρέτως, να εκπαιδευτούν στη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτίωση της παραγωγικότητάς τους. Δεν θέλουμε μόνο περισσότερο gov.gr. Θέλουμε κατάρριξη της αυτοκρατίας. Αν σήμερα θέλεις να ανοίξεις ένα γυμναστήριο, απαιτούνται 17 διαφορετικά δικαιολογητικά. Από αυτά τα 17, τα 14 μπορεί ήδη το έξινο gov.gr να τα αντλήσει από τις βάσεις δεδομένων οι οποίες ήδη υπάρχουν. Αυτό σημαίνει πραγματική μείωση της γραφειοκρατίας και εξυπηρέτηση του πολίτη. Και αυτή η τεχνολογία θα απλωθεί παντού. Στην υγεία, όπου γίνονται τεράστια άλματα, στην παιδεία, στην παρακολούθηση των τιμών, στις δημόσιες συμβάσεις. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα του τρόπου με τον οποίο προκυρήσουμε έργα και κάνουμε δημόσιες συμβάσεις. Στην αστυνομία των δρόμων, ήδη οι κάμερες έχουν κάνει την εμφάνισή τους σε πολλούς δρόμους στην Αττική και εδώ επιτρέψτε μου μία ξεχωριστή μία στο γεγονός ότι αυτόν τον Αύγουστο μας πέρασε, είχαμε στη χώρα τα μισά θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα από ό,τι είχαμε το 2025. Κάτι επιτέλους αλλάζει. Και σταματούμε να είμαστε πρωταγωνιστές σε αυτόν τον παράλογο φόρο αίματος, τον οποίο κάθε χρόνο κατέβαλε η ελληνική κοινωνία. Δέσμευσή μας να έχουν όλα τα παιδιά ποιοτική προσχολική απασχόληση. Θέλουμε 50.000 επιπλέον δικαιούχους βάουτσερς. Θέλουμε να επεκτείνουμε τις τετάδες της γειτονιάς. Και ναι, η μεγάλη πρόκληση που έρχεται από το μέλλον και μας χτυπάει ήδη την πόρτα είναι η μακροχρόνια φροντίδα στους ηλικιωμένους μας. Αυτό θα αποτελέσει ένα μεγάλο στίχημα για την επόμενη τετραετία. Επιπλέον προγράμματα προληπτικής ιατρικής. Θα ξεκινήσουμε από το 2027 δωρεάν οδοντιατρικούς ελέγχους σε σχεδόν 300.000 παιδιά ηλικίας 5-14 ετών. Ξαναφέρουμε το Dental Pass, το οποίο είχε τόσο μεγάλη επιτυχία. Στοχευμένη αποζημίωση των συστημάτων συνεχούς καταγραφής γλυκώδης σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2. Και το 10ο άλμα θα μπορούσε να αναφερθεί και πρώτο. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Αφορά την ισχυρή πατρίδα. Το 2030 θα ολοκληρώνει ένα πολύ σημαντικό πλάνο ενίσχυσης της άμυνάς της. Με Ραφάλ, με Μπελαρά, με μαχητικά F-35. Με την ασπίδα του Αχιλλέα που θα προστατεύει τους ουρανούς από κάθε απειλή. Με τα νέα Καναντέρ. Θέλω να θυμίσω ότι η πατρίδα μας είναι η πρώτη χώρα η οποία θα παραλάβει τα νέα υπερσύγχρονα Καναντέρ 5-15 του 2028, το οποίο θα μπορούν να πετάνε και βράδυ με μια σύγχρονη και καλά εκπαιδευμένη αστυνομία. Και κύριοι, η λέξη ορίζοντας, την οποία βλέπετε και από πίσω μου, δεν γίνεται τυχαία το σύνθημά μας. Γιατί όπως και αυτός, ορίζοντας, έτσι και το πρόγραμμά μας, έχει διάρκεια, έχει στόχους, έχει ορόσημα, κυρίως όμως είναι αξιόπιστο και σαφές. Σηματοδοτεί έτσι
τη μόνη

βέβαιη προοπτική σε ένα κόσμο αβέβαιο. Διαμορφώνει όμως και τη μόνη διέξοδο σε ένα εσωκομματικό σκηνικό σύγχυσης με κόμματα και κομματίδια τα οποία δυνατούν να αντιταχθούν πιστικά σε κυβερνητικές δράσεις. Κόμματα τα οποία αναμασούν μόνο έολα συνθήματα και επιδιδόμενα σε έναν ακατάσχετο διαχωρισμό παροχολογίας, αντιγράφοντας ουσιαστικά το ένα το άλλο. Γύρω από αυτήν την διπλή συνθήκη, άλλωστε, θα δημορφωθούν και τα διλήμματα της επόμενης κάλπης, όπου θα αποφασιστεί ποια πολιτική δύναμη μπορεί να εγγυηθεί ότι η πατρίδα μας θα συνεχίσει την ανωδική της τροχιά, υπηρετώντας τα εθνικά δίκαια και θωρακίζοντας την ασφάλειά της εν μέσω διεθνών κυματισμών. Όπως και εκεί τελικά θα κριθεί, αν μέσα στη χώρα θα υπάρχουν συνθήκες σταθερότητας και ομαλότητας σε αυτό το ταξίδι, το οποίο δρομολογείται υπό όρους πρωτοφανής. Και σε κύριε αναφέρομαι σε διλήμματα που γίνονται ολοένα και πιο πολύπλοκα, καθώς οι διεθνείς γεωπολιτικοί συσχετισμοί αλλάζουν, φέροντας αλυσίδωτες αναταράξεις στην οικονομία και την ενέργεια. Ενώ την ίδια ώρα, στη δικιά μας γειτονιά, οι δικές μας μεθοδικές δράσεις γεννούν σπαθροδικές αντιδράσεις, τις οποίες καλούμαστε όμως να διαχειριστούμε με αυτοπεποίθηση και με ψυχραιμία. Με επιφυλακή της πολιτείας, με συνοχή της κοινωνίας. Είναι στοιχεία με σημασία επίσης και για το μεταναστευτικό και για την άμυνα απέναντι στην κλιματική κρίση. Όσον αφορά την αντιπολίτευση, με απασχολούν μόνο οι ανεύθυνες και ακοστολόγητες προτάσεις της. Μου θυμίζω μάλιστα τους στίχους ενός τραγουδιού. Γράφτηκε για λόγους διαφορετικούς, αλλά νομίζω ότι ταιριάζει γάντι στους λαοπλάνους. Ιδίως δε σε κάποιον που η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη τον έμαθαν καλά, με τα προγράμματα και το μετρό του που αποδείχθηκαν και τα δύο μουσαμάδες. Ο στίχος λοιπόν από ένα ωραίο τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου και της Αλέκας Κανελίδου, τα λέει όλα. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Θα επαναλάβω σε πώς. Αντίπαλός μας είναι μόνο τα προβλήματα. Γι' αυτό και το επόμενο βήμα είναι οι θετικές επιδόσεις της οικονομίας να φτάσουν σε κάθε σπίτι, ως μέρισμα προόδου και κοινωνικής ανταπόδοσης. Σε κάθε Ελληνίδα, σε κάθε Έλληνα, σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Στο κάθε νέο που τελικά πρέπει και πρέπει να θέλει να βλέπει το μέλλον του εδώ. Με την ανάπτυξη να δικαιώνεται μόνο όταν γίνεται ατομική προκοπή. Και όταν η πρόοδος της χώρας θα σημαίνει ταυτόχρονα προσωπική και οικογενειακή ευημερία για όλους. Μιλώ για ένα όραμα που μπορεί να γίνει χειροπιαστή πραγματικότητα, καθώς η κυβερνητική εμπειρία μας επιτρέπει να προετοιμαζόμαστε καλύτερα απέναντι στα όσα έρχονται. Να εντοπίζουμε πιο γρήγορα τα λάθη, ώστε να τα διορθώνουμε. Ώστε η γνώση να μετατρέπεται σε μοχλό καθημερινής αλλαγής για μια πατρίδα ισχυρή στον κόσμο, με ακόμα μεγαλύτερη φροντίδα για τους πολίτες της και πανέτοιμη για την επόμενη δεκαετία του 21ου αιώνα. Ο ορίζοντας μάλιστα δεν είναι μακριά. Η τεχνολογία τρέχει με ρυθμούς ασύλληπτους. Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα πάντα. Στην εργασία, στην εκπαίδευση, στην υγεία, στην λειτουργία των επιχειρήσεων, στο ίδιο το κράτος. Η πατρίδα μας οφείλει να είναι παρούσα εξ αρχής σε αυτές τις ιστορικές αλλαγές. Με την πολιτεία ικανή να αξιοποιεί τις τεράστιες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, αλλά ταυτόχρονα να προσφέρει ασφάλεια και κανόνες απέναντι στην αλόγιστη χρήση της. Είμαι υπερήφανος που η χώρα μας βγήκε μπροστά σε αυτή την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία.

που λέει να απαγορεύσει την πρόσβαση των νέων μας έως 15 ετών σε πλατφόρμες social media, ειδικά σε αυτές οι οποίες χρησιμοποιούν τους πιο εφιστικούς αλγόριθμους. Και κάτι αντίστοιχο θα συμβεί σύντομα και για τα νέα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, ο παγκόσμιος γεωπολιτικός χάρτης μεταβάλλεται. Τώρα μας οφείλει να κινείται με λογισμό και μόνιμο, όπως έλεγε ο εθνικός μας ποιητής. Με σαφείς στόχους, αλλά με ρεαλιστικούς χειρισμούς. Αυτούς που μας έκαναν ως σήμερα συμμάχους των πιο ισχυρών, ικανούς να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στο αιώνιο, να χαράζουμε ΑΟΣ με τα γειτονικά μας κράτη, αλλά και να συνοδεύουμε για πρώτη φορά στο πεδίο την ενεργειακή μας πολιτική με την κατοχύρωση των εθνικών μας δικαιωμάτων. Πρόκληση τέλος της επόμενης δεκαετίας η κλιματική κρίση είναι ήδη εδώ. Εκτός από τη δυναμική πολιτική προστασία, πρέπει να προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες, στο σύνολο των πολιτικών μας. Από τις ήπιες μορφές ενέργειας, μέχρι τον πολεοδομικό σχεδιασμό, τα βιοκλιματικά κτίρια, μέχρι τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Από την έξυπνη γεωργία, μέχρι τον ειδικό τουρισμό. Την εδαφική συνοχή της επικράτειας, την ανάδειξη, όχι μόνο της νησιωτικότητας, αλλά και της ορεινότητας, ως σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα. Συνεπώς, κυρίες και κύριοι, δεν θα κρυφτώ. Το αύριο παραμένει αχαρτογράφητο. Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι τα σύννεφα πυκνώνουν και οι θάλασσες των διεθνών σχέσεων αγριεύουν. Δεν αργεί λοιπόν η ώρα, δεν αργεί η ώρα που θα κρυφθεί. Αν η Ελλάδα θα έχει βρεθεί στην πλευρά εκείνων που άντεξαν στις τρικυμίες ή θα παρασυρθεί μαζί με όσους δεν αντιστάθηκαν εγκαίρως στη δύναμη των εξελίξεων. Η πραγματική σοβαρότητα, η εμπειρία, η κυβερνητική αποτελεσματικότητα γίνονται έτσι απαραίτητα στοιχεία της επόμενης μέρας. Γι' αυτό και πιστεύω ότι η πατρίδα θα έχει ανάγκη από σταθερό χέρι στο τιμόνι της. Θα έχει ανάγκη από μια ισχυρή κυβέρνηση που θα την κρατήσει μακριά από την ακυβερνησία ή από τα κομματικά παζάρια, που θα την εκλόβει στην αδράνεια και την ατομία. Με το χρόνο να περνά σε ατελείωτες διαβουλεύσεις ή σε αποστάσεις, συμβιβασμούς. Και με την κάθε απόφαση που απαιτεί άμεση δράση να ακυρώνεται. Μιλώ συνεπώς για καθαρές λύσεις, μιλώ συνεπώς για καθαρούς ορίζοντες. Και σε όσους λοιπόν εύλογα μας ρωτούν γιατί μια τρίτη τετραετία. Υπάρχει μια εύκολη απάντηση. Η εύκολη απάντηση θα ήταν για να μην γυρίσει ο τόπος στις τετραετίες πίσω. Και γιατί η ανάταξη που ξεκίνησε το 19 πρέπει να συνεχιστεί, ώστε η κοινωνία να γευθεί τους καρπούς μιας δεκαετίας πρόοδου. Δεν με καλύπτει αυτή η απάντηση. Η δική μου εκδοχή είναι πολύ πιο φιλόδοξη. Δεν ονειρεύομαι μία από τα ίδια. Ονειρεύομαι μία χώρα σε διαρκή κίνηση που θα γίνεται καλύτερη ενώ μαζί της θα γινόμαστε και όλοι καλύτεροι. Προτείνω μία νέα εθνική ενότητα βασισμένη σε μία μεγάλη κοινωνική συμμαχία. Οικοδομημένη στον πατριωτισμό της ευθύνης, στον εξυγχρονισμό της δημιουργίας και στη φροντίδα της κοινωνίας. Και εκεί πιστεύω ότι θα συναντηθούμε πάλι με πολλούς. Ανάμεσά τους, ίσως και με κάποιους που μπορεί να απογοητεύσαμε. Σε αυτούς δεν θα διστάσω και δεν πρέπει να διστάσουμε όλοι μας, να παραδεχτούμε λάθη και να απλώσουμε το χέρι. Αλλά πρέπει να τους θυμίσουμε ότι αυτή η παράταξη, η Νέα Δημοκρατία, ήταν και παραμένει ο μόνος υπεύθυνος εθνικός και κοινωνικός πυλώνας. Και η απορία θα υπάρξουν και πολίτες που ίσως δούνε την Κυριακή της Κάλπης ως ευκαιρία να στείλουν υποτίθεται κάποιο μήνυμα διαμαρτυρίας. Ας γνωρίζουν όμως από τώρα ότι μια τέτοια

στάση τη Δευτέρα μπορεί να οδηγήσει ώστε να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει αυτό το μήνυμα. Ότι η μάχη είναι μία και αυτή μόνο θα επιλέξει την ελπίδα ή την περιπέτεια. Απαντώντας στα μεγάλα και όχι στα μικρά ερωτήματα. Και κυρίως χωρίς δικαίωμα στο λάθος. Λάθος για τον εαυτό τους, για τα παιδιά τους, για τον τόπο τους. Με άλλα λόγια, σε τούτο το νέο ξεκίνημα έχουν θέσει όλοι. Άντρες, γυναίκες, στο κέντρο, στην περιφέρεια, εργαζόμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, οικογένειες, επιχειρηματίες και συνταξιούχοι. Κυρίως όμως οι νέοι μας. Γιατί πρώτα αυτούς αφορά ένα σίγουρο μέλλον. Είναι οι πολλοί που βλέπουν τα πρόσωπά τους στα όσα μόλις ανακοίνωσα για το σήμερα και την προοπτική που περιέγραψε το αύριο. Μία προοπτική που και για μένα αποτελεί και καθήκον, αλλά αποτελεί και πηγή αισιοδοξίας. Προσωπικά γνωρίζω, το γνωρίζουν και πολλοί σε αυτή την αίθουσα, πόσες φορές δύσκολες συγκυρίες μετατράπηκαν τελικά σε νικηφόρες ευκαιρίες. Αυτό θα συμβεί και τώρα, ενώπιον μιας μεγάλης πρόκλησης της ελληνικής προεδρίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Τι ζητά αυτή η μεγάλη συγκυρία και αυτή η μεγάλη ευκαιρία? Ζητά από τη χώρα όχι μόνο σταθερότητα, ζητά διεθνή αντίληψη, ζητά κύρος, ζητά ικανότητα να μπορούμε να προωθούμε τις δικές μας εθνικές προτεραιότητες στο κέντρο των ευρωπαϊκών αποφάσεων. Με ισότιμο διάλογο και πειθό απέναντι στους ηγέτες των υπόλοιπων κρατών μελών. Το ίδιο όμως θα συμβεί και βαδίζοντας το 2030. Τότε που θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από την επίσημη ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, τον Φεβρουάριο του 2030 θα τα γιορτάσουμε. Είναι μια ιστορική στιγμή η οποία πρέπει να μας βρει συσπειρωμένους, υπερήφανους και αισιόδοξους, μακριά από κινδύνους ή απειλές, έξω ή μέσα τα σύνορά μας, μειώνοντας τα λάθη, αυξάνοντας τις επιτυχίες, ώστε η χώρα να προχωρά μπροστά με ασφάλεια, με αυτοπεποίθηση, με ανοιχτούς ορίζοντες στην πρόοδο. Κλείνω, κυρίες και κύριοι, με μία προσωπική εξομολόγηση. Πριν από σχεδόν 8 χρόνια υπέγραψα μαζί σας μια συμφωνία αλήθειας για να πάμε τον τόπο μπροστά. Σήμερα και παρά τα σοβαρά εμπόδια νομίζω ότι την τήρησα κάνοντας πράξη τις δεσμεύσεις που ανέλαβα. Σε μια δρομή όχι χωρίς λάθη, αλλά με τα αποτελέσματα της προσπάθειας να είναι συντριπτικά περισσότερα, ώστε να μπορούν να μετατραπούν σε χρήσιμα κίνητρα βελτίωσης. Με τη δράση της πολιτείας να δικαιώνει το σύνθημα «Το είπαμε, το κάνουμε». Μια σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας και μια εγγύηση ότι και αυτά για τα οποία θα μιλήσουμε για την επόμενη τετραετία θα μπορούμε, εφόσον μας εμπιστευτούν οι πολίτες, να κάνουμε πράξη. Η διαδρομή αυτή μπορεί να μου πρόσθεσε σε αρκετές γκρίζες τρίχες, αλλά σίγουρα με πλούτησε σε εμπειρίες. Με έκανε πιο έπειρο, αποδεικνύοντας ότι η εθνική φωνή μπορεί να ακούγεται πιο δυνατή στις ηγεσίες του τόπου, του κόσμου. Στο εσωτερικό, το οποίο πάλι με έκανε πολύ πιο αποφασισμένο για τολμηρές μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Ενώ επιβεβαίωσε και την πίστη μου στις αστήρευτες ικανότητες του λαού μας. Κυρίως όμως, ο χρόνος μεσολάβησε, με τροφοδότησε με νέα δύναμη για το νέο μεγάλο άλμα το οποίο δικαιούται η πατρίδα μας, δικαιούνται οι Ελληνίδες και οι Έλληνες. Στέκομαι λοιπόν σήμερα μπροστά σας, έχοντας ως μία και μόνη φιλοδοξία να υπηρετήσω αυτό το άλμα προς την τέταρτη δεκαετία του 21ου αιώνα, με μια νέα συμφωνία την οποία θα ονομάσω Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας. Καταθέτοντας σε αυτή την εμπειρία

Σχέδιο. Διαρκή προσπάθεια, πάντα όρεξη για σκληρή δουλειά, αλλά κυρίως τη βεβαιότητα ότι τα καλύτερα έρχονται, καθώς η πατρίδα μας θα γίνεται όλο και πιο ισχυρή. Γιατί ισχυρότεροι κάθε μέρα θα γίνονται πρώτα οι πολίτες. Αυτό είναι το νέο εθνικό στοίχημα. Μαζί, όπως πάντα, θα το κερδίσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, την ομιλία του Πρωθυπουργού από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη σε διαφορετικό κλίμα. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου προσφεύγει ο Παγκρίτιος Σύλλογος Ελλήνων Τσιγκάνων μετά την επιβεβαίωση κρούσματος λεπτοσπύρωσης σε 11χρονο κορίτσι που διέμενε στον καταβλισμό της Νέας Αλικαρνασσού. Οι διαμένοντες στον καταβλισμό καταγγέλνουν τη Δημοτική Αρχή για εγκατάλειψη, επισημένοντας ότι η προσφυγή στη δικαιοσύνη αποτελεί πλέον μονόδρομο.
1: Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου προσφεύγει τη Δευτέρα ο Παγκρίτιος Πολιτιστικός Σύλλογος Ελλήνων Τσιγκάνων μετά το κρούσμα λεπτοσπύρωσης που παρουσιάστηκε σε 11χρονο κορίτσι στον καταβλισμό του Ηρακλείου. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Θανάσης Κατσαρής απευθύνει έκκληση προς την Πολιτεία και τον Δήμο Ηρακλείου για άμεση παρέμβαση, καταγγέλλοντας πως δεν έχει γίνει ο απαραίτητος καθαρισμός περιμετρικά του καταβλισμού.
2: Θέλουμε να πούμε ως κοινότητα, αλλά και ως άνθρωποι ένοικοι του καταβλισμού, του οικισμού, είναι ότι απευθύνουμε έκκληση στο Δήμο Ηρακλείου, στην περιφέρεια, στη συντεταγμένη πολιτεία, ότι δεν γίνεται εν έτη 2026 άνθρωποι να ζουν με τα ποντίκια και να διαφορούν. Είναι ντροπή. Δυστυχώς, λυπάμαι που θα το πω, την Δευτέρα, μαζί με την νομική μας υπηρεσία θα καταθέσουμε μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου κατά πάντως υπευθύνου. Διότι μιλάμε για ζωές. Δεν γίνεται να υπάρχουν 1.400 άνθρωποι ανάμεσά τους 300 παιδιά και να μην ενδιαφέρεται κανένας.
3: Να ευχηθούμε καλή ανάρρωση στο παιδί που αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα, σαν Δήμος Ηρακλείου, εμείς προβαίνουμε σχεδόν καθημερινά στο καθαρισμό της περιοχής, αλλά όλοι γνωρίζουμε την ιδιαιτερότητα που έχει το συγκεκριμένο σημείο, αλλά και οι κάτοικοι του συγκεκριμένου σημείου. Δυστυχώς η νοοτροπία του καταβλισμού είναι να πετάνε τα πάντα παντού.
1: Ο Σύλλογος ζητά να πραγματοποιηθούν άμεσα απολυμάνσεις και να καθαριστεί ολόκληρος ο χώρος, προκειμένου να προστατευτούν οι κάτοικοι και να περιοριστεί ο κίνδυνος εμφάνισης νέων κρουσμάτων.
2: Η καταγγελία θα είναι κατά του Δήμου Ηρακλείου και της συντεταγμένης πολιτείας. Διότι δεν γίνεται δηλαδή να υπάρχει μια κυβέρνηση που να μην έχει μεριμνήσει, να έχει κοινωνική πολιτική, ώστε δηλαδή να μεριμνήσει για τα δέοντα. Ένα 11χρονο κοριτσάκι έπαθε αυτό. Αύριο μπορεί να το πάθει κάποιο άλλο παιδάκι. Τι γίνεται? Θέλουν να μας πεθάνουν? Η υπεύθυνη αποκλειστικά είναι η ίδια η πολιτεία, ο Δήμος Ηρακλείου, που δεν είχε μεριμνήσει να γίνει ένα περιμετρικά καθαρισμός, να καλυτερεύσουν οι συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων αυτών, με αποτέλεσμα η ζωή μας να είναι καθημερινά σε κίνδυνο. Θεωρώ ότι δεν είναι σωστό. Μιλάμε για ανθρώπους, δεν μιλάμε για αποβράσματα. Μήπως για το Δήμο Ηρακλείου είμαστε αόρατοι και δεν το έχουμε καταλάβει και είμαστε ορατοί μόνο σε εκλογικές περιόδους?
3: Δεν έχουμε πρόβλημα να προσφύγει στη δικαιοσύνη, δεν έχουμε. Κάποιοι εμείς θέλουμε να δρούμε, αισθανόμαστε υποχρέωση να δρούμε εκεί καθημερινά και θα το κάνουμε. Mm-hmm. Από ότι είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία πριν τρεις μέρες με τον κύριο Κατσαρή και μάλιστα μου ζήτησε αν μπορούμε να κάνουμε ένα καθαρισμό. Του λέω ότι ήδη είμαστε εκεί από μια εβδομάδα πριν, γιατί είμαστε κάθε μέρα εκεί. Και μου λέει εντάξει, σε ευχαριστώ πολύ. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο κύριος Κατσαρής δυστυχώς αλλάζει γνώμη από τη μια μέρα στην άλλη.
1: Όπως τονίζει ο κύριος Κατσαρής, ο Δήμος Ηρακλείου φέρει ευθύνη για την κατάσταση που επικρατεί στον χώρο, ενώ όπως αναφέρει, η προσφυγή στην δικαιοσύνη αποτελεί πλέον το επόμενο βήμα του Συλλόγου.
4: Θέλω να μου πείτε λοιπόν με απλά λόγια, εσείς τι ακριβώς ζητάτε από την πολιτεία, από τον Δήμο, να γίνουν κάποιοι ψεκασμοί, καθαριότητα, τι ακριβώς ζητάτε?
2: Ζητάμε από τον Δήμο, όπως ανταποκρίθηκε η περιφέρεια μετά από παρέμβασή μου, μετά από το περιστατικό και ήρθαν και έβαλαν δωματικούς σταθμούς για τα ποντίκια, να γίνουν αποδομώσεις, δηλαδή απολυμάνσεις, να καθαριστεί όλος ο χώρος. Διότι, όπως είπα και πριν, δεν γίνεται. Είμαστε Έλληνες πολίτες και εδώ πέρα τίθεται θέμα. Είναι μόνο κίνδυνος αυτή η κατάσταση για τους κατοίκους του καταβλισμού ή θα παρασύρει όλο το Ηράκλειο? Ζητάμε εδώ και ένα χρόνο ραντεβού με τον Δήμαρχο και δεν έχουμε πάρει απάντηση καμία. Στείλαμε επίσημο αίτημα 3 φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο να παραστούμε και 3 φορές που πήγαμε το θέμα μας δεν συζητήθηκε καν.
3: Καθαρίζουμε και σε μερικές ώρες είναι πάλι τα ίδια. Mm-hmm. Η κατάσταση είναι ανεξέλεκτη εκεί. Καταρχάς, στα 500 μέτρα είναι η μεταφόρτωση. Στα 500 μέτρα από το καταβλισμό. πολιτισμό. Τι σημαίνει αυτό, ότι αν ήθελαν οι ίδιοι, γιατί αυτοί τα πετάνε εκεί πέρα, θα μπορούσαν να φέρουν ό,τι μαζεύουν από όλο το Ηράκλειο. Αντί να τα αφήνουν στον καταβλητισμό, να τα φέρουν στη μεταφόρτωση εντελώς δωρεάν και να μην γίνεται αυτό το έσχος που γίνεται σε αυτή την περιοχή.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, τραγωδία στη Βολιβία, όπου τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 80 τραυματίστηκαν μετά από διπλή ισχυρή έκρηξη σε στρατιωτική βάση λίγα χιλιόμετρα έξω από την πρωτεύουσα Λαπάς.
1: Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 81 τραυματίστηκαν έπειτα από 2 εκρήξεις σε στρατιωτική βάση στη Βολιβία. Ο Υπουργός Άμυνας της Βολιβίας δήλωσε ότι οι ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στο κέντρο συντήρησης RAM 2 Bolívar στην πόλη Βάτσα, νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Λάπας. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο χώρος χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση πυροτεχνικού υλικού. Πρόσθεσε ότι δεν εξεράγει κανενός είδους οπλισμού κατά το περιστατικό. Οπτικό υλικό που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φαίνεται να καταγράφει μία από τις εκρήξεις δείχνει μία τεράστια έκρηξη και μία στήλη καπνού να υψώνεται στον αέρα. Ο Υπουργός Άμυνας της Βολιβίας ανέφερε ότι τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως η πρώτη έκρηξη αφορούσε μαύρη πυρίτιδα από πυροτεχνικό υλικό που ήταν αποθηκευμένη στον χώρο, ενώ η δεύτερη, πολύ μεγαλύτερη έκρηξη εξακολουθεί να ερευνάται. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο πρόεδρος της Βολιβίας εξέφρασε τα βαθύτερα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και στους τραυματίες.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, συνάντηση με στελέχη της Δημοτικής Αρχής Ηρακλείου είχε ο πρόεδρος του ΟΦΗ με φόντο το νέο γήπεδο της ομάδας, η Χρύσα Ζερβού. Θα μας πει περισσότερα. Χρύσα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σωτήρη. Έτσι ακριβώς, μια πολύ σημαντική εξέλιξη για ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ τους φίλους του ΟΦΗ τα τελευταία χρόνια. Είχαμε λοιπόν συνάντηση το πρωί του Σαββάτου ανάμεσα στον ιδιοκτήτη της ΠΑΕΟΦΗΤΕ, Μιχάλη Τομπούση. Μαζί του ήταν και ο Ηλίας Πουρσανίδης, όπου συζήτησαν με ανθρώπους της Δημοτικής Αρχής για το θέμα του γηπέδου και για το πού

0: γίνει, για την αναζήτηση δηλαδή της κατάλληλης έκτασης για την υλοποίηση του μεγάλου αθλητικού έργου. Η περιοχή λοιπόν του Κορώνη Μαγαρά απέκτησε μια ιδιαίτερη βαρύτητα πλέον, καθώς σύμφωνα με όσα προέκυψαν από τη συνάντηση, τόσο η δημοτική πλευρά όσο και όφη βλέπουν θετικά το ενδεχόμενο να χωροθετηθεί εκεί το νέο γήπεδο. Η συγκεκριμένη έκταση, να πούμε Σωτήρη, ότι θεωρείται αυτή την περίοδο η επικρατέστερη επιλογή που βρίσκεται υπό εξέταση και πρόκειται για μια συνολική επιφάνεια 62 στρεμμάτων, ενώ επιπλέον 11 στρέμματα βρίσκονται σε διαδικασία απαλωτρίωσης. Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι το πολεοδομικό καθεστώς της περιοχής, καθώς οι προβλεπόμενες χρήσεις γης επιτρέπουν την ανάπτυξη αθλητικών εγκαταστάσεων. Να πούμε ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ενώ στο πλαίσιο αυτό αναμένεται και το προσεχές διάστημα νέα συνάντηση, αλλά αυτή τη φορά μεταξύ Μιχάλη Μπούση και Σταύρου Αρναουτάκη, πρέπει να τα πει και με τον Περιφερειάρχη, ο οποίος βέβαια Περιφερειάρχης Πολάκης έχει δηλώσει ότι είναι δίπλα στον Όφη και θα κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να βοηθήσει. Άλλωστε είχε βοηθήσει και με το ΒΑΚ όταν επρόκειτο να γίνει μια ανακαίνιση που είχε γίνει και είχαν φτιαχτεί και τα γήπεδα. Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Να πούμε ότι ο Όφη έδωσε στη δημοσιότητα και την αποστολή του για την αναμέτρηση την αυριανή με την Κηφισιά. Υπενθυμίζω 7.30 στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο Κοστούλας είναι στη διάθεση του προπονητή του. Δεν είναι όμως ο Ισέκα και ο Σιέλης, οι οποίοι είναι τραυματίες και θα σου πω εντάχει την 23 μελή αποστολή. Χριστό Γιώργος, Λίλο, Κατσίκας, Κρίσμανης, Νικολάου, Κοστούλας, Πούγκουρας, Δίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουριάκης, Γκονζάλες, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούζος, Κανελόπουλος, Φούντας, Ρωμάνο, Νούσα, Ιτόρ, Σιτμαλίδης, Θεοδοσουλάκης και Κόντρο Σωτήρη.
1: Χρήστα, σε ευχαριστώ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνη.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Οι ελληνικές θάλασσες είναι κομμάτι της ταυτότητάς μας. Είναι διακοπές, είναι τουρισμός, είναι ιστορία. Κατά κάποιο τρόπο είναι και η ίδια η ζωή μας. Όμως σήμερα, κάτω από την επιφάνεια, συμβαίνουν πράγματα που δεν βλέπουμε και ίσως δεν θα θέλαμε να δούμε. Ακτές που χάνονται, φαινόμενα που δεν είναι πια ακραία, προειδοποιήσεις από την επιστήμη που συχνά φτάνουν αργά σε μας και αγνοούνται. Απόψε φιλοξενούμε έναν άνθρωπο, ο οποίος δεν μιλά με εκτιμήσεις, αλλά με συγκεκριμένα γεγονότα και δεδομένα. Τον κύριο Νίκο Καμπάνη έχω δίπλα μου εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, διευθυντή ερευνών του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ. Την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Πολύ χαίρομαι που τα λέμε και μάλιστα για αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον αντικείμενο.
0: Απόψε δεν θα μιλήσουμε γενικά για την κλιματική κρίση και τις επιπτώσεις της. Θα μιλήσουμε για την Ελλάδα, για το τι αλλάζει, για το τι χάνεται και για το αν βέβαια προλαβαίνουμε να σώσουμε την κατάσταση. Να ξεκινήσουμε λίγο με το τι είναι το Εργαστήριο Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του ΙΤΕ και γιατί αυτό το εργαστήρι αφορά τον απλό πολίτη.

0: Κοιτάξτε να δείτε. Όταν λέει κανείς είτε, δεν πάει το μυαλό του στη θάλασσα. Αυτό είναι γεγονός. Όταν λέει όμως το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών, υπολογιστικά μαθηματικά είναι τα μαθηματικά τα οποία χρησιμοποιούνται για να λύσουν οι διάφορες επιστήμες τα προβλήματά τους. Από την καταβολή του, από την αρχή του, είχε ένα αντικείμενο πολύ ενδιαφέρον της θάλασσας που αφορούσε την υποθαλάσσια ακουστική. Η υποθαλάσσια ακουστική φτάνει στην ακουστική ωκεανογραφία. Εκεί πέρα λοιπόν μπορεί κανείς με διάφορες ακουστικές μεθόδους, ξέροντας πώς τον ήχο όταν ξεκίνησε από ένα σημείο φτάνει σε ένα άλλο σημείο ή όταν κάθεσαι κάπου και τον ακούς, μιλάμε πάντα κάτω από το νερό. Και να σου δώσει ένα σωρό χαρακτηριστικά της θάλασσας ή να χρησιμοποιηθεί σε τεχνολογικές εφαρμογές όπως το σόναρ ή πλέον τώρα που είμαστε στα επίπεδα της κλιματικής αλλαγής για να καταγράφουμε την κλιματική αλλαγή κάτω από το νερό, όπως και διάφορα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εισηγηθεί τελευταία, τον περιβαλλοντικό θόρυβο της θάλασσας μέσα, ο οποίος αρχίζει και ενοχλεί τα οικοσυστήματα, τους ζωντανούς οργανισμούς από αυτά. Και βεβαίως τα ψάρια, να το πούμε πολύ απλά, κάθονται ή φεύγουν. Ανάλογα με το αν τα ενοχλούμε ακουστικά ή όχι, είναι πολύ σημαντικό αυτό και έχει επιβάλει περιορισμούς. Άρα είναι πολύ καλό να το παρακολουθούμε λοιπόν αυτό το πράγμα. Μέσα λοιπόν στο Ινστιτούτο έχουμε μια εξαιρετικά καλή ομάδα που κάνει αυτό το πράγμα. Και από εκεί ξεκίνησα κι εγώ. Κάποια στιγμή διαφοροποιήθηκα στο αντικείμενο το συγκεκριμένο και άρχισα να κάνω αυτό που λέμε παράκτια ωκεανογραφία και την προγνωστική ωκεανογραφία. Αυτά τα δύο πράγματα έχουν την εξής ανάλυση. Η παράκτια ωκεανογραφία είναι αυτό που πολύ απλά θα έλεγε κανείς στον πολίτη, γύρω μας, στην κοινωνία, την διάβρωση που την βλέπουμε όλοι και την βιώνουμε καθημερινά. Οι πολίτες που πάνε σε μια παραλία τη μια χρονιά και βρίσκουν χώρο να βάλουν την πετσέτα τους και να καθίσουν εκεί να απολαύσουν τη θάλασσα και την επόμενη χρονιά ή και εποχιακά, την αρχή του καλοκαιριού μέχρι το τέλος του καλοκαιριού και δεν βρίσκουν χώρο να καθίσουν σε μια παραλία και να την απολαύσουν. Αυτή είναι η διάβρωση. Παίρνει το κύμα και η θάλασσα την αμμουδιά, μικραίνει το μήκος της παραλίας. Και αυτό έχει, παρακαλώ, οικονομικό κόστος.
1: Γι' αυτό αφορά λοιπόν οι εργασίες και οι έρευνες του εργαστηρίου τον απλό πολίτη.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Αφορά τον απλό πολίτη για την αναψυχή του και την ευχαρίστησή του και την ασφαλειά του, βέβαια, την ασφαλή πρόσβαση στη θάλασσα και βεβαίως και την οικονομία.
1: Θα τα βάλουμε λίγο σε μία σειρά. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω το εξής, αν στην Ελλάδα γενικότερα έχουμε εικόνα, έχουμε πραγματική γνώση για το τι συμβαίνει στις ακτές μας ή οδηγούμαστε και δουλεύουμε στα τυφλά.
0: Κοιτάξτε, δεν θέλω να το πενευτούμε εδώ πέρα, αλλά η Κρήτη είναι μια πρωτοπόρα περιφέρεια σε αυτό το αντικείμενο. Βέβαια, βοηθήσαμε πάρα πολύ και εμείς ως εργαστήριο. Βοήθησε και η καλή επίσκεψη πρώτα απ' όλα από την κοινωνία και δεύτερον από την αυτοδιοίκηση.
1: Και έχετε και πολύ στενή συνεργασία και με τον πρώτο και με τον δεύτερο βαθμό της αυτοδιοίκησης.
0: Ακριβώς. Έχουμε συνεργαστεί πάρα πολύ σε αυτό το θέμα. Έχουμε αφυπνίσει τους πολίτες πρώτα, γιατί από εκεί ξεκινά και η ανάδευση της αυτοδιοίκησης, αν ο πολίτης δεν ενδιαφέρεται.
1: Ποιος είναι πιο ευαισθητοποιημένος, ο απλός πολίτης ή ένας φορέας αυτοδιοίκησης?
0: Ξανά δεν θέλω να το πενευτούμε, αλλά νομίζω ότι στην Κρήτη έχουμε καταφέρει όλοι να είναι εξίσου ευαισθητοποιημένοι. Εντάξει, δεν μιλάμε για κάποια ακραία παραδείγματα όπου υπάρχουν αυθαιρεσίες κλπ. Αυτά υπάρχουν παντού.
1: Οπότε υπάρχει πραγματική γνώση.
0: Υπάρχει πραγματική
1: που έχει
0: γνώση.
1: Δουλευτεί και υπάρχει και ένα συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης.
0: Υπάρχει πραγματική γνώση. Η αλήθεια είναι ότι στο πεδίο που γυρίζουμε για να μαζέψουμε δεδομένα και να κάνουμε τις εργασίες πεδίου, τις κατάλληλες που χρειαζόμαστε για να τροφοδοτήσουμε μετά τα μοντέλα μας στο εργαστήριο, έχουμε πολύ συχνά ανθρώπους οι οποίοι έρχονται και μας παρακολουθούν.
1: Από ρωτάνε, την υπόλοιπη Ελλάδα?
0: Όχι, όχι. Εννοώ από τον τοπικό πληθυσμό. Έρχονται από πάνω και έχουν ενδιαφέρον.
1: Υπάρχουν περιοχές στην υπόλοιπη Ελλάδα που δουλεύουν στα τυφλά και δεν έχουν ακολουθήσει το παράδειγμά σας?
0: Υπάρχουν αρκετές περιοχές οι οποίες περιοχές οι οποίες δεν έχουν, ας πούμε, μπει στο μικροσκόπιο της σχετικής έρευνας. Υπάρχουν όμως και άλλες περιοχές. Υπάρχουν και κάποια άλλα εργαστήρια στον Ελλαδικό, στην Πανελληνίως, ας πούμε, τα οποία ασχολούνται με την διάβρωση. Θα έλεγα ότι έχουμε μια ικανή πρωτοπορία στο αντικείμενο.
1: Το μοντέλο Κρήτης όμως είναι πρωτοποριακό.
0: Το μοντέλο Κρήτης είναι πρωτοποριακό. Δεν θέλω να αναφερθώ σε συγκεκριμένες περιφέρειες ονομαστικά, αλλά πολλές φορές βρίσκομαι και σε άλλες περιφέρειες, γιατί ξέρετε, η δουλειά μας έχει αρχίσει να ανεβαίνει και στην υπόλοιπη, να απλώνεται και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δηλαδή να περνάμε τα σύνορα της περιφέρειας και να με διάφορες, και μόνοι μας, αλλά και με διάφορες συνεργασίες που έχουμε με μεγάλα ερευνητικά πανεπιστήμια ή ιδρύματα, όπως για παράδειγμα με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όπου βρισκόμαστε σε περιοχές άλλες, νησιωτικές ας πούμε, και που εκεί πέρα οι τοπικές αρχές λένε πραγματικά πώς θα μπορούσαμε να έχουμε κι εμείς την έρευνα και την καινοτομία γενικότερα, αλλά και στο αντικείμενο του περιβάλλοντος και ειδικότερα στο κομμάτι των ακτών και της ακτογραμμής που έχετε στην Κρήτη.
1: Μίλησα στην αρχή για κλιματική κρίση. Είναι ένα φαινόμενο που έρχεται ή που ήδη έχει έρθει στην Ελλάδα και στην Κρήτη συγκεκριμένα?
0: Δυστυχώς έχει έρθει, θα έλεγα. Διότι έχουμε πλέον να περάσει στην φάση που αυτό που προβλέπαμε πριν από δεκαετία, δεκαπενταετία, έστω 20ετία, γιατί τότε άρχισαν πλέον, από τότε και μετά άρχισαν να υπάρχουν έτσι ουσιαστικές προγνώσεις τα τελευταία 20 με 30 χρόνια, ας πούμε. Νομίζω ότι αυτό το οποίο είχε προβλεφθεί, αν όχι ακριβώς όπως είχε προβλεφθεί, έχει αρχίσει να υφίσταται και να το έχουμε μπροστά μας. Είμαστε δηλαδή στην φάση της κλιματικής κρίσης αυτή τη στιγμή, όπου υφιστάμε αυτά τα φαινόμενα και τώρα πλέον το ζητούμενο είναι πώς αυτά τα φαινόμενα θα προσπαθήσουμε να αποσβέσουμε και να ελαχιστοποιήσουμε τον αντίκτυπό τους.
1: Δεν είναι στο χέρι μας να μπει ένα φρένο στην εξέλιξή τους, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Μπορούμε όμως να βάλουμε ένα φρένο στις επιπτώσεις, να είναι διαχειρίσιμες.
0: Βεβαίως, ο σχεδιασμός πλέον όταν σχεδιάζεις κάτι πρέπει να είναι μέσα στο πλαίσιο των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, να έχουν συμπεριληφθεί στο σχεδιασμό.
1: Κλιματική κρίση έχει έρθει, βρίσκεται δίπλα μας, εξελίσσεται το φαινόμενο και θέλω να σας ρωτήσω ποιες περιοχές της Κρήτης θα είναι αυτές οι οποίες θα πληγούν πρώτες μέσα από την εξέλιξη αυτού του φαινομένου και αν μπορείτε λίγο να τις κατονομάσετε, να γίνουμε λίγο συγκεκριμένοι.
0: Κοιτάξτε, η κλιματική αλλαγή αφορά όλο τον χώρο, όλη την επικράτεια μιας περιοχής, από την ακτογραμμή μέχρι την ενδοχώρα, μέχρι τους ορεινούς όγκους κτλ. Εμείς θα έλεγα στην Κρήτη, είμαστε κατά βάση, παρότι ένα μεγάλο νησί, ένα μεγάλο σαν νησί, νομίζω ότι οι επιπτώσεις της θάλασσας είναι αυτές που επικρατούν στο κλιματικό κομμάτι, στο μετεωρολογικό κομμάτι, στον καιρό και μακροπρόθεσμα στο κλίμα. Και μάλιστα ήταν και ένας μεγάλος αγώνας τον οποίο δώσαμε με την Περιφέρεια Κρήτης, με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, με τον αγαπητό Νίκο Ξυλούρη για παράδειγμα, την περίοδο του σχεδιασμού των προγραμμάτων αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, να ενταχθεί μέσα στο σχέδιο με έμφαση το ότι υπάρχει επίδραση της θάλασσας. Να παρακολουθήσουμε την διάβρωση, να παρακολουθήσουμε τα ακραία καιρικά φαινόμενα τα οποία πλήττουν τις παράκτιες περιοχές, κυρίως από την πλευρά της θάλασσας και κλιματικά, και βεβαίως μετά χωρίς να ατονίσει το ενδιαφέρον για όλα τα υπόλοιπα έντονα κλιματικά φαινόμενα.
1: Οπότε ποιες περιοχές γενικά?
0: Η ακτογραμμή γενικά είναι η περιοχή η οποία πλήττεται. Και ξέρετε, στην ακτογραμμή πάνω δεν είναι μόνο η φύση. Οι κοινωνίες μας είναι κατά βάση παράκτες στο μεγαλύτερο τους ποσοστό. Το πληθυσμός, πολύ απλά.
1: Ποιες περιοχές βρίσκονται στο κόκκινο σήμερα το βράδυ που μιλάμε?
0: Κοιτάξτε, περιοχές στο κόκκινο υπάρχουν αρκετές.
1: Όπως...
0: Οι παραλίες της Κρήτης, οι μεγάλες παραλίες με αμμουδιά, ας πούμε, για παράδειγμα.
1: Και στην Αμμουδάρα είχαμε καλύψει ένα φαινόμενο πριν από 2 χρόνια. Θυμάμαι και μαζί το είχαμε σχολιάσει.
0: Βεβαίως. Όλες αυτές οι περιοχές, θα σας πω γιατί. Γιατί οι παραλίες της Κρήτης έχουν το εξής χαρακτηριστικό. Είναι χαμηλών κλίσεων. Και έτσι το κύμα αναρριχάται αρκετά μέσα. Και υπάρχει και η φερτή ύλη η οποία υπάρχει, η άμμος δηλαδή, εύκολα παρασύρεται πίσω και έτσι έχουμε αυτόματα το φαινόμενο της διάβρωσης. Άρα λοιπόν οι παραλίες της Κρήτης γενικά με αμμουδιά, αυτές είναι πολύ τροτές. Και έχουμε και πάρα πολλά φαινόμενα που έχουμε σημαντική υποχώρηση. Πάντα το λέω που βρεθώ και επαναλαμβανόμενα μάλιστα, μέχρι να γίνω ίσως κουραστικός μερικές φορές, στην περίπτωση της Ιεράπετρας. Δυτικά, στην περιοχή της Γραλιγιάς, έχουμε φαινόμενο που η διάβρωση έχει πλέον καταπατήσει όχι τον κοινόχρηστο χώρο της παραλίας, τον δημόσιο χώρο της παραλίας, αλλά έχει φτάσει να καταπατά και ιδιωτικό χώρο. Με όλες τις νομικές συνέπειες και, ας πούμε, του πολεοδομικού σχεδιασμού, θα λέγαμε.
1: Πώς καλύπτεται ένας ιδιώτης αυτές τις περιπτώσεις, θα ρωτήσω εγώ.
0: Δεν καλύπτεται, γιατί δεν είναι καλυμμένος από τον νόμο να πάει να στήσει ένα τυχείο την ώρα που η θάλασσα χτυπάει το κύμα, πλέον χτυπάει την δική του και υποσκάπτει μέσα στον δικό του χώρο, δηλαδή σε πάνω στην την ακτογραμμή την τρέχουσα. Έτσι. Και βεβαίως μετά, ας πούμε, ένα κομμάτι του οικοπαίδου, ίσως στο όριο της αρτιότητας ή όχι, αν ένα κομμάτι του οικοπαίδου κριθεί πλέον ότι είναι αιγιαλός, τότε χάνει την αρτιότητά σου. Αυτό έχει οικονομικό αντίκτυπο.
1: Σε πόσα χρόνια από σήμερα, σε 10, σε 20, σε 30 χρόνια από σήμερα, θα υπάρξουν θαλάσσιες περιοχές της Κρήτης που δεν θα έχουν καμία απολύτως σχέση με την εικόνα που αντικρίζουμε σήμερα?
0: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι η εικόνα θα είναι πολύ πιο δύσκολη. Ελπίζω να μην είναι δραματική.
1: Σε πόσα χρόνια?
0: Πιστεύω ότι σε βάθος 15 ετίας θα έχουμε καταλάβει σημαντική διαφορά. Εντάξει, εμείς δεν είμαστε όμως ειρηνικός ωκεανός που έχουμε τις

0: Ατόλες, οι οποίες είναι κατά βάση όλη τους η έκταση στο ύψος της θάλασσας, το πολύ 5-10 εκατοστά παραπάνω, έτσι, και οι οποίες προβλέπεται να εξαφανιστούν ή αν έχουμε... Εντάξει, εδώ οι κλίσεις αρχίζουν σύντομα και γίνονται ικανά μεγάλες, οπότε εκεί πέρα δεν θα έχουμε κατά πλημμύρα, ας πούμε, από πλευράς της θάλασσας, αλλά οπωσδήποτε κάποιες παραλίες θα έχουν χάσει την...
1: τη φυσιογνωμία
0: τους,
1: την εικόνα που έχουμε σήμερα.
0: Και βεβαίως πρέπει να φρενάρουμε οπωσδήποτε τις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις.
1: Θα πάμε και εκεί.
0: Για να μειώσουμε την ένταση του φαινομένου.
1: Θα πάμε και εκεί. Ο ανθρώπινος παράγοντας καθοριστικός και στην συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Πάρα πολύ.
1: Δεν βλέπουμε βροχές, δεν βλέπουμε βροχοπτώσεις. Έντονο το φαινόμενο της λειψιδρίας, βροχοπτώσεις που θα βοηθήσουν και στην πληρότητα των φραγμάτων, των λιμνοδεξαμενών. Ένα φαινόμενο το οποίο μας προβληματίζει. Τι βλέπουμε ωστόσο, βλέπουμε αραιά και πού έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Και θέλω να σας ρωτήσω αν αυτά τα πλημμυρικά φαινόμενα μπορούν να οριστούν ως μια νέα πραγματικότητα.
0: Χωρίς να είναι ακριβώς το αντικείμενο της έρευνάς μου, αλλά βέβαια από την επιστημονική γνώση και κουλτούρα που έχω στο αντικείμενο, γιατί κανείς όταν μελετά την θάλασσα δεν είναι μακριά από την μετεωρολογία, είναι το ενδιάμεσο εργαλείο για να φτάσει στη συμπεριφορά της θάλασσας. Θέλω λοιπόν εδώ να πω ότι πραγματικά αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έχουν σύντομη διάρκεια και μεγάλη πυκνότητα βροχόπτωσης, αυτά πια θα είναι ένα καθιερωμένο φαινόμενο.
1: Κανονικότητα λοιπόν.
0: Θα είναι μια σχεδόν κανονικότητα, θα μπορούσε να πει κανείς. Τις περιόδους, δηλαδή τις χρονιές στις οποίες θα έχουμε βροχοπτώσεις, η μορφή τους θα είναι αυτή. Και αυτό δημιουργεί διάφορα προβλήματα, να ξέρετε. Δημιουργεί προβλήματα διότι η υγεία αρχίζει να μην απορροφά μετά από, ένα ας πούμε, ποσοστό, ένα ύψος νερού, αρχίζει να μην το απορροφά. Αρχίζουν μετά τα προβλήματα του τι θα το κάνεις όλο αυτό το περίσσιο νερό, γιατί στην Κρήτη, κακά τα ψέματα, είμαστε κοντά στην θάλασσα. Αυτό είναι χαρακτηριστικό της μορφολογίας του εδάφους. Όπου πέσει η βροχή, σύντομο δρόμο ακολουθεί μέχρι να πέσει μέσα στην θάλασσα. Πώς θα μαζευτεί στο ενδιάμεσο, υπάρχουν διάφορα προβλήματα τα οποία συγκλίνουν σε μια δύσκολη κατάσταση, γενικά θα έλεγα.
1: Πάμε λίγο στον ανθρώπινο παράγοντα. Πολλοί πιστεύουν ότι θα πρέπει η επιστήμη να συνδεθεί από τη μία με επαρκείς χρηματοδοτήσεις και από την άλλη με τον τουρισμό και κατ' επέκταση να δημιουργηθεί ένα σκηνικό ανάπτυξης. Ο μαζικός τουρισμός καταστρέφει τις ελληνικές ακτές? Είναι μια υπερβολή που βγαίνει ο καθένας και τη λέει χωρίς συστολή?
0: Κοιτάξτε, η υπερβολική χρήση πάντα καταστρέφει. Καταστρέφει από το περιβάλλον, το γενικό περιβάλλον, καταστρέφει από τις παραλίες και τα μνημεία πολιτικής κληρονομιάς, υπερβολική χρήση, τα καταστρέφει. Θέλει να υπάρχει, πρέπει να υπάρχει μια πρόσβαση σε όλα αυτά τα πράγματα που να έχει έναν έλεγχο. Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσον...
1: Υπάρχει έλεγχος?
0: Αυτό είναι σχετικό. Πώς μπορεί να βάλει κανείς έλεγχο το τι γίνεται πάνω στην παραλία? Σε διάφορα άλλα πιο εξειδικευμένα μέρη υπάρχει έλεγχος. Θα μπορούσαν να υπάρχουν βέβαια προειδοποιήσεις, σημάσεις. Στις οργανωμένες παραλίες πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος έλεγχος.
1: Βλέπουμε όμως και οικοδομές δίπλα σε παραλίες.
0: Αν λέτε αυτό το πράγμα, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, η καταπάτηση του Αιγιαλού με κάποιο τρόπο. Εντάξει, εκεί πέρα είναι ένα ζητούμενο σημαντικό. Υπάρχει το νομικό πλαίσιο, υπάρχουν σχετικές υπηρεσίες οι οποίες αυτό το ελέγχουν. Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ξέρετε, εμείς ένα επιπλέον όμως επιτρέπει τον επαναπροσδιορισμό του Αιγιαλού βάσει επιστημονικών τεκμηρίων. Έχουμε πολλούς, θα μπορούσα να πω, ενδιαφερόμενους, αν όχι πελάτες, οι οποίοι αφορούν τον χώρο των δραστηριοποιημένων στην παραλία, όπου ενδιαφέρονται να επανακαθορίσουν τον Αιγιαλό. Εδώ οφείλω να πω ότι δεν είναι μόνο ο ιδιώτης ο οποίος καταπατά την φύση, τον Αιγιαλό. Πολλές φορές και ο Αιγιαλός είναι χαραγμένος με έναν τρόπο μη τεκμηριωμένο, με έναν τρόπο σχεδόν αυθαίρετο, όπου αποκλίνει πολύ από την πραγματικότητα και από τα περιθώρια που θα μπορούσε να έχει ο ενδιαφερόμενος για να δραστηριοποιηθεί, να αναπτύξει κάποια...
1: Να αναπτύξει κάποια δραστηριότητα.
0: Βέβαια.
1: Υπάρχει σύγκρουση, αν μου επιτρέπετε λίγο τον όρο, ανάμεσα στην ανάπτυξη και την προστασία?
0: Εντάξει, θεωρητικά υπάρχει.
1: Από εκεί είναι ψεύτικο δίλημα, θα μπορούσε να πει κάποιος?
0: Κατά τη γνώμη μου δεν είναι ψεύτικο δίλημα. Όμως η καλή διάθεση και η συνεννόηση, αυτό το

0: μεμοράντουμ, ας πούμε, μεταξύ των ενδιαφερομένων για την ανάπτυξη, την οικονομική και των ελεγκτών από πλευράς πολιτείας, από πλευράς διαφόρων υπηρεσιών, υπουργείων κτλ. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ένα καλό μεμοράντουμ. Όταν πας να κάνεις μία παρέμβαση, καλό είναι να υπάρχουν περιθώρια αυτός που ενδιαφέρεται να την κάνει μέσα στα νομικά, τα σωστά νομικά και τα σωστά τεχνικά πλαίσια, παρά να τον αφήσεις να πάει να την κάνει αυθαίρετα και να είναι ανεξέλεγκτη ποιότητα του σχεδιασμού, ανεξέλεγκτη ποιότητα της κατάστασης, θα υπάρχει πολύ περισσότερα προβλήματα. Γενικά πρέπει να υπάρχει μια διευρυμένη άποψη της προστασίας, όπου να επιτρέπει μια καλή χρήση χωρίς να αφήνει ένα καταστρεπτικό αποτύπωμα στο περιβάλλον. Έτσι είναι μια πολύ λεπτή κρίσιμη τομή. Γι' αυτό όμως είναι εδώ τα ερευνητικά εργαστήρια τα οποία δραστηριοποιούνται στα διάφορα αντικείμενα, εμείς στο συγκεκριμένο αντικείμενο της παραγγείλειας, της εκτογραμμής, και μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Μιλήσαμε πριν από λίγο για ακραία φαινόμενα. Μιλήσαμε για ακραία κλιματική κρίση, για πλημμυρικά φαινόμενα τα οποία ίσως θα οριστούν κάποια στιγμή, αν δεν ορίζονται πλέον, ως μια κανονικότητα. Να πάμε λίγο και στον όρο τσουνάμι, να μας πείτε αν είναι ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας ή αν υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης του φαινομένου και στην Ελλάδα.
0: Κοιτάξτε, βεβαίως και υπάρχει. Δεν είναι θέμα κινδυνολογίας όταν το λέμε. Νομίζω ότι είναι θέμα καλής γνώσης, θέμα συνειδητοποίησης του κινδύνου και ένα κίνητρο σωστής προετοιμασίας για την αντιμετώπιση του κινδύνου του συγκεκριμένου. Βεβαίως στην Ελλάδα γύρω έχουμε πολλές σεισμικές πηγές, οι οποίες είναι υποθαλάσσιες και υποκατάλληλες συνθήκες υποθαλασσίως όταν υπάρξει ένας σεισμός, μια κατακρύμνηση, μια μετακίνηση πλακών στον πυθμένα της θάλασσας, όλα αυτά είναι δυνητικά πηγές για ένα τσουνάμι, όταν ξεπεράσουν ένα όριο έντασης, για παράδειγμα. Αυτό λοιπόν είναι ένα δεδομένο. Και έχουμε δει και πολλές φορές και πρόσφατα μικρά τσουνάμια.
1: Μικρής κλίμακας,
0: και έχουμε δει και παλαιότερα. Έχουμε δει από την Αμοργό. Μην ξεχνάμε και το πολύ παλιό τσουνάμι, το οποίο κατέστρεψε.
1: Σωστά.
0: Την Βόρεια Κρήτη, τον Μινωικό πολιτισμό και το οποίο είχε προέρθει από τον σεισμό στα θαλάσσια.
1: Υπάρχουν συστήματα προειδοποίησης σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης για τσουνάμι ή θα το μάθουμε όταν έρθει καθυστερημένα?
0: Στο Αιγαίο δεν έχει εγκατασταθεί ένα τέτοιο σύστημα. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι ένα τέτοιο σύστημα κατά βάση είναι πρακτικά άχρηστο, θα έλεγε κανείς. Μόνο για να μελετήσει εκ των υστέρων τα φαινόμενα και να δώσει επιστημονική γνώση, η οποία πιθανώς σε κάποιες περιπτώσεις να μπορεί να μεταφραστεί σε πρακτική γνώση για την
1: αντιμετώπιση. Γιατί είναι πρακτικά άχρηστο?
0: Διότι εδώ για το τσουνάμι, να ξέρετε ότι όταν δημιουργηθεί σε ένα σημείο. Και το λέω αυτό διότι θυμίζω μια άσκηση που είχαμε κάνει το 2007-2008 εδώ πέρα στην Κρήτη, την οποία ήταν υπεύθυνο το Ινστιτούτο, το εργαστήριό μου πάλι, μαζί με τον αγαπητό Κώστα Συνολάκη σαν συντονιστή, και είχε τρέξει μέσα από το εργαστήριό μου, που ήταν μια άσκηση αντιμετώπισης κινδύνου από τσουνάμι, μάλιστα με εμπλοκή της πολιτικής προστασίας και με ασκήσεις όχι μόνο επί χάρτου, αυτό που λέμε tabletop, στο τραπέζι, αλλά και με ασκήσεις πεδίου είχαν γίνει τότε. Είναι γνωστή, την θυμούνται οι παλιότεροι. Έτσι, προχθές συνάντησα ανθρώπους από το ΕΚΑΒ, οι οποίοι την θυμότανε την άσκηση στη συγκεκριμένη χαλαρή. Το λιμενικό τη θυμάται πάντα. Έτσι, διότι είναι από τους πρώτους μέσα. Τι σημαίνει λοιπόν, όταν δημιουργηθεί ένα τσουνάμι, αυτό αρχίζει και διαδίδεται. Το τσουνάμι πρέπει να το φανταστείτε σαν ένα κύμα το οποίο δεν έχει ανεβάσματα και κατεβάσματα σύντομα. Το τσουνάμι είναι ένα κύμα το οποίο σηκώνεται και αρχίζει να έχει ένα μεγάλο μήκος. Είναι αυτό που λέμε στην επιστημονική ορολογία τα μακρά κύματα. Δηλαδή έχει μήκος το τσουνάμι. Υπάρχει μια ανύψωση της στάθμης της θάλασσας και σε ένα μεγάλο μήκος. Αυτό είναι λοιπόν που όταν πέσει κάπου σε μια ακτή αρχίζει και δημιουργεί καταστροφή, όχι ακριβώς σε όλες τις περιπτώσεις λόγω του ύψους του, αλλά διότι ακολουθεί απεριόριστη ποσότητα νερού από πίσω, λόγω του μήκους του.
1: Οπότε σύστημα προειδοποίησης δεν έχουμε.
0: Να σας πω λοιπόν, να ολοκληρώσω. Άρα λοιπόν αυτό το κύμα με αυτή τη μορφή του, όσο πλησιάζει στην ακτογραμμή, διαβάζει το βάθος του πυθμένα και αρχίζει να επιταχύνει. Άρα λοιπόν έρχεται και με μεγάλη ταχύτητα. Αυξάνει η ταχύτητα καθώς πλησιάζει την ακτογραμμή. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη αναρρίχηση πάνω στην ακτή και αυτός ο όγκος ο πολύς

0: όγκος νερού που ακολουθεί από πίσω, ο οποίος έρχεται. Δεν είναι σαν το κύμα της, το συνηθισμένο, το ανεμογενές στην παραλία που μας ανεβάζει, μας κατεβάζει σύντομα. Φανταστείτε ένα κύμα το οποίο θα μας ανέβαζε και θα μας κρατούσε για πάρα πάρα
1: πολύ. Σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο. Δεν υπάρχει λοιπόν σύστημα προειδοποίησης. Αν γινόταν σήμερα ένα ακραίο θαλάσσιο φαινόμενο, είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε?
0: Κοιτάξτε, έχουμε κάνει εμείς μια άσκηση, έγινε και πρόσφατα πριν πολλά χρόνια, αλλά όμως η αυτοδιοίκηση το θυμάται. Και η περιφέρεια και η αυτοδιοίκηση. Και ο ιδιωτικός τομέας, ο ξενοδοχειακός, το είχε δεχτεί με καλό τρόπο.
1: Ο απλός κόσμος δεν έχει εικόνα και ούτε ιδέα πώς μπορεί να αντιμετωπίσει και τι πρέπει να πράξει αυτές τις περιπτώσεις.
0: Κοιτάξτε, να το πούμε κιόλας εδώ, να το ξέρει ο κόσμος. Έτσι, ας πούμε, και είσαι στην παραλία και νιώσεις ένα σεισμό, ανεξαρτήτως αν μπορείς να καταλάβεις ένα από την ξηρά που δεν θα φτιάξει κανεί τσουνάμι από την θάλασσα, που υπάρχει μια πιθανότητα να δημιουργηθεί τσουνάμι, τότε τρέχεις προς ένα ψηλό σημείο της παραλίας. Διότι εκεί πέρα υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να αποφύγεις το πλημμυρικό κομμάτι, το πλημμυρικό κύμα του τσουνάμιου. Επίσης, όταν δούμε την θάλασσα να τραβιέται, γιατί έτσι συνήθως εκδηλώνεται σαν πρώτη φάση, όταν δούμε τη θάλασσα να τραβιέται, καλό είναι να μην δείξουμε περιέργεια να πάμε να το δούμε. Ας είμαστε υποψιασμένοι, ας τραβηχτούμε πίσω και δεν πειράζει.
1: Υπάρχει κάποιο μοντέλο φαινόμενο το οποίο μπορούμε να αντιγράψουμε? Υπάρχει κάποια χώρα που είναι πρωταγωνίστρια ή έχει μάθει από τις επιπτώσεις του συγκεκριμένου φαινομένου, με αποτέλεσμα να και οι απλοί πολίτες να έχουν μπει στο κλίμα αντιμετώπισης και πρόληψης που μπορούμε να την αντιγράψουμε?
0: Η Ιαπωνία είναι μια χώρα η οποία υφίσταται μεγάλους σεισμούς και πρόσφατα μάλιστα είδα στην τηλεόραση κάπου στις ειδήσεις ένα σεισμό μεγάλο καταγεγραμμένο από κάμερες στην Ιαπωνία, όπου έδειχνε μάλιστα και ένα πυρηνικό σταθμό. Έτσι, θυμόμαστε τον Φουκουσίμα, ο οποίος πάνω στην ακτογραμμή, μια εικασία είναι ότι καθώς τραβήχθηκε το νερό μέσα από το πρώτο κύμα του τσουναμιού, έμειναν οι αγωγοί οι οποίοι άλλαζαν τα νερά εκεί στον αντιδραστήρα και έμειναν ανοιχτοί και από εκεί υπήρξε μια περίεργη λειτουργία μετά και μια διάχυση του ραδιενεργού νερού. Ποιος ξέρει ακριβώς τι έγινε. Όμως υπάρχει και ένα μεγάλο σύστημα. Καμιά φορά ακούμε όταν γίνει ένα σεισμός στον Ειρηνικό ωκεάνο, επειδή εκεί υπάρχουν πολλές σεισμογενείς περιοχές, πολλές σεισμικές πηγές, ότι λένε έγινε ένα σεισμός μεγάλος όταν περάσει μια κλίμακα, ένα μέγεθος της κλίμακας. Τότε η πιθανότητα για τσουνάμι είναι αυξημένη και άρα αρχίζεις και λες, βγάζω ένα alert και αρχίζεις και το παρακολουθείς. Στον Ειρηνικό υπάρχουν καταγραφείς της στάθμης της θάλασσας, οι οποίοι καταγράφουν τσουνάμια και έτσι δημιουργούνται έγκαιρα alert, αλλά εκεί πέρα, έγκαιρες προειδοποίησεις. Αλλά εκεί πέρα έχουμε χρόνους αντίδρασης, οι οποίοι φτάνουν ώρες, πολλές ώρες και δεκάδες ώρες, ας πούμε, και 10 και 15 ώρες και παραπάνω πιθανόν, για να φτάσει από το ένα σημείο, από εκεί που δημιουργήθηκε μέχρι το πρώτο κατοικημένο σημείο. Και έτσι υπάρχει χρόνος ανταπόκρισης, ενημέρωσης, συναγερμού, απόσυρσης των δραστηριοτήτων από την ακτογραμμή και έτσι βεβαίως να είναι ασφαλής ο κόσμος.
1: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε μία ανωτελεία. Πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά εδώ με τον κύριο Καμπάνη.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξοχικό στο τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπα Ξεβάνης.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Καλεσμένος ο κύριος Νίκος Καμπάνης, ο διευθυντής ερευνών του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Κύριε Καμπάνη, πάμε να συνεχίσουμε και να ανοίξουμε λίγο την βεντάλια της συζήτησης με επίκεντρο το ρόλο της πολιτείας, του κράτους και αν η πολιτεία ακούει την επιστήμη ή σε πολλές περιπτώσεις τη χρησιμοποιεί όποτε τη βολεύει.
1: Αυτό τώρα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Θα έλεγα ότι η πολιτεία, ένα πράγμα που δεν πλησιάζει πάρα πολύ εύκολα, όχι μόνο στο κομμάτι της ενημέρωσης, αλλά και στο διοικητικό κομμάτι που αφορά τον ρόλο της πολιτείας απέναντι στην έρευνα, δεν υπησέρχεται εις βάθος πάρα πολύ. Βέβαια υπάρχουν παντού επιτροπές, υπάρχουν διάφορα οι οποίοι και αποφασίζουν για την έρευνα και οι οποίοι και αποδέχονται και αποτελέσματα και προϊόντα της έρευνας.
0: Θα πει τώρα κάποιος ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας επεδίωξε να εισέλθει βαθύτερα στην έρευνα και για επικοινωνιακούς λόγους.
1: Εντάξει, αυτό είναι...
0: Δεν είναι το αντικείμενό σας, αλλά έχει γίνει μια πολύ μεγάλη και μακρά συζήτηση πάνω σε αυτό.
1: Εκεί είναι θέμα δημόσιας υγείας. Η δημόσια υγεία είναι το πιο άμεσο πιθανόν.
0: Εντάξει, και στο θέμα σας είναι θέμα δημόσιας ασφάλειας όμως.
1: Εγώ το βλέπω σαν ασφάλεια και βεβαίως όσοι καταλαβαίνουν το ζητούμενο το βλέπουν σαν ασφάλεια. Και αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενό μας. Ακόμα και η διάβρωση της παραλίας είναι θέμα ασφάλειας του πολίτη, της κοινωνίας.
0: Σας έχει τύχει να προειδοποιήσετε και να αγνοηθείτε?
1: Θα έλεγα όχι. Συνήθως εμείς δεν κάνουμε βέβαια προειδοποίησεις για τσουνάμι, διότι υπάρχει, δεν αντιποιούμαστε το λόγο τσουνάμι.
0: Πέρα από το τσουνάμι, τρέχουμε. Μιλήσατε στο πρώτο μέρος της εκπομπής και για επιπτώσεις, οικονομικές επιπτώσεις σε ιδιώτες.
1: Ακριβώς.
0: Η εμπλοκή της αυτοδιοίκησης και των υπηρεσιών σε αυτές τις περιπτώσεις είναι καθοριστική.
1: Νομίζω ότι η εμπειρία μου, η τοπική τουλάχιστον, είναι θετική. Διότι έχουμε πολλούς ιδιώτες οι οποίοι. Να ξέρετε ότι έχουμε μια ευρεία επαφή και με την αυτοδιοίκηση και με πολλούς ιδιώτες οι οποίοι, σαν εργαστήριο δηλαδή, που δραστηριοποιούνται στην παράκτεια ζώνη και τους ενδιαφέρει μια σωστή συμπεριφορά απέναντι στο φυσικό περιβάλλον, το παράκτιο φυσικό περιβάλλον. Γιατί ακριβώς καταλαβαίνουν, έχουν καταλάβει ότι

0: ότι ένα σωστό παράκτιο περιβάλλον έχει θετικό αποτύπωμα και στις δικές τους δραστηριότητες, στις οικονομικές κατά βάση. Έτσι. Νομίζω ότι εδώ πέρα έχουμε φτάσει σε μια ωριμότητα όπου μιλάμε με όλους και όλοι καταλαβαίνουν αυτό το οποίο τους, το πρόβλημα το οποίο τους θέτουμε στο τραπέζι. Και μπορώ να πω ότι έχω συναντήσει και περιπτώσεις όπου ο ιδιώτης έσπευσε προηγούμενος της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, να αποκαταστήσει διάφορα προβληματάκια που υπάρχουν σε συγκεκριμένες περιοχές προς όφελος και δικό του και των υπολείπων. Το οποίο είναι μια καλή, θετική αντίδραση, πιστεύω.
1: Η γραφειοκρατία σκοτώνει την έρευνα στην Ελλάδα?
0: Θα σας πω δύο περιπτώσεις. Γενικά για την έρευνα, καμιά φορά τη σκοτώνει, όχι καμιά φορά, νομίζω ότι τη σκοτώνει. Θέλουμε λίγο λιγότερη γραφειοκρατία στην έρευνα, θέλουμε λίγο λιγότερη γραφειοκρατία, και όταν λέμε γραφειοκρατία στην έρευνα...
1: Ένα παράδειγμα γραφειοκρατία στην έρευνα θέλω να μας φέρετε.
0: Θα σας πω λοιπόν, υπάρχουν, θα το έλεγα δηλαδή έτσι κι αλλιώς, υπάρχουν οι χρηματοδοτήσεις που έρχονται από την πολιτεία. Αυτές λοιπόν οι χρηματοδοτήσεις τι είναι? Είναι από τα συγχρηματοδοτούμενα έργα κυρίως. Αυτά λοιπόν που έρχονται λεφτά ευρωπαϊκά, συνδυάζονται με λεφτά ελληνικά. Συνήθως στην Ελλάδα όταν η έρευνα πάει να χρηματοδοτηθεί, αυτό συνδυάζεται και με κάποιο ποσοστό συγχρηματοδότησης και από τον ιδιωτικό τομέα, από το επιχειρήν δηλαδή. Όλο λοιπόν αυτό το πακέτο για να φτιαχτεί η χρηματοδότηση πολλές φορές έχει όρους οι οποίοι είναι αποτρεπτικοί. Και αποτρεπτική στο να πας να υποβάλεις μία πρόταση και αποτρεπτική στο να τη διαχειριστείς μετά. Και καμιά φορά είναι και πολύ περιοριστική ως προς τα κίνητρα. Διότι, και να πω λοιπόν τι θέλω να πω, να το πω πολύ απλά, διότι μας ακούν πιθανόν και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν και ενδιαφέρον για αυτά, είτε είναι ερευνητές, είτε είναι από τον ιδιωτικό τομέα, που θέλουν να μπλακούν είτε σε αναπτυξιακά, είτε σε ερευνητικές προτάσεις, σε συνεργασία με ερευνητικό χώρο. Όταν πας λοιπόν να κάνεις μία πρόταση και πρέπει να εμπλέξεις μία εταιρεία, υπάρχει μια εξαντλητική διαδικασία πιστοποίησης της εταιρείας σε αυτές τις προτάσεις μέσα. Να σας πω λοιπόν ότι οι εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε, γιατί εμείς κάνουμε τέτοιες προτάσεις σαν εργαστήριο, αυτή τη στιγμή έχω 3-4 προτάσεις οι οποίες εκκρεμούν, 3 συγκεκριμένα νομίζω, οι οποίες εκκρεμούν στο ερευνό καινοτομό. Αυτό είναι μια πρόσκληση από το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υφυπουργείο Έρευνας, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, η οποία λέει σύμπραξη ερευνητικών φορέων με το επιχείρημα, με εταιρείες.
1: Σωστά.
0: Εκεί λοιπόν, όταν πήγαμε να κάνουμε προτάσεις, είχα ανθρώπους και έχω κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα, η οποία παίρνω από πρόταση εκεί πέρα, ενδιαφέρει και γενικότερα σαν κόνσεπτ και το συζητάμε στον ευρύτερο χώρο. Είναι το να εισταχθούν νέες τεχνολογίες στον τουρισμό με τη βάση ψηφιακών υπηρεσιών, ενημερωτικών ψηφιακών
1: υπηρεσιών. Οπότε σε αυτή την περίπτωση τι έγινε?
0: Λοιπόν, εκεί πέρα, παρόλο λοιπόν που ήταν όλοι αποφασισμένοι ότι έπρεπε να το κάνουμε αυτό, πολλοί έμπαιναν και αποχωρούσαν από το εταιρικό σχήμα, διότι δεν μπορούσαν να υποστούν την γραφειοκρατία, μάλιστα, να πιστοποιήσουν την εταιρεία στην πρόταση. Το δεύτερο επίπεδο είναι διαχειριστικά. Έχεις ένα πολύ πολύπλοκο διαχειριστικό τρόπο σε περίπτωση που χρηματοδοτήσεις από τέτοιες χρηματοδοτήσεις, διαχειριστικό τρόπο πώς λοιπόν να πιστοποιείς τις δαπάνες σου. Και τρίτον, είναι καθόλου δελεαστικές όσον αφορά τις αμοιβές.
1: Είναι η μεγαλύτερη πληγή και γι' αυτό το λόγο και ένας νέος επιστήμονας αποφασίζει να συνεχίσει την καριέρα του στο εξωτερικό. Εκεί θα καταλήγαμε.
0: Τι να πω,
1: αλλά το είπαμε κάπως νωρίτερα.
0: Είναι μια πραγματικότητα αυτό, έτσι. Εμείς στο εργαστήριο, για παράδειγμα, επειδή είναι ένα αναπόφευκτο κομμάτι και χρηματοδότησης, γιατί μπορεί να τα περιμένεις όλα από τις ευρωπαϊκές προτάσεις. Ναι. Και δεύτερον, είναι και ένα στρατηγικό κομμάτι συνεργασιών και έρευνας, όπου θες να την μεταφέρεις εσωτερικά, σε εθνικό επίπεδο. Άρα εμπλέκεσαι. Όταν λοιπόν έχουμε τέτοιες χρηματοδοτήσεις, συνήθως κληρώνομαι ποιος από όλους μας θα χρεωθεί σε τέτοια έργα για να υποστεί τους περιορισμούς. Διότι υπάρχουν πραγματικά περιορισμοί.
1: Μάλιστα.
0: Και μετά ψάχνουμε τεχνήματα, ας πούμε, για να μπορέσουμε να ανταποδώσουμε τις περιορισμούς, ας πούμε.
1: Μιλήσαμε πέρα για τεχνολογία, μιλήσαμε για ανάπτυξη, μιλήσαμε για μοντέλα πρόβλεψης, να πάμε και στο περίφημο AI στην τεχνητή νοημοσύνη και αν στο μέλλον θα μπορέσει κατά κάποιο τρόπο να προβλέψει φυσικές καταστροφές.
0: Είναι μία πρόκληση τεχνητή νοημοσύνη. Εγώ δεν είμαι από αυτούς οι οποίοι λένε θα μας καταλάβει και θα μας κατακλείσει τεχνητή νοημοσύνη.

0: ή θα μας κυριεύσει. Εντάξει, μπορεί να μας καταλάβει με την έννοια ότι να επαφιόμαστε όλα στην τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή σε μοντέλα και προγράμματα, και να μην σκεφτόμαστε οι ίδιοι κάτι. Πάντως, η τεχνητή νοημοσύνη είναι προγραμματισμένη από τον επιστήμονα ο οποίος την ετοιμάζει, την φτιάχνει. Έτσι. Η τεχνητή νοημοσύνη τι θέλει? Θέλει πάρα πολλά δεδομένα. Είμαστε στην εποχή των δεδομένων. Υπάρχουν παντού καταγραφικά συστήματα και στον τεχνολογικό χώρο και στο περιβάλλον. Και έτσι μαζεύουμε, είναι η περίοδος των δεδομένων. Καμιά φορά ακούμε αυτό που λένε, δημιουργούνται data centers. Αυτοί οι μεγάλοι περιπολογιστές, οι οποίοι έχουν τεράστιες μνήμες, πάνω στις οποίες με πολύ γρήγορο τρόπο πάνε και αποθηκεύουν δεδομένα.
1: Είναι η καταγραφή δεδομένων στον τομέα σας, στον κλάδο σας, στην επιστήμη σας, είναι πλήρης, προκειμένου να δώσετε όθηση στο εργαλείο της τεχνητής νοημοσύνης και να προβλέψει φυσικές καταστροφές, για να γίνουν πιο συγκεκριμένες?
0: Όταν μιλάμε για δεδομένα, για καταγραφές δεδομένων στο περιβάλλον, θα σας πω ότι υπάρχουν. Επιτρέψτε να κάνω λοιπόν μια παρένθεση πριν μπω στο κομμάτι τεχνητή νοημοσύνη. Θα σας πω λοιπόν ότι καταγραφές στο περιβάλλον έχουν
1: γεωγραφική ταυτότητα.
0: Ταυτότητα, πει κανείς. Η γεωγραφική ταυτότητα λοιπόν σημαίνει ότι περνάμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε λοιπές χώρες. Εκεί λοιπόν δεν υπάρχουν τα ίδια στάνταρτ. Αυτό λοιπόν αλλάζει τους τρόπους καταγραφής. Μιλάμε λοιπόν για μια ενοποίηση των καταγραφών. Υπάρχει μια σημαντική προσπάθεια. Έχω και εγώ σαν εργαστήριο συμμετάσχει σε μια τέτοια προσπάθεια. Λέω και μια μεγάλη πρόταση ευρωπαϊκή, τύπου ορίζοντα, για την ομογενοποίηση των ωκεανογραφικών και δεδομένων γύρω από την Μεσόγειο. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν ασυνέχειες στις καταγραφές. Άλλοι αξιοπιστοί έχουν τα καταγραφικά συστήματα και οι σταθμοί καταγραφής σε έναν χώρο όπως η Ευρώπη, προσβάσιμο, και άλλη δυνατότητα καταγράφησης έχουν οι χώροι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε τρίτες χώρες, όπου η πρόσβαση, η ασφάλεια, το δυναμικό το ανθρώπινο εκεί πέρα είναι περιορισμένο, και έτσι οι καταγραφές έχουν κενά. Το δεύτερο λοιπόν πρόβλημα είναι όχι μόνο η ομογενοποίηση των καταγραφών, αλλά και τα κενά που δημιουργούνται στις καταγραφές. Αυτά λοιπόν υπάρχουν διάφοροι τρόποι, αντιμετωπίζονται λοιπόν τώρα πλέον. Και έτσι φτάνουμε λοιπόν στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία τεχνητή νοημοσύνη νομίζω ότι είναι ένα ισχυρό εργαλείο πρόγνωσης. Εγώ κάνω μια σοβαρή προσπάθεια τώρα να εντάξω τεχνητή νοημοσύνη σε προγνωστικά μοντέλα τα οποία έχω, γιατί τα απλά, τα κλασικά προγνωστικά μοντέλα που ήθελαν αυτές τις κλασικές μαθηματικές εξισώσεις για να περιγράψουν τις μεταβολές και τις αλλαγές, αυτά είναι πάρα πολύ απαιτητικά σε υπολογιστικούς χρόνους. Αργείς πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν εγώ θέλω μια πρόγνωση σε 3 ώρες μέσα, το κλασικό μοντέλο πρέπει να πάω σε ένα σούπερ υπολογιστή για να το έχω σε 2,5.
1: Να απαντήσουμε λίγο στο ερώτημά μου όμως. Εάν θα μπορέσει η τεχνητή νοημοσύνη να προβλέψει φυσικές καταστροφές, πού καταλήγουμε?
0: Εντάξει, δεν μπορώ να σας πω για σεισμούς, ας πούμε, για παράδειγμα. Δεν ξέρω πού βρίσκεται η σεισμολογία αυτή τη στιγμή, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προβλέψει.
1: Στο μέλλον από τις διάβρωσες, ότι σε κάποια χρόνια ίσως θα έχουμε
0: αυτό
1: πρόβλημα.
0: Είναι από τα εύκολα.
1: Πάμε λοιπόν στα δύσκολα. Εγώ πιάσα
0: τα
1: εύκολα.
0: Εύκολα, κύριε Παναγιώτα, πολύ. Η διάβρωση είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει αργούς ρυθμούς, είναι αργόσυρτο φαινόμενο αυτό που σας είπα, σε βάθος χρόνου ή σε βάθος
1: καλοκαιριού. Οπότε είναι εύκολο να το.
0: Πάλι χρόνια είναι. Έτσι. Εδώ μιλάμε για ένα φαινόμενο, θέλετε, ας πούμε, να προβλέψουμε ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο, δηλαδή να προβλέψουμε την ώρα που το καιρικό σύστημα είναι κάπου στην πλευρά της Ιταλίας και έρχεται να μπει στην Ελλάδα, που αρχίζουμε και λέμε πού θα πάει και πού θα εκτονωθεί και πόσο θα εκτονωθεί. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προβλέψει μέχρι μερικά πράγματα, έτσι, αλλά καμιά φορά δυσκολεύεται να καταλάβει το πώς θα εκδηλωθεί εσωτερικά το φαινόμενο. Αυτά είναι ζητούμενα ερευνητικά, τα οποία είναι υπό μελέτη τώρα αυτή την περίοδο.
1: Και τώρα θα ρωτήσω, μου δώσετε και μία πάσα, θα φτάσουμε ποτέ στο σημείο να διαβάζουμε τη θάλασσα και τις συνθήκες που επικρατούν μέσα και πέριξ από αυτήν σε πραγματικό χρόνο?
0: Αυτό είναι τεχνολογικό ζητούμενο, διότι αν έχεις τα ανεπτυγμένους σταθμούς παρακολούθησης σε απομακρυσμένα σημεία πλέον, τώρα με το 5G ή και τις επόμενες γενιές που θα υπάρχουν σύντομα, μπορεί κανείς πολύ εύκολα και γρήγορα να μεταφέρει δεδομένα από περιφερειακά μέρη, είτε απλά δεδομένα, δηλαδή αριθμούς, είτε εικόνες, πολύ εύκολα σε κεντρικά υπολογιστικά clouds, για να κάνει τις παρατηρήσεις του, τις προβλέψεις του και τις προγνώσεις του. Αυτό είναι, γι' αυτό λοιπόν είμαστε τώρα στην εποχή των ψηφιακών διδήμων. Αυτό είναι η βάση του ψηφιακού διδήμου. Το να έχεις μοντέλα,

0: αλλά να τα επικουρείς με μετρήσεις από το περιβάλλον. Και όταν μιλάμε για τεχνολογικά ψηφιακά δίδυμα, το περιβάλλον σου είναι ένας κλειστός χώρος, μια βιομηχανία ή κάτι τέτοιο. Αλλά όταν μιλάς για περιβαλλοντικά ψηφιακά δίδυμα, είναι σε απόσταση. Εγώ μπορώ να σας πω ότι έχω καταγραφικά μηχανήματα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Τα πιο απομακρυσμένα μου είναι στον Κουρεμένο. Στον Κουρεμένο, ξέρετε, έχει μία γραμμή δικτύου από την ώρα που φεύγεις από τον κεντρική οδό και πιάνεις την παραλία μέχρι κάτω. Αυτή λοιπόν φορτώνει και πολλές φορές λόγω φόρτου δεν μπορούν να περάσουν τα δεδομένα. Καταλαβαίνετε λοιπόν, όταν το καλοκαίρι είναι δηλαδή όλα τα WiFi εκεί ενεργά. Δεν θα το πω πολύ απλά. Την εποχή λοιπόν του 5G έχουμε τα ψηφιακά δίδυματα τα οποία αποδίδουν πλήρως την εικόνα περιβαλλοντικών οντοτήτων και των λειτουργιών τους, άρα και της θάλασσας. Έχουμε ήδη ένα της θάλασσας.
1: Ερώτηση. Αν είχατε απεριόριστη χρηματοδότηση, υποθετική συζήτηση, ένα υποθετικό ερώτημα, τι θα αλλάζατε το επόμενο δευτερόλεπτο στο μέτωπο της έρευνας?
0: Θα προσπαθούσα να δημιουργήσω δίκτυα παρακολούθησης, επειδή αυτά είναι, για να πω για το περιβάλλον περισσότερο, όσο περισσότερα δίκτυα παρακολούθησης έχεις, τόσο περισσότερα δεδομένα έχεις, τόσο πιο εύκολα και πιο αποτελεσματικά μπορούν να αξιοποιηθούν από την τεχνητή νοημοσύνη. Θα επένδυα λοιπόν σε δίκτυα επιτόπιας παρακολούθησης, σε δίκτυα υπολογιστικών συστημάτων, clouds και τέτοια, για να μπορείς να τα επεξεργαστείς, και βεβαίως θα επένδυα και σε εκπαίδευση ερευνητών, ανθρώπων οι οποίοι είναι ικανοί να τα λειτουργήσουν και να τα αξιοποιήσουν όλα αυτά. Γιατί δεν είναι μόνο τα μηχανήματα, να ξέρετε, δηλαδή η επένδυση δεν είναι μόνο στην τεχνολογία, είναι και στο ανθρώπινο δυναμικό. Το ανθρώπινο δυναμικό θέλει εκπαίδευση.
1: Σωστά.
0: Και θέλει και τρόπους να το προσελκύσεις.
1: Και καλές αποδοχές. Αυτό που είπατε πριν από λίγο.
0: Φυσικά.
1: Και ένα φαινόμενο το οποίο βλέπουμε και το οποίο γιγαντώνεται είναι η έξοδος επιστημόνων σε χώρες του στο εξωτερικού, σε χώρες
0: Ευρώπη. Δυστυχώς.
1: Έχετε χάσει συνεργάτες επειδή η Ελλάδα δεν πρόλαβε, δεν επεδίωξε να τους δώσει όλα αυτά τα εφόδια που ήδη οι ίδιοι ζητούσαν, με αποτέλεσμα να φύγουν στο εξωτερικό?
0: Εγώ σαν εργαστήριο δεν έχω χάσει. Αντιθέτως, θα έλεγα, κατάφερα την περίοδο της κρίσης, της οικονομικής.
1: Και προσελκύσατε κόσμο.
0: Δεν προσέλκυσα κόσμο, αλλά κατάφερα να κρατήσω τους ανθρώπους του εργαστηρίου μέσα στο χώρο τον ερευνητικό, τον δημόσιο κατά κάποιο τρόπο, και να μην περάσουν στον ερευνητικό χώρο ή στον επιστημονικό ερευνητικό χώρο που αξιοποιείται από τον ιδιωτικό τομέα. Δεύτερον, έχω καταφέρει να επιστρέψω ανθρώπους πίσω. Και τρίτον, έχω κάνα δύο ανθρώπους τώρα στο εξωτερικό οι οποίοι επιμορφώνονται, και αυτούς αισιοδοξώ ότι θα τους φέρω πίσω με κίνητρα την ποιότητα και του εργαστηρίου και την καταλληλότητα του περιβάλλοντος και των χρηματοδοτήσεων.
1: Ολοκληρώνοντας την συζήτησή μας, τι είναι αυτό το οποίο φοβάστε περισσότερο για το επόμενο διάστημα, για τα επόμενα χρόνια, για το μέλλον, στο μέτωπο του περιβάλλοντος και της διαχείρισής του?
0: Γενικά είμαι αισιόδοξος άνθρωπος. Βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις, τις οποίες κανείς πρέπει να ανταπεξέρχεται και να απαντά σε αυτές. Τώρα πιστεύω ότι σαν επιστήμη και σαν έρευνα έχουμε αναπτύξει πάρα πολλά εργαλεία εξειδικευμένα και αποτελεσματικά, και η σωστή τους χρήση μας λύνει τα χέρια στις δύσκολες περιπτώσεις. Εγώ προσωπικά είμαι, όπως σας είπα, και εκφύσεως αισιόδοξος, αλλά και από αυτό το οποίο έχω στήσει μέσα στο εργαστήριο, αισιοδοξώ ότι θα μπορούμε να έχουμε μια σωστή παρακολούθηση και ανταπόκριση στις ανάγκες της περιβαλλοντικής της παράκτειας ζώνης. Και να μην ξεχάσω να πω ότι πλέον είμαστε και θεσμικά αρμόδιοι από την περιφέρεια, μέσα στο παρατηρητήριο κλιματικής αλλαγής, το οποίο έχει στείνει. Είμαστε θεσμικά υπεύθυνοι για το παρατηρητήριο των ακτών της Κρήτης, για το οποίο έχω κάνει και μια δέσμευση, την κάνω και τηλεοπτικά εδώ πέρα, ότι πέραν από τον χρόνο λειτουργίας του project, θα το λειτουργώ το παρατηρητήριο των ακτών για την περιφέρεια και για την κοινωνία της Κρήτης, επειδή, όπως σας είπα, εγώ βλέπω πρώτα την κοινωνία, μετά την αυτοδιοίκηση και μετά τους εξειδικευμένους, τους stakeholders, ας πούμε, να πούμε. Θα το λειτουργώ όσο το εργαστήριό μου υπάρχει και έχει τη χρηματοδότηση την κατάλληλη για να μπορεί να κινηθεί.
1: Υπάρχει κάτι το οποίο σας θυμώνει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό όταν ανοίγεται μια συζήτηση για το περιβάλλον?
0: Βεβαίως με θυμώνει κάτι. Δεν θέλω να μιλήσω γενικά η αδιαφορία ή...
1: Πάμε,

0: πολύ ευαισθησία.
1: Πάμε να γίνουμε συγκεκριμένοι.
0: Εγώ έχω ευαισθητοποιηθεί πάρα πολύ, να ξέρετε, από το πρόβλημα των πλαστικών που κυκλοφορούν στη θάλασσα. Βλέπω αυτό το παράδειγμα που υπάρχει στην Παχιάμο, που είναι μια περιοχή εκπληκτικού κάλους, το οποίο το έχουμε δείξει και πολλές φορές μαζί, και το κάλος και τα πλαστικά. Και εκείνο που καμιά φορά με εκνευρίζει είναι ότι παίρνω από την ευαισθητοποίηση και μέσω της ευαισθητοποίησης να υπάρξει μια μείωση, αλλά την ευαισθητοποίηση δεν είναι τοπική πρώτα απ' όλα. Έχει μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο πεδίο εφαρμογής η ευαισθητοποίηση. Πέραν του εθελοντισμού που παράλληλα μπορεί να βοηθήσει, δεν μπορεί να κάνει κανείς και πολύ μεγάλα πράγματα διαφορετικά για να προστατευτεί από αυτό το φαινόμενο. Θα έλεγα λοιπόν ότι ένα πράγμα που με τρομάζει είναι η υπερβολική χρήση πλαστικών και θα έπρεπε κάπως να αρχίσουμε να το περιορίζουμε και κυρίως να αρχίσουμε να προσέχουμε που τα διαθέτουμε τα πλαστικά για σαν σκουπίδια, σαν απορρίμματα. Τα πλαστικά που κυκλοφορούν στο περιβάλλον είναι πάντα επιβαρυντικά. Και είναι επιβαρυντικά και σε ένα αστικό περιβάλλον, εκτός από τη θάλασσα, που εκεί είναι πολύ δύσκολο κανείς να τα μαζέψει. Είναι επιβαρυντικά σε ένα αστικό περιβάλλον. Κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ επιβαρυντικά, επειδή εγώ είμαι του περιαστικού και του λοιπού περιβάλλοντος, είναι πολύ επιβαρυντικά και στο περιαστικό περιβάλλον.
1: Μάλιστα.
0: Διότι εκεί πέρα έχουμε προβλήματα άλλα.
1: Τελευταία ερώτηση. Αν είχατε απέναντί σας ένα παιδί δημοτικού και ξεκινούσατε μία συζήτηση για το περιβάλλον και τις ακτές μας, τι θα του λέγατε για τις θάλασσες της Ελλάδας?
0: Θα του έλεγα ότι η θάλασσα είναι η ζωή και του περιβάλλοντος και της κοινωνίας και πρέπει κανείς να την σέβεται. Και πέραν του να τη σέβεται, γιατί ο σεβασμός σημαίνει και κάποιο φόβο, θα πρέπει να την βοηθά στο να διατηρείται αμυγής και καθαρή. Μέσα σε αυτό έχουμε οργανώσει, θα ξέρετε ίσως το έχουμε δείξει κάποιες φορές, ότι έχουμε κάνει ένα σχέδιο μαζί με την Αρχιεπισκοπή Κρήτης, ένα μνημόνιο συνεργασίας με το εργαστήριο και με τον Οργανισμό Λιμάνος Ηρακλείου, ώστε να προχωρήσουμε την θαλάσσια ευαισθητοποίηση, μέσα αυτό που λέμε σαν όρος πλέον έχει εισαχθεί, του θαλάσσιου εγγραμματισμού. Δεν ξέρω και ακριβώς πώς λέμε το λίτερα στα ελληνικά, παρόλο που είναι ας πούμε διάφορες προστασίες, νομίζω εγγραμματισμός, θαλάσσιος εγγραμματισμός, και εμείς έχουμε εισάγει και παράλληλα και τον όρο θαλάσσιος και παράκτιος εγγραμματισμός. Αλλιώς αντιμετωπίζεις την ανοιχτή θάλασσα, να την κατανοήσεις, να την σεβαστείς, να μην δημιουργείς προβλήματα, να την κρατάς υγιή, και αλλιώς είναι η παράκτια ζώνη. Θέλει λίγο κάτι παραπάνω η παράκτια ζώνη.
1: Μάλιστα. Κύριε Καμπάνη, να σας ευχαριστήσω πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παναγιωτόπουλε. Εύχομαι πάντα καλή χρονιά.
1: Να είστε καλά.
0: Στην
1: να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσουμε.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνη.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Στην

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Τραγωδία σε αεροπορική επίδειξη στην Τανάγρα. Νεκροί οι δύο πιλότοι του Phantom που συνετρίβει κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Εσπευσμένα στην Αθήνα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Αντίστροφη μέτρηση για την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα μέτρα που κλείδωσαν οι εκπλήξεις στο πακέτο των παροχών. Προσφυγή στην Εισαγγελία Πρωτοδικών μετά το κρούσμα λεπτοσπύρωση σε 11χρονο κορίτσι που διαμένει στον καταβλισμό της Νέας Αλικαρνασσό. Κατηγορούν τη Δημοτική Αρχή Ηρακλείου για εγκατάληψη. Χρονιά 2 ταχυτήτων στον τοπικό τουρισμό. Ρεκόρ στις αφίξεις, αρνητικό το πρόσημο στους τζίρους στο τοπικό λιανεμπόριο.
0: Ασύλληπτη τραγωδία στην αεροπορική βάση της Τανάγρας όταν μαχητικό αεροσκάφος τύπου F4 Phantom συνετρίβει κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης Athens Flying Week, παρασύροντας στο θάνατο τους δύο πιλότους του. Το διθέσιο αεροσκάφος έχασε απότομα ύψος μόλις λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του μπροστά στα μάτια χιλιάδων σοκαρισμένων θεατών, με τις πρώτες εκτιμήσεις να δείχνουν ότι οι χειριστές πάλεψαν μέχρι και την τελευταία στιγμή για να το απομακρύνουν από το πλήθος. Λόγω του δραματικού δυστυχήματος, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας επιστρέφει εσπευσμένα στην Αθήνα από τη ΔΕΘ, ενώ οι αρχές εξετάζουν ήδη οπτικό υλικό και βίντεο ντοκουμέντο για να ρίξουν φως στα αίτια της μοιραίας πτώσης. Να παρακολουθήσουμε δηλώσεις από το Μοιραίο.

0: το αεροσκάφος να μοιάζει σχεδόν παράλληλο με τον ορίζοντα.
1: Όπως διακρίνεται, υπάρχει ένα συμβάν σε εξέλιξη. Η κατάσταση είναι υπό έλεγχο, οι υπηρεσίες ανάγκης είναι σε μέγιστη ετοιμότητα. Διευκολύνεται την ελεύθερη

0: ηρεμία στο χώρο που βρίσκεστε. Θα σας ενημερώσουμε για κάθε εξέλιξη.
1: Κάτω από αυτές τις συνθήκες το σοου δεν θα συνεχιστεί για σήμερα. Θα σας παρακαλούσαμε με ηρεμία, διατηρώντας την ψυχραιμία σας, να αποχωρήσετε διευκολύνοντας ταυτόχρονα το έργο όλων των μέσων ανάγκης που τυχόν κινούνται σε οποιοδήποτε σημείο απαιτηθεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κατανόησή σας.
2: We saw the plane take off. It first came over our heads directly over the stand we stood on, and then it went all the way around, and then sadly, as it was coming around the corner, it was too low, and then obviously ended up sadly on the ground. But it was all so quick, like just within a few seconds, it was just a fireball and all gone.
3: Ήμουνα μέσα, το βλέπω, περνάει από πάνω μας, πάει μπροστά, κάνει τη στροφή και απλά έτσι όπως πάει να κάνει τη στροφή για να έρθει προς το διάδρομο, βλέπω απλά μια έκρηξη και μετά να σηκώνονται όλοι, να έχουν στεναχωρηθεί και αυτοί.
4: Παραμένουμε στα της τραγωδίας της Τανάγρας. Να καλησπερίσω τον Κώστα Μπογδανίδη. Κώστα, είναι ασύλληπτο, αδιανόητο και το κάνει, ξέρεις, ακόμη πιο συγκλονιστικό αυτό, οι στιγμές που κατέγραψε η κάμερα από τη στιγμή της τραγωδίας.
5: Καταρχήν, τίποτα δεν είναι ίδιο το μεσημέρι, έτσι, Σωτήρη. Ούτε για την αεροπορία μας, ούτε για την κοινωνία μας, όταν χάνονται δύο νέοι άνθρωποι, δύο αξιωματικοί, από ό,τι μάθαμε, ένας ήταν από τον Πύργο και ο άλλος από την Πάτρα. Λίγη σημασία έχει αυτό, δύο νέα παιδιά. Και για μένα το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπες, ότι φάνηκε ότι κάπου έχασαν τον έλεγχο. Υποθέτουμε, δεν είμαστε ειδικοί λόγω τεχνικού προβλήματος, τι άλλο μπορεί να έγινε. Και προσπάθησαν να τον απομακρύνουν από τον κόσμο, διότι σε αυτές τις επιδείξεις αεροπορικές είναι πάρα πολλοί κόσμος και ο κίνδυνος ήταν πολύ μεγάλος.
4: Ναι, έτσι, φαίνεται, τουλάχιστον οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι μέχρι και την τελευταία στιγμή, και ενώ αμέσως διαπιστώθηκε πολύ γρήγορα μετά την απογείωση του Phantom, ότι προσπάθησαν να το απομακρύνουν από τον κόσμο.
5: Και δεν είναι τυχαίο το ότι από θράσματα που έφυγαν από το αεροπλάνο που κατέπεσε, χτύπησαν δύο άνθρωποι. Έτσι. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τι θα γινόταν αν έπεφτε πιο κοντά το αεροπλάνο. Λοιπόν, είναι μια πάρα πολύ άσχημη στιγμή, μια θλιβερή στιγμή, γι' αυτό και επηρεάζονται και οι πολιτικές εξελίξεις, δηλαδή κυρώνονται εκδηλώσεις πέριξ της ΔΕΘ, θα γίνει βεβαίως η ομιλία του Πρωθυπουργού κανονικά, επέστρεψε ο Υπουργός Άμυνας, επέστρεψε ο Πρόεδρος Δημοκρατίας. Λογικά όλα αυτά είναι μια μαύρη μέρα δυστυχώς για την αεροπορία μας, για την Ελλάδα θα έλεγα, δεν είναι μόνο για την αεροπορία. Τώρα, το ζητούμενο είναι να απαντηθούν τα ερωτηματικά. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει και μια, ξέρεις, μέσα στην οργή και στη θλίψη υπάρχουν και κάποιες υπερβολές, γιατί ακούω ότι γιατί να γίνονται αυτές οι επιδείξεις και τι προσφέρουν. Γίνονται παντού στον κόσμο, Σωτήρη, ξέρεις, έτσι. Τώρα, τα αεροπλάνα, είτε παλαιότερα, όπως είναι τα Phantom, είτε πιο καινούρια, νέας γενιάς, ελέγχονται εξονυχιστικά πριν σηκωθούν.
4: Πάντως, τραγωδίες ανά τον κόσμο έχουμε δει και με παλαιότερα μαχητικά. Ακριβώς. Και με νέου τύπου, νέας γενιάς.
5: Το λέω μαχητικά, για να μην βιαζόμαστε, ναι. Ξέρεις, πολλές φορές να φτάνουμε στα άκρα. Η τραγωδία είναι εδώ. Τα δύο παιδιά χάθηκαν. Πρόσεξε, και δεν είναι τυχαία, παιδιά, να τα λέμε έτσι, οι δύο αξιωματικοί. Επένδυσε πολλά η Ελλάδα σε αυτούς. Επενδύει σε αυτά τα παιδιά. Λοιπόν, είναι μια δύσκολη ώρα. Πρέπει να κατεβάσουμε τους τόνους, να δούμε πραγματικά τι συνέβη. Θα το δουν οι ειδικοί. Θα το δει η αεροπορία, θα δει τι λάθη ενδεχομένως γίνονται, τι πήγε στραβά, για να μην επαναληφθεί.
4: Μάλιστα. Αντίστροφα, κυρίες και κύριοι, μετράει ο χρόνος για την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει τις προγραμματικές θέσεις της επόμενης τετραετίας μέσα από ένα πρόγραμμα στο οποίο θα ξετυλίγεται όλο το πλέγμα των μέτρων για την ενίσχυση των εισοδημάτων. Η φετινή ΔΕΘ έχει προφανώς προεκλογικό χρώμα και τόσο τα μέτρα για την επόμενη χρονιά, όσο και ο οδικός χάρτης έως το 2030, εκτιμάται στο Μαξίμου ότι μπορούν να αποτελέσουν και το διαβατήριο για να διεκδικήσει η Νέα Δημοκρατία υψηλές πτήσεις στις επόμενες εκλογές. Πάμε ξανά στον Κώστα Μπογδανίδη, και ενώ είμαστε εν αναμονή, Κώστα, να ανέβει στο Βήμα, στο Βελίδιο ο Πρωθυπουργός, αμέσως μόλις το κάνει θα συνδεθούμε για να παρακολουθήσουμε την ομιλία του. Είναι μια ομιλία για την οποία συζητάμε περίπου 2 μήνες τώρα, κάνοντας εκτιμήσεις και επιχειρώντας να δούμε όλο το κάδρο του πολιτικού αποτυπώματος σε μια ξεχωριστή συγκυρία για τη ΔΕΘ, με το δεδομένο ότι είναι σε εισαγωγικά προεκλογική.
5: Ναι. Καταρχήν, είναι μια ομιλία απόψε, Σωτήρη, που θα γίνει υπό τη σχέση.

0: αυτή τη τραγουδία που ζητούσαμε προηγουμένως.
1: Βεβαίως.
0: Και είναι βέβαιο ότι και ο Πρωθυπουργός θα κάνει αναφορά. Και πριν μπούμε στο δελτίο, βλέπαμε ότι έχουν ξεκινήσει οι σχετικές εισαγωγικές ομιλίες από τον Πρόεδρο. Είναι και η Ιαπωνία φέτος τιμόμενη χώρα. Έτσι, μιλούν δηλαδή όσους προβλέπει το πρωτόκολλο και ο Πρωθυπουργός φυσικά κλείνει με την ομιλία, η οποία ομιλία αυτή κάθε χρόνο είναι βαρυσήμαντη, το ξέρουμε, γιατί γίνονται ανακοινώσεις κυρίως στο οικονομικό πεδίο από τον εκάστοτε Πρωθυπουργό για τον κύριο Μητσοτάκη τα τελευταία χρόνια, αλλά ακριβώς όπως είπες, επειδή πια δεν υποθέτουμε, δεν εκτιμούμε, αλλά είναι προεκλογική
1: είναι χρονιά, δεδομένο.
0: Δεν θα υπάρξει δηλαδή άλλη ΔΕΘ πριν τις εκλογές, γιατί πια το 27 είναι καταληκτήρια ημερομηνία, συμπληρώνει τετραετία. Οπότε περιμένουμε ακριβώς να δούμε αν όλες αυτές οι διαρροές, είτε των τελευταίων δύο μηνών όπως σωστά είπες, είτε των τελευταίων ημερών κυρίως που μάθαμε περισσότερα για το τι πρόκειται να πει ο κ. Μητσοτάκης, εάν επιβεβαιωθούν αυτά με το βασικό μισθό, τις αυξήσεις, τη στεγαστική πολιτική, την κοινωνική πολιτική που θα ξεδιπλώσει ο κ. Μητσοτάκης μέσα από αυτό το οικονομικό σχέδιο που έχει για την επόμενη χρονιά.
1: Γι' αυτό, Κώστα, και το πακέτο ΔΕΘ, όπως έχουμε μάθει να το λέμε από τον εκάστοτε Πρωθυπουργό, ειδικότερα εφέτος, δεν θα έχει χρονικό ορίζοντα την επόμενη χρονιά, αλλά θα ξεδιπλώνεται σε ένα βάθος τετραετίας.
0: Ναι, αν θυμάσαι, κάπως έτσι το παρουσιάζουν κάθε φορά, έτσι. Ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα, ας πούμε τώρα, φαντάζομαι το κ. Μητσοτάκη θα αναφερθεί ξανά στην Ελλάδα το 2030 και μετά. Αλλά ο στόχος, όπως ξέρουμε, πρακτικά είναι μέχρι τις εκλογές να έχουν δοθεί πράγματα. Δηλαδή να έχουν προεξοφληθεί κάποια ζητήματα, γιατί καλώς ή κακώς και το πολιτικό σκηνικό έχει ένα είδος πολιτικού χρηματιστήριου, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, να προεξοφληθούν ορισμένα πράγματα, να περάσει και ο δύσκολος χειμώνας, γιατί θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας, Σωτήρη, όπως και να έχουν τα πράγματα, βλέπουμε ήδη ότι η ακρίβεια δεν έχει τίθασευθεί, κυρίως σε δύο βασικούς τομείς, ενέργεια και καύσιμα, τα οποία είναι κινητήριος μοχλός πολλές φορές της οικονομίας. Και από εκεί και μετά να μπορέσει η κυβέρνηση να πάει με καλύτερους όρους την άνοιξη, είτε είναι Μάρτης, είτε είναι Απρίλης ή Μάης, που νομίζω ότι είναι και το ταβάνι, θα έλεγα, για να πάει παραπάνω. Θα περιμένουμε να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Εκπλήξεις περιμένουμε, Κώστα.
0: Έχω την αίσθηση ότι θα υπάρχει μία επιπλέον έκπληξη. Δηλαδή, κάθε φορά έτσι γίνεται. Διαραίουν πράγματα από το
1: μαξί. Έκπληξη, το λέω με την έννοια ότι έχουμε έναν οδικό χάρτη για τις παρεμβάσεις για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, για τους δημόσιους υπαλλήλους, για τη μεσαία τάξη, για το συνταξιοδοτικό. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει ένα χαρτί καλό κρυμμένο που δεν έχει διαρρεύσει μέχρι στιγμής.
0: Ναι. Νομίζω, ναι, αυτό εννοούσα και εγώ, ότι ενώ υπάρχουν διαρροές, γιατί ξέρεις, για να φτάσει να γίνει μια ομιλία, το ξέρουν οι τηλεθεατές μας, το αντιλαμβάνονται, για να φτάσει να γίνει μια ομιλία από τον Πρωθυπουργό, πόσα υπουργεία και πόσοι συνεργάτες εμπλέκονται, έτσι. Άρα οι διαρροές εκ των πραγμάτων είναι πολλές. Τώρα, το τι θα φτάσει να μπει στο τελικό κείμενο, γιατί αυτό έχει σημασία, το τελικό κείμενο, όπως θα διατυπωθεί από τον Πρωθυπουργό, δεν θα πει κάτι, ας το πούμε, εκεί που θα του έρθει εκείνη τη στιγμή. Νομίζω ότι θα είναι κοντά σε αυτά που ξέρουμε, Σωτήρη, αλλά είμαι βέβαιος ότι, και αυτό λένε και οι πληροφορίες στις τελευταίες ώρες, έτσι, ότι κάτι παραπάνω θα πει. Τώρα, το ποιες κοινωνικές ομάδες θα αγγίζουν αυτά τα μέτρα, μένει να φανεί, γιατί θα γίνει μια αποτίμηση. Σου θυμίζω ότι η παρουσία του Πρωθυπουργού, όσοι ήθεστε, συνεχίζεται και αύριο με τη συνέντευξη τύπου, όπου καμιά φορά και εκεί βγαίνουν ειδήσεις, στη συνέντευξη τύπου που δίνει το μεσημέρι της Κυριακής ο εκάστοτε Πρωθυπουργός. Και μετά θα κάνουμε και ένα ταμείο, το οποίο θα το δούμε και απόψε και αύριο, συνολικά, για το τι δίνει η κυβέρνηση, τι έχει σκοπό και μέχρι πού έχει να το πάει.
1: Θα μετρηθούν, τελευταίο ερώτημα, προγραμματικές θέσεις που θα κατατεθούν πρωτίστως σήμερα από τον Πρωθυπουργό και το επόμενο Σαββατοκύριακο από τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, με το δεδομένο ότι μπαίνουμε πια και στην τελική ευθεία των εκλογών τους επόμενους μήνες.
0: Ναι, εκ των πραγμάτων νομίζω γίνεται αυτό. Βέβαια, όχι σε επίπεδο θεωρίας, έτσι. Εμείς σκεφτόμαστε να κάνουμε διάφορα πράγματα για να αλλάξουμε την Ελλάδα, τα οποία αυτά περιορίζονται, αν θες, στη συνθηματολογία, και ο Πρωθυπουργός το κάνει, και ο πρόεδρος Πασόκ και ο Τσίπρας μεθαύριο, δεν ξέρω εγώ τι, και όλοι

0: Αλλά της κυβέρνησης, αν θες, η παροχή είναι απολύτως μετρήσιμη. Δηλαδή, σου λέει ότι το Νοέμβριο θα μπουν επιπλέον, ξέρω εγώ, για τους συνταξιούχους, παράδειγμα λέω, 150 ευρώ. Αυτό είναι μετρήσιμο. Έτσι δεν είναι? Γιατί είναι η κυβέρνηση. Δεν είναι ότι περιμένει την αντιπολίτευση να έρθει στα πράγματα και να υλοποιήσει κάποια από αυτά τα οποία δεσμεύεται. Και κάποια, όπως πολύ σωστά είπες, μπορεί να έχουν ορίζοντα και βάθος τετραετίας, αλλά τα περισσότερα πρακτικά ζητήματα, στα οποία θα αναφερθεί ο κ. Μητσοτάκης, θα είναι, κατά τη γνώμη μου, μέχρι την άνοιξη το καλοκαίρι του 2027.
1: Μάλιστα. Θα περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό ξεκινάει η ομιλία του Πρωθυπουργού, οπότε θα εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και θα σε κρατήσω, Κώστα, λίγο ακόμη.
0: Ευχαριστώ.
1: Νομίζω ότι θα συνδεθούμε με το Βελίδιο. Κώστα Μπογδανίδη, σε ευχαριστώ πολύ. Στο βήμα της ΔΕΘ είναι ο Πρωθυπουργός. Να συνδεθούμε με το Βελίδιο και να ακούσουμε την ομιλία του.
2: Πολιτεία. Και σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς και ειδικά στα δύο ανήλικα παιδιά που αφήνουν πίσω τους. Παναγιώτατε, κύριε πρόεδρε της Βουλής, φίλε επίτροπε, αγαπητέ περιφερειάρχα, κύριε δήμαρχε της πόλης της Θεσσαλονίκης, συνάδελφοι υπουργοί και βουλευτές, εκπρόσωποι της τιμόμενης φέτος Ιαπωνίας, φίλες και φίλοι από την όμορφη Μακεδονία. Ανεβαίνω σε αυτό το βήμα για 8η φορά ως Πρωθυπουργός. Φορτισμένος, ομολογώ, με πολλά συναισθήματα. Υπερήφανος για το σημαντικό έργο που συντελείται. Με πλήρη επίγνωση, ωστόσο, και των αστοχιών που μένουν να διορθωθούν. Έχοντας καθαρή εικόνα των εθνικών προκλήσεων σε ένα ταραγμένο διεθνές περιβάλλον, αλλά και πιο έμπειρος απέναντι στους σύνθετους χειρισμούς που απαιτούν. Όμως σας μιλώ ειλικρινά, νιώθοντας πιο αισιόδοξος, έτοιμος και αποφασισμένος όσο ποτέ. Αισιόδοξος, γιατί η πατρίδα μας, ξεπερνώντας πλέον την καθήλωση, είναι καιρός να γευτεί τους καρπούς των προσπαθειών της. Έτοιμος, γιατί τα ισχυρά θεμέλια που θέσαμε στην οικονομία, στην κοινωνία, στην άμυνα, μας επιτρέπουν να χτίσουμε πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά την Ελλάδα του 2030. Και κυρίως, αποφασισμένος, γιατί μπροστά μας ο ορίζοντας τώρα απλώνεται πιο ανοιχτός, ενώ στα χέρια μας κρατάμε το κατάλληλο σχέδιο για να το κατακτήσουμε. Με σιγουριά και εξοπλιστία. Σε αυτό το σχέδιο θα επικεντρωθεί η ομιλία μου λίγους μήνες πριν τις επόμενες εθνικές εκλογές. Γι' αυτό και επέλεξα να μην περιοριστεί σε έναν τυπικό κυβερνητικό απολογισμό, ούτε και να αρκεστεί σε μια λίστα μέτρων τα οποία θα εξαντλούνται απλά στο επόμενο έτος. Αντίθετα, η πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής. Προοπτική που θα μεταφράζεται σε συγκεκριμένες, κοστολογημένες παρεμβάσεις, αρθρωμένες όλες σε ένα τετραετές ημερολόγιο. Πρόκειται ασφαλώς για τον οδικό χάρτη του 2027. Παράλληλα όμως και για τον πρόλογο του νέου μας προγράμματος, που ολοκληρώνει τρεις κύκλους της περίοδου 2019-2023, με τη σταθεροποίηση της χώρας, την ανακούφιση από τους δυσβάστατους φόρους, της τετραετίας 2023-2027, με την ανάπτυξη, το καλύτερο εισόδημα και τις μεγάλες, τις τολμηρές μεταρρυθμίσεις και τέλος της πορείας προς το 2031. Για ένα άλμα ευημερίας, για τον πολίτη παντού, παντού από τα αστικά κέντρα μέχρι το πιο απομακρυσμένο χωριό και το πιο μικρό νησί. Αυτή άλλωστε αποτελεί και την κεντρική μας επιδίωξη. Η συλλογική πρόοδος να μετατρέπεται σε

σε ατομική προκοπή. Τα ωφέλη της ανάπτυξης να επιστρέφουν στην κοινωνία ως μέρισμα για κάθε Ελληνίδα, για κάθε Έλληνα. Χωρίς όμως ποτέ, μα ποτέ να θέσουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα την οποία με τόσο κόπο κατακτήσαμε. Είναι μια πολιτική για τους πολλούς. Γιατί δεν σας κρύβω πως όσα θα ανακοινώσω σε λίγο είναι το απόσταμα δεκάδων, εκατοντάδων μπορεί συζητήσεων με τους πολίτες ταξιδεύοντας σε ολόκληρη την επικράτεια. Και είδα ανθρώπους κάθε επαγγελματός να παραδέχονται τα βήματα που πράγματι έχει πετύχει η οικονομία. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, ένιωσα την αγωνία τους για την ακρίβεια, την προσδοκία να δουν αυτή την επιτυχία να έχει πραγματικό αντίκρισμα στο δικό τους πορτοφόλι. Χωρίς το άγχος του πώς θα βγει ο μήνας, αν αυξήθηκε το ενίκιο, πώς θα μεγαλώσει το παιδί. Γι' αυτό και θεωρώ ότι σήμανε η ώρα της κοινωνικής ανταπόδοσης η δύναμη της χώρας να γίνει δύναμη του κάθε πολίτη. Άκουσα επίσης για υπαρκτά προβλήματα κακοδιαχείρισης και κακοδιοίκησης. Γιατί βλέπετε, αυτή η αναμέτρηση με το βαθύ κράτος μπορεί να έφερε αρκετές νίκες, αλλά δεν πέτυχε ακόμα να επικρατήσει οριστικά στον πόλεμο με το κακό παρελθόν. Όπως διαπίστωσα από την άλλη και αλλαγές, όπως το gov.gr, που κανείς μα κανείς δεν πίστευε πριν από κάτω χρόνια ότι θα συνέβαιναν στην Ελλάδα και όμως σήμερα είναι πραγματικότητα. Ανοίγω μια παρένθεση. Αξίζει να επισκεφτείτε στην έκθεση το περίπτερο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπου στην είσοδο υπάρχει μια αναπαράσταση της Ελλάδος του χθες, της γραφειοκρατίας, των φαξ, των γραφείων που λειτουργούσαν χωρίς τεχνολογική υποδομή. Και νομίζω ότι το κάνατε πολύ καλά, κύριε Υπουργέ, για να θυμίσετε στους πολίτες ότι όλα αυτά δεν ήταν σε τόσο μακρινό παρελθόν. Αυτή ήταν η Ελλάδα την οποία παραλάβαμε και σήμερα διαχειριζόμαστε και αναπτύσσουμε την Ελλάδα του gov.gr. Αυτή η εμπειρία αυτού του τεράστιου μετασχηματισμού μπορεί να μας δώσει νέα ορμή να ανατραπούν αυτά τα οποία ακόμα μας κρατάνε πίσω. Σε αυτές τις ίδιες συναντήσεις με τους πολίτες ήταν φανερό. Νομίζω ότι πρέπει να είναι καλής, πολύ κακοπροαίρετος για να μην το συνομολογήσει, ότι όλοι νιώθουν σήμερα πιο ασφαλείς και σίγουροι για την ισχύ της πατρίδας μας. Όμως γύρω τους οι πολίτες βλέπουν τις απειλές να παραμένουν. Πότε με τη μορφή των ξαφνικών γεωπολιτικών μεταβολών, πότε της μεγάλης αβεβαιότητας στα οικονομικά, βλέπετε τώρα τη μεγάλη αναταραχή που υπάρχει στην παγκόσμια αγορά ομολόγων, και πότε της ανεξέλεγκτης επέλασης της τεχνητής νοημοσύνης. Η εσωτερική πολιτική σταθερότητα, λοιπόν, η ικανότητα να διαβάζει κανείς τις οικονομικές, τις γεωπολιτικές, τις τεχνολογικές εξελίξεις, όλα αυτά αποκτούν τεράστια σημασία. Διατρέχοντας την Ελλάδα αυτόν τον τελευταίο χρόνο, είδα τέλος καθαρά τη διπλή ανάγκη η χώρα να συγκλίνει πιο γρήγορα προς την Ευρώπη, αλλά και μέσα στην επικράτειά της να συγκλίνουν τα κέντρα με την περιφέρεια. Η εδαφική της ενότητα γίνεται έτσι και κοινωνική. Η ανάπτυξη πρέπει να αφορά όλους και πρέπει να είναι δίκαιη. Συνολικά, λοιπόν, θα έλεγα ότι αν μέχρι σήμερα πετύχαμε να μπούμε στη σωστή πορεία σε όλα τα βαδία, έχει έρθει η ώρα να αυξήσουμε σημαντικά την ταχύτητά μας. Και όλα αυτά αποκρισταλώνονται στις νέες επιλογές μας. Είναι επιλογές που επιδιώκουν η πρόοδος των αριθμών να περνά και στην καθημερινότητα του κάθε πολίτη. Και η εθνική ανάπτυξη να αποτυπώνεται τελικά στον προϋπολογισμό του κάθε νοικοκυριού. Οι προοπτικές της χώρας να κρατούν εδώ τους νέους, δίνοντας σε πόλεις, σε χωριά, στα νησιά μας τις ίδιες ευκαιρίες. Και όλοι οι Έλληνες
να αισθάνονται το βήμα τους να είναι σταθερό. Μέσα σε έναν κόσμο

σταθεί. Έτοιμοι ταυτόχρονα να αντικρίσουν κατάματα το μέλλον. Αν έπρεπε να το πω συνοπτικά, όλα γύρω μας δηλώνουν ότι ζούμε μια πρωτοφανή, μια πρωτόγνωρη φάση μετάβασης και το μήνυμα των πολιτών είχε καθαρό. Τι μας λένε οι πολίτες? Θέλουμε συμβουλιά, ένα καλύτερο παρόν. Θέλουμε προετοιμασία για ένα άγνωστο ακόμα αύριο. Ναι, η χώρα προχώρησε, απέκτησε ισχύ, απέκτησε φωνή, απέκτησε επιρροή. Ας γίνει λοιπόν στο εξής αυτή η δυναμική της πρόοδος για όλους. Σε έναν δρόμο που ασφαλώς προϋποθέτει συνέχεια και συνέπεια. Αλλά τελικά είναι ο μόνος που οδηγεί σε καθαρούς ορίζοντες. Ορίζοντες ευρωπαϊκούς, οικονομικούς, κοινωνικούς, ώστε στα θεμέλια και στους πρώτους ορόφους που ήδη χτίσαμε αυτά τα 7,5 χρόνια να ολοκληρώσουν το οικοδόμημα της Ελλάδος του 2030. Γι' αυτό και φέτος στρεφόμαστε στα πιο δυναμικά στρώματα της κοινωνίας και σε ολόκληρη την κοινωνία ταυτόχρονα. Στους ελεύθερους επαγγελματίες, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους συνταξιούχους, τους αγρότες, τους δημόσιους υπαλλήλους, τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, στην οικογένεια, στους τρίτεκνους, στους πολύτεκνους, όπως και στους ενοικιαστές. Και σε εκείνη λοιπόν θα είμαι σαφής, ξεκινώντας την περιγραφή των παρεμβάσεών μας για τον επόμενο χρόνο. Ξέρω καλά ότι η ραχοκαλιά της οικονομίας μας είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρότερες επιχειρήσεις. Τότε λοιπόν, γιατί μας βαρύνεται με τόσα τεκμήρια, ενώ εμείς υιοθετήσαμε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές? Με ρωτούσαν καθόμουν σε ένα καφέ. Και έχουν δίκιο. Γι' αυτό το λόγο τώρα μειώνουμε τα τεκμήρια στους συνεπείς επαγγελματίες, καταργώντας τις δύο πιο σημαντικές προσαυξήσεις στον υπολογισμό τους, του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας του προσωπικού. Ενώ επίσης τους οικισμούς κάτω των 2.000 μόνιμων κατοίκων, στη Δυτική Μακεδονία για ευνόητους λόγους ανεβάζουμε το όριο στους 2.200, τα τεκμήρια πέφτουν στο μισό. Αυτή την παρέμβαση ωφελούνται συνολικά πάνω από 155.000 επαγγελματίες. Να το κάνω απλά. Το πω απλά μέσα από ένα παράδειγμα. Πάρτε μια επιχείρηση εστίασης εδώ στη Θεσσαλονίκη. 15 ετών με 5 εργαζόμενους, μισθοδοσία 105.000 ευρώ. Πράγματι. Με τις προσαυξήσεις αυτή η επιχείρηση επιβαρύνθηκε σημαντικά με τα τεκμήρια. Το όφελος από την παρέμβαση την οποία κάνουμε ξεπερνάει τα 2.500 ευρώ το χρόνο. Και επιπλέον, από τις ερχόμενες δηλώσεις του Μαρτίου θέλω να θυμίσω ότι όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν και μικρότερο φόρο εισοδήματος, όπως το προβλέπει η φορολογική μεταρρύθμιση την οποία έχουμε ήδη ψηφίσει. Μια φορολογική μεταρρύθμιση την οποία θέλω να θυμίσω την είδαν ήδη μισθωτοί του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στα εκαθαριστικά τους από τον πρώτο μήνα του φετινού χρόνου. Ακολουθεί ωστόσο και μία ακόμα διευκόλυνση. Από το φορολογικό έτος 2027 μειώνουμε την προκαταβολή φόρου από το 55% στο 50%, ενώ από το 28% η ίδια επιβάρυνση θα αποκλιμακώνεται ετησίως κατά 5% στα νομικά πρόσωπα, ώστε να φτάσει και εκεί σταδιακά από το 80% στο 50%. Μιλάμε συνεπώς για μια μόνιμη παρέμβαση σε τρία επίπεδα. Όλα τους συγκλίνουν στην ανακούφιση των επαγγελματιών και των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. Κάθε επίσκησή μου στην περιφέρεια, το βιώνετε και εσείς και οι συνάδελφοι βουλευτές, ειδικά αυτοί που εκλέγονται στην περιφέρεια, το πρώτο θέμα συζήτησης ήταν το τρόπο

των οποίων και θα αυξηθούν και θα στηριχθούν οι επαγγελματίες αγρότες. Πώς θα εξυγχρονιστεί η παραγωγή και πάνω απ' όλα πόσο μπορούν να ελαφρυνθούν όσοι εργάζονται στις καλλιέργειες, στην κτηνοτροφία, κρατώντας στα χωριά τους νέους ανθρώπους. Κατέγραψα αυτούς τους προβληματισμούς και σήμερα η κυβέρνηση απαντά πώς, μηδενίζοντας αμέσως το φόρο στους κατεπάγγελμα αγρότες με εισοδήματα έως τα 20.000 ευρώ. Μηδέν φόρο στους αγρότες για εισοδήματα έως και 20.000 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ένας αγρότης που δήλωνε 20.000 ευρώ αντί για 1.183 ευρώ που θα πλήρωνε, τώρα δεν θα οφείλει τίποτα. Ένας αγρότης με εισόδημα 30.000 ευρώ, μιλάμε για αγρότες επιτυχημένους με μεγάλη δραστηριότητα, θα πλήρωνε με την υφιστάμενη κλίμακα φόρο 5.083 ευρώ. Στο εξής, αυτός ο αγρότης θα πληρώνει λιγότερο από τα μισά. 2.183 ευρώ για την ακρίβεια, θα έχει δηλαδή όφελος 2.900 ευρώ το χρόνο. Είναι μια σημαντική ανακούφιση και αφορά σε πρώτη φάση σχεδόν 50.000 παραγωγούς. Θέλω να πω όμως και κάτι για τους κτηνοτρόφους μας, οι οποίοι πολύ χτυπήθηκαν φέτος και από την ευλογιά και δυστυχώς στο νησί της Λέσβου και από τον αθώδη πυρετό. Την πρώτη στιγμή ξέρετε ότι η πολιτεία στάθηκε κοντά τους με αποζημιώσεις και με κάλυψη του χαμένου εισοδήματος. Όμως αυτό το ξέρω ότι δεν αρκεί. Πολύ σύντομα λοιπόν, και αυτό αποτελεί προσωπικό μου στοίχημα και κεντρική προτεραιότητα, θα έχουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ανάταξης, πλήρους ανάταξης της κτηνοτροφίας μας, που θα θωρακίζουν τους κτηνοτρόφους μας μόνιμα από τις γνώσεις. Θα το ξαναπώ. Η κυβέρνηση θα διεκδικήσει πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους και αποτελεί δέσμευσή μου ότι τα κοπάδια που χάθηκαν θα ξανασυσταθούν το συντομότερο δυνατόν. Και όλα αυτά θέλω να θυμίσω, ενώ στον πρωτογενή τομέα εξακολουθούν να ισχύουν προφανώς αποφάσεις που ήδη έχουμε λάβει. Από το φθηνότερο ρεύμα και την επιστροφή του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο στην Αγγλία, μέχρι τον ευνοϊκότερο ΦΠΑ στα λιπάσματα και στις ορθοφές, το ίδιο προφανώς και η κατάργηση του ένφια σε περιοχές της περιφέρειας. Κυρίως όμως, το νέο σύστημα των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων που καταβάλλεται πλέον μέσω της ΑΔΕ. Ένα πρόβλημα δεκαετιών βρίσκει επιτέλους τη γενναία λύση τους. Και με την τελευταία πληρωμή την οποία κάναμε, η μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών και των κτηνοτρόφων γνωρίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο εισπράττουν περισσότερα χρήματα. Και αυτό αποτελεί την καλύτερη δικαίωση και την πολιτική επιλογή την οποία κάνουμε. Τρίτο μέτωπο, συνταξιούχοι. Συχνά ακούμε, μας λένε τι θα γίνει και με εμάς. Πρόεδρε, μας ρωτούν σε κάθε επαφή. Σας ανακοινώ λοιπόν ότι η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου διευρύνεται πρώτον πια σε όλους άνω των 65 ετών, αλλά και το ύψος αυξάνεται αμέσως από τα 300 ευρώ στα 400 ευρώ καθαρά. Συνεπώς, 2,2 εκατομμύρια δικαιούχοι θα δουν από αυτόν τον Νοέμβριο, και κάθε Νοέμβριο το τονίζω, τις αποδοχές τους αυξημένες περίπου στο ποσό μιας επιπλέον εθνικής σύνταξης, και μάλιστα καθαρό. Θυμίζω με την ευκαιρία αυτή ότι στο μεταξύ έχει καταργηθεί η μείωση των συντάξεων χειρίας, ψηφισμένη από τον νόμο Τσίπρα-Κατρούγκαλου. Με τις νέες ρυθμίσεις και τις αυξήσεις, μια συνταξιούχος με μηνιαίο καθαρό εισόδημα 823 ευρώ θα εισπράττει επιπλέον 208 ευρώ από την ετήσια αύξηση των συντάξεων, αλλά 400 ευρώ από τη στήριξη, σύνολο 608 ευρώ καθαρά. Ένας συνταξιούχος με εισόδημα
1.086 ευρώ το

όφελος θα είναι 684 ευρώ. Ένας μεγάλος ταξιούχος με 1.716 ευρώ σύνταξη θα φτάνει τα 849 ευρώ καθαρά. Και εδώ δηλαδή μιλάμε για σχεδόν μία επιπλέον σύνταξη. Στο δημόσιο τώρα. Θεσπίζεται. Ύστερα από 15 χρόνια. Και από το 2027. Το τονίζω. Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ σε 720.000 δημόσιους υπαλλήλους. Είναι μια μόνιμη ενίσχυση που θα μετρά και για τις συντάξιμες αποδοχές μαζί με τις ετήσιες αυξήσεις. Ένας υπάλληλος 40 ετών με δύο παιδιά, καθαρό μισθό 1.450 ευρώ, θα δει αύξηση 562 ευρώ καθαρά το 27 και επιπλέον 402 ευρώ το 28, σύνολο δηλαδή 964 ευρώ. Ένας νεότερος δημόσιος υπάλληλος με 1.123 ευρώ μισθό θα ωφελείται με 609 ευρώ καθαρά το 27, επιπλέον 424 ευρώ το 28. Εδώ μιλάμε για πρόσθετο εισόδημα 1.033 ευρώ, σχεδόν ένα ακόμα μισθό. Θυμίζω ότι την Δευτέρα το Υπουργείο Οικονομικών, όπως συνήθως, θα δώσει μια μεγάλη συνέντευξη τύπου που θα παρουσιάσει όλα τα μέτρα με ακόμα περισσότερα συγκεκριμένα παραδείγματα. Φέτος επίσης έχω την χαρά να ανακοινώσω ένα μέτρο το οποίο το θεωρώ πολύ καινοτόμο και τολμώ να πω και ριζοσπαστικό. Ένα μέτρο το οποίο πιστεύω ότι θα ενθαρρύνει και συνολικά την κουλτούρα αποταμίευσης στην πατρίδα μας. Για πρώτη φορά λοιπόν θεσπίζουμε έναν λογαριασμό τον οποίο θα μπορούν να ανοίγουν οι γονείς στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση κάθε παιδί. Σε αυτόν τον λογαριασμό η πολιτεία θα καταθέτει το ίδιο ποσό που θα καταθέτει και ο γονιός έως 1.200 ευρώ. 100 ευρώ ο γονιός, 100 ευρώ η πολιτεία. Δημιουργούμε έναν κλειστό κουμπαρά για τη νέα γενιά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ένα παιδί το οποίο έχει γεννηθεί, ήδη θα γεννηθεί, σε 18 χρόνια, γιατί μέχρι τότε θέλω να τονίσω, το κεφάλαιο αυτό θα είναι κλειδωμένο, εάν οι γονείς επιλέξουν να αποταμιεύουν 100 ευρώ το μήνα, θα βρεθεί στα 18 χρόνια με παραπάνω από 60.000 ευρώ ως βάση για να ξεκινήσει την ενήλικη ζωή του. Γιατί δεν αρκεί να κοιτάμε μόνο το παρόν, πρέπει να επενδύουμε και στο μέλλον. Και στο ίδιο πεδίο, στο πεδίο του δημογραφικού. Θέλω να θυμίσω ότι η περσινή μας φορολογική μεταρρύθμιση ήταν εστιασμένη στη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης για τις οικογένειες με παιδιά. Είχαμε κάνει τολμηρές παρεμβάσεις για τους τρίτεκλους συμπολίτες μας. Αποφασίσαμε όμως, μαζί με το επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών, ότι θέλουμε να πάμε ένα ακόμα βήμα παραπέρα. Τι κάνουμε λοιπόν? Μηδέν φόρος για 87.000 τρίτεκλους για εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ. Μηδέν. Ένας μισθωτός με τρία παιδιά, αν είχε τίσει εισόδημα 20.000 ευρώ, θα πληρώνει φόρο 620 ευρώ, τώρα θα πληρώνει μηδέν. Ένας ελεύθερος επαγγελματίας με εισόδημα 15.000 ευρώ θα έχει συνολική εξοικονόμηση έως 1.350 ευρώ. Αλλά όχι μόνο. Αυξάνουμε και το ειδικό επίδομα των πολύτεκνων οικογενειών κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο το οποίο γεννιέται στη χώρα μας. Σήμερα μια οικογένεια που θα αποκτήσει το τέταρτο παιδί της εισπράττει 3.500 ευρώ. Τώρα θα εισπράττει 4.500 ευρώ. Μια οικογένεια με 5 παιδιά εισέπρατε 5.500 ευρώ, θα εισπράττει 6.500.

6.000 ευρώ και ούτω καθεξής για τα περισσότερα τέκνα για τις μεγάλες πολυτεχνικές οικογένειες. Αυτό το μέτρο ζήτησα από το Υπουργείο Οικονομικών να ισχύσει και για τις γεννήσεις που έγιναν από τον Ιανουάριο του 2026 και θα στηρίξει ουσιαστικά χιλιάδες πολυτεχνικές οικογένειες. Κυρίες και φίλοι, με τη σειρά τους, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι ωφελούνται από την αύξηση του κατώτου μισθού, θα μιλήσω γι' αυτό σε λίγο, από τη νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή μονάδα, θυμίζω, από τον ερχόμενο Απρίλιο, αλλά και από τις ελαφρύνσεις που ήδη δρομολογούνται. Σήμερα, λοιπόν, μπορώ να το πω πια με ασφάλεια. Το 2023 είχαμε θέσει ένα στόχο. Αποτελούσε κεντρική μας δέσμευση στο προεκλογικό μας πρόγραμμα. Είχαμε πει τότε ότι το 27 ο κατώτος μισθός θα φτάσει τα 950 ευρώ. Σήμερα σας λέω με τα βεβαιότητας ότι το 2027 ο κατώτος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ που είχαμε θέσει ως στόχο. Το είπαμε και το κάνουμε. Και ο στόχος, για να το πούμε απλά, είναι να φτάσει τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028. Με βάση όσα προανέφερα, ένας νέος με βασικό μισθό θα δει όφελος 414 ευρώ το 27, συνολικά 1.040 ευρώ το 28. Μια υπάλληλος με τρεις τριετίες, θέλω να θυμίσω, το κατώτος μισθό συμπαρασύρει και τις τριετίες, που αμείβεται με 959 ευρώ καθαρό, θα έχει αύξηση που το 28 θα φτάσει τα 1055 ευρώ συνολικά. Μιλάμε για 2,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας, οι οποίοι παράγουν, υπομένοντας ωστόσο, και αγωνίζονται απέναντι στην καθημερινή ακρίβεια. Είναι συνεπώς δίκαιο να στηριχτεί το εισόδημά τους μαζί με τις σημαντικές άλλες πρωτοβουλίες που έχουμε αναλάβει για να περιορίσουμε τα έξοδα των οικοκυριών. Σημειώνω από τη μία πλευρά την προσπάθεια μείωσης των τιμών σε μια σειρά από επιλεγμένα προϊόντα στο ράφι των σούπερ μάρκετ. Μια προσπάθεια που ήδη φέρνει τα πρώτα αποτελέσματα. Από την άλλη όμως, και για το ρεύμα που επίσης επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, μέσα στην επόμενη τριετία, ο στόχος μας είναι σαφής. Η τιμή του ρεύματος να μειωθεί κατά 30% μέσα στα επόμενα 3 χρόνια. Για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τη σειρά του την Τρίτη θα παρουσιάσει σε συνέντευξη τύπου τα πολύ σημαντικά μέτρα τα οποία ήδη έχουν δρομολογηθεί για την ενεργειακή εξοικονόμηση, αλλά και το σχέδιο δράσης για το πώς θα πετύχουμε αυτό το φιλόδοξο στόχο. Το πρώτο το οποίο θα κάνουμε όμως είναι από τον Ιανουάριο θα περικόψουμε στο μισό τις χρεώσεις κοινωνικής ωφέλειας των λογαριασμών οίκο σε όλους τους οικιακούς λογαριασμούς ρεύματος. Δηλαδή σε περισσότερες από 6 εκατομμύρια παροχές. Γιατί μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Μπορούμε να το κάνουμε αυτό γιατί επενδύσαμε σαν Ocean Space Ενέργειας, επενδύσαμε στις διασυνδέσεις των νησιών μας και αυτή η πολιτική, προσέξτε, παρά τα όσα ακούγονται, κρατά τις τιμές του ρεύματος κατά 19% πιο φθηνές από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτής που πρόσφατα επέτρεψε στη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού να εισάγει πρώτη ακόμα πιο ανταγωνιστικά προγράμματα για τα σταθερά της τιμολόγια. Θυμίζω 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα. 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα. Όποιος έχει ανησυχία για την πορεία των τιμών έχει τη δυνατότητα σήμερα να κλειδώσει αυτή τη σταθερή τιμή για τον επόμενο χρόνο και δεν θα μπορούσαμε, φίλες και φίλοι, να κάνει η δημόσια επιχείρηση εκτισμού για τέτοια παρέμβαση εάν δεν είχαμε φροντίσει να την εξυγειάνουμε και να την καταστήσουμε εθνικό πρωταγωνιστή. Είναι η υγιής και κερδοφόρα ΔΕΗ που επιτρέπει στην επιχείρηση σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία να στηρίξει τους Έλληνες καταναλωτές. Όπως βέβαια ανακοινώσουμε και ένα μεγάλο σχέδιο επιδοτήσεων.

προμηθευτούμενης αγοράς αντλιών θερμότητας ηλιακών θερμοσυφώνων για 100.000 δικαιούς. Περισσότερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την ερχόμενη Τρίτη. Μένοντας τώρα στο κοινωνικό πεδίο και ειδικά στον χώρο των συμπολιτών μας με αναπηρία, να προσθέσω μια σημαντική παρέμβαση. Είναι κάτι το οποίο το αναπηρικό κίνημα μας το ζητούσε εδώ και πολλά χρόνια. Δεν είναι άλλη από την τιμαριθμοποίηση σε μόνιμη βάση όλων των αναπηρικών επιδομάτων. Με αυτόν τον τρόπο 220.000 πολίτες θα έχουν ένα πρόσθετο μέσο ετήσιο όφελος μεθοσταθμικά 220 ευρώ, καθώς πια η ενίσχυση που λαμβάνουν θα ακολουθεί τον πληθωρισμό και την εξέλιξη του ΕΕ. Πρόκειται για μια παράληψη που έρχεται από το παρελθόν και ευτυχώς σήμερα διορθώνεται. Στα παραπάνω αξίζει να προσθεθεί και ότι από το 2027 επεκτείνουμε την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε ακόμα 131 οικισμούς, ώστε να φτάσει συνολικά τον αριθμό των 12.855 οικισμών. Ο συγκεκριμένος φόρος πάβει να επιβαρύνει 650.000 ιδιοκτήτες για να στηρίξουμε έμπρακτα την ελληνική περιφέρεια. Ενώ για το μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα θέλω να θυμίσω ότι ήδη ισχύουν μέτρα όπως η επιστροφή ενοικίου, η απαλλαγή φόρου για τα κενά ακίνητα που ενοικιάζονται, οι εκπτώσεις στις δαπάνες ανακαίνησης και τελευταία οι περιορισμοί της φραγκοφωνίας μίσθωσης. Αυτές οι προσπάθειες τώρα θα πλαισιωθούν από ένα νέο πρόγραμμα. Σπίτι μου 3, ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, με στόχο να συμπληρώσουμε 40.000 περιπτώσεις νέων ζευγαριών που θα αποκτήσουν πρώτη κατοικία με αυτή τη διαδικασία. Θυμίζω ότι 25.000 συμπολίτες μας κατάφεραν και απέκτησαν το δικό τους σπίτι με επιδοτούμενο στεγαστικό δάνειο. Πληρώνουν δηλαδή, με άλλα λόγια, δόση στεγαστικού δανείου χαμηλότερη από αυτή που θα κατέβαλαν σε ενίκιο για ένα αντίστοιχο σπίτι. Εν επαφή μου με τη νέα γενιά, βέβαια, ξέρω πολύ καλά πόσο σύνθετο, πόσο περίπλοκο είναι αυτό το πρόβλημα. Πιστέψτε με, δεν είναι μόνο ελληνικό. Και γι' αυτό και θα τεθεί ως προτεραιότητα όλων των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ατζέντα της επικείμενης ελληνικής ευρωπαϊκής προεδρίας. Προς το παρόν, ωστόσο, προωθούμε, σας μίλησα για κίνητρα, αλλά να σας μιλήσω και για ένα αντικίνητρο το οποίο προωθούμε σχετικά με την πρόσφατη τάση που συντείνει στη διατήρηση των υψηλών τιμών. Πήραμε την απόφαση να αυξήσουμε τον φόρο μεταβίβασης από 3% σε 15% όταν οι αγοραστές προέρχονται από τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί πράγματι, το ενδιαφέρον από κράτη όπως η Κίνα, η Τουρκία, το Ισραήλ μπορεί να είναι σε ένα βαθμό καλοδεχούμενο, αλλά έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον που σε αρκετές περιοχές της χώρας έχει καταστήσει πολύ πιο δύσκολο την προσπάθεια του Έλληνα να αποκτήσει το δικό του σπίτι. Κλείνω αυτό το κεφάλαιο με τρεις αποφάσεις για τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη. Η πρώτη μπορεί να ακούγεται τεχνοκρατική, αλλά είναι πολύ σημαντική. Και αναφέρομαι στη μεταφορά. 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Ο σκοπός είναι αυτοί οι πόροι να χρηματοδοτήσουν αποκλειστικά μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν δυσκολία πρόσβασης σε τραπεζικό δάνειο. Συγκεκριμένα, με ένα δανειοδοτικό σχέδιο ύψους 1,1 δισεκατομμυρίων και με ένα οικειοδοτικό πυλώνα ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο και με τη συμμετοχή των τραπεζών, η συνολική ενίσχυση των μικρομεσαίων εκτιμούμε ότι θα φτάσει τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεύτερον, πήραμε την απόφαση να επιταχύνουμε από τα 10 στα 6 χρόνια τις αποσβέσεις των επιχειρήσεων.

κηρύσεων για την ανανέωση του εξοπλισμού τους. Μια πολύ σημαντική φορολογική μεταρρύθμιση που ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να επενδύσουν περισσότερο στο να εξυγχρονίσουν συνολικά τον εξοπλισμό τους. Και η τρίτη μας επιλογή έχει, νομίζω, τη δικιά της ξεχωριστή σημασία, διότι έρχεται ουσιαστικά να καταργήσει τον τελευταίο μνημονιακό νόμο. Το τέλος επιδιδεύματος από το 2027 καταργείται για τα νομικά πρόσωπα με έδρα ή υποκαταστήματα εκτός της Αττικής πλην την ενότητα των νήσων. Ενώ από το 28 το τέλος επιδιδεύματος μειώνεται κατά 50% και το 29 καταργείται πλήρως και στην Αττική. Κύριε Δήμαρχε, για να το πω απλά, μια επιχείρηση λιανεμπορίου με έδρα εδώ πέρα την Θεσσαλονίκη, με ένα υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, το 2026 πλήρωνε 1.600 ευρώ. Το 2027 θα πληρώνει 0. Και να προσθέσω και μία ακόμα απόφαση φορολογικής δικαιοσύνης, αλλά πιστεύω και κοινής λογικής. Καθώς λοιπόν διαπιστώνετε ότι υπάρχουν περιπτώσεις που στα μέλη διοικητικών συμβουλίων ή σε ανώτερα στελέχη διανέμονται εξαιρετικά υψηλές αμοιβές από τα κέρδη των επιχειρήσεων που σήμερα φορολογούνται με συντελεστή μόλις 5%, επέρχεται μία αλλαγή. Τα εισοδήματα αυτά, αν ξεπερνούν το ύψος των 60.000 ευρώ, θα φορολογούνται με 15%, κάτι το οποίο νομίζω ότι μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε ότι είναι δίκαιο. Φίλες και φίλοι, το πρόγραμμα το οποίο σας παρουσίασα έχει κόστος για το 2027 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Έως 2030 το κόστος θα αγγίξει τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Θέλω να επαναλάβω ότι κινούμαστε στα όρια του υφιστάμενου δημοσιονομικού χώρου. Και η επιλογή, μάλιστα, να μιλήσω με συγκεκριμένα παραδείγματα δεν ήταν τυχαία. Είναι ένας τρόπος να εξηγηθεί πώς η οικονομική μας πολιτική γίνεται τελικά όφελος για τον κάθε πολίτη. Αποδεικνύει επίσης πόσο δύσκολη είναι η προσπάθεια να στηρίζεται το εισόδημα χωρίς σε καμία περίπτωση να κινδυνεύει η δημοσιονομική ισορροπία. Θέλω να το επαναλάβω, να το θυμίσω και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Οι υπερβάσεις δαπανών από τις οροφές δαπανών όπως αυτές έχουν καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση οδηγούν πια αυτόματα, το επαναλαμβάνω, αυτόματα σε ευρωπαϊκή επιτήρηση. Έχει μια σημασία όμως ότι αυτές οι πρακτικές αναφορές σε ένα επάγγελμα, ένα μέτρο, ανά καθαρή αμοιβή, συνιστούν και ένα κριτήριο ρεαλισμού και σοβαρότητας. Για να το πω διαφορετικά, ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Όπως πέρυσι υλοποιήσαμε το 100% των μέτρων που εξήγηλα από αυτό το βήμα, έτσι και φέτος θα συμβεί ακριβώς το ίδιο με τα μέτρα τα οποία σας παρουσιάζω τώρα. Και αυτό το μελετημένο σχέδιο εντάσσεται ουσιαστικά σε ένα ημερολόγιο κοινωνικής ανταπόδοσης. Με χρονικές δεσμεύσεις, ανοιχτές τελικά, στην κρίση των πολιτών. Και κάτι τέτοιο ακριβώς, ένα τέτοιο σχέδιο, ξεκινά αμέσως. Σημειώστε λοιπόν τις ημερομηνίες και τα μέτρα. 25 Σεπτεμβρίου του 2026 καταβάλλεται διπλό ενίκιο σε εκπαιδευτικούς γιατρούς νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια και μάλιστα αναδρομικά για το φορολογικό έτος 2024. Από το βιβλίο που έχει ανακοινωθεί γίνεται τώρα πράξη. 1 Νοεμβρίου του 2026 επιστρέφει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα των αγροτών με το σύστημα στην Αντλία, όπως ακριβώς οι ίδιοι μας ζήτησαν. Ένα μέτρο που βοηθάει το πρωτογενή τομέα, περιορίζοντας τις συνέπειες της κρίσης στην ενέργεια. Στις 30 Νοεμβρίου του 2026, σε 2,5 μήνες από τώρα, καταβάλλεται το μόνιμο πλέον επίδομα των 400 ευρώ καθαρά πλέον σε συνταξιούχους άνω των 65, όλους τους συνταξιούχους άνω των 65, αλλά και σε άτομα με αναπηρία
και σε ανασφάλιση.

υπερήλικες. Ενώ την ίδια ημέρα όλοι οι ενοικιαστές εισπράττουν ένα ή δύο ενοίκια για το έτος 2025. Τέλη Δεκεμβρίου του 2026 πληρώνονται για πρώτη φορά οι ετήσιες αυξημένες συντάξεις Ιανουαρίου σε ύψος το οποίο θα προκύπτει από τον υπολογισμό του πληθωρισμού και του ΑΕΠ. Θυμίζω και χωρίς πλέον να συμψηφίζεται η προσωπική διαφορά. Την 1η Ιανουαρίου του 2027 μηδενίζεται ο φόρος όλων των τριτέκνων για εισοδήματα ως 20.000 ευρώ. Τιμαρθμοποιούνται τα αναπηρικά επιδόματα, πέφτουν στο μισό οι χρεώσεις στον οίκο, στο ρεύμα όλων των οικιακών παροχών και τέλος τον ίδιο μήνα ξεκινά η λειτουργία αυτού του νέου κουμπαρά για τη νέα γενιά από την πολιτεία και τους γονείς, ενώ ξεκινά και η υλοποίηση του προγράμματος Σπίτι μου 3 για πιο προσιτή στέγη σε νέους και μεσήλικες, τολμώ να πω, γιατί ο σκοπός μας είναι να αυξήσουμε τα ηλικιακά όρια των συμπολιτών μας που μπορεί να είναι και 50 ετών και θέλουν να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα. Θα ξεκινήσει η υλοποίησή του στις αρχές Ιανουαρίου. Μέσα Μαρτίου του 27, με τις νέες βεβαιώσεις έμφυα, ο συγκεκριμένος φόρος καταργείται σε οικισμούς ως 2.000 κατοίκους, ως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία. Έτσι, η επιβάρυνση αυτή πάβει ουσιαστικά να υπάρχει σε ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής περιφέρειας. Μέσα Μαρτίου με μέσα Ιουλίου, περίοδος φορολογικών δηλώσεων με μειώσεις φόρων, τις ψηφισμένες μειώσεις φόρων, ύψους 884 εκατομμυρίων ευρώ πρωτίστως για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες. Θυμίζω, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες δεν έχετε δει ακόμα τις μειώσεις φόρων οι οποίες έχουν ψηφιστεί. Θα τις δείτε τον Απρίλιο και τον Μάιο. Την 1η Απριλίου αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, φέρνοντας ταυτόχρονα οριζόντια αναβάθμιση, αύξηση και στις αμοιβές του δημοσίου, στα επιδόματα και στις τριετίες. Και μαζί μειώνονται κατά μισή ακόμα μονάδα οι ασφαλιστικές εισφορές των ιδιωτικών υπαλλήλων. Στις 30 Νοεμβρίου του 2027 καταβάλλεται εκ νέου η επιστροφή του ενός ενοικίου, του διπλού σε γιατρούς, νοσηλευτές και παιδευτικούς. Συνταξιούχοι εισπράττουν ξανά την ετήθια καθαρή ενίσχυση των 400 ευρώ και στα τέλη Δεκεμβρίου του επόμενου έτους, για πρώτη φορά, στους λογαριασμούς των δικαιούχων κατατίθενται αυξημένες ετήσιες συντάξεις, ενώ και οι δημόσιοι υπάλληλοι εισπράττουν το πρώτο μόνιμα επίδομα των 500 ευρώ, το οποίο θα συνυπολογίζεται και στη σύνταξή τους. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Μπροστά μας έχουμε ένα πλέγμα πρωτοβουλειών με παράλληλες στοχεύσεις σε πολλά διαφορετικά πεδία. Στην αύξηση των μισθών και των συντάξεων, δίπλα στις ελαφρύνσεις από φόρους. Στη δίκαιη κατανομή των πόρων που έχουμε στη διάθεσή μας σε όλο το κοινωνικό φάσμα και μεταξύ κέντρου και περιφέρειας. Σε παρεμβάσεις σε κομβικά ζητήματα, όπως η ενέργεια και η στέγη. Στη φροντίδα των πιο αδυνάμων, αλλά προφανώς και στη διατήρηση της ανάπτυξης. Είναι αυτή η ανάπτυξη η οποία μπορεί να χρηματοδοτεί τις συλλογικές παροχές. Όλα αυτά κοστολογημένα και χρονικά υπολογισμένα, ώστε να δίνουν συνέχεια σε αυτό το τόξο της εθνικής ανάκαμψης που άνοιξε από το 2019. Τότε που η Ελλάδα ξεκίνησε να παλεύει, να τρέχει για να κερδίσει το χαμένο έδαφος αυτής της δεκάχρονης κρίσης, ώστε σταδιακά η οικονομία της να αναταχθεί, να συρρυκνώσουμε, πρέπει να το επαναλαμβάνουμε, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία της οικονομικής μας πολιτικής. Η ενεργία ήταν στο 18% το 2019. Για πρώτη φορά έπεσε κάτω του 8% στο 7,9% για την ακρίβεια στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, δημιουργώντας 600.000 νέες δουλειές, ανακτώντας την επενδυτική βαθμό.

Μίδα, μειώνοντας διαρκώς το δημόσιο χρέος, γιατί μόνο έτσι η νέα γενιά απαλλάσσεται από τα βάρη των προηγούμενων. Αγαπητέ κύριε Πρέσβη, κύριε Υπουργέ της Ιαπωνίας, η Ελλάδα σήμερα, προσέξτε, η Ελλάδα σήμερα δανείζεται φθηνότερα στις αγορές από 4 από τις 7 χώρες των G7. Τις πιο μεγάλες οικονομίες του κόσμου. Δανείζεται φθηνότερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δανείζεται φθηνότερα από το Ηνωμένο Βασίλειο, δανείζεται φθηνότερα από τη Γαλλία, δανείζεται φθηνότερα από την Ιταλία. Είναι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη της πλήρους αποκατάστασης της δημοσιονομικής τάξης, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ο Υπουργός Οικονομικών το γνωρίζει καλά, σε μια περίοδο μεγάλης αναταραχής στην παγκόσμια αγορά ομολόγων. Και οι αγορές είναι αμήλικτες και δεν θα διστάσουν να τιμωρήσουν οποιαδήποτε χώρα ξεφύγει από το πλαίσιο της δημοσιονομικής πειθαρχίας όπως αυτές το αντιλαμβάνονται. Και βέβαια, σε αυτό το ίδιο διάστημα, αυτών των 7 ετών, οι περικοπές άρχισαν να δίνουν τη θέση τους στις αυξήσεις, οι φόρες ελαφρύνσεις. Το κράτος αποδείχθηκε ανθεκτικό σε μεγάλες και διαδοχικές κρίσεις. Από το μεταναστευτικό και την πανδημία μέχρι τις ξαφνικές φυσικές καταστροφές. Ενώ οι ένοπλες δυνάμεις μας άρχισαν να υποδέχονται φρεγάτες Μπελαρά και μαχητικά Ραφάλ, τελευταίο τύπου όπλα και ντρόνς, και βέβαια να αποκτούν μια σύγχρονη εκπαίδευση. Αναμφίβολα λοιπόν, η Ελλάδα του 2026 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2019 ή ακόμα και του 2023. Κοιτάξτε λίγο γύρω σας τη Θεσσαλονίκη. Τα είπε πολύ καλά ο Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης. Το μετρό της Θεσσαλονίκης παραδόθηκε πια ολοκληρωμένο και οι 18 σταθμοί του, κάτι το οποίο μας επιτρέπει να σχεδιάζουμε πια την επέκταση του μετρό προς τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Ο άξονας Πατρών Πύργου, έψον 65, ένας τόσο σημαντικός δρόμος για να βγάλει τη Δυτική Μακεδονία από την απομόνωση. Το flyover το βλέπετε κάθε μέρα όσοι κινήσει στον περιφερειακό. Κύριε Επίτροπε, προχωράει με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Όταν ολοκληρωθεί θα συνιστά μια πολύ σημαντική ανακούφιση στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης. Ενώ εδώ στην ίδια την πόλη, ξεκινά για να γίνει πράξη αυτό το όνειρο, το οποίο όμως γίνεται πια πραγματικότητα, το είδαμε στο πολύ όμορφο βίντεο το οποίο παρουσιάστηκε πριν, της πλήρους αναβάθμισης του χώρου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Λάβαμε υπόψη, κύριε Δήμαρχε, τους προβληματισμούς της πόλης, δαπανίσαμε χρήμα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, η πόλη θα αποκτήσει ένα μεγάλο πάρκο και ένα υπερσύγχρονο εκθεσιακό κέντρο όπως της αξίζει. Συνάντησε μεγάλες δυσκολίες αυτό το έργο. Μπορέσαμε όμως τελικά να το δομολογήσουμε. Στη χώρα, σήμερα που μιλάμε, τα πιο πολλά έχουν ολοκληρωθεί. Ανακαινίζονται 80 νοσοκομεία, 156 κέντρα υγείας. Χθες βρέθηκα στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου να εγκαινιάσω το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο σε ολόκληρη τη χώρα. Και αυτό χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης εδώ στη Θεσσαλονίκη. 7. 7 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ήδη κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις και έχουμε εξασφαλίσει εθνικούς πόρους ώστε αυτή η πολύ σημαντική κατάκτηση για τη δημόσια υγεία να μπορεί να συνεχιστεί, γιατί όσο επενδύουμε στην πρόληψη τόσο υπηρετούμε πραγματικά μια δημόσια υγεία η οποία προλαμβάνει τις ασθένειες πριν οι συμπολίτες μας φτάσουν στα νοσοκομεία. Για τα σοβαρά νοσήματα, κύριε Υπουργέ, μεγάλη επιτυχία ότι πια τα φάρμακα έρχονται στο σπίτι των ασθενών και δεν αναγκάζουμε τους καρκινοπαθείς, τους βαριάδους, τους συμπολίτες μας να περιμένουν στις ουρές της ντροπής των ΕΟΠΗ. Στην παιδεία, επισκέφθηκα ένα μόνο από τα 17 ολοκένουργια σχολεία τα οποία κατασκευάστηκαν στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Και είδα τη χαρά στα μάτια των νέων παιδιών, δημοτικότητα του σχολείου το οποίο επισκέφθηκα. Σε λίγο θα ανοίξει τις πόρτες του ένα σχολείο πραγματικά αντάξιο των προσδοκιών.

και των μαθητών και των εκπαιδευτικών μας, αλλά ταυτόχρονα μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου έχουμε ήδη κάνει παρεμβάσεις σε παραπάνω από 700 σχολεία σε ολόκληρη την περιφέρεια, γιατί τα παιδιά μας αξίζουν επιτέλους να επενδύσουμε σε καλές κτηριακές υποδομές, σε προσβάσιμους χώρους, σε γήπεδα. Και βέβαια η διδασκαλία γίνεται πια διαδραστικά μαζί με το ψηφιακό φροντιστήριο και όλα αυτά ενώ το ψηφιακό gov.gr

έτσι. Θυμίζω απλώς εδώ ότι επιτέλους καθιερώθηκε η επιστολική ψήφος και η ψήφος των αποδήμων. Οι Έλληνες του εξωτερικού θα μπορούν επιτέλους να ψηφίσουν χωρίς κανένα εμπόδιο. Το μόνιμο τόπο διαμονής τους, είτε με φυσική παρουσία στα προξενία, είτε με επιστολική ψήφο, εφόσον το επιλέξουν, η σχετική πλατφόρμα έχει ήδη ανοίξει. Και βέβαια, κερδίσαμε, παρά τις μάχες των οπισθοφυλακών, τη μάχη για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Κάμερες ελέγχουν πλέον την τάξη σε δρόμους και σε γήπεδα. Στις σχολές των δημόσιων πανεπιστημίων μας, οι καταλήψεις έγιναν βιβλιοθήκες. Ναι, είμαι υπερήφανος γιατί σήμερα στη χώρα δεν υπάρχει ούτε μία ενεργή κατάληψη σε κανένα δημόσιο πανεπιστήμιο. Είναι μια ιδεολογική μάχη, η οποία κερδίθηκε από αυτήν την παράταξη. Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, τόσο τις είχαν αμφισβητήσει κάποιοι, αλλά είναι αυτές που πολεμούν την φοροδιαφυγή και μας έδωσαν σήμερα τη δυνατότητα να μπορούμε να παρουσιάζουμε ένα ευρύ πρόγραμμα στήριξης της κοινωνίας. Ο ΕΦΚΑ εκδίδει γρήγορα συντάξεις. Ξεχάσαμε πια τις καθυστερήσεις της πολιετής. Γιατί και εδώ επήλθε μια κανονικότητα. Οι συντάξεις να εκδίδονται σε 2 με 3 μήνες. Η ψηφιακή κάρτα θωρακίζει τους εργαζόμενους. Έγινε πράξη από μια φιλελεύθερη, κοινωνικά ευαίσθητη κεντροδεξιά κυβέρνηση και όχι από τις κυβερνήσεις της αριστεράς. Γιατί έτσι δείξαμε έμπρακτα το ενδιαφέρον μας για τον κόσμο της εργασίας. Και συγχύρει το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά στην ιστορία του έχει πια εθνικό κτηματολόγιο. Ολοκληρώθηκε το κτηματολόγιο. Το παραλάβαμε στο 38%, είναι στο 99%. Πολλές από αυτές τις δράσεις χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Με προορισμό την κοινωνία και την ανάπτυξη. Παραλαμβάνω, μια εθνική επιτυχία με κατακτήσεις στις οποίες κάποιοι ίσως να θεωρούσαν δεδομένες, σας διαβεβαιώνω δεν ήταν καθόλου έτσι. Ο δρόμος από την πτώχευση στην πρωτοφορία και από το περιθώριο της Ευρώπης στο επίκεντρό της υπήρξε μακρύς. Και η πρόοδος της κοινής νόμης από τα παραπλανητικά ψέματα στην αλήθεια δεν ήταν καθόλου εύκολη. Αρκεί να σκεφτούμε μια χώρα πολιορκημένη από δεκάδες χιλιάδες μετανάστες που τώρα κρατά απόρθητα τα σύνορά της. Κάντε μια επίσκεψη στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Πηγαίνετε στη Λέσβο και θυμηθείτε την εικόνα ενός νησιού να βουλιάζει κάτω από 30.000 παράνομοι μετανάστες και πρόσφυγες. Σήμερα είναι κάτι παραπάνω από 300. Και αντί για μετανάστες και πρόσφυγες, έχουμε Τούρκους επισκέπτες, τους οποίους υποδεχόμαστε και οι οποίοι στηρίζουν την τοπική οικονομία. Σε έναν τόπο, λοιπόν, ο οποίος δεν είχε λόγο στο εξωτερικό, είναι πια ισότιμος συνομιλητής σε όλα τα μέτωπα της διεθνούς διπλωματίας. Είναι ενεργειακός κόμβος. Θυμίζω ότι το πρώτο εξάμηνο του 2027 θα γίνει, κυρία Πρέσβης, η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην πατρίδα μας ύστερα από 40 και χρόνια. Μια πατρίδα χωρίς καν 112 διαθέτει σήμερα έναν από τους πιο σύγχρονους μηχανισμούς πολιτικής προστασίας στην Ευρώπη. Η σύγκριση, συνεπώς, είναι καταλυτική σε όλους τους τομείς. Για παράδειγμα, στις αθλητικές υποδομές, σε όλη την επικράτεια, που φέρνουν απανωτές νίκες των ελληνικών χρωμάτων σε όλα τα θύματα. Και κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Θεσσαλονίκη, όπως η πολιτεία στήριξε τη δημιουργία μεγάλων αθλητικών υποδομών σε όλη τη χώρα, με τον ίδιο τρόπο θα ενισχύσει έμπρακτα και τη Νέα Τούμπα. Ο στόχος είναι η έναρξη των εργασιών το καλοκαίρι του 2027, ώστε η Θεσσαλονίκη να αποκτήσει ένα γήπεδο αντάξιο της ιστορίας του ΠΑΟΚ, μαζί με μια ολόκληρη αναβαθμισμένη περιοχή. Και ανάλογη πρόοδος, δεν μιλάμε συχνά γι' αυτό,
αλλά πρέπει να το λέμε, καταγράφεται και τόσο πολιτισμό. Σε αυτό το άειλο εθνικό πλεονέκτημα.

που μετατρέπεται αθόρυβα σε ισχύ της οικονομίας, ισχύ των τοπικών κοινωνιών, σε βραχίωνα του τουρισμού, αλλά και σε σύμβουλο της διεθνούς παρουσίας μας. Θέλω να θυμίσω ότι επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης έχουν παραδοθεί 34 νέα μουσεία προσβάσιμα σε όλους, όπως το Θεσσαλονίκη Μητρόπολης. Έχουν αναδυθεί επίσης πάνω από 200 αρχαιολογικοί χώροι, όπως εδώ, στα πολλά βυζαντινά και οθωμανικά μνημεία της πόλης. Ενώ το οικοσύστημα Hellenic Heritage ήδη αναβαθμίζει ψηφιακά τη συνολική εμπειρία των επισκεπτών σε 350 χώρους πολιτισμού, ενώ και η οπτιοακουστική μας βιομηχανία αναπτύσσεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Κυρίες και κύριοι, δεν βρίσκομαι εδώ σήμερα για έναν αναλυτικό απολογισμό όσων έγιναν και γίνονται. Και αν επικαλούμε κάποια από αυτά, το κάνω επειδή είναι χρήσιμο να μην έχουμε στο μυαλό μόνο τι θέλουμε σήμερα, αλλά και από πού ξεκινήσαμε, χωρίς η αμνησία να γίνεται αμεριμνησία. Και ένα σαφές ερώτημα. Αν αυτή η διαδρομή μπορεί τελικά να μπει σε περιπέτειες, ανατινάζοντας τις μέχρι τώρα κατακτήσεις του τόπου. Ή αντίθετα, αν παρά τις δυσκολίες, σημαδοτεί τελικά τη μόνη σίγουρη προοπτική του. Νέες προκλήσεις, ωστόσο, ανατέλουν προς το χέστρια. Και επιτρέψτε μου πολύ σύντομα να σταθώ σε 7 σαφείς στόχους δεσμεύσεις της οικονομικής μας πολιτικής για την επόμενη τετραετία. Η ανεργία θα βρεθεί στη χώρα κάτω από το 6%. Θα φτάσουμε επιτέλους στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η οικονομία θα έχει ετήσια ανάπτυξη με ρυθμό άνω του 2%. Διπλάσιο σε κάθε περίπτωση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ώστε ο μέσος μισθός να ξεπεράσει τα 1.800 ευρώ. Ενώ ο βασικός μισθός αυξάνεται σταθερά. Το ξαναλέω, από τον Ιανουάριο του 2028 θα είναι στα 1.000 ευρώ, για να το πω αλλιώς. Σε 18 μήνες από τώρα δεν θα υπάρχει τριψήφιος μισθός για πλήρη απασχόληση στη χώρα μας. Στόχος. Οι επενδύσεις είναι στα 46 δισεκατομμύρια σήμερα. Να φτάσουν τα 65 δισεκατομμύρια, ξεπερνώντας κατά πολύ το 20% του ΕΠ. Πρέπει να καλύψουμε αυτή την απόσταση που ακόμα μας χωρίζει από την Ευρώπη στο μέτωπο των επενδύσεων. Το χρέος θα συνεχίσει να αποκλιμακώνεται ραχδαία. Θα πέσει κάτω από το 120% του ΑΕΠ το 2029, κάτω από το 110% του ΑΕΠ το 2030. Ναι, ο στόχος μας είναι το ελληνικό αξιόθρεο να κατακτά την ανώτερη διάμεση βαθμίδα Α. Αυτός είναι ένας εθνικός στόχος, τον οποίο μπορούμε και πρέπει να πετύχουμε. Είναι εξελίξεις που σημαίνουν, θα μου πείτε, τι σημασία έχει τον απλό πολίτη η επενδυτική βαθμίδα στην οποία βρίσκεται η χώρα, έχει μεγάλη σημασία. Σημαίνει τελικά ευνοϊκότερο δανεισμό για το κράτος, ευνοϊκότερο δανεισμό για τις επιχειρήσεις, για τους πολίτες. Σημαίνει όμως τελικά και μεγαλύτερη προσωπική ευχέρεια. Δεν είναι η ώρα σήμερα προφανώς να μιλήσω με μεγάλες λεπτομέρειες για το σχέδιο της τετραετίας 2027 και 2031. Ανέφερα μια σειρά από συγκεκριμένους στόχους που δείχνουν, νομίζω, τη διπλή του κατεύθυνση. Από τη μια πλευρά, τη διαρκή τόνωση του εισοδήματος, ώστε από τα δημόσια ταμεία τα ωφέλη να μεταφέρονται στον κάθε πολίτη ξεχωριστά. Και από την άλλη, τη συνέχιση της εθνικής αναπτυξιακής τροχιάς. Και όλα αυτά δίπλα στην δεδομένη αμυντική μας θωράκιση και στην σταθερή φροντίδα των πιο αδύναμων. Με άλλα λόγια, αυτή η νέα πρόκληση ενσωματώνεται σε 10 άλματα. 10 άλματα. Με κομβικότερο την ποιότητα της ανάπτυξης και την αύξηση της παραγωγικότητας. Μέχρι το 2031 πρέπει η μεταποίηση να φτάσει στο 12% του ΕΠ. Πρέπει 300.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπουν στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και του βιομηχανικού αυτοματισμού. Και ναι, πρέπει οι επενδύσεις να σημειώσουν νέο ρεκόρ. Είναι οι επενδύσεις αυτές που τροφοδοτούν την ανάπτυξη, είναι αυτές που φέρνουν πλούτο στα δημόσια ταμεία

στην απασχόληση στην κοινωνία. Μιλάω για ιδιωτικές επενδύσεις, μιλάω για δημόσιες επενδύσεις, μιλάω για επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από ιδιωτικούς πόρους, από εθνικούς πόρους, από ευρωπαϊκούς πόρους. Το δεύτερο μεγάλο άλμα το οποίο καλούμαστε να κάνουμε είναι να χτίσουμε επιτέλους οριστικά και αμετάκλητα ένα κράτος κανόνων και όχι προσωπικών διαμεσολαβήσεων μέσα από παραθυράκια συναλλαγών. Μη εδώ η σταματική αναθεώρηση θα αναβαθμίσει τη δημόσια ζωή με προωθητικές τομές. Από τη δημοσιονομική συνέπεια μέχρι την αναθεώρηση του άρθρου 86 για την ευθύνη των υπουργών και από τη σύνδεση της απόδοσης με την αξιολόγηση στο δημόσιο, σημαντική θεσμική πρωτοβουλία, τομή μεγάλη για ένα νέο σύνταγμα μέχρι ένα σύγχρονο πλαίσιο που θα εγγυάται την ανεξάρτητη λειτουργία των θεσμών. Επόμενο, τρίτο άλμα. Η Ελλάδα πρέπει να βρεθεί στα 10 πρώτα ευρωπαϊκά κράτη σε ό,τι αφορά την ταχύτητα και την ποιότητα της δικαιοσύνης. Κάτι που θα φέρει ο ψηφιακός φάκελος των δικαστών, αλλά και πια η παράλληλη δυνατότητα του πολίτη να μπορεί να παρακολουθεί ο ίδιος την εξέλιξη της υπόθεσής του. Μαζί με ειδικά τμήματα, με βάση το αντικείμενο της δίκης, το διπλασιασμό των εξωδικαστικών επιλύσεων, την επέκταση του νέου δικαστικού χάρτη και στη διοικητική δικαιοσύνη. Θέλω να τονίσω εδώ πέρα την πολύ μεγάλη επιτυχία μια σιωπηλή μεταρρύθμιση. Ο νέος δικαστικός χάρτης, ο οποίος ουσιαστικά κατάργησε τα αερονιδικεία, μας έδωσε περισσότερους ανθρώπινους πόρους για να μπορούμε να επιταχύνουμε σημαντικά την απονομή της δικαιοσύνης. Κάτι το οποίο έχει ήδη αρχίσει να φαίνεται να γίνεται αισθητό στα πρωτοδικεία της χώρας. Στην παιδεία, πρωταγωνιστής γίνεται το νέο σχολείο. Ολοκληρώνουμε αυτόν τον μεγάλο εθνικό διάλογο για το σχολείο του μέλλοντος. Η ενίσχυση, η καθιέρωση του εθνικού απολυτηρίου ως κεντρική πύλη προς το πανεπιστήμιο. Για ένα σχολείο το οποίο περνά από την αποστήθηση στη διδασκαλία, που καλλιεργεί δεξιότητες, κριτική σκέψη, αξιοποιεί την τεχνολογία, με έμφαση μεγάλη στην τεχνική εκπαίδευση, την οποία πρέπει να αποστιγματίσουμε κοινωνικά στη χώρα μας, να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να στραφούν προς την τεχνική εκπαίδευση. Προσφέρει καλύτερες, πιο σίγουρες δουλειές, καλύτερα αμοιβόμενες δουλειές. Ο στόχος μας είναι το 2030 η χώρα μας να βρεθεί στο υψηλότερο 25% των ευρωπαϊκών επιδόσεων σε βασικές δεξιότητες, συνδέοντας με αυτόν τον τρόπο τη μάθηση με την επαγγελματική αποκατάσταση. Το πέμπτο άλμα το οποίο καλούμαστε να κάνουμε αφορά τη στέγη, την προσιτή στέγη, κυρίως για την Ελλάδα. Με τη διάθεση 20.000 νέων ανακοινισμένων σπιτιών, με επιπλέον 8.500 φοιτητικές κλίνες, φοιτητικές αιστείες έχουν αρχίσει ήδη να χτίζονται, με 10.000 δικαιούχους στα προγράμματα απόσυρσης κατοικίας, με 2.000 καινούρια διαμερίσματα στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Το αρμόδιο Υπουργείο με το νέο φορέα στεγαστικής πολιτικής θα εργαστούμε για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τη δημόσια αλλά και τη δημοτική περιουσία. Το έκτο άλμα το οποίο καλούμαστε να κάνουμε αφορά το πρωτογενή τομέα, ώστε περιφέρεια να αναγεννηθεί. Το στίχημα εδώ είναι απλό. Η αύξηση της παραγωγικότητας αναστρέμα και εργαζόμενο με στόχο πολύ περισσότερες στις εξαγωγές. Αυτό σημαίνει πολλά πράγματα. Αναδασμούς τους έχουμε εγκαταλείψει εδώ και πολλά χρόνια. Ένα πλήρες γεωπληροφοριακό μητρό αγροτικής δύης. Γεωργία ακριβίας. 6 μιλιάρδες. Περισσότερα θερμοκήπια. Συνεργατικά σχήματα. Αγροδιατροφικά κέντρα αφοδιαστικής αλυσίας σε όλη τη χώρα. Έμφαση στην εκπαίδευση. Πρέπει να καταρτήσουμε τους νέους μας αγρότες. Αγροτικά λύκεια, νέα αγροτικά εκπαιδευτικά κέντρα. Επόμενο άλμα, η πράσινη και ανθεκτική Ελλάδα. Τεράστια μεταρρύθμιση, η οποία έχει ήδη αρχίσει και δρομολογείται. Η σύνδεση, η μετάπτωση των πολεοδομιών στο εθνικό κτηματολόγιο. Η ενίσχυση της πολιτικής προστασίας. Η περαιτέρω προώθηση των ανώσεων πηγών ενέργειας και των ηλεκτρικών διασυνδέσεων. Επαναλαμβάνω, είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι διασυνδέσεις αυτές που μας επιτρέπουν να έχουμε μετατρέψει τη χώρα από εισαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας σε εξαγωγέα και είναι ακριβώς αυτές οι επενδύσεις που μας επιτρέπουν τελικά να έχουμε πιο ανταγωνιστικές τιμές ενέργειας. Κυρίως όμως, τεράστιο εθνικό στοίχημα για την επόμενη τετραετία. Η διαχείριση του νερού. Κάναμε ένα πρώτο μεγάλο βήμα. Πρέπει να προχωρήσουμε ενωποιώντας

700 διάσπαρτους φορείς έχουμε σήμερα εκτός ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ. Να προχωρήσουμε σε ένα κεντρικό σχέδιο αυτών των έργων. Να μπορούμε να έχουμε ψηφιακή παρακολούθηση των απολειών και σύνδεση των τελών με τη σωστή χρήση του πολύτιμου αγαθού. Το επόμενο άλμα που καλούμαστε να κάνουμε αφορά τη δημόσια διοίκηση. Ναι, μπορούμε να έχουμε. Πιστεύω στους δημόσιους υπαλλήλους μας. Μπορούμε να έχουμε μία από τις καλύτερες δημόσιες διοικήσεις στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών, την ψηφιακή διακυβέρνηση, την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Στα επόμενα 3 χρόνια πρέπει όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, όλοι ανεξαιρέτως, να εκπαιδευτούν στη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτίωση της παραγωγικότητάς τους. Δεν θέλουμε μόνο περισσότερο gov.gr. Θέλουμε κατάρριξη της αυτοκρατίας. Αν σήμερα θέλεις να ανοίξεις ένα γυμναστήριο, απαιτούνται 17 διαφορετικά δικαιολογητικά. Από αυτά τα 17, τα 14 μπορεί ήδη το έξινο gov.gr να τα αντλήσει από τις βάσεις δεδομένων οι οποίες ήδη υπάρχουν. Αυτό σημαίνει πραγματική μείωση της γραφειοκρατίας και εξυπηρέτηση του πολίτη. Και αυτή η τεχνολογία θα απλωθεί παντού. Στην υγεία, όπου γίνονται τεράστια άλματα, στην παιδεία, στην παρακολούθηση των τιμών, στις δημόσιες συμβάσεις. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα του τρόπου με τον οποίο προκυρήσουμε έργα και κάνουμε δημόσιες συμβάσεις. Στην αστυνομία των δρόμων, ήδη οι κάμερες έχουν κάνει την εμφάνισή τους σε πολλούς δρόμους στην Αττική και εδώ επιτρέψτε μου μία ξεχωριστή μία στο γεγονός ότι αυτόν τον Αύγουστο μας πέρασε, είχαμε στη χώρα τα μισά θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα από ό,τι είχαμε το 2025. Κάτι επιτέλους αλλάζει. Και σταματούμε να είμαστε πρωταγωνιστές σε αυτόν τον παράλογο φόρο αίματος, τον οποίο κάθε χρόνο κατέβαλε η ελληνική κοινωνία. Δέσμευσή μας να έχουν όλα τα παιδιά ποιοτική προσχολική απασχόληση. Θέλουμε 50.000 επιπλέον δικαιούχους βάουτσερς. Θέλουμε να επεκτείνουμε τις τετάδες της γειτονιάς. Και ναι, η μεγάλη πρόκληση που έρχεται από το μέλλον και μας χτυπάει ήδη την πόρτα είναι η μακροχρόνια φροντίδα στους ηλικιωμένους μας. Αυτό θα αποτελέσει ένα μεγάλο στίχημα για την επόμενη τετραετία. Επιπλέον προγράμματα προληπτικής ιατρικής. Θα ξεκινήσουμε από το 2027 δωρεάν οδοντιατρικούς ελέγχους σε σχεδόν 300.000 παιδιά ηλικίας 5-14 ετών. Ξαναφέρουμε το Dental Pass, το οποίο είχε τόσο μεγάλη επιτυχία. Στοχευμένη αποζημίωση των συστημάτων συνεχούς καταγραφής γλυκώδης σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2. Και το 10ο άλμα θα μπορούσε να αναφερθεί και πρώτο. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Αφορά την ισχυρή πατρίδα. Το 2030 θα ολοκληρώνει ένα πολύ σημαντικό πλάνο ενίσχυσης της άμυνάς της. Με Ραφάλ, με Μπελαρά, με μαχητικά F-35. Με την ασπίδα του Αχιλλέα που θα προστατεύει τους ουρανούς από κάθε απειλή. Με τα νέα Καναντέρ. Θέλω να θυμίσω ότι η πατρίδα μας θα είναι η πρώτη χώρα η οποία θα παραλάβει τα νέα υπερσύγχρονα Καναντέρ 5-15 του 2028, το οποίο θα μπορούν να πετάνε και βράδυ με μια σύγχρονη και καλά εκπαιδευμένη αστυνομία. Και κύριοι, η λέξη ορίζοντας, την οποία βλέπετε και από πίσω μου, δεν γίνεται τυχαία το σύνθημά μας. Γιατί όπως και αυτός, ορίζοντας, έτσι και το πρόγραμμά μας, έχει διάρκεια, έχει στόχους, έχει ορόσημα, κυρίως όμως είναι αξιόπιστο και σαφές. Σηματοδοτεί έτσι τη μόνη βέβαιη προοπτική σε ένα κόσμο αβέβαιο. Διαμορφώνει όμως και τη μόνη διέξοδο σε ένα εσωκομματικό σκηνικό. Σύγχυσης με κόμματα και κομματίδια, τα οποία δυνατούν να αντιταχθούν πιστικά σε κυβερνητικές δράσεις. Κόμματα τα οποία αναμασούν μόνο έολα συνθήματα και επιδιδόμενα σε έναν ακατάσχετο διαχωρισμό παρχολογίας, αντιγράφοντας ουσιαστικά το ένα το άλλο. Γύρω από αυτήν την διπλή συνθήκη,

ώστε θα διαμορφωθούν και τα διλήμματα της επόμενης κάλπης, όπου θα αποφασιστεί ποια πολιτική δύναμη μπορεί να εγγυηθεί ότι η πατρίδα μας θα συνεχίσει την ανωδική της τροχιά, υπηρετώντας τα εθνικά δίκαια και θωρακίζοντας την ασφάλειά της εν μέσω διεθνών κυματισμών. Όπως και εκεί τελικά θα κριθεί, αν μέσα στη χώρα θα υπάρχουν συνθήκες σταθερότητας και ομαλότητας σε αυτό το ταξίδι, το οποίο δρομολογείται υπό όρους πρωτοφανής. Και σε κύριε αναφέρομαι σε διλήμματα που γίνονται ολοένα και πιο πολύπλοκα, καθώς οι διεθνείς γεωπολιτικοί συσχετισμοί αλλάζουν, φέροντας αλυσίδωτες αναταράξεις στην οικονομία και την ενέργεια. Ενώ την ίδια ώρα, στη δικιά μας γειτονιά, οι δικές μας μεθοδικές δράσεις γεννούν σπασμωδικές αντιδράσεις, τις οποίες καλούμαστε όμως να διαχειριστούμε με αυτοπεποίθηση και με ψυχραιμία, με επιφυλακή της πολιτείας, με συνοχή της κοινωνίας. Είναι στοιχεία με σημασία επίσης και για το μεταναστευτικό και για την άμυνα απέναντι στην κλιματική κρίση. Όσον αφορά την αντιπολίτευση, με απασχολούν μόνο οι ανεύθυνες και ακοστολόγητες προτάσεις. Μου θυμίζω μάλιστα τους στίχους ενός τραγουδιού. Γράφτηκε για λόγους διαφορετικούς, αλλά νομίζω ότι ταιριάζει γάντι στους λαοπλάνους. Ιδίως δε σε κάποιον που η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη τον έμαθαν καλά, με τα προγράμματα και το μετρό του που αποδείχθηκαν και τα δύο μουσαμάδες. Ο στίχος λοιπόν από ένα ωραίο τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου και της Αλέκας Κανελίδου τα λέει όλα. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Θα επαναλάβω σε πώς. Αντίπαλός μας είναι μόνο τα προβλήματα. Γι' αυτό και το επόμενο βήμα είναι οι θετικές επιδόσεις της οικονομίας να φτάσουν σε κάθε σπίτι, ως μέρισμα προόδου και κοινωνικής ανταπόδοσης. Σε κάθε Ελληνίδα, σε κάθε Έλληνα, σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Στο κάθε νέο που τελικά πρέπει και πρέπει να θέλει να βλέπει το μέλλον του εδώ. Με την ανάπτυξη να δικαιώνεται μόνο όταν γίνεται ατομική προκοπή. Και όταν η πρόοδος της χώρας θα σημαίνει ταυτόχρονα προσωπική οικογενειακή ευημερία για όλους. Μιλώ για ένα όραμα που μπορεί να γίνει χειροπιαστή πραγματικότητα, καθώς η κυβερνητική εμπειρία μας επιτρέπει να προετοιμαζόμαστε καλύτερα απέναντι στα όσα έρχονται. Να εντοπίζουμε πιο γρήγορα τα λάθη, ώστε να τα διορθώνουμε. Ώστε η γνώση να μετατρέπεται σε μοχλό καθημερινής αλλαγής για μια πατρίδα ισχυρή στον κόσμο, με ακόμα μεγαλύτερη φροντίδα για τους πολίτες της και πανέτοιμη για την επόμενη δεκαετία του 21ου αιώνα. Ο ορίζοντας μάλιστα δεν είναι μακριά. Η τεχνολογία τρέχει με ρυθμούς ασύλληπτους. Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα πάντα. Στην εργασία, στην εκπαίδευση, στην υγεία, στην λειτουργία των επιχειρήσεων, στο ίδιο το κράτος. Η πατρίδα μας οφείλει να είναι παρούσα εξ αρχής σε αυτές τις ιστορικές αλλαγές. Με την πολιτεία ικανή να αξιοποιεί τις τεράστιες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, αλλά ταυτόχρονα να προσφέρει ασφάλεια και κανόνες απέναντι στην αλόγιστη χρήση της. Είμαι υπερήφανος που η χώρα μας βγήκε μπροστά σε αυτή την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία να απαγορέσει την πρόσβαση των νέων μας έως 15 ετών σε πλατφόρμες social media, ειδικά σε αυτές οι οποίες χρησιμοποιούν τους πιο εφιστικούς αλγόριθμους. Και κάτι αντίστοιχο θα συμβεί σύντομα και για τα νέα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, ο παγκόσμιος γεωπολιτικός χάρτης μεταβάλλεται. Η χώρα μας οφείλει να κινείται με λογισμό και μόνιμο, όπως έλεγε ο εθνικός μας ποιητής. Με σαφείς στόχους, αλλά με ρεαλιστικούς χειρισμούς. Αυτούς που μας έκαναν ως σήμερα συμμάχους των πιο ισχυρών

ικανούς να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στο αιώνιο, να χαράζουμε ΑΟΣ με τα γειτονικά μας κράτη, αλλά και να συνοδεύουμε για πρώτη φορά στο πεδίο την ενεργειακή μας πολιτική με την κατοχύρωση των εθνικών μας δικαιωμάτων. Πρόκληση τέλος της επόμενης δεκαετίας η κλιματική κρίση είναι ήδη εδώ. Εκτός από τη δυναμική πολιτική προστασία, πρέπει να προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες, στο σύνολο των πολιτικών μας. Από τις ήπιες μορφές ενέργειας, μέχρι τον πολεοδομικό σχεδιασμό, τα βιοκλιματικά κτίρια, μέχρι τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Από την έξυπνη γεωργία, μέχρι τον ειδικό τουρισμό. Την εδαφική συνοχή της επικράτειας, την ανάδειξη, όχι μόνο της νησιωτικότητας, αλλά και της ορεινότητας, ως σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα. Συνεπώς, κυρίες και κύριοι, δεν θα κρυφτώ. Το αύριο παραμένει αχαρτογράφητο. Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι τα σύννεφα πυκνώνουν και οι θάλασσες των διεθνών σχέσεων αγριεύουν. Δεν αργεί λοιπόν η ώρα, δεν αργεί η ώρα που θα κρυφθεί. Αν η Ελλάδα θα έχει βρεθεί στην πλευρά εκείνων που άντεξαν στις τρικυμίες ή θα παρασυρθεί μαζί με όσους δεν αντιστάθηκαν εγκαίρως στη δύναμη των εξελίξεων. Η πραγματική σοβαρότητα, η εμπειρία, η κυβερνητική αποτελεσματικότητα γίνονται έτσι απαραίτητα στοιχεία της επόμενης μέρας. Γι' αυτό και πιστεύω ότι η πατρίδα θα έχει ανάγκη από σταθερό χέρι στο τιμόνι της. Θα έχει ανάγκη από μια ισχυρή κυβέρνηση που θα την κρατήσει μακριά από την ακυβερνησία ή από τα κομματικά παζάρια που θα την εκλόβει στην αδράνεια και την ατονία. Το χρόνο να περνά σε ατελείωτες διαβουλεύσεις ή σε αποστάσεις, συμβιβασμούς. Και με την κάθε απόφαση που απαιτεί άμεση δράση να ακυρώνεται. Μιλώ συνεπώς για καθαρές λύσεις, μιλώ συνεπώς για καθαρούς ορίζοντες. Και σε όσους λοιπόν εύλογα μας ρωτούν γιατί μια τρίτη τετραετία. Υπάρχει μια εύκολη απάντηση. Η εύκολη απάντηση θα ήταν για να μην γυρίσει ο τόπος στις τετραετίες πίσω. Και γιατί η ανάταξη που ξεκίνησε το 19 πρέπει να συνεχιστεί, ώστε η κοινωνία να γευθεί τους καρπούς μιας δεκαετίας πρόοδου. Δεν με καλύπτει αυτή η απάντηση. Η δική μου εκδοχή είναι πολύ πιο φιλόδοξη. Δεν ονειρεύομαι μία από τα ίδια. Ονειρεύομαι μια χώρα σε διαρκή κίνηση που θα γίνεται καλύτερη ενώ μαζί της θα γινόμαστε και όλοι καλύτεροι. Προτείνω μια νέα εθνική ενότητα βασισμένη σε μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία. Οικοδομημένη στον πατριωτισμό της ευθύνης, στον εξυγχρονισμό της δημιουργίας και στη φροντίδα της κοινωνίας. Και εκεί πιστεύω ότι θα συναντηθούμε πάλι με πολλούς. Ανάμεσά τους, ίσως και με κάποιους που μπορεί να απογοητεύσαν. Σε αυτούς δεν θα διστάσω και δεν πρέπει να διστάσουμε όλοι μας να παραδεχτούμε λάθη και να απλώσουμε το χέρι. Αλλά πρέπει να τους θυμίσουμε ότι αυτή η παράταξη, η Νέα Δημοκρατία, ήταν και παραμένει ο μόνος υπεύθυνος εθνικός και κοινωνικός πυλώνας. Κυρία Πορεία, θα υπάρξουν και πολίτες που ίσως δούνε την Κυριακή της Κάλπης ως ευκαιρία να στείλουν υποτίθεται κάποιο μήνυμα διαμαρτυρίας. Ας γνωρίζουν όμως από τώρα ότι μια τέτοια στάση τη Δευτέρα μπορεί να οδηγήσει ώστε να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει αυτό το μήνυμα. Ότι η μάχη είναι μία και αυτή μόνο θα επιλέξει την ελπίδα ή την περιπέτεια. Απαντώντας στα μεγάλα και όχι στα μικρά ερωτήματα. Και κυρίως χωρίς δικαίωμα στο λάθος. Λάθος για τον εαυτό τους, για τα παιδιά τους, για τον τόπο τους. Με άλλα λόγια, σε τούτο το νέο ξεκίνημα έχουν θέση όλοι.
άντρες, γυναίκες, στο κέντρο, στην περιφέρεια, εργαζόμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, οικογένειες, επιχειρηματίες και συνταξιούχοι, κυρίως όμως οι νέοι μας. Γιατί πρώτα αυτούς αφορά ένα σίγουρο

Είναι οι πολλοί που βλέπουν τα πρόσωπά τους στα όσα μόλις ανακοίνωσα για το σήμερα και την προοπτική που περιέγραψε το αύριο. Μία προοπτική που και για μένα αποτελεί και καθήκον, αλλά αποτελεί και πηγή αισιοδοξίας. Προσωπικά γνωρίζω, το γνωρίζουν και πολλοί σε αυτή την αίθουσα, πόσες φορές δύσκολες συγκυρίες μετατράπηκαν τελικά σε νικηφόρες ευκαιρίες. Αυτό θα συμβεί και τώρα, ενώπιον μιας μεγάλης πρόκλησης της ελληνικής προεδρίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Τι ζητά αυτή η μεγάλη συγκυρία και αυτή η μεγάλη ευκαιρία? Ζητά από τη χώρα όχι μόνο σταθερότητα, ζητά διεθνή αντίληψη, ζητά κύρος, ζητά ικανότητα να μπορούμε να προωθούμε τις δικές μας εθνικές προτεραιότητες στο κέντρο των ευρωπαϊκών αποφάσεων. Με ισότιμο διάλογο και πειθό απέναντι στους ηγέτες των υπόλοιπων κρατών μελών. Το ίδιο όμως θα συμβεί και βαδίζοντας το 2030, τότε που θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από την επίσημη ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, τον Φεβρουάριο του 2030 θα τα γιορτάσουμε. Είναι μια ιστορική στιγμή η οποία πρέπει να μας βρει συσπειρωμένους, υπερήφανους και αισιόδοξους, μακριά από κινδύνους ή απειλές, έξω ή μέσα τα σύνορά μας, μειώνοντας τα λάθη, αυξάνοντας τις επιτυχίες, ώστε η χώρα να προχωρά μπροστά με ασφάλεια, με αυτοπεποίθηση, με ανοιχτούς ορίζοντες στην πρόοδο. Κλείνω, κυρίες και κύριοι, με μία προσωπική εξομολόγηση. Πριν από σχεδόν 8 χρόνια υπέγραψα μαζί σας μια συμφωνία αλήθειας για να πάμε τον τόπο μπροστά. Σήμερα και παρά τα σοβαρά εμπόδια νομίζω ότι την τήρησα κάνοντας πράξη τις δεσμεύσεις που ανέλαβα. Σε μια δρομή όχι χωρίς λάθη, αλλά με τα αποτελέσματα της προσπάθειας να είναι συντριπτικά περισσότερα, ώστε να μπορούν να μετατραπούν σε χρήσιμα κίνητρα βελτίωσης. Με τη δράση της πολιτείας να δικαιώνει το σύνθημα «Το είπαμε, το κάνουμε», μια σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας και μια εγγύηση ότι και αυτά για τα οποία θα μιλήσουμε για την επόμενη τετραετία θα μπορούμε, εφόσον μας εμπιστευτούν οι πολίτες, να κάνουμε πράξη. Η διαδρομή αυτή μπορεί να μου πρόσθεσε σε αρκετές γκρίζες τρίχες, αλλά σίγουρα με πλούτησε σε εμπειρίες. Με έκανε πιο έμπειρο, αποδεικνύοντας ότι η εθνική φωνή μπορεί να ακούγεται πιο δυνατή στις ηγεσίες του τόπου, του κόσμου. Στο εσωτερικό, το οποίο πάλι με έκανε πολύ πιο αποφασισμένο για τολμηρές μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Ενώ επιβεβαίωσε και την πίστη μου στις αστήρευτες ικανότητες του λαού μας. Κυρίως όμως, ο χρόνος που μεσολάβησε με τροφοδότησε με νέα δύναμη για το νέο μεγάλο άλμα το οποίο δικαιούται η πατρίδα μας, δικαιούνται οι Ελληνίδες και οι Έλληνες. Στέκομαι λοιπόν σήμερα μπροστά σας, έχοντας ως μία και μόνη φιλοδοξία να υπηρετήσω αυτό το άλμα προς την τέταρτη δεκαετία του 21ου αιώνα, με μια νέα συμφωνία την οποία θα ονομάσω Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας. Καταθέτοντας σε αυτή την εμπειρία σχέδιο, διαρκή προσπάθεια, πάντα όρεξη για σκληρή δουλειά, αλλά κυρίως τη βεβαιότητα ότι τα καλύτερα έρχονται, καθώς η πατρίδα μας θα γίνεται όλο και πιο ισχυρή. Γιατί οι ισχυρότεροι κάθε μέρα θα γίνονται πρώτα οι πολίτες. Αυτό είναι το νέο εθνικό στοίχημα. Μαζί, όπως πάντα, θα το κερδίσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.

Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, την ομιλία του Πρωθυπουργού από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη σε διαφορετικό κλίμα. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου προσφεύγει ο Παγκρίτιος, Σύλλογος Ελλήνων Τσιγκάνων, μετά την επιβεβαίωση κρούσματος

0: εκτοσπήρωση σε 11χρονο κορίτσι που διέμενε στον καταβλισμό της Νέας Αλικαρνασσού. Οι διαμένοντες στον καταβλισμό καταγγέλνουν τη Δημοτική Αρχή για εγκατάλειψη, επισημένοντας ότι η προσφυγή στη δικαιοσύνη αποτελεί πλέον μονόδρομο.
1: Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου προσφεύγει τη Δευτέρα ο Παγκρίτιος Πολιτιστικός Σύλλογος Ελλήνων Τσιγκάνων μετά το κρούσμα λεπτοσπήρωσης που παρουσιάστηκε σε 11χρονο κορίτσι στον καταβλισμό του Ηρακλείου. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Θανάσης Κατσαρής απευθύνει έκκληση προς την Πολιτεία και τον Δήμο Ηρακλείου για άμεση παρέμβαση, καταγγέλλοντας πως δεν έχει γίνει ο απαραίτητος καθαρισμός περιμετρικά του καταβλισμού.
2: Θέλουμε να πούμε ως κοινότητα, αλλά και ως άνθρωποι ένοικοι του καταβλισμού, του οικισμού, είναι ότι απευθύνουμε έκκληση στο Δήμο Ηρακλείου, στην περιφέρεια, στη συντεταγμένη πολιτεία, ότι δεν γίνεται εν έτη 2026 άνθρωποι να ζουν με τα ποντίκια και να διαφορούν. Είναι ντροπή. Δυστυχώς, λυπάμαι που θα το πω, την Δευτέρα, μαζί με την νομική μας υπηρεσία θα καταθέσουμε μηνυτήρι αναφορά στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου κατά πάντως υπευθύνου. Διότι μιλάμε για ζωές. Δεν γίνεται να υπάρχουν 1.400 άνθρωποι ανάμεσά τους 300 παιδιά και να μην ενδιαφέρεται κανένας.
3: Να ευχηθούμε καλή ανάρρωση στο παιδί που αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα, σαν Δήμος Ηρακλείου, εμείς προβαίνουμε σχεδόν καθημερινά στον καθαρισμό της περιοχής, αλλά όλοι γνωρίζουμε την ιδιαιτερότητα που έχει το συγκεκριμένο σημείο, αλλά και οι κάτοικοι του συγκεκριμένου σημείου. Δυστυχώς, η νοοτροπία του καταβλισμού είναι να πετάνε τα πάντα παντού.
1: Ο Σύλλογος ζητά να πραγματοποιηθούν άμεσα απολιμάνσεις και να καθαριστεί ολόκληρος ο χώρος, προκειμένου να προστατευτούν οι κάτοικοι και να περιοριστεί ο κίνδυνος εμφάνισης νέων κρουσμάτων.
2: Η καταγγελία θα είναι κατά του Δήμου Ηρακλείου και της συντεγμένης πολιτείας. Διότι δεν γίνεται δηλαδή να υπάρχει μια κυβέρνηση που να μην έχει μεριμνήσει, να έχει κοινωνική πολιτική, ώστε δηλαδή να μεριμνήσει για τα δέοντα. Ένα 11χρονο κοριτσάκι έπαθε αυτό. Αύριο μπορεί να το πάθει κάποιο άλλο παιδάκι. Τι γίνεται? Θέλουν να μας πεθάνουν? Η υπεύθυνη αποκλειστικά είναι η ίδια η πολιτεία, ο Δήμος Ηρακλείου, που δεν είχε μεριμνήσει να γίνει ένα περιμετρικά καθαρισμός, να καλυτερεύσουν οι συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων αυτών, με αποτέλεσμα η ζωή μας να είναι καθημερινά σε κίνδυνο. Θεωρώ ότι δεν είναι σωστό. Μιλάμε για ανθρώπους, δεν μιλάμε για αποβράσματα. Μήπως για το Δήμο Ηρακλείου είμαστε αόρατοι και δεν το έχουμε καταλάβει και είμαστε ορατοί μόνο σε εκλογικές περιόδους?
3: Δεν έχουμε πρόβλημα να προσφύγει στη δικαιοσύνη, δεν έχουμε. Κάποιοι εμείς θέλουμε να δρούμε, αισθανόμαστε υποχρέωση να δρούμε εκεί καθημερινά και θα το κάνουμε. Να πω ότι είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία πριν τρεις μέρες με τον κύριο Κατσαρή και μάλιστα μου ζήτησε αν μπορούμε να κάνουμε ένα καθαρισμό. Του λέω ότι ήδη είμαστε εκεί από μια εβδομάδα πριν, γιατί είμαστε κάθε μέρα εκεί. Και μου λέει εντάξει, σε ευχαριστώ πολύ. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο κύριος Κατσαρής δυστυχώς αλλάζει γνώμη από τη μια μέρα στην άλλη.
1: Όπως τονίζει ο κύριος Κατσαρής, ο Δήμος Ηρακλείου φέρει ευθύνη για την κατάσταση που επικρατεί στον χώρο, ενώ όπως αναφέρει, η προσφυγή στην δικαιοσύνη αποτελεί πλέον το επόμενο βήμα του Συλλόγου. Θέλω να μου πείτε λοιπόν με απλά λόγια, εσείς τι ακριβώς ζητάτε από την πολιτεία, από τον Δήμο? Να γίνουν κάποιοι ψεκασμοί, καθαριότητα, τι ακριβώς ζητάτε?
2: Ζητάμε από το Δήμο, όπως ανταποκρίθηκε η περιφέρεια μετά από παρέμβασή μου, μετά από το περιστατικό και ήρθαν και έβαλαν δωματικούς σταθμούς για τα ποντίκια, να γίνουν αποδομώσεις, δηλαδή απολυμάνσεις, να καθαριστεί όλος ο χώρος. Διότι, όπως είπα και πριν, δεν γίνεται. Είμαστε Έλληνες πολίτες και εδώ πέρα τίθεται θέμα. Είναι μόνο κίνδυνος αυτή η κατάσταση για τους κατοίκους του καταβλισμού ή θα παρασύρει όλο το Ηράκλειο? Ζητάμε εδώ και ένα χρόνο ραντεβού με τον Δήμαρχο και δεν έχουμε πάρει απάντηση καμία. Στείλαμε επίσημο αίτημα τρεις φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο να παραστούμε και τρεις φορές που πήγαμε το θέμα μας δεν συζητήθηκε καν.
3: Καθαρίζουμε και σε μερικές ώρες είναι πάλι τα ίδια. Η κατάσταση είναι ανεξέλεκτη εκεί. Αν δεν καταλάβουμε, καταρχάς, στα 500 μέτρα είναι η μεταφόρτωση. Στα 500 μέτρα από τον καταβλισμό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν ήθελαν οι ίδιοι, γιατί αυτοί τα πετάνε εκεί πέρα, θα μπορούσαν να φέρουν ό,τι μαζεύουν από όλο το Ηράκλειο. Αντί να τα αφήνουν στον καταβλισμό, να τα φέρουν στη μεταφόρτωση εντελώς δωρεάν και να μην

0: γίνεται αυτό το έσχος που γίνεται σε αυτή την περιοχή.
1: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
2: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
3: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
4: Πάθος για τη δουλειά σου.
5: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
6: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσουμε.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνη.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δεινό. Όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, τραγωδία στη Βολιβία, όπου τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 80 τραυματίστηκαν μετά από διπλή ισχυρή έκρηξη σε στρατιωτική βάση λίγα χιλιόμετρα έξω από την πρωτεύουσα Λαπάς.
1: Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 81 τραυματίστηκαν έπειτα από 2 εκρήξεις σε στρατιωτική βάση στη Βολιβία. Ο Υπουργός Άμυνας της Βολιβίας δήλωσε ότι οι ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στο κέντρο συντήρησης RAM 2 Bolívar στην πόλη Βάτζα, νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Λάπας. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο χώρος χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση πυροτεχνικού υλικού. Πρόσθεσε ότι δεν εξεράγει κανένας του οπλισμού κατά το περιστατικό.

0: οπτικό υλικό που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φαίνεται να καταγράφει μία από τις εκρήξεις, δείχνει μία τεράστια έκρηξη και μία στήλη καπνού να υψώνεται στον αέρα. Ο Υπουργός Άμυνας της Βολιβίας ανέφερε ότι τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως η πρώτη έκρηξη αφορούσε μαύρη πυρίτιδα από πυροτεχνικό υλικό που ήταν αποθηκευμένη στον χώρο, ενώ η δεύτερη, πολύ μεγαλύτερη έκρηξη εξακολουθεί να ερευνάται. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο πρόεδρος της Βολιβίας εξέφρασε τα βαθύτερα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και στους τραυματίες.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, συνάντηση με στελέχη της Δημοτικής Αρχής Ηρακλείου είχε ο πρόεδρος του ΟΦΗ με φόντο το νέο γήπεδο της ομάδας, η Χρύσα Ζερβού. Θα μας πει περισσότερα. Χρύσα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σωτήρη. Έτσι ακριβώς, μια πολύ σημαντική εξέλιξη για ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ τους φίλους του ΟΦΗ τα τελευταία χρόνια. Είχαμε λοιπόν συνάντηση το πρωί του Σαββάτου ανάμεσα στον ιδιοκτήτη της ΠΑΕΟΦΗ, Μιχάλη Τομπούση. Μαζί του ήταν και ο Ηλίας Πουρσανίδης, όπου συζήτησαν με ανθρώπους της Δημοτικής Αρχής για το θέμα του γηπέδου και για το πού θα γίνει, για την αναζήτηση δηλαδή της κατάλληλης έκτασης για την υλοποίηση του μεγάλου αθλητικού έργου. Η περιοχή λοιπόν του Κορώνη Μαγαρά απέκτησε μια ιδιαίτερη βαρύτητα πλέον, καθώς σύμφωνα με όσα προέκυψαν από τη συνάντηση, τόσο η δημοτική πλευρά όσο και ο ΟΦΗ βλέπουν θετικά το ενδεχόμενο να χωροθετηθεί εκεί το νέο γήπεδο. Η συγκεκριμένη έκταση, να πούμε, Σωτήρη, ότι θεωρείται αυτή την περίοδο η επικρατέστερη επιλογή που βρίσκεται υπό εξέταση και πρόκειται για μια συνολική επιφάνεια 62 στρεμμάτων, ενώ επιπλέον 11 στρέμματα βρίσκονται σε διαδικασία απαλωτρίωσης. Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι το πολεοδομικό καθεστώς της περιοχής, καθώς οι προβλεπόμενες χρήσεις γης επιτρέπουν την ανάπτυξη αθλητικών εγκαταστάσεων. Να πούμε ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ενώ στο πλαίσιο αυτό αναμένεται και το προσεχές διάστημα νέα συνάντηση, αλλά αυτή τη φορά μεταξύ Μιχάλη Μπούση και Σταύρου Αρναουτάκη, πρέπει να τα πει και με τον Περιφερειάρχη, ο οποίος βέβαια Περιφερειάρχης Πολάκης έχει δηλώσει ότι είναι δίπλα στον ΟΦΗ και θα κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να βοηθήσει. Άλλωστε είχε βοηθήσει και με το ΒΑΚ όταν επρόκειτο να γίνει μια ανακαίνιση που είχε γίνει και είχαν φτιαχτεί και τα γήπεδα. Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Να πούμε ότι ο ΟΦΗ έδωσε στη δημοσιότητα και την αποστολή του για την αναμέτρηση την αυριανή με την Κηφισιά. Υπενθυμίζω 7:30 στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο Κοστούλας είναι στη διάθεση του προπονητή του. Δεν είναι όμως ο Ισέκα και ο Σιέλης, οι οποίοι είναι τραυματίες και θα σου πω εντάχει την 23 μελή αποστολή. Χριστογιώργος, Λίλο, Κατσίκας, Κρίσμανης, Νικολάου, Κοστούλας, Πούγκουρας, Δίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου και Νουριάκης, Γκονζάλες, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούζος, Κανελόπουλος, Φούντας, Ρωμάνο, Νούσα, Αϊτόρ, Σιτμαλίδης, Θεοδοσουλάκης και Κόντρο, Σωτήρη.
2: Χρήστα, σε ευχαριστώ.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες Μπαξεβάνη.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δεινό πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας

0: traveling in India with my best friend, Alan. We've been there for a while, and we'd always heard of the Himalayas, and so we wanted to come and visit and do some trekking, and we decided to come from India to Nepal. When we came, we went to the mountains, and eventually we made our way towards the Everest Base Camp. When we were there, the earthquake happened. April 25th, 2015.
1: Fuck!
2: History in a matter of minutes. You can see the before and after of this old temple in one of the main squares, now destroyed.
3: Panic in the streets of Kathmandu after a quake toppled temples that stood for centuries, brought down buildings, and tore open roads.
4: Look, the very horrifying situation.
3: These were the terrifying moments when the quake hit, caught on security camera video, the earth shaking violently for a full 30 seconds.
5: You could actually see bodies where the head, like, scattered on the side of the mountain.
3: The harrowing aftermath saw brick-by-brick searches and a growing death toll. This video shows the quake's youngest victims.
6: We lost everything.
7: Did you lose members of your
6: family? Yes. My mom and, you know, my brothers and all villages, and they lost everybody, you know, they lost their families. And no one has nothing. Now we have nothing.
8: Πού είμαστε?
9: Είμαστε έτοιμοι, Ελβενιζέλη,
10: Στράσβη. Ο εθελοντισμός είναι κάτι που κάνεις για τον εαυτό σου. Μπορεί να νιώθεις ότι πας να βοηθήσεις, αλλά που κάνεις για τον εαυτό σου, γιατί τότε έχει αξία η ζωή σου σαν άνθρωπος.
11: Καλύτερο από το να προσφέρεις. Οπότε είπα, θα κάνω κάτι για μένα, αλλά που θα έχει ένα κοινωνικό αντίκτυπο.
12: Ο Θεός μας έδωσε δύο χέρια, το ένα για να βοηθάμε τον εαυτό μας και να βοηθάμε τους άλλους, οπότε εδώ πέρα είναι μοναδικά. Και γιατί όχι να μην παρακινήσουμε μέσα από αυτούς και άλλους ανθρώπους.
13: Θέλω να βρούμε έναν τρόπο να είμαστε το έναυσμα, το πρώτο βήμα για κάποιον.

0: μπορέσει να ζήσει το ταξίδι με τον τρόπο διαφορετικό. Και σίγουρα μέσα από τον εθελοντισμό βγαίνουν πολλά συναισθήματα και γνωρίζουμε και τους ντόπιους αλλά και τον εαυτό μας.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ να προσφέρω ό,τι μπορώ και ό,τι νιώθω εγώ ότι έχω να το δίνω σε κάποιον άλλον.
2: Αποφάσισα να συμμετέχω για δεύτερη φορά στο ταξίδι αλληλόδοξο.

0: αυτό από τα social media και από αυτά που είναι μένα και άλλο να το ζεις. Κυρίως με αυτόν τον τρόπο που γίνεται εδώ, δηλαδή πολύ τακτικά, όχι να δώσω λεφτά ή να κάνω. Είναι πραγματικά σημαντική δουλειά με όλο το σώμα και το ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Οπότε αυτό να τελειώνει η μέρα σου και να είσαι κουρασμένο, να κουράει η μέση μου πάνω στα πόδια σου και να είσαι πάρα πολύ χαρούμενο γι' αυτό. Γιατί έχει δει τι έχει κάνει.
2: Νιώθω ευγνώμων που έχουμε καταφέρει να μαζέψουμε αρκετούς Έλληνες από διάφορα background για να υπάρχουν σκοπό. Απίστευτο, γίνεται ένα πάρα πολύ όμορφο συνέστημα και εύχομαι να το νιώσω λίγο περισσότερο κόσμο.

0: Οι άνθρωποι εδώ είναι ακριβώς αυτό που έχω στο μυαλό μου με τον όρο άνθρωπος εγώ.
1: Πολύ καλή, πολύ απλή. Έχουν μια καλοσύνη στα μάτια και μια ηρεμία, δεν ξέρω.
2: Μας κάνει να ερχόμαστε κοντά χωρίς να το συνειδητοποιούμε καν, γιατί απλά με όποιον τρόπο μπορεί να βοηθήσει ο καθένας το κάνει.
3: Είμαι η πεποίθηση ότι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν κάτι πάρα πολύ καλά εδώ και θα συνεχίσουν να το κάνουν για πάρα πολλά χρόνια και χαίρομαι τη σκέψη πίσω από αυτό, τη μελέτη πίσω από τη σωστή διαχείριση του έργου της προσφοράς.
0: Αυτό που με εντυπωσιάζει και φέτος στην Conscious Impact είναι ότι ήρθαν από πολύ μακριά και προσπαθούν να ζήσουν σε αρμονία με την κοινότητα εδώ. Προσπαθούν να προσφέρουν βιώσιμες λύσεις για το πώς να ξαναχτίσουν τα σπίτια τους μετά τον καταστροφικό σεισμό του 2015.
3: Προσπαθεί να σε πάει σε μια άλλη λογική του πώς θα μπορούσαν να γίνουν τα πράγματα.
4: So CSEB, it stands for Compressed Stabilized Earth Blocks. These bricks are made out of sand, earth and a little bit of cement. And they are an amazing alternative to building in this area. It provides jobs, and the fact that we can provide up to 22 workers here, it's a big, big positive impact.
5: Για μένα νομίζω η καλύτερη στιγμή ήταν τα τούβλα. Δηλαδή αυτή η ανθρώπινη αλυσίδα που μεταφέρει ο ένας τον άλλον τα τούβλα και αυτό το συνέστημα που όταν τελειώνει το φορτηγό και το έχει ξεφορτώσει και ξέρει ότι αυτά τα τούβλα προορίζονται για το σπίτι ενός ανθρώπου που αυτή τη στιγμή δεν έχει σπίτι, ήταν τόσο συγκινητικό και τόσο μου έδωσε τη δύναμη να ξαναπάω και να ξαναπάω ότι πήγα ουσιαστικά κάθε μέρα και φόρτωνα τούβλα.
0: Εντάξει, εμένα το πιο διασκεδαστικό από όλα μου φαίνεται το φορτηγάκι. Για μας είναι τόσο σουρεάλ να είσαι σε ένα χωματόδρομο πάνω σε ένα φορτηγό με τούβλα με άλλους 10 ανθρώπους. Ήταν πάρα πολύ επίπονο και χρειάστηκε αρκετό χρόνο. Κουραστήκαμε πάρα πολύ σωματικά. Αλλά παρόλα αυτά λέγαμε απίστευτες ιστορίες και γελάγαμε πάρα πολύ. Πράγμα που με έκανε να βγω εκείνη τη στιγμή απ' έξω και να σκεφτώ ότι τελικά αυτό είναι η ζωή. Είναι στιγμές με ανθρώπους που μοιράζεσαι πράγματα και αυτό είναι που θα σου μείνει στο τέλος και θα έχεις να θυμάσαι.
6: Being in service to the community and in wanting to make a conscious impact in the community, we've focused a lot of our energy and attention into planting trees so that if we leave this community, the trees will still be here, still giving fruits for this community, still being of service to the children, the people in this community who are planting them.
7: Ήταν πολλές δουλειές, εύκολες, δύσκολες, καλοπληρωμένες, κακοπληρωμένες. Δουλεύοντας

0: Η καλύτερη μου στιγμή ήταν όταν πήγαμε για το plastering. Γιατί εκεί ήσουν πραγματικά μέσα στο σπίτι, με την οικογένεια και έχτιζες πραγματικά, έβλεπες τι γινότανε και ξέρεις ότι μετά από λίγο καιρό θα τελειώσει αυτό το σπίτι και θα πεις συνέβαλα σε αυτό το τοίχο.
1: Earthbags is intended to be a low-cost and extremely strong building solution that can also be completed very quickly. Here in Nepal, it's an ideal building solution. This house is for a deaf-mute family, the family of Chandra Bahadur Acharya. He and his wife are both deaf-mute, as well as his sister, who lives with them. They have four children, who are, however, all healthy.
2: Και η αγαπημένη μου στιγμή ήταν όταν φτάσαμε εκεί πέρα και είδαμε αυτό το σπίτι.
3: Η εμπειρία είναι απίστευτη, γιατί βλέπεις πως μια ομαδική δουλειά μπορεί να έχει ένα θαυμάσιο αποτέλεσμα.
4: Είναι μια μοναδική εμπειρία να σκέφτεσαι ότι βρίσκεσαι εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι σου και να σοβαθίζεις σπίτια χτισμένα με airbags.
2: Αυτοί οι άνθρωποι θα μένουν σε κάποια σπίτια και έχουμε συνεισφέρει και εμείς αυτό όλοι. Είναι υπέροχο, φανταστική εμπειρία. Νομίζω θα έπρεπε να τη ζήσουμε όλοι μας αυτή την εμπειρία, έστω μια φορά στη ζωή μας.
5: Καλύτερη στιγμή τώρα ήταν ότι ήρθα σε επαφή με τα παιδιά. Και ξέρω ότι εδώ πέρα δεν ήρθαμε μόνο για τα παιδιά, αλλά ας πούμε και με το σπίτι όταν το φτιάχνουμε, αυτό που σκεφτόμουν θα μπουν μέσα και παιδιά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι στα παιδιά υπάρχει ελπίδα και ότι όλο και κάτι θα πάει καλύτερα. Οπότε ναι, με τα παιδιά.
2: Ζευγάρι εδώ που είχε το κίνητρο να κάνει αυτό το ορφανοτροφείο, ότι στηρίζουν τόσα παιδιά που έχασαν τους γονείς τους και την οικογένεια στο σεισμό. Είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι άτομα από κοντινές κοινότητες, άρα δεν πάμε εκτός, είμαστε οι ξένοι που ερχόμαστε να βοηθήσουμε, αλλά είναι άτομα αυτής της περιοχής που αποφάσισαν ότι η οικογένειά μας θα μεγαλώσει. Γνωρίζω αυτό το υπέροχο ζευγάρι που μετά το σεισμό του 2015 αποφάσισε να μαζέψει παιδιά που είχαν μείνει ορφανά από το σεισμό και να τα στεγάσει σε ένα χώρο που βοήθησε η εικόνα της Impact για να χτιστεί.
6: Η καλύτερη στιγμή που είχα μέσα αυτή τη εβδομάδα ήταν σήμερα. Ήταν ένα σχολείο, πήγαμε στο σχολείο εκεί και όπως ήμουν στην αυλή και φωτογράφησα κάτι πιτσιρίκια και από εδώ και από εκεί, μπαίνω σε μια τάξη και ήταν όλα 7 χρονών, 8 χρονών και ήταν όλα και κοιτάγανε όλα έτσι. Και ξαφνικά τους λέω να είμαστε και γυρνάνε και μου φωνάζουν όλα να είμαστε. Ήταν φανταστικό συνέστημα.
2: Πήγα μέσα στην τάξη και είδα παιδιά που διψάνε. Τα μάτια τους ήταν γυαλισμένα. Θέλανε να πάρουν. Καθόντουσαν κάτω, ακούγανε, συμμετείχανε.
7: Νομίζω ότι αυτή η στιγμή που ήταν πολύ μικρή και απλή, αλλά ξεχώρισε μέσα μου, ήταν η στιγμή στο σχολείο που ο Ράιον πήρε το χάρτη του κόσμου και πήγε στους μικρούς μαθητές από το Νεπάλ, θέλοντας να τους δείξει που είναι η Ελλάδα. Και ήταν πάρα πολύ όμορφο να βλέπεις τα παιδάκια να ψάχνουν σε όλο τον κόσμο και να συνειδητοποιούν πόσο μακριά ήρθαν κάποιοι άνθρωποι για να τους επισκεφθούν και για να τους βοηθήσουν. Και ήταν μια πάρα πάρα πάρα πολύ ξεχωριστή στιγμή για μένα, με συγκίνησε ιδιαίτερα και για την πράξη του Ράιον, αλλά και γι' αυτό ότι μια μικρή χώρα με ανθρώπους με προβλήματα αποφασίζουν να έρθουν σε ένα τόσο μακρινό μέρος για να βοηθήσουν ανθρώπους που έχουν πραγματικά τόσο πολύ ανάγκη.

0: θα πάρω μαζί μου στην Ελλάδα, νομίζω θα είναι η ευγνωμοσύνη για τον εαυτό μας και η ευγνωμοσύνη το ότι προσφέρεις σε ανθρώπους κάτι το οποίο έχεις πάρα πολύ δεδομένο.
1: Και εύχομαι να μπορέσουν και άλλοι άνθρωποι να νιώσουν με συναισθήματα αυτά που νιώθω, γιατί με λόγια δεν ξέρω αν μπορώ να το εκφράσω ακριβώς. Έτσι όσο μπορώ.

0: Λοιπόν,
1: το δοντόκραμα είναι φυτική διασπόμενη, γιατί το νεράκι αυτό που χαλάμε ποτίζει τα αυτά.

0: ότι ζούμε το κάθε δευτερόλεπτο εδώ πέρα και θα είναι στενάχωρο όταν θα έρθει η ώρα να αποχαιρετήσουμε και το μέρος και όλα αυτά τα παιδιά που έχουμε γνωρίσει μέχρι στιγμής.
1: Με μία φράση θα πω ότι μαζί μου θα πάρω την καινούργια Κατερίνα. Γιατί άλλαξα. Άλλαξα πολύ και προς πολλές κατευθύνσεις.

0: And I remember they just represent this somewhere else in the world when they go. And it gives me hope, and I feel like it is magical.
1: Αυτό που με έχει εντυπωσιάσει πολύ εδώ είναι η λέξη να είμαστε. Το να είμαστε, από ό,τι έμαθα, είναι μια λέξη η οποία αναφέρεται στο χαιρετισμό της ψυχής μεταξύ των δύο ανθρώπων. Είναι φανταστικό πώς μπορείς να μπεις μέσα στην ψυχή αυτών των ανθρώπων που έχουν περάσει τόσα και εσύ δεν έχεις ζήσει ούτε το 1/10 από αυτά.
2: Και εφόσον κάνω η οικογένεια, θα ήθελα να πω κάτι στα παιδιά μου, ότι η μαμά σας πήγε, ξεταξίδευσε κάπου και άλλαξε λίγο αυτόν τον κόσμο.

0: σε αυτό το πλανήτη, πρέπει να αφήσεις κάτι, ένα έργο, μια προσφορά.
1: Νιώθω γεμάτη. Πολύ γεμάτη από όλο αυτό. Και μετά, και με τις δυσκολίες του και με όλα αυτά. Δηλαδή, έμαθα πάρα πολλά πράγματα.
2: Μου αρέσει κάθε στιγμή εδώ πέρα.
3: Το να ξυπνάς το πρωί και να βλέπεις αυτή τη θέα στα βουνά είναι κάτι μοναδικό.
4: Πιστεύω ότι κάθε μέρα μπορεί να ξαναρχίσει από την αρχή. Όπως καταστράφηκαν τα σπίτια, έτσι θα ξαναχτιστούμε. Και η ελπίδα ότι δεν είσαι μόνος σου και κάθε μέρα μπορείς να ξαναξεκινήσεις από την αρχή.
5: Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω τέτοια πράγματα να γίνονται. Με όποιο τρόπο και να γίνονται, είτε καλά, είτε μέτρια, είτε άριστα, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει που γίνονται.
6: Όσοι έχουν καταφέρει κάτι σε αυτή τη ζωή είναι επειδή έχουν δοκιμάσει κάτι που οι άλλοι δεν έχουν δοκιμάσει.
7: Το που έμαθα εδώ είναι ότι τελικά μπορώ να κάνω πάρα πολλά πράγματα.
8: Ο αδερφός μου που βρίσκεται στην άλλη άκρη της Ευρώπης είχε γράψει ένα πάρα πολύ όμορφο μήνυμα για μένα. Θεωρεί ότι είμαι ο ήρωάς του, ο σύγχρονος ήρωάς του.
9: In general, just really grateful for all of you trusting in us and following through all of the events and activities and work that we put you through. I know we say you Greek people and Greeks all the time, but I also feel really blessed to have been able to individually connect with a lot of you. And you will be missed, very much so missed. Yeah, I don't know what else to say besides that. Thank you from the bottom of my heart for coming here. Really, really grateful.
10: Beyond this place of wrath and tears looms but the shadow of the shade. Yet the menace of the years finds and shall find me, unafraid. It matters not how straight the gate, how punishment charged the scroll. I am the master of my fate. I am the captain of my soul.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά της Ομίνου, στην Κνωσό, με αυτά της Κικυραλένη, το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε Μπαξεβάνη.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

μείον ένα, μείον δύο. Ξυπνήσαμε 6,5 ώρα για πού αλλού, για να πάμε λαϊκή. Μας περιμένει ο Γιώργος, τον οποίο συναντήσαμε με το που κατεβήκαμε Γρεβενά.

0: Έρχεται ο κύριος Γιώργος, τροφή στην ποιότητα.
1: Τροφή στην ποιότητα. Καλημέρα, χαίρομαι που σε βλέπω.
0: Είσαι ο πρώτος άνθρωπος με το που κατεβήκαμε, είπα πριν, στα Γρεβινά και συναντήσαμε και μάλλον μας έδωσε ωραία vibe και πάει καλά.
1: Μπράβο. Είμαι θετικός.
0: Θετικός και έχω μάθει
1: και χαίρομαι για τις επιτυχίες των άλλων.
0: Και έχω μάθει καλά πράγματα και αυτό μου επιβεβαιώνει αυτό που εισέπραξε. Πού θα πάμε τώρα εδώ?
1: Λοιπόν, εδώ τώρα
0: Λαϊκή είναι τεράστια,
1: Ναι, ναι, εντάξει. Η λαϊκή αυτή γίνεται κάθε Παρασκευή.
0: Μια φορά την εβδομάδα.
1: Μια φορά την εβδομάδα για τις ανάγκες της πόλης αλλά και των γύρω χωριών.
0: Εμείς τώρα θέλουμε να δούμε στη λαϊκή το ιδιαίτερο.
1: Το
0: όχι
1: ιδιαίτερο.
0: Να δούμε τα λάχανα για τα παραπούλια.
1: Λοιπόν, θα πάμε προς εδώ.
0: Α, προς
1: τώρα.
0: Εδώ. Πάμε, πάμε, πάμε.
1: Πάμε να γυρίσουμε από εκεί, από εκείνη εκεί την πλευρά. Ξύπνησες και τον νεαρό. Πολύ νωρί.
0: Ποιο νεαρό? Με το ζόρι, με το ζόρι αυτό.
1: Ναι. Εγώ έξι και πόδι. Τους νεαρούς τους ξυπνάμε σιγά σιγά με χαμηλή φωνή για να μην τους τρομάξουμε από το βαθύ ύπνο, γιατί όταν κοιμούνται βυθίζονται.
0: Ξύπνα, ξύπνα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Έχουμε τώρα ζυμαρικά, όσπρια. Όσπρια από πού?
2: Πρέσπες. Πρέσπες. Πρέσπες και Παύλου Μελάκα Στρογιάς είναι.
0: Και εδώ είναι Καλαμποκάλι, δεν είναι?
2: Καλαμποκάλι, ναι. Γρεβενών, Μίλη Ρουδιάς.
0: Τι ώρα έρχεστε εδώ το πρωί?
2: 5 η ώρα.
0: 5? Δουλειά κι αυτή.
2: Δουλειά.
0: Ξυπνάς μία, δύο, να έρχεσαι από πού, αναλόγως που έρχονται.
2: Εδώ είμαστε πότε... εμείς, επειδή έχουμε καταγωγή από εδώ, έρχομαστε
0: λίγο πιο
2: νωρίς. Στις άλλες λαϊκές που πάμε, έχουμε τρεις.
0: Και πού να χιονίσει τώρα και να έχει κρύο εδώ.
2: Μια χαρά. Συνηθισμένη.
0: Ευχαριστούμε.
2: Μας αρέσει το χιονάκι.
0: Είσαι από το χωριό.
3: Κνίδι, Γρεβενό.
0: Κνίδι. Ωραία. Παράγεις τσίπουρο.
3: Και κρασί.
0: Και κρασί. Πόσο ώρα από εδώ είναι
3: και το χωριό? Και ξύδι για τους θυμωμένους. 15 χιλιόμετρα.
0: Και ξύδι για τους θυμωμένους.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Ξεθυμώνησα μέσα. Σαν ροζέ κρασί.
3: Είναι από κρασί γνήσιο γι' αυτό.
0: Και ασκό.
3: Ναι, και σε ασκό έχουμε συσκευασία. Ναι, ναι. Να καλύπτουν τις ανάγκες όλες.
0: Το λευκό τι ποικιλία είναι?
3: Είναι ασύρτικο μαλαγουζιά.
0: Αλήθεια?
3: Ναι, και western mini, μια γερμανική ποικιλία.
0: Δίπλα ακριβώς από το φίλο είναι και άλλος ο φίλος.
1: Ο άλλος ο φίλος και χωριανός. Είμαστε χωριανοί.
0: Καλημέρα. Χαίρομαι πολύ, Φουντουκίδης. Φουντουκίδης.
1: Φουντουκίδης, είναι Πόντιος. Είμαστε από τα ίδια χωριά.
0: Παραγωγός.
1: Στον Πόντο, τη Σεβάστια. Φακή. Και πέραν όλων των άλλων από αυτά που παράγει ο ίδιος και θα μας τα πει τώρα εδώ στον πάγκο, παράγει και ορισμένα ιδιαίτερα προϊόντα ποντιακά.
0: Όπως.
1: Λοιπόν, για λέγε.
0: Ευριστώνει.
1: Αυτό εδώ τώρα το έδεσμα.
0: Ευριστώνει.
1: Ευριστώνει. Αυτό το έδεσμα ήταν μια λύση, γιατί τότε δουλεύανε πολλές ώρες.
0: Ναι.
1: Και ήταν μια λύση να φτιάξει ένα γρήγορο φαγητό και μαζί με την ποντιακή σαμπάνια που είναι το ταν.
0: Το
1: αριάν. Το αριάν που λέμε.
0: Αριάν. Ταν δεν είναι εδώ, αλλά...
1: Κατευθείαν το φτιάχναν οι γυναίκες να φάνε οι εργάτες και πίνανε και το αριάν που λέγαμε, το ταν το λέμε εμείς οι πόντιοι.
0: Καλημέρα.
1: Και αποκτούσαν, γεια σου Βασιλάκη, και αποκτούσαν τη σχετική δύναμη. Αυτό εδώ είναι το ευριστό. Γρήγορο φαγητό, τσακα τσακα.
0: Αυτό τι έχει μέσα, είναι ζυμαρικό.
1: Αυτό είναι ζυμαρικό.
0: Αλάτι και νερό έχει,
1: τίποτα άλλο.
0: Και το αλεύρι.
1: Και το βράζανε...
0: Το ψήνουμε αυτό, το ψήνουμε, το ψήνουμε.
1: Ναι.
0: Το κάνουμε φύλλα, το ψήνουμε στο σάζι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και μετά το κόβουμε και το πάμε στο φούρνο και το ψήνουμε και το βγάζουμε έτσι.
1: Ωραία, και μετά πώς το μαγειρεύεις αυτό?
0: Αυτό τώρα το βράζουμε 5 λεπτά.
1: Ναι.
0: 5 λεπτά.
1: Με λίγο νεράκι να υποβάλει. Όχι να το σουρώσει την ίδια μετά. Να χυλώσει,
0: Το βράζουμε, μπράβο, 5 λεπτά το στραγγίζουμε και με κτηνή βούτυρο, λέγαμε εμεί. Αγελαδινό βούτυρο, το καίγατε.
1: Το καίγατε και λίγο κόκκινο πιπέρι από
0: πάνω. Α, μπράβο.
1: Οι πόντιοι ετοιμάζονταν για το χειμώνα, γιατί ήταν και βαρύς ο χειμώνας εκεί στα χωριά που ήμασταν στην Τουρκία. Έτσι θέλανε προϊόντα τα οποία και αντέχανε και τους χορτένανε. Παράλληλα όμως, σε πρώτη ζήτηση είχαν τα στύπα, το στυφόν στην αρχαιοελληνική γλώσσα. Στυφόν. Είναι αυτό το τουρσί.
0: Είμαστε καλά.
1: Όλα καλά, όλα ανθυρά.
0: Με έβγαλες από εκεί, γιατί τσακάλι είσαι εσύ.
1: Ναι, έχεις ωραίο προφίλ.
0: Έχω ωραίο προφίλ. Ποιο αυτό? Ποιο το ωραίο το προφίλ, ρε.
1: Και τα δύο. Για να σε δω και από εδώ. Από εκεί είσαι ακόμα καλύτερος.
0: Τα λες καλά. Τι μου τέτοια, μην το λες τέτοια.
1: Σταφύλι,
0: χειμωνιάτικο.
1: Όχι, το σταφύλι είναι εδώ του Παναγιώτη. Εγώ είμαι εκεί με 18 ποικιλίες διαφορετικές με μήλα. Είμαι παραγωγός.
0: 18, τρώω άφοβα.
1: Ναι. Έλα σου δώσω ένα μήλο που το καλλιεργούσαν οι 12 θεοί του Ολύμπου.

0: και τώρα το καλλιεργώ εγώ σε 920 μέτρα υψόμετρο στην Αλατόπετρα Γρεβενών.
1: Έχει και το χειμώνα στα φίλια. Τρελαίνω αυτά.
0: Από εδώ οι κάμερες παρακαλώ. Τι αισθάνεται σφαιρικά από κάθε γωνία ο ουρανίσκος σου, δοκιμάζοντάς το. Δημιουργεί μικρές εκρήξεις χαράς.
1: Τι γωνία σε μου βγάζει.
0: Ναι. Δημιουργεί μικρές εκρήξεις χαράς στον ουρανίσκο μας. Έχει μια ελαφριά ξυνάδα με πολύ έντονο άρωμα. Οι παλιοί τα λέγανε κύριο, τα αμερικάνκα, ρε, τα αμερικάνκα. Κανονικά λέγονται επιστημονικά Black Davis. Έτσι.
1: Έχω πάλι σοκ.
0: Είδες τι άρωμα που έχει. Ε, δεν είναι κάτι αξιοθαύμαστο, αξιο... Ε.
1: Ιδιαίτερο.
0: Κιδώνει στο φούρνο ψητό με κόλλα.
1: Με κόλλα.
0: Έτσι. Λοιπόν, παίρνουμε 4 κιδόνια.
1: Μην πάρετε καμιά κόλλα ούχο και βάλετε.
0: Αφού τα πλένουμε για να φύγει το χνούδι.
1: Ναι.
0: Τα ανοίγουμε στη μέση και τα κιδόνια γίνονται 8.
1: Τα καθαρίζουμε, τα κρίνουμε, ναι, στη μέση. 8.
0: Λοιπόν, 8.
1: Άρα βάζουμε 4 κιδόνια.
0: 4 κιδόνια για να γίνουν 8 τα κομμάτια μας. Στη μέση που θα το σκάψουμε για να βγάλουμε τα κουκουτσάκια και εκείνη την ίνα που έχει την κλωστή,
1: ναι,
0: δεν την πετάμε. Εκείνο είναι η πικτίνη, όπως λέμε, πικτίνη ζαχαροπλαστείου. Τη ρίχνουμε μέσα στο ταψάκι και εκεί στο σκάμα που κάνουμε γεμίζουμε με λίγο ζαχαρίτσα με ένα κουταλάκι ελαφρώς στο σκάμα.
1: Ναι.
0: Και βάζουμε κόλλα από την άκρη του ταψιού, ίσα ίσα να μην τα σκεπάσει.
1: Λίγο, αν είναι εδώ το κιδόνι, ας πούμε, κομμένο, κάτω λίγο, να μην φάνει.
0: Ναι, ίσα ίσα. Σκεπάζουμε με ένα αλουμινόχαρτο για να μην μας πιάσει και επειδή ήδη έχει καραμελωμένη ζάχαρη, τα δίνει ένα χρώμα, τα πυρουνιάζει, τα κοιτάμε να μην μας αρπάξουν και όταν τελικά το αποτέλεσμα το ξεφουρνίσουμε, βγάζει ένα σιρόπι πυκτό
1: και λες
0: πώς το έκανα αυτό το πράγμα, σιρόπι ζαχαροπλαστείο.
1: Και μην το τρως μετά με γιαούρτι ή με...
0: Με ό,τι θέλεις. Και σαν τυχή μπορείς να βάλεις κανέλα, να ρίξεις και σκέτο. Καταρχήν...
1: Κάνα ξηρό καρπό.
0: Το παίρνεις από το ταψί με σπάτουλα γιατί θα σου διαλυθεί τόσο καλά από την ουρανία σου πάνω.
1: Το αφήσω να κρυώσει και γίνεται. Είναι ωραίο το ψητό το κιδόνι.
0: Το βάζεις στο ψυγείο και ζεστό μπορείς να το σερβίρεις, αλλά και από το ψυγείο σαν γλύκισμα μετά το φαγητό. Και λες, τι πράγμα είναι αυτό που...
1: Είναι τρομερό το
0: κιδόνι. Ένα απλό πράγμα. Ψητό κιδόνι.
1: Ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι κάνετε, ρε σεφ.
2: Καλά είσαι. Κάνετε. Πώς είσαι.
1: Εδώ πάμε ζαρζαβατικό τώρα.
3: Ζαρζαβατικό, βέβαια. Πάρε εδώ παντζαράκι, πολυτελείας, μαρουλάκι, κομματιδάκι.
1: Για πες μου τώρα, λύσε μου μια απορία. Το παντζάρι, με τι το τρώτε εσείς εδώ, με κοτόπουλο ή με μπακαλιάρο.
2: Και το σαλάτα. Δεν το συνοδεύει τίποτα.
1: Σκόρδο. Και πάμε, να είστε καλά. Λορτό τρώνε, τώρα τρώνε λορτό, ε.
4: Ναι.
1: Τον τρώνε ο πιο άγουρο ή πιο...
4: Όχι, έτσι όπως είναι αυτός τρώγεται, είναι γλυκός ο λορτός.
1: Είναι γλυκός.
4: Και αν το κόψεις και στη μέση έχει το σήμα της Βεργίνας μας.
1: Το ξέρεις αυτό. Το σήμα της Βεργίνας, ξέρεις. Το ξέρω. Έχουμε λορτούς και στο
4: σπίτι μας, το
1: οκτάκτινο. Παρεξηγημένο φρούτο.
4: Και είναι όμως το καλύτερο φρούτο με τόσο πολλές βιταμίνες.
1: Βιταμίνες.
4: Ναι, ναι. Χειμωνιάτικο,
1: ωραίο.
4: Ναι. Και δεν ραντίζεται και ούτε λιπαίνεται τίποτα.
1: Τίποτα.
4: Σόπα, ναι.
0: Ελάτε να δοκιμάσετε λουκούμια σήμερα.
1: Είναι pop, είναι pop ο Χαλβάς Φασάλων. Δεν είναι.
4: Δεν είναι pop.
1: Άρα αφού δεν είναι, καλά να πάθετε και στα φάλσαλα.
0: Ναι, ρε παιδιά. Αυτή τη στιγμή τώρα κάνουμε λουκούμια. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λουκούμια σιρό.
1: Όχι.
0: Όχι, ρε,
1: τα κάνεις εδώ.
0: Ζάχαρη, άμπελο και είναι ζεστέ. Και νερό από τη Σαμαρίνα. Που θέλετε να ακούσετε έτσι χαμπέρια.
1: Ω, χαμπέρι.
0: Ναι.
1: Προϊόντα που πάρουμε... Αυτό εδώ είναι.
0: Είναι ο χαλβάς αυτός, τυλιγμένος σε φύλλο και ψημένος στο φούρνο. Είναι η φλογέρα με χαλβά.
1: Η φλογέρα με χαλβά. Και πόσο παίζει ο χαλβάς στο κιλό η τιμή. Αυτό είναι με βούτυρο ή με ηλιέλαιο.
0: Με ηλιέλαιο τον κάνουμε.
1: Με ηλιέλαιο.
0: Και βάζουμε ελάχιστο βούτυρο.
1: Για το άρωμα,
0: Α, μπράβο. Τώρα θα το βουκώσεις, θα το βουκώσεις με βούτυρο.
1: Όχι, όχι. Να
0: τώρα τα φρέα γεύση.
1: Προσέχουμε λίγο. Ναι. Πράσο, βλέπω.
5: Είναι τέλη παραγωγή μας. Παραγωγή μας είναι.
2: Παραγωγή.
5: Μέλια έχουμε.
1: Και μέλι. Άλλο του ψήσει. Ολόκληρο το λάχανο.
5: Όχι, παίζουμε.
1: Τουρσιού,
5: διάφορα.
1: Κοίτα εδώ.
5: Τουρσιού. Είμαστε μερακλείδες εμείς. Δεν είμαστε αντάτες.
1: Κοτόπουλα, ντόπια.
5: Κοτόπουλα, κουκόρια. Μόνο που δεν κελαϊδάνε.
1: Μπαρμπουνές. Ξέρεις. Αμα δεν το ξέρω εγώ που μαγειρεύω, ποιος το ξέρει.
0: Πώς το κάνεις.
1: Πώς το κάνω.
0: Ναι, για πες.
1: Γίνεται και με κρέας, καταρχάς. Το έχεις φάει με κρέας.
0: Mm-hmm.
1: Γίνεται πολύ ωραίο, αλλά εσείς δεν τρώτε το πέρα τώρα. Με μάραθα, με μάραθο κοκκινιστό και γίνεται και με ρύζι.
0: Με μαυρολάχανο το έκανες καμιά φορά.
1: Με μαυρολάχανο δεν το έκανα. Είναι ποντιακή.
0: Ποντιακό. Κάντε και θα δεις.
1: Με το μαύρο το λάχανο, μπόλικο κρεμμύδι κλπ.

0: Μαύρο μπάχανο, μόνο βάζουν.
1: Τίποτα. Δεν μπορώ να βάζω κρεμμύδι.
2: Κρεμμύδι οπωσδήποτε.
1: Δεν μπορώ να βάζω κρεμμύδι. Φαγητό χωρίς κρεμμύδι.
0: Αυτό είναι το κλασικό ποντιακό φαγητό.
1: Άντε ρε, εσύ, δεν το ξέρω.

Για το κρεμμόδες dressing θα χρειαστούμε 1 τρίτο της κούπας μαγιονέζα, μία κουταλιά της σούπας μηλόξιδο, μισό κουταλάκι της σούπας μουστάρδα, μία κουταλιά της σούπας μέλι ή σιρόπες μανδάμου, αλάτι πιπέρι και για το σερβίρισμα παξιμάδια καραβάς. Κόβουμε σε σπιρτόξυλα ή σε ζαράκια ένα μήλο ζαωρίν και ένα πράσινο. Μέσα στα δύο λάχανα τα οποία έχουμε ψιλοκόψει σε ένα μαντολίνο ρίχνουμε τα μήλα. Ψιλοκόβουμε το μαϊντανό. Σταφίδες και κράμπερι μέσα, αλλά και καρύδια πεκάν ή απλά καρύδια. Θρηματίζουμε αυτά τα λαδοπαξίματα κυθύρων. Τα προσθέτουμε περιμετρικά και τελευταία στιγμή ρίχνουμε τη σάλτσα.

0: και επειδή δεν κουραζόμαστε, δεν ξέρω τι φαίνεται, συνεχίζουμε. Έχουμε έρθει στο χωριό Κιβωτός, ναι, Κιβωτός. 15 το πολύ λεπτά από τα Γρεβενά. Ο Βασίλης είναι δίπλα μου και θα με πάει σε ένα σπίτι να μας φιλοξενήσουν μαγειρικά, να μας κάνουν ποντιακές συνταγές.
1: Πάμε να βρούμε τον κύριο Νίκο και την κυρία Φρυδερίκη.
0: Φρυδερίκη, κύριος Νίκος.
1: Μαζί με την υπόλοιπη ομάδα.
0: Ναι, είναι κανένα δεκαριά άτομα εκεί. Και κάτι ετοιμάζουν σε ποντιακό, δεν θα πούμε τίποτα γιατί δεν γνωρίζουμε τίποτα. Ψέματα λέω. Πάμε. Προλαβαίνουμε. Ή τελειώσατε. Τι κάνουμε?
2: Κάνουμε ποντιακά εδέσματα.
0: Καταρχάς είμαστε καλά για να μαγειρεύουμε, έτσι.
2: Είμαστε καλά, καλώς ήρθατε.
0: Καλώς σας βρήκαμε, έχουμε από εκεί.
2: Ελάτε από εδώ.
0: Ποντιακά εδέσματα.
2: Ποντιακά εδέσματα. Σα τιστία.
0: Πώς?
2: Σα τιστία και δεμέσια.
0: Αυτό τι είναι?
2: Αυτό τώρα θα κάνουμε σα τιστία.
0: Και είναι ένα ζυμάρι το οποίο είναι πολύ αφράτο, τέρμα αφράτο. Και το ανοίγεις και κάνεις τι μας?
2: Το ανοίγω, το βουτυρώνω και μετά το ψήνω στο σάτσι.
0: Αυτό και το γεμίζουμε όπως θέλουμε μετά.
2: Ναι, βάζουμε πατάτα, βάζουμε σαλάμι, κασέρι, ό,τι τραβάει η όρεξή μας.
3: Σπανάκι, χόρτα, διάφορα.
0: Α, είναι πίτα, πώς είναι η αραβική πίτα που λέμε.
2: Έτσι.
0: Και εμείς πίτα το φάμε τώρα, σκετό. Μπορεί να βάζεις και μέλι εδώ πέρα. Μέλι δεν μπορείς να βάλεις. Τυρί, μέλι, τυρί. Ό,τι κάνει η όρεξη του καθενός. Και το άλλο, το δεύτερο.
2: Το δεμέση είναι γεμιστό, βάζουμε μέσα τυρί, βάζουμε μέσα σπανάκι, χόρτα.
0: Και αυτό στο σάτσι και το δεύτερο.
2: Και αυτό, ναι. Και τα δύο στο σάτσι τα κάνουμε.
0: Απλά και να το διπλώνετε,
2: Ναι, ναι. Θα το δείξουμε τώρα.
0: Άρα με την ίδια ζύμη.
2: Με την ίδια ζύμη κάνουμε και τα σατιστία και τα δεμέσια.
0: Το απλά το ένα το βάζεις γέμιση μέσα και το διπλώνεις στα ποτά, Σαν φάκελο.
2: Ναι, σαν φάκελο.
0: Τι τυρί είναι αυτό?
2: Αυτό είναι τυρί φέτα και ανθότυρο.
0: Και ανθότυρος. Μισοφένιαρο. Ηρόπιτα.

0: ποντιακή. Ε?
1: Ναι.
0: Εσύ θα κάνεις το ένα από τα αγαπημένα μου ποντιακά.
2: Φαγητά.
0: Το οποίο είναι αγαπημένο μου και δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ.
2: Ο σορβάς ο τανωμένος.
0: Ναι. Σορβάς τανωμένος.
2: Ναι.
0: Και η συνταγή, θέλω τη συνταγή όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Βράζουμε το σιτάρι.
0: Το σιτάρι.
2: Ναι, το σιτάρι, καλεσμένο το κορκότο. Και μετά και με λάδι.
0: Και
2: με...
0: πού βρίσκω εγώ κορκότο.
2: Έχω στα σούπερ μάρκετ, στα...
0: Αν βάλω πλημμύρι.
2: Όχι, δεν κάνει.
0: Και βρίσκω το κορκότο.
2: Το βρίσκεις. Το πλένεις,
0: ναι.
2: Γιατί αφρίζει, το βάζεις βράζει,
0: ναι.
2: Και ξαφρίζεις.
0: Δεν θέλει πολύ ώρα αυτό, όχι.
2: Το βλέπεις μέχρι που να έχει σκάσει το σιτάρι.
0: Με λίγο νερό, το ελέγχεις το νερό.
2: Το ελέγχεις την ποσότητα του νερού και μέχρι να σκάσει. Αφού σκάσει και ψηθεί, βάζουμε το τηγάνι και με το λάδι ρίχνουμε το δυόσμο μέσα και ρίχνουμε πάνω στο κατσαρόλα.
0: Ναι. Όχι στο πιάτο, στην κατσαρόλα και να κατέβει.
2: Στην κατσαρόλα μέσα.
0: Και αν θέλω να ρίξω κόκκινο πέρι, μπούκοβο και τέτοια.
2: Όχι, σε αυτό όχι προσωπικά. Σε αυτό εδώ δεν
0: όχι.
2: Πάει. Όχι. Μετά χτυπάμε το γιαούρτι και παίρνουμε με την κουτάλα μας ναι, λίγο και ναι. Αραιώνουμε το γιαούρτι μας και το ρίχνουμε μέσα, τα ανακατεύουμε και το γεύμα μας
0: είναι. Είναι έτοιμο. Γιατρικό αυτό, θεραπεία. Είναι το νοτικό, είναι
2: πολύ. Γυρνώντας από τα μπουζούκια τώρα σε ένα πιάτο και κάνει το μάχη τέλειο.
0: Ναι, στρώνει το μάχη, στρώνει τα πάντα. Ωρε φίλε. Συνεχίζω. Η ίδια διαδικασία, απλά διαφέρει το ζυμαρικό.
2: Το ζυμαρικό.
0: Όχι διαφέρει, είναι ζυμαρικό.
2: Είναι ζυμαρικό.
0: Α, εδώ,
2: και εδώ και είναι το κόκκινο το πιπέρι, το γλυκό.
0: Τι κιλοπιτάκι έβαλες.
2: Γεύσεις βουνού.
0: Δεν πιστεύω να τρώτε τίποτα άλλο εδώ. Όχι. Θα σκοτώ να φύγω, θα σκοτώ να φύγω.
2: Όχι. Υποστηρίζουμε το συμπέθερο.
0: Α, συμπεθέρια.
2: Αμέ.
0: Και άμα δεν ήταν συμπέθερο, δεν έτρωγε.
2: Και πάλι το ίδιο.
0: Είμαι σίγουρο. Φαίνεται στο πλέμμα σου ότι είσαι αληθινή. να σου πω κάτι. Ήρθα αναστατωμένο στο στομάχι μου. Ίσιο σημάδι το Θεό, το αρχίζουμε. Σαν να έφαγα κάτι το οποίο με ηρέμησε.
2: Γιατρικό.
0: Είναι αλήθεια, παιδί μου. Μαντί τώρα, θα φάω ένα μαντί και θα δει πώ θα γίνει.
2: Αυτό απορριτικά μπορούμε να προσθέσουμε και σκόρδο, εάν θέλουμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό είναι πιο καλά να το κάνεις με βούτυρο καθαρό. Το καίμε. Και ανακατεύουμε τώρα πάλι να ξαναπάρει θερμοκρασία. Έτοιμο και το μαντί το ποντιακό.
0: Και άμα βάζουμε άγριο σκόρδο εδώ, γεύσης βουνού.
2: Αν είχαμε ναι, το ίδιο.
0: Mm?
2: Αλλά δεν έχουμε εδώ κοντά μας.
3: Τι, σκόρδο.
4: Όχι από πίσω.
2: Για πείτε μου.
0: Με σκόρδο.
2: Ναι.
0: 60-40. Mm. Χωρίς σκόρδο 50-50. Δεν μου αρέσουν το ίδιο. Mm. Είδες τι πονηρός που είμαι. Το έφερα όπως ήθελα.
2: Ναι.
0: Ε, αλλά όντως, αλήθεια ήθελα.
2: Με το σκόρδο είχα άλλη γεύση.
0: Ναι, εσύ τώρα.
2: Το τώρα με το σκόρδο.
0: Και επιμένω, εγώ και μπούκοβο πάνω.
2: Όποιος το θέλει.
0: Ή πιπέρι, ε.
2: Ναι. Επί το πλήσω πιπέρι το ταΐζουμε και σε μικρά παιδιά, το κάνουμε με γλυκό πιπέρι. Δεν το κάνουμε με
0: λέει. Εγώ μικρό παιδί είμαι. Ήμουνα. Α. Άντε, γεια.

0: 15 λεπτά από τα Γρεβενά, είμαστε στο χωριό Μιλιά. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο. Τον Γιώργο, καλά τα λέω. Και θα πάμε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Όλα καλά. Πάμε.

Κυνήγι ελεφάντων στα Γρεβενά, παρακαλώ. Μια παλαιοντολογική έκθεση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Μιλέας. Και πάμε μέσα, Βασίλη, προχώρα.

0: Σας καλωσορίζω. Βρισκόμαστε στην Παλαιοντολογική Έκθεση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Σπηλιάς. Εδώ υπάρχουν μοναδικά ευρήματα, δηλαδή υπάρχουν οι αποδείξεις του παρελθόντος. Στον χώρο που βρισκόμαστε τώρα υπάρχει ένα φυσικό αρχείο πληροφοριών για το παρελθόν της περιοχής μας. Εδώ υπάρχουν ευρήματα από τον ελέφαντα των Αμπελιών. Στην ουσία όλα ξεκίνησαν από εκεί, από την πόλη των Γρεβενών, όπου ανακαλύφθηκε ένας ελέφαντας που ζούσε πριν 170.000 χρόνια.
1: Το 1990 βλέπω εκεί απέναντι.
0: Το 1990 ξεκίνησαν οι παλαιοντολογικές έρευνες Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τμήμα γεωλογίας, η κυρία Τσουκαλά τελεπέφτη των ανασκαφών. Έως το 1995 έγινε ένα σκαφές και ανακαλύφθηκε αυτός ο ελέφαντας και ένα άλλο ζώο, το πρωτόκονο βόδι.
1: Αυτά χρονολογούνται
0: πριν 170.000 χρόνια.
1: 170.000 χρόνια. Εδώ βρισκόταν ελέφαντες.
0: Στην πόλη των Γρεβενών. Τελειώνοντας οι ανασκαφές το 1995 στα Γρεβενά, το 1996 η ανασκαφική ομάδα και η κυρία Τσουκαλά ήρθε εδώ στη Μιλιά. Αφορμή ήταν ένας κάτοικος εδώ του χωριού. Αυτός βρήκε τα πρώτα πολυθώματα. Σε 10 θέσεις έχουν κάνει έρευνες και ανασκαφές. Το 1997, θέση Μιλιά 1, όπου ανακαλύφθηκε το πρώτο ζευγάρι υποκαρδιώδητες, μήκους 4 μέτρα και 39 εκατοστά. Μιλάμε για ένα ζώο, εδώ γίνεται μια αναπαράσταση, το ζώο αυτό λέγεται μαστόδοντας. Οι μαστόδοντες ζούσαν πριν 3,5 εκατομμύρια χρόνια. Καταρχήν, εδώ στη Μιλιά γίνεται μια αναφορά ζώων που ζούσαν πριν 3,5 εκατομμύρια χρόνια. Ο μαστόδοντας είχε ύψος όμως 3,5 μέτρα, ζύγιζε 6,5 με 8 τόνους, 300 κιλά φυτική τροφή την ημέρα, 200 λίτρα νερό και χαυλιώδοντες και στα δύο σαγόνια. Μετά από 10 χρόνια, δεύτερο ζευγάρι, μεγαλύτερο 5-0-2. Και τα δύο κατοχυρωθήκαν στο βιβλίο Record Guinness, ως οι μεγαλύτεροι χαυλιώδοντες στον κόσμο. Όλα αυτά τα οστά που βλέπετε έχουν απολυθωθεί, έχουν γίνει στην ουσία πέτρα, έτσι. Για κάποιο λόγο, τα ζώα αυτά σκεπαστήκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα με αυτή την άμμο. Εδαφικές ανακατατάξεις, σεισμοί και η υγρασία που υπήρχε στο περιβάλλον ταφής ήταν η αιτία να γίνει η απολύθωση του οστού. Έχουν βρεθεί 22 διαφορετικά είδη ζώων, 2 στην πόλη των Γρεβενών, τα υπόλοιπα 20 εδώ, τα 2 για πρώτη φορά στον κόσμο, τα 6 για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Στον χώρο αυτό υπάρχουν τα αρτιοδάκτυλα, αυτά που έχουν άρτιο αριθμό δακτύλων στα πόδια. Εδώ υπάρχει, είναι τμήμα κρανίου που βοηθές, αυτό το είδος στο γένος βρέθηκε πρώτη φορά στον κόσμο. Και αυτό το πήρε το όνομά του Ρεβενοβούς ο Αρχαϊκός. Είναι μεταξύ Αγελάδας και Βίσωνα, στο μέγεθος τα σημερινά γνού. Εδώ υπάρχουν 3 είδη λαφοειδών, 5 είδη βοειδών. Ελάφια, αντιλόπες, γαζέλες, κρεζιτόκερος, προέλαφος. Υπάρχει επίσης ένα σαγόνι που εικάζεται ότι είναι ίσως καμελοπάρδαλοι. Οι επιστήμονες σχεδόν όλες τις πληροφορίες τις παίρνουν από τα δόντια του ζώου, όπως συμβαίνει και στον άνθρωπο όταν γίνει ένα έγκλημα. Και στην άλλη την προθήκη υπάρχει το άγριο γουρούν της Μιλιάς, ο αγριόχειρος. Εδώ υπάρχουν τα σαρκοφάγα της Μιλιάς, αυτά που τρώγαν κρέας. 4 είδη έχουν βρεθεί. Εδώ βλέπουμε το δόντι του μαχαιρόδοντα. Ελουροειδές, ο εχθρός, ο κυνηγός όλων αυτών των θηλαστικών που ζούσαν εδώ πέρα.
2: Μαχαιρόδοντας,
0: έτσι, ναι. Μετά έγινε διαχωρισμός σε τίγρη λιοντάρι. Εδώ υπάρχει η αρχαϊκή αρκούδα της Μιλιάς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα το αγροθύρι της Μιλιάς, μεγάλη αρκούδα, και ο ήστιχας που είναι στη μέση, που είναι κάτι σαν σκατζόκυρος. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα βρέθηκε αυτό το είδος του ρινόκυρου. 4 είδη υπάρχουν σήμερα. Αυτός είναι ο δίκυρος με 2 κέρατα. Απλώς η κερατήλη δεν απολυθώνεται, χάνεται όπως τα νύχια και οι τρίχες. Σχεδόν ολοκληρωμένο κρανίο και στην άλλη την προθήκη είναι τμήματα από σκελετούς από ρινόκυρους.
1: Τέλεια.
0: Πρώτη φορά στην Ελλάδα επίσης βρέθηκε τάπηρος. Το ζώο αυτό το συναντάμε σήμερα Ινδονησία, Νότια Αμερική. Πάλι 4 είδη υπάρχουν, ένα είδος βρέθηκε εδώ πέρα. Και το σκελετό του υπάρχει σαγόνι και πτέρνα. Και δεξιά και αριστερά υπάρχουν τα υπάρια, τα άλογα της Μιλιάς. Όλα αυτά λέγονται περισσοδάκτυλα γιατί έχουν περιττό αριθμό δακτύλων στα πόδια. Μονό αριθμό. Εδώ είναι οι χελώνες της Μιλιάς. 3 είδη έχουν βρεθεί. Αυτή είναι το μεγάλο κέρυφος. Αυτή είναι ένα νέο είδος, όχι γενός, νέο είδος. Επίσης εδώ υπάρχει μια ιδιωτική συλλογή. Στο πάνω ράφι στη μέση, σε ένα χωριό στα 10 χιλιόμετρα από εδώ, στις Αμυγδαλές, βρέθηκε δόντικα αρχαρία. Είναι 25 με 30 εκατομμύρια χρόνια πίσω, που σημαίνει παλιά εδώ υπήρχε

βυθός θάλασσας και τα άλλα είναι κοχύλια και όστρακα από τον ορεινό από το γρυβνό. Εδώ είναι τα πόδια από τον πρώτο μας θεό που βρέθηκε το 1997 με τους 4,39 καφυλιόδοντες. Εδώ υπάρχει η κνήμη, πίσω πόδι κάτω, δεξιά και αριστερή ολένη, μπροστινό πόδι κάτω και δεξιά ο βραχίωνας πάει εδώ πάνω και μας κάνει το μπροστινό πόδι. Και όλα αυτά τα ευρήματα μας δίνουν κάποιες πληροφορίες, που στην ουσία είναι και οι αποδείξεις του παρελθόντος, ότι το περιβάλλον στην περιοχή μας ήταν κάπως έτσι. Δηλαδή ήταν ζούγκλα, εκτάσεις σαβάνας, λίμνες, ποτάμια, δάση, κλίμα πιο θερμό, πιο υγρό. Τα εργοστάσια της ΔΕΗ στην Πτωλεμαΐδα, το κάρβουνο, αποδεικνύει τα δάση που υπήρχαν εδώ πέρα. Όλα αυτά τα ζώα προϋπήρχαν στην Κεντρική Ευρώπη, πιο βόρεια. Αλλάζοντας όμως και νωρίς το κλίμα εκεί, οι παγετώνες δηλαδή, τα ζώα αυτά μεταναστέψαν και ήρθαν εδώ σε εμάς, όπου τελικά έμελε να είναι ο τελευταίος παράδεισος. Γιατί όταν άλλαξε και σε εμάς το κλίμα, μετά πήγαν Αφρική και Ασία.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγης.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
3: Μαμά, να σου δείξω ένα παντελόνι να μου πεις αν μου πάει.
10: Αυτό, πολύ ωραίο είναι.
3: Δεν θέλω ένα νούμερο μικρότερο. Να μην χάσω 5 κιλά.
10: Πάλι σε έχει πιάσει το άγχος με τα κιλά.
3: Δύο αγόρια από το Λύκειο κάτι λέγανε για μένα την ώρα που περνούσα. Μάλλον για τα κιλά μου.
10: Είσαι κούκλα όπως είσαι.
3: Έλα μαμά, παραδέξου το. Με 5 κιλά λιγότερα δεν θα ήμουν πιο όμορφη.
11: Στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος. Μαζί για το παιδί.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό λέμε

τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

Κανονικά η διαδρομή από τα Γρεβενά είναι γύρω στα 40 με 45 λεπτά. Λόγω ότι έχει πάχνη που λέμε στο χωριό μας, εμείς κάναμε λίγο παραπάνω, μια ώρα και 5 λεπτά έως 6. Είμαστε στην Λάβδα, εδώ είναι το Μουσείο Μανιταριού. Οφείλουμε να έρθουμε, οφείλουμε να το επισκεφτούμε και οφείλουμε να μάθουμε τι άλλο το μανιτάρι που αντιπροσωπεύει την πόλη των Γρεβενών και την περιοχή. Τι ωραία που τα λέω.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαβδανιωτών, η Λαβδα, με στόχο να συμβάλλει στην ανάπτυξη και ανάδειξη της περιοχής, δημιούργησε με μεράκι και φαντασία σε ένα πέτρινο παραδοσιακό κτίριο στη Λαβδα, φυσικά Γρεβενών, το Μουσείο Μανιταριών. Ένα όμορφο και ζεστό χώρο, στον οποίο εκτίθενται όλα τα μανιτάρια της περιοχής και παρουσιάζονται στο φυσικό τους περιβάλλον.

0: αυτό εδώ είναι μανιτάρι ιδιαίτερο, είναι το παρασιωγόνο για όσους δεν γνωρίζετε. Καρποφορεί λέει το καλοκαίρι και φθινόπωρο σε βάση με υψόμετρο 900 μέτρων, εδώ δηλαδή, είναι 1000 τόσο. Λευκές νυφάδες, εξαφανίζονται οριμότητα κτλ. Βολβόδι, συγκρίσεις στο αμανίτα μουσκάρια. Μουσκάρια ή μολλιός μουσκάρια. Το κάνουν και τσάι.
1: Ζουλομάνταρο.
0: Ζουλομάνταρο. Ζουλομανίταρο.

η Λάβδα με το μουσείο της βρίσκεται σε μαγευτικό τοπίο που απέχει μόλις 12 χιλιόμετρα από τη Βασιλίτσα, 15 χιλιόμετρα από τη Βάλια Κάλτα και 35 χιλιόμετρα από την πόλη των Ρεβενών.

0: Κάτσε ρε φίλε τώρα, εδώ είναι η πάνω πλατεία, η κάτω πλατεία ή είναι μια πλατεία όλο.
1: Είναι μια πλατεία μεγάλη. Και εδώ γύρω γύρω έχει τα...
0: Εγώ χωρίς να ξέρω υπέθεσα και τι δεν θέλει και πολύ μυαλό βέβαια, ότι εδώ είναι τα ταβερνάκια και τα...
1: Ναι, είναι γύρω γύρω μαζεμένα την πλατεία.
0: Και κάτι άλλο, το κοντοσούβλι, εδώ το λένε

0: φίλε. Από παντού, σκάνε. Ψητοπολία. Αλήθεια τώρα. Τι μανιτάρι τώρα, έχουμε φάει μανιτάρι. Πω, τέτοια ώρα είναι. Παντά στο βράδυ, ε. Μετά τις 6 θέλω που να πέσει έτσι ο μίχλι, να ανοίξουν οι ωρέξεις και να φάμε κανένα κιλό και μπαμπάκι.
1: Εδώ είναι οι καφετέρεις. Κάτω είναι τα φαγάδια και εδώ καφετέρεις.
0: Και δεν έχεις χρόνο. Δεν έχεις χρόνο. Να δεις την εκπομπή, δεν έχεις χρόνο να δεις συνταγές με τα προϊόντα σου. Τι κάνεις, για πες μου, τι κάνει ο κόσμος. Παίρνει το κινητό.
1: Πάρεις το κινητό, θα το ανοίξεις.
0: Θα μπεις στο YouTube. Και τι θα κάνεις για δείξει τον κόσμο.
1: Θα κάνεις εγγραφή.
0: Πού?
1: Θα πατήσεις και ένα καμπανάκι.
0: Το πάτησες.
1: Φυσικά, πας μαγειρεύοντας.
0: Και μόνο που έχεις το καμπανάκι πατημένο, έχεις δωρεάν μία τοποθέτηση προϊόντος.
1: Το είχα από πριν. Δεν ξέρω αν μετράει.
0: Αυτό σου λέω, μετράει. Αυτό μετράει. Πώς κάνουν οι YouTuber επειδή μου γυρίζουν και λένε έχεις κάνει εγγραφή να κερδίσεις ένα πενηντάρικο. Εγώ δεν σου δίνω πενηντάρικο. Σου δώσω τοποθέτηση προϊόντος. Λοιπόν. Άκου τώρα εδώ τι γίνεται. Δεν το περίμενα εγώ έτσι το σκηνικό εδώ. Είναι ωραίο. Και νομίζω ότι γίνεται. Καλά. Και νομίζω ότι αν έχει και χιονάκι, θα είναι super duper.
1: Σε λίγες μέρες το περιμένουμε.
0: Γιατί κάποιοι
1: και
0: που
1: αυτό.
0: Κρατάνε την κάμερα εδώ και μείνανε 4 χρόνια και ήταν φοιτητές, ονόματα δεν λέμε, θα φανεί βέβαια στους τίτλους. Δεν μας λένε. Περάσαν καλά, δεν περάσαν καλά. Κανένα νεύμα. Με την κάμερα νεύμα. Ναι ή όχι. Ναι.
1: Άρα αυτό ήταν καλό.
0: Είπαμε, ό,τι μας αρέσει, ό,τι μας κάνει κλικ, θα χωνόμαστε μέσα και θα τρώμε πόρτα ή θα τρώμε ή θα τα λέμε. Βλέπω, κρεοπολείο το λάδι, δεν ξέρω αν έχει ελάφι, έχει πάντο τσιγαρίδες, λουκάνικο με μανιτάρι, έχει κατσικά γιαρνάκι κοκορέτσι και θα μπω και θα βγω. Είμαστε ακριβώς στην καρδιά των Ρεβενών.
2: Είστε ακριβώς στην καρδιά, είστε στο κέντρο, σε ένα παραδοσιακό κρεοπολείο 40 χρόνων.
0: Και ξεκινήσατε πότε?
2: Το 1983.
0: Εσείς είστε τώρα η...
3: Δεύτερη γενιά.
0: Δραστηριοποιείσαι μόνο εδώ.
2: Δραστηριοποιείς μόνο στα Ρεβενά.
0: Σε βλέπω ότι είσαι ενεργός δραστήριος και μερακλής. Πίσω σου έχεις μερακλίδι και λουκάνικα.
2: Παραδοσιακά λουκάνικα από το κρεοπολείο ετών. Σειρά ετών από την κυρία Μαρία, τη μάνα μου και τη θεία μου.
0: Γιατί πήγα κοντά, μύρισα και δεν μυρίζει αυτή την λουκανικήλα, να το πω έτσι. Μυρίζει.
2: Ακριβώς.
0: Σπιτικό λουκάνικο.
2: Ακριβώς. Είναι ατόφιο, χοιρινό λουκάνικο με αγνά μπαχαρικά. Για να μπορούμε να τα προωθούμε, ρε παιδί μου, στο μεγαλύτερο πλήθος του κόσμου και να είναι απλό και όμορφο ένα προϊόν.
0: Έχουμε πρασάτο.
2: Έχουμε χοιρινό λουκάνικο πρασάτο. Χοιρινό λουκάνικο με λιαστή ντομάτα και κεφαλογραβιέρα. Χοιρινό λουκάνικο με μανιτάρι γρεβενών, είτε αποξηραμένο είτε...
0: Που επιβάλλεται να έχετε όλοι εδώ.
2: Ακριβώς. Και ένα λουκάνικο πιο ιδιαίτερο είναι το πρόβιο, το οποίο γίνεται καθαρά από πρόβιο κρέας.
0: Μόνο πρόβιο.
2: Μόνο πρόβιο κρέας.
0: Είδα τσιγαρίδες. Τσιγαρίδες βγάζεις μόνο κατά την περίοδο των γιορτών.
2: Τσιγαρίδες είναι η εποχή σου τώρα.
0: Άψητες να γνωστώ.
2: Άψητες πουλάμε.
0: Και πες στον κόσμο τι είναι τσιγαρίδες, γιατί δεν γνωρίζω στην υπόλοιπη Ελλάδα.
2: Οι τσιγαρίδες λοιπόν τι είναι. Είναι ένα κομμάτι από τη λάπα του χοιρινού που λέμε, χωρίς το οστό, χωρίς το κόκαλο, λίγο περισσότερο σε λίπος, έτσι ώστε αυτό να κάτσει να βράσει μέσα στο.
0: Δεν βάζουμε καθόλου λάδι όταν κάνουμε τσιγαρίδες.
2: Καθόλου λάδι. Απλά βάζουμε το λίπος που λέμε εμείς να ξεκινήσει το παστό αλλιώς. Για να ξεκινήσει, ρίχνουμε μέσα το κρέας με το λίπος μετά. Και αυτό αρχίζει σιγά σιγά τσιγαρίζει ρίξεις και τα κρασάκια σου, τις ρετσίνες σου, τι θα επιθυμεί ο καθένας και βγαίνει ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα μετά από 2 ώρες τσιγαρίσματος.
0: Σε χαμηλή φωτιά, να καραμελώσει αυτό.
2: Ακριβώς.
0: Να βγάλει τα λίπη του.
2: Στο καζάνι. Ναι. Και είναι η εποχή του τώρα πιο πολύ τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.
0: Γιατί τότε σφάζαν τα γουρούνια και κάνανε όλα.
2: Ακριβώς. Ναι. Να κρατάμε και την παράδοση. Γιατί άμα γίνει όλο τον χρόνο, μετά φεύγει λίγο.
0: Είσαι ωραίος, ρε Χριστό. Είσαι πολύ ωραίος.
2: Προσπαθούμε για το καλύτερο.
0: Ναι. Και έχετε και ωραίο λόγο εδώ.
2: Δραστηριοποιούμε στα Ρεβενά.
0: Οπότε εγώ φεύγοντας θα τσιμπήσω και τα λουκάνικα σου οπωσδήποτε.
2: Ευχαρίστω. Μπορούμε να κάνουμε και συσκευασία βάκουμ.
0: Για την υπόλοιπη Ελλάδα.
2: Και για το εξωτερικό.
0: Ναι.
2: Και για το εξωτερικό κάνουμε και αυτήν τη συσκευασία. Βέβαια, έχουμε αυτή την καινοτομία με το vacuum που είναι πάρα πολύ καλή.
0: Μπαίνει κάποιος στο site σου, τι έχεις ή απλά τηλεφωνάκι.
2: Υπάρχει site στο Instagram με την ονομασία του κρεοπολείου και απλώς μετά με ένα τηλέφωνο και συνεννόηση πάει παντού.
0: ανακατεύουμε μουστάρδα και μαγιονέζα.

τρίβουμε στο ψηλό μέρος του τρίφτη τυρί Σαν Μιχάλη Συριανό από την Τυροσύρα. Παίρνουμε ένα κομμάτι πανσέτας και κοιτάζουμε να έχει λίπος. Συγκεκριμένη είναι με θυμαρίσιο μέλι και βότανα και την ψιλοκόβουμε σαν κιμά. Ωραιότατο κιμάς λάπα μοσχαρίσια και το ζυμώνουμε όλο μαζί. Μετά το κάνουμε μπαλάκια 100 γραμμαρίων. Σε λιωμένο βούτυρο περνάμε τα ψωμάκια μπριός και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Ρίχνουμε στον πάτο το Σαν Μιχάλη και τα αφήνουμε λίγο να λιώσει. Από πάνω το κιμά. Μια λαδόκολα και μασάρουμε.

πούμε. Τέλειο. Σαν τσαγιάτο. Εγώ τα έχω κάνει μέτρια. Όπως είναι τα ψήνετε. Λίγη πίκλα. Iceberg. Κρεμμύδι. Schwarzburger. Τους χυμούς. Ντομάτα. Λιμονάτι. Ξανά με το iceberg.

0: παραδοσιακή ταβέρνα Τσουργιακά. Πώς το πάμε?
1: Τσουργιακά. Πολύ σωστός.
0: Τσουργιακά. Χωριό Αετιά.
1: Αετιά, Τσουργιακά και το χωριό.
0: Πολλούς αετούς έγινε εδώ πέρα μάλλον. Και Φάρμα Μπατσίλας.
1: Σωστά.
0: Εσείς ο Κώστας.
1: Εγώ είμαι ο Κώστας, ο μικρότερος της οικογένειας.
0: Και τι έχουμε μαζί μας και πού πάμε γρήγορα?
1: Έχουμε μπριζολάκι από μαύρο χοιρό.
0: Δικά σου.
1: Δικά μου. Από τις πιο σπάνιες φυλές. Mm-hmm. Και είμαστε από τους μόνους στην Ελλάδα, από τους ελάχιστους. Και μοσχάρι επίσης από τη φάρμα μας, ελληνικά, ορίμανσης. Και πάμε να μαγειρέψουμε σε ένα μοναδικό μέρος.
0: Και λουκανικάκι εδώ.
1: Και λουκανικάκι, ναι, με συγχωρείς, το ξέχασα.

0: Θόδωρο Μπριζολάκη Μαύρου Χοιρού από τη Φάρμα Μπατσίλα σε ένα μοναδικό μέρος. Δεν θα σου το αποκαλύψουμε.
1: Δεν θα πούμε τίποτα που είμαστε.
0: Τίποτα. Και επειδή το αγνό το κρέας πάντα θέλει ένα πολύ ωραίο και αγνό υλικό από πάνω, από το φίλο μας το Βασίλη. Ριγάνι, γεύση κουνού μόνο. Σε λίγο θα δοκιμάσουμε κιόλας.

Πινέλ, Σουγιαδάκη, Μπατσίλας. Πολύτος. Το καραμελωμένο, το τραγανό, το τίμιο, το νόστιμο, το σωστό, δίπλα στο ποτάμι. Αδερφέ, μπράβο.

0: φτάσαν τα ωραία τα λιπαρά κάτω στο ποτάμι, στο νερό, γιατί εκεί δεν σε πιάνει, ρε παιδί, να το πούμε έτσι χωριά, δεν μας πιάσκει. Να το πω έτσι κανονικά. Έρθαμε εδώ για το επιδόρπιο. Το επιδόρπιο τι είναι σε εμάς εδώ, η προβατίνα ή αλλιώς πρατίνα. Τρως και λίγο λαχανάκι να σιώσεις. Και τη γανιά τι έχει.
1: Έχουμε εδώ τη γανιά μαύρο χοιρό,
0: ναι,
1: που δεν καταφέραμε να τη δοκιμάσουμε κάτω στο ποτάμι.
0: Πρέπει να μείνουμε κάτω από το κύριο εκεί πέρα.
1: Οπότε σε έφερα εδώ στα γρήγορα.
0: Αντίσκηνα κτλ.
1: Πρόβιο, καλαρίδικο μόνο εδώ πέρα, σπάνιες φυλές.
0: Να το γνωρίζουν αυτοί που δεν το γνωρίζουν.
1: Και επίσης και λίγο μαύρο χοιρό να στο ψήσω διαφορετικά εδώ, να έχουμε περισσότερο παιχνίδι.
0: Τι παίζουμε εδώ, Σαββατοκύριακα κύριε.

0: Το χειμώνα.
1: 365 μέρες το χρόνο.
0: Βαράμε κανονικά. Τηλεφωνάκι παίρνουμε, κλείνουμε. Αν θέλουμε κάτι, σούβλα, όχι.
1: Ό,τι θέλετε. Και σούβλες, Σαββατοκύριακα περισσότερο. Mm-hmm. Εκτός από παραγγελίες και καθημερινές.
0: Γκάμα ποτών τα πάντα. Εμφιαλωμένα βλέπω καλές ετικέτες. Dry aged βλέπω. Τα κρέατα δικά σας. Τι άλλο, τις περιμένεις εδώ.
1: Και τα νοικιαζόμενα από πάνω. Ναι. Και κοιμόμαστε κατευθείαν μετά. Το καλύτερο.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε.

0: συνεχίζουμε και τη νύχτα. Πάμε στα πιο ψαγμένα. Είμαστε ακριβώς στο κέντρο των Γρεβενών, απέναντι από το Δημαρχείο. Η Δίγευστον, μανιταροπολείο, βιολογικά ψαγμένα προϊόντα, πάσης φύσεως και οικονομικά και πιο λιγότερο οικονομικά και περισσότερο ψαγμένα και ό,τι θέλετε. Μέσα στον Ανδρέα. Τι κάνετε, εσύ καλά είσαι. Τι θα πάρουμε τώρα εδώ, εδώ έρχεσαι και τελειώνεις, έτσι.
1: Να πάρεις να φύγεις.
0: Από σοκολατάκι με μανιτάρι γανόδερμα, ξηρούς καρπούς, βιολογικά εκεί, βιολογική γωνιά.
1: Σωστά.
0: Και τι άλλο.
1: Μανιτάρια.
0: Ναι. Νομίζω το 60% είναι με μανιτάρια.
1: Κάπως έτσι. Ίσως και λίγο περισσότερο θα λέω.
2: Για τον λόγο του αληθές.
0: Μπράβο. Δεν συστηθήκαμε.
2: Αγγελική.
0: Βασίλης.
2: Γεια σου Βασίλη. Καλώς
0: δοκιμάζουμε. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν. Κουβερτούρα.
2: Πάντα.
0: Υγείας. Κουβερτούρα υγείας. Ωραίο. Ιδιαίτερο. Αλλά προσθεί γεύση για όλους. Έτσι. Δηλαδή άμα το δώσεις κάπου και του πεις ότι δεν θα σου πει ότι κάτι με χαλάει, το τρως.
2: Όχι, όχι. Έχει...
0: Σε κάποιον που μπορεί να μην γνωρίζει τι είναι, ας πούμε, το γανόδερμα και γεγέ.
2: Ακριβώς. Είναι πικρό μανιτάρι, οπότε μέσα στο σοκολατάκι είναι ένας ωραίος τρόπος να πάρεις τις θεραπευτικές σου ιδιότητες.
0: Και έρχεται και δένει.
2: Και να δες. Από μεζέ, μανιτάρι, έτοιμο μαγειρεμένο, με αλάτι και ξύδι για να νοστιμήσει και το ανοίγουμε, το βάζουμε στο πιάτο. Γλυκό κουταλιού μανιτάρι, ένα άλλο ιδιαίτερο μανιτάρι, λέγεται Κανθαρίσκος και το κάνουμε γλυκό γιατί έχει ωραία αρώματα από μόνο του.
0: Παστελάκι.
2: Λουκουμάκι, παστελάκι, σοκολάτα που έχει και με τρούφα και με μανιτάρι.
0: Έτοιμα γεύματα, ριζότο, κουσκούς κτλ.
2: Μανιταροπίλου, κουθαρότα, μπράβο, έτσι.
0: Στην τα λαχανικά. Αυτά τα βάζεις στην κατσαρόλα, προσθέτεις νεράκι.
2: Αυτή είναι
0: ευκολία. Ναι.
2: Τα βάζουμε στην κατσαρόλα και είναι έτοιμο. Σε 10 λεπτά και έχουμε έτοιμο
0: γεύμα. Τα αφιδατωμένα.
2: Αφιδατωμένα για αυτούς που θέλουν να μαγειρέψουν μόνοι στο σπίτι και το έχουνε. Θα βάλουμε 2-3 φετούλες στη μερίδα. Θα τα μουλιάψουμε σε κλιαρό νερό να μαλακώσουν και μετά θα τα βάλουμε
0: νερό ή κρασί αντίστοιχα. Ναι.
2: Νερό, ζωμό, κρασί, ό,τι υγρό έχουμε στο φαγητό. Αυτό είναι που θα δώσει όλο το άρωμα, όλη τη γεύση.
0: Δεν και το παρακάνω. Ξαναλέω, δεν πετάμε το ζωμό, το κρασί, το νερό που αφήνουν μέσα γιατί αφήνουν όλη την νοστιμιά τους.
2: Έτσι.
0: Και έχουμε και τα ζυμαρικά.
2: Ζυμαρικό έχει μέσα στη ζύμη το μανιτάρι, γι' αυτό είναι σκούρα, δεν είναι ολικής. Οπότε παίζουμε με τα μανιτάρια. Πάμε σε βασιλικό μανιτάρι, στην καρφαρέλα, πάμε σε συνδυασμού γεύσεων, άγρια σκόρδο με μανιτάρι, τσουκνίδα με μανιτάρι, κρόκο κοζάνι.
0: Σαν ποιο το αγαπημένο
2: σου. Το βρήκες, αυτό.
0: Αυτό,
2: άγριο
0: και εμένα αυτό θα ήταν τώρα. Έχει μανιτάρι το σκόρδο του άγριο που ταιριάζει πάρα πολύ.
2: Παντρεύεται, παντρεύεται, ωραία.
0: Και τσουκνίδα είπες.
2: Και τσουκνίδα μανιτάρι.
0: Τρούφες, τρουφέλαια, πάστες κτλ.
2: Λάδι, μαύρες, λάδι λευκής τρούφας. Η μαύρη είναι καλοκαιρινή τρούφα. Είναι πιο γνωστή γιατί τη βρίσκουμε και πιο εύκολα. Ωραία αρώματα, η λευκή ακόμα καλύτερη θα έλεγα, πιο ντελικάτη.
0: Βέβαια.
2: Και σε σάλτσες και σε πατέ και σε βούτυρο και σε κομμάτι.
0: Εδώ έχει ό,τι έχει να κάνει με τρούφα, όπως και το παστέλι είναι με τρούφα,
2: Παστέλι με τρούφα και λίγο αλάτι.
0: Και αλάτι. Και αυτό που δεν γνωρίζω πολύ, εντάξει, μουστάρδα.
2: Μουστάρδα, ευκολία και αυτό. Με κάνουμε ωραίες σως.
0: Και μπορείς να παίξεις από σως. Βέβαια, μέχρι να τη φάσω όπως έχει και όπως είναι, ταιριάζει με τα πάντα, με τα πάντα.
2: Και το βούτυρο.
0: Με ένα λουκάνικο ταιριάζει εδώ, ωραίο γραβενό.

0: Μπράβο.
1: Ε?
0: Ναι, λίγο φαντασία θέλει.
1: Να κάνεις με μια μαγιονέζα, να το σπάσεις λίγο.
0: Ακριβώς.
1: Και λίγο σκορδάκι, αν και η τρούφα αφήνει αυτό το σκόρδο.
0: Αφήνει το σκόρδο, μπράβο.
1: Εδώ να προσθέσεις λίγο άγριο όμως σκόρδο, τόσο όσο να το δέσει.
0: Απ, ωραία.
1: Και πάνω το κοτόπουλο να πέσει, με ένα ψητό κοτόπουλο
0: και φινέτο. Ένα
1: και ένα μπεργκεράκι. Α, εσύ μαγειρεύεις καλά σίγουρα. Είμαι σίγουρος.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Φίλιππε, να σου μιλήσω ένα λεπτό.
4: Έλα σε μια ώρα.
3: Πρέπει να απαντήσουμε στο φροντιστήριο τι ώρες μπορείς να πηγαίνεις στα μαθήματα.
4: Πέντε βήματα έξω από την πόρτα μου. Και οι δυο σας. Πέντε βήματα μακριά, λέμε, τι δεν καταλαβαίνεις.
5: Στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για τον θυμό. Μαζί για το παιδί.
6: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Στην εισαγγελία πρωτοδικών Ηρακλείου προσφεύγει τη Δευτέρα ο Παγκρίτιος Πολιτιστικός Σύλλογος Ελλήνων Τσιγκάνων μετά το κρούσμα λεπτοσπύρωσης που παρουσιάστηκε σε 11χρονο κορίτσι στον καταβλισμό του Ηρακλείου. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Θανάσης Κατσαρής απευθύνει έκκληση προς την Πολιτεία και τον Δήμο Ηρακλείου για άμεση παρέμβαση, καταγγέλλοντας πως δεν έχει γίνει ο απαραίτητος καθαρισμός περιμετρικά του καταβλισμού.
1: Θέλουμε να πούμε ως κοινότητα, αλλά και ως άνθρωποι ένοικοι του καταβλισμού, του οικισμού, είναι ότι απευθύνουμε έκκληση στο Δήμο Ηρακλείου, στην περιφέρεια, στη συντεταγμένη πολιτεία, ότι δεν γίνεται εν έτη 2026 άνθρωποι να ζουν με τα ποντίκια και να διαφορούν. Είναι ντροπή. Δυστυχώς, λυπάμαι που θα το πω, την Δευτέρα, μαζί με την νομική μας υπηρεσία, θα καταθέσουμε μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ηρακλείου κατά πάντως υπευθύνου. Διότι μιλάμε για ζωές. Δεν γίνεται να υπάρχουν 1.400 άνθρωποι ανάμεσά τους 300 παιδιά και να μην ενδιαφέρεται κανένας.
2: Να ευχηθούμε καλή ανάρρωση στο παιδί, που αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα, σαν Δήμος Ηρακλείου, εμείς προβαίνουμε σχεδόν καθημερινά στον καθαρισμό της περιοχής, αλλά όλοι γνωρίζουμε την ιδιαιτερότητα που έχει το συγκεκριμένο σημείο, αλλά και οι κάτοικοι του συγκεκριμένου σημείου. Δυστυχώς, η νοοτροπία του καταβλισμού είναι να πετάνε τα πάντα παντού.
0: Ο Σύλλογος ζητά να πραγματοποιηθούν άμεσα απολιμάνσεις και να καθαριστεί ολόκληρος ο χώρος, προκειμένου να προστατευτούν οι κάτοικοι και να περιοριστεί ο κίνδυνος εμφάνισης νέων κρουσμάτων.
1: Η καταγγελία θα είναι κατά του Δήμου Ηρακλείου και της συντεταγμένης πολιτείας. Διότι δεν γίνεται δηλαδή να υπάρχει μια κυβέρνηση που να μην έχει μεριμνήσει, να έχει κοινωνική πολιτική, ώστε δηλαδή να μεριμνήσει για τα δέοντα. Ένα 11χρονο κοριτσάκι έπαθε αυτό. Αύριο μπορεί να το πάθει κάποιο άλλο παιδάκι.

0: Τι γίνεται, θέλουν να μας πεθάνουν. Η υπεύθυνη αποκλειστικά είναι η ίδια η πολιτεία, ο Δήμος Ηρακλείου, που δεν είχε μεριμνήσει να γίνει ένα περιμετρικά καθαρισμός, να καλυτερεύσουν οι συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων αυτών, με αποτέλεσμα η ζωή μας να είναι καθημερινά σε κίνδυνο. Θεωρώ ότι δεν είναι σωστό. Μιλάμε για ανθρώπους, δεν μιλάμε για αποβράσματα. Μήπως για το Δήμο Ηρακλείου είμαστε αόρατοι και δεν το έχουμε καταλάβει και είμαστε ορατοί μόνο σε εκλογικές περιόδους?
1: Δεν έχουμε πρόβλημα να προσφύγει στη δικαιοσύνη, δεν έχουμε. Κάποιοι εμείς θέλουμε να δρούμε, αισθανόμαστε υποχρέωση να δρούμε εκεί καθημερινά και θα το κάνουμε. Να πω ότι είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία πριν τρεις μέρες με τον κύριο Κασαρή και μάλιστα μου ζήτησε αν μπορούμε να κάνουμε ένα καθαρισμό. Του λέω ότι ήδη είμαστε εκεί από μια εβδομάδα πριν, γιατί είμαστε κάθε μέρα εκεί. Και μου λέει εντάξει, σε ευχαριστώ πολύ. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο κύριος Κατσαρής δυστυχώς αλλάζει γνώμη από τη μια μέρα στην άλλη.
2: Όπως τονίζει ο κύριος Κατσαρής, ο Δήμος Ηρακλείου φέρει ευθύνη για την κατάσταση που επικρατεί στον χώρο, ενώ όπως αναφέρει, η προσφυγή στην δικαιοσύνη αποτελεί πλέον το επόμενο βήμα του Συλλόγου. Θέλω να μου πείτε λοιπόν με απλά λόγια, εσείς τι ακριβώς ζητάτε από την πολιτεία, από τον Δήμο, να γίνουν κάποιοι ψεκασμοί, καθαριότητα, τι ακριβώς ζητάτε?
0: Ζητάμε από τον Δήμο, όπως ανταποκρίθηκε η περιφέρεια μετά από παρέμβασή μου, μετά από το περιστατικό και ήρθαν και έβαλαν δωματικούς σταθμούς για τα ποντίκια, να γίνουν αποδομώσεις, δηλαδή απολυμάνσεις, να καθαριστεί όλος ο χώρος, διότι, όπως είπα και πριν, δεν γίνεται. Είμαστε Έλληνες πολίτες και εδώ πέρα τίθεται θέμα. Είναι μόνο κίνδυνος αυτή η κατάσταση για τους κατοίκους του καταβλισμού ή θα παρασύρει όλο το Ηράκλειο? Ζητάμε εδώ και ένα χρόνο ραντεβού με τον Δήμαρχο και δεν έχουμε πάρει απάντηση καμία. Στείλαμε επίσημο αίτημα τρεις φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο να παραστούμε και τρεις φορές που πήγαμε το θέμα μας δεν συζητήθηκε καν.
1: Καθαρίζουμε και σε μερικές ώρες είναι πάλι τα ίδια. Η κατάσταση είναι ανεξέλεκτη εκεί. Καταρχάς, στα 500 μέτρα είναι η μεταφόρτωση, στα 500 μέτρα από τον καταβλισμό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν ήθελαν οι ίδιοι, γιατί αυτοί τα πετάνε εκεί πέρα, θα μπορούσαν να φέρουν ό,τι μαζεύουν από όλο το Ηράκλειο. Αντί να τα αφήνουν στον καταβλισμό, να τα φέρουν στη μεταφόρτωση εντελώς δωρεάν και να μην γίνεται αυτό το έσχος που γίνεται σε αυτή την περιοχή.
2: Η αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο κουδούνι στα σχολεία έχει ήδη ξεκινήσει, με μαθητές και γονείς να βγαίνουν για τις απαραίτητες αγορές εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επιστημονικού Σωματείου Logistics, Νεκτάριο Κανακαράκη, οι τιμές στα σχολικά ήδη αναμένεται να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, ενώ το συνολικό κόστος για τον βασικό σχολικό εξοπλισμό εκτιμάται ότι θα κυμανθεί από 90 έως 140 ευρώ ανά μαθητή.
3: Οι τιμές παραμένουν στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το 2025 και ανάλογα με την τάξη που το παιδί θα πάει για τη νέα σχολική χρονιά του 26-27 κυμαίνεται περίπου μεσοσταθμικά από 90 ευρώ ως 130-140 ευρώ το κόστος αναμαθητή. Και βέβαια αφορά στοχευμένες αγορές, μέσα αυτά είναι η σχολική τσάτα, τα οποία διακρίνονται στα σακίδια πλάτης και τρόλεϊ, οι κασετίνες, τα τετράδια και διάφοροι μαρκαδόροι και άλλα γεωμετρικά όργανα. Οι τσάτες περίπου είναι από, ξεκινάνε αν είναι πλάτης από 40 έως και 80 ευρώ και οι τσάντες τρόλεϊ από 40 έως 60 ευρώ.
2: Τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη, μαρκαδόροι και γεωμετρικά όργανα είναι όλα όσα χρειάζονται οι μαθητές για το νέο ξεκίνημα στα σχολεία, με τους γονείς να καλούνται φέτος να κάνουν έρευνα αγοράς και να συγκρίνουν τιμές προκειμένου να περιορίσουν όσο γίνεται το κόστος της επιστροφής στα θρανία.
3: Είναι οι ίδιες οι τιμές σε σχέση με το 2025, δεν έχει αλλάξει. Δεν βλέπω κάποια ιδιαίτερη διαφορά. Βεβαίως, περισσότερο όμως από κάθε άλλη φορά, θα δούμε ότι οι πρώτοι γονείς θα κοιτάξουν τι έχουν σε σχέση με πέρυσι και έτσι θα προβούν στις νέες αγορές τους. Δηλαδή, θα δουν τι αποθέματα έχουν από την προηγούμενη σχολική χρονιά και θα πάνε μόνο στις απαραίτητες αναπληρώσεις των σχολικών ειδών που θα δοθούν από τη σχολή.

0: είχες λίστες από τα σχολεία ή από τα φροντιστήρια.
1: Η Εθνική Πρωτοβουλία για την Καταπολέμηση της Ακρίβειας πάντως θα αγγίξει και τις τιμές στα σχολικά. Πρόκειται να ενταχθούν περίπου 400 κωδικοί, βοηθώντας την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.
0: Κοιτάξτε, αφορά και βέβαια την αγγίξη αυτή, η Εθνική Πρωτοβουλία είναι στη μόνη που ισχύει μέχρι τέλος του έτους. Έχουν εντάξει, αν δεν κάνω λάθος, περίπου στους 400 κωδικούς σχολικά ήδη. Είναι αρκετοί κωδικοί, στα οποία υπάρχει η συγκεκριμένη έκπτωση που και αυτή θα βοηθήσει και οποιαδήποτε κίνηση βέβαια γίνεται προς μείωση των τιμών και βοηθά την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών είναι στη θετική πλευρά. Θεωρώ ότι θα βοηθήσει και αυτή με τη σειρά της. Μένει να δούμε κατά πόσο αυτή θα είναι μεγάλη βοήθεια ή μικρή βοήθεια. Σίγουρα όμως γίνεται πολύ πιο προσιτό στον οικογενειακό προϋπολογισμό η κάθε κίνηση μείωσης τιμών.
2: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή.

0: Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Βρε αγάπη μου, σε παρακαλώ, μην κλαις. Το διαζύγιο δεν είναι το τέλος του κόσμου.
2: Να σου πω κάτι καλό. Θα έχεις ένα δωμάτιο εδώ μαζί μου και άλλο ένα στο καινούριο σπίτι του μπαμπά.
1: Θα μένω 5 λεπτά απόσταση από εδώ. Και με τα πόδια μπορείς να έρχεσαι.
2: Πες μου, βρε Άννα μου, προτιμάς να έχεις 2 γονείς που όλο μαλώνουν και ακούς συνέχεια τσακωμούς?
1: Δώστες 5 λεπτά.
3: Στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για την κρίση στην οικογένεια. Μαζί για το παιδί.
4: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Υψηλές πληρότητες αναμένονται στις ξενοδοχειακές μονάδες και τα καταλήμματα και το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Παγκρίτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων Γιώργο Σφακιανάκη. Τα τελευταία χρόνια, άλλωστε, λόγω των χαμηλότερων τιμών αλλά και του καλού καιρού, αρκετοί τουρίστες επιλέγουν να ταξιδέψουν στην Κρήτη τον συγκεκριμένο μήνα. Εκτιμάται μάλιστα ότι η σεζόν θα κινηθεί σε καλά επίπεδα ως και τα τέλη Οκτωβρίου.
1: Ο Σεπτέμβριος, από ό,τι φαίνεται, έχει υψηλές ποιότητες. Όλα τα τελευταία χρόνια είναι κατεξοχήν μήνας που επιτυχάνει υψηλές πληρότητες. Οι τιμές σε αυτή την περίοδο είναι χαμηλότερες από τη high season, αλλά ο καιρός παραμένει σε πολύ καλά επίπεδα. Οπότε πολλοί προτιμούν να έρχονται αυτή την περίοδο γιατί θα απολαύσουν καλύτερες διακοπές τους. Από ό,τι φαίνεται, η σεζόν θα πάει πολύ καλά μέχρι και τέλος του Οκτώβρη.
0: Μέχρι τις 20 Οκτωβρίου οι πληρότητες αναμένεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, ενώ από εκεί και μετά θα αρχίσει σταδιακή πτώση. Ωστόσο, ορισμένα καταλήμματα αναμένεται να παραμείνουν ανοιχτά ως και τα μέσα Νοεμβρίου. Σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές, η φετινή τουριστική κίνηση κινείται μέχρι στιγμής στα ίδια περίπου επίπεδα.
1: Αναμένεται μέχρι τις 20 Οκτώβρη, δηλαδή να έχουμε καλές πληρότητες. Και σιγά σιγά θα αρχίσει να φτύνει η σεζόν. Όμως αρκετά ξενοδοχεία θα μείνουν και μέχρι 10 με 15 του Νοέμβρη, όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια. Και οι tour operator κρατάνε ακόμα κάποιες πτήσεις μέχρι εκείνη την περιοχή. Σε γενικές γραμμές, τα τελευταία φθινόπωρα ήταν πάντα έτσι το ίδιο σκηνικό. Και είμαστε περίπου στα ίδια επίπεδα, γιατί και πέρυσι ήταν επιτυχημένη η περίοδο.
0: Παράλληλα, το Νοέμβριο διαμορφώνεται σταδιακά μια τάση να παραμένουν στην Κρήτη μέχρι και τα μέσα του μήνα τουρίστες που υπό άλλες συνθήκες θα επέλεγαν τους καλοκαιρινούς μήνες για τις διακοπές τους. Πρόκειται για μια τάση που συμβάλλει στην περαιτέρω επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν.
1: Βεβαίως ισχύει. Απλά το Νοέμβριο παραμένουν ένα μέρος των ξενοδοχείων ανοιχτό, έτσι. Αλλά δημιουργείται μια τάση να έρχονται ακόμα μέχρι και μέσα του Νοέμβρη να έρχονται ακόμα τουρίστες της καλοκαιρινής περίοδου.
0: Όσον αφορά το τρίμηνο του καλοκαιριού, οι πληρότητες κινήθηκαν περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Ωστόσο, ήταν μια δύσκολη σεζόν μεταξύ άλλων και λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, οι τουρίστες έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούν τις κρατήσεις τους, ενώ οι ξενοδόχοι από την πλευρά τους προχώρησαν σε περισσότερες προσφορές και πιο ευέλικτες πολιτικές κρατήσεων, προκειμένου να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα.
1: Οι πληρότητες ήταν περίπου το ίδιο και ίσως σε κάποιες περιπτώσεις ελαφρά χαμηλότερες από πέρυσι. Αλλά αν αναλογιστούμε τις συνθήκες που επικράτησαν με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, οι επιπτώσεις δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν πολύ σοβαρές. Όμως ήταν μια δύσκολη σεζόν από την πλευρά ότι οι τουρίστες έχουν αλλάξει συμπεριφορά στον τρόπο που κλείνουν. Και αυτό οδήγησε τα ξενοδοχεία να παρακολουθούν βήμα-βήμα τις εξελίξεις, να δώσουν αρκετές προσφορές, αλλά τελικά επιτέχθηκαν οι πληρότητες που θέλαμε.

0: Αντιμέτωποι με μία σειρά σοβαρών προβλημάτων βρίσκονται πολίτες στο Ηράκλειο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του κτηματολογίου. Μετά τη λήξη της κτηματογράφησης εκτιμάται ότι πάνω από το 35% των εκτάσεων βρίσκονται στη κατηγορία αγνώστου ιδιοκτήτη και δασικών εκτάσεων, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την τελική έκβαση της κτηματογράφησης, καθώς η διαδικασία αλλάζει και γίνεται πιο δαπανηρή.
1: Για τα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη, δηλαδή όσα δεν δηλώθηκαν, όπως επίσης και εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές, αυτά είναι τα δύο βασικά προβλήματα που ανέδειξε αυτή η κτηματογράφηση, και τα ποσοστά αγνώστου ιδιοκτήτη, από ό,τι υπολογίζεται, είναι περίπου στο 35-40%. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και συνήθως είναι οι περισσότερες εξ αυτών των ιδιοκτησιών είναι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι μικρές, δηλαδή μιλάμε για αγροτικές εκτάσεις της τάξεως του μισού στρέμματος ή του ενός στρέμματος. Τα στενά περιθώρια της ανάρτησης που δόθηκαν αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα των 2 μηνών και στη συνέχεια το διάστημα για τα εμπρόθεσμα ραντεβού ήταν ένα πολύ πιεστικό διάστημα τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επαγγελματίες, και σίγουρα με βάση και τα δεδομένα και αυτό που γνωρίζουμε και τα στοιχεία που έχουμε, υπάρχουν και αρκετά λάθη που δεν έχουν διορθωθεί. Βέβαια στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες να τα διορθώσουν στο στάδιο των αρχικών εγγραφών, όμως σε εκείνο το στάδιο το κόστος θα είναι πάρα πολύ πιο υψηλό σε σχέση με το τωρινό κόστος και τις διορθώσεις που έκαναν οι ιδιοκτήτες.
0: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που άφησε πίσω της η κτηματογράφηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ελληνικό κτηματολόγιο με μια νέα ηλεκτρονική διαδικασία που ξεκινά στις 18 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία αφορά τις εσφαλμένες αποτυπώσεις τους κτηματολογικούς χάρτες που έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες αντιμέτωπους με λάθος όρια, εμβαδών, θέση ή αποτυπώσεις των ακινήτων τους. Αστοχίες που μπορεί να μετατρέψουν ακόμη και μια απλή αγοραπολισία, αγωνική παροχή, δωρεά ή έκδοση οικοδομικής άδειας σε ένα δύσκολο γρίφο.
1: Όσον αφορά τη διαδικασία με τις γεωμετρικές μεταβολές, θα τεθεί σε λειτουργία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου η δυνατότητα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας να διορθώνονται τα λάθη με βάση τα τετραγωνικά μέτρα στο χάρτη του κτηματολογίου, όπου υπάρχουν τυχόν αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των ακινήτων με γειτονικά ακίνητα, όπου θα μπορεί ο ιδιοκτήτης, ο οποίος φαίνεται το ακίνητό του και αποτυπώνεται με λάθος μέτρα στο κτηματολόγιο, να ζητάει τη διόρθωση των μέτρων μέσω μιας διαδικασίας που θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας μεταβολές.gr, όπου θα ενημερώνει και τους θυγόμενους ιδιοκτήτες προκειμένου να λύνεται το πρόβλημα αυτό ηλεκτρονικά χωρίς να χρειάζεται να προσφύγει σε δικαστήριο. Αυτό μένει στην πράξη να δούμε αν μπορέσει να εφαρμοστεί και σε ποιες περιπτώσεις θα μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς η απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι ο ιδιοκτήτης να έχει και τίτλο ιδιοκτησίας.
2: Για τη συμμετοχή του ελληνισμού της Διασποράς στις εκλογές αλλά και για τη σημασία της συμμετοχής των αποδήμων στην εκλογική διαδικασία μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο Βασίλης Βούλγαρης, γραμματέας του τομέα απόδημου ελληνισμού του ΠΑΣΟΚ.
3: Ο ελληνισμός της Διασποράς πλέον εμπλέκεται ενεργά μετά τις τελευταίες διαδικασίες στη Βουλή και από τον νόμο για την ψήφο με την επιστολική της διαζώσης. Θα πρέπει να αντιληφθούμε όμως ότι η πολιτική δεν είναι μόνο ένας αριθμός ψηφοθυρικός. Αυτό που θέλουμε είναι να δούμε έμπρακτα τις πολιτικές και τις θέσεις, το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε ξεχάσει ότι ο ελληνισμός διασποράς από τα τέλη του 19ου αιώνα ήταν ένας από τους 3 σημαντικούς οικονομικούς πυλώνες της χώρας.
2: Ο ίδιος τόνισε ότι αυτό που επιθυμούν οι απόδημοι είναι να δουν έμπρακτα τις πολιτικές και τις θέσεις, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι είναι εδώ προκειμένου να συμμετάσχουν, να εκφράζουν τη γνώμη τους και να καταθέσουν τα αιτήματά τους.
3: Αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο οικονομικός, αλλά είναι και πνευματικός, γιατί έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη παρακαταθήκη και έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι Ελλήνων επιστημόνων που διαπρέπουν εκτός συνόρων. Και να μην έχουμε μόνο εξαγγελίες προγραμμάτων χωρίς χρηματοδοτήσεις, μόνο και μόνο για να ακουγόμαστε. Είμαστε εδώ. Εμείς από την πλευρά μας θα πρέπει να δείξουμε τη συμμετοχή μας, τη διεκδίκησή μας και το τι θέλουμε.
2: Παράλληλα, αναφέρθηκε στον κριτικό ελληνισμό της Διασποράς, σημειώνοντας ότι έχει αποδείξει εδώ και δεκαετίες τη σημαντική προσφορά και το έργο του, διατηρώντας ζωντανή τη σχέση του με την Κρήτη και την Ελλάδα.
3: Ο ελληνισμός της Διασποράς, ο κριτικός ελληνισμός της Διασποράς, έχει αποδείξει δεκαετίες τώρα, οργανωμένα με το παγκόσμιο των Κριτών, το έργο που κάνει. Φέτος στη Κίσαμο πιστεύω ότι άφησε εδώ στο τόπο σας την παρακαταθήκη του για άλλη μία φορά. Ελπίζω όλοι μαζί να αντιληφθούμε ότι ο Ελληνισμός και η Ελλάδα δεν χωράει να είναι χώρα.

0: θα πρέπει να ενωθούν για να πάμε ακόμη πιο μακριά.
1: Πολύ σημαντικές πληροφορίες για τον ιό του Δυτικού Νείλου αλλά και για τα κρούσματα που έχουν εμφανιστεί στην Κρήτη, έδωσε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης Αντώνης Παπαδάκης.
2: Μέχρι και σήμερα έχουμε μόλις 3 επιβεβαιωμένα εγχώρια κρούσματα, γιατί έχουμε και ένα εισαγόμενο από την Αθήνα. Η δυναμική του νησιού στο κομμάτι του ιού είναι από το 2010 μέχρι και σήμερα 1 μόλις το 2017, 2 το 2018, 1 πέρυσι και φέτος έχουμε 3. Ακολουθούμε και εμείς την έξαρση των κρουσμάτων της υπόλοιπης χώρας, όμως είναι πλήρως αναμενόμενος αυτός ο αριθμός. Σίγουρα δεν θα θέλαμε να έχουμε κρούσμα.
1: Ο ίδιος τόνισε πως ο αριθμός των κρουσμάτων δεν προκαλεί ανησυχία με την περιφέρεια Κρήτης, ωστόσο να βρίσκεται σε διαρκή επιφυλακή και να παρακολουθεί στενά την κατάσταση.
2: Ευελπιστούσαμε ότι πλησίαζε ο Σεπτέμβρης, που είναι ο τελευταίος μήνας που μπορεί να δώσει κρούσματα. Παρά τα αυτά, αυτός ο αριθμός θεωρώ δεν είναι καθόλου ανησυχητικός. Απλά εμείς ήμασταν και θα είμαστε σε διαρκή επιφυλακή προκειμένου να αντιμετωπίζουμε άμεσα την όποια ενημέρωση έχουμε από τον ΕΟΔΗ.
1: Παράλληλα, επανέλαβε πως ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά μέσω συγκεκριμένου είδους κουνουπιού, το οποίο δρά κυρίως από το σούρουπο στις πρώτες πρωινές ώρες. Ακόμη και στις περιοχές όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα, πάντως, εκτιμάται πως μόλις 1 στα 500 κουνούπια μπορεί να είναι μολυσμένο.
2: Να πούμε και να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Γι' αυτό και οι ασθενείς δεν απομονώνται, δεν χρειάζεται το παραμικρό. Μεταδίδεται αποκλειστικά με ένα συγκεκριμένο είδος κουνουπιού. Είναι το κοινό κουνούπι, το οποίο τσιμπάει από το σούρουπο μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες. Άρα, αν κάποιο κουνούπι μας τσιμπήσει εντός της ημέρας, δεν είναι αυτό που μεταδίδει τον ιό του Δυτικού Νείλου, άρα δεν έχουμε κανένα φόβο. Ούτε όμως σημαίνει ότι και όλα τα κουνούπια είναι μολυσμένα. Ακόμα και σε περιοχές που έχει εμφανιστεί κρούσμα ή κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου, μόλις 1 στα 500 κουνούπια μπορεί να είναι μολυσμένο.
1: Μετάδοση του ιού μπορεί να γίνει και μέσω μετάγγισης αίματος. Ωστόσο, στις περιοχές όπου έχουν εντοπιστεί κρούσματα, λαμβάνονται ειδικά μέτρα αιμοπροστασίας προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος μετάδοσης.
2: Μεταδίδεται λοιπόν αποκλειστικά με αυτό το είδος κουνουπιού. Μπορεί βέβαια να γίνει μετάδοση και μέσω της μετάγγισης αίματος. Γι' αυτό το λόγο οι περιοχές, οι δήμοι της χώρας που έχει εμφανιστεί κρούσμα ή όπως είχαμε το πρόσφατο ατυχές συμβάν, ο Δήμος Χερσονήσου να μπει και αυτός χωρίς να έχει κρούσμα, επειδή ο άνθρωπος που νόσησε, η κατοικία του ήταν στο σύνορο με το Δήμο Χερσονήσου, αυτοί οι δύο κατηγορίες. Οι επηρεαζόμενες περιοχές και οι περιοχές υψηλού κινδύνου λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα αιμοπροφύλαξης.
1: Όσον αφορά τα συμπτώματα, περίπου το 80% των ανθρώπων που μολύνονται δεν εμφανίζει κανένα σύμπτωμα. Το υπόλοιπο 20% μπορεί να εμφανίσει πυρετό, μυαλγίες, εξάνθημα και κόπωση.
2: Αν ομιγέντο συμβεί κάτι τέτοιο, το 80% των συμπολιτών μας δεν θα εμφανίσει κρούσμα, είναι ασυμπτωματικοί. Ένα μόλις 20% θα εμφανίσει συμπτώματα που προσομοιάζουν με μια γρυπώδη συνδρομή, δηλαδή πυρετό, μυαλγία, θα νιώσουμε μια κόπωση, μπορεί να εμφανιστεί και εξάνθημα. Όμως 1% και κυρίως ηλικιωμένοι άνθρωποι θα εμφανίσουν σοβαρές επιπλοκές, κυρίως στο κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή μηνυγκίτιδα ή εγκεφαλίτιδα ή και τα δύο. Είχαμε έναν ασθενή που είχε και τις δύο επιπλοκές.
1: Με ιδιαίτερη συγκίνηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης στον Αβδέλα Μελοποτάμου η εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους πεσόντες των τραγικών γεγονότων της 3ης και 5ης Σεπτεμβρίου 1943.
3: Βρισκόμαστε σήμερα στο μαρτυρικό πλέον Αβδελά, στη δεύτερη χρονιά ως μαρτυρικός Αβδελάς, να τιμήσουμε τους πεσόντες, τους αδικοχαμένους ανθρώπους που εκτέλεσαν οι Ναζί, να τους τιμήσουμε. Για την πατρίδα μας, για την ελευθερία μας. Εμείς ως περιφέρεια είμαστε πάντα κοντά σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις για να στηρίζουμε την πατρίδα μας και τους ανθρώπους που έπεσαν για την ελευθερία μας αδίκως.
4: Με ιδιαίτερη τιμή και υπερηφάνεια βρισκόμαστε εδώ στον Αβδελά μαρτυρικό χωριό για να τιμήσουμε τους εκτελεστέντες του αποτρόπου εγκλήματος του Γουρνόλακου το Σεπτέμβριο του 1943. Και θέλουμε να δώσουμε πολλά

0: συγχαρητήρια στο τοπικό πολιτιστικό σύλλογο και στο Δήμο Μυλοποτάμου και σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για αυτή την τιμητική εκδήλωση.
1: Με σεβασμό στη μνήμη των εκτελεστέντων εδώ στον Αυδελά, η πολιτεία αναγνώρισε τον τόπο αυτό ως μαρτυρικό τόπο. Ενώνουμε τη φωνή μας, τη φωνή από τη μαρτυρική Βιάνο με όλους τους υπόλοιπους μαρτυρικούς τόπους και της Κρήτης και της Ελλάδος. Διεκδικούμε την δικαιοσύνη. Διεκδικούμε την δικαιοσύνη για τις εκτελέσεις, για τις σφαγές, για τα εγκλήματα που έγιναν στους μαρτυρικούς τόπους.
2: Η φετινή εκδήλωση είχε ξεχωριστό συμβολισμό, καθώς ήταν η πρώτη επέτειος από την ανακήρυξη του Αυδελά ως μαρτυρικού χωριού και την ένταξή του στο δίκτυο μαρτυρικών πόλεων και χωριών της Ελλάδας.
3: Τα Αυδελά επιτέλους δικαιώνονται. Μπαίνουν στα μαρτυρικά χωριά της Ελλάδος για το χαμό που είχαν 23 Αυδελιανοί που σκοτωθήκαν στο Γορόλακο το 1943. Και επιτέλους ήρθε η δικαίωση.
4: Έχουν περάσει 83 χρόνια από το πλέον αποτρόπαιο έγκλημα των Γερμανών στην Κρήτη. Ένα έγκλημα που τελέστηκε σε δύο φάσεις. Την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 1943 και την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 1943. Όπου βρήκαν το θάνατο 32 παλικάρια από τα χωριά Αυδελάς 22, από τον Άγιο Μάμα 6, από το χωριό Αυδανίτες 1, από το χωριό Κάλυβος 2 και ο εμβληματικός ιερέας του χωριού Λιβάδια Μυλοποτάμου, ο Παπανδρέας Βαριάμπας.
5: Βρισκόμαστε σήμερα στον Αυδελά να τιμήσουμε τη μνήμη των ηρώων που έπεσαν στο βωμό της πατρίδας. Βρισκόμαστε σαν μαρτυρικό σοκαρά σήμερα εδώ, σαν αδερφικό σωματείο, λόγω ότι βρισκόμαστε στο ίδιο ΦΕΚ από τον Αύγουστο, 8 Αυγούστου του 2025, με τον αριθμό 71. Όλοι μαζί τιμάμε τη μνήμη αυτών των ανθρώπων που δώσανε τη ζωή τους για να ζούμε σήμερα εμείς ελεύθεροι. Και από εδώ πέρα, από τον Αυδελά, θέλω να πω ότι θα συνεχίσουμε να πιέζουμε προς τα πάνω για τις γερμανικές αποζημιώσεις και για οτιδήποτε καλό μπορεί να γίνει στον τόπο μας.
2: Στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου τελέστηκε η Θεία Λειτουργία, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση στο παλαιό ιερό των Πεσόντων, παρουσία εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης φορέων και κατοίκων της περιοχής.
6: Σήμερα αισθανόμαστε δικαιωμένοι, καθώς το χωριό μας μετά από 83 χρόνια έχει αναγνωριστεί ως μαρτυρικό. Εμείς συνεχίζουμε να τιμούμε τη μνήμη τους. Είναι μια εκδήλωση τιμής και μνήμης μετά από 83 χρόνια. Που σκοτώθηκαν 23 Αυδελιανοί στη θέση Γουρνόλακος του Ψιλορίτη το 1943, εμείς συνεχίζουμε να τιμούμε τη μνήμη τους και θα τους ξεχάσουμε ποτέ.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης.

0: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
1: Και δεν μου λέτε κατά και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε το...

0: παρανύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Κάθε μας ταξίδι κρύβει μέσα του πολύ κόπο, μεγάλη αγωνία, αναποδιές, εκπλήξεις, μα κυρίως αμέτρητες όμορφες στιγμές. Η ζωή μας άλλωστε δεν είναι ζήτημα ορόσημων, αλλά στιγμών. Δεν κρατάς ποτέ στο μυαλό σου τον κόπο και τις αναποδιές. Κρατάς όλα εκείνα τα αστεία και τα ευχάριστα που έζησες και μοιράστηκες.
1: Βρισκόμαστε στο Γιούχτα. Η μέρα είναι καταπληκτική. Το όρος Γιούχτα είναι ένα βουνό δυτικά των Αρχανών, το οποίο έχει ύψος 811 μέτρα. Είναι αγαπημένο σημείο για όλους τους περιπατητές και εννοείται τους δρόμους βουνού.
0: Προορισμός μας αυτή τη φορά το πιο πολύχρωμο χωριό. Οι Αρχάνες είναι ένα μέρος γεμάτο χρώματα, αρώματα, γεύσεις, πολιτισμό, παραδόσεις, ανθρώπους που αγαπούν τις τέχνες, τη μουσική, το χορό και το καλό φαγητό. Μια όμορφη οικομόπολη κτισμένη σε υψόμετρο περίπου 400 μέτρων, στο μέσο μιας λεκάνης που τη διαρρέει ο χήμαρος Κέρατος και τη χωρίζει σε δύο άνισα μέρη. Απέχει 14 χιλιόμετρα από την πόλη του Ηρακλείου και μόλις 7 χιλιόμετρα από το μηνιακό ανάκτορο της Κνωσού. Το πολύχρωμο αυτό χωριό έχει βραβευτεί σε διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση, όσον αφορά την οικιστική του ανάπτυξη. Μπορεί κανείς να επισκεφθεί τα μικρά μουσεία ανακαλύπτοντας την ιστορία της περιοχής μέσα από τα ευρήματα των μηνοϊκών βυζαντινών χρόνων μέχρι και τα εκθέματα λαογραφικής τέχνης. Επίσης, πλήθος από βυζαντινές εκκλησίες επιβεβαιώνουν το χαρακτηρισμό των Αρχανών ως πρότυπο παραδοσιακό οικισμό. Στην όμορφη πλατεία των Αρχανών μπορείς να απολαύσεις την αυθεντική κριτική παραδοσιακή κουζίνα, όπως και να γευτείς το αρχανιώτικο κρασί. Στα παραδοσιακά αλλιοτρίβια, φάμπρικες και τα πατητήρια μπορείς να ανακαλύψεις τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι του χωριού παρήγαγαν από αιώνες πριν τα θαυμαστά προϊόντα, το λάδι και το κρασί, ενώ δεν είναι τυχαίο ότι στην ευρύτερη περιοχή έχει ανακαλυφθεί πατητήρι που πιστεύεται ότι είναι το αρχαιότερο στον κόσμο. Για τους λάτρεις της φύσης και της πεζοπορίας υπάρχουν πολλές επιλογές. Μπορείς να πεζοπορήσεις στο Γιούχτα, το ιερό βουνό των Αρχανών με ύψος 811 μέτρα, όπου σύμφωνα με το θρύλο έχει ταφεί ο πατέρας των θεών και των ανθρώπων Δίας, και να μαγευτεί.

της από τα αρώματα των βοτάνων και τη μοναδική άγρια φύση. Αν ακολουθήσεις δε το ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4 ως τη Μυρτιά ή τον προφήτη Λία, θα βρεθείς μέσα στο Αρχανιώτικο Φαράγγι κάτω από τη σκιά των αιωνόβιων δριών και πλατάνων. Ωστόσο δεν πρέπει να ξεχάσεις να ανέβεις στο Φουρνί με την αρχαία νεκρόπολη και το υπέροχο δάσος. Στο λόφο Φουρνί, ανάμεσα στις Άνω και κάτω Αρχάνες και κοντά στο μινωικό οικισμό των Αρχανών, μέσα σε ένα δάσος από ελιές και αμπέλια, ανακαλύφθηκε ένα πλούσιο νεκροταφείο, το οποίο αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Κρήτης.

ο λόφος Φουρνή περιορίζει τη μικρή πεδιάδα των Αρχανών στα βορειοδυτικά, αλλά δεν αποτελεί τμήμα του Γιούχτα, καθώς χωρίζονται από μια βαθιά χαράδρα. Το δυτικό τμήμα του λόφου είναι απόκρημνο, ενώ η κορυφή του είναι άγονη. Η μεγάλη διάρκεια χρήσης των τάφων και το πλήθος των κτερισμάτων καθιστούν το Φουρνή ένα από τα σημαντικότερα νεκροταφεία στον Αιγαϊκό χώρο. Οι παλαιότερες ταφές ξεκινούν την 3η χιλιετία π.Χ., ενώ κάποιοι τάφοι χρησιμοποιήθηκαν για μακρότατο χρονικό διάστημα.

Από τα οικοδομήματα που έχουν αποκαλυφθεί μέχρι τώρα, τα περισσότερα είναι ταφικά, ενώ κάποια από αυτά έχουν χαρακτήρα λατρευτικό και κοσμικό. Οι Αρχάνες έχουν τεράστιο πολιτισμικό πλούτο. Επόμενη στάση μας στο Βαθύπετρο. Το Βαθύπετρο είναι ένας πολύ μικρός οικισμός 4 χιλιόμετρων νότια των Αρχανών. Όντας κτισμένος στους δυτικούς πρόποδες του Γιούχτα, απολαμβάνει μερικές από τις καλύτερες θέσεις στον ομό Ηρακλείο. Προς τον κάμπο της Μεσαράς, το ιερό κορυφής Κόφινα στα Στερούσια και το βύθισμα της Παιδιάδας του Ηρακλείου προς τη βόρεια μεριά του νησιού. Γύρω από τον οικισμό απλώνονται έφορες παιδιάδες και λόφοι στρωμένοι με περιβόλια, ελαιώνες και αμπελώνες που δίνουν μερικά από τα πιο ονομαστά προϊόντα ιναμπέλου στην Κρήτη. Τα γνήσια αυτά αγροτικά τοπία δεν πρέπει να έχουν αλλάξει πολύ από την αρχαιότητα, όπως προκύπτει από τα σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα που ανακαλύφθηκαν.

0: Εδώ έχει ανασκαφεί σημαντική μινωική έπαυλη με ανακτορικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά. Έχουν επίσης βρεθεί πατητήρι κρασιού, ελαιοπιεστήριο και εργαστήριο πυλοπλαστικής με κεραμικό κλίβανο. Εμείς επιλέξαμε για ακόμα μία φορά να γνωρίσουμε το μέρος αυτό μέσα από τους ανθρώπους. Ο Λουτσιάνο Παβαρότη μπορεί να μην ήταν Έλληνας, αλλά είχε πει κάτι που όλοι οι Έλληνες σίγουρα ασπάζονται. Ένα από τα πιο ωραία πράγματα στη ζωή είναι που πρέπει σε κανονικά διαστήματα να σταματάμε ό,τι είναι αυτό που κάνουμε και να αφιερώνουμε την προσοχή μας στο φαγητό. Έτσι είναι. Η γλυκύτατη κυρία Μαρία Γιαννιδάκη μπορεί να μας το επιβεβαιώσει αυτό. Τη συναντήσαμε στο σπίτι της στο Βαθύπετρο, όπου μας υποδέχτηκε με ένα τεράστιο χαμόγελο και ανυπομονησία μικρού παιδιού για να μας μαγειρέψει. Το χαμόγελο που σου χαρίζει ένας άνθρωπος που μόλις γνώρισες είναι η ευτυχία που αμέσως μετά μοιράζεσαι κι εσύ στους γύρω σου.
1: Βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος. Η θέα πίσω μας είναι απίστευτη, αλλά και η θέα μπροστά μας. Το βλέπουμε εμείς, που δεν βλέπετε εσείς, αλλά θα το δείτε σε λίγο. Είμαστε στο Βαθύπετρο, είμαστε παρέα με την κυρία Μαρία Γιαλουράκη. Θα μας πει περισσότερα εκείνη για την ίδια. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ.
2: Και εγώ, καμάρι μου. Χάρηκα πάρα πολύ. Καλές δουλειές να έχεις και ό,τι επιθυμείς.
1: Να είστε καλά. Μαρία Γιαλουράκη, αλλά μου είπατε όμως και
2: το σύζυγο. Είμαι από τη Γαρύπα. Είναι του πατέρα μου το όνομα αυτό.
1: Ναι.
2: Είμαι του Εμμανουήλ και της Χαρίκας. Ο άντρας μου, Εμμανουήλ Γιαννιδάκη.
1: Γιαννιδάκη. Αλλά ναι. Εσείς προτιμάτε να λέγεστε Γιαννιδάκη.
2: Γιαννιδάκη.
1: Έτσι μου συστηθήκατε.
2: Ναι, Γιαννιδάκη. Όχι.
1: Ωραία.
2: Ναι, έτσι
1: εδώ στο Βαθύπετρο μένετε.
2: Εδώ στο Βαθύπετρο ήταν όλα αυτά δικά μας, τα οποία τα παραχαρίσαμε στα παιδιά.
1: Τέλεια.
2: Τα αγκόνια μας, είμαστε συνταξιούς τώρα.
1: Πόσα παιδιά έχετε?
2: Τρία παιδιά έχω. Δύο κορίτσια και ένα αγόρι.
1: Και αγκόνια?
2: Και έχω και 8 εγγόνια Παναγία. Και 2, 3 δισέγγωνα.
1: Ευτυχισμένη γιαγιά και προγιαγιά.
2: Ναι, και προγιαγιά.
1: Να είστε καλά, πραγματικά δεν
2: σας... Ευχαριστώ,
1: είστε μια πανέμορφη
2: καλά,
1: γιαγιά, προγιαγιά, φοβερή. Λοιπόν,
2: ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έμαθα αυτή και καλή μαγείρισα και θα φτιάξουμε σήμερα.
2: Ναι, μπράβο, αγκιναράτο θα κάνουμε σήμερα, φρικασέ.
1: Φρικασέ
2: αυγό με... Αυγολέμονο, με αυγό χτυπημένο, λοιπόν, με αρνί.
1: Αρνί, το οποίο
2: το έχουμε βάλει. Ναι, το έχουμε βάλει και είναι έτοιμο. Και έχω βάλει κρεμμυδάκι.
1: Ναι.
2: Έχω βάλει κρεμμυδάκι. Έχω βάλει το κρέας το αρνί, είναι φοβερό, με λάδι μέσα.
1: Έχει βράσει.
2: Και, ναι, έχει έτσι γαριαστία. Ναι, είναι τσιγαριασμένο. Είναι σχεδόν ψημένο.
1: Πόση ώρα θέλει αυτό για να γίνει?
2: Περίπου μισή ώρα θέλει.
1: Άρα το έχετε εσείς κάνει ήδη μισή ώρα.
2: Ναι, το έχω ετοιμάσει και τώρα πρέπει να βάλω το κρεμμυδάκι.
1: Ωραία.
2: Τον άνηθο, με το οποίο τα έχω ψιλοκόψει όλα.
1: Εδώ μέσα λοιπόν έχουμε άνηθο.
2: Άνηθο και κρεμμυδάκι, δροσερό αυτά.
1: Αυτά?
2: Τα οποία, ναι, αυτά τα βάζω εδώ, είναι έτοιμα, ναι. Όχι, μαϊντανό δεν κάνει, δεν χρειάζεται. Αυτό είναι και
1: θα το οποίο... Θα σύνησε το τσικάλι μας.
2: Ναι, θα γίνει, θα μου σκομυρίσει, δεν λες.
1: Μα ήδη μυρίζει ωραία. Μα έχετε βάλει πολύ το λεμονάκι.
2: Ωραία. Όχι, το λεμόνι το βάζουμε τελευταία που θα κάνουμε τα αυγολέμονα μόνο, μωρέ.
1: Α, βλέπω το, εδώ το χρώμα
2: τώρα είναι, κοίταξε, εδώ είναι το κρέας. Θα βάλω την αγκινάρα. Αυτό λίγο να βράσει αυτό. Και μετά θα βάλω την αγκινάρα.
1: Αυτό είναι ένα αγαπημένο σας φαγητό?
2: Είναι το παραδοσιακό, τους αρέσει ολονών. Είναι λίγο ταλαιπωρία βέβαια. Καθαρίζει αγκινάρα, δηλαδή λεμονιά, δηλαδή. Ταλαιπωρία. Μετά...
1: Έχει αγκινάρες περιοχή?
2: Όχι πολλές.
1: Όχι.
2: Όχι πολλές, αλλά εμένα ο γιος μου κάνει, έχει δικιά του μας παίρνει. Το κρέας που λες γι' αυτό είναι το μοναδικό που κάνει με την αγκινάρα.
1: Το δεν αρνάκι.
2: Κάνει ναι, το αρνάκι δεν κάνει. Το μοσχάρι δεν κάνει. Το γουρούνι δεν κάνει. Και οπότε κάναμε μόνο με το.
1: Ωραία,
2: και θα το φτιάξω τώρα, θα φάτε, θα είναι πολύ ωραίο.
1: Ωραία, εγώ τι θέλω
2: έβαλα
1: να
2: έβαλα τώρα αυτό.
1: Ναι.
2: Έτσι. Θα βάλω τώρα τις αγκινάρες, να ξεχνούν και αυτές. Και μετά θα βάλω τα αλατάκια τελευταία.
1: Ωραία.
2: Το αλάτι.
1: Στο όταν σύνολο όμως, πόση ώρα θέλει όλο αυτό?
2: Μία ώρα περίπου θέλει.
1: Είναι φαγητό, δηλαδή
2: ναι,
1: τι θέλει,
2: είναι,
1: μια διαδικασία.
2: Θέλει μία ώρα.
1: Και τις αγκινάρες
2: κοίταξε,
1: έχετε...
2: τώρα οι καινούριες έχουν σύτρες, τα κάνουν ντάκα-ντάκα. Και γίνεται και το φαΐ ανώσιο, ενώ το είναι πολύ νόστιμο.
1: Στο τσικάλι είναι αλλιώς,
2: Το τσικάλι είναι αλλιώς, ναι.
1: Και έχουμε και το πετρογκάζι.
2: Και το πετρογκάζι εδώ
1: στην πάρα
2: πολύ φάνταγε. Είναι σαν να στην παρασιά.

0: Λοιπόν, πολύ ωραίες οι μυρωδιές, το φαγητό μας γίνεται, σας αλλά
1: πονηρίζει.
0: Να πάμε λίγο όμως πίσω στο παρελθόν, στα δικά σας παιδικά χρόνια, να μου πείτε καταρχάς, μου είπατε ότι έχετε καταγωγή από τη Γαρίπα. Εδώ πότε ήρθατε?
1: Εκεί γεννήθηκα, στη Γαρίπα γεννήθηκα, μεγάλωσα, έγινα 12 χρόνων. Μετά από 12 χρόνων πήγα στην οικογενειακή σχολή στη Νεάπολη.
0: Α.
1: Και από εκεί έφυγα και έκανα ένα χρόνο και μετά έφυγα από εκεί και πήγα στο Ηράκλειο και εργαζόμουν στο Ασλανίδη, την Ιεφική Κλινική.
0: Α.
1: Ναι.
0: Καμία σχέση και... λοιπόν με τη μαγειρική για τα οικοκυρικά.
1: Όχι, αλλά κοίταξε να δεις, το μερακλειδίκι είναι μερακλειδίκι, δεν μπορεί να μην μαγειρεύει.
0: Αυτό είναι στον άνθρωπο, είναι χαρακτηριστικό.
1: Τα παιδιά μου τους αρέσει πάρα πολύ το φαγητό. Κάνω για 3-4 άτομα παιδιά, 4 οικογένειες.
0: Έτσι.
1: Για όλες τις οικογένειες κάνω.
0: Άμα έχει και καλή μαγείρισα και το εκμεταλλεύονται.
1: Και φεύγω από εκεί που λες, μετά στο Ηράκλειο ήταν ο σύζυγός μου στρατιώτης, ήταν Πιτσαρχάνης αυτό. Φαντάρος και πήρε στο Ηράκλειο, γνωριστήκαμε. 5-6 μήνες ήταν η παντρευτήκα μου.
0: Έγινε το
1: τυχερό. Και τελείωσε τη στρατιωτική του μετά, ήταν 28 μήνες, ήταν στην αεροπορία. Τελικά, δόξα τω Θεώ, καλά πάμε, δόξα τω Θεώ, υγεία έχουμε, τα παιδιά μας τα τακτοποιήσαμε όλα, όλα είναι τακτοποιημένα, ο ένας από τον άλλο πιο καλά.
0: Έτσι, είναι ώρα να μιλάτε για τα παιδιά σας για τέτοια λόγια.
1: Της Μαρίας η μαμά έχει ένα κομμωτήριο φανταστικό στο κέντρο του των Αρκανών.
0: Φαίνεται άλλωστε.
1: Ακούστε, όχι, δεν με χτίσετε σήμερα, να σου χτίσετε.
0: Λοιπόν, εγώ λέω να αφήσουμε την κομμωτική, να πάμε λίγο ξανά στο φαγητό μας.
1: Στο φαγητό μας τώρα.
0: Αυτό τώρα έχουμε κάνει όλη την υπόλοιπη διαδικασία και τις
1: έχουμε σιγάρει το ψήνο με το κρεατάκι, σιγά σιγά, όχι στις χύτρες και στα τσικάλια.
0: Τέλεια.
1: Μόνο στα τσικάλια στο. Και στο πετρογκάζι, είναι φανταστικό φαΐ.
0: Ωραία.
1: Βάλεμε τον κρεμμυδάκι, τον άνηθο, το κρέας. Είναι έτοιμο τώρα. Να βάλω το...
0: Όπως μυρίζει.
1: Την ακινάρα, είδες μυρωδιά.
0: Καταπληκτικά.
1: Καταπληκτικά.
0: Και δεν τρώω και αρνί.
1: Θα βάλω, μα θα φας αγκινάρα θα φας. Δεν θα φας αρνί.
0: Το λαχανικό. Έχουμε εδώ, τι έχουμε και λοιπόν, το λεμονάκι στο τέλος.
1: Το λεμονάκι το έφερα, λέω μήπως δεν βρω λεμόνια εδώ και το έφερα από το χωριό.
0: Οργανωμένη. Ωραία.
1: Λοιπόν, να βάλω τις αγκινάρες τώρα χρειάζεται. Για κάτσε να δω, μπορείς.
0: Είναι και ένα λαχανικό η αγκινάρα που ψήνεται εύκολα, θεωρείτε.
1: Ναι, ναι, ψήνεται καλά.
0: Εύκολα.
1: Κοίτα να δεις, δεν είναι και εύκολα, αλλά εντάξει, ψήνεται κανονικά. Ένα δεκάλεπτο θέλει, 5 λεπτά.
0: Εντάξει, η αγκινάρα είναι ωραία και λίγο πιο ναι, μήνα
1: ναι,
0: τη
1: ναι,
0: φάση.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία.
0: Θέλετε να σας βοηθήσω.
1: Όχι, εγώ δεν ξέρω.
0: Είστε πολυμήχανοι λοιπόν. Έχετε ασχοληθεί με πολλά.
1: Έχω, ναι.
0: Έχετε αναθρέψει τα παιδιά σας, εγγόνια,
1: έχω
0: τώρα
1: ένα μίνι μάρκετ, το έχω δώσει χαρά και το κάνει χαρά μου. Αλλά του βοηθάω και εγώ, Σαρχάνες.

0: Το ξέρουμε, την επόμενη φορά θα σας βρω.
1: Εγώ, ναι, και βοηθάμε τη Μαρία σε όλα αυτά και το βοηθώ το παιδί μου. Λοιπόν, τελείωσε το αυτό.
0: Και ένα εγγόνι έχει το όνομά σας.
1: Μόνο η Μαρία έχει το εγγόνι μου, είναι η μεγάλη του γιού μου, έχει Μαριάννα, Μαρία και Άννα.
0: Μπράβο. Ωραία. Να είστε καλά, να τα χαίρεστε τα παιδιά.
1: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Εσάς δηλαδή τώρα, άμα σας ρωτούσε κανείς ποιο είναι το αγαπημένο σας φαγητό, ποιο θα μου λέγατε?
1: Να σου πω την αλήθεια, εγώ σε γυναίκα δεν καλό θέλω. Γιατί είναι.
0: Αλλά μας κάνατε φρικά σε μένα γυναίκα.
1: Ναι, κοίταξε, επειδή είναι. Τα λε το συζύγου μου το κάνω. Η ατζινάρι είναι βέβαια υγιεινό φαγητό που δεν υπάρχει. Σε όλε τι περιπτώσει.
0: Αντιοξειδωτικό.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ καλό. Είναι σαν τα χόρτα και τα βλήτα.
0: Το δικό σας αγαπημένο.
1: Εμένα μου αρέσει το. Τα βλήτα, τα βραστά, το ψαράκι, το ωραίο, το μπαρμπουνάκι, το κοτσομούρα μου αρέσει πολύ. Α,
0: και εσύ τι γίνει όμω.
1: Ναι, μου αρέσουν πολύ αυτά. Μ' αρέσουν, ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Έτσι να πάρω λίγο νεράκι μου.
0: Ναι, όχι.
1: Το φαγητό γιατί χρειάζεται τώρα.
0: Ωραία, άρα τώρα περιμένουμε
1: και
0: να ψηθούμε.
1: Τώρα, ναι, τώρα θα ψηθεί, να ψηθεί η Αγινάρα.
0: Και μετά μένει να το αποκόψουμε.
1: Σειρώνουμε το ζουμάκι σε μια κατσαρόλα.
0: Ωραία.
1: Και κάνουμε, χτυπάμε το αυγό, βάζουμε το λεμονάκι. Και είναι έτοιμα.
0: Τέλεια.
1: Και είναι για φαγητό να
0: φάμε. Τέλεια, αμέσως. Μετά θα το φάμε λοιπόν.
1: Μετά θα τρώμε κατευθείαν.
0: Καταπληκτικά. Εμείς βέβαια εδώ ήρθαμε για ένα φαγητό. Ξέραμε ότι θα δοκιμάσουμε κάτι αγαπημένο, κάτι παραδοσιακό. Αλλά η κυρία Μαρία μας επιφύλασε και μία άλλη έκπληξη. Ένα γλυκό, το οποίο είναι και αγαπημένο δικό μου γλυκό, μουσταλευριά. Και θα δούμε τώρα τι και τι έχετε ετοιμάσει. Είχατε λοιπόν το μόστο στην κατάψυξη.
1: Ναι. Τον έβγαλα χθες το βράδυ, ξεπάγωσε, το έφερα τώρα να κάνω τη μουσταλευριά.
0: Ωραία.
1: Σου αρέσει κιόλας. Και έχω το μόστο εκεί και να βράσει λίγο και μετά θα τον εκατώσω με λίγο χλιαρό εδώ μόστο μέσα.
0: Στο αλεύρι.
1: Ναι, θα το διαλύσω όλο αυτό το λεπτό που μετρήθηκε και θα το ρίξω εδώ μέσα.
0: Και αυτό εδώ.
1: Θα το σαλεύω πολύ. Θα το σαλεύω περίπου 5-10 λεπτά. Και αυτό είναι το καρύδι.
0: Στο τέλος.
1: Το πάνω στο το καρύδι. Αυτό είναι πολύ εύκολο. Δεν είναι
0: εύκολο. Ναι, ναι, το έχετε σπάσει.
1: Ναι, το καρύδι. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το γλυκό. Δηλαδή αυτό που το πίσω είναι 400 το τρώνε.
0: Το αγαπάει και πολύ ο κόσμος.
1: Το αγαπάει πολύ. Αλλά εμείς το κάνουμε όποτε μας βολεύει.
0: Έχετε στα φύλλα.
1: Πολλά, πάρα.
0: Θα δοκιμάσουμε τη μουσταλευριά, αν είναι καλή.
1: Έχει συσκευαστήρες και έχει πολλά σταφεία και ποικιλίες.
0: Τέλεια.
1: Πολλές ποικιλίες.
0: Άρα πίνετε και καλό κρασί.
1: Και καλό κρασί. Όλα τα έχω, με δόξα τω Θεώ. Και μόνο υγεία θα βγει, τίποτε άλλο.
0: Εγώ θέλω να κλείσουμε, κλείνω πάντα με όλους τους καλεσμένους με μια ευχή ή ό,τι άλλο έτσι θετικό και αισιόδοξο σαν σκέψη θέλουν. Τι θα μας πείτε εσείς?
1: Η ευχή μου είναι να έχουν τη υγεία τους στα παιδιά μου. Καλή πρόοδο σε όλα που κάνουν, γιατί είναι πάρα πολύ εργατικά παιδιά σε όλα. Από τα γόρια, από τα κορίτσια, από τα γκόνια, από όλα να έχουν τη γιά του. Και εμείς δεν τις καμαρώνουμε.
0: Να είστε καλά να τα καμαρώνετε.
1: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Και ευχαριστούμε πολύ.
1: Και ό,τι υποθεί σου εύχομαι σε σένα και τη Μανώλη. Να είστε καλά και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που είχε κάποιο τον κόπο και ήρθατε τώρα.
0: Θα ξαναρθούμε, θα ξανασμίξουμε.
1: Λοιπόν,

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Φαντάσου τώρα τη ζωή σου χωρίς μουσική ή χωρίς κίνηση. Θα μπορούσες? Φυσικά και όχι. Κάθε τόπος έχει ένα δικό του χρώμα και μια δική του μελωδία. Κάθε μέρος το συνδέουμε συχνά με ένα τραγούδι. Εγώ έτσι έκανα πάντα. Η επίσκεψή μας στο Βαθύπετρο έγινε ακόμα πιο ευχάριστη με την παρέα που μας περίμενε εκεί. Η μουσική Γιάννης Καλομύρης, Χάρης Καλοχριστιανάκης, Μινάς Μπαμπάτσης και η Αντωνία Παντελάκη με τους χορευτές της. Φρόντισαν όλοι αυτοί να κάνουν ακόμα πιο ενδιαφέρον την παραμονή μας εκεί.
1: Είμαι Βαθύπετρο και έχω έρθει να συναντήσω μια καταπληκτική παρέα για να απολαύσουμε παραδοσιακή μουσική και χορό.

εδώ με τον Καλομήρη τον Γιάννη. Είναι πολλά τα χρόνια που ασχολείται με τη μουσική. Λοιπόν, Γιάννη, μιλάω στον ελληνικό γιατί νιώθω άνετα και θέλω λίγο να μας στηθείς εσύ μόνος.

0: σου. Πόσα είναι τα χρόνια που ασχολείσαι, τι είναι αυτά που αγαπάς.
1: Να είσαι καλά, Νίκη, καλώς ήρθες στο χωριό μας.
0: Να είσαι καλά, καλώς σας βρήκα.
1: Να είσαι καλά. Ασχολιέμαι με την κριτική μουσική στα 25 με 26 χρόνια.
0: Πολλά.
1: Πλέον, επαγγελματικά. Έχω ξεκινήσει και παίζω σχεδόν από τα γεννήθηκα.
0: Γιατί το αγαπάς πολύ, γιατί ήρθε από τους γονείς σου, πώς μπήκε το μικρόβιο, πώς ξεκίνησε.
1: Μόνο του.
0: Γιάννη, παίζεις λύρα, έχεις όμως και μια εξαιρετική φωνή, μια πολύ καλή χρειά. Δεν ξέρω αν έχεις κάνει μαθήματα, πώς προέκυψε αυτό, πρώτα προέκυψε η λύρα, μετά πώς.
1: Πρώτα προέκυψε η λύρα, ξεκίνησα από μικρό στο οδείο του κ. Δημήτρη του Πασφαράκη, του δασκάλου μου. Και μετά στην πορεία σιγά σιγά ξεκίνησα και το τραγούδι, αυτά πάνε μαζί.
0: Δεν έκανες όμως μαθήματα. Έκανες μαθήματα.
1: Φωνητικής, όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Έφυτο. Αυτό είναι το καλό. Αυτό είναι το ωραίο.
1: Να είσαι καλά.

0: Αντωνία Παντελάκη, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί σας και καλώς σας βρήκα.
1: Καλώς ήρθατε στις Αρχάνες, στις όμορφες Αρχάνες μας. Είναι τιμή για μας που επικέρδισε το χωριό μας και που θέλετε να το προβάλλετε με το δικό σας ξεχωριστό τρόπο.
0: Εγώ, επειδή ξέρω ότι σε λίγο θα πάμε μουσικά να σας απολαύσουμε, θέλω λίγο να μου πεις πόσα χρόνια ασχολείσαι με αυτό το υπέροχο κομμάτι. Θέλω να μου πεις πώς ξεκίνησε αυτή η αγάπη και αν είναι η δουλειά σου, η καθημερινότητά σου, τι συμβαίνει με τους παραδοσιακούς χορούς.
1: Έχω σπουδάσει στο τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ρεθύμνης. Από το 1995 ασχολούμαι με το κομμάτι του παραδοσιακού χορού. Το 2011 έστησα πλέον τη δικιά μου σχολή ως εργαστήρι κριτικής έκφρασης. Μέσα από αυτό προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να γνωρίσουν τα ήθη, τα έθιμα, το παραδοσιακό παιχνίδι και ό,τι περιλαμβάνει την τοπική κυρίως ιστορία των Αρχανών.
0: Είναι μόδα, αγάπη ή τι είναι πλέον, εν έτη 2022?
1: Σε αυτούς τουλάχιστον που βλέπετε εδώ και σε μια μερίδα σοβαρή που έρχονται, είναι αγάπη. Ας κρίνει ο καθένας όπως το νομίζει.
0: Αντωνία, θα σας απολαύσουμε σίγουρα. Θέλω να μας αφήσεις με μια ευχή πριν σας δούμε. Μια ευχή, μια αισιόδοξη σκέψη, ό,τι θέλεις εσύ.
1: Υγεία. Κοινότυπο, αλλά πολύ σημαντικό.
0: Υγεία και χαρές.
1: Χαρές να έχουμε, λοιπόν.
0: Χαίρομαι και εγώ πολύ που είμαι εδώ μαζί σας.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.

Βρες τη μουσική σου. Βρες το χορό σου. Βρες την κίνησή σου. Βρες το τραγούδι σου. Τραγούδα, χόρευε, κινήσου, δράσε. Και κάτι ακόμα. Να φυσάς. Όχι μόνο εισπνοές, εκπνοές. Αν φυσάς, όλα εκπληρώνονται. Μη σας φαίνεται περίεργο. Φυσάμε τούρτες γενεθλίων. Η μαμά μας φύσαγε εκεί που χτυπούσαμε όταν ήμασταν παιδιά. Φυσώ σημαίνει εύχομαι. Ευχή σου. Η ζωή είναι όμορφη και απρόβλεπτη.

0: Βρισκόμαστε στο Γιούχτα. Το όρος Γιούχτα, ρε. Να βάζεις τελεία.
1: Σου βάλω πίσω από τίποτα. Τελεία, δεν θα βάζεις.
0: Τώρα θα είσαι από πίσω μου. Γεια, τέλειο.
1: Ποιο?
0: Δεν το είδες?
1: Τίποτα.
0: Από αυτά τα πράσινα που είναι σαφίδια, αλλά είναι και σαύρα.
1: Σαύρα ονομάζεται συνήθως.
0: Έτσι, θα πάμε τώρα.
1: Περίμενε, πελαδάκι, περίμενε.
0: Σκοτωθώ με τα Stan Smith.
1: Πόσα θα πάμε δηλαδή με το.
0: Πόσα θα πω για την κορφή του βουνού πίσω.
1: Έλα, θα τη βρω.
0: Άντε, θα προχώρα. Δεν έχουμε πολύ ώρα.
1: Για το πούλα.
0: Το χέρι μου έχει πιαστεί.
1: Για το πούλα, εσύ.
0: Γραφή. Όπα, μου φάνε μέλισσε.
1: Ωραία, ωραία.
0: Μου φάνε μέλισσε. Τι άλλο να πω.
1: Ωραία, πες το πίσω γράφω. Και το πορτοβάλλω αυτό.
0: Όχι.
1: Πορτοβάλλω.
0: Όχι.
1: Ένα, δύο, τρία, αφήσαμε. Ούτε να φυσήξεις δεν μπορεί, ούτε να φυσήξεις δεν μπορείς.
0: Πάμε ξανά. Ότι...
1: Πάμε ξανά, έλα. Έλα με την 100η φορά θα το... μικρό μου πόνι, έλα. Έλα. Πού πάει. Τι είδες. Γλάρος, εδώ πάνω δεν έχει γλάρος.
0: Πάτωνε!
1: Πού τον είναι. Πού τον
0: είναι. Γλάρο. Πίσω σου είναι.
1: Που κάνει πως βλέπεις ένα μερμήγκι, εντάξει.
0: Ναι.
1: Έλα.
0: Έχει γλάρο.
1: Μην το σκοτώσεις.
0: Δεν το σκοτώνω, το χαϊδεύω.
1: Πώς το κάνεις αυτό.
0: Έλα, δει. Δεν υπάρχει αυτό, έτσι, με ήλιο. Γι' αυτό σας είπα μάνα, ξεματιάστε.
2: Ναι, ναι, δηλαδή πρέπει να το ξεματιάσω.
1: Κάζει μισό λεπτό, μην μιλάς, κοίτα χαμηλά. Παιδιά, κάνει σημό.
0: Παιδιά, συνεχίζει.
3: Παιδιά, συνεχίζει. Παιδιά, συνεχίζει.
1: Ναι, παιδιά, κουράει ακόμα.
0: Δεν το πιστεύω.
4: Δεν έχουν πάρει χαμπάρι απάνω.
0: Κάτω, ρε φίλο. Πώς το κάναμε, οπ, έτσι.
1: Ρε, εσύ, αυτό δεν σου είπα πριν και μου πες να το κάνουμε, δεν όχι τώρα.
0: Εγώ είπα να το κάνουμε.
1: Ναι, σου είπα, από εκεί θα ξεκινήσεις και θα το ανεβάσεις εκεί πάνω.
0: Ωραία,
1: έλα. Όχι.
0: Ναι, γιατί θέλω και έτσι τα παιδιά, τάκ.
1: Ωραία, θες το κάνουμε έτσι ή έτσι. Το πάρεις.
0: Θέλω ένα έτσι, τους εμφανίζουμε και ένα έτσι. Το ξέρεις τόση ώρα γράφει, ε.
1: Αλήθεια.
5: Αλήθεια.
0: Είμαι Βαθύπετρο και πάμε να απολαύσουμε παραδοσιακούς χορούς, παραδοσιακή μουσική με μία καταπληκτική παρέα. Τελεία. Δεν μου αρέσει. Ωραία, τέλεια.
1: Μίγα, τσικότουσες. Πάτα κάτω.
0: Κατ.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγης.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα συζητήσουμε για ένα κεφαλαιώδες ζήτημα που σε πολύ μεγάλο βαθμό επηρεάζει με τη μορφή ντόμινο το σύνολο της αναπτυξιακής τροχιάς της Κρήτης. Είναι ένα ζήτημα το οποίο κυρίως τα τελευταία χρόνια έχει έρθει στο προσκήνιο. Μιλάμε για την διαχείριση των υδάτων. Έχει έρθει στο προσκήνιο με τον μεγεθυντικό φακό της παρατεταμένης ανομβρίας και του εφιάλτη της λειψιδρίας. Βεβαίως η εφετινή χρονιά εξελίσσεται ομαλότερα σε σχέση με την συνθήκη που υπήρχε μέχρι και τις αρχές του Μαρτίου. 2 εβδομάδες έντονων βροχοπτώσεων ήταν σχεδόν αρκετές για να ανατρέψουν την υφιστάμενη κατάσταση. Αλλά σε κάθε περίπτωση η διαχείριση των υδάτων δεν είναι ένα ζήτημα του χθες και του σήμερα. Πρωτίστως είναι ένα ζήτημα για την επόμενη ημέρα. Απόψε θα παρουσιάσουμε, κυρίες και κύριοι, αποκαλυπτικά στοιχεία για την αλματώδη αύξηση των βροχοπτώσεων στην Κρήτη το τελευταίο διάστημα. Θα συζητήσουμε όμως και για το υδατικό έλλειμμα που παραμένει στο νησί. Θα συζητήσουμε για την μεγάλη πρόκληση της διαχείρισης των υδάτων, τα μεγάλα έργα υποδομής που είναι απαραίτητα, σε συνάρτηση βεβαίως με τον στρατηγικό σχεδιασμό και όλα αυτά υπό το πρίσμα των αναγκών που συνεχώς αυξάνονται. Καλεσμένος απόψε στον De Facto είναι ο κύριος Νεκτάριος Κουριαλάς, είναι υπεύθυνος του Εργαστηρίου Υδατικών Πόρων Αρδεύσεων και Περιβαλλοντικής Γεωπληροφορικής στο Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροφικών Φυτών και Αμπέλου, είναι ερευνητής του ΕΛΓΟ Δήμητρα. Κύριε Κουριαλά, καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Συμφωνείτε ότι το ζήτημα της διαχείρισης των υδάτων είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της επόμενης ημέρας για την Κρήτη, που σε πολύ μεγάλο βαθμό θα επηρεάσει και τους δείκτες της ανάπτυξης, με το δεδομένο ότι είναι και σε άμεση συνάρτηση με τους δύο βασικούς πυλώνες της τοπικής οικονομίας, όπως είναι ο τουρισμός και όπως είναι ο πρωτογενής τομέας.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Είναι αλήθεια ότι χωρίς τη σωστή διαχείριση του νερού, οι δύο βασικοί πυλώνες της ανάπτυξης του νησιού μας, που είναι ο πρωτογενής τομέας και ο τουρισμός, δεν θα μπορέσουν να αναπτυχθούν. Άρα είναι πολύ καθοριστικός παράγοντας το νερό, έτσι ώστε να έχουμε τα αποθέματα για να μπορούν να λειτουργήσουν στο καλύτερο βαθμό τόσο ο γεωργικός τομέας όσο και ο τουριστικός τομέας. Είναι δύο τομείς που καταναλώνουν νερό. Ο γεωργικός τομέας είναι αλήθεια ότι καταναλώνει τη μερίδα του Λέοντος σε ποσοστά που φτάνουν και το 80% στη γενικότερη κατανάλωση νερού, αλλά έτσι πρέπει να είναι, καθώς ο πρωτογενής τομέας χωρίς νερό δεν μπορεί να αναπτυχθεί. Οπότε εκ των πραγμάτων οι ανάγκες είναι μεγάλες. Και φυσικά και οι τουριστικές ανάγκες. Είμαστε ένα νησί που κάθε καλοκαίρι πλημμυρίζει από τουρισμό και ο τουρισμός δίνει φυσικά χρήματα και αυξάνει το βιωτικό επίπεδο γενικά της κοινωνίας μας, οπότε είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να τα ισορροπήσουμε αυτά τα δύο, γιατί μην ξεχνάτε και υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ αυτών των δύο τομείων όσον αφορά το νερό, οπότε πρέπει να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία για να μπορούν να αναπτυχθούν και οι δύο τομείς όσο και γίνεται πιο αποτελεσματικά.
0: Πάντως είναι σημαντικό το στοιχείο για τις ανάγκες της άρδευσης. Πολλοί κόσμος δεν το γνωρίζει και πάντα και στις δημοσιογραφικές συζητήσεις και είναι λογικό, η απόλυτη προτεραιότητα είναι το νερό της ίδρευσης, mm-hmm. η επάρκεια του νερού για τις ανάγκες της ίδρευσης, αλλά η μεγάλη πλειονότητα των αναγκών σε ένα ποσοστό ίσως και να ξεπερνάει το 80% mm-hmm. αφορά σε ανάγκες άρδευσης για τον αγροτικό τομέα.
1: Σωστά. Και αν λάβουμε υπόψη μας ότι ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των αναγκών που πάνε στην άρδευση χάνονται για διάφορους λόγους, δηλαδή χάνονται από την υδροληψία μέχρι να φτάσουν στο χωράφι του παραγωγού μας, έχει υπολογιστεί ότι πάνω από 30-40% αυτού του νερού που πάει στη γεωργία χάνεται. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να δούμε τρόπους που θα μπορέσουμε να μειώσουμε αυτές τις απώλειες και ταυτόχρονα να βρούμε τους τρόπους και να εκπαιδεύσουμε τους παραγωγούς μας έτσι ώστε να ποτίζουν και να προμηθεύουν τις καλλιεργίες αποδοτικά με το νερό χωρίς να κάνουν σπατάλες αλλά και ταυτόχρονα να διασφαλίζουν τη βέλτιστη δυνατή παραγωγή. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα.
0: Στοιχεία αναλυτικά θα δούμε στην συνέχεια, αλλά επιβεβαιώνεται

αυτό που έχουμε ως εικόνα και όχι μόνο μέσα από το ρεπορτάζ για τις βροχοπτώσεις του Μαρτίου, αλλά και αυτό που έχει ίδια η τοπική κοινωνία σαν αίσθηση, ότι αυτές οι βροχές, θα το πω έτσι πολύ απλά, και έσωσαν

0: για το 27.
1: Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Αυτές οι βροχές ήταν ένα θείο δώρο, ας το πούμε έτσι. Και όντως εκεί που φαινόταν ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, δηλαδή αρχές Μαρτίου οι προγνώσεις ήταν πολύ αρνητικές όσον αφορά τα αποθέματα νερού. Είχαμε τέλη Μαρτίου ένα σημαντικό κύμα βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων. Αρχές Απριλίου και τώρα πριν λίγες μέρες άλλο ένα, όλα αυτά και τα τρία διαδοχικά αυτά κύματα βροχοπτώσεων σίγουρα εμπλούτησαν τα υπόγεια, το υδατικό μας δυναμικό και βοήθησαν πάρα πολύ έτσι ώστε να μην σίγουρα να μην έχουμε πρόβλημα το επόμενο καλοκαίρι. Απλά πρέπει να πω ότι πρέπει να σκεφτούμε ότι τα προηγούμενα τρία χρόνια που πέρασαν ήταν ιδιαίτερα ξηρά. Άρα αυτό δημιούργησε ένα υδατικό έλλειμμα. Ένα σημαντικό υδατικό έλλειμμα, το οποίο για να καλυφθεί, προφανώς δεν φτάνουν αυτές οι ποσότητες νερού που έπεσαν το προηγούμενο διάστημα. Σίγουρα αυτές οι ποσότητες νερού μας βοήθησαν έτσι ώστε να ξεπεράσουμε ουσιαστικά τη συνολική βροχόπτωση που είχαμε το προηγούμενο έτος, το 2025. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν εξάλειψαν το πρόβλημα του υδατικού ελλείμματος που είχαμε τα προηγούμενα τρία χρόνια. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό να το έχουμε στο μυαλό μας. Δηλαδή δεν λύθηκε το πρόβλημα. Σίγουρα πήραμε μία ανάσα, που αν δεν την είχαμε αυτή την ανάσα, τώρα θα μιλούσαμε υπό άλλη βάση. Αλλά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι είμαστε πάλι μείον. Είμαστε πάλι μείον και για να, ουσιαστικά για να, το υδατικό αυτό έλλειμμα, για να μπορέσουμε να το εξισορροπήσουμε, πρέπει το φθινόπωρο που έρχεται και ο χειμώνας που έρχεται μέχρι το τέλος του 2026 να δώσουν σημαντικά ακόμα έψη βροχής, έτσι ώστε να πούμε ότι όντως ισορροπήσαμε την κατάσταση.
0: Κύριε Κουριαλά, μπορούμε να ορίσουμε με την όποια ασφάλεια τον κύκλο του κλίματος αναφορικά με τις ποσότητες νερού που δίνει το κάθε έτος. Δηλαδή, είχαμε περίπου μία εικόνα, μία καλή χρονιά σε βροχές, μία κακή χρονιά σε βροχές. Ο κανόνας αυτός άλλαξε. Μία καλή χρονιά σε βροχές, δύο χρονιές ανομβρίας. Φαίνεται τώρα ότι αυτή η εξίσωση βαίνει προς το 1:3. Μία καλή χρονιά, τρεις άνυδρες χρονιές. Αυτή μοιάζει να είναι η συνθήκη που θα δούμε να επαναλαμβάνεται.
1: Δεν το ξέρουμε σίγουρα αυτό. Αυτό που ξέρουμε ότι υπάρχει η λεγόμενη κλιματική μεταβλητότητα. Δηλαδή παρατηρούμε έντονες αλλαγές στις κλιματικές συνθήκες. Μπορεί να έχουμε μια χρονιά υγρή με σημαντικές βροχοπτώσεις όπως θα είναι μάλλον όπως βαίνεται η φετινή ή όπως ήταν το 2019 αν θυμάστε. Αλλά μπορεί μετά να έχουμε συνεχόμενα ξηρά έτη, μπορεί να είναι 3-4. Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε σε αυτή την κατάσταση. Αυτό είναι το σημαντικό. Και εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα, πώς θα καταφέρουμε να προσαρμοστούμε. Άρα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για αυτά τα σκαμπανεβάσματα του καιρού, που μπορεί να είναι πολύ απότομα, δηλαδή μπορεί να έχουμε και έντονες βροχοπτώσεις, τα οποία μπορούν να δώσουν πλημμύρες από τη μία μεριά, αλλά και πολύ έντονες συνθήκες ξηρασίας με πολύ αρνητικές επιπτώσεις γενικά και στην άρδευση και στην ίδρυυση. Οπότε, το θέμα μας είναι να είμαστε προετοιμασμένοι και όχι απλά να ευχόμαστε ότι πότε θα βρέξει και αν βρέξει σωθήκαμε. Πρέπει το νερό που πέφτει να αποθηκεύεται σωστά, να μπορεί να είναι χρήσιμο και διαθέσιμο τις περιόδους που το έχουμε ανάγκη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και φυσικά να μην έχουμε απώλειες νερού. Δηλαδή αυτό το νερό που ήδη έχουμε να μην το ξοδεύουμε άσκοπα, μην χάνεται. Προφανώς γιατί αυτό το νερό έχει το μικρότερο κόστος. Το έχουμε το νερό και το χάνουμε. Οπότε πρέπει να δούμε σίγουρα, σαν πρώτη προτεραιότητα, να δούμε τους τρόπους που μπορούμε το νερό που έχουμε να το αποθηκεύουμε σωστά, να μην έχουμε διαρροές και να το τροφοδοτούμε εκεί που πρέπει, με βάση τις ανάγκες. Και μετά φυσικά βλέπουμε και τα άλλα στάδια.
0: Είναι δεδομένο ότι με δεήσεις διαχείριση υδάτων δεν γίνεται. Το λέω γιατί μέχρι και σε αυτό το σημείο είχαμε φτάσει των δεήσεων. Μακάρι να βρέξει για να βγει η χρονιά. Ήταν τόσο δύσκολη η κατάσταση μέχρι και τις αρχές του Μάρτη. Τώρα όμως, όπου προετοιμασία, αυτό προϋποθέτει παρεμβάσεις και έργα σε επίπεδο υποδομών ή έχει να κάνει και με έναν ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό διαχείρισης? Κοιτάξτε, μπορεί το ένα να υπάρξει χωρίς το άλλο?
1: Όχι, όλα πρέπει να τα δούμε λίγο ολιστικά. Δηλαδή, όλα πρέπει να τα μελετήσουμε και να τα ιεραρχήσουμε ανάλογα τις προτεραιότητες κάθες περιοχής. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να δούμε λίγο την έννοια της φέρουσας ικανότητας κάθε περιοχής. Τι εννοούμε φέρουσα ικανότητα? Δηλαδή, εννοούμε ότι κάθε περιοχή έχει συγκεκριμένα εντατικά αποθέματα. Συγκεκριμένες ανάγκες, συγκεκριμένες χρήσεις όσον αφορά τον τουρισμό, τη γεωργία.

0: συγκεκριμένα έργα που αποθηκεύεται το νερό, συγκεκριμένα αποθέματα. Οπότε με αυτά πρέπει κάθε περιοχή να δει πώς θα ισορροπήσει τις ανάγκες της. Είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό φυσικά πρέπει να επικαιροποιείται αυτό το σχέδιο όσον αφορά τη φέρουσα ικανότητα, γιατί μπορούν να γίνουν κάποια έργα και να αλλάξει η φέρουσα ικανότητα προς το θετικό ή το αρνητικό. Οπότε βασικός πυλώνας είναι κάθε περιοχή τοπικά να γνωρίζει τις ανάγκες της και πώς μπορεί αυτό να το διαχειριστεί καλύτερα. Από εκεί και πέρα, όπως σας είπα, το σημαντικό είναι να μπορέσουμε να μην έχουμε διαρροές, να μην χάνουμε το νερό που ήδη έχουμε στους ταμιευτήρες μας, στα δίκτυά μας. Πρέπει τα δίκτυα να εξυγχρονιστούν. Έχουμε μεγάλες διαρροές στα δίκτυα, το γνωρίζετε πολύ καλά και εδώ στην Ανατολική Κρήτη, και κυρίως το αρδευτικό νερό, που αυτό προφανώς είναι πολύ ανησυχητικό και πρέπει με κάποιο τρόπο, δεν έχει ιδιαίτερο κόστος αυτές οι διορθώσεις κτλ, αλλά πρέπει να γίνουν. Είναι πολύ σημαντικό. Και από εκεί πέρα το μετέπειτα στάδιο είναι να δούμε πού μπορούμε στρατηγικά να κάνουμε κάποια μικρά υδραυλικά έργα, κάποια μικρά φράγματα ή κάποιες μικρές λιμνοεξαδεμένες που θα μαζεύουν το χειμωνιάτικο νερό και θα μπορέσουν να το διαθέσουν πιο αποτελεσματικά εκεί που απαιτείται. Αλλά όλα αυτά πρέπει να γίνουν με σχεδιασμό και εδώ πρέπει να πω ότι ο σχεδιασμός δεν είναι απλά να κάνουμε μελέτες, οι επιστήμονες να κάνουν τις μελέτες και να λένε εκεί πρέπει να κάνουμε αυτό το έργο, π.χ. ένα μεγάλο έργο βιτρίνας. Δεν είναι αυτός ο σκοπός μας. Ο σκοπός μας είναι να δούμε στοχευμένα αυτά τα έργα που χρειάζεται η τοπική κοινωνία. Άρα πρέπει να αφουγκραζόμαστε και να ακούμε και την τοπική κοινωνία που γνωρίζει τις ανάγκες του τόπου, τους ΤΟΕΒ, τους τοπικούς δήμους και ούτω καθεξής. Δηλαδή πρέπει να έρθουμε σε επαφή και με αυτούς τους ανθρώπους, να υπάρχει μια αλληλεπίδραση προκειμένου να δούμε τη σωστή κατεύθυνση και τα σωστά έργα πρέπει να γίνουν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μην το αγνοούμε αυτό. Δηλαδή μην μένουμε στο κομμάτι των επιστημόνων ότι οι επιστήμονες θα λύσουν το πρόβλημα. Αυτό δεν ισχύει. Πρέπει να είμαστε μαζί με την κοινωνία και αυτούς που γνωρίζουν τοπικά το πρόβλημα. Από εκεί και πέρα σίγουρα υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Υπάρχει το επεξεργασμένο νερό, η τριτοβάθμια επεξεργασία των αποβλήτων, το οποίο μπορεί να δώσει λύση. Ήδη αρκετές περιοχές και εδώ στην Ανατολική Κρήτη, στο νομό, στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου και του Λασιθίου, αρκετές εκτάσεις με ελαιόδεντρα και αμπέλια ποτίζονται με νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας. Αυτό είναι μια λύση και πρέπει να πείσουμε ουσιαστικά και τους παραγωγούς και τους αρμόδιους φορείς ότι είναι μια ασφαλή λύση και πρέπει να το δούμε σοβαρά. Γιατί μπορεί να δώσει ανάσα σε περιόδους που έχουμε ξηρικές περιόδους με έντονα προβλήματα όσον αφορά τα υδατικά αποθέματα και σε περιοχές που εκ των πραγμάτων δεν έχουν πολλά υδατικά αποθέματα. Οπότε και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας και να σκεφτούμε και να ξέρουμε ότι η άρδευση, η τριτοβάθμια επεξεργασία νερού σε ελαιόνες και αμπελώνες έχει αποδειχθεί πειραματικά ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα, δεν είναι καθόλου επιβλαβής δηλαδή για την καλλιέργεια. Ίσα-ίσα δίνει και θρεπτικά και έχουν βγει πειραματικά αποτελέσματα ότι είναι πολύ αποτελεσματική όσον αφορά την άρδευση. Φυσικά πρέπει να τηρούνται κάποια πρότυπα παρακολούθησης. Υπάρχουν συγκεκριμένα πρότυπα τόσο από τον εθνικό κανονισμό όσο και από τον ευρωπαϊκό, τα οποία δεν είναι και πάρα πολύ αυστηρά πλέον, οπότε μπορούμε με αυτή τη λογική να ακολουθούμε τα πρότυπα, τις προδιαγραφές, να κάνουμε τον έλεγχο που πρέπει και ναι, να...
1: Ναι. Είναι μια διαδικασία, ναι. Δεν θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά
0: σίγουρα.
1: Ελλάδα, στην Κρήτη, ήδη εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Κύριε Κουριαλά, στον τρόπο έχουμε ζήτημα και είμαστε ακόμη πίσω ή στην τελική απόφαση... Γιατί το ότι είμαστε πίσω είναι δεδομένο. Πού εντοπίζετε εσείς ότι έχουν γίνει λάθη στη διαδικασία για να φτάσουμε σήμερα να μιλάμε για αυτές τις ανάγκες, για το τι πρέπει να έχει, το τι πρέπει να γίνει και όχι για το τι έχει γίνει και πρέπει να το αναβαθμίσουμε, να το βελτιώσουμε και να το επικαιροποιήσουμε σύμφωνα με τις ανάγκες.
0: Είναι αλήθεια ότι είναι η κοινοτροπία που έχουμε, που θεωρούμε το νερό κάτι σαν δεδομένο, το οποίο δεν ισχύει. Δεν το έχουμε αντιληφθεί αυτό τον κίνδυνο. Ακούμε ίσως από άλλες, έχουμε κάποια ερεθίσματα από άλλες περιοχές κτλ. Αλλά το θεωρούμε κάτι μακρινό. Και πρέπει να το αντιληφθούμε ότι έρχεται. Οπότε να είμαστε προετοιμασμένοι. Το νερό είναι επιπερασμένο. Δεν το έχουμε σε άπειρη ποσότητα. Οπότε αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε. Και πρέπει από το σχολείο τα παιδιά να εκπαιδευτούν σε αυτό το σκεπτικό, να κάνουν σωστή χρήση του νερού. Είναι πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα. Πρέπει σίγουρα και

0: σημαντικοί παράγοντες.
1: Ξέρετε, σας ρωτώ, ναι, γιατί υπάρχει ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα στην περίπτωση του Ηρακλείου με την αξιοποίηση των νερών του Αλμυρού. Mm-hmm. Είναι ένα ζήτημα το οποίο στην Κρήτη συνολικότερα το συζητάμε τουλάχιστον τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες. Έχουν γίνει από διαφορετικούς φορείς, είτε της αυτοδιοίκησης είτε της αποκεντρωμένης, μελέτες που προκρίνουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις για την αξιοποίηση. Φτάσαμε ξανά το 2026 η ίδια η πολιτεία να προκρίνει το συγκεκριμένο μοντέλο ως βασικό μοχλό λύσης της λειψίδριας, αλλά και πάλι όμως σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε. Mm. Στην τελική λήψη της απόφασης ακόμη δεν έχουμε δεδομένα.
0: Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν κάποιοι δισταγμοί. Εμπλέκονται και πολλοί διαφορετικοί φορείς, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Το θέμα είναι ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να τα ζυγίσουμε όλα αυτά, τα θετικά και τα αρνητικά, και να πάρουμε μια απόφαση. Δεν είναι δύσκολο. Νομίζω ότι θα την πάρουμε αυτή την απόφαση για να γίνει το σωστό έργο, αυτό που πρέπει να γίνει. Είτε αυτό λέγεται να αποθηκεύουμε το γλυκό νερό σε μια παρακείμενη δεξαμενή και να είναι αυτό το νερό σαν backup στην περίοδο που έχουμε ανάγκη, είτε οποιαδήποτε άλλη λύση. Σίγουρα θα πάρθει απόφαση και θα είναι και η σωστή απόφαση. Θα ζυγιστούν όλα τα θετικά και τα αρνητικά, το κοστολόγιο, το ενεργειακό αποτύπωμα και θα είμαι σίγουρος ότι θα πάρθει η σωστή απόφαση. Αυτό που θέλω να πω επίσης είναι όσον αφορά το γεωργικό τομέα, ότι για τη διαχείριση του νερού, είναι αλήθεια ότι πολλοί παραγωγοί έχουν την αίσθηση ότι όσο περισσότερο νερό θα βάλω στην καλλιέργειά μου, τόσο πιο αποδοτικό θα είναι. Οπότε ας ανοίγω το τηβάνα μου.
1: Που είναι εντελώς λάθος. Είναι μια αντίληψη του 1960.
0: Και κάνει κακό στην
1: αλλά κάποιος όμως θα πρέπει να ενημερώσει και να πείσει τους παραγωγούς για το ποια είναι η σωστή κατεύθυνση. Γιατί το πολύ νερό όχι μόνο δεν βοηθά, αλλά προκαλεί και ζημιά στην καλλιέργειά τους.
0: Ζημιές και πολύ σημαντικές. Ζημιές πέρα από ότι μπορούν να δημιουργηθούν προβλήματα μειωμένης παραγωγής, ασθένειες, να έχουμε απώλεια θρεπτικών και το καθεξής. Εμείς και σαν Ινστιτούτο προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε τους παραγωγούς στη σωστή χρήση του νερού και να τους δείξουμε ότι όταν ποτίζουν ολογισμένα και με βάση τις νέες τεχνολογίες, θα δουν θαύματα στην παραγωγή τους και σε ποσότητα αλλά και σε ποιότητα παραγωγής. Και η ποιότητα παραγωγής είναι η υποστηθέμενη αξία που από εδώ και πέρα πρέπει να την έχουμε σαν πρώτη προτεραιότητα. Και συγκριτικά κάποιοι παραγωγοί το βλέπουν από κάποιους άλλους παραγωγούς που ποτίζουν συνετά, ποτίζουν με πρόγραμμα και αρχίζουν και λένε πρέπει και εμείς να το υιοθετήσουμε. Αλλά έχουμε δρόμο πιστεύω ακόμα σε αυτό το κομμάτι. Ιδίως οι νέοι παραγωγοί είναι πρόθυμοι και αντιλαμβάνονται τις νέες εξελίξεις και θέλουν να υιοθετήσουν τις νέες τεχνολογίες που εξοικονομούν και χρόνο και κόπο και σίγουρα διασφαλίζουν το εισόδημα του παραγωγού. Και επιμένω στο κομμάτι της γεωργίας, γιατί όπως ξαναλέω, η γεωργία καταναλώνει το μεγαλύτερο ποσότητα νερού. Οπότε πρέπει να το έχουμε σαν προτεραιότητα, γιατί υπάρχουν λύσεις. Υπάρχουν λύσεις που μπορούν να εξοικονομήσουν πάρα πολύ νερό, είτε με συμβατικό νερό, είτε, όπως σας είπα, και νερό επαναχρησιμοποίησης. Οπότε όλα αυτά πρέπει να τα βάλουμε σε μια ιεραρχία, να τα δούμε λίγο κάθε περιοχή τι θα μπορούσε να είναι σαν λύση, ποια θα είναι καλύτερη σαν λύση σε κάθε περιοχή και να την εφαρμόζει κάθε περιοχή. Άρα πρέπει να το βλέπουμε λίγο πιο ειδικά σε κάθε περιοχή. Μην το βλέπουμε γενικά το πρόβλημα του νερού είναι ένα γενικό πρόβλημα σε όλη την Κρήτη. Δεν είναι έτσι. Κάθε περιοχή έχει την ιδιαιτερότητά της, τα δικά της προβλήματα, οπότε πρέπει να αφουγκραζόμαστε την τοπική κοινωνία για τα θέματα της και να δίνουμε λύσεις. Αυτό είναι το σημαντικό. Άρα να δίνουμε λύσεις, να μην τα αφήνουμε.
1: Λοιπόν, να δούμε τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που έχουμε ετοιμάσει για απόψε. Είναι επικαιροποιημένα στοιχεία μέχρι και την χθεσινή ημέρα. Και να δούμε, κυρίες και κύριοι, τον πρώτο χάρτη με τα στοιχεία που έχουμε ετοιμάσει. Αναπεριφερειακή ενότητα, επικαιροποιημένα στοιχεία μέχρι και χθες, 27 του Απρίλη του 2026. Κύριε Κουριαλά, βλέπουμε ότι είναι διαφορετικά τα δεδομένα αναπεριφερειακή ενότητα. Και επίσης μοιάζει να υπάρχει και ένας διακριτός

0: διαχωρισμός του δυτικού τμήματος της Κρήτης, Χανιά Ρέθυμνο, με το ανατολικό τμήμα της Κρήτης. Ηράκλειο Λασίδη.
1: Ναι. Καταρχάς να πω ότι αυτά τα δεδομένα προέρχονται από ένα δίκτυο μετεωρολογικού σταθμών, 80 μετεωρολογικού σταθμού σε όλη την Κρήτη. Οπότε έχουμε μια καλή χωρική κάλυψη των κλιματικών συνθήκων που επικρατούν στο νησί. Αυτοί οι μετεωρολογικοί σταθμοί ανήκουν είτε στην περιφέρεια, στην περιφέρεια Κρήτη, στον Ελγό Δήμητρα, είτε στο αστεροσκοπείο. Έχουμε πρόσβαση, οπότε αναλύουμε τα δεδομένα και βλέπουμε μια μέση τιμή. Αυτές είναι μέσες τιμές σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Βλέπουμε χαρακτηριστικά αυτό που σας είπα, ότι είχαμε τρεις διαφορετικές περιόδους που είχαμε βροχοπτώσεις, έντονες βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις, μην το αγνοούμε και αυτό, το τελευταίο δίμηνο. Άρα η πρώτη περίοδος ήταν τέλη Μαρτίου, όπου η μέση βροχή μέχρι εκείνη την περίοδο τη βλέπετε στην πρώτη στήλη. Σίγουρα η Δυτική Κρήτη φαίνεται να δέχτηκε περισσότερες βροχοπτώσεις το χειμώνα και μέχρι και το Μάρτιο, γύρω στα 400 χιλιοστά, 350 με 400 χιλιοστά, ενώ η Ανατολική Κρήτη ήταν γύρω στα 250 με 260 εκείνη την περίοδο, δηλαδή μέχρι και το τέλος Μαρτίου. Μετά ακολούθησε άλλη μια περίοδος που είχαμε βροχοπτώσεις αρχές Απριλίου, που αύξησε, όπως βλέπετε, η δεύτερη στήλη της βροχοπτώσης συνολικά. Πάλι η Δυτική Κρήτη ήταν γύρω στα 450 χιλιοστά από την αρχή του έτους μέχρι και αρχές Απριλίου. Και η Ανατολική γύρω στα 300 περίπου χιλιοστά, 310 το Ηράκλειο και το Λασίθι 260. Αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι οι τελευταίες βροχοπτώσεις, τώρα που είχαμε το τέλος Απριλίου, όπου βλέπουμε μια θεματική άνοδο των βροχοπτώσεων, έτσι, του συνολικής ποσότητας νερού στη Δυτική Κρήτη που ξεπέρασε τα 650 χιλιοστά σαν μια μέση τιμή, ενώ στην Ανατολική φτάσαμε τα 420 περίπου χιλιοστά. Είναι σημαντικές ποσότητες αυτές και είναι σημαντικές αν τις δούμε σε σχέση με την περσίνη χρονιά, το 2025. Και όχι μόνο καταφέραμε να καλύψουμε όλη την ποσότητα...
0: Βλέπουμε τα στοιχεία και σε σχετικό γράφημα, ναι.
1: Ναι. Και όχι απλώς καταφέραμε να καλύψουμε την ποσότητα βροχοπτώσεων που έπεσε όλο το 2025, αλλά το υπερβήκαμε μέχρι στιγμής. Και το υπερβήκαμε σε πολύ σημαντικά ποσοστά. Στον νομό Χανίων, παραδείγματος χάρη, φτάσαμε το συν 27%.
0: Να δούμε και το επόμενο γράφημα. Είναι αυτό το οποίο μας περιγράφεται. Συγκρίσιμα μεγέθη των βροχοπτώσεων του τρέχοντος έτους, του 26 μέχρι και τις 27 του Απρίλη, σε σύγκριση με το σύνολο της περσινής χρονιάς. Άρα, στο 25 μπαίνει στην εξίσωση όχι μόνο ο χειμώνας και η άνοιξη, αλλά μπαίνει και το φθινόπωρο του 25 και ο Δεκέμβρης του 25 και είναι τα στοιχεία που βλέπουμε.
1: Και βλέπετε ότι καλύψαμε ουσιαστικά τις βροχοπτώσεις του 2025 μέχρι στιγμής και το υπερβήκαμε κατά 27% στην περιφερειακή ενότητα Χανίων, στο Ρέθυμνο κατά 3% και το εντυπωσιακό είναι και στην Ανατολική Κρήτη, όπου υπερβήκαμε στο 52% για τον νομό Ηρακλείου και στο 51% για την περιφερειακή ενότητα Λασιθίου. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι αυτές οι βροχοπτώσεις ήταν πολύ σημαντικές συγκριτικά με πέρυσι, που όντως είχαμε ένα τρίτο συνεχόμενο έτος ξηρού, αλλά ξαναλέω, δεν έλυσα το πρόβλημα αυτές οι βροχοπτώσεις, γιατί πρέπει να το δούμε σαν υδατικό έλλειμμα τις τρεις συνεχόμενες χρονιές που πέρασαν, από το 2023, 2024 και 2025, που είχαμε τρία συνεχόμενα ξηρά έτη, που αυτά τα έτη δημιούργησαν ένα σημαντικό υδατικό έλλειμμα και καλείται ουσιαστικά, σε εισαγωγικά, το 2026 να καλύψει αυτό το υδατικό έλλειμμα.
0: Να δούμε λοιπόν και το συγκριτικό πίνακα της βροχής και πώς αποτυπώνεται αυτό το υδατικό έλλειμμα το οποίο μας περιγράφεται.
1: Οπότε για το υδατικό έλλειμμα που δημιουργήθηκε την περίοδο του 2023 με 2025 σε σχέση με τη δεκαετία, την προηγούμενη δεκαετία του 2010 μέχρι το 2020, γιατί η σύγκριση γίνεται με εκείνη την δεκαετία, στην περιφερειακή ενότητα Χανίων.
0: Σωστό, βλέπουμε τα ποσοστά. Να δούμε και το επόμενο γράφημα που αποτυπώνεται και ξεκάθαρα αυτή η σύγκριση αναφορικά με την δεκαετία 2011-2020. Είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία παρακολουθούμε.
1: Ναι, βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο έλλειμμα βροχής για την τριετία που πέρασε, το είχε ο νομός, η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, που έφτασε το μείον 48%. Ακολούθησε η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, μείον 42%. Και μετά ήταν η Περιφερειακή

0: Ταχανίων και Ερεθύμνου γύρω στο 24-23%. Άρα αντιλαμβάνεστε τι πρόβλημα δημιουργήθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια, ιδίως στην Ανατολική Κρήτη. Και τώρα καλούμαστε το 2026 να καλύψουμε αυτό το έλλειμμα, που αν το μεταφράσουμε σε χιλιοστά, έχει ένα ενδιαφέρον, πρέπει να, το 2026 να καλύψει ένα υδατικό έλλειμμα σε χιλιοστά που φτάνουν στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου γύρω στα 777 χιλιοστά. Στο Ηράκλειο στα 740 χιλιοστά, στο Ρέθυμνο γύρω στα 588 και στα Χανιά γύρω στα 536. Άρα αυτό είναι το έλλειμμα, το υδατικό, σαν να το μεταφράσουμε σε χιλιοστά, που δημιούργησαν τα τελευταία αυτά τρία χρόνια. Και μέχρι στιγμής, αν λάβουμε υπόψη μας τις βροχοπτώσεις που ήδη έχουν πέσει το 2026, σίγουρα είναι πολύ θετικό, αλλά έχουμε υπολείπεται ένα σημαντικό, ακόμα μια σημαντική ποσότητα για να μπορέσουμε να πούμε ότι το
1: έλλειμμα... Δεν είναι δηλαδή ότι έπεσαν αυτές οι βροχές, δεν έπεσαν το χειμώνα, έπεσαν την άνοιξη. Δεν έχει καμία σημασία βεβαίως στο ισοζύγιο ότι, ότι λύθηκε το πρόβλημα. Όχι, και ότι αυτός μπορεί να είναι ο κανόνας και πάνω σε αυτόν τον κανόνα μπορούμε να βασιστούμε.
0: Ναι, αυτό που θέλω να πω είναι δηλαδή μην φυσικαζόμαστε και λέμε εντάξει, πέσανε βροχοπτώσεις, λύσαμε το πρόβλημα για τα επόμενα δύο χρόνια. Όχι. Ακόμα είμαστε στο μείον. Αν δηλαδή δεν έχουμε βροχοπτώσεις το φθινόπωρο ή τον επόμενο χειμώνα, το χειμώνα που έρχεται, σίγουρα θα είμαστε πάλι στο μείον και θα συζητάμε πάλι το πρόβλημα της διαχείρισης. Και θεωρώ λίγο δύσκολο, θα δούμε πώς εξελιχθούν τα πράγματα στον αφορά τις βροχοπτώσεις, να μπορέσουμε να καλύψουμε. Κανείς δεν ξέρει, αλλά μακάρι να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτό το έλλειμμα τους επόμενους μήνες. Άρα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι ήταν μια ανάσα, βοήθησε πάρα πολύ και ιδίως οι βροχοπτώσεις αυτές που πέσανε τις προηγούμενες μέρες, τέλη Απριλίου. Γιατί πέσανε σε μια περίοδο που ήδη είχαν προηγηθεί προηγούμενες, το έδαφος είχε μια υγρασία. Οπότε η έξτρα ποσότητα νερό που έπεσε βοήθησε στο να διεισδύσει το νερό πιο πολύ προς τα κάτω, να εμπλουτίσει τους υπόγειους υδροφορείς, που ήταν πολύ σημαντικό. Και αυτό γιατί το λέω, γιατί όταν μεσολαβεί μεγάλο διάστημα ξηρασίας και ανομβρίας, η βροχή που πέφτει, σε αρκετές περιπτώσεις, επειδή επιφανειακά το έδαφος δημιουργείται, στο έδαφος δημιουργείται μια κρούστα, μια εδαφική κρούστα που δεν επιτρέπει το νερό να διεισδύει προς τα κάτω, αυτό το νερό ρέει επιφανειακά και το χάνουμε.
1: Οπότε, δεν το απορροφάει η γη, χάνεται, δημιουργούνται χύμαροι, χάνονται στις θάλασσες.
0: Σωστά. Οπότε σε αυτή την περίπτωση τώρα αυτό το νερό που έπεσε, αφού είχαμε μια ικανοποιητική υγρασία στο έδαφος, κατάφερε να διεισδύσει προς τα κάτω και να εμπλουτίσει τους υπόγειους υδροφορείς, που είναι πολύ σημαντικό και θα το δούμε αυτό στις γεωτρήσεις μας το επόμενο διάστημα. Άρα ήταν πολύ θετικό αυτές οι τρεις διαφορετικές βροχοπτώσεις, περίοδοι βροχοπτώσεις που είχαμε. Και επίσης πολύ θετικό ήταν ότι η βροχή που έπεσε δεν είχε μεγάλη ένταση. Ήταν στις περισσότερες περιπτώσεις και περιοχές, ήταν μια βροχή σημαντική που έπεσε με ένα ρυθμό ικανοποιητικό που δεν δημιουργούσε προβλήματα είτε πλημμυρικά είτε έντονης επιφανειακής απορροής. Που και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τη γεωργία μας είναι πολύ σημαντικό.
1: Κλείνοντας για το πρώτο μέρος, να δούμε και μία εικόνα που αποτυπώνει την υδάτινη επιφάνεια του φράγματος του Αποσελέμη. Πώς ήταν η εικόνα της λίμνης του φράγματος στις 27 του Απρίλη το 2025 και πώς ήταν χθες επί της ουσίας η αντίστοιχη εικόνα. Και νομίζω ότι θα δούμε και την εικόνα. Είναι εντυπωσιακό το αποτέλεσμα της έκτασης πόσο έχει μεγαλώσει η λίμνη του Αποσελέμη σε σχέση με την ίδια ημερομηνία πέρυσι, κύριε Κουριαλά.
0: Να πω το εξής, ότι αρχές Μαρτίου του 2026 ξεκινήσαμε από μια πολύ χαμηλή βάση όσον αφορά την επιφάνεια του φράγματος Αποσελέμη. Δηλαδή,
1: είχε περίπου 1,8 εκατομμύρια κυβικά νερό. Σωστά. Μέσα το φράγμα.
0: Δεν βλέπουμε τώρα την εικόνα, αλλά η εικόνα ήταν πολύ πολύ αποκαδιορτική, δηλαδή πολύ μικρή επιφάνεια του νερού αρχές Μαρτίου. Και μετά τέλη Μαρτίου είδαμε με δορυφορικές εικόνες ότι η ποσότητα νερού που υπήρχε, η επιφάνεια μάλλον του φράγματος, τριπλασιάστηκε τέλη Μαρτίου. Και φτάσαμε τώρα τέλη Απριλίου.

0: να έχουμε περίπου τετραπλάσια επιφάνεια σε σχέση με αρχές Μαρτίου. Και αντίστοιχα, αν το δούμε συγκριτικά με την ίδια περίοδο πέρυσι, το 2025, η επιφάνεια είναι περίπου 2,5 φορές περισσότερη του φράγματος σε σχέση με πέρυσι την ίδια εποχή. Άρα είναι πολύ σημαντικό και είναι ένα απτό παράδειγμα πώς αυτές οι ποσότητες βροχής εμπλούτησαν τα φράγματά μας και τα υδατικά μας αποθέματα. Βλέπουμε δηλαδή μέσα σε λιγότερο από 2 μήνες πώς το φράγμα πήρε τα πάνω του και οι ποσότητες νερού, ακόμα και σε όγκο νερού, ουσιαστικά 7 φορές πάνω όγκος νερού είχαμε μέσα σε αυτό το δίμηνο σε σχέση με αρχές Μαρτίου, που είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε φτάσει και θα φτάσουμε, πιστεύω, τα 15 εκατομμύρια κυβικά στο φράγμα. Ενώ είχαμε, όπως είπατε, γύρω στο 1,5-2 εκατομμύρια αρχές Μαρτίου. Οπότε αντιλαμβάνεστε την εντυπωσιακή έτσι, πλήρωση του φράγματος. Αλλά όπως σας είπα, όλα αυτά είναι θετικά, αλλά πρέπει να μην το θεωρούμε δεδομένο ότι λύθηκε το πρόβλημα. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Λοιπόν, μία νοτελεία, κύριε Κουριαλά. Κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει? Ποιες πιστοποιήσεις έχει? Από πού? Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF.

που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Ανεπιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. De facto μέρος δεύτερο. Συζητάμε με τον ερευνητή του ΕΛΓΟ Δήμητρα, τον κύριο Νεκτάριο Κουριαλά, για το μεγάλο θέμα της διαχείρισης των υδάτων. Παρουσιάσαμε και πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και για το υδατικό έλλειμμα, αλλά και το πώς εξελίχθηκε η χρονιά αναφορικά με τον όγκο των βροχοπτώσεων και είναι και τουλάχιστον εντυπωσιακά τα στοιχεία αναφορικά με την περίπτωση του φράγματος του Αποσελέμη και το πώς αυξήθηκε η υδάτινη επιφάνεια της υποδομής. Κύριε Κουριαλά, κλείνοντας έτσι σε πρώτη φάση το κεφάλαιο της διαχείρισης των υδάτων και της λειψιδρίας, η έννοια της ενιαίας διαχείρισης, που είναι και πολύ επίκαιρη, με το δεδομένο ότι στην Κρήτη έχουμε δεκάδες φορείς διαχείρισης. Η Δήμη, η ΔΕΙΑ, τα ΤΟΕΒ, ο ΟΑΚ, είναι μονόδρομος στο να καταλήξουμε σε μία ενιαία στρατηγική που προφανώς θα είναι διαφορετική ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περιοχής. Άλλες οι ανάγκες των Χανίων, της Μεσαράς, του Ηρακλείου, της Ιτίας, της Ιεράπετρας. Ως προς το ύφος όμως και την κατεύθυνση είναι μονόδρομος η ενιαία διαχείριση στη συγκρότηση μιας στρατηγικής διαχείρισης.
1: Ισχύει αυτό που λέτε. Όντως η ενιαία διαχείριση των υδάτων είναι προτεραιότητα και πρέπει να τη βλέπουμε σαν μια ενιαία έννοια. Τόσο το υπόγειο νερό, όσο το επιφανειακό νερό, τόσο οι διάφορες χρήσεις νερού, τουρισμός, γεωργία κ.ο.κ. Οπότε πρέπει ένας φορέας να έχει, είναι αλήθεια, την υποπτία, να μπορεί να το διαχειρίζεται. Αλλά αυτό είναι που είναι πολύ σημαντικό, είναι να μην αγνοούμε την τοπική κοινωνία. Δηλαδή, η τοπική, ας πούμε, το ΕΒ, για παράδειγμα, που υπήρχαν και δραστηριοποιούνται για πολλά χρόνια στην Κρήτη, είχαν προσφέρει σημαντικό έργο και προσφέρουν σημαντικό έργο, γιατί γνωρίζουν πολύ καλά τις τοπικές συνθήκες. Οπότε, πρέπει αυτή τη γνώση που έχουν αυτοί οι φορείς, η αντίστοιχη τοπική διαχείριση νερού όσον αφορά, παραδείγματος χάρη, για την ίδρυυση, να τους λαμβάνουμε υπόψη μας. Δηλαδή πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο η γνώση αυτή και η εμπειρία τους θα υιοθετηθεί και θα γίνει δρόμος και κατεύθυνση προς τη νέα ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων. Αυτό δεν πρέπει να το αγνοούμε. Άρα πρέπει να σκεφτούμε, να δούμε ένα πλάνο διαχείρισης που θα λαμβάνει υπόψη και την τοπική κοινωνία, την τοπική γνώση, την επιστήμη. Και σίγουρα οι αποφάσεις πρέπει να παίρνονται κάποιες αποφάσεις σε μεγαλύτερη κλίμακα και όχι φυσικά μια ολιστική προσέγγιση για όλη την Κρήτη. Κάθε περιοχή, όπως είπατε, έχει τις τοπικές της προτεραιότητες.

0: προτεραιότητες, τις τοπικές τις ανάγκες. Οπότε πρέπει με γνώμονα την τοπική γνώση να δίδουμε και τις σωστές λύσεις.
1: Η αφαλάτωση μπορεί να είναι μία λύση ή μέρος της λύσης?
0: Η αφαλάτωση μπορεί να είναι μέρος της λύσης συνδυαστικά. Μην ξεχνάμε ότι η αφαλάτωση είναι μία τεχνική που πολλά νησιωτικά συμπλέγματα και στην Ελλάδα τη χρησιμοποιεί κατά κόρον για το κομμάτι της ίδρευσης. Να σκεφτείτε ότι πριν 20-30 χρόνια είχαμε περίπου 30 μονάδες αφαλάτωση σε όλη την Ελλάδα και αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στις 270. Έχουμε μια αλματώδη ανάπτυξη των μονάδων αφαλάτωσης και η Κρήτη, από αυτές τις μονάδες το 20% είναι στην Κρήτη. Έχουμε δηλαδή, υπάρχουν τοπικά μονάδες που χειρίζονται το κομμάτι της αφαλάτωσης. Είναι μια λύση, απλά πρέπει να είναι μια συμπληρωματική λύση. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αφενός έχει μεγάλο ενεργειακό κόστος, αφετέρου υπάρχουν κάποια προβλήματα διάθεσης της άλμης, άρα έχουμε κάποια περιβαλλοντικά θέματα, άρα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να διαχειριζόμαστε το κομμάτι της άλμης και το κοστολόγιο. Υπάρχουν λύσεις και σε αυτά, η τεχνολογία έχει πλέον εξελιχθεί. Π.χ. για το κομμάτι της ενέργειας, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα φωτοβολταϊκά, παραδείγματος χάρη, μπορούν να δώσουν λύση, έτσι ώστε να μειωθεί το κόστος. Μπορεί να αναφέρω ενδεικτικά ότι όλη η ενέργεια μιας μονάδας αφαλάτωσης, εδώ στην Κρήτη τοπικά, μπορεί να καλυφθεί όλη η ενέργειά της από μια περιοχή φωτοβολταϊκών έκτασης περίπου 10 στρεμάτων. Αν δηλαδή έχουμε κάποια θερμοκήπια και στην οροφή αυτών των θερμοκήπιων βάλουμε κάποια πάνελ φωτοβολταϊκά, μπορούμε να καλύψουμε πλήρως το ενεργειακό κόστος αυτής της μονάδας. Άρα, είναι μια λύση, συνδυαστικά φυσικά, επικουρικά θα έλεγα, σχέση με τις άλλες λύσεις και κυρίως σε περιοχές παράκτιες με έντονη τουριστική ανάπτυξη, όπως υπάρχουν αρκετές εδώ στην Κρήτη. Απλά δεν είναι σαν λύση πρώτης προτεραιότητας.
1: Μάλιστα. Σας ανησυχεί το γεγονός ότι έχουν καταγραφεί πάρα πολλές περιπτώσεις, κυρίως στην ενδοχώρα, σε περιφερειακούς δήμους της Ανατολικής Κρήτης, φαινόμενα γεωτρήσεων που εντοπίζεται πλέον το νερό σε πολύ μεγαλύτερα βάθη. Και αυτό προκύπτει και εμπειρικά από τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και από τους δήμους. Γεωτρήσεις δηλαδή που έφταναν τα 20, τα 30 μέτρα για να βρουν νερό, πλέον φτάνουν τα 80, τα 90 και τα 100 μέτρα και κάποιες φορές βαθύτερα. Είναι ένα στοιχείο ανησυχητικό?
0: Σίγουρα, είναι πολύ ανησυχητικό. Είναι αυτό που λέμε ότι ο υδροφόρος ορίζοντας έχει πέσει αρκετά σε κάποιες περιοχές. Το γιατί έχει πέσει, ο πρώτος παράγοντας φυσικά είναι ότι δεν είχαμε τις κατάλληλες εισροές νερού για να εμπλουτίσουν τους υπόγειους υδροφορείς. Το άλλο φυσικά είναι οι αντλήσεις, οι έντονες αντλήσεις που τραβάνε αρκετό νερό. Πέρα από το νερό μπορεί να αναπληρωθεί, οπότε πέφτει, έχουμε ταπείνωση στο υδροφόρο ορίζοντα, πέφτει και έχουμε αυτά τα θέματα. Και αναγκαζόμαστε σε πολλές περιπτώσεις να κάνουμε ακόμα πιο βαθιές γεωτρήσεις για να μπορέσουμε να αντλήσουμε νερό. Συνδυαστικά με αυτό το θέμα που είπατε, το οποίο το παρατηρούμε κυρίως στην ενδοχώρα, στις παράκτες περιοχές παρατηρούμε κάτι άλλο. Παρατηρούμε ότι οι γεωτρήσεις που αντλούν νερό τραβούν θαλασσινό νερό.
1: Ακόμη πιο επικίνδυνο φαινόμενο.
0: Το φαινόμενο της υφαλμήρησης. Ναι. Δηλαδή διεισδύει μέσα το νερό, το θαλασσινό νερό στην ενδοχώρα. Οπότε οι συγκεντρώσεις αλάτων, το λέω λίγο απλά, που τραβάνε αυτές οι γεωτρήσεις είναι υψηλές. Είτε λιγότερο είτε περισσότερο έχουμε υφάλμηρο νερό. Που αυτό φυσικά είναι πολύ αρνητικό, όχι μόνο για το κομμάτι της ίδρευσης, αλλά και για το κομμάτι της άρδευσης, γιατί αρκετές καλλιέργειες έχουν κάποια όρια ανεκτικότητα στο αλάτι. Συν το γεγονός ότι το αλάτι που αποτίθεται στο έδαφος με τις αρδεύσεις δημιουργεί πολύ αρνητικά θέματα στη δομή του εδάφους, στο πώς μπορεί το φυτό να τραβήξει νερό. Δεν μπορεί εύκολα να τραβήξει λόγω της όσμωσης νερό. Οπότε σταδιακά με τη συσσόρευση των αλάτων πάμε στο φαινόμενο της ερημοποίησης. Οπότε γι' αυτό βλέπετε αρκετές περιοχές και παράκτης στην Ανατολική Κρήτη που αντιμετωπίζουν έντονα το πρόβλημα αυτό της υφαλμήρησης. Δηλαδή οι γεωτρήσεις έχουν υψηλές συγκεντρώσεις αλάτων και ποτίζουν με υψηλές συγκεντρώσεις νερού. Παρατηρούνται αρκετές φορές αυτά τα φαινόμενα ότι αρχίζει η γεωρική γη και πέφτει ποιοτικά. Φτάνουμε σταδιακά στο κομμάτι της ερημοποίησης. Οπότε όλα αυτά πρέπει να τα δούμε και να μας ανησυχήσουν λίγο, να δούμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε και αυτό το κομμάτι της υφαλμήρησης και της χρήσης του αλμυρού νερού.

0: Γιατί ακόμα και αυτό το σημαντικό κομμάτι, αν ποτίζουμε δηλαδή με συγκεντρώσεις αλάτων υψηλής περιεκτικότητας, υπάρχει τρόπος και στην άρδευση να πούμε στον παραγωγό με ποιο τρόπο σωστό πρέπει να αρδεύει σε αυτή την περίπτωση. Που είναι και αυτό σημαντικό. Και για την καλλιέργειά του και για το έδαφος όμως. Υπάρχουν λύσεις, απλά πρέπει να μπορέσουμε λίγο όπως σας είπα, να δούμε το πρόβλημα και να προτείνουμε στοχευμένες λύσεις χαμηλού κόστους που θα είναι αποδοτικές. Αυτό έχει μεγάλη σημασία.
1: Συμφωνείτε με την άποψη ότι στην Κρήτη πέφτουν νερά, πέφτουν βροχές, υπέρ αρκετές για να καλύψουν τις ανάγκες σε ίδρευση και άρδευση και ότι η Κρήτη δεν έχει έλλειμμα νερού, έχει έλλειμμα διαχείρισης. Δεν έχει τις υποδομές να αξιοποιήσει αυτά τα νερά που πέφτουν στο νησί. Είναι έτσι?
0: Κοιτάξτε να δείτε. Είναι και τα δύο. Σίγουρα είναι προτεραιότητα η διαχείριση. Δεν έχουμε τη βέλτιστη και αποτελεσματική διαχείριση. Και από υποδομές όμως έχουμε ένα έλλειμμα. Δηλαδή πρέπει να το δούμε και το κομμάτι των υποδομών. Σίγουρα όμως η διαχείριση είναι πρώτης προτεραιότητας. Και το λέω αυτό, αν συγκρίνουμε, πριν ένα μήνα περίπου ήμουν στην Κύπρο στα πλαίσια κάποιες συνεργασίες που έχουμε και είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα και η Κύπρος. Είναι και αυτή ένα νησί με τις ίδιες συνθήκες κλιματικές πάνω κάτω με την Κρήτη, αλλά με μια διαφορά, ότι η Κύπρος έχει υποδομές. Δηλαδή έχει αρκετά καλές υποδομές όσον αφορά φράγματα, ταμιευτήρες και το καθεξής. Και τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε πρόβλημα όσον αφορά το νερό, είχαν ασχηματικά αποθέματα, αλλά λόγω της κλιματικής μεταβλητότητας που γενικότερα επικρατεί, υπήρχαν κάποια αίτη που δεν έγινε σωστή διαχείριση και το πρόβλημα του νερού ξαναπαρουσιάστηκε στην Κύπρο. Παρότι δηλαδή έχουν τα έργα, παρουσιάστηκε πρόβλημα διαχείρισης. Αυτό θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό, ότι ακόμα και να έχουμε τις υποδομές, αν δεν κάνουμε σωστή διαχείριση, δεν κάνουμε τίποτα. Σίγουρα η διαχείριση είναι το πιο σημαντικό, αλλά χρειαζόμαστε και τις υποδομές. Και τα δύο το χρειαζόμαστε.
1: Τι πρέπει να κρατήσουμε από την μελέτη που έγινε για τη μειωμένη παραγωγή στην Κρήτη? Ποιοι ήταν οι παράγοντες και οι συνθήκες που επηρέασαν αυτά τα αποτελέσματα?
0: Ναι, το προηγούμενο διάστημα ολοκληρώθηκε αυτή η μελέτη της αποτίμησης της μειωμένης παραγωγικότητας όσον αφορά την ελαιοκαλλιέργεια για το έτος 2025-2026. Μας ζητήθηκε από την περιφέρεια, η περιφέρεια δημιούργησε μια ειδική επιστημονική ομάδα εργασίας για να εκπονήσει αυτή τη μελέτη, στην οποία και εγώ συμμετείχα. Και τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης καταδεικνύουν όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Καταδεικνύουν ότι το συσσωρευμένο υδατικό έλλειμμα που είχαμε αυτά τα τρία τελευταία χρόνια επηρέασε σαν τον πιο σημαντικό παράγοντα. Εξετάσαμε διάφορους παράγοντες, κλιματικούς παράγοντες, εδαφοεδατικούς παράγοντες που επηρέασαν ή που δύναται να επηρεάσουν γενικά τη μειωμένη παραγωγή, και είδαμε ότι τα μειωμένα υδατικά αποθέματα, το μειωμένο υδατικό δυναμικό που είχαμε τα προηγούμενα τρία έτη, αυτό ήταν ο πιο σημαντικός παράγοντας που επηρέασε, και είχαμε πολύ χαμηλή παραγωγή, ιδίως στην Ανατολική Κρήτη, νομό Λασιθίου και Ηρακλείου. Άρα, αντιλαμβάνεστε ότι οι μειωμένες βροχοπτώσεις, η ξηρασία και το συσσωρευτικό, έτσι, το συσσωρευτικό υδατικό έλλειμμα, γιατί δεν το βλέπουμε αποσπασματικά μια χρονιά, το συσσωρευτικό έχει σημασία, δημιούργησε την κατάσταση που είχαμε στην παραγωγή, στην ελαιοπαραγωγή φέτος στην Ανατολική Κρήτη. Αντίστροφα, η Δυτική Κρήτη και ο νομός Χανίων, λόγω του ότι είχαμε περισσότερα υδατικά αποθέματα, περισσότερες βροχοπτώσεις, δεν είχαμε αυτό το συσσωρευμένο υδατικό στρες, υδατικό έλλειμμα, η παραγωγή στο νομό Χανίων ήταν αρκετά καλή, οπότε κάπως σε σύνολο Κρήτης εξισορρόπησε την κατάσταση. Αλλά αντιλαμβάνεστε πως όλα αυτά επηρεάζουν.
1: Βεβαίως αυτό δεν είναι παρήγορο για τον παραγωγό της Μεσαράς, της Ιτίας, της Ιεράπετρας, ότι σε μια άλλη περιοχή της Κρήτης πήγε καλύτερα η παραγωγή και υπάρχει ισορροπία.
0: Αλλά αυτό είναι το σημαντικό, να αντιληφθούμε ότι πρέπει με τους σωστούς τρόπους να αποθηκεύουμε νερό, να έχουμε νερό στις περιόδους, τις δύσκολες περιόδους, και απλά να μην κάνουμε την προσευχή μας να βρέξει. Να έχουμε νερό, ακόμα και αν έρθει μια δύσκολη περίοδος και συνεχόμενα έτη ξηρά, να υπάρχουν υποδομές που θα αποθηκεύουν το νερό, οπότε να μην έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα. Και εκεί χρειάζεται φυσικά και η σωστή διαχείριση.
1: Η συγκεκριμένη μελέτη, κύριε Κουριαλά, μπορεί να αποτελέσει έναν οδηγό, ένα εργαλείο

0: για το πώς θεσμικά πια η περιφέρεια σε συνεργασία με τους επιστημονικούς φορείς μπορούν να προστατεύσουν τους παραγωγούς.
1: Ναι, αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό και καλό είναι να το πούμε ότι πλέον η περιφέρεια με τις συζητήσεις που είχαμε θέλει να το καθιερώσει, οπότε κάθε χρόνο να γίνεται αυτή η μελέτη σε επίπεδο Κρήτης, οργανωμένη, επιστημονικά τεκμηριωμένη, ακόμα και σε καλές χρονιές. Είναι σημαντικό να υπάρχει μια μελέτη, ακόμα και όταν έχουμε καλή παραγωγή, να πούμε ότι είχαμε καλή παραγωγή για αυτούς τους λόγους.
0: Αφορά στην ελαιοκαλλιέργεια και μόνο η συγκεκριμένη μελέτη?
1: Στην πρώτη φάση, ναι, αφορά μόνο την ελαιοκαλλιέργεια, αλλά μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες καλλιέργειες. Οπότε σίγουρα για την ελαιοκαλλιέργεια θα γίνεται κάθε χρόνο. Θα υπάρχει αυτή η μελέτη, η επιστημονική μελέτη που θα αποτυπώνει τους παράγοντες εκείνους, θετικούς ή αρνητικούς, που επηρέασαν θετικά ή αρνητικά την παραγωγή. Αυτή η μελέτη θα δίδεται από την περιφέρεια στο Υπουργείο. Και στην περίπτωση που θα προφανώς θα, στην περίπτωση που υπάρχουν απώλειες παραγωγής, θα είναι ένας μοχλός πίεσης, αλλά πίεσης επιστημονικός, όχι λόγια του αέρα, προκειμένου να δοθούν και κάποιες αποζημιώσεις παραγωγούς, που είναι το ζητούμενο. Έτσι. Άρα χρειάζεται να έχουμε μια σωστή βάση, μια επιστημονική βάση, για να πείσουμε και το Υπουργείο ότι πρέπει, υπάρχει θέμα και πρέπει σε αυτές τις συνθήκες, όχι πάντα, εξαρτάται, αν έχουμε πρόβλημα, πρέπει να υπάρξει αποζημίωση, που είναι πολύ σημαντικό.
0: Πέρα από το κεφάλαιο των αποζημιώσεων, μπορεί να αποτελέσει και οδηγό για κάποιες στοχευμένες παρεμβάσεις από τη στιγμή που θα υπάρχει και επαναληπτικότητα της μελέτης. Κάποιες στοχευμένες παρεμβάσεις ανά περιοχή, τις ανάγκες μέχρι και τις υποδομές που ενδεχομένως απαιτούνται για να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας.
1: Ναι, αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό και είναι αλήθεια ότι θα το συζητήσουμε με την περιφέρεια, μήπως το κάνουμε ακόμα και σε μικρότερη χωρική κλίμακα. Τώρα τα αποτελέσματα είναι αναπεριφερειακή ενότητα, θα μπορούσε να γίνει αναδήμο, έτσι ώστε να γίνει πιο συγκεκριμένο το πρόβλημα που κάποιοι δήμοι αντιμετωπίζουν και με βάση το πρόβλημα και τα αποτελέσματα να προτείνουμε και στοχευμένες λύσεις προς τους δήμους, προς την τοπική παραγωγή, αλλά και προς την πολιτεία, προκειμένου να δημιουργηθούν, να παρθούν κάποια μέτρα ή να γίνουν κάποιες υποδομές για να λύσουν το πρόβλημα είτε μακροχρόνια είτε και μέσω πρόθεσμα, ανάλογα τώρα τη λύση που μπορεί να προταθεί. Αλλά σίγουρα είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Ναι.
0: Κύριε Κουριαλά, σας ευχαριστώ θερμά πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίσω στο σιταγιού?

0: ακόμα.
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
0: Κλιν, κλιν.
2: Τι είναι αυτό?
0: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
0: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
3: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
9: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Αντιμέτωποι με μία σειρά σοβαρών προβλημάτων βρίσκονται πολίτες στο Ηράκλειο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του κτηματολογίου. Μετά τη λήξη της κτηματογράφησης εκτιμάται ότι πάνω από το 35% των εκτάσεων βρίσκονται στη κατηγορία αγνώστου ιδιοκτήτη και δασικών εκτάσεων, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την τελική έκβαση της κτηματογράφησης, καθώς η διαδικασία αλλάζει και γίνεται πιο δαπανηρή.
1: Για τα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη, δηλαδή όσα δεν δηλώθηκαν, όπως επίσης και εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές, αυτά είναι τα δύο βασικά προβλήματα που ανέδειξε αυτή η κτηματογράφηση, και τα ποσοστά αγνώστου ιδιοκτήτη, από ό,τι υπολογίζεται, είναι περίπου στο 35-40%. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και συνήθως είναι οι περισσότερες εξ αυτών των ιδιοκτησιών είναι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι μικρές, δηλαδή μιλάμε για αγροτικές εκτάσεις της τάξεως του μισού στρέμματος ή του ενός στρέμματος. Τα στενά περιθώρια της ανάρτησης που δόθηκαν αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα των 2 μηνών και στη συνέχεια το διάστημα για τα εμπρόθεσμα ραντεβού ήταν ένα πολύ πιεστικό διάστημα τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επαγγελματίες, και σίγουρα με βάση και τα δεδομένα και αυτό που γνωρίζουμε και τα στοιχεία που έχουμε, υπάρχουν και αρκετά λάθη που δεν έχουν διορθωθεί. Βέβαια στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες να τα διορθώσουν στο στάδιο των αρχικών εγγραφών.

0: Αφών όμως σε εκείνο το στάδιο το κόστος θα είναι πάρα πολύ πιο υψηλό σε σχέση με το τωρινό κόστος και τις διορθώσεις που έκαναν οι ιδιοκτήτες.
1: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που άφησε πίσω της η κτηματογράφηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ελληνικό κτηματολόγιο με μια νέα ηλεκτρονική διαδικασία που ξεκινά στις 18 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία αφορά τις εσφαλμένες αποτυπώσεις τους κτηματολογικούς χάρτες που έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες αντιμέτωπους με λάθος όρια, εμβαδών θέση ή αποτυπώσεις των ακινήτων τους. Αστοχίες που μπορεί να μετατρέψουν ακόμη και μια απλή αγοραπολισία, αγωνική παροχή δωρεά ή έκδοση οικοδομικής άδειας σε ένα δύσκολο γρίφο.
0: Όσον αφορά τη διαδικασία με τις γεωμετρικές μεταβολές, θα τεθεί σε λειτουργία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου η δυνατότητα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας να διορθώνονται τα λάθη με βάση τα τετραγωνικά μέτρα στο χάρτη του κτηματολογίου, όπου υπάρχουν τυχόν αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των ακινήτων με γειτονικά ακίνητα, όπου θα μπορεί ο ιδιοκτήτης, ο οποίος φαίνεται το ακίνητό του και αποτυπώνεται με λάθος μέτρα στο κτηματολόγιο, να ζητάει τη διόρθωση των μέτρων μέσω μιας διαδικασίας που θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας μεταβολές.gr, όπου θα ενημερώνει και τους θυγόμενους ιδιοκτήτες προκειμένου να λύνεται το πρόβλημα αυτό ηλεκτρονικά χωρίς να χρειάζεται να προσφύγει σε δικαστήριο. Αυτό μένει στην πράξη να δούμε αν μπορέσει να εφαρμοστεί και σε ποιες περιπτώσεις θα μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς η απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι ο ιδιοκτήτης να έχει και τίτλο ιδιοκτησίας.
2: Για τη συμμετοχή του ελληνισμού της Διασποράς στις εκλογές αλλά και για τη σημασία της συμμετοχής των αποδήμων στην εκλογική διαδικασία μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο Βασίλης Βούλγαρης, γραμματέας του τομέα απόδημου ελληνισμού του ΠΑΣΟΚ.
3: Ο ελληνισμός της Διασποράς πλέον εμπλέκεται ενεργά μετά τις τελευταίες διαδικασίες στη Βουλή και από τον νόμο για την ψήφο με την επιστολική της διαζώσης. Θα πρέπει να αντιληφθούμε όμως ότι η πολιτική δεν είναι μόνο ένας αριθμός ψηφοθυρικός. Αυτό που θέλουμε είναι να δούμε έμπρακτα τις πολιτικές και τις θέσεις, το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε ξεχάσει ότι ο ελληνισμός διασποράς από τα τέλη του 19ου αιώνα ήταν ένας από τους τρεις σημαντικούς οικονομικούς πυλώνες της χώρας.
2: Ο ίδιος τόνισε ότι αυτό που επιθυμούν οι απόδημοι είναι να δουν έμπρακτα τις πολιτικές και τις θέσεις, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι είναι εδώ προκειμένου να συμμετάσχουν, να εκφράζουν τη γνώμη τους και να καταθέσουν τα αιτήματά τους.
3: Αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο οικονομικός, αλλά είναι και πνευματικός, γιατί έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη παρακαταθήκη και έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι Ελλήνων επιστημόνων που διαπρέπουν εκτός συνόρων. Και να μην έχουμε μόνο εξαγγελίες προγραμμάτων χωρίς χρηματοδοτήσεις, μόνο και μόνο για να ακουγόμαστε. Είμαστε εδώ. Εμείς από την πλευρά μας θα πρέπει να δείξουμε τη συμμετοχή μας, τη διεκδίκησή μας και το τι θέλουμε.
2: Παράλληλα, αναφέρθηκε στον κριτικό ελληνισμό της Διασποράς, σημειώνοντας ότι έχει αποδείξει εδώ και δεκαετίες τη σημαντική προσφορά και το έργο του, διατηρώντας ζωντανή τη σχέση του με την Κρήτη και την Ελλάδα.
3: Ο κριτικός ελληνισμός της Διασποράς έχει αποδείξει δεκαετίες τώρα, οργανωμένα με το παγκόσμιο των Κρητών, το έργο που κάνει. Φέτος στη Κίσαμο πιστεύω ότι άφησε εδώ στο τόπο σας την παρακαταθήκη του για άλλη μία φορά. Ελπίζω όλοι μαζί να αντιληφθούμε ότι ο ελληνισμός και η Ελλάδα δεν χωράει να είναι χώρια, θα πρέπει να ενωθούν για να πάμε ακόμη πιο μακριά.
2: Πολύ σημαντικές πληροφορίες για τον ιό του Δυτικού Νείλου αλλά και για τα κρούσματα που έχουν εμφανιστεί στην Κρήτη, έδωσε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης Αντώνης Παπαδάκης.
4: Μέχρι και σήμερα έχουμε μόλις τρία επιβεβαιωμένα εγχώρια κρούσματα, γιατί έχουμε και ένα εισαγόμενο από την Αθήνα. Η δυναμική του νησιού στο κομμάτι του ιού είναι από το 2010 μέχρι και σήμερα ένα μόλις το 2017, δύο το 2018, ένα πέρυσι και φέτος έχουμε τρία. Ακολουθούμε και εμείς την έξαρση των κρουσμάτων της υπόλοιπης χώρας, όμως είναι πλήρως αναμενόμενος αυτός ο αριθμός. Σίγουρα δεν θα θέλαμε να έχουμε κρούσμα.
2: Ο ίδιος τόνισε πως ο αριθμός των κρουσμάτων δεν προκαλεί ανησυχία με την περιφέρεια Κρήτης, ωστόσο να βρίσκεται σε διαρκή επιφυλακή και να παρακολουθεί στενά την κατάσταση.
4: Ευελπιστούσαμε ότι πλησίαζε ο Σεπτέμβρης, που είναι ο τελευταίος μήνας που μπορεί να δώσει κρούσματα. Παρά τα αυτά, αυτός ο αριθμός θεωρώ δεν είναι καθόλου μα καθόλου ανησυχητικός. Απλά εμείς ήμασταν και θα είμαστε σε διαρκή επιφυλακή προκειμένου να αντιμετωπίζουμε άμεσα την όποια ενημέρωση έχουμε από τον ΕΟΔΗ.
2: Παράλληλα, επανέλαβε πως ο ιός

0: δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά μέσω συγκεκριμένου είδους κουνουπιού, το οποίο δρά κυρίως από το σούρπο στις πρώτες πρωινές ώρες. Ακόμη και στις περιοχές όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα, πάντως, εκτιμάται πως μόλις ένα στα 500 κουνούπια μπορεί να είναι μολυσμένο.
1: Να πούμε και να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Γι' αυτό και οι ασθενείς δεν απομονώνται, δεν χρειάζεται το παραμικρό. Μεταδίδεται αποκλειστικά με ένα συγκεκριμένο είδος κουνουπιού. Είναι το κοινό κουνούπι, το οποίο τσιμπάει από το σούρουπο μέχρι και τις πρώτες πρωινές.

0: τα κουνούπια είναι μολυσμένα. Ακόμα και σε περιοχές που έχει εμφανιστεί κρούσμα ή κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου, μόλις ένα στα 500 κουνούπια μπορεί να είναι μολυσμένο.
1: Μετάδοση του ιού μπορεί να γίνει και μέσω μετάγγισης αίματος. Ωστόσο, στις περιοχές όπου έχουν εντοπιστεί κρούσματα, λαμβάνονται ειδικά μέτρα αιμοπροστασίας προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος μετάδοσης.
0: Τα δίδετε λοιπόν αποκλειστικά με αυτό το είδος κουνουπιού. Μπορεί βέβαια να γίνει μετάδοση και μέσω της μετάγγισης αίματος. Γι' αυτό το λόγο οι περιοχές, οι δήμοι της χώρας που έχει εμφανιστεί κρούσμα ή όπως είχαμε το πρόσφατο ατυχές συμβάν, ο Δήμος Χερσονήσου να μπει και αυτός χωρίς να έχει κρούσμα, επειδή ο άνθρωπος που νόσησε, η κατοικία του ήταν στο σύνορο με το Δήμο Χερσονήσου, αυτοί οι δύο κατηγορίες, οι επηρεαζόμενες περιοχές και οι περιοχές υψηλού κινδύνου, λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα αιμοπροφύλαξης.
1: Όσον αφορά τα συμπτώματα, περίπου το 80% των ανθρώπων που μολύνονται δεν εμφανίζει κανένα σύμπτωμα. Το υπόλοιπο 20% μπορεί να εμφανίσει πυρετό, μυαλγίες, εξάνθημα και κόπωση.
0: Αν ομιγέντο συμβεί κάτι τέτοιο, το 80% των συμπολιτών μας δεν θα εμφανίσει κρούσμα, είναι ασυμπτωματικοί. Ένα μόλις 20% θα εμφανίσει συμπτώματα που προσομοιάζουν με μια γρυπώδη συνδρομή, δηλαδή πυρετό, μυαλγία, θα νιώσουμε μια κόπωση, μπορεί να εμφανιστεί και εξάνθημα. Όμως 1% και κυρίως ηλικιωμένοι άνθρωποι θα εμφανίσουν σοβαρές επιπλοκές, κυρίως στο κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή μηνυγκίτιδα ή εγκεφαλίτιδα ή και τα δύο. Είχαμε έναν ασθενή που είχε και τις δύο επιπλοκές.
1: Με ιδιαίτερη συγκίνηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης στον Αβδελά Μελοποτάμου η εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους πεσόντες των τραγικών γεγονότων της 3ης και 5ης Σεπτεμβρίου 1943.
2: Βρισκόμαστε σήμερα στο μαρτυρικό πλέον Αβδελά, στη δεύτερη χρονιά ως μαρτυρικός Αβδελάς, να τιμήσουμε τους πεσόντες, τους αδικοχαμένους ανθρώπους που εκτέλεσαν οι Ναζί, να τους τιμήσουμε. Για την πατρίδα μας, για την ελευθερία μας. Εμείς ως περιφέρεια είμαστε πάντα κοντά σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις για να στηρίζουμε την πατρίδα μας και τους ανθρώπους που έπεσαν για την ελευθερία μας αδίκως.
3: Με ιδιαίτερη τιμή και υπερηφάνεια βρισκόμαστε εδώ στον Αβδελά μαρτυρικό χωριό για να τιμήσουμε τους εκτελεστέντες του αποτρόπου εγκλήματος του Γουρνόλακου το Σεπτέμβριο του 1943. Και θέλουμε να δώσουμε πολλά συγχαρτήρια στο τοπικό πολιτιστικό σύλλογο και στο Δήμο Μελοποτάμου και σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για αυτή την τιμητική εκδήλωση. Με σεβασμό στη μνήμη των εκτελεστέντων εδώ στον Αβδελά, η πολιτεία αναγνώρισε τον τόπο αυτό ως μαρτυρικό τόπο. Ενώνουμε τη φωνή μας, τη φωνή από τη μαρτυρική Βιάνο με όλους τους υπόλοιπους μαρτυρικούς τόπους και της Κρήτης και της Ελλάδος. Διεκδικούμε την δικαιοσύνη, διεκδικούμε την δικαιοσύνη για τις εκτελέσεις, για τις σφαγές, για τα εγκλήματα που έγιναν στους μαρτυρικούς τόπους.
1: Η φετινή εκδήλωση είχε ξεχωριστό συμβολισμό, καθώς ήταν η πρώτη επέτειος από την ανακήρυξη του Αβδελά ως μαρτυρικού χωριού και την ένταξή του στο δίκτυο μαρτυρικών πόλεων και χωριών της Ελλάδας.
4: Τα Αβδελά επιτέλους δικαιώνονται. Μπαίνουν στα μαρτυρικά χωριά της Ελλάδος για το χαμό που είχαν 23 Αβδελιανοί που σκοτωθήκαν στο Γουρνόλακο το 1943. Και επιτέλους ήρθε η δικαίωση.
5: Έχουν περάσει 83 χρόνια από το πλέον αποτρόπαιο έγκλημα των Γερμανών στην Κρήτη. Ένα έγκλημα που τελέστηκε σε δύο φάσεις. Την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 1943 και την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 1943. Όπου βρήκαν το θάνατο 32 παλικάρια από τα χωριά Αβδελάς 22, από τον Άγιο Μάμα 6, από το χωριό Αβδανίτες 1, από το χωριό Κάλυβος 2 και ο εμβληματικός ιερέας του χωριού Λιβάδια Μιλοποτάμου, ο Παπανδρέας Βαριάμπας.
6: Βρισκόμαστε σήμερα στον Αβδελά να τιμήσουμε τη μνήμη των ηρώων που έπεσαν στο βωμό της πατρίδας. Βρισκόμαστε σαν μαρτυρικό σοκαρά σήμερα εδώ, σαν αδερφικό σωματείο, λόγω ότι βρισκόμαστε στο ίδιο ΦΕΚ από τον Αύγουστο, 8 Αυγούστου του 2025, με τον αριθμό 71. Όλοι μαζί τιμάμε τη μνήμη αυτών των ανθρώπων που δώσανε τη ζωή τους για να ζούμε σήμερα εμείς ελεύθεροι. Και από εδώ πέρα, από τον Αβδελά, θέλω να πω ότι θα συνεχίσουμε να πιέζουμε προς τα πάνω για τις γερμανικές αποζημιώσεις και για οτιδήποτε καλό μπορεί να γίνει στον τόπο.

0: μας.
1: Στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου τελέστηκε η Θεία Λειτουργία, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυν η δέηση στο παλαιό ιερό των Πεσόντων, παρουσία εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης φορέων και κατοίκων της περιοχής.
2: Σήμερα αισθανόμαστε δικαιωμένοι, καθώς το χωριό μας μετά από 83 χρόνια έχει αναγνωριστεί ως μαρτυρικό. Εμείς συνεχίζουμε να τιμούμε τη μνήμη τους. Είναι μια εκδήλωση τιμής και μνήμης μετά από 83 χρόνια. Που σκοτώθηκαν 23 Αυδελιανοί στη θέση Γουρνόλακος του Ψιλορίτη το 1943, εμείς συνεχίζουμε να τιμούμε τη μνήμη τους και θα τους ξεχάσουμε ποτέ.

0: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Α, ήρθατε πάνω στην ώρα. Μόλις γύρισαμε από τα ψώνια μας.
5: Ελάτε, περάστε.
4: Η καθημερινότητά μου έχει αλλάξει τον τελευταίο καιρό. Έχω το Γιάννη δίπλα μου, τον προσωπικό μου βοηθό, αλλά και το φάκελο υγείας μου ηλεκτρονικά. Και έτσι μπορώ να βρω εύκολα ό,τι χρειάζομαι, όποτε το χρειάζομαι.
6: Γεωργία, κοίτα, μπήκα!
4: Η μαμά μου, περήφανη και με το δίκιο της, έμαθε να χρησιμοποιεί το ίντερνετ στα 60.
6: Επ, δεν λέμε ηλικίες.
4: Τώρα μπορεί να κάνει τα πάντα ηλεκτρονικά. Ακόμη και να ενημερώνεται για τη σύνταξή της. Έχω να σας πω πολλά, αλλά πρέπει να φύγω. Επιτέλους μπορώ και εγώ να χαίρομαι τα ξεφέρα της πόλης μου. Γιατί υπάρχουν πλέον χώροι προσβάσιμοι σε όλους. Και με την κάρτα μου περνάω ελεύθερα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Για να γίνεται η καθημερινότητά μας καλύτερη.
7: Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Κύριε Σούλα!
9: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
10: Σιγά το πεπρωμένο.
9: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
10: Με ποιον?
9: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Είναι φανταστική.
10: Σιγά το πεντάστερο.
11: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
12: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα. Hold tight, don't let go.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
2: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
3: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
2: Το χώμα πρέπει να το τρως.
4: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
5: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
6: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
2: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
1: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
3: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
1: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
2: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
4: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
1: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
3: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
6: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
2: Όταν φορτώσω τα μάτια και πάω στο αλτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
6: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
3: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
2: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
8: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
9: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
8: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
9: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
10: Καινοτόμος μάθηση. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δυνατότητα ενσωμάτωσης ύλης τρίτης λυκείου από τη Δευτέρα λυκείου. Νέες τάξεις πρώτης λυκείου σύμφωνα με την Τράπεζα Θεμάτων και ομάδες μελέτης δημοτικού και γυμνασίου. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών, προσιτές τιμές στο ανταγωνιστικό πλαίσιο σπουδών. Φροντιστηριακός οργανισμός Καινοτόμος Μάθηση. Σε τρία σημεία στο Ηράκλειο και στο kmathesi.com.
11: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας, 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό, με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 Μόνο 119. Το 0,4. Μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Κάμελοτ. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο, μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα. Ανταμώνουμε και απόψε στο 25ο box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών, πάντοτε στην τηλεόραση Κρέτα και βεβαίως εδώ στο υπέροχο σκηνικό των καταστημάτων Cosmos Pork που εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά ζαρός που κατεβαίνουν από τις κορφές του ψιλορίτη, μας χαρίζουν φρεσκάδα, δύναμη, υγεία, ενέργεια, ευεξία και όλα τα συμπαρμαρτούντα. Λοιπόν, σήμερα είναι 30 Απριλίου του 2026. Σαν σήμερα το 1989 έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος Ιταλός σκηνοθέτης ο Σέρτζιο Λεόνε, ο πρωτοπόρος του Spaghetti Western, ο τίτλος μιας ταινίας του οποίου του Σέρτζιο Λεόνε ταιριάζει γάντι στη σημερινή εκπομπή. Απλώς θα το παραποιήσουμε λίγο και από το «Για μια χούφτα δολάρια» θα δούμε πώς είναι πολλές χούφτες γκολ. Ποιος θα παίξει τον ρόλο του Clint Eastwood? Θα τον παίξει κάποιος που ξέρει καλά την τέχνη και επίσης θα απαντήσει και σε ένα διαφημιστικό ερώτημα. Λοιπόν, σας μπέρδεψα λίγο σήμερα. Θα τα ξεμπερδέψουμε τα πράγματα. Δημήτρη Μάνο, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πού είναι τα πιστόλια σου?
1: Ευχαριστώ.
0: Τα πιστόλια σου, πού είναι, ρε παίχτη?
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, εσύ μικρός, αλλά υπήρχε κάποτε μια διαφήμιση, γι' αυτό λέω ότι θα απαντήσει και σε ένα διαφημιστικό ερώτημα. Ένα διαφημιστικό δίλημα ήταν ενός ταξιδιωτικού πρακτορείου που λεγόταν Μάνος. Και το ερώτημα ήταν σε αυτή τη διαφημιστική καμπάνια: Μάνος ή Μόνος?
1: Μάνος.
0: Μάνος. Εσύ και Μάνος και Μόνος θα γκολ το έχεις.
1: Δόξα τω
0: Θεώ. Και το έχεις ακόμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ πρώτα απ' όλα που είσαι εδώ.
1: Να είστε καλά.
0: Και με πολύ μεγάλη χαρά σε καλωσορίζω. Εντάξει, έχεις ριζώσει τώρα εδώ, έτσι?
1: Έχουμε ριζώσει, ναι, έχουμε παντρευτεί από εδώ. Ερωτικοί μετανάστες. Η οικογένεια μας τράβηξε εδώ. Είμαστε ευχαριστημένοι. Κάναμε κάποια πράγματα στον κύκλο μας στο ποδόσφαιρο.
0: Όχι, έχεις κάνει. Και... Τι κάποια πράγματα? Πολλά
1: κάποια
0: πράγματα
1: έχεις κάνει.
0: Λοιπόν, δεν το έλεγα να σε κολλάει και αυτό. Μου έκανε κλικ επειδή έλεγες προηγουμένως ότι κοίταζες εδώ τα παπούτσια στο μαγαζί γιατί ο γιος σου σε τραβάει και σου λέει μπαμπά, πήγαινε με.
1: Σιγά σιγά τώρα γι' αυτό περνάει το μικρόβιο. Μάλλον δεν ξέρω. Τον τραβάει προς τα εκεί αυτή η τέχνη. Και μου λέει μπαμπά, θέλω οπωσδήποτε ποδοσφαιρικά. Του λέω ποδοσφαιρικά, αγόρι μου, ποδοσφαιρικά. Αφού θες να φας τα μούτρα σου.
0: Εντάξει, όμως να σου πω κάτι, είναι χαρά. Και δεν είναι μόνο χαρά, είναι και χαρά και τύχη και ευλογία ότι το παιδί, πώς είναι, 6,5.
1: 6,5.
0: Μπράβο, είναι σε μια ηλικία που σε έχει δει. Δηλαδή, έχει δει τι είναι ο μπαμπάς. Σε έχει δει να παίζει, σε έχει δει να βάζει γκολ.
1: Σωστά, έχει δει, νιώθει.
0: Ναι, γενικά, νιώθει.
1: Του έχει δείξει και η μητέρα του βίντεο. Οπότε έχουμε κλείσει προς τα εκεί, έτσι φαίνεται.

0: Πώς θα αξιολογούσες, για να αρχίσουμε από την επικαιρότητα, τη σεζόν που έπεσε η αυλαία της πριν από λίγες μέρες με το Γιούχτα?
1: Εντάξει, δύσκολη σεζόν. Κάποιους στόχους διαφορετικούς είχε θέσει η ομάδα. Δεν καταφέραμε να τους υλοποιήσουμε. Σίγουρα δεν είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Το θέμα είναι ότι τέλος καλό, όλα καλά. Τελειώσανε τα βάσανα που λένε. Εντάξει, γιατί είχαν και το άγχος οι άνθρωποι από εκεί που λες ότι θα πας για κάτι καλό, για μια άνοδο, να βρίσκεσαι σε μια τόσο δύσκολη θέση. Θα ήταν πολύ, πολύ κακό σενάριο να γίνει. Να καταλήξει ομάδα.
0: Ναι, να καταλήξει ομάδα και να μην έχει.
1: Ναι, να καταλήξει ομάδα στο τοπικό. Τα καταφέραμε τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι. Θα προσπαθήσει η ομάδα να κοιτάξει την επόμενη μέρα και να βελτιώσει κάποια πράγματα.
0: Πώς είναι η κατηγορία αυτή?
1: Δύσκολη κατηγορία.
0: Πόσα χρόνια έχεις να παίξεις αυτή την κατηγορία?
1: Δεν έχω παίξει.
0: Δεν έχεις παίξει ποτέ?
1: Δεν έχω παίξει ποτέ.
0: Γάμα Εθνική δεν έχεις παίξει ποτέ?
1: Είναι εντελώς διαφορετικό ποδόσφαιρο.
0: Ψαχνόμουν να δω, μήπως μικρός, ξέρω εγώ, όχι.
1: Όχι, είναι εντελώς διαφορετικό ποδόσφαιρο. Είναι πολύ ψηλιασμένη, θα έλεγα, η αμυντική, διαβασμένη. Φαντάσου, θυμάμαι φάσεις τώρα μέσα.
0: Τι διαβασμένα, μα δουλεύσα. 18 γκολ έβαλες.
1: Εντάξει.
0: 18.
1: Μετά που το βρήκα, πώς είναι η κατηγορία. Σε κάθε κόρνερ είχα δύο άτομα πίσω στην πλάτη μου. Τι να σου πω τώρα, man to man σε όλο το γήπεδο, εντάξει. Κατάφερα μετά λίγο να βρω τον τρόπο να ξεφεύγω λίγο από τα μαρκαρίσματα.
0: Να σου πω, δεν το λέω τώρα για να σε κουλάκεψω. Θα έχω άλλες ευκαιρίες στη συνέχεια της συζήτησης να το κάνω. Εσύ που είσαι ένας ποδοσφαιριστής αναγνωρισμένος, γνωστός, αναγνωρισμένος, καταξιωμένος, που έχεις βάλει γκολ και γκολ, που έχεις φορές φανάρι του Ολυμπιακού, μεταξύ άλλων, του Άρη, του Όφη, μια μεγάλη καριέρα από την Ηλιούπολη, παντού. Και παντού το είχες τον γκολ. Το να παίζεις, επειδή μου το είπες, δεν το είχα συνειδητοποιήσει, ότι συνέβη για πρώτη φορά να παίξεις σε αυτή την κατηγορία. Δεν λέω ότι θα έπρεπε να σημαίνει. Σε σέβονται? Είσαι βαράγανος, ψάχνω.
1: Εντάξει, κάποια παιδιά με σεβόντουσαν. Κάποια παιδιά, εντάξει, είχαν λίγο τη βρωμιά μέσα τους, να το πω έτσι, όπως είναι και σε όλες τις κατηγορίες. Αλλά πάντα στο τέλος του αγώνα θα είχε η υπόνοια το συγγνώμη μετά. Το συγγνώμη, ναι. Εντάξει, μέσα στον αγωνιστικό χώρο 90 λεπτά, δεν θέλει να χάνει κανένας.
0: Καλά, εννοείται.
1: Κάποιοι βγάζουν και τον κακό αυτό εκεί. Μετά, εντάξει, όταν τελειώνει ο αγώνας, το καταλαβαίνει ο καθένας. Αλλά γενικά, σε γενικές γραμμές, υπήρχε μεγάλη σεβασμός.
0: Σεβασμό. Δεν ξέρω ποιος άλλος ποδοσφαιριστής, εγώ ξέρεις, ρέπω προς την υπερβολή πολλές φορές, στην Ελλάδα ή και έξω από την Ελλάδα, θα είχε σκοράρει το 44% των γκολ της ομάδας. Ο Γιούχτας έβαλε 41 γκολ και έβαλε 18.
1: Ναι, το γνωρίζεις αυτό. Κάνας Χάρι Κέιν, ξέρω. δεν μπορώ να γνωρίζω, ας πούμε, σε ποια ομάδα θα μπορούσε κάποιος. Αλλά έχει, εντάξει, υπάρχουν ποδοσφαιριστές και center forward που έχουν περάσει και παλαιότερα, που σίγουρα έχουν πετύχει αυτά τα ρεκόρ.
0: Μου φέρνεις πιο μπροστά μια ερώτηση που θα την έκανα λίγο αργότερα, επειδή μου ανέφερες το όνομα του Χάρι Κέιν. Ποιος θεωρείς ότι είναι ο μεγαλύτερος γκολτζής, ο καλύτερος σκόρερ αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο?
1: Στο ελληνικό.
0: Και στο ελληνικό και στο παγκόσμιο. Στο παγκόσμιο.
1: Στο παγκόσμιο. Στο παγκόσμιο για μένα είναι Λουίς Σουάρες. Ναι. Νούμερο ένα για μένα. Είναι ένας επιθετικός που έχει βάλει με όλους τους τρόπους γκολ. Με όλους τους τρόπους. Μετά από εκεί και πέρα, εντάξει, υπάρχουν και εκτελεστές που είναι Χάρι Κέιν, Χάλαντ, αυτή τη στιγμή τώρα αυτοί που βγαίνουν. Και παλιά, εντάξει, υπήρχαν Βαν Νίστελρόι, Ετό που μου άρεσαν.
0: Τι σε έκανε να είσαι καλός σκόρερ, να είσαι δεινός σκόρερ? Διάβαζες τις φάσεις, είχες ένστικτο, ήξερες που θα πάει μπάλα, τη γύτευες την μπάλα? Και ακόμα, να χρησιμοποιήσω ένα αυτό το χρόνο.
1: Νομίζω πως πρέπει να χτίσει ψυχολογία. Ένας επιθετικός, άμα χτίσει ψυχολογία, δηλαδή να πετύχει ένα, δύο γκολ, τρία γκολ, να πάρει λίγο ψυχολογία, μετά τον κυνηγάει μπάλα μόνη της. Πραγματικά τον κυνηγάει. Πρέπει δηλαδή να έρθει ένα center for εδώ, να είχαμε άλλο ένα center for ή άλλους δύο, τρεις, τέσσερις, να σου πούνε αυτό το συνέστημα. Μόνο αυτοί μπορούν να το καταλάβουν. Σε κυνηγάει μπάλα μετά και έχεις τόσο μεγάλη αυτοπεποίθηση που ξέρεις ότι πριν σου έρθει το έχεις βάλει.
0: Ναι, το κατάλαβα το που λες.
1: Οπότε αυτό, αν τρέφεται ένας επιθετικός από τα γκολ, Είναι μεγάλο ρόλο παίζει το σκοράρισμα. Τρέφεται.

0: Το γκολ.
1: Με το συνηθισμένο νούμερο σου έπαιζες και φέτος το Γιούχτα.
0: Όχι, φέτος είχα 11.
1: Το 11.
0: Το 11.
1: Για πολλά χρόνια είχες το 33.
0: Έχω αλλάξει 33, είχα 9, στον Άρη, 11 όφι.
1: 11 όφι. Λοιπόν, γεννιέσαι 16 Σεπτεμβρίου του 1994.
0: Σωστά.
1: Στα Τρίκαλα, αλλά όχι στα Τρίκαλα της Θεσσαλίας.
0: Τρίκαλε Μαθίας.
1: Στα Τρίκαλα της Μαθίας.
0: Σωστά.
1: Και εκεί πώς μπλέκεσαι με το ποδόσφαιρο. Εντάξει, πάρα πολλά παιδιά, προφανώς. Η μπάλα είναι κάτι πολύ οικείο. Είναι ναι. Αντικείμενο του πόθου για τα παιδιά.
0: Έπαιζα...
1: Έχεις καμιά ιστοριούλα πίσω από αυτό.
0: Στο χωριό μου είχαμε μια ομάδα έτσι παιδικό.
1: Ποιο είναι το χωριό?
0: Τρίκαλε Μαθίας.
1: Α, αυτό, νόμιζα κανένα άλλο.
0: Είναι η Τούδης από εκεί.
1: Η Τούδης, ξέρω.
0: Η Τούδης, Διούδης, Κούτσιας.
1: Όλοι, όλοι. Ναι, ναι, ιστορικό, ιστορική ναι. Περιοχή.
0: Από εκεί ξεκίνησα, από μια ομάδα έτσι παιδικό. Μετά ο πατέρας μου ήθελε να με πάει σε μια ακαδημία. Ήταν περίπου 10 λεπτά από το χωριό. Δεν το βόλευε τόσο με τις μετακινήσεις. Δυσκολευόταν κι αυτός. Πολλή δουλειά τότε. Δύσκολα χρόνια.
1: Τι δουλειά έκανε ο πατέρας, αν επιτρέπετε?
0: Λαϊκές. Αγρότης. Οπότε δεν είχε πολύ χρόνο. Βρέθηκαν άλλα 2-3 παιδιά από το χωριό και πηγαίναμε όλοι μαζί. Κάποια στιγμή σταμάτησαν τα παιδιά, πήγαινα μόνος μου. Πάμε στην ακαδημία. Τότε η ακαδημία παίζαμε τοπικό. Ήμασταν ακαδημία, αλλά
1: έπαιζε στο ποδόσφαιρο.
0: Σωστά, ήμασταν τοπικό.
1: Ναι.
0: Ήμασταν δηλωμένοι τοπικό. Και παίζαμε με μεγάλους άντρες, δηλαδή άλλοι, και εμείς ήμασταν 15-16 χρονών. Έβαλα κάποια γκολ εκεί με ήδη Βέρεια. Ο Κικερίδης, ο Γιώργος, ήταν τότε στη Βέρεια, με πήραν στη Βέρεια. Μισό χρόνο στην ΚΑΠΑ 19, τότε ήταν 19. 17 χρονών ήμουν εγώ περίπου. Και μετά από μισό χρόνο με κάνουν επαγγελματία.
1: Ασχολήθηκες με άλλα σπορ ή μπάλα, ποδόσφαιρο, μόνο ποδόσφαιρο?
0: Ποδόσφαιρο και πήγαινα και πάλι.
1: Πάλι,
0: ελευθέρα πάλι έκανα. Κατέβαινα και σε αγώνες, ναι. Κανονικά και σχολικούς. Μέχρι που έγινα επαγγελματίας και μου λέει ο πατέρας μου, δεν θα ξαναπατήσεις. Πήγαινα κρυφά εγώ περίπου. Πήγαινα κρυφά περίπου 6 μήνες. Χωρίς να το ξέρει. Το πήρε το αυτί του κάποια μέρα. Και καταλαβαίνετε τι μπορεί να έγινε. Αλλά με βοήθησε αυτό πάρα πολύ στο ποδόσφαιρο. Με βοήθησε πάρα πολύ, μου χτίσε το σώμα. Και γενικά ήμουν ένα πολύ δυνατό παιδί για την ηλικία μου.
1: Ναι, αυτό πήγα να σου ρωτήσω, ότι αν σου άφησε κανένα, και δεν το λέω αρνητικό, αν σου άφησε, γιατί συνήθως την λέξη τη χρησιμοποιούμε με αρνητική έννοια, αν σου άφησε κανένα καλό κατάλοιπο ή πάλι.
0: Ναι. Εκρηκτικότητα, δύναμη. Οπότε είναι και καλό πλέον ένας ποδοσφαιριστής να κάνει και κάποιο άλλο άθλημα.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν μπαλέτο.
0: Ταϊκβοντό.
1: Ταϊκβοντό, ναι.
0: Τέτοια αθλήματα, εντάξει, βοηθάνε σίγουρα το σώμα να είσαι πιο εκρηκτικός, να είσαι πιο αθλητικός. Γιατί πλέον το ποδόσφαιρο έχει πάει πολύ στο αθλητικό κομμάτι.
1: Σωστό. Την ταχυδύναμη και όλα αυτά.
0: Σωστά.
1: Από την αρχή μπροστά, φουνταριστώσει.
0: Ξεκάθαρα.
1: Σεντερφόρ.
0: Δεν διαπραγματευόταν ο πατέρας μου. Σεντερφόρ και ο πατέρας μου.
1: Α, έπαιξε, ένα μου τα λες.
0: Έπαιζε,
1: έπαιζε μπάλα ο πατέρας σου.
0: Μέχρι η Δέλτα Εθνική έπαιζε. Εντάξει, είχε μια τυχεία. Έσπασε το πόδι του. Είχε κλείσει μεταγραφή στο ΠΑΟΚ.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Προφορικά έσπασε το πόδι του τελευταίο παιχνίδι. Ήθελε να παίξει τελευταίο παιχνίδι με το χωριό, τέλος πάντων. Δεν το κατάφερε και ήταν καημός να γίνω εγώ ποδοσφαιριστής.
1: Στη Βέρεια πώς είναι τα πράγματα όταν παίρνεις το χρήσμα του επαγγελματία?
0: Βέρεια, Β' Εθνική τότε.
1: Β' Εθνική.
0: Β' Εθνική. Δύσκολα πράγματα.
1: Αποκλείεται να μην έχεις παίξει με προπονητή το Γαϊτάνο, έτσι.
0: Εννοείται πως είναι Γαϊτάνο, κάπα 19,
1: έχει κάθε το μέτρημα. Έχει κάθε το μέτρημα πόσα χρόνια ήταν ο κ. Στέφανος.
0: Ο κ. Στέφανος ήταν παντού. Έμαθα πολλά πράγματα από τον κ. Στέφανο. Ένας άνθρωπος που ήθελε να πετύχεις. Σε οθούσε προς τα εκεί. Και πάντα σου φώναζε για καλό σου. Γιατί πλέον πολλά παιδιά λένε μην τα φωνάζουμε.
1: Ναι.
0: Όχι, θα τα φωνάξεις για να τα σκληραγωγήσεις, γιατί πρέπει όταν θα μπει το παιδί να παίξει να είναι έτοιμο. Διότι αν δεν είναι έτοιμο θα φάει σφαλιάρα.
1: Την ξανακάνω την κουβέντα reverse τώρα σε σχέση με εκείνο που λέγαμε προηγουμένως για τον Σουάρες και, και τους υπόλοιπους και τον Χάλαν και τον Κέιν και αυτούς. Τότε ποιος ήταν το ίνδαλμά σου?
0: Τότε έβλεπα και πολύ ΠΑΟΚ, επειδή είχα θείους πάρα πολύ, έβλεπα Μουσλίμοβιτς. Μου άρεσε πάρα πολύ τότε. Είχα πολλούς θείους. Έχουν πάει στον Άρη, στον ΠΑΟΚ, νονούς Αριανούς.
1: Α, ναι.
0: Ναι, νονός Μαριανούς.
1: Α, δηλαδή είναι ποδοσφαιρός εγώ.
0: Ναι, ναι, θείοι ΠΑΟΞΙΔΕΣ και μας παίρνανε γενικά τα ξαδέρφια μου και εμένα και μας πηγαίνουν.
1: Ωραία, ξανακάνω fast forward τώρα. Και όταν πήγε στον Άρη, οι θείοι ΠΑΟΞΙΔΕΣ τι λέγανε, οι συγγενείς ΠΑΟΞΙΔΕΣ.
0: Είχαμε θέματα.
1: Δηλαδή όταν έβαλε σε εκείνο τον γκολ.
0: Είχαμε θέματα. Ξαδέρφια μου, θείοι, απ' την άλλη πλευρά ο νονός μου. Ο Λόχαρος, ο ξάδερφός μου άλλος, είχαμε ένα μπιφ, ας
1: ένα
0: πω
1: μπιφ.
0: Όλο το σόι.
1: Κάπου εδώ μάλλον υπάρχει και ο Μήτρογλου ως παίκτης που σου αρέσει. Που...
0: Μήτρογλου, εντάξει, τότε δεν πιστεύω κάποιο παιδάκι που να μην ήθελε να το μοιάσει.
1: Με την ικανότητα που είχε στον
0: γκολ. Με την ικανότητα που είχε στον γκολ. Εντάξει, έκανε τότε και τα πιστόλια που σε τραβάνε λίγο.
1: Εσύ έχεις χειρονομία.
0: Εγώ είχα αυτό με τη φανέλα.
1: Μπράβο, ναι, το έχω δει αυτό.
0: Φανέλα και πιστόλια.
1: Και πιστόλια, εντάξει. Πότε καταλαβαίνεις ότι είσαι καλός ή μάλλον τόσο καλός που θα γίνεις επαγγελματίας και θα είναι το ποδόσφαιρο το επάγγελμά σου και.
0: Μόλις πήγα στη Βέρεια.
1: Τότε.
0: Το πίστεψα, δηλαδή. Το πίστεψα. Γιατί ήμουν ένα παιδί από χωριό που δεν ήξερες τι ευκαιρίες θα σου δοθούν, πώς θα γίνει όλο αυτό για να πας να κάνεις το βήμα παραπάνω. Οπότε, μόλις πήγα εκεί, λέω, εδώ είμαστε. Έβλεπα, εντάξει, ότι είχα και την ικανότητα, ήμουν δυνατός, ας πούμε, και κάποιες φάσεις περνούσα τους αντιπάλους και έβλεπα ότι έπαιρνα αυτοπεποίθηση. Και έλεγα, εδώ είμαστε, πρέπει να δουλέψεις, γιατί δεν ήμουν ένα παιδί που είχα ταλέντο. Μου ερχόταν η μπάλα και έλεγα, θα την κάνω κομπολόι. Ή θα πάρω την μπάλα, θα περάσω 4-5 παίχτες, αλλά είχα τη θέληση να δουλέψω και ήθελα να κερδίζω. Οπότε...
1: Ποιο σημαντικό είναι αυτό.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Διότι βλέπουμε και πολλά ταλέντα έχουν χαθεί, είτε από τραυματισμούς, είτε από το μυαλό, είτε δεν δούλευαν. Αλλά τα κατάφερα και πέτυχα κάτι.
1: Εάν δεν έχω κάνει λάθος, έχω σημειωμένη μια ημερομηνία εδώ. 6 Ιανουαρίου του 2013 είναι το ντεπούτο σου ως επαγγελματίας με τη Βέρεια.
0: Βέρεια.
1: Μάντεψε εναντίον Τίνος. Χάνετε 3-0.
0: Ναι.
1: Καλά, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Δηλαδή, ερχόταν εκείνη την ώρα ένα τζίνι. Ένας προφήτης, μια μάγισσα και σου λέει, Δημητράκη, αυτή τη φανέλα που έχεις απόψε σήμερα απέναντί σου, θα τη βάλεις. Θα περνούσε ποτέ από το μυαλό σου?
0: Ποτέ. Ποτέ. Εντάξει, ένα μεγαθύριο...
1: Βασικός ήσουν ή αναπληρωματικό, ή αλλαγή.
0: Αναπληρωματικός. Μπήκα γύρω στο 80, νομίζω. Ένα. Ήταν και το βάφτισμα. Είναι η πρώτη μου φορά που είχα αγχωθεί τόσο.
1: Είχες αγχωθεί.
0: Στο ποδόσφαιρο. Είχα αγχωθεί, έτρεμα τα πόδια μου. Από τότε δεν ξαναχώθηκα ποτέ.
1: Ποιος σε μάρκαρε τότε? Καλά, όσο έπαιξε αυτά τα 9, 10 λεπτά, 15.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Δεν
0: έβλεπα. Δεν έβλεπα μπροστά. Μιλάμε για άγχος. Άγχος, εντάξει, είναι η πρώτη στιγμή και δύσκολη.
1: Και δύσκολη. Και μετά έρχεται ο Εργοτέλης. Πώς προκύπτει ο Εργοτέλης από τη Βέρεια?
0: Είμαι στη Βέρεια. Με στέλνει δανεικό η Βέρεια στον Εργοτέλη. Ένα χρόνο. Κάθομαι 6 μήνες στον Εργοτέλη. Διέλυσε ομάδα λόγω.
1: Ο Λαμπράκης, έψαξε. Ο Σταύρος.
0: Ο Σταύρος ο Λαμπράκης. Μίλησε με τον Γιώργο τον Κικερίδη. Πήγα δανεικός 6 μήνες. Ένα χρόνο βασικά, αλλά έμεινα 6 μήνες διότι η ομάδα δεν μπόρεσε να σταθεί οικονομικά. Ξαναγύρισα στη Βέρεια.
1: Αποσύρθηκε από τις επαγγελματικές κατηγορίες ο Τεργοστέλη, σωστό.
0: Γύρισα τότε ξανά στη Βέρεια, ένα εξάμηνο. Και έμεινα ελεύθερος μετά για να πάω να συνεχίσω την καριέρα μου στον ΟΦ.
1: Σου έκανε κάτι κλικ? Βέβαια τις επαγγελματικές επιλογές δεν τις καθορίζουμε πάντοτε εμείς, αλλά τότε αυτό το μικρό σχετικά χρονικό διάστημα με τη φανέλα του Εργοτέλη στην Κρήτη, σου έκανε κάτι κλικ από το περιβάλλον που να σε προειδέαζε ότι μετά θα γινώσουν κριτικός?
0: Όχι, δεν μου πέρασε καν από το μυαλό κάτι τέτοιο, αλλά με βοήθησε πάρα πολύ αυτό το πέρασμα από τον Εργοτέλη, διότι ένιωσα πώς είναι να παίζεις και να κουβαλάς, δηλαδή να προσφέρεις σε μια ομάδα. Διότι ναι, έπαιζα αλλαγές στις προηγούμενες ομάδες. Εκεί ένιωσα δηλαδή βασικός. Ήξερα ότι βρέξει χιονίσει, θα παίξω επειδή είμαι καλά, με χρειάζεται η ομάδα. Οπότε με βοήθησε πάρα πολύ αυτό. Και είδα και τις ικανότητές μου στα συνεχόμενα παιχνίδια.
1: Τώρα αυτό δεν ξέρω από πού προέκυπτε, τι ενδείξεις υπήρχαν. Κάπου διάβασα ότι έδειξε αφενός μεν ότι μπορεί να τη βάζει την μπάλα γκολ,

0: Και αφετέρου, ότι εκείνη την εποχή στον Εργοτέλη κουβάλαγες, λέει, και μια ποδοσφαιρική τρέλα.
1: Πολύ.
0: Α, πολύ κιόλα. Εγώ το είπα κομψάκοψα.
1: Είχα για 2-3 χρόνια πολύ τρέλα.
0: Σε τι συνίστατο τότε η τρέλα του Δημήτρη Μάνου?
1: Ήθελα να πετύχω τότε. Είχα βάλει πείσμα να παίξω ποδόσφαιρο. Ήθελα να πετύχω, να σκοράρω. Δεν μου καθόταν. Δηλαδή, αν δεν έβαζα γκολ, τρελαινόμουν. Εντάξει, είναι κάποια στιγμή που επιθετικός.
0: Δηλαδή,
1: μπορεί να χάνεις ευκαιρίες να μην βάζεις γκολ και σε ενοχλεί αυτό το πράγμα. Αυτό είναι καλό, νομίζω.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, το ισορρόπησα και η συνέχεια ήταν πιο ομαλή.
0: Και τελειώνει άδοξα, σχετικά άδοξα η ιστορία του Εργοτέλη.
1: Άδοξα.
0: Και τι κάνεις τότε, είσαι μετέωρος?
1: Ξαναγυρίζω πίσω 6 μήνες στη Βέρεια. Και μετά μένω ελεύθερος το καλοκαίρι και συνεχίζω την καριέρα μου μετά στον
0: Όφη. Στον Όφη. Ο Όφη σε έψαξε ή σε είχε ήδη στο καρνέ του σημειωμένο στα μέρη?
1: Ο Σταύρος Αλαμπράκης πρέπει να μπήκε εκεί στη μέση πάλι.
0: Α, ήταν
1: να...
0: τότε στον Όφη.
1: Ναι. Μπήκε πάλι στη μέση και λέει φέρε τον εδώ. Και βρέθηκα.
0: Δύο χρόνια. Πρώτη θητεία. Νιόπλιας.
1: Σωστά.
0: Και εν συνεχεία Νίκος Παπαδόπουλος. 10 γκολ και 5 ασίστ την πρώτη σεζόν. Και στον έλεγχο σου τι βάζεις τότε στην πρώτη σεζόν? Γιατί η δεύτερη είναι μια άλλη ιστορία.
1: Εντάξει. Θα βάλω ένα 5-6. 5-6. Εντάξει, με λιγότερο χρόνο παρουσίας μου στον Όφη. Ναι, με... Χτυπούσα το κουδουνάκι ότι να σκοράρω, ας πούμε. Ήταν μια αναγνωριστική χρονιά στον Όφη.
0: Τη δεύτερη σεζόν έχεις την αίσθηση εκείνο το καλοκαίρι του 2017, που είναι δύσκολα χρόνια για τον Όφη. Δηλαδή είναι ζόρια πολλά και οικονομικά και αγωνιστικά και τα πάντα όλα. Πώς το διαχειρίζεις όλο αυτό?
1: Εντάξει, δύσκολα χρόνια. Έβλεπα παίχτες να φεύγουν. Ένας-ένας πηδούσε το καράβι που λένε. Μείναμε 16 παίχτες. Είχαμε παρουσίαση οπαδών στην προπόνηση. Μας λένε αν θέλετε να φύγετε κι εσείς, κανένα πρόβλημα, απλά κάντε μας τη χάρη. Παίξτε τον τελευταίο αγώνα με τον Κισαμικό και μετά κάντε ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε ας κάνετε, δεν κρατάμε σε κανένα κακία, δεν το συζητάμε. Παίζουμε το παιχνίδι, κερδίζουμε 3-0. Μετά από εκεί και πέρα λέμε, αφού πήγαν όλα καλά και πήραμε θάρρος όλοι μαζί, λέμε θα το τρέξουμε και όπου πάμε. Θα το κυνηγήσουμε και ό,τι βγει από αυτό.
0: Έπαιζε πιο μπροστά ο Κουσκουνάς.
1: Κουσκουνάς, σωστά.
0: Και μετά παίρνεις εσύ την εξουσία.
1: Και μετά...
0: Κάτσε ρε γίγαντα. Και βάζεις 27 γκολ και δίνεις και 10 ασίστ 26 μάτς. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Είχαμε δημιουργήσει ένα τέτοιο κλίμα, όπως σου είπα. Φαντάσου, πηγαίναμε όλοι μαζί για καφέ, είχαμε δεθεί τόσο...
0: Συμμορία.
1: Ξεκάθαρα.
0: Ναι, δηλαδή εγώ λέω παρέα, δεν είναι παρέα, είναι συμμορία αυτό.
1: Ξεκάθαρα, εμείς ήμασταν συμμορία. Ήμασταν 16 άτομα, πηγαίναμε μαζί για καφέ, να φάμε, να δούμε τι θα φάμε. Ήμασταν τόσο δεμένοι και πιστεύω η αγάπη και το τόσο δέσιμο μας οδήγησε εκεί που μας οδήγησε. Και μπαίναμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και πραγματικά στο λέω χωρίς να θέλω να υποτιμήσω κάποια άλλη ομάδα ή να πω κάποιο κακό λόγο. Νιώθαμε ότι δεν χάνουμε. Δεν βλέπαμε κανέναν τόσο
0: ναι,
1: πολύ.
0: Δεν τους βλέπατε.
1: Δηλαδή, δεν τους βλέπαμε. Δεν θέλω να τους υποτιμήσω, αλλά δεν τους βλέπαμε. Νιώθαμε τόσο πολύ εμπιστοσύνη ο ένας με τον άλλον. Σαν ένα. Νιώθαμε σαν ένα. Πραγματικά.
0: Όταν τελειώνει η σεζόν, τι έχεις στο μυαλό σου?
1: Τελειώνει η σεζόν.
0: Τελειώνει η σεζόν. Όφη είναι στην πρώτη εθνική πίσω.
1: Ναι. Γίνονται συζητήσεις με κάποιους ανθρώπους του Όφη. Εν τέλει δεν μου έχουν δώσει απάντηση το ποιος θα είναι στο τιμόνι, ποιος θα κινήσει
0: τις διαδικασίες,
1: ναι, για καινούριο συμβόλαιο ή οτιδήποτε. Με έχουν στο περίμενε και κάπου εκεί σκάει μια πρόταση από την ΑΕΚ.
0: Από την ΑΕΚ?
1: Από την ΑΕΚ πρώτα. Μιλάω με τον Λιμπερόπουλο τότε.
0: Τον Νίκο.
1: Ναι, τον Νίκο τον Λιμπερόπουλο. Λέμε κάποια πράγματα. Μετά από δύο μέρες, κλείνουμε το τηλέφωνο τέλος πάντων, είμαστε σε επικοινωνία. Μετά από δύο μέρες, πρόταση για τον Ολυμπιακό. Μόλις το μαθαίνω πατέρα.
0: Στο Ανωτελεία, περίμενε. Πώς κατάφερες εκείνο το μάτς που έβαλες χάτρικ τη σεζόν που ισοβαρίζεις το ρεκόρ του Ρόναλντ Γκόμεζ στο 7-0 με τον Πανηγιάλιο να αποβληθείς?
1: Αποβλήθηκα από. Τη γνωρίζεις μάλλον την ιστορία για αυτό. Κακή συνεννόηση με τον προπονητή. Μου έχει πει ο

0: Πονητής...
1: Προπονητής είναι
0: ο Νόμπλιας. Όχι ο Νόμπλιας, ο Παπαδόπουλος.
1: Ο Παπαδόπουλος.
0: Μου έχει πει μη πάρεις κάρτα, εγώ ακούω πάρε κάρτα. Μου λέει μη πάρεις κάρτα, εγώ ακούω πάρε κάρτα. Και λέω, αφού μου λέει πάρε κάρτα, λέω κάτι, θα ξέρει να χάσω τον επόμενο αγώνα.
1: Για να παίξουμε.
0: Ναι, μετά, ναι. Μέσα στην ένταση του παιχνίδιου τώρα εκεί δεν άκουσα καλά. Σε μια στιγμή παίρνω κάρτα εγώ και με μουτζώνει από μακριά. Και του λέω, αφού μου είπες να πάρω κάρτα. Μου λέει, όχι ρε, δεν σου είπα να πάρεις κάρτα. Μη πάρεις κάρτα. Τέλος πάντων, φτάνω εκεί στον πάγκο. Με παίρνει μια αγκαλιά, μου λέει ότι έγινε τώρα.
1: Ωραία, κλείνει η παρένθεση. Και σε παίρνω τον Ολυμπιακό μου.
0: Με παίρνω τον Ολυμπιακό.
1: Και παίρνω τον πατέρα σου αμέσως.
0: Ναι, παίρνω τον πατέρα μου τηλέφωνο.
1: Ποιος σε πήρε τον Ολυμπιακό τότε?
0: Με πήρε ο Δουρέκας.
1: Ο Δουρέκας.
0: Ο Κούλης. Μιλήσαμε και με τον Δουρέκα, μου λέει πες στο μάνατζέρ σου, αύριο να είστε εδώ.
1: Ποιον είχες μάνατζερ τότε?
0: Τον Λεωνίδα τον Θανασούλη, ακόμα. Έχει και τον Κωνσταντέλια.
1: Τον Κωνσταντέλια
0: αυτή τη στιγμή. Μου λέει σε θέλουμε εδώ να έρθει.
1: Πέδρο Μαρτίνς.
0: Μου λέει σε θέλουμε εδώ, αύριο κιόλας. Μου κλείνουν εισιτήρια, σε μια νύχτα πετάω.
1: Πας
0: και
1: παθαίνεις.
0: Εντάξει, παίρνω τον πατέρα μου πιο πριν, μου λέει έφυγες. Έφυγες, μου λέει Ολυμπιακό. Ολυμπιακός ο μπαμπάς, ήθελε Ολυμπιακό.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Elviv, τα Dixan και τα Aloma είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Elviv 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 79 λεπτά. Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τοματινιά Λουτσίας 1 ευρώ και 40 λεπτά.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Χασάν και Γκερέρο.
1: Χασάν και Γκερέρο.
0: Μπαίνεις μέσα, δηλαδή, θέλω να μου διηγηθείς, σε παρακαλώ, να μου περιγράψεις τι μπαίνεις στο Καραϊσκάκι. Έχουμε μια φωτογραφία εκεί πέρα, είναι η πρώτη σου μέρα.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό που θα δουν οι τηλεθεατές μας στη φωτογραφία, θέλω να μου το κάνεις λιανά που λένε.
1: Δεν σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορείς να σκεφτείς. Πρέπει να περάσει λίγο χρόνος να καταλάβεις πού ήρθες, τι έχεις να κουβαλήσεις. Και το ένιωσα και την ώρα που φόρεσα τη φανέλα. Αυτό που λένε είναι βαριά η φανέλα. Αυτή είναι πολύ βαριά. Είναι πολύ βαριά. Ένα πράγμα που σου περνάνε σε αυτή την ομάδα, πρέπει να κερδίσεις. Δεν τους ενδιαφέρει με ποιον αντίπαλο θα παίζεις. Ναι, είτε ναι. Παίζεις με το χωριό μου που λέμε.
0: Είτε με τον Άγιαξ.
1: Είτε με τον Άγιαξ,
0: τη Ρεάλ και την Μπάγερν.
1: Πρέπει να κερδίσεις γιατί είσαι Ολυμπιακός. Αυτό είναι πολύ βαρύ. Και το περνάνε αυτό στους παίχτες. Το περνάνε γιατί έτσι είναι η ιστορία του Ολυμπιακού.
0: Είναι αγχωτικό αυτό, είναι πιεστικό. Δηλαδή προκαλεί ασφυξία πολλό δε μάλλον σε ένα παιδί που.
1: Αν είσαι. Δεν είσαι καλά εδώ.
0: Δεν είσαι καλά εκεί, ναι.
1: Δεν θα μπορέσεις ούτε κοντρόλ να κάνεις. Εγώ αυτό το καλό είχα στη ζωή μου και στην καριέρα μου, ότι ήμουν ανέστητος. Όταν έμπαινα μέσα στο γήπεδο, δεν σκεφτόμουν τίποτα. Δεν με ένοιαζε. Δεν με ένοιαζε τίποτα. Δεν άκουγα κανέναν.
0: Και στον τεπούτο σου βάζει γκολ.
1: Σωστά.
0: Με το Λεβαδιακό. Μάτς Κυπέλλου.
1: Μάτς Κυπέλλου.
0: 68 λεπτό. 1-0 τελείωσε.
1: Σωστά.
0: Κεφαλιά.
1: Κεφαλιά.
0: Και. Wow, εδώ ήρθαμε.
1: Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Εκεί εντάξει. Είναι.
0: Σέντρα του Μασούρα.
1: Σωστά.
0: Μπράβο, δοκάρι. Δεύτερο δοκάρι.
1: Δεύτερο δοκάρι, σκαστή κεφαλιά. Εντάξει, εκείνη τη στιγμή είναι. Παίρνεις, πώς να το πω, τη δουλειά που έχεις κάνει,
0: του μόχθου που έχεις κάνει.
1: Μπράβο, ναι. Του μόχθου που έχεις κάνει, ανταμείβεσαι εκείνη τη στιγμή και είσαι σε. Έχεις απεριόριστη χαρά.

0: μπορείς εκείνη τη στιγμή να το περιγράψεις αυτό το κομμάτι. Είναι πολύ σημαντικό και πόσο μάλλον να το πετυχαίνεις και με μια τόσο μεγάλη ομάδα.
1: Τι σου είχε μείνει από εκείνη τη σεζόν, απόλυτη σεζόν στον Ολυμπιακό? Ήταν και μια μάχη επιβίωσης, δηλαδή να δουλεύεις, να φουλάρεις το 100% για να αποδείξεις ότι ακόμη και τα ψίχουλα των λίγων λεπτών πρέπει να τα παλέψεις για να τα κερδίσεις.
0: Έπρεπε δηλαδή στην κάθε ευκαιρία που να σου δοθεί να την αρπάξεις ξεκάθαρα από τα μαλλιά, διότι είχες να ανταγωνιστείς παίχτες που ερχόντουσαν από μεγάλες κατηγορίες, μεγάλο μπάτζετ, όποιον ήθελε ο Ολυμπιακός έδινε χρήματα και τον έπαιρνε. Οπότε με τις λίγες ευκαιρίες έπρεπε να δείξεις τι πραγματικά αξίζεις. Τώρα εκεί και πέρα εγώ έδωσα ό,τι μπορούσα. Έπαιξα και μερικά παιχνίδια. Έπαιξα παιχνίδια, σκόραρα. Τώρα στη συνέχεια τι και πώς. Δεν με έκρινε μάλλον ο προπονητής έτοιμο για εκείνη τη χρονιά και είχα φύγει ιδανικός μετά.
1: Πέρα από την πίεση που έμαθες τι εστί πίεση, σε επίπεδο νοοτροπίας αποκόμισες κάτι που κατάλαβες στη συνέχεια ότι σου ήταν πολύ χρήσιμο?
0: Πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα. Το ένα να άκουγες από τα πέντε που σου έλεγε, ήσουν πάμπλουτος. Πραγματικά σε ακολουθούσε μετά σε όλη την καριέρα. Τακτική, πώς να διαβάζεις τον αντίπαλο, προετοιμασία. Πολύ σημαντικά, γιατί είναι και γύρω από, δεν είναι μόνο προπονητής και το επιτελείο του, είναι γιατροί, είναι διαιτολόγοι, είναι πολλοί τριγύρω. Οπότε καταλαβαίνεις και μπαίνεις και σου μπαίνει μέσα στο τέτοιο, μέσα στο μυαλό σου, το πώς πρέπει να δουλέψεις για να είσαι 100% επαγγελματίας. Yeah. Γιατί δεν το έχουμε καταλάβει αυτό και δεν το καταλαβαίνουν πολλά παιδιά. Σε αυτές τις κατηγορίες και σε αυτό το επίπεδο πρέπει να είσαι 100%
1: επαγγελματίας. Αυτό το η αφοσίωση, το dedication. Να σου ρωτήσω κάτι. Πες μου, σε αυτό το διάστημα της μιας σεζόν που έμενε στον Ολυμπιακό, για ποιο λόγο ευχαριστείς, εγώ το λέω και λίγο υπερβολικά, το Θεό που σε αξίωσε να βρεθείς σε αυτό το περιβάλλον, γιατί γνώρισες κάποιον που...
0: Γιάγια Τουρέ, εντάξει, τον βλέπαμε στην τηλεόραση μικρή και λέγαμε και ξαφνικά μια μέρα τον βλέπω συμπαίχτη. Γιάγια Τουρέ, εντάξει, Κώστα Φορτούνη, Αβραάμ Παπαδόπουλο, Τωροσίδη, μεγάλες προσωπικότητες και καλοί άνθρωποι και ήθελαν να σε βοηθήσουν και αυτοί να πετύχεις. Ναι. Δηλαδή, ό,τι σου λέγανε, στο λέγανε πάντα για να σε βοηθήσουν να γίνεις καλύτερο.
1: Σωστό, ξέρεις τι. Μου δίνεις μια πάρα πολύ ωραία πάσα τώρα. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν εδώ ο Γιώργος Κοκολάκης που έπαιξε τον Ολυμπιακό 8-9 χρόνια, πολλά χρόνια πριν από εσένα. Και τον είχα ρωτήσει με το θάρρος που έχω, γιατί είμαστε και θυμίως. Είδες ποτέ σνομπισμό από τους τότε, από τον Αράστοπουλο, από τον Μητρόπουλο που λέγανε έλα μωρέ το χωριατάκι? Το αντιμετώπισες ποτέ αυτό? Ήταν ποτέ. Πολύ, πολύ fair απέναντι.
0: Ποτέ. Αυτά εντάξει. Τα έχω αντιμετωπίσει παλιά στη Βέρεια, ναι, ας πούμε.
1: Στη Βέρεια, ήμουνα. Σόπα.
0: Ναι. Το έχω αντιμετωπίσει και από προπονητές και από παίχτες. Αλλά αυτό που σου είπα δεν άκουγα. Ήμουνα πολύ συγκεντρωμένος σε αυτό που ήθελα να κάνω και γενικά δεν κρατούσα κακά σχόλια ποτέ στο μυαλό μου.
1: Όταν έφυγες από τον Ολυμπιακό για να πας δανεικό στα Γιάννενα, είχες μέσα σου όχι την απογοήτευση, αλλά την πολύ έντονη επιθυμία ότι να παίξω και αν μπορώ να ξαναγυρίσω πίσω?
0: Αυτό ακριβώς, γι' αυτό πήγα, γιατί έπρεπε να παίξω μάλλον. Έπρεπε να παίξω, να συνεχίσω κάποια άλλη ομάδα. Μάλλον θα έπρεπε να ξαναποδείξω κάποια πράγματα. Και με αυτό το σκεπτικό πήγα, έδινα την ίδια δουλειά και την ίδια πάσχησα, δηλαδή να κερδίσει η ομάδα, να πάω καλά, να σκοράρω για να αποδείξω ότι εγώ είμαι εδώ.
1: Λοιπόν, ψάχνοντάς σε, μένω σε μια ημερομηνία, 30 Μαρτίου 2019, είναι να μάθει τη Λιβαδιά. Λεβαδιακός ΠΑΣ Γιάννενα.
0: Σωστά, ναι, το θυμήθηκα.
1: Μπράβο, ωραία. Πώς το έχεις βάλει αυτό το γκολ? Το έχουμε σε ενσταντανέ, σε κάδρο. Ναι. Δηλαδή είναι κάποιος. Πολλό δε μάλλον στο βίντεο. Τι θυμάσαι, προφανώς.
0: Αποστολόπουλος, σέντρα.
1: Σέντρα, δεν ξέρω, Αποστολόπουλος.
0: Αποστολόπουλος νομίζω, σέντρα.
1: Και απογειώνεσαι, οριζοντιώνεσαι, έτσι. Ναι. Το έχεις δει κάπου αυτό ή...
0: Όχι.
1: Τι σκέφτεται εκείνη την ώρα παίκτησε, παιδί μου?
0: Εκείνη τη στιγμή δεν μπορείς να σκεφτείς πολλά. Αυτό που λέω, ότι καμιά φορά ο επιθετικός, αν έχει ψυχολογία, πριν το βάλει, ξέρει ότι το έβαλε.
1: Ναι.
0: Και σου βγαίνουν όλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, μετά με ψυχολογία σου βγαίνουν όλα.

0: Γυρίζεις στον Όφι. Τι βρίσκεις από εκείνα που άφησες δύο χρόνια πριν?
1: Εντάξει, εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Μια οργάνωση τρομερή σε όλα τα κομμάτια. Η ομάδα πλέον, εντάξει, είναι αλφαεθνική.
0: Προπονητής τότε?
1: Είχαμε τον Σίμο.
0: Ο Σίμος. Σωστό.
1: Καλός προπονητής. Βγήκαμε Ευρώπη. Με καλό ποδόσφαιρο, ωραίο ποδόσφαιρο. Με νίκες μέσα σε δύσκολες έδρες. Όπως ο Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Είχαμε μια καλή χρονιά, γεμάτη. Είχα και ένα τραυματισμό τότε εκεί. Είχα ένα τραυματισμό που με κράτησε λίγο πίσω σε ρυθμό και έχασα λίγο τον προσανατολισμό μου. Στη συνέχεια τον βρήκα, νομίζω.
0: Πώς προέκυψε ο Άρης?
1: Ο Άρης ήμουν στον Ολυμπιακό και μου λένε να βρεις μια ομάδα, τέλος πάντων, να λύσουμε το συμβόλαιο. Μιλούσα τότε με 2-3 ομάδες. Κάνει πρόταση ο Άρης στον Ολυμπιακό.
0: Χαίρονται οι μισοί συγγενείς.
1: Ναι.
0: Συχτηρίζουν οι άλλοι μισοί.
1: Ναι. Με παίρνει η μάνα μου τότε. Μπαίνει και η μάνα μου.
0: Η μάνα τι ήτανε?
1: Η μάνα ήτανε μάνα. Θα ήμουν δίπλα στο σπίτι.
0: Σωστό. Α, μπράβο.
1: Ναι. Με παίρνει και η μάνα μου, αφού σε θέλουν στον Άρη, παιδί μου, να έρθει εδώ. Λέω, εντάξει, κι εγώ ήθελα να πάω στον Άρη. Οπότε δεν το πολυσκέφτηκα και υπογράφω Άρη. 2 χρόνια.
0: Καλά.
1: Πρώτες συμμετοχές.
0: Ναι.
1: Τον πρώτο χρόνο. 41 συμμετοχές νομίζω ή 40, 39 Μπρουνο Γκάμα. Γεμάτη χρονιά με γκολ, Conference League. Εντάξει, ωραία χρονιά, ωραία ομάδα, ωραίοι οπαδοί.
0: Ναι, καλά, δεν και
1: οπαδοί.
0: Ωραίοι
1: οπαδοί. Εντάξει, ευχαριστημένος. Ευχαριστημένος από την πορεία μου στον Άρη.
0: Ακολουθεί ένα διάλειμμα στην Πάνορμο, στην Παντήρμα.
1: Πάνορμο, Παντήρμα, Τουρκία.
0: Παραθαλάσσια.
1: Παραθαλάσσια, 180.000 κατοίκους.
0: Ο Ιτούδης ήταν εκεί 6 χρόνια, περίμενε. Εσύ πας εκεί το 22, ο Ιτούδης ήταν το 13-14 προπονητής στην ομάδα μπάσκετ, στην Μπάμβιτ.
1: Ναι. Μια πόλη 180.000.
0: Ναι. Καραβάκι για να πας.
1: Καραβάκι, εντάξει, περνούσες απέναντι, είχε καραβάκια, ωραία για οικογένεια, πολύ ήσυχα, ωραίοι άνθρωποι, φιλόξενοι πολύ, καμία σχέση αυτό που λένε Ελλάδα-Τουρκία,
0: όχι, μόνο πολιτικά. Σωστό.
1: Το λέγαμε δηλαδή και με το μεταφραστή εκεί, πολύ φιλόξενοι, να μας κεράσουν, να μας τέτοιο. Δεν πήγε καλά η χρονιά και εκεί, δεν μας βγήκε.
0: Και γυρίζει στον Ιωνικό.
1: Γυρίζει στον Ιωνικό μετά, 6 μήνες, τραυματίζομαι στον Ιωνικό. Και μετά λίγο μας παίρνει κάτω βόλτα.
0: Και έρχεσαι στα Χανιά.
1: Ναι.
0: Όχι για πολύ καιρό.
1: Όχι για πολύ καιρό. Ένα χρόνο.
0: Και ξαναγυρίζεις στην Κρήτη. Και φεύγεις πάλι και πηγαίνεις στην Ηλιούπολη.
1: Σωστά. Εντάξει, μια ομάδα που παλεύει για την Β' Εθνική. Θέλει να είναι εκεί μέσα στην πεντάδα πάντα. Αυτός είναι ο στόχος. Της ούτε να ανέβει, δεν θέλει ούτε τίποτα.
0: Τι σκέφτηκες, τι είχες στο μυαλό σου? Πέρα από το οικείο περιβάλλον της Κρήτης και δι' του Ηρακλείου το περασμένο καλοκαίρι όταν δέχτηκες την πρόταση από το Γιούχτα.
1: Εγώ είχα πάρει την απόφαση μέσω της οικογένειας, μαζί με την οικογένεια βασικά.
0: Η γυναίκα σου νομίζω είναι Ηρακλειώτισσα?
1: Η γυναίκα μου είναι Ηρακλειώτισσα, ναι. Έχει αναλάβει το μαγαζί του πατέρα της. Οπότε, να σου πω την αλήθεια, θα σου μιλήσω ξεκάθαρα και δηλαδή δεν ντρέπομαι δηλαδή για αυτό που θα πω, ούτε θέλω να μειώσω κάποιον. Το να μην είσαι σε μια ομάδα όπως Καλαμάτα, Πανιώνιος που πάνε να κάνουν κάτι, να πρωταγωνιστήσουν ή να θέλουν να ανέβουν, το να πας τώρα στις άλλες ομάδες και να μην σου καλύπτουν να τα θέλω που έχεις
0: που
1: στο μυαλό σου.
0: Κατάλαβα το.
1: Ναι, δεν ήθελα να το τραβήξω αυτό, να τραβάω πάλι την οικογένειά μου, τα παιδιά μου. Οπότε πήρα την απόφαση να γυρίσω εδώ και νομίζω έκανα την πιο σωστή επιλογή να πάω σε μια ομάδα που είναι στη γάμα εθνική είναι εμένα, αλλά οργανωμένα μέσα στους ανθρώπους γύρω.
0: Μου είπες προηγουμένως τι είναι το γκολ και τι χρειάζεται για να βάζεις γκολ. Ποιο θεωρείς ότι είναι, θα το μοιράσω, το γκολ της ζωής σου σε 3 κλίμακες. Ποιο είναι το πιο δύσκολο γκολ που έχεις βάλει?
1: Το πιο δύσκολο γκολ. Με τον Ιγυνιακό, το ψαλιδάκι. Έχω βάλει ψαλιδάκι με τον Ιγυνιακό, Όφι Ιγυνιακός. Δόξα δράμας, θα έλεγα. Το το κέντρο το ψιλοκρεμαστό. Εντάξει, έχω βάλει ωραία

0: Goal.
1: Το πιο θεαματικό, κάποιο από αυτά τα δύο.
0: Νομίζω από αυτά τα δύο, ναι.
1: Το πιο καθοριστικό, που ας ήταν και ένα σπρόξιμο της μπάλας στα δίχτυα, ας πούμε.
0: Ναι, εντάξει, ήταν καθοριστικό, ας πούμε, στο Άρης Αστάνα. Γιατί βάζω τον γκολ, ξαναμπαίνουμε μέσα στο παιχνίδι, θέλουμε άλλο ένα γκολ για να περάσουμε στην επόμενη φάση. Που το πετυχαίνει ο Λούκας Άσα, 2-0 μετά και δεχόμαστε γκολ στο 120.
1: Ναι, το θυμάμαι, που έμεινε έξω. Πώς είναι να σκοράρεις σε ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης στην Τούμπα κιόλας, το 2-2.
0: Εντάξει, μετά από επίσκεψη και οπαδών...
1: Α, είχαν έρθει οπαδοί τότε.
0: Εννοείται, επίσκεψη οπαδών στο Ρίσιο.
1: Ναι, στο υπομονητή.
0: Πηγαίνετε και εννοείται πως πρέπει να έρθετε με αποτέλεσμα. Εντάξει, τρελαμένοι όλοι, αδρεναλίνη στα κόκκινα, να κερδίσεις εννοείται. Εντάξει, είναι ένα ντέρμπι, ένα τοπικό ντέρμπι. Είναι Άρης ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αυτά είναι τα δύο.
1: Σωστό.
0: Και τα έχω παίξει για τα δύο.
1: Λοιπόν, αυτό είναι 7 Μαρτίου το 2-2 στην Τούμπα. Και μετά από ένα μήνα και κάτι μέρες, 18 Απριλίου, βάζεις γκολ με τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας.
0: Σωστά.
1: Και νικά ο Άρης, 2-1.
0: Και κερδίζουμε 2-1. Και έχω χάσει πέναλτι στο πρωτάθλημα.
1: Έχεις χάσει πέναλτι, μπράβο, αυτό πήγα
0: και
1: να πω.
0: Άμα σου πω ότι
1: έχεις χάσει πέναλτι. Για πεθαίνω. Εγώ πεθαίνω για ιστορία σου. Έλα, μαρτύρατα.
0: Έχεις στο χαρτί τον Μπερτόγλιο. Ο Μάτζιος να βάρει τα πέναλτι. Κερδίζουμε το πέναλτι και του λέω τον Μπερτόλιο να το κάνω. Αυτός δεν είχε θέμα, μου λέει κάντο. Παίρνω την μπάλα, βλέπω ένα Μάτζιο από τον πάγκο, ορίεται. Αρχίζει, τραβάει που κάμισα, κάνει από εδώ, κάνει από εκεί. Λέω άστο, λέω.
1: Θα το βάλω.
0: Το έχω.
1: Προπονητής, τερματοφύλακας Παναθηναϊκό.
0: Διούδης.
1: Ο Διούδης.
0: Διούδης. Είχαμε εκείνη τη στιγμή το χωριό.
1: Το χωριό.
0: Ναι, ήμασταν σε τέτοιο. Εκτελώ το πέναλτι, δοκάρι και έξω. Μπαίνω μέσα στα αποθητήρια. Έχω ακούσει τι έχω ακούσει. Λέω σε μια στιγμή θα με βγάλει αλλαγή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ξεκινάει το δεύτερο μήχρονο, με αφήνει. Λέω όλα καλά, εντάξει. Παίρνει ο Παναθηναϊκός κόκκινη. Λέω εδώ είμαστε. Εκείνη τη στιγμή λέω θα βάλω γκολ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Στην πρώτη ευκαιρία που μου δίνεται, βάζω γκολ.
1: Βάζει τον γκολ. Λοιπόν, λίγο μετά, ένα μήνα, δηλαδή μέσα σε 2 μήνες, έχεις βάλει γκολ στα μάτς που ονειρεύεται κάθε ποδοσφαιριστής. Εσύ να βάλεις γκολ. Βάζεις γκολ στο ΠΑΟΚ Άρης, βάζεις γκολ στο Παναθηναϊκός Άρης και βάζεις γκολ 5 Μαΐου του 2021 στο Χαριλάου με τον Ολυμπιακό. Σωστά. Εκεί τι ιστορία υπάρχει.
0: Εντάξει, εκεί ήταν. Νομίζω κύπελο ήταν.
1: Ναι, νομίζω και εγώ
0: το. Ήταν το κύπελο. Εντάξει, ήταν ένας θεσμός που τον κυνηγούσε πάρα πολύ ο Άρης. Ήθελε δηλαδή να πάει σε ένα τελικό και να κατακτήσει ένα κύπελο. Οπότε εκείνη τη στιγμή λέω: εδώ είμαστε, θα μας κάνουν άγαλμα. Εντάξει, το ήθελε όλος ο κόσμος, το είχαν μεταφέρει και σε εμάς τους ποδοσφαιριστές. Οπότε θέλαμε πάρα πολύ τότε να πάμε στον τελικό και δεν τα καταφέραμε. Ήταν τότε που κρύφτηκε ο Μπουχαλάκης, νομίζω, μας έκανε.
1: Για κάποιον που δεν σε ξέρει, δεν σε έχει δει ή δεν έχει πολύ νοπή την εικόνα σου, αυτό που λένε το description, πώς θα σύστηνε τον εαυτό σου, δηλαδή ποια είναι η αγαπημένη σου κίνηση μέσα στην περιοχή.
0: Αρέσει...
1: Που λες ότι είναι το συγκριτικό πλεονέκτημά σου, εκεί ήθελα να καταλήξεις.
0: Ναι, μ' αρέσει συνήθως να μπαίνω μέσα στην περιοχή, την ώρα ας πούμε, που είναι η μπάλα από τα πλάγια, να μπαίνω μέσα στην περιοχή και την ώρα που φτάνω στη μικρή περιοχή να πατάω και να κάνω βήμα προς τα πίσω. Δηλαδή να μου σπάνε την μπάλα προς το πέναλτι. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και μετά, άμα δεις την άμυνα πολύ ψηλά, να φεύγω στο χώρο. Αυτά ήταν δηλαδή τα δυνατά μου στοιχεία, θεωρώ.
1: Αυτό με τη φανέλα στον πανηγυρισμό, πώς το κόλλησες?
0: Αυτό με τη φανέλα το έβγαλε ο Νίκος Αμανατίδης. Είχαμε ένα γυμναστή τότε στον Όφη. Και μου λέει, αυτός μου το είχε πει, φέτος θα βάλεις λέει πολλά γκολ και πρέπει να σου βρω λέει ένα πανηγυρισμό. Δεν ξέρω, το αισθανόταν. Και λέει πρέπει να σου βρω έναν πανηγυρισμό αλλά να είναι ιδιαίτερος και να είναι μόνο δικό σου. Και λέω πες μου, Νίκο, λέει θα σκεφτώ και θα σου πω. Έρχεται μια μέρα και μου λέει, θα κάνεις, μου λέει τη φανέλα έτσι και θα κάνεις πιστόλια. Του λέω πού το είδες. Μου λέει δεν το έχω δει. Έκανε ένα παρόμοιο, λέει, ένας παλιός παίχτης, δεν μου είχε πει το όνομά του. Θα κάνεις, λέει, αυτό και θα σε χαρακτηρίζει εσένα. Και από τότε το έκανα.
1: Ξέφυγες ποτέ σε πανηγυρισμό, και δεν λέω κακότροπα, αν ξεσάλωσες ποτέ, γιατί είτε γιατί είχες καιρό να βάλεις γκολ, είτε γιατί το γκολ αυτό είχε ιστορία.
0: Όχι, ποτέ. Πάντα ήμουν συγκρατημένος,

0: προηγουμένως μου είπες 2-3 ποδοσφαιριστές στη θητεία στον Ολυμπιακό που είναι προφανή φαβορή για την απάντηση που θέλω να μου δώσεις. Ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης που έπαιξε ποτέ? Μπορεί να είναι κάποιος από αυτούς που ανέφερες προηγουμένως, αλλά μπορεί να είναι και κάποιος άλλος που δεν πάει το δικό μου το μυαλό.
1: Κώστας Φορτούνης.
0: Ο Φορτούνης είναι έτσι.
1: Κώστας Φορτούνης. Νομίζω ποιότητα, αυτό το μαγικό, το πρώτο κοντρόλ, τρίπλα, όλα μαζί. Νομίζω μόνο ο

0: Πάμε στα μπουζούκι και δεν πήγαμε. Είχε στραβώσει το...
1: Είχε στραβώσει το κλέντι.
0: Είχε στραβώσει το κλέντι.
1: Δυσκολότερος αμυντικός. Υπάρχει κάποιος δηλαδή που δεν ήθελες να παίζει μαζί, είτε γιατί βάραγε, είτε γιατί ήταν πολύ καλός.
0: Σισε.
1: Ο Σισε.
0: Καλή χρονιά στον Ολυμπιακό, δυνατός. Πήγαινε όπως θα πήγαινε στην προπόνηση, έτσι πήγαινε και στον αγώνα. Δηλαδή, σε κάθε προπόνηση με χτυπούσε. Με πατούσε πίσω στους αχίλιους, στις γάμπες. Μου λέει, δεν πειράζει. Μου λέει, έτσι θα σε αντιμετωπίσουν κι άλλοι. Και Βαρέλα.
1: Α, Βαρέλα.
0: Και Βαρέλα. Μιλάμε τώρα για θύριο.
1: Παικτάρα.
0: Θύριο.
1: Παικτάρα, σωστό. Ποια είναι η πιο... Πώς να το πω τώρα. Η πιο ευχάριστη στιγμή που έχεις να θυμάσαι στο ποδόσφαιρο.
0: Σίγουρα.
1: Μεταγραφή στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Αυτό νομίζω. Θα ήθελα να πετύχω ένα τρόπαιο τύπου κύπελλο Ελλάδος ή πρωτάθλημα Ελλάδος. Δεν τα κατάφερα. Ενώ έφτασα κοντά. Και θα ήθελα να πετύχω πάρα πολύ το να έπαιζε στην Εθνική Ελλάδος.
1: Που έχεις νομίζω παίξει ελπίδων.
0: Έχω παίξει ελπίδων, αλλά Εθνική Ελλάδος, εντάξει, νομίζω είναι όνειρο κάθε ποδοσφαιριστή, αυτό Έλληνα ποδοσφαιριστή.
1: Ένιωσες ότι έφτασες κοντά.
0: Έφτασα κοντά, ναι. Είχα φτάσει κοντά. Τώρα το τι έγινε και τι τέτοιο, δεν μπορώ να ξέρω.
1: Η πιο δυσάρεστη στιγμή που να σε πλήγωσε, να σου άφησε πληγή, ξέρω εγώ.
0: Δεν είχα κάποια ιδιαίτερη. Ένας τραυματισμός μόνο τότε στον Όφι που είχα γυρίσει. Αυτό τότε, γιατί είχαμε ξεκινήσει το πρωτάθλημα, 2-2, δύο πρώτες αγωνιστικές γκολ και τρίτη αγωνιστική τραυματίζομαι. Εκεί λίγο με πήρα από κάτω ψυχολογικά πιο πολύ. Το βρήκα μετά στη συνέχεια. Εντάξει.
1: Επειδή έχεις μια καριέρα που είναι πλέον αρκετά χρόνια, έχεις περάσει από διάφορες κατηγορίες, από διάφορες ομάδες. Τι εικόνα έχεις και το ζεις, δηλαδή το παρακολουθείς όχι μονάχα ως ενεργεία ποδοσφαιριστής, το παρακολουθείς και επειδή είσαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Τι εικόνα έχεις για το ποδοσφαίρο το ελληνικό αυτή τη στιγμή?
0: Εγώ βλέπω πως πάει προς το καλύτερο. Βλέπω πως πάει προς το καλύτερο. Δυναμώνουν ομάδες που παλαιότερα δεν ήταν τόσο, ας πούμε η ΑΕΚ. Ναι. Η ΑΕΚ έχει δυναμώσει, ο Παναθηναϊκός προσπαθεί πλέον να δυναμώσει. Ομάδες που τις χρειάζεται η Ελλάδα, διότι πρέπει να δείξουμε και καλό πρόσωπο και στην Ευρώπη, που το θέλουμε αυτό. Έχουν βελτιωθεί πράγματα, μια παράκληση να πιο πολλές ακαδημίες. Χρειαζόμαστε ακαδημίες, χρειαζόμαστε να βγάλουμε νέα παιδιά, που είναι το μέλλον, και βλέπουμε ότι όλες οι ομάδες στο εξωτερικό τρέφονται από τις ακαδημίες.
1: Θα σου κάνω τώρα μία ερώτηση, της οποίας η απάντηση και η ερώτηση πάσχει και η απάντηση που θα μου δώσεις πάσχει. Διότι είμαστε τρεις μέρες πριν από τον τελικό του κυπέλου. Όταν θα προβληθεί η εκπομπή, ο τελικός θα έχει διεξαχθεί. Τι εικόνα έχεις για τον Όφη φέτος? Ας πούμε ότι αφήνουμε έξω εντελώς το κύπελο.
0: Μία ομάδα που έχει περάσει και από τα δύσκολα, σήκωσε κεφάλι και ξαφνικά εκεί που σήκωσε κεφάλι έχει φτάσει και στον τελικό. Ναι.
1: Είναι... Και μπορεί να βγει και πέμπτη. Μπορεί να βγει πέμπτος, όμως.
0: Είναι και δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που το κάνει αυτό. Δηλαδή, όλη την πορεία ήταν ένα, πώς να πω, ένα πλοίο που μπήκε σε μια φορτούνα, ναι, ναι, και κατάφερε
1: να βγει.
0: Και βγήκε. Δεύτερο τελικό συνεχόμενο. Τρίτο, θα έλεγα
1: τρίτο
0: εγώ.
1: Τρίτο, γιατί έγινε το Super Cup.
0: Με το Super Cup, διότι είναι ένα τρόπαιο και αυτό που σίγουρα θα το ήθελε ο Όφη. Έχει την εμπειρία, νομίζω, και είναι σε καλό φεγγάρι αυτή τη στιγμή να καταφέρει να κατακτήσει ένα τρόπαιο μετά από χρόνια.
1: Χρεώνεις τον εαυτό σου με κάποιο λάθος που σε μια απόβαση που την πήρες εν θερμό και δεν θα την έπαιρνες?
0: Τη δεύτερη χρονιά που έκατσα στον Άρη. Διότι είχαν κάνει μια μεταγραφή, τον Καμαρά τότε, το Center Four, και μου είχε πει ο Μάτζιος, κάτσε, θα πάρεις χρόνο συμμετοχής για αυτά, ενώ βρισκόμουν από γεμάτη σεζόν. Μου είχε φέρει μια πρόταση ο μάνατζέρ μου απ' έξω και νομίζω πως έπρεπε να κάνω τότε την κίνηση να το πιέσω λίγο πιο πολύ να φύγω.
1: Είσαι 32. Δεν είσαι ακόμα 32. Τι παίζει ρόλο στην ηλικία που είσαι, με τα χιλιόμετρα που έχεις, με τις ώρες πτήσεως, στο τι θα κάνεις την επόμενη χρονιά? Θέλεις να παίξεις προφανώς, ναι. Δεν έχεις πάρει καμιά περίεργη απόφαση να σταματήσεις,
0: ναι,
1: αυτό λέω.
0: Ναι. Όχι, σίγουρα Αυτό που λέω, ότι εγώ ήρθα εδώ για την οικογένεια, κοίταξα την οικογένεια πάνω απ' όλα, διότι δεν μπορώ πάλι αυτό.

0: το δεξιά και αριστερά. Αν έρθει κάτι που να με ικανοποιεί στα δικά μου θέλω και να είναι κάτι που θα δω ότι θα έχει στο βάθος ένα, ότι μπορεί να ρισκάρεις και μπορεί να έχει καλό τέλος, θα το προσπαθήσω. Από εκεί και πέρα, αν δεν έρθει κάτι τέτοιο, δεν θα μπω στη διαδικασία να λέω ότι παίζω β' εθνική μόνο για να λέω ότι παίζω. Ναι.
1: Δεν νιώθεις πάντως ότι, επειδή το είπαμε και προηγουμένως και το μέτρησα πολύ αυτό που είπες, ότι δεν νιώθεις να έχει εξατμιστεί καθόλου η αγάπη για το ποδόσφαιρο?
0: Όχι, εννοείται. Όχι, είμαστε εντάξει.
1: Δηλαδή μπαίνεις μέσα και φουλάρεις.
0: Ναι, μέσα, ναι, και τα δίνουμε όλα. Ναι. Αυτό νομίζω δεν σταματάει ποτέ. Μέχρι και στο 5x5, ας πούμε, με τους φίλους, όταν πας να παίξεις, θέλεις να κερδίζεις. Δεν το συζητώ. Δεν φεύγει αυτό. Αυτό είναι μικρόβιο. Αυτό σε ακολουθάει μέχρι που να αντέχει το σώμα να παίζει.
1: Το παιδί από τα Τρίκαλα που πήγε στην Ακαδημία, που πήγε στη Βέρεια, που το ένα, που το άλλο, τι το έμαθε το ποδόσφαιρο? Δηλαδή αυτή η διαδρομή σου, τι σε έμαθε που ίσως με άλλες συνθήκες, αν δεν είχες μπλέξει με το ποδόσφαιρο, δεν θα το μάθαινες ή θα το μάθαινες πολύ πιο αργά?
0: Εντάξει, δεν μπορώ να γνωρίζω τι δεν θα μου μάθαινε.
1: Ναι, τι δεν θα μάθαινες αλλιώς.
0: Δεν θα
1: ναι.
0: μάθαινα. Αυτό που έχω μάθει, εντάξει, ήμουν και από μια οικογένεια που δεν ήταν οικονομικά καλά, οπότε τα χρήματα που έπαιρνα, να βοηθάω την οικογένεια, να μπορώ να παλεύω για το... Γιατί δεν ήξερες το αύριο.
1: Σωστό.
0: Και σε κατηγορίες που ήμασταν τότε, δεν ήξερες το αύριο τι σου ξημερώνει. Οπότε να παλεύεις κάθε μέρα, να... Και αυτό είναι και στη ζωή. Δηλαδή, το ποδόσφαιρο είναι λίγο κοντά στη ζωή. Πρέπει να παλεύεις για
1: λίγο.
0: Να πάρεις τη θέση
1: Πολύ.
0: Να παίξεις. Να παίξεις βασικός, να φανείς, οπότε σε βγάζει και στη ζωή πιο δυνατό. Γιατί φεύγεις και σε μικρή ηλικία από το σπίτι σου. Έφυγα σε μικρή ηλικία από το σπίτι μου, οπότε έπρεπε να ανταπεξέλθω ξεκάθαρα μόνος μου σε εισαγωγικά. Εντάξει, είχες τη βοήθεια να έπαιρνες ένα τηλέφωνο τους γονείς σου, αλλά σε σκληραγωγή.
1: Με τα πρώτα λεφτά που έβγαλες το ποδόσφαιρο, τι πήρες που το ευχαριστήθηκες πάρα πολύ, τι αγόρασες, τι δώρα έκανες γύρω-γύρω, ξέρω.
0: Εντάξει, έκανα μικρά δώρα, έκανα όσο μπορούσα, εντάξει. Έκανα, προσπαθούσα, εντάξει, να κρατάω όσο μπορώ χρήματα. Εντάξει, ένα όνειρό μου ήταν να πάρω ένα αυτοκίνητο καλό. Το πήρα, όλα καλά.
1: Πώς λένε το πιτσιρικά, το γιο?
0: Θανάσης, και έχω και έναν πιο μικρό.
1: Και έναν πιο μικρό, ρε. Στο γιο, λοιπόν, όταν πρώτα ο Θεός θα πάρει τα ωραία του παπούτσια και θα τον πας να παίξει ποδόσφαιρο, τι συμβούλη θα του δώσεις? Που είναι και βιομαδικός.
0: Την έχω δώσει ήδη τη συμβουλή από τώρα.
1: Ναι.
0: Το ότι υπάρχει και ήττα μέσα στο ποδόσφαιρο.
1: Υπάρχει ήττα.
0: Ναι, διότι έχουμε θέμα, χτυπιέται κάτω, δεν θέλει να χάνει. Έχουμε αυτό τώρα, να ξεπεράσουμε λίγο αυτό. Εγώ ένα πράγμα θα του πω. Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να κάνεις στη ζωή σου, να το κάνεις με σεβασμό, με αγάπη. Και ό,τι πετύχεις. Δεν θα γίνουν όλοι οι ποδοσφαιριστές, δεν θα γίνουν όλοι.
1: Ναι, δεν θα γίνουν όλοι Super Wow και Mbappé και Messi και Ronaldo.
0: Μέχρι εκεί που μπορείς να φτάσεις, μέχρι εκεί που. Και να το αγαπάς. Αν το αγαπάς, ξεκινήσε το. Άμα δεν το αγαπάς, μην το ξεκινήσεις καθόλου.
1: Δεν το ξεκινήσεις καθόλου. Ευχαριστώ.
0: Χάρηκα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Αυτό ήταν ο Δημήτρης Μάνος, αυτό ήταν το 25ο Box Out στην εφετινή σεζόν. Πάντοτε εδώ στα καταστήματα Κόσμο Sport, παρέα με τα νεαρά Ζαρός, πάντοτε στο μεγάλο γήπεδο τη τηλεόραση Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν.

0: Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
2: Τι?
1: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
2: Τι με σκάτε,
1: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
2: Σιγά μην καούμε κιόλας.
3: Τώρα, με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
8: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
9: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
8: Το χώμα πρέπει να το τρως.
10: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
11: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
12: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
8: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
7: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
9: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
7: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
8: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
10: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
7: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
9: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
12: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
8: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
12: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
9: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
8: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
13: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε

0: Καλώς ήρθατε στο καινούριο επεισόδιο Food Project Stories. Εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο Ethereal White Resort με χορηγούς μας την Κρυβέκ και το Καλυμμένα Φρούτα. Έχουμε σήμερα κοντά μας τη χαρά να έχουμε έναν σπουδαίο μάγειρα, ένα πολύ σπουδαίο σεφ που έχει χαράξει την δική του πορεία σε σπουδαία και εμβληματικά εστιατόρια στη χώρα. Κοντά μας ο Χριστόφορος Πέσκιας. Χριστόφορε, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σε βρήκα, Χριστό.
0: Θέλω λίγο να πούμε, γιατί είσαι ένας από τους πολύ σημαντικούς ανθρώπους στη γαστρονομία και τώρα και στο παρελθόν, αλλά και στο μέλλον. Θέλω λίγο να δούμε κάποια πράγματα, γιατί έχω την αίσθηση ότι έχει αφήσει το αποτύπωμα το μαγειρικό, η καταγωγή σου από την Κύπρο και τα λοιπά, από τις παιδικές μνήμες, από όλο αυτό.
1: Ο καθένας που μαγειρεύει, το παρελθόν που κουβαλώ, αφήσει το φάγητο μου. Ενώ είναι το πιο φυσικό πράγμα. Εγώ το κάνω κιόλας, δηλαδή πράγματα που είναι στη μνήμη μου θα τα βάλω με έναν τρόπο. Δεν κάνω παραδοσιακή, πρυγιακή κουζίνα, δεν κάνω, αλλά κάνω πράγματα, βάζω κόλιανδρο και μου λένε βάζει πολύ κόλιανδρο, είναι ασιάτικο. Κυπριακό τους λέω, δεν είναι ασιάτικο.
0: Πότε ήρθε το σκουλικάκι η πρώτη φορά, ας πούμε, στο μυαλό ότι θέλω να γίνω μάγειρας?
1: Όταν ήμουν φοιτητής στην Αμερική.
0: Και?
1: Και μαγείρευε σαν φοιτητής. Και μετά γνώρισα και ένα κορίτσι που της άρεσε και αυτή. Και μαγείρευα, περάσαν τα 2-3 χρόνια. Και μετά όταν ήρθα πίσω, μετά μου κόλλησε το μικρόβιο και δεν μπορούσα να σταματήσω.
0: Άρα λοιπόν, μετά από την Αμερική, όταν ήρθες μετά Ελλάδα, ναι, μπήκες τέλος πάνω σε κάποιο μαγαζί, σε κάποιο εστιατόριο.
1: Σε ένα μαγαζί στην Κηφισιά το 1992.
0: 92 λοιπόν.
1: Τότε είχες γεννηθεί και εσύ περίπου τότε, μικρός.
0: Ήμουνα 12. Άρα λοιπόν, μπαίνουμε σε μια ας πούμε κουζίνα με το ενδεχόμενο ότι εγώ θέλω να γίνω μάγειρας, έχω στόχους ή απλά μ' αρέσει αυτό και το κάνω προς
1: στιγμή. Ήθελα να γίνω μάγειρας.
0: Αυτό έτσι, okay.
1: Ήθελα να γίνω μάγειρας. Ήθελα να γίνω καλός μάγειρας.
0: Τα τότε έτσι μαγειρικά πρότυπα της εποχής το 92, ας το πούμε, όταν μπήκες εσύ, ποιος θυμάσαι?
1: Στην Ελλάδα τότε δεν ήξερα και κανένα. Μόλις όταν ξεκίνησα, τον Λευτέρη άκουγα, τον Φάουερμπαχ, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Μετά ήταν 2-3 άλλα εστιατόρια, Γεροφίνικας, τώρα τα ξεχνάω. Αλλά σαν να δημιουργεί, ένας ήταν ο Φάουερμπαχ και δεύτερος ήταν ο Λευτέρης. Δεν υπήρχαν, θεωρώ, άλλοι. Α, ήταν και την παρόμοια εποχή ξεκίνησε και ο Χρύσανθος, ο Καραμολέγκος και ο Γιάννης, κάπου εκεί ξεκίναγε. Δεν ξέρω αν είχε γίνει γνωστός ο Γιάννης. Ο Χρύσανθος έφτιαχνε το όνομα του στη Σαντορίνη, νομίζω. Μετά δεν ήρθε στην Αθήνα, άμα δεν κάνω λάθος. Ξέρω και ο Γιάννης δούλευε τότε. Αυτά ήταν οι πρώτοι. Α, ο Ζάντε Κριό.
0: Γιάννης Γρυλιονάκης.
1: Σπουδαία καριέρα επίσης.
0: Σπουδαίος μάγειρας.
1: Και δούλευε και σε ένα τριάστερο στο Σαντεράς, δεν δούλευε?
0: Δεν θυμάμαι.
1: Ήμουν στο Σαντεράς.
0: Τότε εγώ πήγαινα στο δημοτικό. Άντε γυμνάσιο. Ξεκινάμε λοιπόν, γυρίζουμε Αθήνα, μπαίνουμε στο μαγαζί.
1: Πότε... Γυρίσα γιατί αντί να πάω Κύπρο ήρθα Αθήνα, ναι. Ήταν η αδερφή μου, έμεινε εδώ.
0: Πότε αναλαμβάνεις το πρώτο έτσι μαγαζί σαν σεφ πλέον?
1: Σχεδόν ήταν αυτό το μαγαζί που πήγα, τον Τάση στην Κηφισιά. Ένα μικρό μαγαζί. Στην Κηφισιά ήταν γνωστό μαγαζί.
0: Για χρόνια μετά ήρθε το 48.
1: Αυτό ήρθε μετά. Δηλαδή έκατσα στην Κηφισιά 3 χρόνια, ξαναπήγα Αμερική. Δούλεψα σαν μάγειρα στην Αμερική και ξανά θα πήσε το 97.
0: Okay.
1: Όπου βασικά πήγα σε ένα μαγαζί στο Κολωνάκι, το οποίο άνοιξε για το Camel Rock Cafe στην πλατεία Κολωνάκιου. 2 μήνες άντεξε, ένα έκλεισε. Αλλά μετά, τέλος πάντων, μετά πήγε σε ένα άλλο που λέγεται Πόρτο Κολίνα και αυτό έκλεισε μετά από 2 μήνες. Τα έκλεισα. Όχι, τα έκλεισε. Δεν πήγαινε καλά, τα ξέρεις. Και μετά πήγα στο Rock and Roll.
0: Okay.
1: Με τους πιτσιλίδες, με τους οποίους είμαι ακόμα, είμαστε και συνέδριοι σε κάποια μαγαζιά. Στο Rock and Roll, στο Μπαλτάζαρ, Μετά έφυγα, πήγα στο 48. Μετά το 48, μετά από 5 χρόνια έκλεισε. Άνοιξε ένα δικό μου το Peebox. Μετά πήγα Μπαλτάζαρ και μετά άνοιξαμε και άλλα 2-3 με τους Πιτσιλίδες. Και είμαι ακόμα στο Μπαλτάζαρ. Δεν πήγα σε πολλά μαγαζιά, δηλαδή, γενικότερα.
0: Έχεις όμως μία απορία η οποία, ξέρεις, έχει σηματοδοτήσει, όπως τότε εσύ είχες, ας πούμε, τα πρότυπα που λες, που δεν υπήρχαν και πάρα πολλά. Τώρα όμως είσαι...
1: Πρότυπα είχα, απλώς στην Ελλάδα δεν ήξερα και πολύ. Στην Αθήνα, πρότυπα θυμάμαι, διάβαζα τον Μάρκο Πιέρ Γουάιτ το 87, όταν είμαστε Αμερική φοιτητής. Δούλεψα για τον Τσάρλι Τρότερ, που τότε το 95 ήταν ένα από τα δύο καλύτερα εστιατόρια της Αμερικής. Ήταν σπουδαίος. Ένας άλλος στην Αγγλία που διάβαζα το βιβλίο του, τότε δεν είχαμε και, ξέρεις, τα μύτια να βλέπουμε κτλ. Μανουάρο Κουάτρ Σεζόν. Ένας Γάλλος που μείνει στην Αγγλία, έχει 2 αστέρια Μισελέ. Okay. Ήταν ωραίος τύπος, το διάβαζα. Κάποιους Γάλλους της Νουβέλ Κουιζίν, δηλαδή που τους μάθαμε, τα αδέρφια Τρουακρό, τους διάβαζα αυτούς, τα αδέρφια Τρουακρό, ο Πολ Μποκιούς, ένας άλλος που πέθανε πέρσι, όλοι οι τριάστεροι, της Νουβέλ Κουιζίν της δεκαετίας του 70.
0: Θεωρούσες ότι εγώ μπαίνω στην κουζίνα τώρα και κάποια στιγμή θα φτάσω στο σημερινό επίπεδο που είσαι τώρα? Είχες αυτή την αίσθηση ή την πρόθεση να πετύχεις, ας πούμε?
1: Ήθελα να γίνω καλός μάγειρας. Δηλαδή, εγώ κοίταζα τους τριάστερους τότε. Διάβαζα για αυτούς. Δηλαδή, και όταν έφυγα το 95, ήμουν στην Κρουσία, δούλευα σε ένα εστιατόριο. Ήθελα να δω παραπάνω. Δηλαδή, και πήγα, και όταν πήγα, τα βρήκα σκούρα κιόλας. Η πρώτη δουλειά που βρήκα σε αυτό το εστιατόριο που ήταν το Charlie Trotter, είναι πασίγνωστο στην Αμερική. Πέθανε πριν 5 χρόνια, δεν θυμάμαι, από ανέβρισμα κάτι. Αλλά ήταν το νούμερο 1, το νούμερο 2, ήταν στα 2-3 καλύτερα στον κόσμο. Ήταν σπουδαίο εστιατόριο.
0: Τι...
1: Στην Αμερική, όχι στον κόσμο.
0: Είναι κάτι το οποίο... έχεις σαν ανάμνηση από τότε κάτι το οποίο της τότε εποχής τα μαγειρικά πράγματα με της τώρα εποχής τα μαγειρικά πράγματα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση, άλλη η τότε εποχή και άλλη τώρα, νοσταλγείς κάτι από τότε ή θα ήθελες την τότε εποχή κάτι που γίνεται τώρα?
1: Το στυλ αλλάζει πολύ, η ουσία δεν ξέρω πόσο αλλάζει. Να κάνεις καλό φαγητό, το φαγητό, να σου το πω. Στην Ελλάδα το φαγητό δεν είναι καμία σχέση το 1900, ας πούμε το 1997 ή αν θέλεις το 2000 με το 2025. Δεν έχει καμία σχέση, είναι πολύ καλύτερο. Αλλά τότε οι μάγειρες δημιουργεί, ο πρώτος που βγήκε είναι ο Λευτέρης, ο Φάουερμπαχ. Πριν από αυτούς δεν υπήρχε ο μάγειρας δημιουργός ή ο μάγειρας εστιατόρας όπου είχε ένα όνειρο, ένα όνειρο πώς τι φαγητό να βγάλει στον κόσμο. Υπήρχαν τα ξενοδοχεία, υπήρχαν κάποια εστιατόρια που το μάγειρα δεν τον ήξερε κανένας. Ήταν ο Γεροφύνικας. Ποιος ήταν ο σεφ στο Γεροφύνικα? Ήταν μαστόρι, όχι ότι δεν ήταν καλοί μάγειρες, αλλά δεν ήταν η κουζίνα του δημιουργού. Τώρα έχουμε την κουζίνα του δημιουργού. Στην Γαλλία αυτό το, η κουζίνα του δημιουργού την έχουν από τη δεκαετία του 20. Ίσως και πιο νωρίς, δεν ξέρω. Πιθανό και πιο νωρίς, γιατί έχεις τον Εσκουαφιέρ, έχεις και άλλους πιο παλιούς. Εμείς δεν είχαμε την κουζίνα του δημιουργού. Στην Ελλάδα εξελίχθηκε πολύ αυτό το πράγμα. Ακόμα και πράγματα που φτιάχναμε στο 48, που ας πούμε άφησε την εποχή το 2004,

0: Τα κάνουν όλοι. Έχει εξελιχθεί πολύ η κουζίνα. Σε κάποιες χώρες που είναι εξελιγμένες. Στη Γαλλία, αν τώρα το φαγητό είναι καλύτερο ή αν είναι διαφορετικό, διαφορετικό είναι. Αλλά έτσι κι αλλιώς, ας πούμε, πώς είναι, ο Ρομπουσόν, θυμάμαι που το διάβαζα το 96, έλεγε ο Ρομπουσό, πρέπει να κάνουμε, λέει, δεν του άρεσε πολύ το fusion, η κουζίνα λέει με χαρακτήρα, δηλαδή το να κάνεις fusion, λέει, να κάνεις πάπια με μάγκο και έτσι, πας παντού, λέει, στον κόσμο, πας στη Νέα Υόρκη, πας στην Ευρώπη, στην Ιταλία, στη Ρώμη, τρως τα ίδια φαγητά, έλεγε. Θέλουμε κουζίνα με χαρακτήρα, πιο τοπική, η κουζίνα της Αλσατίας, η κουζίνα του... αυτά τα λέμε το 97, ακόμα τώρα τα λέμε, ακόμα σαν να είναι μόδα.
1: Το λέμε, αλλά δεν κάνουμε κάτι όμως.
0: Κάνουμε, πώς, είναι αρκετοί που κάνουμε.
1: Ναι, στο πλαίσιο, ρε παιδί μου, το γενικότερο, ας πούμε, υπάρχουν προσπάθειες, αλλά θα μπορούμε να πούμε τώρα ότι έχει, ας πούμε, η θέση που πρέπει, ας πούμε, η κουζίνα ελληνική.
0: Όλο και περισσότερο, θεωρώ.
1: Παίρνει
0: ο Μπαμπουτσάκης που είναι το κάνει στην Αθήνα, κριτική κουζίνα κάνει, ναι, στο Φαραώ.
1: Και μπράβο το Μανώλη.
0: Εννοώ και το κάνει και πολύ ωραία, νομίζω. Αλλά και άλλοι και εδώ κάνουν κάποιοι. Εδώ πήγαμε σε ένα καφενείο χτες, κριτική κουζίνα φάγαμε.
1: Ναι.
0: Άρα πώς, δηλαδή έχει το πώς το θέλουμε ακριβώς, δηλαδή, αλλά έχει τώρα στην Αθήνα κάποτε και εξακολουθεί να είναι σπουδαίο εστιατόριο Σπορδί. Το καλό μας εστιατόριο, ανοίγαν τα καλά καινούργια εστιατόρια και ήταν γαλλική κουζίνα. Τώρα ακούς όλα αυτά που έχουν πάρει και αστέρι, τι κουζίνα έχουν, ελληνική κουζίνα έχουν. Άλλοι πες το κάνουν πιο καλά, άλλοι δεν το κάνουν, αλλά όλα, το Σίτις έχει ελληνική κουζίνα, το Πέλαγος έχει ελληνική κουζίνα, ελληνικά προϊόντα δεν ανοίγουν. Ο Μακρύς είναι έτσι, το Δέλτα είναι έτσι, με ελληνικά προϊόντα μια άλλη προσέγγιση, αλλά όλα... Την ελληνικότητα προσπαθούν να φέρουν μπροστά. Άπειρα στην Αθήνα. Ό,τι έχει και ιταλικά, σε μια μεγάλη πόλη.
1: Ναι.
0: Ό,τι έχει και ασιατικά, ευτυχώς. Ο κόσμος πάει έξω, δεν θέλει να δει πράγματα.
1: Ισχύει.
0: Αλλά έχει και πολλούς και μικρούς και καινούριους μάγειρες και τα λοιπά που κάνουν ελληνική κουζίνα. Αν το κάνουμε καλά, δεν ξέρω.
1: Επιλέγεις να μαγειρεύεις εσύ, για σένα, πιο πολύ το ψάρι ή το κρέας?
0: Δεν το έχω σκεφτεί. Νομίζω το ψάρι. Χωρίς να το έχω σκεφτεί, δεν το σκέφτομαι έτσι, γιατί ποτέ δεν έκανα... Έχω μαγειρεύει σε εστιατόριο. Δηλαδή, όπου έχω δουλέψει, ό,τι έχω κάνει, και ψάρι και κρέας.
1: Και κρέας.
0: Άμα με ρωτάς αν τι θα φάω, όταν βγαίνω έξω τελικά καταλαβαίνω ότι δεν τρώω κρέας. Δηλαδή και χτες είδες, εγώ κουκιά έφαγα χτες, τις παπούλιες και πράγματα που δεν μπορώ να βρω, τα σαλικάρια που μου αρέσουν και λόγω καταγωγής. Αλλά το θυμάμαι γιατί πήγα και την Κυριακή ήμουνα στο χρόνο, ψάρι πήραμε. Ενώ δεν παίρνω κρέας, δεν είμαι και... Μ' αρέσουν πολύ οι σαλάτες, μ' αρέσουν πολύ τα λαχανικά, κουκιά, αγκινάρες, μ' αρέσουν οι μπάμιες, καλά όλα μ' αρέσουν.
1: Και τα γλυκά.
0: Να πας σε εστιατόριο για να μην φας γλυκό, δεν έχεις πάει σε εστιατόριο.
1: Έχουμε στην Ελλάδα σπουδαία προϊόντα?
0: Έχουμε, πώς δεν έχουμε. Λαχανικά, άπειρα μπορώ να πω. Ψάρια. Τώρα στο κρέας, ας πούμε στο μοσχάρι δεν έχουμε μεγάλη ιστορία, έτσι.
1: Ναι, δεν έχουμε, αλήθεια είναι.
0: Όχι, ούτε ιστορία.
1: Έχουμε όμως νόστιμα, πολύ νόστιμα μοσχάρια, όμως δεν κάνουν για σχάρα, δεν
0: υπάρχει. Καλά, για σχάρα.
1: Έχουμε πολύ ωραία
0: μοσχάρια.
1: Όπως επίσης έχουμε και πάρα πολύ νόστιμα βουβάλια.
0: Όχι τόσο πολλά, στη Λίμνη Κερκίνης έχουμε. Αλλά τυριά πολύ ωραία. Εντάξει, δεν είμαστε στην Γαλλία.
1: Καλά,
0: ναι. 600 χρόνια, πόσα χρόνια, 500 χρόνια φτιάχνουμε τυριά.
1: Εντάξει, έχουμε το δικό μας χαρακτήρα, ας πούμε.
0: Έχουμε σπουδαία τυριά. Γιαούρτι, το ελληνικό γιαούρτι. Όλος ο κόσμος τώρα τρώει Greek yogurt. Τρώει φέτα. Λίγη επιτυχία αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Η χωριάτικη σαλάτα θεωρώ είναι η καλύτερη σαλάτα του κόσμου.
1: Που όπως είπε και ο Ευαγγέλιο πριν από μια εβδομάδα εδώ πέρα, είπε ότι αλλά μόνο εδώ είναι νόστιμη στην Ελλάδα.
0: Δυστυχώς. Γιατί αφού βάζουν μαρούλι, λάδι, βάζουν ξύδι, βάζουν έτσι, δεν τα καταφέρνουν. Επίσης έχει σημασία γιατί όσο. Και εγώ είμαι από αυτούς που γκρινιάζουν πολύ για την ντομάτα, ότι δεν έχει κάνει ντομάτα, δεν ενδιαφέρει μου.

0: Βγάλεις ντομάτες. Έξω είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
1: Ναι, είναι.
0: Που είναι χάλια. Οπότε, άμα έχεις καλή ντομάτα, καλή φέτα, καλό λάδι, που έχουμε καλό λάδι, και καλή ρίγανη, και μην πες καμιά βλακία που είναι αποστηρωμένες αυτές τα... Έχεις καλό, δηλαδή, έχεις καλή σαλάτα.
1: Αν έπρεπε να διαλέξεις έτσι δύο-τρία πιάτα που σε έχουν στιγματίσει στην καριέρα σου, είτε επειδή αγαπάς να τα μαγειρεύεις εσύ απλά, είτε επειδή απλά, ξέρω εγώ, αρέσουν πάρα πολύ στον κόσμο. Θα έπρεπε, ξέρω εγώ, να διαλέξεις τρία πιάτα.
0: Διαχρονικά.
1: Ναι, από τη μέρα που ξεκίνησες.
0: Ξεκινήσω στο Πόρτο Κολίνα, ένα από τα δύο μήνες. Έκανα ένα κουνέλι με δύο τρόπους που μου άρεσε, αλλά το μαγαζί δύο χρόνια αντέξε. Ένα πιάτο, το φιλέτο τάβρου που κάναμε στο Rock and Roll. Στο Rock and Roll κάναμε μπέρκερ τότε, το 97. Φιλέτο τάβρου με πουρέ πατάτας και τρούφα, πάστα τρούφας και σάλτσα μαυροδάφνη. Ήταν τότε που ξεκίναγαμε δειλά-δειλά. Δηλαδή, εγώ τότε είχα έρθει στην Ελλάδα. Την ελληνική, την πιο μοντέρνα ελληνική κουζίνα, σάλτσα μαυροδάφνης, όχι... Και αυτό ήταν από τους Γάλλους που φτιάχνα σάλτσα με πόρτο, σάλτσα με... και φτιάξαμε σάλτσα μαυροδάφνη. Το χταπόδι με τη φάβα και την τρούφα και τα καραμελωμένα κρεμμύδια που ακόμα το κάνει πολύ κοσμός. Ίσως είναι ένα πιάτο που πάω και μια φορά πήγα σαν μαγαζί, να σας φτιάξω κάτι, ένα κλασικό πιάτο, μου λέει χταπόδι με φάβα και καραμελωμένα κρεμμύδια και τρούφα. Και λέω, να μου το φτιάξετε. Το 99 στο Παρτάζαρ και ακόμα και στον τόπιο ένα μαγαζί που έχουμε στο κέντρο, με ζετοπολείο και στη Γλυφάδα, το φτιάχνουμε αυτό το πιάτο. Κάπως διαφορετικό, αλλά το φτιάχνουμε.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει μάγειρας που ασχολείται με το ψάρι που να μην έχει βάλει στο μενού του
0: φάβα με τα πόδια. Δεν υπήρχε πάντα, κάποτε ξεκίνησε.
1: Όχι, όχι, λέω τώρα δεν υπάρχει μετά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει. Δηλαδή...
0: Ναι, μα το βλέπω σε μενού, το βλέπω και καραμελωμένα κρεμμύδια. Που ήταν η φάβα η παντρεμένη, η φάβα η ορφάνη που φτιάχνα στη Σαντορίνη και στις Κυκλάδες και η παντρεμένη που ήταν με κρεμμύδι ομό, δεν ήταν με. Μετά το σούσι ντομάτας.
1: Σούσι ντομάτας, ε.
0: Στο 48 ήταν ένα πιάτο που βασικά ήταν ντομάτα γεμιστή, απλώς ήταν αποδομημένη. Κάναμε το ρίζι, κάναμε τη σάλτσα μας ξεχωριστά, βάζαμε γιαπωνέζικο ρύζι, τα ενώναμε, ήταν σαν να τρως ντομάτα γεμιστή και το βγάζαμε έτσι σαν νικήρι και από πάνω μια φέτα ντομάτας και το λέγαμε σούσι ντομάτας. Okay. Αλλά ήταν οι ντομάτες οι γεμιστές. Μετά ένα πιάτο στο Πίποξ που το είχα πολλά χρόνια και το είχα και μέχρι πρόσφατα και στο Παλτάζαρ που μου άρεσε. Μου άρεσε και στο. Ήταν ντόνος με μελιτζάνο σαλάτα και σάλτσα τεριάκι. Ήταν λίγο φιούζο. Και ένα πιάτο που έχω τα τελευταία χρόνια πάλι που μου αρέσει είναι καρπάτσιο λαβράκι που είναι ελληνικό. Είναι με αχινό, είναι με νερό ντομάτα, με καρδιές ντομάτα, το μυαλό τη ντομάτα.
1: Και το βγάλει αυτό το πιάτο.
0: Και το 15, δεν θυμάμαι το 15.
1: Okay.
0: Και σε δίπλα σερβίρουμε και ψωμί που το κουτάζουμε στο... μια σαράτα με μπελοφάσουλα που είναι πολύ αγαπημένο. Το μπελοφάσουλα είναι το αγαπημένο μου φαΐ.
1: Μπελοφάσουλα, ε.
0: Πολύ αγαπημένο.
1: Επειδή λίγο ψιλοπεινάσαμε τώρα, θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ από το σάλονι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε με τον Χριστόφορο Πέσκια να μας πει κι άλλες έτσι νόστιμες ιστορίες.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
3: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Κυρία Σούλα!
1: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
2: Σιγά το πεπρωμένο.
3: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
2: Με ποιον?
3: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
0: Είναι φανταστική.
2: Σιγά το πεντάστερο.
4: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Καινοτόμος μάθηση. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δυνατότητα ενσωμάτωσης ύλης τρίτης λυκείου από τη Δευτέρα λυκείου. Νέες τάξεις πρώτης λυκείου σύμφωνα με την Τράπεζα Θεμάτων και ομάδες μελέτης δημοτικού και γυμνασίου. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών, προσιτές τιμές στο ανταγωνιστικό πλαίσιο σπουδών. Φροντιστηριακός οργανισμός Καινοτόμος Μάθηση. Σε τρία σημεία στο Ηράκλειο και στο kmathesi.com.
3: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
4: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Elviv, τα Dixan και τα Aloma είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Elviv 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 79 λεπτά. Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Το ματινιά Λουτσίας 1 ευρώ και 40 λεπτά.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
8: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
9: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
10: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
11: Πάθος για τη δουλειά σου.
12: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
13: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Εδώ ξανά στο σάλονι του Ethereal White Resort από την τηλεόραση Κρέτα, Food Project Stories. Σήμερα έχουμε καλεσμένο τον Χριστόφορο Πέσκια, όπου κάναμε μια κουβέντα πριν για διάφορα έτσι πράγματα και διάφορα μαγειρικά αποτυπώματα που έχει αφήσει όλα αυτά τα χρόνια και για πολύ σπουδαία πιάτα που έχει βγάλει. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα να πούμε και 2-3 πράγματα που έχουν πάει πολύ λάθος.
1: Δηλαδή?
0: Τι μπορεί να έχει πάει πολύ λάθος κάποια στιγμή σε κάποιο εστιατόριο που δεν έπρεπε να πάει λάθος.
1: Σε μένα?
0: Ναι. Τίποτα. Κάτι αστείο.
1: Δεν έχω κάνει ποτέ λάθος.
0: Κάτι πολύ αστείο, κάτι που ήταν πολύ...
1: Ένα που το λέω συνέχεια, παραδείγμα το λέω. Κοίτα, ας πούμε λάθη είναι καθημερινά τα λάθη. Το θέμα είναι πώς, δηλαδή, καθημερινά, πώς τα, δηλαδή, να τα περιορίζεις.
0: Όχι λάθος, κάτι που έτσι κάποιο αστείο...
1: Την πρώτη μέρα πάνηξε τον Μπαλτάζαρ, ήρθαν 140 άτομα, 70 φάγανε, οι υπόλοιποι φύγανε. Δεν φάγανε, δηλαδή, κόλληση, ήταν την πρώτη μέρα, ήταν μεγάλο project, κόλλησε στην κουζίνα. Οι 70 φάγανε, οι άλλοι δεν φάγανε.
0: Εντάξει, καλό είναι. Ήσουν στο 50%.
1: 50% επιτυχία. Ο Φέντερερ λέει στο τένις έχει κερδίσει τα 54%.
0: Ορίστε, βλέπεις. Δεν μου λες, έχεις βγάλει παιδιά. Έχουν δουλέψει μαζί σου παιδιά, τα οποία έχουν πάρει το δικό τους στο δρόμο, το μαγειρικό. Έχουν και αυτή μια σπουδαία καριέρα.
1: Αυτό είναι επειδή έχω κάνει πολλά χρόνια στη δουλειά. Το 92 μέχρι τώρα πόσο, 8 και 26, δόξα σου Θεός, 34 χρόνια.
0: Και δεν σου φαίνεται ότι πάντας.
1: Μικροδείχνω. Και ξεκίνησα στα 28 μου.
0: Και ο Κοντιζάς και η Γεωργιάνα, η Χιλαδάκη, η Γεωργιάνα, και ο Χρόνης ο Δαμαλάς.
1: Στο 48 δεν δούλεψε πολύ, δεν δούλεψαν πολύ. Ένα χρόνο νομίζω, ένα και κάτι η Γεωργιάνα. Ο Σωτήρης 5 χρόνια, αλλά και άλλα παιδιά.
0: Και ο Χρόνης για λίγο, ο Δαμαλάς.
1: Ο Χρόνης για λίγο, και αυτός κανένα χρόνο, δεν θυμάμαι. Ο Μπαλόπουλος, και αυτός 2-3 χρόνια ο Μπαλόπουλος. Και άλλοι, ο Αλέξανδρος ο Καρδάσης, ο Μωυσίδης, που τον εβάφτισα μια μέρα, του λέω θα γίνει ζαχαροπλάστης, ήταν μάγειρας.
0: Δεν είναι κακό να έχεις, επειδή μου ξέρω εγώ γνώσεις μαγειρικές όταν μπαίνεις στο κομμάτι του γλυκό. Νομίζω
1: όταν μπαίνει στο. Νομίζω
0: σε βοηθάει.
1: Έχει και άλλη αντιμετώπιση.
0: Σπίτι μαγειρεύεις?
1: Ναι, αμέ. Αν είμαι σπίτι, γιατί τώρα η καθημερινότητά μου θα ξυπνήσω, θα ντυθώ και θα φύγω. Δεν κάθομαι σπίτι. Αλλά όταν θα είμαι σπίτι, εγώ θα μαγειρέψω. Κυριακές που κάθομαι σπίτι, εγώ θα μαγειρέψω. Άμα είμαστε με άδεια, είμαστε διακοπές, εγώ θα μαγειρέψω. Δεν παίζει για να μαγειρέψει άλλο. Δηλαδή η γυναίκα μου αρνείται πώς, μου λέει γιατί σε πειρά.
0: Σωστό.
1: Και δεν της αρέσει και το μαγείρεμα πολύ. Υποφέρουμε και οι δύο νομίζω από ό,τι κατάλαβα από χτες από αυτό.
0: Πού τρως καλά στην Αθήνα?
1: Σε πολλά μέρη που τρως καλά.
0: Έχεις κάποια έτσι, δηλαδή στέκια που λέμε ότι θα πάω?
1: Δεν έχω στέκια. Δεν μπορώ να πω. Γιατί 5 φορές τη βδομάδα είναι στο δικό μου μαγαζί. Και όταν πάω, δεν πάω σε ένα. Άμα ξέρεις το ρομπάτα του χρόνου, που έχω πάει 4-5 φορές γιατί είναι Κυριακή και είναι και φίλος και τα λοιπά. Δεν είναι. Δηλαδή θα πάω και φίλοι μου. Δηλαδή θα πάω μια φορά γιατί άμα. Αφού έχω 30 Κυριακές, πες και 20 καθημερινές, μια μέρα θα πάω εδώ, μια μέρα. Θέλω να τα δω κιόλας, να δω και τα. Να πάω σε όλα τα καινούργια, να πάω και μια φορά δηλαδή στο. Δεν είναι ότι λόγω δουλειά δεν μπορώ να βγαίνω κάθε μέρα ή να βγαίνω 3 φορές τη βδομάδα, άντε θα βγω μία. Άρα μία φορά να πάω στο ένα, μία φορά να πάω στο άλλο. Δεν επαναλαμβάνω να πάω. Είναι πολλά τα μαγαζιά τώρα, πολλά. Εάν το 2000 είχε 5 μαγαζιά να φας καλά, τώρα έχει 30 νομίζω. Θεωρώ τεράστια επιτυχία. Δηλαδή μην νομίζει κανένας ότι άμα πας ας πούμε δεν ξέρω να πω μια πόλη, δεν το ξέρω το Λονδίνο. Αν πας στο Παρίσι, δηλαδή χιλιάδες τα μαγαζιά που καλά.
0: Όχι βέβαια.
1: Παραπάνω θα είναι εντάξει άλλοι, δηλαδή είναι και άλλο μέγεθος. Είναι και άλλη αγορά. Εμείς ξεχνάμε καμιά φορά. Αν πας στο Λονδίνο, το μέσο εισόδημα είναι 3 φορές. Το μέσο εισόδημα μπορεί να μην είναι 3 φορές το δικό μα, είναι παραπάνω. Αλλά το άλλο που γίνεται σε αυτές τις μεγαλοπόλεις που είναι οικονομικά κέντρα, υπάρχουν πολλά expense accounts, τα εταιρικά. Τα εταιρικά, ακόμα και εμάς στην Αθήνα, είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Το εταιρικό ο τζίρος, είναι μεγάλο κομμάτι της δουλειάς. Εδώ στο Ηράκλειο, να υποθέσω, δεν έχετε πολλά εταιρικά.
0: Όχι, αλήθεια.
1: Μειωμένα. Σε μια μεγάλη πόλη, το εταιρικό κομμάτι του τζίρου είναι πολύ σημαντικό και βοηθάει πολύ. Και όσο μεγαλώνει αυτό το κομμάτι του τζίρου και όσο μεγαλώνει, και άμα έχει επισκέπτες η Αθήνα τώρα που έχει 10 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο, γι' αυτό αυξάνονται και τα εστιατόρια. Γι' αυτό καλυτερεύει και η ποιότητα, γιατί υπάρχει και ο κόσμος που. Γιατί η μοιραία, ένα πιο καλό εστιατόριο θα είναι και λίγο πιο ακριβό, έτσι.
0: Ναι.
1: Άμα ψάξει να βρει και ένα πιο καλό κρέας, δεν λέω ότι δεν μπορεί να φας και φτηνά. Αλλά πολλές φορές, άμα πας σε ένα εστιατόριο που έχει αστέρι, θα είναι πιο ακριβό, θα δώσεις 120. Άμα ανοίξω στο χωριό μου εδώ ένα εστιατόριο και με 120 ευρώ το άτομο, δεν θα έχω πελάτες. Ενώ πρέπει να υπάρχει και η αγορά να υποστηρίξει τα πιο.
0: Έχει φέρει γκρίνια η οικονομική κρίση στους πελάτες, εννοώ.
1: Έχει ακριβήνει πολύ η εστίαση. Και το ξέρουμε, το κόστος εργασίας.
0: Εντάξει, δικαιολογημένα
1: είναι. Ναι, δικαιολογημένα είναι. Απλώς όμως για τον κόσμο δεν είναι εύκολο, διότι και ο κόσμος εκεί που πλήρωνε το ρεύμα το πλήρωνε 70 ευρώ, ξέρω τώρα το πλήρωνε 110. Μειώθηκε η αγοραστική δύναμη του μέσου Έλληνα. Και αυτό, μα είναι πρόβλημα αυτό. Είναι πρόβλημα γιατί θα πιέσει την αγορά.
0: Έχει πάντα δίκιο ο πελάτης.
1: Ναι, έχει, πρέπει να το πω αλλιώς. Μου το είπε μια καθηγήτρια πριν 200 χρόνια, νομίζω. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο εφόσον μπορούμε να του λύσουμε το πρόβλημά του. Δηλαδή, αν έρθει στο εστιατόριο και λέει φτιάξτε μου ελάφι και δεν έχει ελάφι, μπορεί να το έχει δίκιο. Μπορεί να το δεις στο ελάφι. Το λέω ένα παράδειγμα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Άμα δηλαδή θέλω καλύτερο.
0: Εφόσον είναι. Ας πούμε εφικτό αυτό το οποίο ζητάει. Όταν είναι παράλογο και.
1: Εγώ θεωρώ δεν κάνει να. Δηλαδή έρχεται ένας άνθρωπος και. Αυτό δεν είναι ψημένο σωστά. Το κοιτάω. Εμένα σωστά μου φαίνεται. Ψημένο. Και έχω και εμπειρία. Α, λένε ότι ξέρω να μαγειρεύω. Δηλαδή πρέπει να πάω να του πει στον πελάτη ότι έχει άδικο.
0: Όχι, βέβαια. Δεν μπαίνει σε.
1: Πετάει ο καθένα.
0: Σε κάποια τέτοια διαδικασία.
1: Όχι, μα δεν υπάρχει λόγος να κάθεσαι να τσακώνεσαι με τον άνθρωπο γιατί λέει αυτό. Το θέλω πιο πολύ ψημένο. Α το ψήσω. Αλλά δεν σημαίνει ότι πάντα μπορεί να του ικανοποιήσει. Δηλαδή μπαίνει και μου λέει: θέλω αυτό το τραπέζι. Μα αυτό το τραπέζι το κλείσει ένα άλλο πελάτη. Τι, θα διώξω τον άλλο για να βάλω εσένα. Δηλαδή, καμιά φορά δεν μπορεί να του κάνει όλα τα χατήρια.
0: Ναι.
1: Μου τύχει ένα άνθρωπο στην Κηφισιά να λέει: αν ήμουν εγώ, μου λέει, θα έδιωχνα κάποιον να με βάλω εμένα που δεν έχει κάνει κράτηση. Του λέω: εγώ δεν θα το κάνω ποτέ αυτό. Ενώ. Παίρνουν τηλέφωνο και με το ζόρι βρες μου τραπέζι. Μα ένα εστιατόριο έχει 50 θέσεις. Άμα γεμάτες, είναι γεμάτες.
0: Πού να σε βάλω.
1: Ναι.
0: Να χτίσω ένα τραπέζι εκεί.
1: Μα και δεν το πιστεύω και πολύ σκόμα. Θα βρεις.
0: Πού θα βρω.
1: Ιδίως άμα μικρά. Πες ότι με μεγάλο εστιατόριο κάτι μπορεί να γίνει. Στην Κηφισιά, το Beepox που ήταν ένα κουτάκι, ένα μικρό εστιατόριο. Άμα ήθελε ένα τραπέζι να γίνει από 4-5, καμιά φορά δεν γινότανε. Και δεν σε πιστεύουν. Γιατί ήταν ένα. Δεν ξέρω αν είχε πάει, αν το έχει ακούσει.
0: Το έχω ακούσει.
1: Ένα κουτάκι ήταν. Δεν χώραγε Πέμπτη γιατί δεν μπορούσε να κάνει, γιατί το άλλο ήταν δίπλα. Άρα έχει δίκιο. Ο πελάτη, ναι, δεν έχει λόγο να. Ο πελάτη θέλει το κρέα πιο ψημένο να το ψήσω. Το θέλει. Δεν μ' αρέσει, σεβαστό. Αλλά δεν μπορούμε, νομίζω, πάντα να τον ικανοποιήσουμε.
0: Τα τελευταία χρόνια με τις εκπομπές μαγειρικής και τα λοιπά, όλος ο κόσμος έχει, ας πούμε, αποκτήσει
1: έχει άποψη.
0: Έχει
1: καλά,
0: άποψη και εικόνες και τα λοιπά και έχουν γίνει όλοι έτσι οι δήμονες. Σου έχει τύχει κανένας τέτοιος περίεργος να, ας πούμε, να έχει πολύ, πολύ ισχυρή άποψη και να είναι λάθος όμως αυτό το οποίο λέει.
1: Είπαμε, το λάθος το εξηγήσαμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει λάθος.
0: Θα σε βγάλει, ας πούμε, από τα ρούχα σου, ρε παιδί μου, για να.
1: Α, όχι, δεν πρόκειται. Θα με βγάλει από τα ρούχα, μου πει ψεύτη.
0: Ναι.
1: Άμα μου πει δεν ξέρεις να μαγειρεύεις, σεβαστό. Ναι. Το δέχομαι.
0: Ένα γενής, ας πούμε.
1: Όχι, άμα μου πει αυτό το ψάρι δεν είναι τέτοιο. Δεν είναι σφυρίδα, θα μου πει, είναι τέτοιο. Εγώ ξέρω τι γόρασα. άμα μην πει ψεύτη, θα με βγάλει.

0: τα ρεχό. Άμα μου πει δεν είσαι καλό μάγειρα. Άρα. Μα δουλεύω 30 χρόνια τώρα. Αυτό είμαι, δεν έχω άλλο. Έχει μια άποψη. Να τη χαίρεσαι. Ενώ δεν θα με χαλάσει. Δηλαδή, ό,τι έρχεται, έχει τύχει να έρθει. Ο κόσμος να μου λέει χάλια. Μου έχουν πει είναι χάλια πριν χρόνια. Άρα. Δεν θα κάτσω να. Δηλαδή, όλοι έχουν. Δηλαδή, ξέρεις την ιστορία που λένε οι Αμερικάνοι. Οι απόψεις είναι.
1: Ναι.
0: Σαν κάτι τρύπες.
1: Ναι.
0: Όλοι έχουν,
1: όλοι έχουν από μία.
0: Δεν θα με χαλάσει αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Πολλοί το παίζουν. Δηλαδή, τώρα και με το. Και με το Master Chef έρχονται το τραγανό στοιχείο. Το τραγανό στοιχείο του πιάτου. Εγώ δεν θέλω να βάλω τραγανό στοιχείο
1: πιάτο, σε αυτό το τραγανό.
0: Ενώ, εντάξει, αλλά απ' την άλλη καλό είναι, γιατί μαθαίνει ο κόσμος. Πέρα από το, μπορεί να το κοροϊδεύουμε εμείς, ότι απλώ να καταλάβουν και δηλαδή είναι που σαν τη γυναίκα μου διαβάζει όλα τα ιατρικά και μετά ο γιατρός Κατερίνα, ας πούμε, ότι ξέρεις. Δηλαδή, αν διαβάζεις λίγο για τη μαγειρική, δεν είσαι και ειδικός.
1: Όχι, βέβαια.
0: Εγώ, άμα διαβάζω αυτό, έχω βήχα τέτοιο, και μπαίνουμε στο ίντερνετ και άμα έχεις τέτοιο βήχα και σου βγάζει το ίντερνετ μία.
1: Πάντα είναι ότι έχεις καρκίνο.
0: Ναι,
1: πάντα.
0: Όχι, αλλά.
1: Πάντα καταλήγει εκεί, οτιδήποτε.
0: Έχω ξεχάσει ότι υπάρχουν ειδικοί για το κάθε πράγμα και πας στον ειδικό για να σου πει. Πας στον γιατρό για να σου πει. Και στη μαγειρική ισχύει αυτό λίγο. Αλλά στη μαγειρική είναι και λίγο πιο υποκειμενικό, οπότε όλοι έχουμε να πω μια άποψη.
1: Έχουμε ελπίδες για τα νέα παιδιά που βγαίνουν τώρα.
0: Βέβαια.
1: Αγαπούν τη δουλειά τους, έχουν στόχους, έχουν έτσι.
0: Πολλοί γκρινιάζουν για τη νέα γενιά. Νομίζω είμαστε λάθος όλοι που γκρινιάζουμε. Με την έννοια πρέπει να μπούμε στα. Ιδίως μετά την καραντίνα, έχω προσέξει ότι νέα παιδιά δεν θέλουν πολύ να ταλαιπωρηθούν. Δεν θέλουν πολύ να ταλαιπωρηθούν. Όχι όλοι. Γιατί βλέπω και νέα παιδιά που είναι πολύ. Θέλουν να το πάνε μέχρι εκεί που πάει. Απλώς υπάρχει και μια τάση ότι μην με πιέσεις πολύ, αλλά το βλέπω και στο δικό μου παιδί είναι αυτό. Νομίζω αυτή είναι η εποχή. Ιδίως μετά την καραντίνα και τα παιδιά που το ζήσαν αυτό το πράγμα, φαντάσου να είσαι 16-17 χρονών και να ζεις 2 χρόνια στο σπίτι, πιέστηκες.
1: Ναι.
0: Και δεν θέλω να πιέζονται άλλο. Παλιά είμαστε σε εισαγωγικά, εμείς, εγώ δούλευα 12 ώρες και δούλευα έτσι, ενώ τώρα τα νέα παιδιά δεν θέλουν. Νομίζω μπορεί και για καλό να αυτό.
1: Αλλάζουν. Οι εποχές αλλάζουν οι απαιτήσεις.
0: Μην τους κρίνουμε, δηλαδή κρίνουμε τα πράγματα από τις δικές μας εμπειρίες. Αλλά εγώ βλέπω πολλούς νέους μάγειρες που είναι καλοί. Ό,τι μπορεί να μην θέλουν να ταλαιπωρηθούν, μπορεί να μην θέλει να τους πεις πολλά πολλά. Πάντως η κουζίνα καλυτερεύει στην Αθήνα. Οπότε, δηλαδή, θυμάμαι το 12 για μένα, όταν ήρθε η οικονομική κρίση στα. Το 12 που ήταν πρώτη κρίση.
1: Με τα κάπλα κοντρόλ και τα λοιπά.
0: Κάποια κοντρόλ ήταν και πιο μετά. Η κουζίνα τότε έκανε άλματα. Θεωρώ τα τελευταία κάνα 2 χρόνια βλέπω πράγματα που δεν μου αρέσουν γιατί ξαναποκτήσαμε λεφτά και βάζουμε παντού χαβιάρι. Ενώ τότε που δεν μπορούσαμε να βάλουμε φιλέτο, να στακώ, δεν πρέπει να γίνουμε πιο δημιουργικοί. Πρέπει να μαγειρέψουμε. Με τη σαρδέλα να γίνουμε πιο δημιουργικοί, να ασχοληθούμε με το. Να κάνουμε το φαγητό νόστιμο. Τώρα παντού βάζουν και λίγο χαβιάρι. Παντού τρίβουν τρούφα. Κατανοήσω και λίγο βλακή αυτό το πράγμα. Είσαι καλύτερος μάγειρας άμα τρίψεις παντού τρούφα. Ή άμα βάλεις παντού, ξέρεις, και στο σοκολάτα χαβιάρι και παντού χαβιάρι. Είσαι καλύτερος μάγειρας. Όχι, απλώς κοιτάς το Instagram παραπάνω.
1: Είσαι της.
0: Είμαι της καλής μαγειρικής.
1: Ότι ξεκίνησε από την κατσαρόλα η μαγειρική.
0: Όχι, είμαι η καλή μαγειρική. Δηλαδή, ό,τι και να είναι. Κρέας της χάρα να το ψήσει σωστά.
1: Ναι.
0: Μπορεί ο πελάτης να θέλει καλοψημένο, αλλά αν μιλήσουμε σε σαρδική, εγώ την πυριζούλα μου δεν μπορώ να φάω καλοψημένο. Ο πελάτης έχει δίκιο. Αλλά εγώ δεν τη φοκαλώ ψυχολογικά.
1: Άμα του αρέσει το πελάτη.
0: Και σαν ειδικό, λέει.
1: Οφείλει να του πει ποιο είναι ο τρόπο, ο πιο σωστό και ο πιο.
0: Καθένα με τα σκάφη.
1: Ενδεδειγμένο, α το πούμε. Από εκεί πέρα ο πελάτη, αν θέλει να το φάει μαύρο, καμένο, α το φάει μαύρο, καμένο. για το ψάρι

0: ορίμανσης. Τι γνώμη σου?
1: Έχω βγει 2-3 φορές, δεν έχω ασχοληθεί πολύ. Δεν μπορώ, δεν το ξέρω ακόμα. Έχω φάει κάποιες φορές. Κάποια ψάρια γίνονται. Θεωρώ δεν. Δηλαδή το κάνουν, δεν νομίζω να βλακεία. Δεν είμαι σίγουρος, δεν το ξέρω καλά. Δηλαδή, δεν είμαι σίγουρος. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Νομίζω έχει ουσία. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν μπορώ να απαντήσω. Γιατί δεν έχω ασχοληθεί. Όπως μου είχες πει, έχω αποφασίσει να ασχοληθώ. Ενώ δεν έχω ασχοληθεί με το ψάρι ορίμασης.
0: Okay. Κρέας.
1: Κρέας ορίμασης σίγουρα.
0: Σίγουρα.
1: Ναι, βέβαια. Τώρα το μουσχάρι ιδίως, άμα δεν ορίμασει. Το μουσχάρι δεν τρώγεται. Και ένα πρόβλημα που είχαμε εμείς σαν Έλληνες που δεν το ξέραμε το μουσχάρι. Τρώμε να είναι φρέσκο. Ενώ...
0: Ναι, από το σφαγείο στο κουτσούρι.
1: Ναι, πρέπει να κάτσει μια. Τουλάχιστον πρέπει να οριμάσει.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται να μην οριμάσει το μουσχάρι. Ακόμα και το κουνέλι θέλει 24 ώρες.
0: Πώς βλέπει ο Πέσκιας μετά από 5 χρόνια τον εαυτό του?
1: Δεν έχω σταματήσει να. Ελπίζω να είμαι καλά.
0: Να είναι υγιής, σίγουρα.
1: Σίγουρα, εγώ θέλω να μαγειρεύω. Μ' αρέσει η μαγειρική. Εγώ ξυπνάω, πάω στη δουλειά και ξεχνάω τι ώρα είναι. Σίγουρα, δεν θέλω να πάρω σύνταξη. Απλώς δεν θέλω να το κάνω υποπίεση τόσο πολύ. Καμιά φορά το κάνουμε υποπίεση. Έχει κάποιος 8 μαγαζιά, τρέχει. Δεν λέω ονόματα. Το κάνεις υποπίεση. Θα ήθελα να το κάνουμε να μην είμαι υποπίεση πολύ.
0: Όταν είσαι στην κουζίνα, πριν λες ότι είμαι στην κουζίνα τέλος πάντων και δεν θυμάμαι τι ώρα είναι και τα λοιπά, υπάρχει κάποιο χόμπι πέρα από τη μαγειρική όπου ο Πέσκιας είναι εκεί και το κάνει και ασχολείται και του δίνει την ίδια χαρά όταν, ας πούμε, μαγειρεύει?
1: Κινηματογράφος μου άρεσε πολύ και όταν είχα πάει πανεπιστήμιο πήρα και μαθήματα. Ακόμα ασχολούμαι, μ' αρέσει πολύ. Άλλο χόμπι. Όταν ήμουν μικρός...
0: Έπαιζες τάβλη.
1: Όχι. Πήγαινα κάθε Κυριακή τέτοια εποχή, μάζευα σπαράκια με τον πατέρα. Και αύριο θα πάω στη Μάνη Πρώτα ο Θεός και θα πάω να μαζεύω σπαράκια.
0: Okay.
1: Μ' αρέσει αυτό το πράγμα, γιατί το έκανα...
0: Από παιδί,
1: Αλλά δεν μπορώ να πω ότι το κάνω. Αν το κάνω μια φορά το χρόνο, η παλιά πηγαίναμε 2 μήνες. Εκεί και μαζεύαμε και τα χόρτα και μαζεύαμε και μανιτάρια όταν ήταν. Δηλαδή το κάναμε ωραία στην εξοχή. Μ' αρέσει. Τώρα λέω μ' αρέσει, δεν νομίζω να φύγω από την Αθήνα, αλλά μ' αρέσει η επαρχία.
0: Για λίγο μια βόλτα ξέρω εγώ να
1: όχι, να θα πάρεις τον να αέρα μείνω, αλλά να μου λέει η γυναίκα μου θα πας, να πας μου λέει.
0: Να πας μόνος.
1: Μόνος δεν πάει. Οπότε λέω να μείνω με την γυναίκα μου.
0: Λοιπόν, Χριστόφορε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, να σε καλά.
0: Πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη τιμή που είσαι εδώ σήμερα.
1: Και ευχαριστώ γιατί και χτες πάγαμε και το ευχαριστήθηκε πολύ καιρό να φάω. Το ακουκιά με τις σαγκινάρες.
0: Με τον Χριστόφορο Πέσκια, με την πολύ όμορφη έτσι κουβέντα που είχαμε, θα κλείσουμε και το σημερινό Food Project Stories εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο Ethereal White Resort. Κρυβέκ και καλημέρα αυτά τα χορηγή μας. Θα κλείσω όπως κλείνω πάντα. Το έχετε βαρεθεί να τα ακούτε τώρα και περίπου 10 χρόνια. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
2: Τι?
1: Δεν σας είπα πως με το Nova More

Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες Μπαξεβάνη.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
7: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Για εμάς.

0: ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
2: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
3: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
2: Το χώμα πρέπει να το τρως.
4: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
5: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
6: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
2: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
1: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
3: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
1: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
2: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
4: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
1: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
3: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
6: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
2: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
6: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
3: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
2: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
7: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
8: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Ξεκινάει η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Από την οικονομία και τα μέτρα στήριξης των οικοκυριών έως τις επόμενες εκλογές, τα ελληνοτουρκικά, την αμυντική θωράκιση της χώρας και τις πολιτικές εξελίξεις, τοποθετήθηκε ο Πρωθυπουργός κατά την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στο Βελίδιο στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, επισημένοντας ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός. Στο πεδίο της οικονομίας τόνισε ότι το πακέτο στήριξης που ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου είναι αυστηρά κοστολογημένο, προέρχεται από την υπεραπόδοση της οικονομίας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, προσθέτοντας πως η τήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας παραμένει στόχος μη διαπραγματεύσιμος για τη χώρα.
1: Κατηγορηματικός ως προς το ενδεχόμενο μελλοντικής πολιτικής συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
2: Αν ο κ. Σαμαράς κάνει κόμμα, δεν το έχει κάνει. Αν ο κ. Σαμαράς μπει στη Βουλή και αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία και η Νέα Δημοκρατία χρειαστεί να αναζητήσει ένα κυβερνητικό έτερο. Δεν θα πω σε αυτήν την λογική. Θα πω μόνο ότι με αυτά τα οποία έχει πει ο κ. Σαμαράς, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας, όπως αυτή ασκείται τα τελευταία χρόνια, εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης.
1: Όσον αφορά στην οικονομία, αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης σε συνταξιούχους, δημόσιους υπαλλήλους, αγρότες, τρίτεκνους, τονίζοντας πως στοχεύουν στη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος απέναντι στην ακρίβεια.
2: Τρεπαγγελματίες και αγρότες ακόμα δεν έχουν δει τα ωφέλη της φορολογικής μεταρρύθμισης.

0: της μείωσης των φορολογικών συντελεστών θα τα δούνε στις υποβολές των φορολογικών δηλώσεων που θα ξεκινήσουν από το Μάρτιο. Και όλα τα μέτρα στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος, είτε μιλάμε για τα 400 ευρώ τώρα τα οποία θα δώσουμε σε όλους τους ταξιούχους, τα 500 ευρώ τα οποία θα πάρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι στο τέλος του 2027, την αναπροσαρμογή των επιδομάτων αναπηρίας, το μηδενισμό της φορολόγησης για τους τρίτεκνους, για τους αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Όλα αυτά τα μέτρα στοχεύουν σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Στη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος της μέσης ελληνικής οικογένειας απέναντι στην ακρίβεια.
1: Σε ερώτηση για τον Αλέξη Τσίπρα, απάντησε μεταξύ άλλων πως το rebranding πήγε τζάμπα.
0: Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε το δικό του πρόγραμμα. Βρήκα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι άλλο υλικό έστειλε το επιτελείο της Ελλάς στους δημοσιογράφους και άλλα πράγματα, είπε ο κ. Τσίπρας στην ομιλία του. Και βέβαια νομίζω ότι και οι απεγνωσμένες προσπάθειες των στελεχών του να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα μετά την ομιλία του κύριου Τσίπρα, αναφορές σε παγκόσμιες βάσεις δεδομένων και άλλα διάφορα γραφικά τα οποία ακούστηκαν, νομίζω ότι καταδεικνύουν το γεγονός ότι για ακόμα μια φορά τίποτα δεν άλλαξε ουσιαστικά. Νομίζω ότι τζάμπα πήγε το rebranding.
1: Για την 13η σύνταξη και τον 13ο μισθό στο δημόσιο, σημείωσε πως ο προϋπολογισμός δεν τα αντέχει.
0: Η απάντηση στο πρώτο σκέλος του ερωτήματός σας είναι πολύ εύκολη. Διότι πολύ απλά δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός σήμερα 13η σύνταξη και 13ο μισθό στο δημόσιο. Είναι τόσο απλό. Αν προσθέστηκε στην εξίσωση τη μείωση του ΦΠΑ, καταλαβαίνετε ότι θα τεινάζαμε στην κυριολεξία την μπάνκα στον αέρα και το ΠΑΣΟΚ ξέρει πάρα πολύ καλά αυτό.
1: Για σύμπραξη μεταξύ των υπολείπων κομμάτων σε περίπτωση που δεν υπάρξει αυτοδυναμία, απάντησε με τη φράση «καλή τύχη».
2: Έχετε σκεφτεί μια τέτοια δυνητική σύμπραξη, ιδίως εάν από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση δεν προκύψει κυβέρνηση και πάμε σε δεύτερη? Ευχαριστώ πολύ.
0: Αναφέρεστε, φαντάζομαι, στο σενάριο της κυβέρνησης των ηττημένων. Το ξαναπώ. Δηλαδή μια κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα, του κύριου Ανδρουλάκη, του κύριου Δούκα, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κύριου Βελόπουλου, ενδεχομένως του κύριου Κουτσούμπα. Το ξαναπώ, καλή τύχη. Αν αυτό χρειάζεται σήμερα η χώρα ή αν αυτό πιστεύουμε ότι έχει οποιοδήποτε σενάριο να τηλεσφορήσει.
1: Επίσης, έκανε λόγο στο μεταναστευτικό και ειδικότερα στις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη.
0: Μα έχετε δίκιο να επισημαίνετε ότι σε αντίθεση με την κατάσταση στο Ανατολικό Αιγαίο και στα Χερσαία σύνορα μας, η οποία είναι πολύ καλή, στην Κρήτη έχουμε κάποιες προκλήσεις. Αυτές οι προκλήσεις οφείλονται και στο γεγονός ότι είναι πολύ μεγάλη απόσταση μεταξύ Λιβύης και Κρήτη, σε αντίθεση με το Ανατολικό Αιγαίο. Και χρειάζεται μια ειδική διαχείριση. Αυτή η ειδική διαχείριση αφορά και τις σχέσεις που έχουμε με την εξουσία στην Ανατολική Λιβύη. Κάνουμε προσπάθειες να τους υποστηρίξουμε έτσι ώστε οι βάρκες που ξεκινούν από την Ανατολική Λιβύη να επιστρέφουν εκεί. Άλλοτε με μεγαλύτερη επιτυχία, άλλοτε με λιγότερη επιτυχία. Θα συνεχίσουμε όμως αυτή την προσπάθεια.
1: Ο Πρωθυπουργός μάλιστα ήταν απόλυτος, ξεκαθαρίζοντας ότι η δημιουργία δομής στο Ηράκλειο αποτελεί λυμένη απόφαση.
0: Σίγουρα η Κρήτη δεν βουλιάζει από μετανάστες, αλλά βουλιάζει από τουρίστες φέτος. Ευτυχώς. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειαζόμαστε υποδομές για να διαχειριστούμε το πρόβλημα. Εδώ θα είμαι πολύ ειλικρινής. Έχουμε μια υποδομή πολύ καλή στα Χανιά, σε συνεργασία με το τοπικό Δήμο. Στο Ηράκλειο έχουμε παραπάνω δυσκολίες. Θα έχουμε δομή και στο Ηράκλειο. Το καταλάβουν όλοι αυτό. Όχι μόνο για λόγους δικαιοσύνης, αλλά και γιατί αυτό επιτάσσει η κοινή λογική. Ας ξεπεράσουμε λίγο κάποιες παιδιάστικες αντιδράσεις, οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Κρήτη. Έχω δώσει σαφή κατεύθυνση στο Υπουργείο Μετανάστευσης να κάνει ό,τι χρειαστεί, προκειμένου να δημιουργηθεί αντίστοιχη δομή, που είναι μια δομή προσωρινής φιλοξενίας, δεν είναι δομή ταυτοποίησης.
3: Δέσμοι οικονομικών και κοινωνικών παρεμβάσεων με ορίζοντα τους επόμενους μήνες, αλλά και με φόντο την επόμενη τετραετία, παρουσίασε κατά την ομιλία του ο Πρωθυπουργός το βράδυ του Σαββάτου από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο κυβερνητικό πακέτο παροχών περιλαμβάνονται φορολογικές ελαφρύνσεις, η ενίσχυση των εισοδημάτων, μέτρα στήριξης των οικογενειών, η στεγαστική πολιτική και η μείωση του ενεργειακού κόστους. Μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη θεσμοθέτηση μόνιμου χριστουγεννιάτικου επιδόματος στο δημόσιο και τον μηδενικό φόρο εισοδήματος για τρίτε

0: τέκνους και αγρότες με χαμηλά εισοδήματα.
1: Πάρτε μια επιχείρηση εστίασης εδώ στη Θεσσαλονίκη. 15 ετών, με 5 εργαζόμενους, μισθοδοσία 105.000 ευρώ. Το όφελος από την παρέμβαση την οποία κάνουμε ξεπερνάει τα 2.500 ευρώ το χρόνο. Συνεπώς, 2,2 εκατομμύρια δικαιούχοι θα δουν από αυτόν τον Νοέμβριο, και κάθε Νοέμβριο το τονίζω, τις αποδοχές τους αυξημένες περίπου στο ποσό μιας επιπλέον εθνικής σύνταξης, και μάλιστα καθαρό. Θα μετρά και για τις συντάξεις με τις αποδοχές μαζί με τις ετήσιες αυξήσεις. Ένας υπάλληλος 40 ετών με δύο παιδιά, καθαρό μισθό 1.450 ευρώ, θα δει αύξηση 562 ευρώ καθαρά το 27 και επιπλέον 402 ευρώ το 28, σύνολο δηλαδή 964 ευρώ. Ένα παιδί το οποίο έχει γεννηθεί, ήδη θα γεννηθεί, σε 18 χρόνια, γιατί μέχρι τότε θέλω να τονίσω, το κεφάλαιο αυτό θα είναι κλειδωμένο. Εάν οι γονείς επιλέξουν να αποταμιεύουν 100 ευρώ το μήνα, θα βρεθεί στα 18 χρόνια με παραπάνω από 60.000 ευρώ ως βάση για να ξεκινήσει την ενήλικη ζωή του. Μια επιχείρηση λιανεμπορίου με έδρα εδώ πέρα την Θεσσαλονίκη, με ένα υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, το 2026 πλήρωνε 1.600 ευρώ. Το 2027 θα πληρώνει 0. Σε 18 μήνες από τώρα δεν θα υπάρχει τριψήφιος μισθός για πλήρη απασχόληση στη χώρα μας.
0: Αλλάζουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα. Σε ρυθμούς επιστροφής στα θρανία κινείται η αγορά, με τους γονείς και τους μαθητές να ξεκινούν την έρευνα για τα απαραίτητα σχολικά είδη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, το συνολικό κόστος για τον βασικό εξοπλισμό αναμαθητή αναμένεται να κυμανθεί φέτος από 90 έως 140 ευρώ, με τις τιμές να συγκρατούνται στα περισσινά επίπεδα παρά τις πληθωριστικές πιέσεις.
2: Η αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο κουδούνι στα σχολεία έχει ήδη ξεκινήσει, με μαθητές και γονείς να βγαίνουν για τις απαραίτητες αγορές εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επιστημονικού Σωματείου Logistics, Νεκτάριο Κανακαράκη, οι τιμές στα σχολικά είδη αναμένεται να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, ενώ το συνολικό κόστος για τον βασικό σχολικό εξοπλισμό εκτιμάται ότι θα κυμανθεί από 90 έως 140 ευρώ αναμαθητή.
3: Οι τιμές παραμένουν στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το 2025 και ανάλογα με την τάξη που το παιδί θα πάει για την νέα σχολική χρονιά του 26-27 κυμαίνεται περίπου μεσοσταθμικά από 90 ευρώ ως 130-140 ευρώ το κόστος αναμαθητή. Και βέβαια αφορά στοχευμένες αγορές, μέσα αυτά είναι η σχολική τσάτα, τα οποία διακρίνονται στα σακίδια πλάτης και τρόλεϊ, οι κασετίνες, τα τετράδια και διάφοροι μαρκαδόροι και άλλα γεωμετρικά όργανα. Οι τσάτες περίπου είναι από, ξεκινάνε αν είναι πλάτης από 40 έως 80 ευρώ και οι τσάντες τρόλεϊ από 40 έως 60 ευρώ.
2: Τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη, μαρκαδόροι και γεωμετρικά όργανα είναι όλα όσα χρειάζονται οι μαθητές για το νέο ξεκίνημα στα σχολεία, με τους γονείς να καλούνται φέτος να κάνουν έρευνα αγοράς και να συγκρίνουν τιμές προκειμένου να περιορίσουν όσο γίνεται το κόστος της επιστροφής στα θρανία.
3: Είναι ίδιες οι τιμές σε σχέση με το 2025, δεν έχει αλλάξει. Δεν βλέπω κάποια ιδιαίτερη διαφορά. Βεβαίως, περισσότερο όμως από κάθε άλλη φορά, θα δούμε ότι οι πρώτοι γονείς θα κοιτάξουν τι έχουν σε σχέση με πέρυσι και έτσι θα προβούν στις νέες αγορές τους. Δηλαδή, θα δουν τι αποθέματα έχουν από την προηγούμενη σχολική χρονιά και θα πάνε μόνο στις απαραίτητες αναπληρώσεις των σχολικών ειδών που θα δοθούν από τις σχολικές λίστες από τα σχολεία ή από τα φροντιστήρια.
2: Η Εθνική Πρωτοβουλία για την Καταπολέμηση της Ακρίβειας πάντως θα αγγίξει και τις τιμές στα σχολικά. Πρόκειται να ενταχθούν περίπου 400 κωδικοί, βοηθώντας την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.
3: Κοιτάξτε, αφορά και βέβαια την αγγίζει αυτή η εθνική πρωτοβουλία μείωση τιμών που ισχύει μέχρι τέλος του έτους. Έχουμε εντάξει, αν δεν κάνω λάθος, περίπου στους 400 κωδικούς σχολικά ήδη. Είναι αρκετά.

0: και τη Κορική, στα οποία θα υπάρχει η συγκεκριμένη έκπτωση, που και αυτή θα βοηθήσει και οποιαδήποτε κίνηση βέβαια γίνεται προς μείωση των τιμών και βοηθάει την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, είναι στη θετική πλευρά. Θεωρώ ότι θα βοηθήσει και αυτή με τη σειρά της. Μένει να δούμε κατά πόσο αυτή θα είναι μεγάλη βοήθεια ή μικρή βοήθεια. Σίγουρα όμως γίνεται πολύ πιο προσιτό στον οικογενειακό προϋπολογισμό η κάθε κίνηση μείωσης τιμών.
1: Σε χρονιά δύο ταχυτήτων εξελίσσεται το 2026 για τον ελληνικό τουρισμό, καθώς παρά το ιστορικό ρεκόρ αφίξεων, τα έσοδα γενικότερα και ειδικότερα στο τοπικό λιανεμπόριο καταγράφουν αρνητικό πρόσημο. Παρά την κοσμοσυρωή στους εμπορικούς δρόμους, σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου κάνουν λόγο για βουτιά στον τζίρο των καταστημάτων, που αγγίζει ακόμη και το 40%, καθώς οι επισκέπτες στρέφονται πλέον σε πιο οικονομικές επιλογές. Ένεση σημαντικής ρευστότητας αποτέλεσε μεν ο Αύγουστος, ενώ η ισχυρή δυναμική καταγράφεται και την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη.
2: Μπορεί η Κρήτη να καταγράφει ρεκόρ αφίξεων, ωστόσο η εικόνα στα τουριστικά καταστήματα του Ηρακλείου είναι διαφορετική. Η κίνηση μπορεί να είναι αυξημένη, όμως οι τουρίστες φαίνεται πως βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη με μεγαλύτερη δυσκολία. Οι αγορές τους είναι πιο περιορισμένες, ενώ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια δείχνουν να προτιμούν οικονομικότερες επιλογές.
3: Ο κόσμος υπάρχει, ποιότητα κόσμου δεν υπάρχει. Υπάρχει κόσμος, όχι όπως πέρυσι, αλλά εξοδεύουν λιγότερα από πέρυσι και από πρόπερσι. Συνήθως γυρεύουν οικονομικά πράγματα έως πολύ οικονομικά. Δηλαδή σχετικά με πέρυσι υπάρχει μία πτώση, η οποία ανάλογα το μαγαζί είναι το ποσοστό διαφορετικό, ανάλογα το τι πουλάει ο καθένας. Όσο ακριβένει ο κωδικός, το ενδιαφέρον πέφτει. Ενδιαφέρονται συνήθως για πάρα πολύ φθηνά πράγματα. Παίρνουν τέτοια. Ναι. Συνήθως παίρνουν τέτοια. Θα πάρουν μαγνήτες, θα πάρουν κάποια κούπα, θα πάρουν τέτοια πράγματα. Τα οικονομικά.
4: Δεν ψωνίζουν, έχει κόσμο, ρωτάνε και αν ψωνίσουν παίρνουν πολύ μικρά αντικείμενα χαμηλής αξίας. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να έχει παίξει σοβαρό ρόλο ο πόλεμος που έχει γίνει και συνεχίζεται ο πόλεμος.
2: Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στους τζίρους των καταστημάτων, με τους επαγγελματίες να κάνουν λόγο για μειώσεις που φτάνουν ακόμη και το 30 με 40%. Καλύτερος μήνας φαίνεται πως ήταν ο Αύγουστος, όταν η τουριστική κίνηση κορυφώθηκε και μαζί της αυξήθηκε και η αγοραστική δραστηριότητα.
5: Είναι γύρω στα 30 με 40% οι τζίροι κάτω.
6: Μιλάμε για μεγάλη διαφορά σε σχέση με πέρυσι.
5: Πέρυσι, τελευταία χρόνια, ναι. Ναι, τα τελευταία χρόνια είναι η τζίρη κάτω, γιατί λόγω ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι η φτωχή κρουαζιέρα. Είναι το 400-500 ευρώ μία εβδομάδα ολοκληρωμένα.
4: Πιστεύω ότι ο Αύγουστος ήταν κάπως καλύτερος. Είναι η μοναδική χρονιά που βλέπω ότι έχει πέσει 50% κάτω η δουλειά.
3: Σαφώς η μείωση είναι 20-30% είναι σίγουρα. Μπορεί και παραπάνω. Θα το δούμε.
2: Ωστόσο, δεν έχουν όλοι οι επισκέπτες την ίδια καταναλωτική συμπεριφορά. Πολωνοί και Γάλλοι φαίνεται να ξεχωρίζουν, καθώς επιλέγουν πιο ποιοτικά προϊόντα και πραγματοποιούν αγορές μεγαλύτερης αξίας, αφήνοντας περισσότερα χρήματα στα καταστήματα του Ηρακλείου.
6: Κατά μέσο όρο, τι αφήνει ο κάθε τουρίστας στο μαγαζί?
5: Ο κάθε τουρίστας, το μάξιμο του είναι 4-5 ευρώ, 6 ευρώ, δεν είναι όπως παλιά. Μόνο η καλή ποιότητα του τουρισμού είναι αυτή τη στιγμή μόνο οι Πολωνοί, οι οποίοι άνθρωποι είναι λίγο πιο πολύ της κουλτούρας, διαβασμένοι, τους αρέσει η ελληνική ιστορία. Για μένα οι Πολωνοί και οι Γάλλοι αυτή τη στιγμή είναι αυτοί που σπάνε τα ρεκόρ μόνο στην ποιότητα και αφήνουν λίγο παραπάνω χρήματα.
1: Αντιμέτωποι με έναν άνευ προηγουμένου Γολγοθά βρίσκονται χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στο Ηράκλειο. Η λήξη της κτηματογράφησης άφησε πίσω της σοβαρά σφάλματα, αλλά και πάνω από το 35% σε καθεστώς αγνώστου ιδιοκτήτη ή δασικών περιοχών. Σε αυτό το πλαίσιο, το ελληνικό κτηματολόγιο επιστρατεύει από τις 18 του Σεπτέμβρη μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα. Αυτό το ψηφιακό εργαλείο επιχειρεί να δώσει μια ψηφιακή διέξοδο στο αλαλούμ των εσφαλμένων αποτυπώσεων.
7: Αντιμέτωποι με μία σειρά σοβαρών προβλημάτων βρίσκονται πολίτες στο Ηράκλειο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του κτηματολογίου. Μετά τη λήξη της

0: Δημοτογράφησης εκτιμάται ότι πάνω από το 35% των εκτάσεων βρίσκονται στη κατηγορία αγνώστου ιδιοκτήτη και δασικών εκτάσεων, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την τελική έκβαση της κτηματογράφησης, καθώς η διαδικασία αλλάζει και γίνεται πιο δαπανηρή.
1: Για τα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη, δηλαδή όσα δεν δηλώθηκαν, όπως επίσης και εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές, αυτά είναι τα δύο βασικά προβλήματα που ανέδειξε αυτή η κτηματογράφηση. Και τα ποσοστά αγνώστου ιδιοκτήτη, από ό,τι υπολογίζεται, είναι περίπου στο 35-40%. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και συνήθως είναι οι περισσότερες εξ αυτών των ιδιοκτησιών είναι οι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι μικρές, δηλαδή μιλάμε για αγροτικές εκτάσεις της τάξεως του μισού στρέμματος ή του ενός στρέμματος. Τα στενά περιθώρια της ανάρτησης που δόθηκαν αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα των 2 μηνών και στη συνέχεια το διάστημα για τα εμπρόθεσμα ραντεβού ήταν ένα πολύ πιεστικό διάστημα τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επαγγελματίες και σίγουρα με βάση και τα δεδομένα και αυτό που γνωρίζουμε και τα στοιχεία που έχουμε υπάρχουν και αρκετά λάθη που δεν έχουν διορθωθεί. Βέβαια στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες να τα διορθώσουν στο στάδιο των αρχικών εγγραφών, όμως σε εκείνο το στάδιο το κόστος θα είναι πάρα πολύ πιο υψηλό σε σχέση με το τωρινό κόστος και τις διορθώσεις που έκαναν οι ιδιοκτήτες.
0: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που άφησε πίσω της η κτηματογράφηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ελληνικό κτηματολόγιο με μια νέα ηλεκτρονική διαδικασία που ξεκινά στις 18 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία αφορά τις εσφαλμένες αποτυπώσεις τους κτηματολογικούς χάρτες που έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες αντιμέτωπους με λάθος όρια εμβαδών θέση ή αποτυπώσεις των ακινήτων τους. Αστοχίες που μπορεί να μετατρέψουν ακόμη και μια απλή αγοραπολισία, αγωνική παροχή δωρεά ή έκδοση οικοδομικής άδειας σε ένα δύσκολο γρίφο.
1: Όσον αφορά τη διαδικασία με τις γεωμετρικές μεταβολές, θα τεθεί σε λειτουργία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου η δυνατότητα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας να διορθώνονται τα λάθη με βάση τα τετραγωνικά μέτρα στο χάρτη του κτηματολογίου όπου υπάρχουν τυχόν αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των ακινήτων με γειτονικά ακίνητα όπου θα μπορεί ο ιδιοκτήτης ο οποίος φαίνεται το ακίνητό του και αποτυπώνεται με λάθος μέτρα στο κτηματολόγιο να ζητάει τη διόρθωση των μέτρων μέσω μιας διαδικασίας που θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας μεταβολές.gr όπου θα ενημερώνει και τους θυγόμενους ιδιοκτήτες προκειμένου να λύνεται το πρόβλημα αυτό ηλεκτρονικά χωρίς να χρειάζεται να προσφύγει σε δικαστήριο. Αυτό μένει στην πράξη να δούμε αν μπορέσει να εφαρμοστεί και σε ποιες περιπτώσεις θα μπορεί να εφαρμοστεί καθώς η απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι ο ιδιοκτήτης να έχει και τίτλο ιδιοκτησίας.
2: Για τη συμμετοχή του ελληνισμού της διασποράς στις εκλογές αλλά και για τη σημασία της συμμετοχής των αποδήμων στην εκλογική διαδικασία μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο Βασίλης Βούλγαρης, γραμματέας του τομέα απόδημου ελληνισμού του ΠΑΣΟΚ.
3: Για τη συμμετοχή του ελληνισμού της διασποράς στις εκλογές αλλά και για τη σημασία της συμμετοχής των αποδήμων στην εκλογική διαδικασία μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο Βασίλης Βούλγαρης, γραμματέας του τομέα απόδημου ελληνισμού του ΠΑΣΟΚ.
4: Ο ελληνισμός της διασποράς πλέον εμπλέκεται ενεργά μετά τις τελευταίες διαδικασίες στη Βουλή και από τον νόμο για την ψήφο με την επιστολική της διαζώσης. Θα πρέπει να αντιληφθούμε όμως ότι η πολιτική δεν είναι μόνο ένας αριθμός ψηφοθυρικός. Αυτό που θέλουμε είναι να δούμε έμπρακτα τις πολιτικές και τις θέσεις, το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε ξεχάσει ότι ο ελληνισμός διασποράς από τα τέλη του 19ου αιώνα ήταν ένας από τους 3 σημαντικούς οικονομικούς πυλώνες της χώρας.
3: Ο ίδιος τόνισε ότι αυτό που επιθυμούν οι απόδημοι είναι να δουν έμπρακτα τις πολιτικές και τις θέσεις, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι είναι εδώ προκειμένου να συμμετάσχουν, να εκφράσουν τη γνώμη τους και να καταθέσουν τα αιτήματά τους.
4: Αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο οικονομικός, αλλά είναι και πνευματικός γιατί έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη παρακατηθεί και έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι Ελλήνων επιστημόνων που διαπρέπουν εκτός συνόρων και να μην έχουμε μόνο εξαγγελίες προγραμμάτων χωρίς χρηματοδοτήσεις, μόνο και μόνο για να ακουγόμαστε. Είμαστε εδώ, εμείς από την πλευρά μας θα πρέπει να δείξουμε τη συμμετοχή μας, τη διεκδίκησή μας και το τι θέλουμε.
3: Παράλληλα, αναφέρθηκε στον κριτικό ελληνισμό της διασποράς, σημειώνοντας ότι έχει αποδείξει εδώ και δεκαετίες τη σημαντική προσφορά και το έργο του, διατηρώντας ζωντανή τη σχέση του με την Κρήτη και την Ελλάδα.
4: Ο ελληνισμός της διασποράς, ο κριτικός ελληνισμός της διασποράς έχει αποδείξει δεκαετίες τώρα, οργανωμένα με το παγκόσμιο των κριτών, το έργο που κάνει. Φέτος Στική Σάμμο πιστεύω ότι άφησε εδώ στο τόπο σας την παρακαταθήκη του για άλλη μία φορά.

0: Ελπίζω όλοι μαζί να αντιληφθούμε ότι ο ελληνισμός και η Ελλάδα δεν χωράει να είναι χώρια. Θα πρέπει να ενωθούν για να πάμε ακόμη πιο μακριά.
1: Ένα σημαντικό βήμα για την παγκόσμια ανάδειξη της ελληνικής επιστήμης σημειώθηκε στην Κρήτη με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και κορυφαίας γερμανικής εταιρείας του κλάδου. Η συμφωνία, η οποία υπεγράφει στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου Κβαντικής Τεχνολογίας στο Ηράκλειο, προβλέπει την εγκατάσταση ενός υπερσύγχρονου επίγειου σταθμού μικροδορυφόρων στις υποδομές του ΙΤ.
2: Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας για την καθιέρωση συστήματος έρευνας και καταγραφής του διαστήματος αλλά και προγράμματος τεχνητής νοημοσύνης, προχώρησε το ΙΤΕ σε συνεργασία με γερμανική εταιρεία. Η τελετή έγινε στις κεντρικές εγκαταστάσεις του ΙΤΕ το πρωί της Πέμπτης. Όπως τόνισαν οι παρευρισκόμενοι, πρόκειται για τη συνέχεια μιας εδραιωμένης συνεργασίας τα τελευταία χρόνια. Μια συνεργασία η οποία αφορά το έργο Space Grid, το οποίο κατετάγει πρώτο στην Ελλάδα και δεύτερο σε ολόκληρη την Ευρώπη, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
3: Είναι μεγάλη μας χαρά σήμερα στο ΙΤΕ που υπογράψαμε αυτό το σύμφωνο συνεργασίας ανάμεσα στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και στην OHB, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαστημικής της Ευρώπης. Αυτό το σύμφωνο συνεργασίας μας αναπτύσσει νέες δυνατότητες στα πλαίσια ενός πολύ μεγάλου προγράμματος του Space Grid, το οποίο έχει ένα προϋπολογισμό γύρω στα 30 εκατομμύρια και μας βοηθάει στο να αναπτύξουμε νέες τεχνολογίες σε θέματα αεροδιαστημικής και τεχνητής νοημοσύνης στην Κρήτη. Και πραγματικά, χάρη σε αυτή τη συνεργασία, οι ερευνητικές ομάδες του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, σε συνεργασία με την OHB, θα μπορέσουν να αναπτύξουν νέες τεχνολογίες, νέα προϊόντα που θα κάνουν τη ζωή των πολιτών και της Ευρώπης και της Ελλάδας ακόμη καλύτερη και θα αναπτύξουν επίσης πολύ σημαντικό τρόπο την οικονομία του νησιού μας.
4: Καταφέραμε μαζί να πετάξουμε τον πλώτο αργόριθμο τεχνητής νοημοσύνης σε δορυφόρο της ΣΥΖΑ το 2021. Από τότε συνεχίζουμε να είμαστε πάντα σε αρκετά προγράμματα και όλο αυτό το όραμα που είχαμε στο να κάνουμε την Κρήτη ένα Space Island και να μπορεί εδώ πέρα να γίνει ένα ουσιαστικό κέντρο όχι μόνο έρευνας αλλά και παραγωγής διαστημικών συστημάτων υλοποιήθηκε με την υπογραφή και όλα σε αυτού του μεγάλου έργου που είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορέσουμε έτσι να χτίσουμε αυτό το κέντρο καινοτομία στην Ελλάδα για την ανάπτυξη διαστημικών συστημάτων.
2: Το εν λόγω έργο, σύμφωνα με τη διευθύνουσα σύμβουλο της εταιρείας και του Προέδρου του ΙΤΕ, δίνει έμφαση στις διαστημικές επικοινωνίες και την παρατήρηση της γης, ενώ αναμένεται να διαμορφώσει για πρώτη φορά στην νοτιοανατολική Ευρώπη ένα πλήρως ολοκληρωμένο διαστημικό οικοσύστημα.
4: Με αυτό το μνημόνιο χτίζουμε μία πιο ισχυρή γέφυρα μεταξύ ερευνητικού ιδρύματος και βιομηχανίας για την παραγωγή διαστημικών συστημάτων στην Ελλάδα, τα οποία θα μπορούν να εξυπηρετήσουν ανάγκες τόσο εθνικές για τα εθνικά προγράμματα δορυφόρων και δορυφορικών αποστολών και ευρωπαϊκών επίσης.
1: Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη, επανέλαβε μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Αντώνης Παπαδάκης, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι υγειονομικές αρχές του νησιού παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή μετά και την επιβεβαίωση ενός ακόμη του τρίτου εγχώριου κρούσματος του ιού στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, την τελευταία εβδομάδα έχουν επιβεβαιωθεί 58 κρούσματα, ενώ ο Δήμος Χερσονήσου χαρακτηρίζεται ως περιοχή υψηλού κινδύνου.
5: Πολύ σημαντικές πληροφορίες για τον ιό του Δυτικού Νείλου αλλά και για τα κρούσματα που έχουν εμφανιστεί στην Κρήτη, έδωσε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης Αντώνης Παπαδάκης.
6: Μέχρι και σήμερα έχουμε μόλις 3 επιβεβαιωμένα εγχώρια κρούσματα, γιατί έχουμε και ένα εισαγόμενο από την Αθήνα. Η δυναμική του νησιού στο κομμάτι του ιού είναι από το 2010 μέχρι και σήμερα 1 μόλις το 2017, 2 το 2018, 1 πέρυσι και φέτος έχουμε 3. Ακολουθούμε και εμείς την έξαρση των κρουσμάτων της υπόλοιπης χώρας, όμως είναι πλήρως αναμενόμενος αυτός ο αριθμός. Σίγουρα δεν θα θέλαμε να έχουμε κρούσμα.
5: Ο ίδιος τόνισε πως ο αριθμός των κρουσμάτων δεν προκαλεί ανησυχία με την περιφέρεια Κρήτης, ωστόσο να βρίσκεται σε διαρκή επιφυλακή και να παρακολουθεί στενά την κατάσταση.
6: Ευελπιστούσαμε ότι πλησίαζε ο Σεπτέμβρης που είναι ο τελευταίος μήνας που μπορεί να δώσει κρούσματα. Παρά τα αυτά, αυτός ο αριθμός θεωρώ δεν είναι καθόλου μα καθόλου ανησυχητικός. Απλά εμείς ήμασταν και θα είμαστε σε διαρκή επιφυλακή προκειμένου να αντιμετωπίζουμε άμεσα την όποια ενημέρωση.

0: προσέχουμε από το νεοδί.
1: Παράλληλα, επανέλαβε πως ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά μέσω συγκεκριμένου είδους κουνουπιού, το οποίο δρά κυρίως από το σούρουπο στις πρώτες πρωινές ώρες. Ακόμη και στις περιοχές όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα, πάντως, εκτιμάται πως μόλις ένα στα 500 κουνούπια μπορεί να είναι μολυσμένο.
0: Να πούμε και να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Γι' αυτό και οι ασθενείς δεν απομονώνται, δεν χρειάζεται το παραμικρό. Μεταδίδεται αποκλειστικά με ένα συγκεκριμένο είδος κουνουπιού. Είναι το κοινό κουνούπι το οποίο τσιμπάει από το σούρουπο μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες. Άρα, αν κάποιο κουνούπι μας τσιμπήσει εντός της ημέρας, δεν είναι αυτό που μεταδίδει τον ιό του δυτικού νύλου, άρα δεν έχουμε κανένα φόβο. Ούτε όμως σημαίνει ότι και όλα τα κουνούπια είναι μολυσμένα. Ακόμα και σε περιοχές που έχει εμφανιστεί κρούσμα ή κρούσματα ιού του δυτικού νύλου, μόλις ένα στα 500 κουνούπια μπορεί να είναι μολυσμένο.
1: Μετάδοση του ιού μπορεί να γίνει και μέσω μετάγγισης αίματος. Ωστόσο, στις περιοχές όπου έχουν εντοπιστεί κρούσματα, λαμβάνονται ειδικά μέτρα αιμοπροστασίας προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος μετάδοσης.
0: Τα δίδεται λοιπόν αποκλειστικά με αυτό το είδος κουνουπιού. Μπορεί βέβαια να γίνει μετάδοση και μέσω της μετάγγισης αίματος. Γι' αυτό το λόγο οι περιοχές, οι δήμοι της χώρας που έχει εμφανιστεί κρούσμα ή όπως είχαμε το πρόσφατο ατυχές συμβάν, ο Δήμος Χερσονήσου να μπει και αυτός χωρίς να έχει κρούσμα, επειδή ο άνθρωπος που νόσησε, η κατοικία του ήταν στο σύνορο με το Δήμο Χερσονήσου, αυτοί οι δύο κατηγορίες. Οι επηρεαζόμενες περιοχές και οι περιοχές υψηλού κινδύνου λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα αιμοπροφύλαξης.
1: Όσον αφορά τα συμπτώματα, περίπου το 80% των ανθρώπων που μολύνονται δεν εμφανίζει κανένα σύμπτωμα. Το υπόλοιπο 20% μπορεί να εμφανίσει πυρετό, μυαλγίες, εξάνθημα και κόπωση.
0: Αν ομιγέντο συμβεί κάτι τέτοιο, το 80% των συμπολιτών μας δεν θα εμφανίσει κρούσμα, είναι ασυμπτωματικοί. Ένα μόλις 20% θα εμφανίσει συμπτώματα που προσομοιάζουν με μια γρυπώδη συνδρομή, δηλαδή πυρετό, μυαλγία, θα νιώσουμε μια κόπωση, μπορεί να εμφανιστεί και εξάνθημα. Όμως, 1% και κυρίως ηλικιωμένοι άνθρωποι θα εμφανίσουν σοβαρές επιπλοκές, κυρίως στο κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή μηνυγκίτιδα ή εγκεφαλίτιδα ή και τα δύο. Είχαμε έναν ασθενή που είχε και τις δύο επιπλοκές.
2: Στο εξωτερικό δελτίο, τραγωδία στη Βολιβία, όπου τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 80 τραυματίστηκαν μετά από διπλή ισχυρή έκρηξη σε στρατιωτική βάση λίγα χιλιόμετρα έξω από την πρωτεύουσα Λαπάς. Το περιστατικό σημειώθηκε σε κέντρο συντήρησης στρατιωτικής βάσης, όπου φυλασσόταν πυροτεχνικό υλικό.
3: Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 81 τραυματίστηκαν έπειτα από 2 εκρήξεις σε στρατιωτική βάση στη Βολιβία. Ο Υπουργός Άμυνας της Βολιβίας δήλωσε ότι οι ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στο κέντρο συντήρησης RAM 2 Bolívar στην πόλη Βάτζα, νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Λάπας. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο χώρος χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση πυροτεχνικού υλικού. Πρόσθεσε ότι δεν εξεράγει κανενός είδους οπλισμού κατά το περιστατικό. Οπτικό υλικό που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φαίνεται να καταγράφει μία από τις εκρήξεις δείχνει μία τεράστια έκρηξη και μία στήλη καπνού να υψώνεται στον αέρα. Ο Υπουργός Άμυνας της Βολιβίας ανέφερε ότι τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως η πρώτη έκρηξη αφορούσε μαύρη πυρίτιδα από πυροτεχνικό υλικό που ήταν αποθηκευμένη στον χώρο, ενώ η δεύτερη, πολύ μεγαλύτερη έκρηξη εξακολουθεί να ερευνάται. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο πρόεδρος της Βολιβίας εξέφρασε τα βαθύτερα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και στους τραυματίες.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, την Κηφισιά υποδέχεται σε λίγη ώρα στο Παγκρίτιο στάδιο Όφη. Πάμε να δούμε τα νεότερα λίγο πριν τη σέντρα της αναμέτρησης. Η Χρύσα Ζερβού θα μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ. Χρύσα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Σωτήρη. Όπως είπαμε και χθες, ο Όφη θα παραταχθεί χωρίς Σιέλη, Ισέκα και Μαρινάκη, οι οποίοι είναι τραυματίες. Κατά τα άλλα, δεν έχουμε στην αποστολή κάποια έκπληξη. Απλά να σου πω ότι ο Όφη αυτήν την ώρα, σε 2 ώρες δηλαδή, θα επιδιώξει να πάρει την πρώτη του νίκη απέναντι στην Κηφισιά και να σπάσει μια ιδιαίτερα αρνητική παράδοση. Γιατί στα 5 παιχνίδια που έχει δώσει με την

0: Φυσιά δεν έχει καταφέρει να κερδίσει. Οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί λοιπόν 5 φορές στο πρωτάθλημα. Η Κηφισιά παραμένει αίτητη, έχει 2 νίκες εδώ στην Κρήτη και 3 ισοπαλίες στην έδρα της. Μάλιστα, η νίκη της ομάδας των Βορειών Προαστίων με 2-1 στο Ηράκλειο στις 3 Φεβρουαρίου του 2024 ήταν και η πρώτη εκτός έδρας επιτυχία της ιστορίας της στη Super League και αυτή καταγράφηκε επί του Όφη. Στον Όφη τώρα επιθυμούν να σπάσουν αυτή την παράδοση και όχι μόνο, αλλά να αλλάξει και η ψυχολογία. Βέβαια, η ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ θεωρείται θετικό αποτέλεσμα. Είναι η πρώτη και εντός έδρας αναμέτρηση ισοτήρη μετά από όλα όσα συνέβησαν με τις μεταγραφές Νούς και Αποστολάκη, όπου οι φίλοι της ομάδας είχαν έτσι κάποιες διαφωνίες, θα το πω. Οπότε αναμένουμε να δούμε και πώς θα είναι ο κόσμος. Όμως, είπαμε και χθες το βράδυ στο ρεπορτάζ μας ότι υπήρξε και συνάντηση για το γήπεδο και αυτή ήταν μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη. Οπότε αναμένουμε σήμερα ο Όφη να παραταχθεί όσο το δυνατόν καλύτερος απέναντι στην Κηφισιά, να σπάσει αυτή την αρνητική παράδοση και να επιστρέψουν τα χαμόγελα στο ασπρόμαυρο στρατόπεδο.
1: Χρήστα, σε ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, δείτε αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα στις 8. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
2: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει η συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
8: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
9: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τρομάει.
10: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
9: Το χώμα πρέπει να το τρως.
11: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
12: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
13: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
9: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
8: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
10: Ζούμε στο βράδυ στο πλέον.
8: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
9: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
11: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
8: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
10: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
13: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα.

0: Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
1: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρχιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
0: Και λες χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
2: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
1: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
3: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα κάνουμε ένα ταξίδι στο διάστημα. Στο διάστημα που αποτελεί τα τελευταία χρόνια ένα απεριόριστο πεδίο και έρευνας και εφαρμογών. Θα συζητήσουμε για όρους όπως είναι η δορυφορική τηλεπισκόπηση, αλλά και για τα χαρακτηριστικά της έρευνας στο οικοσύστημα του διαστήματος και της παρατήρησης της Γης. Θέλω να καλησπερίσω ευθύς αμέσως τους εκλεκτούς μας καλεσμένους για απόψε. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, ο κύριος Βασίλης Καρμανδάρης. Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε, σας ευχαριστώ θερμά. Είναι μαζί μας ο κύριος Νεκτάριος Χρυσουλάκης, διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ και επικεφαλής του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης και Εφαρμογών σε Αστικό και Φυσικό Περιβάλλον. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε. Ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ, κύριε Νεκτάριο.
0: Είναι μαζί μας ο Αντιπεριφερειάρχης Διασύνδεσης με τα Ερευνητικά και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Κρήτης, ο κύριος Γιώργος Ματαγιωτάκης. Καλησπέρα κύριε Ματαγιωτάκη, καλώς ήλθατε. Καλώς ευχαριστώ. Κύριε Χαρμανδάρη, πολλές άγνωστες λέξεις έχουμε, θα τις συζητήσουμε στη συνέχεια για τους όρους της τηλεπισκόπησης των εφαρμογών και της διαστημικής έρευνας. Έχει η Κρήτη θέση σε αυτόν τον παγκόσμιο χάρτη όπως διαμορφώνεται της διαστημικής έρευνας?
2: Ναι, η Κρήτη έχει σαφώς θέση για πολλούς λόγους. Ο πιο σημαντικός είναι οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στο νησί. Είμαστε πολύ τυχεροί που τα ακαδημαϊκά ερευνητικά ιδρύματα της Κρήτης έχουν προσελκύσει ιδιαίτερα αξιόλογους ερευνητές και καθηγητές. Ο κύριος Χρυσουλάκης είναι ένας από αυτούς, οι οποίοι έχουν αναπτύξει τα τελευταία 10-20 χρόνια τεχνογνωσία και αναγνώριση διεθνή, και με τις νέες εξελίξεις και τις συνειδητές αποφάσεις που παίρνει η πολιτεία και την πολύ αγαστή συνεργασία που έχουμε με την περιφέρεια Κρήτης, μπορούμε πραγματικά η γνώση η οποία παράγεται στα εργαστήρια του ΙΤΕ και στα πανεπιστήμια και στο Πολυτεχνείο πραγματικά να σταθεί πολύ χρήσιμη για τις υπηρεσίες οι οποίες θέλει να προσφέρει η περιφέρεια στους συμπολίτες μας.
0: Ορθά το έχουμε στο μυαλό μας ως ένα πεδίο απεριόριστων δυνατοτήτων?
2: Δεν θα έλεγα απεριόριστο, αλλά αρκετά μεγάλο. Βρισκόμαστε σε μια συνεχιζόμενη ανάπτυξη των εφαρμογών στο διάστημα. Ο κύριος λόγος οφείλεται στο γεγονός ότι το κόστος του να στείλεις δορυφόρους στο διάστημα έχει μειωθεί δραματικά τα τελευταία 10 χρόνια, με αποτέλεσμα να είναι πολύ εύκολο να στείλουμε δορυφόρους, τα δεδομένα να κατέβουν με τις τηλεπικοινωνίες στο έδαφος, και η ανάπτυξη των υπολογιστών μας δίνει επίσης τη δυνατότητα να τα επεξεργαζόμαστε με πολύ γρήγορο τρόπο και να δημιουργούνται όλες αυτές οι νέες εφαρμογές, οι οποίες τις βλέπουμε στην καθημερινή μας ζωή ήδη.
0: Για αυτές τις εφαρμογές που τις βλέπουμε θέλω να συζητήσουμε αναλυτικότερα στη συνέχεια. Κύριε Χρυσουλάκη, να μας περιγράψετε τον όρο της δορυφορικής τηλεπισκόπησης και σε τι εφαρμογές είναι χρήσιμη. Στη συνέχεια βεβαίως θα συζητήσουμε για το πεδίο που αφορά στο αστικό κλίμα, που έχει έτσι και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Ο όρος τηλεπισκόπηση σημαίνει ότι μετράω, παρατηρώ κάτι από μακριά για το τηλε που υπάρχει λοιπόν. Οπότε στην ουσία εμείς στέλνουμε δορυφόρους πάνω και αντί να κοιτάνε στο διάστημα απ' έξω, κοιτάνε προς τα κάτω. Και μέσω της ακτινοβολίας που αυτή καταγράφεται στους αισθητήρες των δορυφόρων, μπορούμε εμείς να βγάλουμε συμπεράσματα τι έχει, ποια είναι η αιτία που η ακτινοβολία καταγράφεται με αυτόν τον τρόπο. Και να πάμε να δούμε το στόχο από τον οποίο προήλθε η ακτινοβολία. Και να πάρουμε πληροφορίες για την επιφάνεια της γης, για τα ατμόσφαιρα, για τις θάλασσες και για το αστικό περιβάλλον, όπως είπατε πολύ σωστά. Και με βάση αυτή τη γνώση που έχουμε αναπτύξει, μπορούμε μετά να αναπτύσσουμε υπηρεσίες και προϊόντα που μπορεί να χρησιμοποιηθούν είτε στην αγορά, είτε να φτιάχνουμε εφαρμογές για υποστήριξη διαφόρων πολιτικών, είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είτε σε εθνικό, είτε σε τοπικό επίπεδο.
0: Είναι ένα πεδίο έρευνας με δυναμική που συνεχώς αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια.
1: Συνεχώς αναπτύσσεται και είναι ότι, εκτός από αυτό που ο πρόεδρος ανέφερε πριν, το κόστος των δορυφόρων, είναι ότι υπάρχει ένα μεγαλύτερο οικοσύστημα, γιατί στέλνοντας δορυφόρους στο διάστημα, κάποια στιγμή η επένδυση αυτή πρέπει να έχει να επιστρέψει πίσω στους φορολογούμενους ή στους ανθρώπους που έχουν επενδύσει σε αυτό την επένδυση. Οπότε χρειάζονται εφαρμογές που να καλυτερέψουν την ποιότητα ζωής και να έχουμε καινούργια προϊόντα και καινούργιες αγορές. Οπότε αυτό σίγουρα μεγαλώνει ο κόσμος που ασχολείται και σε επίπεδο ακαδημαϊκό, αλλά μπορείτε να δείτε την εξάπλωση από τις επενδύσεις που κάνει ο ιδιωτικός τομέας τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, ένα πεδίο, ας πούμε, που παραδοσιακά δεν μετείχε ο ιδιωτικός τομέας ήταν η τηλεπισκόπηση της ατμόσφαιρας. Ήταν κυρίως για τα πανεπιστήμια, για την NASA, για την ΕΖΕ κτλ. Την τελευταία 20ετία, ένα περίπου 10% από τις αποστολές που έχουν εκτοξευθεί για τη μελέτη της ατμόσφαιρας οφείλεται στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί έχει καταλάβει ότι εκεί υπάρχει ένα πεδίο δόξης λαμπρών για να κάνει ανοίγει καινούργιες αγορές.
0: Κύριε Ματαγιωτάκη, στα όρια του δημοσιογραφικού κλισέ, χρόνια τώρα κάνουμε μία συζήτηση για το καμάρι της Κρήτης, τα ερευνητικά ιδρύματα, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, όμως στην πράξη καταγράφεται μία έρευνα αιχμής που δεν περιορίζεται σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο, αγγίζει πια διεθνείς διαστάσεις.
3: Ακριβώς, είμαστε περήφανοι, τυχεροί. Θα έλεγα, βέβαια, αυτό δεν έχει γίνει τυχαία στην Κρήτη για το πλούσιο οικοσύστημα, το πλήρες οικοσύστημα του ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Επιπλέον το Λογό Δήμητρα, το ΛΚΕΘΕ, το ΙΤΕ που είπε ο κύριος Χαρμανδάρης, τα τρία πολύ αξιόλογα πανεπιστήμια μας στην Κρήτη. Τους ανθρώπους όμως, το ανθρώπινο κεφάλαιο, είναι αυτό που ουσιαστικά κάνει ένα καθιστά ένα ίδρυμα, είτε ερευνητικό είτε ακαδημαϊκό αξιόλογο στο διεθνή χάρτη. Και όχι μόνο, έχουν απήχηση στην κοινωνία, έχουν αναφορά στην κοινωνία αυτοί οι άνθρωποι και σε κοινωνική διάσταση, αλλά και τα αποτελέσματά τους απηχούν στην κοινωνία. Έχουν λοιπόν οι ίδιοι με τη βοήθεια τη δικιά μας, αλλά θεωρώ ότι η μεγαλύτερη προσπάθεια έχει γίνει από τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα. Έχουν χτίσει γέφυρες εδώ και πολλά χρόνια προς την κοινωνία. Και νομίζω ότι αυτός είναι ο πλούτος μας. Επίσης, έχουμε και κάποια άλλα πλεονεκτήματα ως Κρήτη, αλλά πιστεύω ότι οι άνθρωποι είναι το σημαντικό. Μπορούμε να αναπτύξουμε και τα υπόλοιπα πλεονεκτήματα, αν θέλετε. Είναι η θέση μας, η γεωστρατηγική μας θέση. Δεκάδες καλώδια οπτικών ινών που μεταφέρουν δεδομένα αυτή τη στιγμή συνδέουν, περνούν από την Κρήτη και συνδέουν την Ασία, την Αφρική με την Ευρώπη. Ήδη δραστηριοποιούνται στο νησί μας εταιρείες δεδομένων οι οποίοι εξυπηρετούν είτε ελληνικά συμφέροντα είτε συμφέροντα στο εξωτερικό. Άρα λοιπόν είναι ένα πολύ ισχυρό πλεονέκτημα αυτό της Κρήτης σε συνδυασμό με το οικοσύστημα όπως είπα που διαθέτουμε και επίσης έχουμε ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα το οποίο είναι το αστεροσκοπείο του Σκίνακα, η συνεισφορά αυτού του Ινστιτούτου, αυτού του εργαστηρίου, αυτού του, ακριβώς θα μας τα πει ο κύριος Χαρμανδάρης, ο οποίος παρατήρησα ότι λόγω της ταπεινότητας που το διακρίνει δεν ήθελε να αναφερθεί εξ αρχής στη συζήτηση. Εγώ θα σας πω πολύ απλά και για τους τηλεθεατές μας.
0: Θα αναφερθούμε στη συνέχεια για το Σκίνακα, ναι. Και έχουμε να δείξουμε και εντυπωσιακές εικόνες από το Σκίνακα, από το αστεροσκόπιο. Ναι.
3: Έχουμε

0: Εταιρείες οι οποίες στην Κρήτη έχουν ανάγκη από αυτές τις νέες τεχνολογίες, γι' αυτό και η Περιφέρεια επενδύει στις νέες τεχνολογίες. Άρα ένα μεγάλο πλεονέκτημα της Κρήτης είναι η Περιφέρεια Κρήτης και η στρατηγική που έχει χαράξει ο Σταύρος Αρναουτάκης να επενδύει σε αυτές τις νέες τεχνολογίες. Και ξέρετε, είναι και κάτι που δεν φαίνεται εξ αρχής. Είναι δηλαδή ένα στοίχημα για έναν πολιτικό να επενδύει σε κάτι άλλο, το οποίο όμως τελικά έχει αποτελέσματα και επιφέρει επιπτώσεις θετικές προς τους πολίτες, και γι' αυτό είμαστε και στην ίδια γραμμή και πολιτικά και στην περιφέρεια είμαστε μαζί του, και γι' αυτό το στηρίζω και εγώ προσωπικά, γιατί βλέπω ότι επενδύει στο μέλλον, είναι θετικός σε κάθε τι που έχει να κάνει με την εξέλιξη της έρευνας, της τεχνολογίας και την εξυπηρέτηση του πολίτη. Άρα λοιπόν έχουμε το ιδανικό περιβάλλον για να αναπτύξουμε αυτές τις τεχνολογίες. Επανέρχομαι όμως στους ανθρώπους. Είναι ο πλούτος του νησιού μας, το ανθρώπινό μας κεφάλαιο.
1: Κύριε Χαρμανδάρη, το ΙΤΕ επενδύει στρατηγικά στην έρευνα του διαστήματος. Δεν ξέρω αν είναι ορθός ο όρος.
2: Το ΙΤΕ, όπως γνωρίζετε, έχει πάρα πολλές δραστηριότητες. Το διάστημα είναι μία από αυτές. Αρχικά το Ινστιτούτο Αστροφυσικής, οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούταν με αυτό, είχαν μία πρώτη σχέση με το διάστημα όπως το γνωρίζουμε εμείς, αλλά υπήρχαν πάρα πολλές παράλληλες δραστηριότητες στα υπολογιστικά μαθηματικά, για παράδειγμα, όπως είναι ο κύριος Χρυσουλάκης εδώ, ο οποίος στην περιοχή της δορυφορικής τηλεπισκόπησης και διαστημικών εφαρμογών, κοιτώντας προς τα κάτω, όπως ανέφερε, έχει αναπτύξει εδώ και 20 και πλέον χρόνια μια πολύ έντονη δραστηριότητα αριστείας. Είναι επιστημονικός υπεύθυνος σε μια σειρά από ιδιαίτερα ανταγωνιστικά προγράμματα, ένα εκ των οποίων είναι το ERC Synergy, το οποίο συντονίζει μια διεθνή ομάδα με μια πολύ σημαντική χρηματοδότηση, αλλά όχι μόνο αυτή. Και παράλληλα υπάρχουν δραστηριότητες στο Ινστιτούτο Πληροφορικής, που όλοι χρειαζόμαστε τεχνογνωσία σε θέματα πληροφορικής, ανάλυσης, επεξεργασίας σήματος και εικόνας. Είναι δραστηριότητες στις οποίες τα διάφορα Ινστιτούτα του ΙΤΕ έχουν πάρει την πρωτοβουλία να στηρίξουν. Η κεντρική διεύθυνση του ΙΤΕ, με την υποστήριξη των κτηριακών υποδομών, υπολογιστικών οικοδομών και της εύρυθμης διαχείρισης όλων αυτών των ερευνητικών προγραμμάτων, τα στηρίζει. Και όλοι μαζί κοιτάμε το μέλλον, τι είναι οι νέες ευκαιρίες οι οποίες δίνονται. Και μπροστά μας ουσιαστικά αυτό που αναφέρατε νωρίτερα, ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο πεδίο δόξης λαμπρών, βλέπουμε ότι υπάρχει συνειδητή επιλογή, για διαφόρους λόγους που μπορούμε να συζητήσουμε, από την ίδια την Ευρώπη. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος πριν από μερικές μέρες αποφάσισε να διπλασιάσει τον προϋπολογισμό του για την επόμενη προγραμματική περίοδο, γιατί αναγνωρίζει πραγματικά ότι δεν είναι μόνο το επιστημονικό ενδιαφέρον των προβλημάτων τα οποία θα λυθούν, αλλά κυρίως είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ευρωπαίων πολιτών, αλλά και η στρατηγική ανάπτυξη η οποία μπορεί να έχουν οι ευρωπαϊκές εταιρείες στη διεθνή σκηνή, στον διεθνή ανταγωνισμό, με την Αμερική να προσπαθεί, την Κίνα να αναπτύσσεται σε πολύ μεγάλο επίπεδο, αλλά και άλλες χώρες, η Ινδία αναπτύσσεται έντονα σε διαστημικά θέματα, οπότε η Ευρώπη πρέπει να διασφαλίσει και εκεί σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και του ρόλου της στη παγκόσμια σκηνή. Οπότε αυτό είναι μια ευκαιρία για την Ελλάδα, και για διαφόρους λόγους νομίζω ειδικά στην Κρήτη έχουμε πραγματικά ένα στρατηγικό πλεονέκτημα, όπως ανέφερε ο κύριος Ματαλιωτάκης.
1: Κύριε Χρυσουλάκη, πάμε λοιπόν στα επιμέρους, να συζητήσουμε για τις εφαρμογές της συγκεκριμένης έρευνας στο δικό σας πεδίο, που έχει να κάνει με το αστικό κλίμα, για να δώσουμε και παραδείγματα στους τηλεθεατές μας αναφορικά με τη χρησιμότητα, με την σκοπιμότητα αυτής της έρευνας και το πώς αυτό που περιγράψατε νωρίτερα, αυτή η επένδυση γυρίζει τελικά στον ίδιο τον πολίτη, γυρίζει στις κοινωνίες.
3: Οι πιο γνωστές εφαρμογές της παρατήρησης της γης, της επιστήμης της παρατήρησης της γης, και εδώ θα πρέπει να βάλω και τη διάσταση της επίγειας παρατήρησης, γιατί έχουμε τους δορυφόρους πάνω, έχουμε όμως και άλλα μέσα, όπως είναι τα αεροπλάνα, όπως είναι υψηλοί πύργες που έχουμε μικρομετεωρολογικοί, όπως είναι οι μετεωρολογικοί σταθμοί, όπως είναι οι σταθμοί ρήπανσης και ένα σωρό άλλα, οι θερμικές κάμερες, οι υπερβαθμικές κάμερες και όλος αυτός ο εξοπλισμός που υπάρχει στο πεδίο και συνεργάζεται και συμπληρώνει τα δεδομένα και τις παρατηρήσεις των δορυφόρων. Μια πολύ γνωστή εφαρμογή είναι εφαρμογές χαρτογράφησης μετά από

0: φυσικές καταστροφές ή έγκαιρες προειδοποίησεις. Εκεί είναι πολύ σημαντική συμβολή των δεδομένων των δορυφόρων σε συνέργεια με τα αρθηματικά μοντέλα και σε συνέργεια με τις επίγειες παρατηρήσεις. Ή άλλες γνωστές εφαρμογές στη θάλασσα, εφαρμογές για τη θερμοκρασία της θάλασσας, ή εφαρμογές για τη διάβρωση των ακτών, ή εφαρμογές, για παράδειγμα, πολύ γνωστές εφαρμογές γεωργία, για χαρτογράφηση των αγροτεμαχίων, για την υποστήριξη πολιτικών, όπως η ΚΑΠ κτλ. Είναι περισσότερο γνωστές. Λιγότερο γνωστές είναι οι εφαρμογές στο αστικό περιβάλλον, και το αστικό περιβάλλον είναι λίγο πιο δύσκολο από τα υπόλοιπα. Είναι όμως το πιο ενδιαφέρον, γιατί οι άνθρωποι ζουν στις πόλεις. Οπότε έχει άμεση επίπτωση στη ζωή των ανθρώπων και ο απότερος στόχος είναι η ποιότητα ζωής. Όπως είπε ο πρόεδρος, είναι η αύξηση της ποιότητας ζωής και σε αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε.
1: Έχει να κάνει με τους ρυπούς, έχει να κάνει με τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.
0: Έχει να κάνει με όλα αυτά. Υπάρχουν ήδη όριμες εφαρμογές, όπως παραδείγματος χάρη η χαρτογράφηση της ρύπανσης. Σε επίπεδο πόλης το έχουμε από δορυφόρους, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε στην παρούσα φάση αυτό που λέμε ενδοαστική μεταβλητότητα. Να δούμε εντός της πόλης σε επίπεδο γειτονιάς τι γίνεται. Και εκεί λοιπόν συνδυάζουμε τα δορυφορικά με τα επίγεια δεδομένα. Έχει να κάνει με αυτό που λέμε με τριασμό της κλιματικής αλλαγής, δηλαδή πώς μειώνουμε τις εκπομπές μας. Είναι γνωστό ότι στην Ευρώπη υπάρχει η αποστολή των 100 πόλεων που έχουν στόχο να γίνουν κλιματικά ουδέτερες μέχρι το 2030. Δυστυχώς το Ηράκλειο έχει χάσει την ευκαιρία να μπει, αλλά είναι συνδεδεμένο και προφανώς υπάρχει τεχνογνωσία και στο Ηράκλειο. Και εκεί εμείς μπορούμε να δούμε σε την πρόοδο που κάνει κάποια πόλη προς την κλιματική ουδετερότητα. Αυτό έχει να κάνει με το μετριασμό. Όμως το πιο σημαντικό που έχει άμεση επίπτωση στην ζωή των πολιτών είναι αυτό που λέμε προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Ποιες δράσεις παίρνουν τοπικές αρχές στις πόλεις, ώστε να έχουμε πιο βιώσιμες πόλεις, που να έχουν άμεσο αποτέλεσμα με το να ρίξουμε την ακτινοβολία, να ρίξουμε τη θερμοκρασία και να έχουμε καλύτερη θερμική άνεση και καλύτερη ποιότητα ζωής στις πόλεις. Σε όλα αυτά λοιπόν χρειάζονται δεδομένα για να υποστηρίξουν πώς ήταν η κατάσταση πριν από μια παρέμβαση, αυτό που λέμε baseline, και πώς ήταν μετά που έγινε μια παρέμβαση. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ξέρουμε ότι στο Ηράκλειο είχαμε τις πεζοδρομήσεις μεγάλες πριν από 4-5 χρόνια. Εμείς λοιπόν έχουμε ένα μεγάλο σταθμό που μετράει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα απευθείας στην πλατεία Κορνάρου. Ίσως έχω μιλήσει γι' αυτό σε παλαιότερη εκπομπή, αν θυμάμαι καλά. Και μπορούμε να μετράμε τις εκπομπές απευθείας όλο το κέντρο. Είχαμε ένα baseline που λειτουργεί από το 2016. Ξέραμε τι γινόταν πριν τις παρεμβάσεις και μετά τις παρεμβάσεις. Προφανώς μπορούσαμε να συγκρίνουμε με απευθείας μετρήσεις. Είδαμε λοιπόν ότι είχαμε μια πτώση γύρω στο 25-30% στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα λόγω ακριβώς αυτής της αλλαγής στην αστική δομή και στην αστική λειτουργία στο κέντρο της πόλης. Οπότε μπορεί να υποστηρίξει τέτοιου είδους πολιτικές.
1: Και είναι πια, κύριε Ματαγιωτάκη, ρόλος και ευθύνη της πολιτείας, της περιφέρειας του πρώτου βαθμού της αυτοδιοίκησης να αξιοποιήσει τα συμπεράσματα, τα ερευνητικά προς όφελος της κοινωνίας. Η έρευνα παράγεται. Προκύπτουν συγκεκριμένα στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία πια και μέσω της πολιτείας και της αυτοδιοίκησης πρέπει να αξιοποιηθούν.
2: Ακριβώς. Είναι ευθύνη, είναι ο ρόλος μας, όπως χαρακτηρίσατε κι εσείς, να αξιοποιούμε όλα τα ερευνητικά δεδομένα, είτε προέρχονται από δορυφόρους, είτε είναι μέσα από εργαστήρια τα οποία αφορούν άλλες επιστήμες, την ιατρική, τη δόμηση και άλλα ζητήματα που αφορούν τους πολίτες. Αυτή είναι και μια στρατηγική που επέλεξε η περιφέρεια, δημιουργώντας και την αντιπεριφέρεια, στην οποία μου ανέθεσε ο Περιφερειάρχης, διασύνδεσης με τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα για να γίνει διάχυση αυτών των αποτελεσμάτων, να βοηθήσουμε στην περαιτέρω αξιοποίηση όλων αυτών των ευρημάτων. Στην Κρήτη παράγεται έρευνα, εξηγήσαμε τους λόγους, λόγω των ανθρώπων, του εξοπλισμού, των ιδρυμάτων μας, της διάθεσης από την πολιτεία, από την αυτοδιοίκηση. Είναι λοιπόν μια μεγάλη ευθύνη και ένα στοίχημα. Γίνεται όμως αυτό, καταβάλουμε προσπάθειες και οι προκάτοχοί μου. Και εγώ προσπαθώ με όλους μου τις δυνάμεις, σε συνεργασία με τους ανθρώπους του νησιού, τους επιστήμονες. Έχουμε αγαστή συνεργασία, δημιουργούμε δράσεις, κάνουμε πολλές δράσεις πάνω σε αυτό. Και εγώ αλλά και οι υπόλοιποι συνάδελφοι στην περιφέρεια. Ξέρετε, είναι πολύ μεγάλο το εύρος αυτού του πεδίου, το οποίο δεν μπορεί μία αντιπεριφέρεια ουσιαστικά να σηκώσει όλο αυτό το βάρος. Και πιστεύω ότι αξιοποιώντας την έρευνα και έχουμε ήδη εφαρμογές, την υποδομή δηλαδή των γεωχωρικών πληροφοριών που διαθέτει η περιφέρεια Κρήτης, είναι ένα

0: έμπρακτο παράδειγμα στο ότι εμείς ήδη εδώ και χρόνια έχουμε επενδύσει σε αυτό. Έχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους στην περιφέρεια Κρήτης, συγκεκριμένα η κυρία Γιαλίτη έχει αναλάβει αυτό το κομμάτι, όπου αυτές οι 11 υποδομές μπορούν να έχουν πρόσβαση οι πολίτες, είναι στο gis.crete.gov.gr. Είναι χρήσιμες, παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τους πολίτες και έχουν εφαρμογή στην αγροτική οικονομία, στις μεταφορές, στο περιβάλλον, στην πολιτική προστασία, στη χωροταξία, στην υγεία, σε διάφορα πεδία. 11 λοιπόν εφαρμογές από την περιφέρεια Κρήτης και από ό,τι βλέπετε πρωτοπορούμε ως περιφέρεια και σε αυτό το κομμάτι, όχι μόνο δηλαδή στον ψηφιακό μετασχηματισμό που είμαστε η πρώτη περιφέρεια με 330 ψηφιακές υπηρεσίες προς τον πολίτη, αλλά έχουμε και την υποδομή όπου αξιοποιούμε τα δεδομένα από το δορυφόρο. Η άποψή μας είναι στην περιφέρεια ότι το διάστημα είναι το επόμενο, είναι όπως ήταν κάποτε πριν 30 χρόνια περίπου το ίντερνετ, κάτι τέτοιο θα είναι και το διάστημα όπως και πριν δεκάδες χρόνια ο ηλεκτρισμός. Και γι' αυτό επενδύουμε συστηματικά, βεβαίως με την βοήθεια, έτσι, την αρρωγή των κατάλληλων ανθρώπων που έχουμε και σήμερα, αλλά και υπάρχουν γενικότερα, μάλλον ευρύτερα στη χώρα μας. Γι' αυτό κάνουμε και αυτή τη δράση για το διάστημα. Θα μιλήσουμε.
1: Θα τα πούμε βεβαίως και στη συνέχεια. Έτσι. Για τη δράση με τίτλο «Η Κρήτη από ψηλά», με σημαντικούς προσκεκλημένους. Είναι αυτό το σημείο κλειδί και το στίχημα αυτής της διαδικασίας, κύριε Χαρμαντάρη, να αξιοποιηθούν τα ερευνητικά ιδρύματα προς όφελος της κοινωνίας, της τοπικής οικονομίας, του τουρισμού, του πρωτογενούς τομέα.
2: Ναι, αυτό είναι ουσιαστικά ο στόχος και ουσιαστική κύρια προτεραιότητα η οποία έχουμε όλοι μας. Πολλές φορές δημιουργείται η εντύπωση ότι όταν έχεις κάποιους ερευνητές οι οποίοι βρίσκονται κλεισμένοι σε ένα εργαστήριο, το μόνο το οποίο θέλουν είναι να τους πληρώνει κάποιος το μισθό, να τους προσφέρει τις υποδομές, έτσι ώστε να κάνουν κάτι που το αγαπούν και να είναι προστατευμένοι από οτιδήποτε παράξενα συμβαίνουν στην κοινωνία γύρω τους, σαν αυτά τα οποία βλέπουμε τις τελευταίες μέρες. Στην πράξη όμως δεν είναι αυτό. Η αφενός μεν η πολιτεία και η πολιτεία με την ευρύτερη έννοια έχει συνειδητοποιήσει διαχρονικά ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο να παράγεται νέα γνώση, να παράγεται νέα βασική έρευνα, η οποία να δίνει αποτελέσματα τα οποία να μας βοηθούν στο να κάνουμε εφαρμοσμένη έρευνα, να δούμε πώς οι βασικές ανακαλύψεις για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο κόσμος, για τον τρόπο με τον οποίο τα διάφορα υλικά έχουν συγκεκριμένες ιδιότητες και αλληλεπιδρούν, πώς αυτά μπορούν να μας βοηθήσουν να κάνουμε κάτι καινοτόμο, μια καινοτόμο εφαρμογή, μια υπηρεσία η οποία θα μπορέσει να κάνει την ζωή μας καλύτερη. Αυτό συνειδητά υπάρχει σε πολλές ερευνητικές δραστηριότητες. Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ουσιαστικά όταν δημιουργήθηκε από τον ίδιο τον τίτλο του έχει ως κύριο στόχο αυτό και όλες οι ερευνητικές ομάδες οι οποίες υπάρχουν, η καθε μία με το δικό τους τρόπο προσπαθεί να συνεισφέρει σε αυτήν τη γνώση η οποία θα έχει εφαρμογή, ουσιαστική εφαρμογή στην ποιότητα ζωής μας. Και είμαι σίγουρος ότι αν έτσι σκεφτούμε λίγο τις αλληλεπιδράσεις τις οποίες είχαμε με τις προηγούμενες γενιές, με τους παππούδες μας, αν τους αναφέραμε τι είναι αυτές οι καθημερινές εφαρμογές στο κινητό το οποίο χρησιμοποιούμε, το γεγονός ότι μπορούμε να βρούμε το δρόμο μας οπουδήποτε βρίσκεται, οπουδήποτε και αν βρισκόμαστε, το γεγονός ότι μπορούμε να κάνουμε μία κράτηση σε ένα ξενοδοχείο, σε μία άλλη ήπειρο, με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία, όλα αυτά γίνανε αφενός μεν γιατί αναπτύχθηκε έρευνα και υλικά τα οποία κρατάμε στα χέρια μας, γιατί οι τηλεπικοινωνίες μας επιτρέπουν να τα κάνουμε όλα αυτά. Και όλα αυτά είναι αποτέλεσμα βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, η οποία αναπτύχθηκε σε κάποιο εργαστήριο.
1: Στο μέλλον η ζωή μας, η καθημερινότητά μας θα εξαρτάται σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό από τους δορυφόρους?
2: Σίγουρα θα εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί ο κύριος λόγος για τον οποίο γίνεται είναι διότι πλέον, όπως αναφέρθηκε και το ανέφερα πιο πριν, το κόστος είναι πολύ πιο μικρό. Για να το συνειδητοποιήσουμε όταν λέμε πολύ πιο μικρό, πριν από 20 χρόνια περίπου, αν θέλαμε να πάρουμε ένα αντικείμενο που έχει το μέγεθος ενός βιβλίου και ζυγίζει ένα κιλό και να το στείλουμε σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη γη, 1000 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνειά της, ως η

0: απόσταση, για παράδειγμα, από εδώ μέχρι, ξέρω εγώ, τη Ρώμη περίπου, αυτό κόστιζε 20.000 με 30.000 ευρώ. Σήμερα αυτό κοστίζει 100 φορές λιγότερο. Οπότε το κόστος έχει πέσει δραματικά, οπότε είναι πολύ, το μέγεθος των ηλεκτρικών συσκευών, των ηλεκτρονικών, έχει μειωθεί, με αποτέλεσμα να μπορείς να βάζεις δέκτες, κάμερες, όπως ανέφερε ο κύριος Χρυσουλάκης, στο διάστημα, που γυρίζουν σε τροχιά γύρω από τη γη. Μέσα σε μία ώρα μπορούν να βρίσκονται, αν θέλουμε να πάρουμε μία φωτογραφία αυτή τη στιγμή της επιφάνειας της γης, με ακρίβεια περίπου λιγότερο από μισό μέτρο, 30 εκατοστά, μπορούμε να την έχουμε περίπου σε μία ώρα από τη στιγμή που τη ζητήσουμε. Γιατί υπάρχουν αρκετοί δορυφόροι, και αυτό που δεν μας το δίνουν δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικές εταιρείες μας το δίνουν αυτό. Γιατί γνωρίζουν ότι για οποιονδήποτε λόγο, τόσο η πολιτεία, αλλά και οι ιδιώτες, θέλουν αυτή την υπηρεσία και μπορούν να τους την παρέχουν.
1: Αξιοποιείτε ιδιωτικούς δορυφόρους για να έχετε τα ευρήματα τα οποία στη συνέχεια μελετάτε? Πώς γίνεται η διαδικασία?
2: Κυρίως χρησιμοποιούμε δορυφόρους του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κοπέρνικους, που είναι προφανώς δημόσιοι δορυφόροι και έχουν ανοιχτά δεδομένα, για συγκεκριμένες εφαρμογές που χρειάζεται πολύ υψηλή ανάλυση, χωρική διακριτική ικανότητα, όπως λέμε, δηλαδή κάτω από μισό μέτρο ανάλυση, θα πρέπει να πάμε σε δορυφόρους που έχουν επιτάξει από ιδιωτικούς οίκους. Αυτή είναι μια προφανής επένδυση, γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτό έχει ζήτηση για την πληθώρα των εφαρμογών που αναφέρουμε πριν, με τα κινητά, με τους δρόμους και όλα αυτά. Αυτό που δεν ήταν προφανές ήταν αυτό που ανέφερα πριν, ότι η ατμόσφαιρα δεν είναι τόσο ελκυστική για τον ιδιωτικό τομέα, γιατί δεν είχε προφανείς εφαρμογές. Την τελευταία δεκαετία όμως έχει. Οπότε ο ιδιωτικός τομέας επενδύει και στους ατμοσφαιρικούς δορυφόρους. Οπότε ναι, συνδυάζουμε όλα αυτά τα δορυφόρα, τα δεδομένα των δορυφόρων, τα οποία όμως σε κάποιες φορές έχουν υψηλό κόστος. Δηλαδή τα δεδομένα του Κοπέρνικους είναι δωρεάν, τα δεδομένα διαφόρων αποστολών που χρησιμοποιούμε δωρεάν, τα πολύ υψηλής ανάλυσης έχουν ένα συγκεκριμένο κόστος, το οποίο το καλύπτουμε μέσω των χρηματοδοτήσεων που έχουμε καταφέρει να φέρουμε στην Ελλάδα και στο ΙΤΕ, κυρίως από το πρόγραμμα πλαίσιο Ορίζοντας 2020, το Ορίζοντας Ευρώπη κτλ. Και προφανώς από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας στο ΡΙΑΣΥ, όπως αναφέρθηκε.
1: Εθνικά, σε επίπεδο χώρας, υπάρχει ενδιαφέρον στο κομμάτι των επενδύσεων, στο κομμάτι της στρατηγικής, για να στηριχθούν τέτοιου τύπου ερευνητικά project?
2: Σίγουρα υπάρχει, και η Ελλάδα έχει δικούς της δορυφόρους. Ήδη έχει αρχίσει να στέλνει στο διάστημα. Νομίζω ότι αύριο ο Γενικός Γραμματέας, ο Κώστας Καράτζαλος, θα ανοίξει την ημερίδα που κάνουμε και θα αναφερθεί λεπτομερώς. Η Ελλάδα έχει επενδύσει γύρω στα 200 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για να πετάξει γύρω στις 11 αποστολές, θερμικές, ραντάρ, πολυφασματικές, για διάφορες εφαρμογές. Και ταυτόχρονα έχει φτιάξει ένα κόμβο, ένα hub, όπως λέμε, που να μπορούν αυτά τα δεδομένα να χρησιμοποιούνται και να διανέμονται στους πολίτες και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, αφού προφανώς αναπτυχθούν συγκεκριμένες εφαρμογές. Για να πάμε από τα δεδομένα κατευθείαν στην πληροφορία και από την πληροφορία στη γνώση. Και είναι ιδιαίτερη τιμή για μας, για το εργαστήριο το δικό μας και το ΙΤΕ, που έχουμε την ευθύνη της ανάπτυξης των αστικών υπηρεσιών, των ελληνικών δορυφόρων.
1: Κύριε Χαρμανδάρη, σε όσους σπεύσουν να πούν, καλά τώρα είναι τέτοιες οι οικονομικές δυσκολίες σε ένα μέσο νοικοκυριό και εμείς συζητάμε για, το κρατάω από τον κύριο Χρυσουλάκη, την επιστήμη της παρατήρησης της γης, για να το λέω σωστά. Τελικά όλο αυτό γυρίζει στον πολίτη?
0: Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι ενδιαφέρον ερώτημα και μου θυμίζει τον ίδιο προβληματισμό είχε ο πατέρας μου όταν πριν από 50 χρόνια περίπου, όχι 50, συγγνώμη, 40, ενδιαφερόμουν να ασχοληθώ με την έρευνα και την αστρονομία. Μου έλεγε, μα καλά, είναι λογικό, τόσα προβλήματα έχουμε στη γη. Πρώτον θα σου δώσει κάποιος μια υποτροφία για να πας να κάνεις ένα διδακτορικό και πας και σε ποιο βαθμό αξίζει να γίνει αυτή η επένδυση. Αυτό αξίζει να το δούμε έτσι λίγο σφαιρικά. Και αν σκεφτούμε αυτή τη στιγμή, η χρηματοδότηση της έρευνας στην Ελλάδα είναι λιγότερο από 1% των κρατικών δαπανών. Είναι δηλαδή πραγματικά πολύ μικρό το νούμερο σχετικά με άλλες πολύ πιο σημαντικές προτεραιότητες, όπως είναι η υγεία, όπως είναι η παιδεία, όπως είναι η άμυνα, δηλαδή βασικές ανάγκες στις οποίες έχει μια οργανωμένη πολιτεία. Από την άλλη, ο ρόλος αυτός είναι καταλυτικός, γιατί αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε δεν είναι ότι αναγκαστικά θα γίνει η μεγάλη ανακάλυψη, ο επόμενος Elon Musk θα

0: προέλθει από την Ελλάδα, γιατί είμαστε μία μικρή χώρα, μία χώρα με την οποία οι δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν και οι υποδομές οι οποίες υπάρχουν είναι ανάλογοι του οικονομικού μεγέθους και του φυσικού μεγέθους της χώρας. Από την άλλη, αυτό το οποίο δείχνουν όλα τα στατιστικά είναι ότι η Ελλάδα, τουλάχιστον σε αυτά τα θέματα, στα θέματα της έρευνας, στα θέματα της ανώτατης παιδείας, κατατάσσεται καλύτερα από ό,τι θα περίμενε κανείς με βάση τις οικονομικές της δυνατότητες. Αυτό σημαίνει ότι το δυναμικό υπάρχει εδώ, οι διασυνδέσεις με μεγάλα ερευνητικά ιδρύματα και εταιρείες του εξωτερικού, χάρη στους ανθρώπους οι οποίοι υλοποιούν αυτά τα προγράμματα, υπάρχει και παράγεται όχι μόνο καινούρια βασική γνώση, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί με διαφόρους τρόπους, αλλά επίσης η διασύνδεση η οποία υπάρχει φέρνει στη χώρα μας εμπειρίες από το εξωτερικό, οι οποίες πραγματικά μπορούν να μας βοηθήσουν και μας βοηθούν. Οπότε τα νούμερα υπάρχουν, νομίζω ότι δεν υπάρχει αμφιβολία για το συγκεκριμένο θέμα. Πάντοτε βέβαια ο προβληματισμός που αναφέρεται είναι πολύ εύλογος, γιατί όταν έχουμε ένα πρόβλημα και θέλουμε να κάνουμε οικονομία από κάπου, μπορούμε να σκεφτούμε και να πούμε είναι πραγματικά αναγκαίο. Η συστηματική αυτή προσπάθεια όμως πραγματικά έχει αποδώσει καρπούς και υπάρχουν παραδείγματα άλλων χωρών συγκρίσιμου μεγέθους με εμάς, το Ισραήλ για παράδειγμα, και που έχει λύσει προβλήματα, για παράδειγμα με την ανομβρία, είναι σε μία έρημο και μπορούν να λύνουν, χάρη σε βασική έρευνα την οποία αναπτύξανε, ουσιαστικά βάλανε κάποιους συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους και μπορούν να έχουν γεωργική παραγωγή εξαιρετική που δεν θα περίμενε κανείς εκεί. Κάποιες από αυτές τις προκλήσεις πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε και εδώ στην Κρήτη με την κλιματική αλλαγή η οποία επέρχεται και τις ανάγκες τα οποία έχει και η γεωργία μας αλλά και ο τουρισμός για να αναπτύξει, να αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα.
1: Πάντως, κύριε Ματαγιωτάκη, είναι γεγονός ότι ενώ σε πάρα πολλές κατατάξεις σε οικονομικό επίπεδο, σε κοινωνικό επίπεδο, η χώρα δεν είναι σε καλή θέση στο διεθνές πλαίσιο, όταν συζητάμε για την έρευνα και ειδικότερα να πούμε για την Κρήτη, για το ΙΤΕ, για τα πανεπιστήμια, ο κανόνας δεν είναι ο ίδιος. Δεν είμαστε ουραγοί, είμαστε σε καλές θέσεις.
2: Νομίζω πρωτοπορούμε. Τα χρήματα έχουμε όλοι, οικονομική στενότητα, όμως είναι θέμα και ποια είναι η προτεραιότητά μας. Ως περιφέρεια βρίσκουμε τον τρόπο και επενδύουμε αρκετά στην έρευνα, στην καινοτομία. Γνωρίζει ο κύριος Χαρμανδάρης ότι 12,5 εκατομμύρια σε πάρα πολλά έργα, είναι και το ΙΤΕ βασικός εταίρος, έχουν δρομολογηθεί για τον εξοπλισμό των ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της Κρήτης. Και μάλιστα απαιτούνται και συνέργειες, συνεργασίες με τους φορείς της κοινωνίας και άλλους κρατικούς φορείς. Άρα λοιπόν στην Κρήτη γίνεται μια πολύ σοβαρή προσπάθεια και ο Περιφερειάρχης έχει θέσει σε προτεραιότητα την επένδυση σε νέες τεχνολογίες, την επένδυση σε εξοπλισμό επιστημονικό, την επένδυση σε αυτό που λέμε επιστήμη, έρευνα και καινοτομία. Βέβαια, εγώ θα έλεγα ότι μπορεί να έχουν πολλά τα προβλήματα, αλλά και πολλές υπηρεσίες δορυφορικές λύνουν προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και σήμερα. Οι αγρότες, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σύνορα των χωραφιών, των κτημάτων, ιδιοκτησίες, εκτιματική υπηρεσία, η εθνική ασφάλεια χρησιμοποιούν δορυφορικές υπηρεσίες, αλλά και εμείς οι ίδιοι, όπως είπε ο κύριος Χαρμανδάρης και ο κύριος Χρυσουλάκης, με το κινητό μας μπορούμε να βρεθούμε όπου θέλουμε, σε οποιοδήποτε σημείο της γης θέλουμε, σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα να έχουμε αυτές τις πληροφορίες. Στην περιφέρεια Κρήτης δε αντλούμε σε αυτή την υποδομή των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών, αντλούμε δεδομένα από δορυφόρους ευρωπαϊκούς κυρίως, οι οποίοι συνεργάζονται με τη χώρα μας. Άρα λοιπόν είναι πια μονόδρομος το να έχουμε αυτή την πληροφορία και να τη μετατρέπουμε σε αποτελέσματα που οι πολίτες μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν με πολύ μεγάλη ευκολία. Πιστεύω ότι πάντα θα υπάρχουν δυσκολίες, δεν αποτελεί δικαιολογία. Η στενότητα η οικονομική δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία και στην περιφέρεια Κρήτης εμπράκτως το αντιμετωπίζουμε και αυτό. Μάλιστα χρησιμοποιείται και μία έκφραση από τους αυτοδιοικητικούς ότι οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει, είτε άπτοτε των αρμοδιοτήτων είτε όχι της αυτοδιοίκησης, στην αυτοδιοίκηση καταλήγουν και κυρίως στην περιφέρεια Κρήτης. Εν πάση περιπτώσει, έτσι είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτό το θέμα προσπαθεί ο Περιφερειάρχης με επιτυχία να το αντιμετωπίσει.

0: και το αντιμετωπίζει επιτυχώς.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
4: Κυρία Σούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
5: Τι?
4: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
5: Τι με σκάτε, ε?
4: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
5: Σιγά μην καούμε κιόλας.
6: Τώρα, με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
8: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. De facto, μέρος δεύτερο. Συζητάμε για την επιστήμη της παρατήρησης της γης, τις προοπτικές, τις προκλήσεις, τις εφαρμογές και τα ωφέλη για την ίδια την κοινωνία. Θέλω να ξεκινήσω σε αυτό το δεύτερο μέρος σε εσάς, κύριε Χαρμανδάρη, για να συζητήσουμε, γιατί έχουμε υποσχεθεί από το πρώτο μέρος να δούμε εντυπωσιακές εικόνες από το

0: αστεροσκοπείο, στον Σκίνακα, μία βουνοκορφή στα Ανόγια, που τελικά έγινε ένα παράθυρο στο διάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Αυτό το παράθυρο στο διάστημα που έγινε πραγματικότητα πριν από 40 χρόνια, φέτος το καλοκαίρι θα γιορτάσουμε τα 40 χρόνια λειτουργίας του αστεροσκοπείου, όταν ο Δήμος Ανογείων με διορατικότητα έκανε αυτή την δωρεά προς το Πανεπιστήμιο Κρήτης, και στη συνεργασία το Πανεπιστήμιο Κρήτης με το ΙΤΕ και το Ινστιτούτο Max Planck Εξωγήινης Φυσικής της Γερμανίας δημιουργήσαν αυτή την υποδομή, που τώρα πλέον το ΙΤΕ και το Πανεπιστήμιο Κρήτης λειτουργούν με συνέργεια. Είναι πραγματικά μεγάλη χαρά για μένα ως πρώην διευθυντή πλέον του αστεροσκοπείου, που βλέπουμε ότι αυτό το αστεροσκοπείο, που αρχικά ξεκίνησε με σκοπό να προσφέρει ποιοτική εκπαίδευση και έρευνα εχμής στην πολιτεία, στους φοιτητές η εκπαίδευση και στην διεθνή σκηνή την έρευνα, πλέον έχει αρχίσει και αναπτύσσει μια σειρά από έναν τρίτο πυλώνα. Ο τρίτος πυλώνας είναι οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, εδάφους διαστήματος και παρακολούθησης δορυφόρων, που συνεισφέρουν απτά πλέον στην ανάπτυξη της οικονομίας, της τοπικής οικονομίας, αλλά και της στρατηγικής της χώρας μας και του ρόλου την οποία μπορεί να παίξει. Το αστεροσκοπείο του Σκίνακα είναι το καλύτερο αστεροσκοπείο της χώρας μας, το πιο παραγωγικό, και η στρατηγική του θέση στην Κρήτη, λόγω του πολύ καλού καιρού, που εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο το επιβεβαιώνουν με το να έρχονται στο νησί μας, δίνει δυνατότητες τηλεπικοινωνιών αυτή τη στιγμή που δεν μπορεί να προσφέρει η Βόρεια Ευρώπη, για παράδειγμα. Και αυτήν τη στρατηγική θέση την οποία έχουμε, το ΙΤΕ, οι ερευνητές των διαφόρων Ινστιτούτων, Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, Ινστιτούτο Πληροφορικής, αλλά και το Ινστιτούτο Αστροφυσικής, τις εκμεταλλεύονται έτσι ώστε να προσφέρει στην ανάπτυξη της χώρας μας.
0: Κύριε Χρυσουλάκη, θα ενισχυθεί η ομάδα έρευνας με σύγχρονο εξοπλισμό στο πεδίο του αστικού κλίματος και περιβάλλοντος στο Ηράκλειο?
2: Πάντα έχουμε έργα και πάντα έχουμε καινούργια χρηματοδότηση, οπότε υπάρχουν έργα που τρέχουν αυτή τη στιγμή από το εργαστήριό μας σε Παρίσι, Βερολίνο, Μπρίστολ, και τον εξοπλισμό που έχουμε προμηθευτεί με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, το ERC, για τα προηγούμενα δύο χρόνια έπαιρνε μετρήσεις εκεί. Το πείραμα εκεί λοιπόν τελείωσε, και φανταστείτε ένα εξοπλισμό αξίας γύρω στα 4 εκατομμύρια ευρώ να έρθει και να απλωθεί στο Ηράκλειο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε δύο μικρομετεωρολογικούς πύργους και έχουμε και κάποιους μετεωρολογικούς σταθμούς και κάποιους σταθμούς με τρένα ρήπανση. Αυτός ο εξοπλισμός είναι εξειδικευμένος, μετράει τα αεροζόλς, μετράει το ατμοσφαιρικό οριακό στρώμα, μετράει, μπορούμε να δούμε, να απαντήσουμε σε επιστημονικές ερωτήσεις πώς συνδέονται οι ατμοσφαιρικές διεργασίες με τις αστικές διεργασίες, οι διαφορετικές κλίμακες, και αυτό θα παραμείνει στην πόλη για πάνω από ένα χρόνο να μετράει συνέχεια. Θα μας προσφέρει πολύ σημαντική πληροφορία για το αστικό κλίμα και για το πώς η πόλη αλληλεπιδρά με το κλιματικό σύστημα και πώς, σε τι βαθμό επηρεάζει την τροτότητα και την προσαρμοστική ικανότητα των πολιτών και των επισκέπτων της πόλης.
0: Κύριε Παταγιωτάκη, υπάρχουν από την πλευρά της περιφέρειας συγκεκριμένες κατευθύνσεις, συγκεκριμένες προτεραιότητες, αναφορικά και με τις ανάγκες που υπάρχουν? Το κλίμα προφανώς είναι προτεραιότητα όχι μόνο σήμερα, αλλά και με έναν χρονικό ορίζοντα πολλών επόμενων δεκαετιών. Η λειψιδρία επίσης είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο που μας απασχολεί, και είναι βέβαιο ότι θα μας απασχολεί και τις επόμενες δεκαετίες.
3: Βεβαίως, είναι αυτά που αναφέρατε, είναι η κλιματική αλλαγή. Ένα πρόγραμμα για την κλιματική κρίση είναι σε εξέλιξη από την περιφέρεια Κρήτης, η οποία σίγουρα θα χρησιμοποιήσει τέτοιου είδους υπηρεσίες. Ουσιαστικά στην περιφέρεια, αλλά γενικότερα στη χώρα μας, πρέπει να επενδύσουμε στις δορυφορικές υπηρεσίες, διότι είναι θέμα εθνικής ασφάλειας. Είναι θέμα ότι οι εταιρείες μας, για παράδειγμα οι τουριστικές εταιρείες και άλλες εταιρείες στην Κρήτη, οφείλουν να χρησιμοποιούν και έχουν ανάγκη να χρησιμοποιήσουν αυτές τις υπηρεσίες. Τουρίστες, δεδομένα, ίντερνετ, GPS, κλείσιμο συμβολέων, κλείσιμο κρατήσεων κλπ. Είναι δεδομένο πια ότι είναι πιο παραδοσιακού τύπου, αν θέλετε, εταιρείες, αλλά έχουν ανάγκη από αυτές τις νέες τεχνολογίες. Στόχος λοιπόν της περιφέρειας είναι να λύσει τα προβλήματα αυτά, όπως είπαμε, της κλιματικής κρίσης, προβλήματα που αφορούν τους αγρότες, προβλήματα

0: αφορούν την πολεοδομία, τη δόμηση, την οριοθέτηση και χωροθέτηση αρκετών ζητημάτων, όπως είναι τα ρέματα, έτσι και άλλα θέματα που έχει να αντιμετωπίσει η αυτοδιοίκηση, αλλά και να μετατρέψει όλη αυτή τη δυνατότητα, αυτή την πληροφορία σε χρήσιμες υπηρεσίες για τους πολίτες και τις εταιρείες της Κρήτης. Μην το αγνοούμε αυτό. Δηλαδή, δεν είναι μονάχα να χρησιμοποιεί η περιφέρεια και αυτή να δίνει στους πολίτες. Μπορούν και οι εταιρείες να αξιοποιήσουν αυτά τα δεδομένα. Επίσης, έχουμε ένα νέο δεδομένο σε επίπεδο πολιτείας. Είχαμε τρεις δορυφόρους σε τροχιά. Πρόσφατα εκτοξεύθηκαν, να το πούμε έτσι, άλλοι πέντε. Μέχρι το τέλος του έτους ο στόχος είναι να έχουμε 13 δορυφόρους σε τροχιά. Αντιλαμβανόμαστε ότι και στην Κρήτη αλλά και στη χώρα θα έρθουν πολλά δεδομένα, μεγάλος όγκος δεδομένα, δεδομένα με μεγάλες δυνατότητες αξιοποίησης. Άρα η περιφέρεια Κρήτης πρέπει να είναι έτοιμη και γενικότερα η χώρα μας, τα υπουργεία μας, να αξιοποιήσουν αυτόν τον όγκο και την ποιότητα των νέων δεδομένων. Δεν έχουμε λοιπόν άλλο δρόμο από το να κοιτάξουμε προς το διάστημα και αυτές τις υπηρεσίες. Και ξέρετε, δεν είναι κάτι μακρινό από ό,τι είδαμε, δεν είναι τα αστέρια, οι πλανήτες κτλ. Είναι κάτι που μπορούμε, όπως είπε ο Βασίλης ο Χαρμανδάρης, σε απόσταση 30 πόντων να δούμε τη γη. Δηλαδή, μπορούμε να μετρήσουμε χλωρίδα, πανίδα, ομπρέλες σε μια παραλία, ανθρώπους, κυκλοφορία αυτοκινήτων κλπ. Ζητήματα δηλαδή που αφορούν τον πολίτη στο σύνολο της καθημερινότητάς του.
1: Μπορούμε, κύριε Χαρμανδάρη, μέσα από την επιστήμη της παρατήρησης της γης να δοθούν και απαντήσεις για το τεράστιο ζήτημα. Δεν περιορίζεται μονάχα στην Κρήτη, δεν περιορίζεται μονάχα στη χώρα. Είναι πάρα πολλές χώρες, κυρίως στο δυτικό κόσμο και όχι μόνο, για το τεράστιο πρόβλημα της λειψιδρίας.
2: Ναι, αυτό είναι ένα, όπως αναφέραμε λίγο νωρίτερα στο διάλειμμα, ουσιαστικά για να μπορέσει η πολιτεία να πάρει αποφάσεις, πρέπει να μπορέσουν οι επιστήμονες που κάνουν τις μετρήσεις να δώσουν δεδομένα με αρκετά μεγάλη ακρίβεια. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε δορυφορικά, γιατί μπορούμε να δούμε πολύ εύκολα πολύ μεγάλες περιοχές στις οποίες δεν μπορούμε να βάλουμε μετρητικούς σταθμούς. Και το γεγονός ότι έχουμε μετρητικούς σταθμούς και σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως ανέφερε και ο κύριος Χρυσουλάκης νωρίτερα, μπορούμε να βαθμονομήσουμε καλύτερα τις δορυφορικές παρατηρήσεις και να προσφέρουμε στην πολιτεία δεδομένα τα οποία θα της δίνουν τη δυνατότητα να εκτιμήσει πραγματικά το κόστος το οποίο αναμένεται να δημιουργήσει η προχωρημένη ξηρασία την οποία βλέπουμε και να αποφασίσει ποια άλλη λύση θα μπορούσε να βρει, έτσι ώστε η επένδυση η οποία θα κάνει σε αυτή τη λύση να είναι μικρότερη του κόστους που θα αντιμετωπίσει αν δεν το κάνει. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, αλλά ένας παράγοντας επίσης που ο ρόλος της περιφέρειας είναι πολύ σημαντικός και δεν αναφέρθηκε νωρίτερα, είναι ότι δεν είναι ότι η περιφέρεια Κρήτης απλά έχει χρηματοδοτήσει κάποιες δράσεις οι οποίες για την οποία την ευχαριστούμε και πραγματικά το έκανε καταλυτικά, όπως ανέφερε ο κύριος Ματαλιωτάκης, έτσι ώστε τα ερευνητικά ιδρύματα τα οποία επωφελήθηκαν από αυτά έπρεπε να συνεργαστούν για να εξασφαλίσουν αυτή τη χρηματοδότηση, αλλά και να απευθυνθούν παράλληλα και προς τις επιχειρήσεις που θα είναι χρήστης κάποιων από αυτών των οργάνων τα οποία θα αποκτήσουμε μέσα στους επόμενους μήνες. Ο ρόλος περιφέρειας, και είναι κάτι το οποίο το γνωρίζω εγώ εδώ και 20 χρόνια, διότι ο Περιφερειάρχης πάντοτε κοιτούσε την κορυφή του Ψιλορίτη, την οποία είδαμε λίγο νωρίτερα με πολύ συμπάθεια, ίσως γιατί είναι λίγο πιο ψηλά ή τα ανώγια από τις Αρχάνες και τα κοιτάει έτσι λίγο από κάτω προς τα πάνω. Αλλά πραγματικά μας έχει λύσει η περιφέρεια Κρήτης μια σειρά από προβλήματα τα οποία είναι υπεράνω των χρημάτων. Δηλαδή η περιφέρεια Κρήτης, όπως γνωρίζουν νομίζω όλοι οι πολίτες εδώ, έχει σταθεί αρρωγός και υποστηρίζει πρωτοβουλίες όλων μας στο νησί και είναι ο καλύτερος πρέσβης των ιδεών οι οποίες αναπτύσσει το νησί στην Αθήνα, που πολλές φορές πρέπει να χτυπήσουμε την πόρτα πάνω από μία ή δύο φορές για να πάρουμε μία θετική απάντηση. Και πραγματικά εγώ τόσο ως πρώην Διευθυντής του Αστεροσκοπείου Σχοινά, αλλά και νύν ως Πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, είναι κάτι το οποίο αισθάνομαι την υποχρέωση να το αναφέρω, γιατί είναι η αλήθεια και χωρίς πραγματικά την υποστήριξη της περιφέρειας αλλά και των τοπικών φορέων, του δεν θα μπορούσαμε να πετύχουμε αυτά που έχουν γίνει πραγματικότητα τα τελευταία 40 χρόνια στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.
1: Λοιπόν, οδεύοντας έτσι σιγά σιγά προς το φινάλε της

0: Εκπομπής. Κύριε Χρυσουλάκη, η λέξη κλειδί σε έρευνα με αυτά τα χαρακτηριστικά είναι οι συνέργειες.
1: Είναι οι συνέργειες σίγουρα μεταξύ των δεδομένων που οι δορυφόροι δίνουν με τις μετρήσεις, τις επιτόπιες

0: Για μένα και η λέξη κλειδί είναι όχι μόνο να παρέχουμε τις υπηρεσίες στην πολιτεία εδώ, στην περιφέρεια τοπικά, στους δήμους, οτιδήποτε, απλά να κάνουμε και εξαγωγή αυτού του know-how εκτός Ελλάδος ή εκτός περιφέρειας Κρήτης. Και αυτό είναι κάτι που κάνουμε. Το ΙΤΕ είναι κάτι που κάνει. Τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει στο Ηράκλειο, να τη μεταφέρει και να την εφαρμόζει σε άλλες περιοχές.
1: Κύριε Ματαγιωτάκη, πείτε μας για την αυριανή εκδήλωση με τίτλο «Η Κρήτη από ψηλά».
2: Είναι μια εκδήλωση η οποία σκοπός της είναι να ενημερωθούν οι θεσμικοί φορείς της Κρήτης σχετικά με την εθνική στρατηγική για το διάστημα, την υπάρχουσα τεχνογνωσία και τη δυνατότητα προώθησης των συνεργειών σε τοπικό επίπεδο με σκοπό την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών. Αυτές οι υπηρεσίες έχουν στόχο την προστασία βασικών υποδομών, τη βελτίωση της ασφάλειας της ποιότητας ζωής των πολιτών και τη γενικότερη χρήση για την βελτίωση του επίπεδου γενικά της καθημερινότητας των πολιτών, όπως αναφέραμε και πριν στη συζήτησή μας. Είναι εκλεκτή προσκεκλημένη, ήταν μια ιδέα που αναπτύχθηκε μαζί με τον κύριο Χαρμανδάρη, το συζητήσαμε και ουσιαστικά μαζί με το ΙΤΕ, έτσι να μην το παραλείπουμε αυτό, διοργανώνουμε αύριο αυτή την εκδήλωση. Ευελπιστούμε να είναι κοντά μας ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, ο κύριος Σέργης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κύριος Καράτζαλος και άλλοι εκλεκτοί ομιλητές, τους οποίους ο κύριος Χαρμανδάρης φρόντισε να προσκαλέσει και αυτοί ανταποκρίθηκαν σε αυτό το κάλεσμα, διότι από ό,τι φαίνεται και τον εκτιμούν προσωπικά, αλλά και θέλουν να προσφέρουν. Εγώ θα πω κάτι, κύριε Μεταξά, ότι αναλαμβάνοντας αυτή την αντιπεριφέρεια διασύνδεσης, κατάλαβα κάτι που ίσως να το είχα αντιληφθεί, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό. Ότι υπάρχουν άνθρωποι στον επιστημονικό τομέα, ευρύτερα στην Κρήτη, αλλά και στην υπόλοιπη χώρα, που θέλουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν, αφιλοκερδώς, και είναι διαθέσιμοι και δείχνουν πραγματικά εγκαρδιότητα στο κομμάτι αυτό της προσφοράς και της εξωστρέφειας. Και μία τέτοια έκφανση, αν θέλετε, έκφραση αυτής της διάθεσης και της καλής πρόθεσης αυτών των ανθρώπων, είναι και η αυριανή εκδήλωση. Αυτοί οι άνθρωποι αφιλοκερδώς θα ταξιδέψουν με τις δυσκολίες τις οποίες γνωρίζουμε όλοι, για να μιλήσουν σε κάποιους εκπροσώπους των φορέων και του ιδιωτικού τομέα και του δημοσίου για αυτές τις υπηρεσίες που ήδη υπάρχουν και διατίθεται δωρεάν και κάποιες από αυτές δεν είναι γνωστές στο ευρύ κοινό των υπηρεσιών, είτε κάποιες που στο άμεσο μέλλον θα είναι διαθέσιμες και κάποιες θα είναι δωρεάν ή όχι και θα μπορούν όμως και αυτές να διατεθούν στους φορείς, είτε του ιδιωτικού είτε του δημοσίου τομέα. Άρα λοιπόν θα περιμένουμε με αγωνία να δούμε αύριο, να παρακολουθήσουμε τις ομιλίες, τις παρουσιάσεις και να βγάλουμε τα συμπεράσματα για την συνέχιση αυτού του έργου. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, αυτό είναι το σίγουρο.
1: Κύριε Χαρμανδάρη, το ΙΤΕ εγγυάται ότι η Ελλάδα θα είναι παρούσα σε έρευνα αιχμής αναφορικά με την επιστήμη της παρατήρησης της γης.
3: Το ΙΤΕ, ο πρόεδρος του ΙΤΕ θα αποτύχει αν δεν συνεχίσει να καταφέρνει αυτό που όλοι οι προηγούμενοι πρόεδροι κατάφεραν και τα διοικητικά συμβούλια, είναι το ίδρυμα αυτό να παραμείνει το καλύτερο ερευνητικό ίδρυμα της χώρας και πραγματικά να αναπτύσσει σε κάθε τομέα και σε αυτόν εδώ, στην παρατήρηση, στην ανάπτυξη των υπηρεσιών του διαστήματος, έρευνα και καινοτόμες υπηρεσίες που θα μας κάνουν καλύτερους. Νομίζω ότι ο λόγος για τον οποίο θα πετύχει είναι αυτό το οποίο αναφέρθηκε αρκετές φορές, είναι ότι το ΙΤΕ καταφέρνει και προσελκύει ικανούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν φιλοδοξίες και να έρχονται σε ένα περιβάλλον, στην Κρήτη εδώ και στα άλλα Ινστιτούτα στην χώρα μας, που τους επιτρέπει να κάνουν αυτές τις φιλοδοξίες και τα όνειρά τους πραγματικότητα. Αυτός είναι ο ρόλος μας ως Ίδρυμα και είμαι σίγουρος ότι θα το πετύχουμε.
1: Κύριε Χαρμανδάρη, κύριε Χρυσουλάκη, κύριε Ματαγιωτάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας απόψε. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
4: Ευχαριστώ.
1: Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο. Σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
7: Κυρία Σούλα!
1: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
8: Σιγά το πεπραμένο.
9: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
8: Με ποιον?
9: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Είναι φανταστική.
8: Σιγά το πεντάστερο.
5: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Η

0: που θες. Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
4: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
4: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάξιμ και πάω στο αρχιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
7: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
8: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.
9: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
10: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
11: Εκλογές στο τέλος της τετραετίας με εφικτή αυτοδυναμία, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΔ. Τι απάντησε για τα μέτρα στήριξης, την αμυντική θωράκιση της χώρας και τις πολιτικές εξελίξεις. Η μεταναστευτική δομή στο Ηράκλειο θα γίνει, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Δέσμοι οικονομικών και κοινωνικών παρεμβάσεων με ορίζοντα τα επόμενα χρόνια. Φορολογικές ελαφρύνσεις, ενίσχυση εισοδημάτων, μέτρα στήριξης οικογενειών και μείωση του ενεργειακού κόστους στο κυβερνητικό πακέτο παροχών. Σφοδρές αντιδράσεις από το σύνολο της αντιπολίτευσης. Εχμές για ακρίβεια, θεσμικές παρεκκλήσεις και διεύρυνση κοινωνικών ανισοτήτων. Αντιμέτωποι με έναν άνευ προηγουμένου Γολγοθά χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στο Ηράκλειο. Σοβαρά σφάλματα άφησε πίσω της η λήξη της κτηματογράφησης. Νέο ψηφιακό εργαλείο για διορθώσεις.
10: Σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από την οικονομία και τα μέτρα στήριξης των οικοκυριών έως τις επόμενες εκλογές, τα ελληνοτουρκικά, την αμυντική θωράκιση της χώρας και τις πολιτικές εξελίξεις, τοποθετήθηκε ο Πρωθυπουργός κατά την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στο Βελίδιο στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, επισημένοντας ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός. Στο πεδίο της οικονομίας τόνισε ότι το πακέτο στήριξης που ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου είναι αυστηρά κοστολογημένο, προέρχεται από την υπεραπόδοση της οικονομίας και την αντιμετώπιση της φοροδιαθήκης.

0: φυγής, προσθέτοντας πως η τήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας παραμένει στόχος μη διαπραγματεύσιμος για τη χώρα.
1: Κατηγορηματικός ως προς το ενδεχόμενο μελλοντικής πολιτικής συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
2: Ξέρετε, ο κ. Σαμαράς υπηρέτησε τη χώρα ως Πρωθυπουργός. Η παράταξη τον δέχτηκε πίσω, τον τίμησε, τον έκανε Πρωθυπουργό. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του.
1: Όσον αφορά στην οικονομία, αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης σε συνταξιούχους, δημόσιους υπαλλήλους, αγρότες, τρίτεκνους, τονίζοντας πως στοχεύουν στη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος απέναντι στην ακρίβεια.
2: Οι επαγγελματίες και οι αγρότες ακόμα δεν έχουν δει τα ωφέλη της φορολογικής μεταρρύθμισης και της μείωσης των φορολογικών συντελεστών. Θα τα δούνε στις υποβολές των φορολογικών δηλώσεων που θα ξεκινήσουν από το Μάρτιο. Και όλα τα μέτρα στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος. Είτε μιλάμε για τα 400 ευρώ τώρα, τα οποία θα δώσουμε σε όλους τους συνταξιούχους, τα 500 ευρώ τα οποία θα πάρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι στο τέλος του 2027, την αναπροσαρμογή των επιδομάτων αναπηρίας, το μηδενισμό της φορολόγησης για τους τρίτεκνους, για τους αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Όλα αυτά τα μέτρα στοχεύουν σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Στη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος της μέσης ελληνικής οικογένειας απέναντι στην ακρίβεια.
1: Σε ερώτηση για τον Αλέξη Τσίπρα, απάντησε μεταξύ άλλων πως το rebranding πήγε τζάμπα.
2: Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε το δικό του πρόγραμμα. Βρήκα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι άλλο υλικό έστειλε το επιτελείο της Ελλάδας στους δημοσιογράφους και άλλα πράγματα είπε ο κ. Τσίπρας στην ομιλία του. Και βέβαια νομίζω ότι και οι απεγνωσμένες προσπάθειες των στελεχών του να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα μετά την ομιλία του κυρίου Τσίπρα, αναφορές παγκόσμιες βάσεις δεδομένων και άλλα διάφορα γραφικά τα οποία ακούστηκαν, νομίζω ότι καταδεικνύουν το γεγονός ότι για ακόμα μια φορά τίποτα δεν άλλαξε ουσιαστικά. Νομίζω ότι η τζάμπα πήγε το rebranding.
1: Για την 13η σύνταξη και τον 13ο μισθό στο δημόσιο, σημείωσε πως ο προϋπολογισμός δεν τα αντέχει.
2: Η απάντηση στο πρώτο σκέλος του ερωτήματός σας είναι πολύ εύκολη. Διότι πολύ απλά δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός σήμερα 13η σύνταξη και 13ο μισθό στο δημόσιο. Είναι τόσο απλό. Αν προσθέσετε και στην εξίσωση τη μείωση του ΦΠΑ, καταλαβαίνετε ότι θα τεινάζαμε στην κυριολεξία την μπάνκα στον αέρα και το Πασόκ ξέρει πάρα πολύ καλά αυτό. Άρα η απάντηση στο ερώτημά σας αυτό είναι αρκετά εύκολη. Και θα έλεγα ότι δείχνει και μία, θα έλεγα, οκνηρία το γεγονός ότι επαναλαμβάνουμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια μέτρα, όταν ξέρουν πολύ καλά ότι τα μέτρα αυτά δεν τα αντέχει ο προϋπολογισμός. Εμείς ανακοινώσαμε ότι στο τέλος του 27 θα μπορούμε να δώσουμε 500 ευρώ σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν είναι ακριβώς 13ο μισθός, είναι λιγότερο από αυτό. Μαζί με τις αυξήσεις όμως που έχουμε δώσει, γιατί θέλω να συμπαρασύρω ότι ο 100ος μισθός αυξάνει.
1: Για σύμπραξη μεταξύ των υπολείπων κομμάτων σε περίπτωση που δεν υπάρξει αυτοδυναμία, απάντησε με τη φράση «καλή τύχη».
3: Έχετε σκεφτεί μια τέτοια δυνητική σύμπραξη, ιδίως εάν από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση δεν προκύψει κυβέρνηση και πάμε σε δεύτερη? Ευχαριστώ πολύ.
2: Αναφέρεστε, φαντάζομαι, στο σενάριο της κυβέρνησης των ηττημένων. Το ξαναπώ. Δηλαδή μια κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα, του κύριου Ανδρουλάκη, του κύριου Δούκα, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κύριου Βελόπουλου, ενδεχομένως του κύριου Κουτσούμπα. Το ξαναπώ, καλή τύχη. Αν αυτό χρειάζεται σήμερα η χώρα, ή αν αυτό πιστεύουμε ότι έχει οποιοδήποτε σενάριο να τηλεσφορήσει.
1: Παράλληλα, σε ερώτηση που δέχθηκε για τις δασικές πυρκαγιές, απάντησε πως η πολιτική προστασία έπραξε τα δέοντα.
2: Είπε κάποιος ότι στην Ελλάδα δεν θα έχουμε δασικές πυρκαγιές το καλοκαίρι. Έρχεται από άλλο πλανήτη. Το ζήτημα δεν είναι αν θα έχουμε πυρκαγιές, είναι πόσες θα έχουμε, πόσο δάσος θα χάνουμε, αν μπορούμε να προστατεύουμε ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Έχουμε κάνει άλματα.

0: την πολιτική προστασία. Και νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από οποιονδήποτε καλό προαίρετο πολίτη. Δεν νομίζω ότι υπήρχε φωτιά φέτος η οποία να μην εντοπίστηκε γρήγορα πρωτίστως από ντρόουν και στην οποία να μην έγινε παρέμβαση από αέρα πάρα πολύ σύντομα. Με μία εξαίρεση. Τη μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική, όπου δυστυχώς δεν μπορούσαν να πετάξουν τα ενέργεια μέσα λόγω πρωτοφανών καιρικών συνθήκων.
1: Παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, για να δούμε τον απόϊχο της συνέντευξης τύπου του Πρωθυπουργού, να δούμε τα συμπεράσματα αλλά και τα πολιτικά μηνύματα που έστειλε προς πάσα κατεύθυνση. Να καλησπερίσω τον Κώστα Μπογδανίδη. Κώστα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μία σειρά, ξεκινώντας με το πολιτικό απόϊχο από τις απαντήσεις του Πρωθυπουργού.
2: Από πού να ξεκινήσουμε και πού να τελειώσουμε.
1: Είχε για όλους μία αναφορά.
2: Ακριβώς. Μία συνέντευξη που ήταν Ben Hur έτσι κι αλλιώς. Και εμείς θα χρειαζόμασταν πολλά. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε λίγο να το μαζέψουμε. Νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε κυρίως, Σωτήρη, στο πολιτικό κομμάτι, όπως είπες. Σαφής και ξεκάθαρος για το που θέλει να το πάει. Φαίνεται, το έχουμε πει μέρες τώρα, το λέγαμε και χθες το βράδυ, πάμε σε μια έντονη προεκλογική περίοδο. Βάζουν τον πήχη κοντά στον Ιούνιο. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Έτσι κι αλλιώς θεσμικός θα είναι, ακόμα και αν τις κάνει το Μάιο, αμέσως μετά το Πάσχα, ακόμα και αν έρθουν λίγο πιο μπροστά. Είδες, ανεφέρθηκε και στο ζήτημα της Προεδρίας, που πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Η Ελλάδα, θυμίζω, αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμηνο. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Νομίζω ότι είχε ακριβώς σκοπό να δώσει το στίγμα εσωτερικά και εξωτερικά. Δηλαδή, το κομμάτι της εσωτερικής του πολιτικής φαίνεται για το πού στοχεύει. Προφανώς είναι η αυτοδυναμία, η οποία όμως ξέρει πολύ καλά ότι δεν είναι εύκολη. Γι' αυτό θα έλεγα ότι χτύπησε με σφοδρότητα και είναι η δεύτερη φορά που το κάνει. Αλλά έτσι με έναν τρόπο πολύ καταλυτικό, τον κύριο Σαμαρά μίλησε για μια τεχνογνωσία, για μια, αν θέλεις, δουλειά που είχε κάνει ο Σαμαράς και το προηγούμενο διάστημα, θυμίζω με την πολιτική άνοιξη, ρίχνοντας τη Νέα Δημοκρατία, και τόνισε ότι δεν το ξεχνά αυτή η παράταξη. Ο κύριος Σαμαράς του απάντησε εξίσου σκληρά, ότι πρέπει να κοιτάζει την ίδια τη δική του ιστεροφημία. Ήταν σαφής η επιθετική η ρητορική του εναντίον του κύριου Τσίπρα. Θα έλεγα και εναντίον του Πασόκ, βέβαια με μια μικρή, ας την πω, πιο καλή, χαλαρή διάθεση. Τονίζοντας ότι το Πασόκ δεν πρέπει να γίνει, ας το πούμε έτσι, να ακολουθήσει τα χνάρια ενός ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πώς σχολιάζεις αυτήν την αναφορά περί κυβέρνησης ηττημένων και σε αυτό το σενάριο καλή τύχη, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης?
2: Θυμίζω το έχει ξανακάνει ο κ. Μητσοτάκης, έτσι. Όταν είχαν ακουστεί πάλι τα σενάρια, τότε που ο κ. Τσίπρας δεν φαινόταν ότι θα χάσει με τέτοιο πάταγο, θυμάσαι, το έχει επαναφέρει, και έγινε αυτή η κουβέντα τότε. Πάλι παίζει αυτό το χαρτί της σταθερότητας, το χαρτί του ότι δεν μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση αν δεν έχουμε αυτοδυναμία, που όπως όλα δείχνουν, χωρίς τον πρώτο, έτσι. Και αυτό είναι ένα χαρτί το οποίο θα το παίξει το επόμενο διάστημα πάρα πολύ ο κ. Μητσοτάκης. Δεν θα είναι ο κρυφός άσος στο μανίκι, αλλά είναι αυτό που λέμε ότι εγώ τώρα τα είδα τα χαρτιά, περιμένω να δω και τα δικά σας. Νομίζω ότι η στόχευση είναι ξεκάθαρη. Και γι' αυτό και το προηγούμενο διάστημα, σου θυμίζω, Σωτήρη, είχε επιλέξει κάπως, παρότι σήμερα το αρνήθηκε, αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα, για να υποβοηθήσει, να τονώσει τα αντανακλαστικά της παράταξης, όπως φαίνεται. Έχουμε να δούμε πολλά
1: προς αυτή την κατεύθυνση, και οι αναφορές, το ύφος και ο τρόπος για την εξωτερική πολιτική, τα εξοπλιστικά και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
2: Ακριβώς, γιατί ξέρεις, το Μέγαρο Μαξίμου και ο κ. Μητσοτάκης προσωπικά θεωρεί ότι αυτό είναι το δυνατό του χαρτί. Τι λέει? Ότι το 19 αυτό που βρήκα δεν έχει καμία σχέση με αυτό που αφήνω σήμερα, έτσι. Και μίλησε για την Τουρκία, είπε ότι δεν θα βάλει στο τραπέζι πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σημασία. Δεν θα προξενήσει, δηλαδή θα προκαλέσει εκείνο σε ένα διάλογο. Μίλησε για την ΑΟΣ, είπε για τα F-35, κάτι το οποίο νομίζω πρέπει να το κρατήσουμε, ότι okay, κάνει προσπάθειες η Τουρκία, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο να ξεπεράσει ορισμένα πράγματα. Θεωρούμε ότι προφανώς ο κ. Μητσοτάκης το λέει από μια πληροφόρηση. Βεβαίως θα περιμέναμε να μάθουμε και κάτι παραπάνω από την επίσκεψη του κ. Καλίν στο Μέγαρο Μαξίμου. Αλλά εντάξει, ίσως δεν χώρεσε στη συνέντευξη. Ήταν πάρα πολλά τα θέματα. Και αυτή βεβαίως και η οικονομία, έτσι, που είναι ένα βασικό κομμάτι, όπως πρέπει να σου πω ότι αναφέρθηκε και στο ζήτημα που αφορά την Κρήτη και το Ηράκλειο.
1: Και για τα της οικονομίας, με συγχωρείς σε διακόπτω, αλλά και για το μεταναστευτικό, θα τα κουβεντιάσουμε αμέσως μετά, ξεκινώντας με το μεταναστευτικό, κυρίες και κύριοι, και ειδικότερα στις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Έκανε αναφορά ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε διαχειρίσιμο τον αριθμό των μεταναστών που φτάνουν στο νησί, επισημένοντας παράλληλα ότι καταβάλλονται προσπάθειες για την αποτροπή των ροών από τις ακτές της Λιβύης. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα της δημιουργίας δομής προσωρινής φιλοξενίας στο Ηράκλειο. Να δούμε το απόσπασμα από την τοποθέτησή του.
0: Πράγματι, έχετε δίκιο να επισημαίνετε ότι σε αντίθεση με την κατάσταση στο Ανατολικό Αιγαίο και στα Χερσαία Σύνορα μας, η οποία είναι πολύ καλή, στην Κρήτη έχουμε κάποιες προκλήσεις. Αυτές οι προκλήσεις οφείλονται και στο γεγονός ότι είναι πολύ μεγάλη απόσταση μεταξύ Λιβύης και Κρήτης, σε αντίθεση με το Ανατολικό Αιγαίο. Και χρειάζεται μια ειδική διαχείριση. Αυτή η ειδική διαχείριση αφορά και τις σχέσεις που έχουμε με την εξουσία στην Ανατολική Λιβύη. Κάνουμε προσπάθειες να τους υποστηρίξουμε, έτσι ώστε οι βάρκες που ξεκινούν από την Ανατολική Λιβύη να επιστρέφουν εκεί. Άλλοτε με μεγαλύτερη επιτυχία, άλλοτε με λιγότερη επιτυχία. Θα συνεχίσουμε όμως αυτή την προσπάθεια. Συνεχίζονται με μια ενεργητική πολιτική επιστροφών, διότι οι επιστροφές είναι το καλύτερο αντικίνητρο για ειδικά αυτούς που γνωρίζουν ότι δεν έχουν προσφυγικό προφίλ, για να μην ξεκινήσουν ποτέ αυτό το ταξίδι. Να αναφέρω ενδεικτικά ότι έχουμε κάνει αρκετές επιστροφές στην Αίγυπτο και από τη στιγμή που άρχισαν να γίνονται επιστροφές στην Αίγυπτο, περιορίστηκαν πάρα πολλοί Αιγύπτιοι οι οποίοι ακολουθούν την οδό μέσω Λιβύης για να φτάσουν τελικά στην Ελλάδα μέσω Κρήτης. Γιατί προφανώς, αν ξέρεις ότι υπάρχει μια σοβαρή περίπτωση να επιστραφείς, δεν θα μπει στον κόπο να κάνεις ένα επικίνδυνο ταξίδι και να δαπανίσεις πολλά χρήματα για να μπεις σε μια επικίνδυνη βάρκα. Από εκεί και πέρα, ναι, σίγουρα η Κρήτη δεν βουλιάζει από μετανάστες, αλλά βουλιάζει από τουρίστες φέτος, ευτυχώς. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειαζόμαστε υποδομές για να διαχειριστούμε το πρόβλημα. Εδώ θα είμαι πολύ ειλικρινής. Έχουμε μια υποδομή πολύ καλή στα Χανιά, σε συνεργασία με τον τοπικό Δήμο. Στο Ηράκλειο έχουμε παραπάνω δυσκολίες. Θα έχουμε δομή και στο Ηράκλειο. Το καταλάβουν όλοι αυτό. Όχι μόνο για λόγους δικαιοσύνης, αλλά και γιατί αυτό επιτάσσει η κοινή λογική. Ας ξεπεράσουμε λίγο κάποιες παιδιάστικες αντιδράσεις, οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Κρήτη. Έχω δώσει σαφή κατεύθυνση στο Υπουργείο Μετανάστευσης να κάνει ό,τι χρειαστεί, προκειμένου να δημιουργηθεί αντίστοιχη δομή, που είναι μια δομή προσωρινής φιλοξενίας, δεν είναι δομή ταυτοποίησης. Είναι μια δομή προσωρινής διαχείρισης του προβλήματος και στο Ηράκλειο.
1: Λοιπόν, να το πω σε έναν βασικό τίτλο. Το Ηράκλειο δεν μπορεί να μείνει εκτός κάδρου, με τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται και στο μεγάλο κάδρο, το πρόβλημα στη Λιβύη, αλλά και σε αυτήν την συζήτηση για τη μεταναστευτική δομή στο Ηράκλειο, στη χωροθέτηση, που κρατάει 3 χρόνια τώρα στο νησί και οδεύει αυτή η ιστορία προς το φινάλε της.
2: Ναι. Δεν περιμέναμε να πει κάτι διαφορετικό, γιατί οτιδήποτε άλλο προφανώς θα άδειαζε το Υπουργείο, έτσι. Μίλησε όμως με μια σκληρότητα, είπε για παιδιάτικες αντιδράσεις στο Ηράκλειο, είπε προφανώς ξεκαθάρισε ότι θα γίνει η δομή και δεν υπάρχει καμία συζήτηση.
1: Είπε και ο ίδιος έχει δώσει τις κατευθύνσεις προς το Υπουργείο και αυτό δίνει, ξέρεις, και μια διαφορετική βαρύτητα ως προς τις εξελίξεις.
2: Βέβαια. Δεν είπε ότι θα γίνει εκεί η δομή, έτσι. Δεν θα μπορούσε ο Πρωθυπουργός.
1: Νομίζω δεν θα μπορούσε να μπει έτσι σε μια τέτοιου τύπου.
2: Το λέω γιατί δέχτηκα κάποια τηλεφωνήματα, Σωτήρη, πριν το δελτίο, ότι μήπως επειδή δεν το είπε, άφησε, ας πούμε, κάποιο παράθυρο. Μιλάω για την συγκεκριμένη δομή που έχει τουλάχιστον προεπιλέγει στους αθανάτους. Δεν θα έλεγε ο Πρωθυπουργός κάτι τέτοιο. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα γίνει στο Ηράκλειο, δεν το συζητάμε. Αυτό το ξέρουμε. Βέβαια, εάν μπορεί κάποιος να μπει έτσι και λίγο στα παπούτσια του κυρίου Μητσοτάκη, καταλαβαίνει την απάντηση. Δεν είπε τίποτα ο κύριος Μητσοτάκης για την καθυστέρηση αυτών των ετών, έτσι. Που δυστυχώς εμείς το έχουμε βιώσει πάρα πολύ στην Κρήτη. Έγινε όπως έγινε η δομή στα Χανιά και νομίζω δεν υπάρχει πρόβλημα, παρά το γεγονός ότι γειτνιάζει με υπηρεσίες, είναι σε ένα χώρο που ίσως να μην ήταν ο καλύτερος. Αλλά νομίζω ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ζητήματα άμεσα και επίγοντα να αντιμετωπιστούν. Θα γίνει και στο Ηράκλειο. Προφανώς δεν είναι τις παρούσεις εμείς να πούμε για το πώς θα προχωρήσει ή όχι, γιατί θα έχουμε και στα δελτία τις επόμενες μέρες, νομίζω, εξέλιξεις γι' αυτό.

0: επικοινωνική συνάντηση έτσι, με τον Υπουργό, σου θυμίζω. Αλλά νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο σε αυτό το πεδίο ο κ. Μητσοτάκης ότι δεν το συζητάμε, ότι θα γίνει οπωσδήποτε μια δεύτερη δομή προσωρινή. Το επανέλαβε και ο ίδιος, ούτε ταυτοποίησε ούτε τίποτα και θα γίνει στο Ηράκλειο.
1: Δέσμοι οικονομικών και κοινωνικών παρεμβάσεων με ορίζοντα τους επόμενους μήνες αλλά και με φόντο την επόμενη τετραετία παρουσίασε κατά την ομιλία του Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο κυβερνητικό πακέτο παροχών περιλαμβάνονται φορολογικές ελαφρύνσεις, η ενίσχυση των εισοδημάτων, μέτρα στήριξης των οικογενειών, η στεγαστική πολιτική αλλά και η μείωση του ενεργειακού κόστους. Μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη θεσμοθέτηση ενός μόνιμου χριστουγεννιάτικου επιδόματος στο δημόσιο και τον μηδενικό φόρο εισοδήματος για τρίτεκνους και αγρότες με χαμηλά εισοδήματα.
2: Σήμανε η ώρα της κοινωνικής ανταπόδοσης η δύναμη της χώρας να γίνει δύναμη του κάθε πολίτη.
3: Με ένα πακέτο μόνιμων μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027 στις βαλίτσες του που έρχονται να προσθεθούν στα 2,47 που έχουν ήδη ψηφιστεί, ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Κεντρική θέση έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες με σημαντική ελάφρυνση τεκμηρίων για τους συνεπείς μέσω της κατάργησης του κύκλου εργασιών και της μισοδοσίας προσωπικού, δύο συνιστοσών που ανέβασαν συνολικά την τελική επιβάρυνση. Επιπλέον από τις φορολογικές δηλώσεις του 2028 θα έχουν μείωση της προκαταβολής φόρου από το 55% στο 50%.
2: Πάρτε μια επιχείρηση εστίασης εδώ στη Θεσσαλονίκη. 15 ετών με 5 εργαζόμενους, μισοδοσία 105.000 ευρώ. Το όφελος από την παρέμβαση την οποία κάνουμε ξεπερνάει τα 2.500 ευρώ το χρόνο.
3: Στο πιο σημαντικό μέτρο που αφορά τη φετινή χρονιά, η κυβέρνηση αποφάσισε νέα παρέμβαση στο μόνιμο επίδομα που δίνεται στους συνταξιούχους στο τέλος Νοεμβρίου και χορηγείται σε όλους άνω των 65 χωρίς εισοδηματικό κόφτη και αυξάνεται το ποσό στα 400 ευρώ.
2: Συνεπώς, 2,2 εκατομμύρια δικαιούχοι θα δουν από αυτόν τον Νοέμβριο και κάθε Νοέμβριο το τονίζω τις αποδοχές τους αυξημένες περίπου στο ποσό μιας επιπλέον εθνικής σύνταξης και μάλιστα καθαρό.
3: Μόνιμο επίδομα και για 720.000 δημοσίους υπαλλήλους από το 2027 όμως ύψους 500 ευρώ.
2: Θα μετρά και για τις συντάξιμες αποδοχές μαζί με τις ετήσιες αυξήσεις. Ένας υπάλληλος 40 ετών με δύο παιδιά, καθαρό μισθό 1.450 ευρώ, θα δει αύξηση 562 ευρώ καθαρά το 27 και επιπλέον 402 ευρώ το 28, σύνολο δηλαδή 964 ευρώ.
3: Και το φετινό καλάθι της ΔΕΘ είχε μέτρα για τις οικογένειες με το μηδενισμό του φόρου για τους τρίτεκνους με εισόδημα ως 20.000 ευρώ, την αύξηση του επιδόματος πολυτέκνων κατά 1.000 ευρώ αναδρομικά από την αρχή του 2026 και αποταμιευτικό κουμπαρά μέσω του οποίου η σταθερή αποταμίευση των γονέων μετατρέπεται σε μακροχρόνια επένδυση με κρατική συμμετοχή έως 1.200 ευρώ ετησίως και συσσόρευση αποδόσεων.
2: Ένα παιδί το οποίο έχει γεννηθεί, ήδη θα γεννηθεί σε 18 χρόνια. Γιατί μέχρι τότε θέλω να τονίσω, το κεφάλαιο αυτό θα είναι κλειδωμένο. Εάν οι γονείς επιλέξουν να αποταμιεύουν 100 ευρώ το μήνα, θα βρεθεί στα 18 χρόνια με παραπάνω από 60.000 ευρώ ως βάση για να ξεκινήσει την ενήλικη ζωή του.
3: Για τις επιχειρήσεις, η μείωση της προκαταβολής φόρου κατά 5 μονάδες το χρόνο ξεκινά από το 2028, ενώ το τέλος επιτιδεύματος καταργείται από το 2027 για αυτές τις περιφέρειες και στο 2029 για τις επιχειρήσεις Αττικής.
2: Μια επιχείρηση λιανεμπορίου με έδρα εδώ πέρα την Θεσσαλονίκη, με ένα υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, το 2026 πλήρωνε 1.600 ευρώ. Το 2027 θα πληρώνει 0.
3: Από τις υπόλοιπες εξαγγελίες ξεχωρίζουν τα πολύ φθηνά δάνεια ως 5 δισεκατομμύρια ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο μηδενικός φόρος στους αγρότες με εισόδημα ως 20.000 ευρώ ή τη μαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων και ο κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ στις αρχές του 2028.
2: Σε 18 μήνες από τώρα δεν θα υπάρχει τριψήφιος μισθός για πλήρη απασχόληση στη χώρα μας.
3: Την Τρίτη, το Υπουργείο Ενέργειας θα παρουσιάσει το κυβερνητικό σχέδιο για τη μείωση κατά 30% της τιμής της χοντρικής ενέργειας ηλεκτρικού ρεύματος ως το 2029. Ενώ η κυβέρνηση βρίσκεται σε συζητήσεις με την Κομισιόν για την οριστικοποίηση των λεπτομεριών του νέου στεγαστικού προγράμματος. Στο μεταξύ, στο στίβο του προεκλογικού μαραθωνίου μέχρι τις εκλογές του 2027, ο Πρωθυπουργός

0: Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ έθεσε τα διλήμματα της επερχόμενης κάλπης, επιχειρώντας να προλάβει τυχόν ψήφο διαμαρτυρίας.
1: Θα υπάρξουν και πολίτες που ίσως δούνε την Κυριακή της κάλπης ως ευκαιρία να στείλουν υποτίθεται κάποιο μήνυμα διαμαρτυρίας. Ας γνωρίζουν όμως από τώρα ότι μια τέτοια στάση τη Δευτέρα μπορεί να οδηγήσει ώστε να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει αυτό το μήνυμα. Ότι η μάχη είναι μία και αυτή μόνο θα επιλέξει την ελπίδα ή την περιπέτεια.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστρεψε τα βέλη του κατά του συνόλου της αντιπολίτευσης, μιλώντας για κόμματα και κομματίδια, ενώ φωτογράφησε ως κύριο αντίπαλό του τον Αλέξη Τσίπρα, στον οποίο απευθύνθηκε αφιερώνοντας ένα τραγούδι.
1: Ταιριάζει γάντι στους λαοπλάνους, ιδίως δε σε κάποιον που η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη τον έμαθαν καλά, με τα προγράμματα και το μετρό του που αποδείχθηκαν και τα δύο μουσαμάδες. Ο στίχος λοιπόν από ένα ωραίο τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου και της Αλέκας Κανελίδου τα λέει όλα. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω.
0: Ο Πρωθυπουργός έκλεισε με προσωπική χρειά, καλώντας σε μια νέα συμφωνία με τους πολίτες για την επόμενη τετραετία.
1: Στέκομαι λοιπόν σήμερα μπροστά σας, έχοντας ως μια και μόνη φιλοδοξία να υπηρετήσω αυτό το άλμα προς την τέταρτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Με μια νέα συμφωνία, την οποία θα ονομάσω Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας. Η πατρίδα μας θα γίνεται όλο και πιο ισχυρή. Γιατί ισχυρότεροι κάθε μέρα θα γίνονται πρώτα οι πολίτες. Αυτό είναι το νέο εθνικό στοίχημα. Μαζί, όπως πάντα, θα το κερδίσουμε.
2: Λοιπόν, Κώστα, θέλω το σχόλιο σου, να δούμε έτσι το οικονομικό πεδίο και αν απαντάει αυτό το πακέτο των παροχών σε αυτό που είχε επικοινωνήσει τα τελευταία 24 ώρα η κυβέρνηση, ότι θα κουμπά σε όλο το φάσμα της ελληνικής κοινωνίας.
3: Θυμάσαι τη φράση που υπόθηκε την εποχή του Κλίντον, όταν έδινε υποψηφιότητα για την Προεδρία της Αμερικής, όπου λέγανε διάφορα οι αντίπαλοι και κάποιος, λένε ότι μπορεί και την πατρότητα να την είχε ο Τζόρτζ Στεφανόπουλος, αλλά είχε πει το είναι η οικονομία ηγήθιε. Εκεί στηρίζονται όλα, έτσι. Και το ξέρουμε. Βέβαια, το ερώτημά σου έχει πολύ ενδιαφέρον, αλλά θα το δείξει μόνο η νεκροψία, θα σου έλεγα. Δηλαδή το τελικό αποτέλεσμα, γιατί το πόσο θα μετρήσουν αυτά στην πραγματικότητα, τα μέτρα. Υπάρχουν μέτρα τα οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Ακούω γκρίνια φυσικά από τους μικρομεσαίους, από τους επιχειρηματίες, όλα αυτά, ότι θα μπορούσε να δώσει περισσότερα. Απάντησε ο κ. Μητσοτάκης ότι περισσότερα από μένα δεν θα δείτε, δεν θα ρισκάρω την πορεία της χώρας, όσο είμαι εγώ στο τιμόνι.
2: Το ανέφερε και στην ομιλία του το Σωστά. Σάββατο και σήμερα στη συνέντευξη τύπου.
3: Σωστά. Αυτό τι σημαίνει? Καταρχήν θέλει να περάσει αυτό που λέγαμε το αίσθημα της σιγουριάς και της ασφάλισης, ότι η χώρα δεν θα ξαναμπεί σε περιπέτειες. Αλλά από την άλλη αναγνωρίζει ότι, έστω και έμεσα, ότι αυτά που έδωσε δεν είναι αρκετά. Θα έλεγα ότι με 2-3 εξαιρέσεις, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα ζήτημα που έκανε, να μου επιτρέψει την έκφραση λίγο κλικ, ήταν αυτή η ιστορία με τον κουμπαρά της νέας γενιάς. Δηλαδή που σε ένα παιδί μπορούν οι γονείς να αρχίζουν να αποταμιεύουν χρήματα και η κυβέρνηση, το κράτος δηλαδή, το κράτος όχι η κυβέρνηση, να βάζει ένα αντίστοιχο ποσό, νομίζω μέχρι 1.200 ευρώ.
2: Μέχρι 100 ευρώ το μήνα, 1.200 ευρώ το χρόνο.
3: Το maximum εννοώ από την πλευρά του κράτους, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι την ενηλικίωσή του θα μπορεί να πάρει αυτά τα χρήματα, μπορεί να μαζευτεί ένα μεγάλο ποσό, άκουσα μέχρι και 64.000, δεν έχει σημασία. Αυτό είναι κάτι το οποίο, ξέρεις, έχει ένα διτό, ίσως θα έλεγα πολλαπλό στόχο. Δηλαδή και να μάθουμε την αποταμίευση, την οποία την έχουμε ξεχάσει και εξ ανάγκης, έτσι. Δεν περισσεύουν και πάρα πολλά χρήματα. Έχουμε φτάσει στο σημείο να περισσεύει μήνας και όχι χρήματα στο τέλος, έτσι, κάθε περίοδου. Αλλά να ξαναμπούμε σε αυτή τη λογική, να ξαναμπούν οι γενιές στη λογική ότι πρέπει να αποταμιευθούν χρήματα και σε αυτό λέει το κράτος να βοηθήσει. Παρένθεση λέω ότι επειδή ρωτήθηκε γι' αυτό, ότι ήταν μια παλιά ιδέα που είχε η αείμνηστη Φόφη Γεννηματάκη και την είχε εκφράσει το ΠΑΣΟΚ, εκεί ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε, ξέρεις, λίγο large. Είπε ότι, OK, αν το είπε το ΠΑΣΟΚ, χαίρομαι πάρα πολύ, ήρθε η ώρα που μπορούμε να το κάνουμε. Το λέω γιατί πολλές φορές κάτι που λέει η αντιπολίτευση και απορρίπτει με τα βδελιγμίας η κυβέρνηση, έρχεται μετά και το υλοποιεί. Θα κρατήσω μόνο, θα έλεγα, Σωτήρη, αυτή την ιστορία με το σπίτι και την τεράστια κρίση της στέγασης. Γιατί για την ακρίβεια το παραδέχτηκε και ο ίδιος ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Δεν είμαι σίγουρος ξανά ότι πιάνουν τον τάβρο από τα κέρατα.

0: Δηλαδή, οι προηγούμενες φορές, σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο και όλα αυτά, δεν πέτυχαν το στόχο τους. Πολλές φορές, σου θυμίζω, έφεραν και αντίθετο αποτέλεσμα, διότι όταν αυξάνεις τη ζήτηση και δεν υπάρχει προσφορά, δηλαδή υπάρχουν 1.000 άνθρωποι που διεκδικούν 10 σπίτια, καταλαβαίνεις ότι οι τιμές στην πραγματικότητα στην αγορά εκτοξεύονται. Έτσι.
1: Κανόνες αγοράς.
0: Το είπε ο κ. Μητσοτάκης, ο ίδιος το παραδέχτηκε. Άρα κάπως πρέπει με την αγορά να συμβαδίζουν. Δηλαδή δεν θα χορεύει η αγορά, να θυμηθώ τον Αλέξη Τσίπρα, με νταούλια και διάφορα που θα τους παίζουμε. Η αγορά έχει τους δικούς της κανόνες, η φύση έχει τους δικούς της κανόνες και πρέπει να πάμε. Πρέπει να βρεθεί μια λύση, διότι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα για τις νέες γενιές σε σχέση με τη ζωή τους είναι η τεράστια κρίση της στέγασης. Και θα είναι κάτι το οποίο δεν θα βοηθήσει ούτε στο δημογραφικό. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, έτσι. Δηλαδή αυτά πάνε μαζί για να χτίσει ο άλλος ένα σπιτικό, να φτιάξει ένα σπιτικό. Νομίζω ότι πολλά από τα μέτρα πάντως του κ. Μητσοτάκη και το 500άρικο που έδωσε για τους δημοσίους υπαλλήλους από του χρόνου.
1: Από το 27.
0: Έτσι, από το 27, το οποίο θα είναι μεικτό τελικά. Και κάποια άλλα ζητήματα σχέση με τους συνταξιούχους, νομίζω ότι θα κριθούν στην πράξη και πώς θα κεφαλαιοποιηθούν, ενώ πια στο ζήτημα το εκλογικό, που αυτό στο κάτω-κάτω ενδιαφέρει και κάθε κυβέρνηση όταν φτάνει πρώτων πυλών των εκλογών.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ. Σφοδρές αντιδράσεις από το σύνολο της αντιπολίτευσης προκάλεσε η ομιλία και η συνέντευξη τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘΜΕ. Εχμές για ακρίβεια, θεσμικές παρεκκλήσεις, διαφθορά και διεύρυνση κοινωνικών ανισοτήτων. Το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για αναξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση, χαρακτηρίζοντας την τετραετία 23-27 χαμένη ευκαιρία.
2: Η απειρά σύσσωμης της αντιπολίτευσης συγκεντρώνει η ομιλία και οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ με το ΠΑΣΟΚ να κάνει λόγο για ημίμετρα που έχουν στόχο την καρέκλα της εξουσίας.
3: Ο Πρωθυπουργός τα βλέπει όλα τέλεια. Νομίζω ότι η εικόνα που έχουν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά είναι αυτή. Άρα ή ζει σε μια γυάλα σαν Λουδοβίκος και δεν έχει εικόνα, ή κοινικά πάει να παραπλανείς. Γενικά η χθεσινή ομιλία του δείχνει το εξής. Προσπαθεί να παρακολουθήσει την ατζέντα που βάζει τον ΠΑΣΟΚ.
4: Ήρθε και ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος κατηγόρησε τον κύριο Τσίπρα ότι τον αντέγραψε στη Θεσσαλονίκη. Άρα τώρα που θα εμφανιστεί, νομίζω η φιλοδοξία του θα είναι να εμφανιστεί ως Τσίπρας νούμερο 2. Λοιπόν, και οι δύο νομίζω, και γενικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι προσανατολισμένα στην δεκαετία του 80. Έχουν μια ρετρό αντίληψη να γυρίσει η Ελλάδα εκεί που ήταν 30-40 χρόνια πριν.
2: Μήλων της έριδος παραμένει η κοστολόγηση των προγραμμάτων των κομμάτων.
5: Με το ένα χέρι δίνει ξεροκόμματα και με το άλλο τα παίρνει πίσω. Τα προεκλογικά πυροτεχνήματα που εκτόξευσε χθες ο κύριος Μητσοτάκης δεν πείθουν. Νομίζω ότι φαίνονταν καθαρά ότι είναι η τελευταία φορά που εμφανίζεται στη ΔΕΘ ως πρωθυπουργός.
6: Τάζουν πράγματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν. Όταν κοστολογούνται φαίνονται ότι έχουν 13 δις δημοσιονομική συνέπεια. Τα 13 δις είναι εντελώς προφανές ότι είναι αδύνατο να υπάρξουν. Άρα θα συμβούν δύο τεινά. Ή όντως θα μας βάλουν σε περιπέτεια, γιατί θα πάνε να εφαρμόσουν το πρόγραμμα, ή απλώς δεν θα εφαρμόσουν αυτό το οποίο λένε, άρα κορυδεύουν και λένε ψέματα.
7: Από σταθερές δηλαδή, στα οποία τα άλλα κόμματα, τα βολικά, τα συστημικά, συμφωνούν με τον Μητσοτάκη και διαγωνίζονται στο ποιος θα δώσει τι κάτι παραπάνω.
8: Η κυβέρνηση αυτή σύντομα θα πέσει. Η πλεύση ελευθερίας είναι εδώ, στο πλευρό των πολιτών.
2: Η αυλαία της ΔΕΘ θα πέσει την άλλη Κυριακή με τη συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Αλλάζουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα. Σε ρυθμούς επιστροφής στα αθρανία κινείται και η αγορά, με τους γονείς και τους μαθητές να ξεκινούν την έρευνα για τα απαραίτητα σχολικά είδη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, το συνολικό κόστος για τον βασικό εξοπλισμό αναμαθητή αναμένεται να κυμανθεί εφέτος από 90 έως 140 ευρώ, με τις τιμές να συγκρατούνται στα περισσινά επίπεδα παρά τις πληθωριστικές πιέσεις.
2: Η αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο κουδούνι στα σχολεία έχει ήδη ξεκινήσει, με μαθητές και γονείς να βγαίνουν για τις απαραίτητες αγορές εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επιστημονικού Σωματείου Logistics, Νεκτάριο Κανακαράκη, οι τιμές στα σχολικά είδη αναμένεται να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, ενώ το συνολικό κόστος για τον βασικό σχολικό εξοπλισμό εκτιμάται ότι θα κυμανθεί από 90 έως 140 ευρώ ανά μαθητή.
9: Οι τιμές παραμένουν στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το 2025. και ανάλογα με την τάξη που το παιδί

0: θα πάει για την νέα σχολική χρονιά του 26-27, κυμαίνεται περίπου μεσοσταθμικά από 90 ευρώ ως 130-140 ευρώ το κόστος αναμαθητή. Και βέβαια αφορά στοχευμένες αγορές. Μέσα αυτά είναι η σχολική τσάτα, τα οποία διακρίνονται στα σακίδια πλάτης και τρόλεϊ, οι κασετίνες, τα τετράδια και διάφοροι μαρκαδόροι και άλλα γεωμετρικά όργανα. Οι τσάντες περίπου είναι από, ξεκινάνε αν είναι πλάτης από 40 έως και 80 ευρώ και οι τσάντες τρόλεϊ από 40 έως 60 ευρώ.
1: Τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη, μαρκαδόροι και γεωμετρικά όργανα είναι όλα όσα χρειάζονται οι μαθητές για το νέο ξεκίνημα στα σχολεία, με τους γονείς να καλούνται φέτος να κάνουν έρευνα αγοράς και να συγκρίνουν τιμές προκειμένου να περιορίσουν όσο γίνεται το κόστος της επιστροφής στα θρανία.
0: Είναι οι ίδιες οι τιμές σε σχέση με το 2025, δεν έχει αλλάξει. Δεν βλέπω κάποια ιδιαίτερη διαφορά. Βεβαίως, περισσότερο όμως από κάθε άλλη φορά, θα δούμε ότι οι πρώτοι γονείς θα κοιτάξουν τι έχουν σε σχέση με πέρυσι και έτσι θα προβούν στις νέες αγορές τους. Δηλαδή, θα δουν τι αποθέματα έχουν από την προηγούμενη σχολική χρονιά και θα πάνε μόνο στις απαραίτητες αναπληρώσεις των σχολικών ειδών που θα δοθούν από τις σχολικές λίστες από τα σχολεία ή από τα φροντιστήρια.
1: Η Εθνική Πρωτοβουλία για την Καταπολέμηση της Ακρίβειας πάντως θα αγγίξει και τις τιμές στα σχολικά. Πρόκειται να ενταχθούν περίπου 400 κωδικοί, βοηθώντας την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.
0: Κοιτάξτε, αφορά και βέβαια την αγγίξη αυτή η Εθνική Πρωτοβουλία μείωση τιμών που ισχύει μέχρι τέλος του έτους. Έχουν εντάξει, αν δεν κάνω λάθος, περίπου στους 400 κωδικούς σχολικά ήδη. Είναι αρκετοί κωδικοί, στα οποία υπάρχει η συγκεκριμένη έκπτωση που και αυτή θα βοηθήσει και οποιαδήποτε κίνηση βέβαια γίνεται προς μείωση των τιμών και βοηθάει την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών είναι στη θετική πλευρά. Θεωρώ ότι θα βοηθήσει και αυτή με τη σειρά της. Μένει να δούμε κατά πόσο αυτή θα είναι μεγάλη βοήθεια ή μικρή βοήθεια. Σίγουρα όμως γίνεται πολύ πιο προσιτό στον οικογενειακό προϋπολογισμό η κάθε κίνηση μείωσης τιμών.
2: Σε χρονιά δύο ταχυτήτων εξελίσσεται το 2026 για τον ελληνικό τουρισμό, καθώς παρά το ιστορικό ρεκόρ των αφίξεων, τα έσοδα γενικότερα και ειδικότερα στο τοπικό λιανεμπόριο καταγράφουν αρνητικό πρόσημο. Παρά την κοσμοσυρωή στους εμπορικούς δρόμους σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου κάνουν λόγο για βουτιά στον τζίρο των καταστημάτων που αγγίζει ακόμη και το 40%, καθώς οι επισκέπτες στρέφονται πλέον σε πιο οικονομικές επιλογές.
1: Μπορεί η Κρήτη να καταγράφει ρεκόρ αφίξεων, ωστόσο η εικόνα στα τουριστικά καταστήματα του Ηρακλείου είναι διαφορετική. Η κίνηση μπορεί να είναι αυξημένη, όμως οι τουρίστες φαίνεται πως βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη με μεγαλύτερη δυσκολία. Οι αγορές τους είναι πιο περιορισμένες, ενώ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια δείχνουν να προτιμούν οικονομικότερες επιλογές.
3: Κόσμος υπάρχει, ποιότητα κόσμου δεν υπάρχει. Υπάρχει κόσμος, όχι όπως πέρυσι, αλλά εξοδεύουν λιγότερα από πέρυσι και από πρόπερσι. Συνήθως γυρεύουν οικονομικά πράγματα έως πολύ οικονομικά. Δηλαδή σχετικά με πέρυσι υπάρχει μία πτώση η οποία ανάλογα το μαγαζί είναι το ποσοστό διαφορετικό, ανάλογα το τι πουλάει ο καθένας. Όσο ακριβένει ο κωδικός, το ενδιαφέρον πέφτει. Ενδιαφέρονται συνήθως για πάρα πολύ φθηνά πράγματα. Παίρνουν τέτοια. Ναι. Συνήθως παίρνουν τέτοια. Θα πάρουν μαγνήτες, θα πάρουν κάποια κούπα, θα πάρουν τέτοια πράγματα. Τα οικονομικά.
4: Δεν ψωνίζουν, έχει κόσμο, ρωτάνε και αν ψωνίσουν παίρνουν πολύ μικρά αντικείμενα χαμηλής αξίας. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να έχει παίξει σοβαρό ρόλο ο πόλεμος που έχει γίνει και συνεχίζεται ο πόλεμος.
1: Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στους τζίρους των καταστημάτων με τους επαγγελματίες να κάνουν λόγο για μειώσεις που φτάνουν ακόμη και το 30 με 40%. Καλύτερος μήνας φαίνεται πως ήταν ο Αύγουστος, όταν η τουριστική κίνηση κορυφώθηκε και μαζί της αυξήθηκε και η αγοραστική δραστηριότητα.
5: Είναι γύρω στα 30 με 40% οι τζίροι κάτω.
1: Μιλάμε για μεγάλη διαφορά σε σχέση με...

0: Πέρυσι με.
1: Πέρυσι με πέρυσι, τελευταία χρόνια. Ναι. Ναι, τα τελευταία χρόνια είναι η τζίρι κάτω, γιατί λόγω ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι η φτωχή κουραζιέρα. Είναι το 400-500 ευρώ μία εβδομάδα ολοκληρωμένα.
2: Πιστεύω ότι ο Αύγουστος ήταν κάπως καλύτερος. Είναι η μοναδική χρονιά που βλέπω ότι έχει πέσει 50% κάτω η δουλειά.
3: Σαφώς η μείωση είναι 20-30% είναι σίγουρα. Μπορεί και παραπάνω. Θα το δούμε.
4: Ωστόσο, δεν έχουν όλοι οι επισκέπτες την ίδια καταναλωτική συμπεριφορά. Πολωνοί και Γάλλοι φαίνεται να ξεχωρίζουν, καθώς επιλέγουν πιο ποιοτικά προϊόντα και πραγματοποιούν αγορές μεγαλύτερης αξίας, αφήνοντας περισσότερα χρήματα στα καταστήματα του Ηρακλείου.
0: Κατά μέσο όρο, τι αφήνει ο κάθε τουρίστας στο μαγαζί?
1: Ο κάθε τουρίστας, το μάξιμο του είναι 4-5 ευρώ, 6 ευρώ, δεν είναι όπως παλιά. Μόνο η καλή ποιότητα του τουρισμού είναι αυτή τη στιγμή μόνο οι Πολωνοί, οι οποίοι άνθρωποι είναι λίγο πιο πολύ της κουλτούρας, διαβασμένοι, τους αρέσει η ελληνική ιστορία. Για μένα οι Πολωνοί και οι Γάλλοι αυτή τη στιγμή είναι αυτοί που σπάνε τα ρεκόρ μόνο στην ποιότητα και αφήνουν λίγο παραπάνω χρήματα.
5: Στη σημασία και τις προκλήσεις της συμμετοχής του απόδημου ελληνισμού στις εκλογικές διαδικασίες, αναφέρθηκε μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα ο γραμματέας του τομέα απόδημου ελληνισμού του ΠΑΣΟΚ, Βασίλης Βούλγαρης. Υπογράμμισε την ανάγκη για ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματα της διασποράς, ενώ εστίασε και στις προϋποθέσεις που πρέπει να δημιουργήσει η πολιτεία για την επιστροφή των νέων.
6: Για τη συμμετοχή του ελληνισμού της διασποράς στις εκλογές, αλλά και για τη σημασία της συμμετοχής των αποδήμων στην εκλογική διαδικασία, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο Βασίλης Βούλγαρης, γραμματέας του τομέα απόδημου ελληνισμού του ΠΑΣΟΚ.
7: Ο ελληνισμός της διασποράς πλέον εμπλέκεται ενεργά μετά τις τελευταίες διαδικασίες στη Βουλή και από τον νόμο για την ψήφο με την επιστολική της διαζώσης. Θα πρέπει να αντιληφθούμε όμως ότι η πολιτική δεν είναι μόνο ένας αριθμός ψηφοθυρικός. Αυτό που θέλουμε είναι να δούμε έμπρακτα τις πολιτικές και τις θέσεις, το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε ξεχάσει ότι ο ελληνισμός διασποράς από τα τέλη του 19ου αιώνα ήταν ένας από τους τρεις σημαντικούς οικονομικούς πυλώνες της χώρας.
6: Ο ίδιος τόνισε ότι αυτό που επιθυμούν οι απόδημοι είναι να δουν έμπρακτα τις πολιτικές και τις θέσεις, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι είναι εδώ προκειμένου να συμμετάσχουν, να εκφράσουν τη γνώμη τους και να καταθέσουν τα αιτήματά τους.
7: Αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο οικονομικός, αλλά είναι και πνευματικός, γιατί έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη παρακαταθήκη, έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι Ελλήνων επιστημόνων που διαπρέπουν εκτός συνόρων. Και να μην έχουμε μόνο εξαγγελίες προγραμμάτων χωρίς χρηματοδοτήσεις, μόνο και μόνο για να ακουγόμαστε. Είμαστε εδώ. Εμείς από την πλευρά μας θα πρέπει να δείξουμε τη συμμετοχή μας, τη διεκδίκησή μας και το τι θέλουμε.
6: Παράλληλα, αναφέρθηκε στον κριτικό ελληνισμό της διασποράς, σημειώνοντας ότι έχει αποδείξει εδώ και δεκαετίες τη σημαντική προσφορά και το έργο του, διατηρώντας ζωντανή τη σχέση του με την Κρήτη και την Ελλάδα.
7: Ο ελληνισμός της διασποράς, ο κριτικός ελληνισμός της διασποράς, έχει αποδείξει δεκαετίες τώρα οργανωμένα με το παγκόσμιο των Κριτών το έργο που κάνει. Φέτος στοιχήσαμε, πιστεύω ότι άφησε εδώ στο τόπο σας την παρακαταθήκη του για άλλη μία φορά. Ελπίζω όλοι μαζί να αντιληφθούμε ότι ο ελληνισμός και η Ελλάδα δεν χωράει να είναι χώρια, θα πρέπει να ενωθούν για να πάμε ακόμη πιο μακριά.
5: Ένα σημαντικό βήμα για την παγκόσμια ανάδειξη της ελληνικής επιστήμης σημειώθηκε στην Κρήτη με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και κορυφαίας γερμανικής εταιρείας. Η συμφωνία, η οποία υπεγράφει στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου Κβαντικής Τεχνολογίας στο Ηράκλειο, προβλέπει την εγκατάσταση ενός υπερσύγχρονου επίγειου σταθμού μικροδορυφόρων στις υποδομές του ΙΤ.
8: Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας για την καθιέρωση συστήματος έρευνας και καταγραφής του διαστήματος αλλά και προγράμματος τεχνητής νοημοσύνης, προχώρησε το ΙΤΕ σε συνεργασία με γερμανική εταιρεία. Η τελετή έγινε στις κεντρικές εγκαταστάσεις του ΙΤΕ το πρωί της Πέμπτης. Όπως τόνισαν οι παρευρισκόμενοι, πρόκειται για τη συνέχεια μιας εδραιωμένης συνεργασίας τα τελευταία χρόνια. Μια συνεργασία η οποία αφορά το έργο Space Crete, το οποίο κατετάγει πρώτο στην Ελλάδα και δεύτερο σε ολόκληρη την Ευρώπη, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
9: Είναι μεγάλη μας χαρά σήμερα στο ΙΤΕ που υπογράψαμε αυτό το σύμφωνο συνεργασίας ανάμεσα στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και στην OHB, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαστημικής της Ευρώπης. Αυτό το σύμφωνο συνεργασίας μας ανεπτύσσει νέες δυνατότητες στα πλαίσια ενός πολύ μεγάλου προγράμματος του Space Crete, το οποίο έχει ένα προϋπολογισμό γύρω στα 30 εκατομμύρια και μας βοηθάει στο να αναπτύξουμε νέες τεχνολογίες σε θέματα αεροδιαστημικής και τεχνητής νοημοσύνης στην Κρήτη. Και πραγματικά, χάρη σε αυτή τη συνεργασία, η ερευνητική

0: Μερικές ομάδες του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας σε συνεργασία με την OHP θα μπορέσουν να αναπτύξουν νέες τεχνολογίες, νέα προϊόντα που θα κάνουν τη ζωή των πολιτών και της Ευρώπης και της Ελλάδας ακόμη καλύτερη και θα αναπτύξουν επίσης πολύ σημαντικό τρόπο την οικονομία του νησιού μας.
1: Καταφέραμε μαζί να πετάξουμε τον πρώτο αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης σε δορυφόρο της ΣΥΖΑ το 2021. Από τότε συνεχίζουμε να είμαστε πάντα σε αρκετά προγράμματα και όλο αυτό το όραμα που είχαμε στο να κάνουμε την Κρήτη ένα Space Island και να μπορεί εδώ πέρα να γίνει ένα ουσιαστικό κέντρο όχι μόνο έρευνας αλλά και παραγωγής διαστημικών συστημάτων υλοποιήθηκε με την υπογραφή και όλα σε αυτού του μεγάλου έργου που είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορέσουμε έτσι να χτίσουμε αυτό το κέντρο καινοτομία στην Ελλάδα για την ανάπτυξη διαστημικών συστημάτων.
2: Το εν λόγω έργο, σύμφωνα με τη διευθύνουσα σύμβουλο της εταιρείας και του Προέδρου του ΙΤΕ, δίνει έμφαση στις διαστημικές επικοινωνίες και την παρατήρηση της γης, ενώ αναμένεται να διαμορφώσει για πρώτη φορά στην νοτιοανατολική Ευρώπη ένα πλήρως ολοκληρωμένο διαστημικό οικοσύστημα.
1: Με αυτό το μνημόνιο χτίζουμε μία πιο ισχυρή γέφυρα μεταξύ ερευνητικού ιδρύματος και βιομηχανίας για την παραγωγή διαστημικών συστημάτων στην Ελλάδα, τα οποία θα μπορούν να εξυπηρετήσουν ανάγκες τόσο εθνικές για τα εθνικά προγράμματα δορυφόρων και δορυφορικών αποστολών και ευρωπαϊκών επίσης.
3: Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη, επανέλαβε μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι υγειονομικές αρχές του νησιού παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, μετά και την επιβεβαίωση ενός ακόμη τρίτου εγχώριου κρούσματος του ιού στο Ηράκλειο.
4: Πολύ σημαντικές πληροφορίες για τον ιό του Δυτικού Νείλου αλλά και για τα κρούσματα που έχουν εμφανιστεί στην Κρήτη, έδωσε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης Αντώνης Παπαδάκης.
5: Μέχρι και σήμερα έχουμε μόλις τρία επιβεβαιωμένα εγχώρια κρούσματα, γιατί έχουμε και ένα εισαγόμενο από την Αθήνα. Η δυναμική του νησιού στο κομμάτι του ιού είναι από το 2010 μέχρι και σήμερα ένα μόλις το 2017, δύο το 2018, ένα πέρυσι και φέτος έχουμε τρία. Ακολουθούμε και εμείς την έξαρση των κρουσμάτων της υπόλοιπης χώρας, όμως είναι πλήρως αναμενόμενος αυτός ο αριθμός. Σίγουρα δεν θα θέλαμε να έχουμε κρούσμα.
4: Ο ίδιος τόνισε πως ο αριθμός των κρουσμάτων δεν προκαλεί ανησυχία με την περιφέρεια Κρήτης, ωστόσο να βρίσκεται σε διαρκή επιφυλακή και να παρακολουθεί στενά την κατάσταση.
5: Ευελπιστούσαμε ότι πλησίαζε ο Σεπτέμβρης που είναι ο τελευταίος μήνας που μπορεί να δώσει κρούσματα. Παρά τα αυτά, αυτός ο αριθμός θεωρώ δεν είναι καθόλου ανησυχητικός. Απλά εμείς ήμασταν και θα είμαστε σε διαρκή επιφυλακή προκειμένου να αντιμετωπίζουμε άμεσα την όποια έτσι ενημέρωση έχουμε από τον ΕΟΔΗ.
4: Παράλληλα, επανέλαβε πως ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά μέσω συγκεκριμένου είδους κουνουπιού, το οποίο δρά κυρίως από το σούρπο στις πρώτες πρωινές ώρες. Ακόμη και στις περιοχές όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα, πάντως εκτιμάται πως μόλις ένα στα 500 κουνούπια μπορεί να είναι μολυσμένο.
5: Να πούμε και να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Γι' αυτό και οι ασθενείς δεν απομονώνονται, δεν χρειάζεται το παραμικρό. Μεταδίδεται αποκλειστικά με ένα συγκεκριμένο είδος κουνουπιού. Είναι το κοινό κουνούπι το οποίο τσιμπάει από το σούρουπο μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες. Άρα αν κάποιο κουνούπι μας τσιμπήσει εντός της ημέρας, δεν είναι αυτό που μεταδίδει τον ιό του Δυτικού Νείλου, άρα δεν έχουμε κανένα φόβο. Ούτε όμως σημαίνει ότι και όλα τα κουνούπια είναι μολυσμένα. Ακόμα και σε περιοχές που έχει εμφανιστεί κρούσμα ή κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου, μόλις ένα στα 500 κουνούπια μπορεί να είναι μολυσμένο.
4: Μετάδοση του ιού μπορεί να γίνει και μέσω μετάγγισης αίματος. Ωστόσο, στις περιοχές όπου έχουν εντοπιστεί κρούσματα, λαμβάνονται ειδικά μέτρα αιμοπροστασίας προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος μετάδοσης.
5: Τα δίδεται λοιπόν αποκλειστικά με αυτό το είδος κουνουπιού. Μπορεί βέβαια να γίνει μετάδοση και μέσω της μετάγγισης αίματος. Γι' αυτό το λόγο οι περιοχές, οι δήμοι της χώρας που έχει εμφανιστεί κρούσμα ή όπως είχαμε το πρόσφατο ατυχές συμβάν ο Δήμος Χερσονήσου να μπει και αυτός χωρίς να έχει κρούσμα επειδή ο άνθρωπος που νόσησε η κατοικία του ήταν στο σύνορο με το Δήμο Χερσονήσου, αυτές οι δύο κατηγορίες. οι επηρεαζόμενες περιοχές και οι περιοχές υψηλού κινδύνου λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα αιμοπροφύλαξης.
4: Όσον αφορά τα συμπτώματα, περίπου το 80% των ανθρώπων που μολύνονται δεν εμφανίζει κανένα σύμπτωμα.

0: Το υπόλοιπο 20% μπορεί να εμφανίσει πυρετό, μυαλγίες, εξάνθημα και κόπωση.
1: Αν ομιγέντο συμβεί κάτι τέτοιο, το 80% των συμπολιτών μας δεν θα εμφανίσει κρούσμα, είναι ασυμπτωματικοί. Ένα μόλις 20% θα εμφανίσει συμπτώματα που προσομοιάζουν

0: ηλικιωμένοι άνθρωποι θα εμφανίσουν σοβαρές επιπλοκές, κυρίως στο κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή μηνυγκίτιδα ή εγκεφαλίτιδα ή και τα δύο. Είχαμε έναν ασθενή που είχε και τις δύο επιπλοκές.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
3: Κυρία Σούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
4: Τι?
3: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
4: Τι με σκάτε, ε?
3: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
4: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
5: Τώρα, με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.
8: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, συναγερμός έχει σημάνει στην Ινδονησία μετά τη σφοδρή έκρηξη του ηφαιστείου Άνακ, η οποία προκάλεσε ένα τεράστιο σύννεφο ηφαιστειακής τέφρας και οδήγησε στο κλείσιμο 8 αεροδρομίων της χώρας. Η κατάσταση εξελίσσεται σε συγκοινωνιακό χάος, αφού οι καθυλωμένες πτήσεις ξεπερνούν πλέον τις 700, αφήνοντας εγκλωβισμένους χιλιάδες επιβάτες.
1: Οι αρχές της Ινδονησίας ανέστειλαν τη λειτουργία 6 αεροδρομίων, μεταξύ των οποίων και του Διεθνούς Αεροδρομίου της Τζακάρτα, μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Άνακ Κρακατόα, που βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 150 χιλιόμετρων από την πρωτεύουσα. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Μεταφορών, εκτός από το αεροδρόμιο Σουκάτο Χάντα της πρωτεύουσας και άλλα τρία που βρίσκονται επίσης στην πρωτεύουσα, τα διεθνή αεροδρόμια της Μπατούν και της Ρατίν, που βρίσκονται κοντά στην Μπατάρ Καμπούκ στη Σουμάτρα, έχουν κλείσει. Το Διεθνές Αεροδρόμιο Σουκάρτο Χάντα της Τζακάρτα της Ινδονησίας ανακοίνωσε αναστολή πτήσεων στις 9.30 το πρωί της Κυριακής. Πρόκειται ουσιαστικά για επέκταση κατά 4 ώρες του μέτρου που είχε ανακοινωθεί νωρίτερα και είχε επηρεάσει 33 πτήσεις.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, Όφη προηγείται απέναντι στην Κηφισιά με 2-0. Το παιχνίδι είναι σε εξέλιξη στο Παγκρίτιο στάδιο. Πάμε στην Χρύσα Ζερβού για να μας ενημερώσει για τις εξελίξεις. Χρύσα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σωτήρη. 60 λεπτό λοιπόν εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο, με τον Όφη, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, να είναι μπροστά στο σκορ με 2-0. Στο 16ο λεπτό, βέβαια, λίγο έλειψε να μείνει πίσω στο σκορ, και αυτό γιατί η Κηφισιά είχε να δοκάρει με τον Πόμπο. Όμως, στο 24, έπειτα από ωραία μπαλιά του Μπουχαλάκη, ο Ανδρούτσος ήταν αυτός που εκμεταλλεύτηκε ένα λάθος του Ρουκουνάκη και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να γράψει το 1-0 μέσα σε αποθέωση. Ενώ στο 31ο λεπτό, ο Μπουχαλάκης εκτέλεσε απευθείας ένα φάουλ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ραμίρες για να γράψει το 2-0. Κάπως έτσι οι δύο ομάδες πήραν την άγουσα για τα αποδυτήρια. Σωτήρη, προς το παρόν δεν έχει αλλάξει κάτι στο δεύτερο ημίχρονο. Πέρα από αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην επανάληψη, ενώ εντάχει να σου δώσω την εντεκάδα του Χρήστου Κόντι με σύστημα 3-4-3. Χρήστο Γεώργος, Αθανασίου, Νικολάου, Πούγκουρας, Κοστούλας, Ντίκμαν, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Νος, Φούντας και Κόντρο. Ενώ στο ημίχρονο ο Πούγκουρας ήταν αυτός που έδωσε τη θέση του στον Κρίσμανιτς, και κάπως έτσι αυτή την ώρα ο Όφη αγωνίζεται απέναντι στην Κηφισιά. Έχει αρκετό κόσμο στο Παγκρίτιο στάδιο. Έχουν αποθεώσει τους ποδοσφαιριστές, γιατί πράγματι παίζουν πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Αρκετά καλή και η παρουσία του Νους. Ενώ να πούμε ότι ο Αποστολάκης προς το παρόν δεν έχει περάσει στο παιχνίδι. Και μόλις τώρα, σωτήρια επέμβαση του Χρυσογεώργου, έπειτα από ένα σουτ που έγινε μέσα από την περιοχή, η μπάλα βρήκε στο δοκάρι και έπειτα στην αγκαλιά του. Η Κηφισιά παραλίγο να μειώσει στο 62, όμως αυτό δεν κατέστη δυνατό. Και κάπως έτσι, Σωτήρη, να σου δώσω το λόγο από το Παγκρίτιο στάδιο.
0: Κρατάει το προβάδισμα Νίκη Σόφη. Χρύσα, σε ευχαριστώ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στην εισαγγελία πρωτοδικών Ηρακλείου προσφεύγει τη Δευτέρα ο Παγκρίτιος Πολιτιστικός Σύλλογος Ελλήνων Τσιγκάνων μετά το κρούσμα λεπτοσπύρωσης που παρουσιάστηκε σε 11χρονο κορίτσι στον καταβλισμό του Ηρακλείου. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Θανάσης Κατσαρής απευθύνει έκκληση προς την Πολιτεία και τον Δήμο Ηρακλείου για άμεση παρέμβαση, καταγγέλλοντας πως δεν έχει γίνει ο απαραίτητος καθαρισμός περιμετρικά του καταβλισμού.
1: Θέλουμε να πούμε ως κοινότητα, αλλά και ως άνθρωποι ένικοι του καταβλισμού, του οικισμού, είναι ότι απευθύνουμε έκκληση στο Δήμο Ηρακλείου, στην περιφέρεια, στη συντεταγμένη πολιτεία, ότι δεν γίνεται εν έτη 2026 άνθρωποι να ζουν με τα ποντίκια και να διαφορούν. Είναι ντροπή. Δυστυχώς, λυπάμαι που θα το πω, την Δευτέρα, μαζί με την νομική μας υπηρεσία θα καταθέσουμε μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ηρακλείου κατά πάντως υπευθύνου. Διότι μιλάμε για ζωές. Δεν γίνεται να υπάρχουν 1.400 άνθρωποι ανάμεσά τους 300 παιδιά και να μην ενδιαφέρεται κανένας.
2: Να ευχηθούμε καλή ανάρρωση στο παιδί που αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα, σαν Δήμος Ηρακλείου, εμείς προβαίνουμε σχεδόν καθημερινά στο καθαρισμό της περιοχής, αλλά όλοι γνωρίζουμε την ιδιαιτερότητα που έχει το συγκεκριμένο σημείο, αλλά και οι κάτοικοι του συγκεκριμένου σημείου. Δυστυχώς η νοοτροπία του καταβλισμού είναι να πετάνε τα πάντα παντού.
0: Ο Σύλλογος ζητά να πραγματοποιηθούν άμεσα απολιμάνσεις και να καθαριστεί ολόκληρος ο χώρος, προκειμένου να προστατευτούν οι κάτοικοι και να περιοριστεί ο κίνδυνος εμφάνισης νέων κρουσμάτων.
1: Η καταγγελία θα είναι κατά του Δήμου Ηρακλείου και της συντεταγμένης πολιτείας. Διότι δεν γίνεται δηλαδή να υπάρχει μια κυβέρνηση που να μην έχει μεριμνήσει, να έχει κοινωνική πολιτική, ώστε δηλαδή να μεριμνήσει για τα δέοντα. Ένα 11χρονο κοριτσάκι έπαθε αυτό. Αύριο μπορεί να το πάθει κάποιο άλλο παιδάκι. Τι γίνεται, θέλουν να μας πεθάνουν. Η υπεύθυνη αποκλειστικά είναι η ίδια η πολιτεία, ο Δήμος Ηρακλείου, που δεν είχε μεριμνήσει να γίνει ένα περιμετρικά καθαρισμός, να καλυτερεύσουν οι συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων αυτών, με αποτέλεσμα η ζωή μας να είναι καθημερινά σε κίνδυνο. Θεωρώ ότι δεν είναι σωστό. Μιλάμε για ανθρώπους, δεν μιλάμε για αποβράσματα. Μήπως για το Δήμο Ηρακλείου είμαστε αόρατοι και δεν το έχουμε καταλάβει και είμαστε ορατοί μόνο σε εκλογικές περιόδους?
2: Δεν έχουμε πρόβλημα να προσφύγει στη δικαιοσύνη, δεν έχουμε. Κάποιοι εμείς θέλουμε να δρούμε, αισθανόμαστε υποχρέωση να δρούμε εκεί καθημερινά και θα το κάνουμε. Να πω ότι είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία πριν τρεις μέρες με τον κύριο Κατσαρή και μάλιστα μου ζήτησε αν μπορούμε να κάνουμε ένα καθαρισμό. Του λέω ότι ήδη είμαστε εκεί από μια εβδομάδα πριν, γιατί είμαστε κάθε μέρα εκεί. Και μου λέει εντάξει, σε ευχαριστώ πολύ. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο κύριος Κατσαρής δυστυχώς αλλάζει γνώμη από τη μια μέρα στην άλλη.
0: Όπως τονίζει ο κύριος Κατσαρής, ο Δήμος Ηρακλείου φέρει ευθύνη για την κατάσταση που επικρατεί στον χώρο, ενώ όπως αναφέρει, η προσφυγή στην δικαιοσύνη αποτελεί πλέον το επόμενο βήμα του Συλλόγου. Θέλω να μου πείτε λοιπόν με απλά λόγια, εσείς τι ακριβώς ζητάτε από την πολιτεία, από τον Δήμο, να γίνουν κάποιοι ψεκασμοί, καθαριότητα, τι ακριβώς ζητάτε?
1: Ζητάμε από τον Δήμο, όπως ανταποκρίθηκε η περιφέρεια μετά από παρέμβασή μου, μετά από το περιστατικό και έρθαν και έβαλαν δωματικούς σταθμούς για τα ποντίκια, να γίνουν αποδομώσεις, δηλαδή απολυμάνσεις, να καθαριστεί όλος ο χώρος, διότι, όπως είπα και πριν, δεν γίνεται, είμαστε Έλληνες πολίτες και εδώ πέρα τίθεται θέμα, είναι μόνο κίνδυνος αυτή η κατάσταση για τους κατοίκους του καταβλισμού ή θα παρασύρει όλο το Ηράκλειο? Ζητάμε εδώ και ένα χρόνο ραντεβού με τον Δήμαρχο και δεν έχουμε πάρει απάντηση καμία. Στείλαμε επίσημο αίτημα 3 φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο να παραστούμε και 3 φορές που πήγαμε το θέμα μας δεν συζητήθηκε καν.
2: Καθαρίζουμε και σε μερικές ώρες είναι πάλι τα ίδια. Mm-hmm. Η κατάσταση είναι ανεξέλεκτη εκεί. Καταρχάς, στα 500 μέτρα είναι η μεταφόρτωση, στα 500 μέτρα από τον καταβλισμό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν ήθελαν οι ίδιοι, γιατί αυτοί τα πετάνε εκεί πέρα, θα μπορούσαν να φέρουν ό,τι μαζεύουν από όλο το Ηράκλειο. Αντί να τα αφήνουν στον καταβλισμό, να τα φέρουν στη μεταφόρτωση εντελώς δωρεάν και να μην γίνεται αυτό το έσχος που γίνεται σε αυτή την περιοχή.
0: Η αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο κουδούνι στα σχολεία έχει ήδη ξεκινήσει, με μαθητές και γονείς να βγαίνουν για τις απαραίτητες αγορές εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επιστημονικού Σωματείου Logistics, Νεκτάριο Κανακαράκη, οι τιμές στα σχολικά ήδη αναμένεται να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, ενώ το συνολικό κόστος για τον βασικό σχολικό εξοπλισμό εκτιμάται ότι θα κυμανθεί από 90 έως 140 ευρώ ανά μαθητή.
3: Οι τιμές παραμένουν στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το 2025 και ανάλογα με την τάξη που το παιδί θα πάει για τη νέα σχολική χρονιά του 26-27 κυμαίνεται περίπου μεσοσταθμικά από 90 ευρώ ως 130-140 ευρώ το κόστος αναμαθητή. Και βέβαια αφορά στοχευμένες αγορές, μέσα αυτά είναι η σχολική τσάτα, τα οποία διακρίνονται σε σακίδια, πλάτες και τρόλεϊ, οι κασετίνες, τα τετράδια και διάφοροι μαρκαδόροι και άλλα γεωμετρικά όργανα. Οι τσάτες περίπου είναι από, ξεκινάνε αν είναι πλάτης από 40 έως και 80 ευρώ και οι τσάτες

0: τρώγει από 40 έως 60 ευρώ.
1: Τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη, μαρκαδόροι και γεωμετρικά όργανα είναι όλα όσα χρειάζονται οι μαθητές για το νέο ξεκίνημα στα σχολεία, με τους γονείς να καλούνται φέτος να κάνουν έρευνα αγοράς και να συγκρίνουν τιμές προκειμένου να περιορίσουν όσο γίνεται το κόστος της επιστροφής στα θρανία.
0: Είναι οι ίδιες οι τιμές σε σχέση με το 2025, δεν έχει αλλάξει. Δεν βλέπω κάποια ιδιαίτερη διαφορά. Βεβαίως, περισσότερο όμως από κάθε άλλη φορά, θα δούμε ότι οι πρώτοι γονείς θα κοιτάξουν τι έχουν σε σχέση με πέρυσι και έτσι θα προβούν στις νέες αγορές τους. Δηλαδή, θα δουν τι αποθέματα έχουν από την προηγούμενη σχολική χρονιά και θα πάνε μόνο στις απαραίτητες αναπληρώσεις των σχολικών ειδών που θα δοθούν από τις σχολικές λίστες από τα σχολεία ή από τα φροντιστήρια.
1: Η Εθνική Πρωτοβουλία για την Καταπολέμηση της Ακρίβειας πάντως θα αγγίξει και τις τιμές στα σχολικά. Πρόκειται να ενταχθούν περίπου 400 κωδικοί, βοηθώντας την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.
0: Κοιτάξτε, αφορά και βέβαια την αγγίξη αυτή η Εθνική Πρωτοβουλία μείωση τιμών που ισχύει μέχρι τέλος του έτους. Έχουν εντάξει, αν δεν κάνω λάθος, περίπου στους 400 κωδικούς σχολικά ήδη. Είναι αρκετοί κωδικοί, στα οποία υπάρχει η συγκεκριμένη έκπτωση που και αυτή θα βοηθήσει και οποιαδήποτε κίνηση βέβαια γίνεται προς μείωση των τιμών και βοηθάει την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών είναι στη θετική πλευρά. Θεωρώ ότι θα βοηθήσει και αυτή με τη σειρά της. Μένει να δούμε κατά πόσο αυτή θα είναι μεγάλη βοήθεια ή μικρή βοήθεια. Σίγουρα όμως γίνεται πολύ πιο προσιτό στον οικογενειακό προϋπολογισμό η κάθε κίνηση μείωσης τιμών.
2: Υψηλές πληρότητες αναμένονται στις ξενοδοχειακές μονάδες και τα καταλήμματα και το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Παγκρίτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων Γιώργο Σφακιανάκη. Τα τελευταία χρόνια, άλλωστε, λόγω των χαμηλότερων τιμών αλλά και του καλού καιρού, αρκετοί τουρίστες επιλέγουν να ταξιδέψουν στην Κρήτη τον συγκεκριμένο μήνα. Εκτιμάται μάλιστα ότι η σεζόν θα κινηθεί σε καλά επίπεδα ως και τα τέλη Οκτωβρίου.
3: Ο Σεπτέμβριος, από ό,τι φαίνεται, θα έχει υψηλές πληρότητες. Όλα τα τελευταία χρόνια είναι ένα κατεξοχήν μήνας που επιτυχάνει υψηλές πληρότητες. Οι τιμές σε αυτή την περίοδο είναι χαμηλότερες από τη high season, αλλά ο καιρός παραμένει σε πολύ καλά επίπεδα. Οπότε πολλοί προτιμούν να έρχονται αυτή την περίοδο γιατί θα απολαύσουν καλύτερα τις διακοπές τους. Από ό,τι φαίνεται, η σεζόν θα πάει πολύ καλά μέχρι και τέλος του Οκτώβρη.
2: Μέχρι τις 20 Οκτωβρίου οι πληρότητες αναμένεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, ενώ από εκεί και μετά θα αρχίσει σταδιακή πτώση. Ωστόσο, ορισμένα καταλήμματα αναμένεται να παραμείνουν ανοιχτά ως και τα μέσα Νοεμβρίου. Σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές, η φετινή τουριστική κίνηση κινείται μέχρι στιγμής στα ίδια περίπου επίπεδα.
3: Αναμένεται μέχρι τις 20 Οκτώβρη, δηλαδή να έχουμε καλές πληρότητες. Και σιγά σιγά θα αρχίσει να φτύνει η σεζόν. Όμως αρκετά ξενοδοχεία θα μείνουν και μέχρι 10 με 15 του Νοέμβρη, όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια. Και οι tour operator κρατάνε ακόμα κάποιες πτήσεις μέχρι εκείνη την περιοχή. Σε γενικές γραμμές, τα τελευταία φθινόπωρα ήταν πάντα έτσι το ίδιο σκηνικό. Και είμαστε περίπου στα ίδια επίπεδα, γιατί και πέρυσι ήταν επιτυχημένη η περίοδο.
2: Παράλληλα, το Νοέμβριο διαμορφώνεται σταδιακά μια τάση να παραμένουν στην Κρήτη μέχρι και τα μέσα του μήνα τουρίστες που υπό άλλες συνθήκες θα επέλεγαν τους καλοκαιρινούς μήνες για τις διακοπές τους. Πρόκειται για μια τάση που συμβάλλει στην περαιτέρω επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν.
3: Βεβαίως ισχύει. Απλά το Νοέμβριο παραμένουν ένα μέρος των ξενοδοχείων ανοιχτό, έτσι. Αλλά δημιουργείται μια τάση να έρχονται ακόμα μέχρι και μέσα του Νοέμβρη να έρχονται ακόμα τουρίστες της καλοκαιρινής περίοδου.
2: Όσον αφορά το τρίμηνο του καλοκαιριού, οι πληρότητες κινήθηκαν περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Ωστόσο, ήταν μια δύσκολη σεζόν μεταξύ άλλων και λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, οι τουρίστες έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούν τις κρατήσεις τους, ενώ οι ξενοδόχοι από την πλευρά τους προχώρησαν σε περισσότερες προσφορές και πιο ευέλικτες πολιτικές κρατήσεων, προκειμένου να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα.
3: Οι πληρότητες ήταν περίπου το ίδιο και ίσως σε κάποιες περιπτώσεις ελαφρά χαμηλότερες από πέρυσι.

0: αλλά αν αναλογιστούμε τις συνθήκες που επικράτησαν με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, οι επιπτώσεις δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν πολύ σοβαρές. Όμως ήταν μια δύσκολη σεζόν από την πλευρά ότι οι τουρίστες έχουν αλλάξει συμπεριφορά στον τρόπο που κλείνουν και αυτό οδήγησε τα ξενοδοχεία να παρακολουθούν βήμα-βήμα τις εξελίξεις, να δώσουν αρκετές προσφορές, αλλά τελικά επιτέχθηκαν οι πληρώτες που θέλαμε.
1: Αντιμέτωποι με μία σειρά σοβαρών προβλημάτων βρίσκονται πολίτες στο Ηράκλειο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του κτηματολογίου. Μετά τη λήξη της κτηματογράφησης εκτιμάται ότι πάνω από το 35% των εκτάσεων βρίσκονται στη κατηγορία αγνώστου ιδιοκτήτη και δασικών εκτάσεων, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την τελική έκβαση της κτηματογράφησης, καθώς η διαδικασία αλλάζει και γίνεται πιο δαπανηρή.
2: Για τα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη, δηλαδή όσα δεν δηλώθηκαν, όπως επίσης και εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές, αυτά είναι τα δύο βασικά προβλήματα που ανέδειξε αυτή η κτηματογράφηση, και τα ποσοστά αγνώστου ιδιοκτήτη, από ό,τι υπολογίζεται, είναι περίπου στο 35-40%. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και συνήθως είναι οι περισσότερες εξ αυτών των ιδιοκτησιών είναι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι μικρές, δηλαδή μιλάμε για αγροτικές εκτάσεις της τάξεως του μισού στρέμματος ή του ενός στρέμματος. Τα στενά περιθώρια της ανάρτησης που δόθηκαν αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα των 2 μηνών και στη συνέχεια το διάστημα για τα εμπρόθεσμα ραντεβού ήταν ένα πολύ πιεστικό διάστημα τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επαγγελματίες, και σίγουρα με βάση και τα δεδομένα και αυτό που γνωρίζουμε και τα στοιχεία που έχουμε, υπάρχουν και αρκετά λάθη που δεν έχουν διορθωθεί. Βέβαια στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες να τα διορθώσουν στο στάδιο των αρχικών εγγραφών, όμως σε εκείνο το στάδιο το κόστος θα είναι πάρα πολύ πιο υψηλό σε σχέση με το τωρινό κόστος και τις διορθώσεις που έκαναν οι ιδιοκτήτες.
1: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που άφησε πίσω της η κτηματογράφηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ελληνικό κτηματολόγιο με μια νέα ηλεκτρονική διαδικασία που ξεκινά στις 18 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία αφορά τις εσφαλμένες αποτυπώσεις τους κτηματολογικούς χάρτες που έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες αντιμέτωπους με λάθος όρια εμβαδών θέση ή αποτυπώσεις των ακινήτων τους. Αστοχίες που μπορεί να μετατρέψουν ακόμη και μια απλή αγοραπολισία, αγωνική παροχή, δωρεά ή έκδοση οικοδομικής άδειας σε ένα δύσκολο γρίφο.
2: Όσον αφορά τη διαδικασία με τις γεωμετρικές μεταβολές, θα τεθεί σε λειτουργία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου η δυνατότητα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας να διορθώνονται τα λάθη με βάση τα τετραγωνικά μέτρα στο χάρτη του κτηματολογίου, όπου υπάρχουν τυχόν αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των ακινήτων με γειτονικά ακίνητα, όπου θα μπορεί ο ιδιοκτήτης, ο οποίος φαίνεται το ακίνητό του και αποτυπώνεται με λάθος μέτρα στο κτηματολόγιο, να ζητάει τη διόρθωση των μέτρων μέσω μιας διαδικασίας που θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας μεταβολές.gr, όπου θα ενημερώνει και τους θυγόμενους ιδιοκτήτες προκειμένου να λύνεται το πρόβλημα αυτό ηλεκτρονικά, χωρίς να χρειάζεται να προσφύγει σε δικαστήριο. Αυτό μένει στην πράξη να δούμε αν μπορέσει να εφαρμοστεί και σε ποιες περιπτώσεις θα μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς η απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι ο ιδιοκτήτης να έχει και τίτλο ιδιοκτησίας.
3: Για τη συμμετοχή του ελληνισμού της Διασποράς στις εκλογές, αλλά και για τη σημασία της συμμετοχής των αποδήμων στην εκλογική διαδικασία, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο Βασίλης Βούλγαρης, γραμματέας του τομέα απόδημου ελληνισμού του ΠΑΣΟΚ.
4: Ο ελληνισμός της Διασποράς πλέον εμπλέκεται ενεργά μετά τις τελευταίες διαδικασίες στη Βουλή και από τον νόμο για την ψήφο με την επιστολική της διαζώσης. Θα πρέπει να αντιληφθούμε όμως ότι η πολιτική δεν είναι μόνο ένας αριθμός ψηφοθυρικός. Αυτό που θέλουμε είναι να δούμε έμπρακτα τις πολιτικές και τις θέσεις, το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε ξεχάσει ότι ο ελληνισμός διασποράς από τα τέλη του 19ου αιώνα ήταν ένας από τους 3 σημαντικούς οικονομικούς πυλώνες της χώρας.
3: Ο ίδιος τόνισε ότι αυτό που επιθυμούν οι απόδημοι είναι να δουν έμπρακτα τις πολιτικές και τις θέσεις, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι είναι εδώ προκειμένου να συμμετάσχουν, να εκφράζουν τη γνώμη τους και να καταθέσουν τα αιτήματά τους.
4: Αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο οικονομικός, αλλά είναι και πνευματικός, γιατί έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη παρακαταθήκη, έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι Ελλήνων επιστημόνων που διαπρέπουν εκτός συνόρων, και να μην έχουμε μόνο εξαγγελίες προγραμμάτων χωρίς χρηματοδοτήσεις.

0: μόνο και μόνο για να ακουγόμαστε. Είμαστε εδώ. Εμείς από την πλευρά μας θα πρέπει να δείξουμε τη συμμετοχή μας, τη διεκδίκησή μας και το τι θέλουμε.
1: Παράλληλα, αναφέρθηκε στον κριτικό ελληνισμό της Διασποράς, σημειώνοντας ότι έχει αποδείξει εδώ και δεκαετίες τη σημαντική προσφορά και το έργο του, διατηρώντας ζωντανή τη σχέση του με την Κρήτη και την Ελλάδα.
0: Ο κριτικός ελληνισμός της Διασποράς έχει αποδείξει δεκαετίες τώρα, οργανωμένα με το Παγκόσμιο των Κριτών, το έργο που κάνει. Φέτος στη Κίσαμο πιστεύω ότι άφησε εδώ στο τόπο σας την παρακαταθήκη του για άλλη μία φορά. Ελπίζω όλοι μαζί να αντιληφθούμε ότι ο ελληνισμός και η Ελλάδα δεν χωράει να είναι χώρια, θα πρέπει να ενωθούν για να πάμε ακόμη πιο μακριά.
1: Πολύ σημαντικές πληροφορίες για τον ιό του Δυτικού Νείλου αλλά και για τα κρούσματα που έχουν εμφανιστεί στην Κρήτη, έδωσε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης Αντώνης Παπαδάκης.
2: Μέχρι και σήμερα έχουμε μόλις 3 επιβεβαιωμένα εγχώρια κρούσματα, γιατί έχουμε και ένα εισαγόμενο από την Αθήνα. Η δυναμική του νησιού στο κομμάτι του ιού είναι από το 2010 μέχρι και σήμερα 1 μόλις το 2017, 2 το 2018, 1 πέρυσι και φέτος έχουμε 3. Ακολουθούμε και εμείς την έξαρση των κρουσμάτων της υπόλοιπης χώρας, όμως είναι πλήρως αναμενόμενος αυτός ο αριθμός. Σίγουρα δεν θα θέλαμε να έχουμε κρούσμα.
1: Ο ίδιος τόνισε πως ο αριθμός των κρουσμάτων δεν προκαλεί ανησυχία με την περιφέρεια Κρήτης, ωστόσο να βρίσκεται σε διαρκή επιφυλακή και να παρακολουθεί στενά την κατάσταση.
2: Ευελπιστούσαμε ότι πλησίαζε ο Σεπτέμβρης, που είναι ο τελευταίος μήνας που μπορεί να δώσει κρούσματα. Παρά τα αυτά, αυτός ο αριθμός θεωρώ δεν είναι καθόλου ανησυχητικός. Απλά εμείς ήμασταν και θα είμαστε σε διαρκή επιφυλακή προκειμένου να αντιμετωπίζουμε άμεσα την όποια ενημέρωση έχουμε από τον ΕΟΔΗ.
1: Παράλληλα, επανέλαβε πως ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά μέσω συγκεκριμένου είδους κουνουπιού, το οποίο δρά κυρίως από το σούρπο στις πρώτες πρωινές ώρες. Ακόμη και στις περιοχές όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα, πάντως, εκτιμάται πως μόλις 1 στα 500 κουνούπια μπορεί να είναι μολυσμένο.
2: Να πούμε και να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Γι' αυτό και οι ασθενείς δεν απομονώνται, δεν χρειάζεται το παραμικρό. Μεταδίδεται αποκλειστικά με ένα συγκεκριμένο είδος κουνουπιού. Είναι το κοινό κουνούπι, το οποίο τσιμπάει από το σούρουπο μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες. Άρα αν κάποιο κουνούπι μας τσιμπήσει εντός της ημέρας, δεν είναι αυτό που μεταδίδει τον ιό του Δυτικού Νείλου, άρα δεν έχουμε κανένα φόβο. Ούτε όμως σημαίνει ότι και όλα τα κουνούπια είναι μολυσμένα. Ακόμα και σε περιοχές που έχει εμφανιστεί κρούσμα ή κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου, μόλις 1 στα 500 κουνούπια μπορεί να είναι μολυσμένο.
1: Μετάδοση του ιού μπορεί να γίνει και μέσω μετάγγισης αίματος. Ωστόσο, στις περιοχές όπου έχουν εντοπιστεί κρούσματα, λαμβάνονται ειδικά μέτρα αιμοπροστασίας προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος μετάδοσης.
2: Τα δίδεται λοιπόν αποκλειστικά με αυτό το είδος κουνουπιού. Μπορεί βέβαια να γίνει μετάδοση και μέσω της μετάγγισης αίματος. Γι' αυτό το λόγο οι περιοχές, οι δήμοι της χώρας που έχει εμφανιστεί κρούσμα ή όπως είχαμε το πρόσφατο ατυχές συμβάν, ο Δήμος Χερσονήσου να μπει και αυτός χωρίς να έχει κρούσμα, επειδή ο άνθρωπος που νόσησε, η κατοικία του ήταν στο σύνορο με το Δήμο Χερσονήσου, αυτοί οι δύο κατηγορίες, οι επηρεαζόμενες περιοχές και οι περιοχές υψηλού κινδύνου, λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα αιμοπροφύλαξης.
1: Όσον αφορά τα συμπτώματα, περίπου το 80% των ανθρώπων που μολύνονται δεν εμφανίζει κανένα σύμπτωμα. Το υπόλοιπο 20% μπορεί να εμφανίσει πυρετό, μυαλγίες, εξάνθημα και κόπωση.
2: Αν ομιγέντο συμβεί κάτι τέτοιο, το 80% των συμπολιτών μας δεν θα εμφανίσει κρούσμα, είναι ασυμπτωματικοί. Ένα μόλις 20% θα εμφανίσει συμπτώματα που προσομοιάζουν με μια γρυπώδη συνδρομή, δηλαδή πυρετό, μυαλγία. Θα νιώσουμε μια κόπωση, μπορεί να εμφανιστεί και εξάνθημα. Όμως 1% και κυρίως ηλικιωμένοι άνθρωποι θα εμφανίσουν σοβαρές επιπλοκές, κυρίως στο κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή μηνυγκίτιδα ή εγκεφαλίτιδα ή και τα δύο. Είχαμε έναν ασθενή που είχε και τις δύο επιπλοκές.
1: Με ιδιαίτερη συγκίνηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης στον Αβδέλα Μελοποτάμου η εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους πεσόντες των τραγικών γεγονότων της 3ης και 5ης Σεπτεμβρίου 1943.
3: Βρισκόμαστε σήμερα στο μαρτυρικό πλέον Αβδελά, στη δεύτερη χρονιά

0: ως μαρτυρικός Αβδελάς, να τιμήσω με τους πεζόντες, τους αδικοχαμένους ανθρώπους που εκτέλεσαν οι Ναζί, να τους τιμήσουμε για την πατρίδα μας, για την ελευθερία μας. Εμείς ως περιφέρεια είμαστε πάντα κοντά σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις για να στηρίζουμε την πατρίδα μας και τους ανθρώπους που έπεσαν για την ελευθερία μας αδίκως.
1: Με ιδιαίτερη τιμή και υπερηφάνεια βρισκόμαστε εδώ στον Αβδελά μαρτυρικό χωριό για να τιμήσουμε τους εκτελεστέντες του αποτρόπου εγκλήματος του Γουρνόλακου το Σεπτέμβριο του 1943. Και θέλουμε να δώσουμε πολλά συγχαρτήρια στο τοπικό πολιτιστικό σύλλογο και στο Δήμο Μυλοποτάμου και σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για αυτή την τιμητική εκδήλωση.
2: Με σεβασμό στη μνήμη των εκτελεστέντων εδώ στον Αβδελά, η πολιτεία αναγνώρισε τον τόπο αυτό ως μαρτυρικό τόπο. Ενώνουμε τη φωνή μας, τη φωνή από τη μαρτυρική Βιάνο με όλους τους υπόλοιπους μαρτυρικούς τόπους και της Κρήτης και της Ελλάδος. Διεκδικούμε την δικαιοσύνη. Διεκδικούμε την δικαιοσύνη για τις εκτελέσεις, για τις σφαγές, για τα εγκλήματα που έγιναν στους μαρτυρικούς τόπους.
3: Η φετινή εκδήλωση είχε ξεχωριστό συμβολισμό, καθώς ήταν η πρώτη επέτειος από την ανακήρυξη του Αβδελά ως μαρτυρικού χωριού και την ένταξή του στο δίκτυο μαρτυρικών πόλεων και χωριών της Ελλάδας.
4: Τα Αβδελά επιτέλους δικαιώνονται. Μπαίνουν στα μαρτυρικά χωριά της Ελλάδος για το χαμό που είχαν 23 Αβδελιανοί που σκοτωθήκαν στο Γουρνόλακο το 1943. Και επιτέλους ήρθε η δικαίωση.
5: Έχουν περάσει 83 χρόνια από το πλέον αποτρόπαιο έγκλημα των Γερμανών στην Κρήτη. Ένα έγκλημα που τελέστηκε σε δύο φάσεις. Την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 1943 και την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 1943. Όπου βρήκαν το θάνατο 32 παλικάρια από τα χωριά Αβδελάς 22, από τον Άγιο Μάμα 6, από το χωριό Αβδανίτες 1, από το χωριό Κάλυβος 2 και ο εμβληματικός ιερέας του χωριού Λιβάδια Μυλοποτάμου, ο Παπανδρέας Βαριάμπας.
6: Βρισκόμαστε σήμερα στον Αβδελά να τιμήσουμε τη μνήμη των ηρώων που έπεσαν στο βωμό της πατρίδας. Βρισκόμαστε σαν μαρτυρικό σοκαρά σήμερα εδώ, σαν αδερφικό σωματείο, λόγω ότι βρισκόμαστε στο ίδιο ΦΕΚ από τον Αύγουστο, 8 Αυγούστου του 2025, με τον αριθμό 71. Όλοι μαζί τιμάμε τη μνήμη αυτών των ανθρώπων που δώσανε τη ζωή τους για να ζούμε σήμερα εμείς ελεύθεροι. Και από εδώ πέρα, από τον Αβδελά, θέλω να πω ότι θα συνεχίσουμε να πιέζουμε προς τα πάνω για τις γερμανικές αποζημιώσεις και για οτιδήποτε καλό μπορεί να γίνει στον τόπο μας.
3: Στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου τελέστηκε η Θεία Λειτουργία, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση στο παλαιό ιερό των Πεσόντων, παρουσία εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης φορέων και κατοίκων της περιοχής.
7: Σήμερα αισθανόμαστε δικαιωμένοι, καθώς το χωριό μας μετά από 83 χρόνια έχει αναγνωριστεί ως μαρτυρικό. Εμείς συνεχίζουμε να τιμούμε τη μνήμη τους. Είναι μια εκδήλωση τιμής και μνήμης μετά από 83 χρόνια. Που σκοτώθηκαν 23 Αβδελιανοί στη θέση Γουρνόλακος του Ψιλορίτη το 1943, εμείς συνεχίζουμε να τιμούμε τη μνήμη τους και θα τους ξεχάσουμε ποτέ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
2: Εκλογές στο τέλος της τετραετίας με εφικτή αυτοδυναμία, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΔ. Τι απάντησε για τα μέτρα στήριξης, την αμυντική θωράκιση της χώρας και τις πολιτικές εξελίξεις. Η μεταναστευτική δομή στο Ηράκλειο θα γίνει, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Δέσμοι οικονομικών και κοινωνικών παρεμβάσεων με ορίζοντα τα επόμενα χρόνια. Φορολογικές ελαφρύνσεις, ενίσχυση εισοδημάτων, μέτρα στήριξης οικογενειών και μείωση του ενεργειακού κόστους στο κυβερνητικό πακέτο παροχών. Σφοδρές αντιδράσεις από το σύνολο της αντιπολίτευσης. Εχμές για ακρίβεια, θεσμικές παρεκκλήσεις και διεύρυνση κοινωνικών ανισοτήτων. Αντιμέτωποι με έναν άνευ προηγουμένου Γολγοθά χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στο Ηράκλειο. Σοβαρά σφάλματα άφησε πίσω της η λήξη της κτηματογράφησης. Νέο ψηφιακό εργαλείο για διορθώσεις.
1: Σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από την οικονομία και τα μέτρα στήριξης των οικοκυριών έως τις επόμενες εκλογές, τα ελληνοτουρκικά, την αμυντική θωράκιση της χώρας και τις πολιτικές εξελίξεις, τοποθετήθηκε ο Πρωθυπουργός κατά την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στο Βελίδιο στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, επισημένοντας ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός. Στο πεδίο της οικονομίας τόνισε ότι το πακέτο στήριξης που ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου είναι αυστηρά κοστολογημένο, προέρχεται από την υπεραπόδοση της οικονομίας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, προσθέτοντας πως η τήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας παραμένει στόχος μη διαπραγματεύσιμος για τη χώρα.
3: Κατηγορηματικός ως προς το ενδεχόμενο μελλοντικής πολιτικής συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
4: Ξέρετε, ο κ. Σαμαράς υπηρέτησε τη χώρα ως Πρωθυπουργός. Η παράταξη τον δέχτηκε πίσω, τον τίμησε, τον έκανε Πρωθυπουργό. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του.
3: Όσον αφορά στην οικονομία, αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης σε συνταξιούχους, δημόσιους υπαλλήλους, αγρότες, τρίτεκνους, τονίζοντας πως στοχεύουν στη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος απέναντι στην ακρίβεια.
4: Οι επαγγελματίες και οι αγρότες ακόμα δεν έχουν δει τα ωφέλη της φορολογικής μεταρρύθμισης και της μείωσης των φορολογικών συντελεστών. Θα τα δούνε στις υποβολές των φορολογικών δηλώσεων που θα ξεκινήσουν από το Μάρτιο. Και όλα τα μέτρα στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος. Είτε μιλάμε για τα 400 ευρώ τώρα, τα οποία θα δώσουμε σε όλους τους συνταξιούχους, τα 500 ευρώ τα οποία θα πάρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι στο τέλος του 2027, την αναπροσαρμογή των επιδομάτων αναπηρίας, το μηδενισμό της φορολόγησης για τους τρίτεκνους, για τους αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Όλα αυτά τα μέτρα στοχεύουν σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Στη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος της μέσης ελληνικής οικογένειας απέναντι στην ακρίβεια.
3: Σε ερώτηση για τον Αλέξη Τσίπρα, απάντησε μεταξύ άλλων πως το rebranding πήγε τζάμπα.
4: Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε το δικό του πρόγραμμα. Βρήκα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι άλλο υλικό έστειλε το επιτελείο της Ελλάς στους δημοσιογράφους και άλλα πράγματα, είπε ο κ. Τσίπρας στην ομιλία του. Και βέβαια νομίζω ότι και οι απεγνωσμένες προσπάθειες των στελεχών του να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα μετά την ομιλία του κύριου Τσίπρα, αναφορές παγκόσμιες βάσεις δεδομένων και άλλα διάφορα γραφικά τα οποία ακούστηκαν, νομίζω ότι καταδεικνύουν το γεγονός ότι ακόμα μια φορά Τίποτα δεν άλλαξε ουσιαστικά. Νομίζω ότι η τζάμπα πήγε το rebranding.
3: Για την 13η σύνταξη και τον 13ο μισθό στο δημόσιο, σημείωσε πως ο προϋπολογισμός δεν τα αντέχει.

0: απάντηση στο πρώτο σκέλος του ερωτήματός σας είναι πολύ εύκολη. Γιατί πολύ απλά δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός σήμερα 13η σύνταξη και 13ο μισθό στο δημόσιο. Είναι τόσο απλό. Αν προσθέσετε και στην εξίσωση τη μείωση του ΦΠΑ, καταλαβαίνετε ότι θα τεινάζαμε στην κυριολεξία την μπάνκα στον αέρα και το Πασόκ το ξέρει πάρα πολύ καλά αυτό. Άρα η απάντηση στο ερώτημά σας αυτό είναι αρκετά εύκολη. Και θα έλεγα ότι δείχνει και μία, θα έλεγα, οκνηρία το γεγονός ότι επαναλαμβάνουμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια μέτρα, όταν ξέρουν πολύ καλά ότι τα μέτρα αυτά δεν τα αντέχει ο προϋπολογισμός. Εμείς ανακοινώσαμε ότι στο τέλος του 27 θα μπορούμε να δώσουμε 500 ευρώ σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν είναι ακριβώς 13ο μισθός, είναι λιγότερο από αυτό. Μαζί με τις αυξήσεις όμως που έχουμε δώσει, γιατί θέλω να συμπαρασύρω ότι ο 100ος μισθός αυξάνει.
1: Για σύμπραξη μεταξύ των υπολείπων κομμάτων σε περίπτωση που δεν υπάρξει αυτοδυναμία, απάντησε με τη φράση «καλή τύχη».
2: Έχετε σκεφτεί μια τέτοια δυνητική σύμπραξη, ιδίως εάν από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση δεν προκύψει κυβέρνηση και πάμε σε δεύτερη? Ευχαριστώ πολύ.
0: Αναφέρεστε, φαντάζομαι, στο σενάριο της κυβέρνησης των ηττημένων. Το ξαναπώ. Δηλαδή μια κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα, του κύριου Ανδρουλάκη, του κύριου Δούκα, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κύριου Βελόπουλου, ενδεχομένως του κύριου Κουτσούμπα. Το ξαναπώ, καλή τύχη. Αν αυτό χρειάζεται σήμερα η χώρα ή αν αυτό πιστεύουμε ότι έχει οποιοδήποτε σενάριο να τηλεσφορήσει.
1: Παράλληλα, σε ερώτηση που δέχθηκε για τις δασικές πυρκαγιές, απάντησε πως η πολιτική προστασία έπραξε τα δέοντα.
0: Είπε κάποιος ότι στην Ελλάδα δεν θα έχουμε δασικές πυρκαγιές το καλοκαίρι. Έρχεται από άλλο πλανήτη. Το ζήτημα δεν είναι αν θα έχουμε πυρκαγιές, είναι πόσες θα έχουμε, πόσο δάσος θα χάνουμε, αν μπορούμε να προστατεύουμε ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Έχουμε κάνει άλματα στην πολιτική προστασία. Και νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από οποιονδήποτε καλό προαίρετο πολίτη. Δεν νομίζω ότι υπήρχε φωτιά φέτος η οποία να μην εντοπίστηκε γρήγορα πρωτίστως από ντρόουν και στην οποία να μην έγινε παρέμβαση από αέρα πάρα πολύ σύντομα. Με μία εξαίρεση. Τη μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική, όπου δυστυχώς δεν μπορούσαν να πετάξουν τα ενέργεια μέσα λόγω πρωτοφανών καιρικών συνθήκων.
3: Παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, για να δούμε τον απόϊχο της συνέντευξης τύπου του Πρωθυπουργού, να δούμε τα συμπεράσματα αλλά και τα πολιτικά μηνύματα που έστειλε προς πάσα κατεύθυνση. Να καλησπερίσω τον Κώστα Μπογδανίδη. Κώστα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
3: Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μία σειρά, ξεκινώντας με το πολιτικό απόϊχο από τις απαντήσεις του Πρωθυπουργού.
4: Από πού να ξεκινήσουμε και πού να τελειώσουμε.
3: Είχε για όλους έτσι μία αναφορά.
4: Ακριβώς, μία συνέντευξη που ήταν Ben Hur έτσι κι αλλιώς και εμείς θα χρειαζόμασταν πολλά. Νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε λίγο να το μαζέψουμε. Νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε κυρίως, Σωτήρη, στο πολιτικό κομμάτι, όπως είπες. Σαφής και ξεκάθαρος για το που θέλει να το πάει. Φαίνεται, το έχουμε πει μέρες τώρα, το λέγαμε και χθες το βράδυ, πάμε σε μια έντονη προεκλογική περίοδο. Βάζουν τον πύχη κοντά στον Ιούνιο. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Έτσι κι αλλιώς θεσμικός θα είναι, ακόμα και αν τις κάνει το Μάιο, αμέσως μετά το Πάσχα, ακόμα και αν έρθουν λίγο πιο μπροστά. Είδες, ανεφέρθηκε και στο ζήτημα της Προεδρίας, που πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Η Ελλάδα, θυμίζω, αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμηνο και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Νομίζω ότι είχε ακριβώς σκοπό να δώσει το στίγμα εσωτερικά και εξωτερικά, δηλαδή το κομμάτι της εσωτερικής του πολιτικής φαίνεται για το πού στοχεύει. Προφανώς είναι η αυτοδυναμία, η οποία όμως ξέρει πολύ καλά ότι δεν είναι εύκολη. Γι' αυτό θα έλεγα ότι χτύπησε με σφοδρότητα και είναι η δεύτερη φορά που το κάνει. Αλλά έτσι με έναν τρόπο πολύ καταλυτικό, τον κύριο Σαμαρά μίλησε για μια τεχνογνωσία, για μια, αν θέλεις, δουλειά που είχε κάνει ο Σαμαράς και το προηγούμενο διάστημα, θυμίζω με την πολιτική άνοιξη, ρίχνοντας τη Νέα Δημοκρατία, και τόνισε ότι δεν το ξεχνά αυτή η παράταξη. Ο κύριος Σαμαράς του απάντησε εξίσου σκληρά, ότι πρέπει να κοιτάζει την ίδια τη δική του ιστεροφημία. Ήταν σαφής η επιθετική η ρητορική του εναντίον του κύριου Τσίπρα. Θα έλεγα και εναντίον του Πασόκ, βέβαια με μια μικρή, ας την πω, πιο καλή, χαλαρή διάθεση. Τονίζοντας το Πασόκ δεν πρέπει να γίνει, ας το πούμε έτσι, να ακολουθήσει τα χνάρια ενός ΣΥΡΙΖΑ.
3: Πώς σχολιάζεις

0: αυτήν την αναφορά περί κυβέρνησης ηττημένων και σε αυτό το σενάριο καλή τύχη, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Θυμίζω το έχει ξανακάνει ο κ. Μητσοτάκης, έτσι. Όταν είχαν ακουστεί πάλι τα σενάρια, τότε που ο κ. Τσίπρας δεν φαινόταν ότι θα χάσει με τέτοιο πάταγο, θυμάσαι, το έχει επαναφέρει, και έγινε αυτή η κουβέντα τότε. Πάλι παίζει αυτό το χαρτί της σταθερότητας, το χαρτί του ότι δεν μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση αν δεν έχουμε αυτοδυναμία, όπως όλα δείχνουν, χωρίς τον πρώτο, έτσι. Και αυτό είναι ένα χαρτί το οποίο θα το παίξει το επόμενο διάστημα πάρα πολύ ο κ. Μητσοτάκης. Δεν θα είναι ο κρυφός άσος στο μανίκι, αλλά είναι αυτό που λέμε ότι εγώ τώρα τα είδα τα χαρτιά, περιμένω να δω και τα δικά σας. Νομίζω ότι η στόχευση είναι ξεκάθαρη. Και γι' αυτό και το προηγούμενο διάστημα, σου θυμίζω, Σωτήρη, είχε επιλέξει κάπως, παρότι σήμερα το αρνήθηκε, αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα, για να υποβοηθήσει, να τονώσει τα αντανακλαστικά της παράταξης, όπως φαίνεται. Έχουμε να δούμε πολλά
0: προς
1: σε
0: αυτή την κατεύθυνση
1: πολιτικό.
0: Και οι αναφορές, το ύφος και ο τρόπος για την εξωτερική πολιτική, τα εξοπλιστικά και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
1: Ακριβώς, γιατί ξέρεις, το Μέγαρο Μαξίμου και ο κ. Μητσοτάκης προσωπικά θεωρεί ότι αυτό είναι το δυνατό του χαρτί. Τι λέει? Ότι το 19 αυτό που βρήκα δεν έχει καμία σχέση με αυτό που αφήνω σήμερα, έτσι. Και μίλησε για την Τουρκία, είπε ότι δεν θα βάλει στο τραπέζι πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σημασία. Δεν θα προξενήσει, δηλαδή προκαλέσει εκείνο σε ένα διάλογο. Μίλησε για την ΑΟΣ, είπε για τα F-35, κάτι το οποίο νομίζω πρέπει να το κρατήσουμε, ότι okay, κάνει προσπάθειες η Τουρκία, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο να ξεπεράσει ορισμένα πράγματα. Θεωρούμε ότι προφανώς ο κ. Μητσοτάκης το λέει από μια πληροφόρηση. Βεβαίως θα περιμέναμε να μάθουμε και κάτι παραπάνω από την επίσκεψη του κ. Καλίν στο Μέγαρο Μαξίμου. Αλλά εντάξει, ίσως δεν χώρεσε στη συνέντευξη. Ήταν πάρα πολλά τα θέματα. Και γιατί βεβαίως και η οικονομία, έτσι, που είναι ένα βασικό κομμάτι, όπως πρέπει να σου πω ότι αναφέρθηκε και στο ζήτημα που αφορά την Κρήτη και το Ηράκλειο.
0: Και για τα της οικονομίας, με συγχωρείς σε διακόπτω, αλλά και για το μεταναστευτικό, θα τα κουβεντιάσουμε αμέσως μετά, ξεκινώντας με το μεταναστευτικό, κυρίες και κύριοι, και ειδικότερα στις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Έκανε αναφορά ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε διαχειρίσιμο τον αριθμό των μεταναστών που φτάνουν στο νησί, επισημένοντας παράλληλα ότι καταβάλλονται προσπάθειες για την αποτροπή των ροών από τις ακτές της Λιβύης. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα της δημιουργίας δομής προσωρινής φιλοξενίας στο Ηράκλειο. Να δούμε το απόσπασμα από την τοποθέτησή του.
2: Πράγματι, έχετε δίκιο να επισημαίνετε ότι σε αντίθεση με την κατάσταση στο Ανατολικό Αιγαίο και στα Χερσαία σύνορα μας, η οποία είναι πολύ καλή, στην Κρήτη έχουμε κάποιες προκλήσεις. Αυτές οι προκλήσεις οφείλονται και στο γεγονός ότι είναι πολύ μεγάλη απόσταση μεταξύ Λιβύης και Κρήτης, σε αντίθεση με το Ανατολικό Αιγαίο. Και χρειάζεται μια ειδική διαχείριση. Αυτή η ειδική διαχείριση αφορά και τις σχέσεις που έχουμε με την εξουσία στην Ανατολική Λιβύη. Κάνουμε προσπάθειες να τους υποστηρίξουμε, έτσι ώστε οι βάρκες που ξεκινούν από την Ανατολική Λιβύη να επιστρέφουν εκεί. Άλλοτε με μεγαλύτερη επιτυχία, άλλοτε με λιγότερη επιτυχία. Θα συνεχίσουμε όμως αυτή την προσπάθεια. Συνεχίζονται με μια ενεργητική πολιτική επιστροφών, διότι οι επιστροφές είναι το καλύτερο αντικίνητρο για ειδικά αυτούς που γνωρίζουν ότι δεν έχουν προσφυγικό προφίλ, για να μην ξεκινήσουν ποτέ αυτό το ταξίδι. Να αναφέρω ενδεικτικά ότι έχουμε κάνει αρκετές επιστροφές στην Αίγυπτο και από τη στιγμή που άρχισαν να γίνονται επιστροφές στην Αίγυπτο, περιορίστηκαν πάρα πολλοί Αιγύπτιοι οι οποίοι ακολουθούν την οδό μέσω Λιβύης για να φτάσουν τελικά στην Ελλάδα μέσω Κρήτης. Γιατί προφανώς, αν ξέρεις ότι υπάρχει μια σοβαρή περίπτωση να επιστραφείς, δεν θα μπει στον κόπο να κάνεις ένα επικίνδυνο ταξίδι και να δαπανίσεις πολλά χρήματα για να μπεις σε μια επικίνδυνη βάρκα. Από εκεί και πέρα, ναι, σίγουρα η Κρήτη δεν βουλιάζει από μετανάστες, αλλά βουλιάζει από τουρίστες φέτος, ευτυχώς. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειαζόμαστε υποδομές για να διαχειριστούμε το πρόβλημα. Εδώ θα είμαι πολύ ειλικρινής. Έχουμε μια υποδομή πολύ καλή στα Χανιά, σε συνεργασία με τον τοπικό Δήμο. Στο Ηράκλειο έχουμε παραπάνω δυσκολίες. Θα έχουμε δομή και στο Ηράκλειο. Το καταλάβουν όλοι αυτό. Όχι μόνο για λόγους δικαιοσύνης, αλλά και γιατί αυτό επιτάσσει η κοινή λογική. Ας ξεπεράσουμε λίγο κάποιες παιδιάστικες αντιδράσεις, οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Κρήτη. Έχω δώσει σαφή κατεύθυνση στο Υπουργείο Μετανάστευσης να κάνει ό,τι χρειαστεί.

0: προκειμένου να δημιουργηθεί αντίστοιχη δομή, που είναι μια δομή προσωρινής φιλοξενίας, δεν είναι δομή ταυτοποίησης. Είναι μια δομή προσωρινής διαχείρισης του προβλήματος και στο Ηράκλειο.
1: Λοιπόν, να το πω σε έναν βασικό τίτλο. Το Ηράκλειο δεν μπορεί να μείνει εκτός κάδρου, με τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται και στο μεγάλο κάδρο, το πρόβλημα στη Λιβύη, αλλά και σε αυτήν την συζήτηση για τη μεταναστευτική δομή στο Ηράκλειο, στη χωροθέτηση, που κρατάει 3 χρόνια τώρα στο νησί και οδεύει αυτή η ιστορία προς το φινάλε της.
2: Ναι. Δεν περιμέναμε να πει κάτι διαφορετικό, γιατί οτιδήποτε άλλο προφανώς θα άδειαζε το Υπουργείο, έτσι. Μίλησε όμως με μια σκληρότητα, είπε για παιδιάτικες αντιδράσεις στο Ηράκλειο, είπε προφανώς ξεκαθάρισε ότι θα γίνει η δομή και δεν υπάρχει καμία συζήτηση.
1: Είπε και ο ίδιος έχει δώσει τις κατευθύνσεις προς το Υπουργείο και αυτό δίνει, ξέρεις, και μια διαφορετική βαρύτητα ως ναι. προς τις εξελίξεις.
2: Βέβαια. Δεν είπε ότι θα γίνει εκεί η δομή, έτσι. Δεν θα μπορούσε ο Πρωθυπουργός.
1: Νομίζω ναι, δεν θα μπορούσε να μπει έτσι σε μια τέτοια
2: τοπική. Το λέω γιατί δέχτηκα κάποια τηλεφωνήματα Σωτήρη πριν το δελτίο ότι μήπως επειδή δεν το είπε, άφησε ας πούμε κάποιο παράθυρο. Μιλάω για την συγκεκριμένη δομή που έχει τουλάχιστον προεπιλογή στους αθανάτους. Δεν θα έλεγε ο Πρωθυπουργός κάτι τέτοιο. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα γίνει στο Ηράκλειο, δεν το συζητάμε. Αυτό το ξέρουμε. Βέβαια, εάν μπορεί κάποιος να μπει έτσι και λίγο στα παπούτσια του κυρίου Μητσοτάκη, καταλαβαίνει την απάντηση. Δεν είπε τίποτα ο κύριος Μητσοτάκης για την καθυστέρηση αυτών των ετών, έτσι. Που δυστυχώς εμείς το έχουμε βιώσει πάρα πολύ στην Κρήτη. Έγινε όπως έγινε η δομή στα Χανιά και νομίζω δεν υπάρχει πρόβλημα, παρά το γεγονός ότι γειτνιάζει με υπηρεσίες, είναι σε ένα χώρο που ίσως να μην ήταν ο καλύτερος. Αλλά νομίζω ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ζητήματα άμεσα και επίγοντα να αντιμετωπιστούν. Θα γίνει και στο Ηράκλειο. Προφανώς δεν είναι τις παρούσεις εμείς να πούμε για το πώς θα προχωρήσει ή όχι, γιατί θα έχουμε και στα δελτία τις επόμενες μέρες, νομίζω, εξελίξεις. Γι' αυτό επικοινωνική συνάντηση έτσι, με τον Υπουργό, σου θυμίζω. Αλλά νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο σε αυτό το πεδίο ο κ. Μητσοτάκης ότι δεν το συζητάμε, ότι θα γίνει οπωσδήποτε μια δεύτερη δομή προσωρινή. Το επανέλαβε και ο ίδιος, ούτε ταυτοποίησε τίποτα και θα γίνει στο Ηράκλειο.
1: Δέσμοι οικονομικών και κοινωνικών παρεμβάσεων με ορίζοντα τους επόμενους μήνες αλλά και με φόντο την επόμενη τετραετία παρουσίασε κατά την ομιλία του Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο κυβερνητικό πακέτο παροχών περιλαμβάνονται φορολογικές ελαφρύνσεις, η ενίσχυση των εισοδημάτων, μέτρα στήριξης των οικογενειών, η στεγαστική πολιτική αλλά και η μείωση του ενεργειακού κόστους. Μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη θεσμοθέτηση ενός μόνιμου χριστουγεννιάτικου επιδόματος στο δημόσιο και τον μηδενικό φόρο εισοδήματος για τρίτεκνους και αγρότες με χαμηλά εισοδήματα.
3: Σήμανε η ώρα της κοινωνικής ανταπόδοσης η δύναμη της χώρας να γίνει δύναμη του κάθε πολίτη.
4: Με ένα πακέτο μόνιμων μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027 στις βαλίτσες του που έρχονται να προσθεθούν στα 2,47 που έχουν ήδη ψηφιστεί, ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Κεντρική θέση έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες με σημαντική ελάφρυνση τεκμηρίων για τους συνεπείς μέσω της κατάργησης του κύκλου εργασιών και της μισοδοσίας προσωπικού, 2 συνιστοσών που ανέβασαν συνολικά την τελική επιβάρυνση. Επιπλέον από τις φορολογικές δηλώσεις του 2028 θα έχουν μείωση της προκαταβολής φόρου από το 55% στο 50%.
3: Πάρτε μια επιχείρηση εστίασης εδώ στη Θεσσαλονίκη. 15 ετών με 5 εργαζόμενους, μισοδοσία 105.000 ευρώ. Το όφελος από την παρέμβαση την οποία κάνουμε ξεπερνάει τα 2.500 ευρώ το χρόνο.
4: Στο πιο σημαντικό μέτρο που αφορά τη φετινή χρονιά, η κυβέρνηση αποφάσισε νέα παρέμβαση στο μόνιμο επίδομα που δίνεται στους συνταξιούχους στο τέλος Νοεμβρίου και χορηγείται σε όλους άνω των 65 χωρίς εισοδηματικό κόφτη και αυξάνεται το ποσό στα 400 ευρώ.
3: Συνεπώς, 2,2 εκατομμύρια δικαιούχοι θα δουν από αυτόν τον Νοέμβριο και κάθε Νοέμβριο το τονίζω τις αποδοχές τους αυξημένες περίπου στο ποσό μιας επιπλέον εθνικής σύνταξης και μάλιστα καθαρό.
4: Μόνιμο επίδομα και για 720.000 δημοσίους υπαλλήλους από το 2027 όμως ύψους 500 ευρώ.
3: Θα μετρά και για τις συντάξιμες αποδοχές μαζί με τις ετήσιες αυξήσεις. Ένας υπάλληλος 40 ετών με 2 παιδιά, καθαρό μισθό 1.450 ευρώ, θα δει αύξηση 500 ευρώ.

0: 462 ευρώ καθαρά το 27 και επιπλέον 402 ευρώ το 28, σύνολο δηλαδή 964 ευρώ.
1: Και το φετινό καλάθι της ΔΕΘ είχε μέτρα για τις οικογένειες με το μηδενισμό του φόρου για τους τρίτεκνους με εισόδημα ως 20.000 ευρώ, την αύξηση του επιδόματος πολυτέκνων κατά 1.000 ευρώ αναδρομικά από την

0: συσσόρευση αποδόσεων.
1: Ένα παιδί το οποίο έχει γεννηθεί, ήδη θα γεννηθεί, σε 18 χρόνια, γιατί μέχρι τότε θέλω να τονίσω, το κεφάλαιο αυτό θα είναι κλειδωμένο. Εάν οι γονείς επιλέξουν να αποταμιεύουν 100 ευρώ το μήνα, θα βρεθεί στα 18 χρόνια με παραπάνω από 60.000 ευρώ ως βάση για να ξεκινήσει την ενήλικη ζωή του.
0: Για τις επιχειρήσεις, η μείωση της προκαταβολής φόρου κατά 5 μονάδες το χρόνο ξεκινά από το 2028, ενώ το τέλος επιδιδεύματος καταργείται από το 2027 για αυτές τις περιφέρειες και ως το 2029 για τις επιχειρήσεις Αττικής.
1: Μια επιχείρηση λιανεμπορίου με έδρα εδώ πέρα την Θεσσαλονίκη, με ένα υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, το 2026 πλήρωνε 1.600 ευρώ. Το 2027 θα πληρώνει 0.
0: Από τις υπόλοιπες εξαγγελίες ξεχωρίζουν τα πολύ φθηνά δάνεια ως 5 δισεκατομμύρια ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο μηδενικός φόρος στους αγρότες με εισόδημα ως 20.000 ευρώ ή τη μαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων και ο κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ στις αρχές του 2028.
1: Σε 18 μήνες από τώρα δεν θα υπάρχει τριψήφιος μισθός για πλήρη απασχόληση στη χώρα μας.
0: Την Τρίτη, το Υπουργείο Ενέργειας θα παρουσιάσει το κυβερνητικό σχέδιο για τη μείωση κατά 30% της τιμής της χονδρικής ενέργειας ηλεκτρικού ρεύματος ως το 2029. Ενώ η κυβέρνηση βρίσκεται σε συζητήσεις με την Κομισιόν για την οριστικοποίηση των λεπτομεριών του νέου στεγαστικού προγράμματος. Στο μεταξύ, στο στίβο του προεκλογικού μαραθωνίου μέχρι τις εκλογές του 2027, ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ έθεσε τα διλήμματα της επερχόμενης κάλπης, επιχειρώντας να προλάβει τυχόν ψήφο διαμαρτυρίας.
1: Θα υπάρξουν και πολίτες που ίσως δούνε την Κυριακή της Κάλπης ως ευκαιρία να στείλουν υποτίθεται κάποιο μήνυμα διαμαρτυρίας. Ας γνωρίζουν όμως από τώρα ότι μια τέτοια στάση τη Δευτέρα μπορεί να οδηγήσει ώστε να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει αυτό το μήνυμα. Ότι η μάχη είναι μία και αυτή μόνο θα επιλέξει την ελπίδα ή την περιπέτεια.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστρεψε τα βέλη του κατά του συνόλου της αντιπολίτευσης, μιλώντας για κόμματα και κομματίδια, ενώ φωτογράφησε ως κύριο αντίπαλό του τον Αλέξη Τσίπρα, στον οποίο απευθύνθηκε αφιερώνοντας ένα τραγούδι.
1: Ταιριάζει γάντι στους λαοπλάνους, ιδίως δε σε κάποιον που η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη τον έμαθαν καλά, με τα προγράμματα και το μετρό του που αποδείχθηκαν και τα δύο μουσαμάδες. Ο στίχος λοιπόν από ένα ωραίο τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου και της Αλέκας Κανελίδου, τα λέει όλα. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω.
0: Ο Πρωθυπουργός έκλεισε με προσωπική χρειά, καλώντας σε μια νέα συμφωνία με τους πολίτες για την επόμενη τετραετία.
1: Στέκομαι λοιπόν σήμερα μπροστά σας, έχοντας ως μια και μόνη φιλοδοξία να υπηρετήσω αυτό το άλμα προς την τέταρτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Με μια νέα συμφωνία, την οποία θα ονομάσω Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας. Η πατρίδα μας θα γίνεται όλο και πιο ισχυρή. Γιατί ισχυρότεροι κάθε μέρα θα γίνονται πρώτα οι πολίτες. Αυτό είναι το νέο εθνικό στοίχημα. Μαζί, όπως πάντα, θα το κερδίσουμε.
2: Λοιπόν, Κώστα, θέλω το σχόλιο σου, να δούμε έτσι το οικονομικό πεδίο και αν απαντάει αυτό το πακέτο των παροχών σε αυτό που είχε επικοινωνήσει τα τελευταία 24 ώρα η κυβέρνηση, ότι θα κουμπά σε όλο το φάσμα της ελληνικής κοινωνίας.
3: Θυμάσαι τη φράση που υπόθηκε την εποχή του Κλίντον, όταν έδινε υποψηφιότητα για την Προεδρία της Αμερικής, όπου λέγανε διάφορα οι αντίπαλοι και κάποιος, λένε ότι μπορεί και την πατρότητα να την είχε ο Τζόρτζ Στεφανόπουλος, αλλά είχε πει το είναι η οικονομία ηγήθιε. Εκεί στηρίζονται όλα, έτσι. Και το ξέρουμε. Βέβαια, το ερώτημά σου έχει πολύ ενδιαφέρον, αλλά θα το δείξει μόνο η νεκροψία, θα σου έλεγα. Δηλαδή το τελικό αποτέλεσμα, γιατί το πόσο θα μετρήσουν αυτά στην πραγματικότητα, τα μέτρα. Υπάρχουν μέτρα τα οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Ακούω γκρίνια φυσικά από τους μικρομεσαίους, από τους επιχειρηματίες, όλα αυτά, ότι θα μπορούσε να δώσει περισσότερα. Απάντησε ο κ. Μητσοτάκης ότι περισσότερα από μένα δεν θα δείτε, δεν θα ρισκάρω την πορεία της χώρας, όσο είμαι εγώ στο τιμόνι.
2: Το ανέφερε και στην ομιλία του το Σάββατο και σήμερα στη συνέντευξη τύπου.
3: Σωστά. Αυτό τι σημαίνει? Καταρχήν θέλει να περάσει αυτό που λέγαμε το αίσθημα της σιγουριάς και της ασφάλισης, ότι η χώρα δεν θα ξαναμπεί σε περιπέτειες, αλλά από την άλλη αναγνωρίζει ότι, έστω και έμεσα, ότι αυτά που έδωσε δεν είναι αρκετά. Θα έλεγα ότι με 2-3 εξαιρέσεις, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα ζήτημα που

0: έκανε, να μου επιτρέψετε την έκφραση, λίγο κλικ, ήταν αυτή η ιστορία με τον κουμπαρά της νέας γενιάς. Δηλαδή που σε ένα παιδί μπορούν οι γονείς να αρχίζουν να αποταμιεύουν χρήματα και η κυβέρνηση, το κράτος δηλαδή, το κράτος όχι η κυβέρνηση, να βάζει ένα αντίστοιχο ποσό, νομίζω μέχρι 1.200 ευρώ.
1: Μέχρι 100 ευρώ το μήνα, 1.200 ευρώ το χρόνο.
0: Το maximum εννοώ από την πλευρά του κράτους, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι την ενηλικίωσή του που θα μπορεί να πάρει αυτά τα χρήματα, μπορεί να μαζευτεί ένα μεγάλο ποσό, άκουσα μέχρι και 64.000, δεν έχει σημασία. Αυτό είναι κάτι το οποίο, ξέρεις, έχει ένα διτό, ίσως θα έλεγα πολλαπλό στόχο. Δηλαδή, και να μάθουμε την αποταμίευση, την οποία την έχουμε ξεχάσει και εξανάγκης, έτσι. Δεν περισσεύουν και πάρα πολλά χρήματα. Έχουμε φτάσει στο σημείο να περισσεύει μήνας και όχι χρήματα στο τέλος, έτσι, κάθε περίοδου. Αλλά να ξαναμπούμε σε αυτή τη λογική, να ξαναμπούν οι γενιές στη λογική ότι πρέπει να αποταμιευθούν χρήματα και σε αυτό λέει το κράτος να βοηθήσει. Παρένθεση λέω ότι επειδή ρωτήθηκε γι' αυτό, ότι ήταν μια παλιά ιδέα που είχε η αείμνηστη Φόφη Γεννηματάκη και την είχε εκφράσει το ΠΑΣΟΚ, εκεί ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε, ξέρεις, λίγο large. Είπε ότι, OK, αν το είπε το ΠΑΣΟΚ, χαίρομαι πάρα πολύ. Ήρθε η ώρα που μπορούμε να το κάνουμε. Το λέω γιατί πολλές φορές κάτι που λέει η αντιπολίτευση και απορρίπτει με τα δελιγμίας η κυβέρνηση, έρχεται μετά και το υλοποιεί. Θα κρατήσω μόνο, θα έλεγα, Σωτήρη, αυτή την ιστορία με το σπίτι και την τεράστια κρίση της στέγασης. Γιατί για την ακρίβεια το παραδέχτηκε και ο ίδιος ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Δεν είμαι σίγουρος ξανά ότι πιάνουν τον τάβρο από τα κέρατα. Δηλαδή, οι προηγούμενες φορές, σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο και όλα αυτά, δεν πέτυχαν το στόχο τους. Πολλές φορές, σου θυμίζω, έφεραν και αντίθετο αποτέλεσμα. Διότι όταν αυξάνεις τη ζήτηση και δεν υπάρχει προσφορά, δηλαδή υπάρχουν 1.000 άνθρωποι που διεκδικούν 10 σπίτια, καταλαβαίνεις ότι οι τιμές στην πραγματικότητα στην αγορά εκτοξεύονται. Έτσι.
1: Κανόνες αγοράς.
0: Το είπε ο κ. Μητσοτάκης, ο ίδιος το παραδέχτηκε. Άρα κάπως πρέπει με την αγορά να συμβαδίζουν. Δηλαδή, δεν θα χορεύει η αγορά, να θυμηθώ τον Αλέξη Τσίπρα, με νταούλια και διάφορα που θα τους παίζουμε. Η αγορά έχει τους δικούς της κανόνες, η φύση έχει τους δικούς της κανόνες και πρέπει να πάμε. Πρέπει να βρεθεί μια λύση, διότι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα για τις νέες γενιές σε σχέση με τη ζωή τους είναι η τεράστια κρίση της στέγασης. Και θα είναι κάτι το οποίο δεν θα βοηθήσει ούτε στο δημογραφικό. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, έτσι. Δηλαδή αυτά πάνε μαζί για να χτίσει ο άλλος ένα σπιτικό, να φτιάξει ένα σπιτικό. Νομίζω ότι πολλά από τα μέτρα πάντως του κ. Μητσοτάκη και το 500 που έδωσε για τους δημοσίους υπαλλήλους από του χρόνου.
1: Από το 27.
0: Έτσι, από το 27, το οποίο θα είναι μεικτό τελικά. Και κάποια άλλα ζητήματα σχέση με τους συνταξιούχους, νομίζω ότι θα κριθούν στην πράξη και πώς θα κεφαλαιοποιηθούν, ενώ πια στο ζήτημα το εκλογικό, που αυτό στο κάτω-κάτω ενδιαφέρει και κάθε κυβέρνηση όταν φτάνει πρώτον πυλών των εκλογών.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ. Σφοδρές αντιδράσεις από το σύνολο της αντιπολίτευσης προκάλεσε η ομιλία και η συνέντευξη τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘΜΕ. Εχμές για ακρίβεια, θεσμικές παρεκκλήσεις, διαφθορά και διεύρυνση κοινωνικών ανισοτήτων. Το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για αναξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση, χαρακτηρίζοντας την τετραετία 23-27 χαμένη ευκαιρία.
2: Η απειρά σύσσωμης της αντιπολίτευσης συγκεντρώνει η ομιλία και οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ με το ΠΑΣΟΚ να κάνει λόγο για ημίμετρα που έχουν στόχο την καρέκλα της εξουσίας.
3: Ο Πρωθυπουργός τα βλέπει όλα τέλεια. Νομίζω ότι η εικόνα που έχουν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά δεν είναι αυτή. Άρα ή σε μια γυάλα σαν Λουδοβίκος και δεν έχει εικόνα ή κοινικά πάει να παραπλανείς. Γενικά η χθεσινή ομιλία του δείχνει το εξής. Προσπαθεί να παρακολουθήσει την ατζέντα που βάζει το ΠΑΣΟΚ.
4: Ήρθε και ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος κατηγόρησε τον κύριο Τσίπρα ότι τον αντέγραψε στη Θεσσαλονίκη. Άρα τώρα που θα εμφανιστεί, νομίζω η φιλοδοξία του θα είναι να εμφανιστεί ως Τσίπρας νούμερο 2. Λοιπόν, και οι δύο νομίζω, και γενικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι προσανατολισμένα στην δεκαετία του 80. Έχουν μια ρετρό αντίληψη να γυρίσει η Ελλάδα εκεί που ήταν 30-40 χρόνια πριν.
2: Μήλων της Έριδος παραμένει η κοστολόγηση των προγραμμάτων των κομμάτων.
5: Με το ένα χέρι δίνει ξεροκόμματα και με το άλλο τα παίρνει πίσω. Τα προεκλογικά πυροτεχνήματα που εκτόξευσε χθες ο κύριος Μητσοτάκης δεν πείθουν. Νομίζω ότι φαίνονταν καθαρά ότι είναι η τελευταία φορά που εμφανίζεται στη ΔΕΘ ως πρωθυπουργός.
6: Τάζουν πράγματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν. όταν κοστολογούνται φαίνονται ότι έχουν 13 δις δημοσιονομική συνέπεια, τα

0: 13 δις είναι εντελώς προφανές ότι είναι αδύνατο να υπάρξουν. Άρα θα συμβούν δύο τινά. Ή όντως θα μας βάλουν σε περιπέτεια, γιατί θα πάνε να εφαρμόσουν το πρόγραμμα, ή απλώς δεν θα εφαρμόσουν αυτό το οποίο λένε, άρα κορυδεύουν και λένε ψέματα.
1: Από σταθερές δηλαδή, στα οποία τα άλλα κόμματα, τα βολικά, τα συστημικά, συμφωνούν με το Μητσοτάκη και διαγωνίζονται στο ποιος θα δώσει τι κάτι παραπάνω.
2: Η κυβέρνηση αυτή σύντομα θα πέσει. Η πλεύση ελευθερίας είναι εδώ, στο πλευρό των πολιτών.
3: Η αυλαία της ΔΕ θα πέσει την άλλη Κυριακή με τη συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
4: Αλλάζουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα. Σε ρυθμούς επιστροφής στα αθρανία κινείται και η αγορά, με τους γονείς και τους μαθητές να ξεκινούν την έρευνα για τα απαραίτητα σχολικά είδη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, το συνολικό κόστος για τον βασικό εξοπλισμό ανά μαθητή αναμένεται να κυμανθεί φέτος από 90 έως 140 ευρώ, με τις τιμές να συγκρατούνται στα περισσινά επίπεδα παρά τις πληθωριστικές πιέσεις.
3: Η αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο κουδούνι στα σχολεία έχει ήδη ξεκινήσει, με μαθητές και γονείς να βγαίνουν για τις απαραίτητες αγορές εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επιστημονικού Σωματείου Logistics, Νεκτάριο Κανακαράκη, οι τιμές στα σχολικά είδη αναμένεται να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, ενώ το συνολικό κόστος για τον βασικό σχολικό εξοπλισμό εκτιμάται ότι θα κυμανθεί από 90 έως 140 ευρώ ανά μαθητή.
5: Οι τιμές παραμένουν στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το 2025 και ανάλογα με την τάξη που το παιδί θα πάει για τη νέα σχολική χρονιά του 26-27 κυμαίνεται περίπου μεσοσταθμικά από 90 ευρώ ως 130-140 ευρώ το κόστος αναμαθητή. Και βέβαια αφορά στοχευμένες αγορές, μέσα αυτά είναι η σχολική τσάτα, τα οποία διακρίνονται στα κύρια πλάτες και τρόλια, οι κασετίνες, τα τετράδια και διάφοροι μαρκαδόροι και άλλα γεωμετρικά όργανα. Οι τσάτες περίπου είναι από, ξεκινάνε αν είναι πλάτης από 40 έως και 80 ευρώ και οι τσάντες τρόλια από 40 έως 60 ευρώ.
3: Τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη, μαρκαδόροι και γεωμετρικά όργανα είναι όλα όσα χρειάζονται οι μαθητές για το νέο ξεκίνημα στα σχολεία, με τους γονείς να καλούνται φέτος να κάνουν έρευνα αγοράς και να συγκρίνουν τιμές προκειμένου να περιορίσουν όσο γίνεται το κόστος της επιστροφής στα θρανία.
5: Είναι οι ίδιες οι τιμές σε σχέση με το 2025, δεν έχει αλλάξει. Δεν βλέπω κάποια ιδιαίτερη διαφορά. Βεβαίως, περισσότερο όμως από κάθε άλλη φορά, θα δούμε ότι οι πρώτοι γονείς θα κοιτάξουν τι έχουν σε σχέση με πέρυσι και έτσι θα προβούν στις νέες αγορές τους. Δηλαδή, θα δουν τι αποθέματα έχουν από την προηγούμενη σχολική χρονιά και θα πάνε μόνο στις απαραίτητες αναπληρώσεις των σχολικών ειδών που θα δοθούν από τις σχολικές λίστες από τα σχολεία ή από τα φροντιστήρια.
3: Η Εθνική Πρωτοβουλία για την Καταπολέμηση της Ακρίβειας πάντως θα αγγίξει και τις τιμές στα σχολικά. Πρόκειται να ενταχθούν περίπου 400 κωδικοί, βοηθώντας την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.
5: Κοιτάξτε, αφορά και βέβαια την αγγίξη αυτή η Εθνική Πρωτοβουλία μείωση τιμών που ισχύει μέχρι τέλος του έτους. Έχουν εντάξει, αν δεν κάνω λάθος, περίπου στους 400 κωδικούς σχολικά ήδη. Είναι αρκετοί κωδικοί, στα οποία υπάρχει η συγκεκριμένη έκπτωση που και αυτή θα βοηθήσει και οποιαδήποτε κίνηση βέβαια γίνεται προς μείωση των τιμών και βοηθάει την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, είναι στη θετική πλευρά. Θεωρώ ότι θα βοηθήσει και αυτή με τη σειρά της. Μένει να δούμε κατά πόσο αυτή θα είναι μεγάλη βοήθεια ή μικρή βοήθεια. Σίγουρα όμως γίνεται πολύ πιο προσιτό στον οικογενειακό προϋπολογισμό η κάθε κίνηση μείωσης τιμών.
4: Σε χρονιά δύο ταχυτήτων εξελίσσεται το 2026 για τον ελληνικό τουρισμό, καθώς παρά το ιστορικό ρεκόρ των αφίξεων, τα έσοδα γενικότερα και ειδικότερα στο τοπικό για εμπόριο καταγράφουν αρνητικό πρόσημο. Παρά την κοσμοσυρωή στους εμπορικούς δρόμους σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου κάνουν λόγο για βουτιά στον τζίρο των καταστημάτων, που αγγίζει ακόμη και το 40%, καθώς οι επισκέπτες στρέφονται πλέον σε πιο οικονομικές επιλογές.
3: Μπορεί η Κρήτη να καταγράφει ρεκόρ αφήξεων, ωστόσο η εικόνα στα τουριστικά καταστήματα του Ηρακλείου είναι διαφορετική.

0: Η κίνηση μπορεί να είναι αυξημένη, όμως οι τουρίστες φαίνεται πως βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη με μεγαλύτερη δυσκολία. Οι αγορές τους είναι πιο περιορισμένες, ενώ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια δείχνουν να προτιμούν οικονομικότερες επιλογές.
1: Κόσμος υπάρχει. Ποιότητα κόσμου δεν υπάρχει. Υπάρχει κόσμος, όχι όπως πέρυσι, αλλά εξοδεύουν λιγότερα από πέρυσι και από πρόπερσι. Συνήθως γυρεύουν οικονομικά πράγματα έως πολύ οικονομικά. Δηλαδή σχετικά με πέρυσι υπάρχει μια πτώση η οποία ανάλογα το μαγαζί είναι το ποσοστό διαφορετικό, ανάλογα το τι πουλάει ο καθένας. Όσο ακριβένει ο κωδικός, το ενδιαφέρον πέφτει. Ενδιαφέρονται συνήθως για πάρα πολύ φθηνά πράγματα. Παίρνουν τέτοια, ναι, ναι. Συνήθως παίρνουν τέτοια. Θα πάρουν μαγνήτες, θα πάρουν κάποια κούπα, θα πάρουν τέτοια πράγματα. Τα οικονομικά.
2: Δεν ψωνίζουν, έχει κόσμο, ρωτάνε και αν ψωνίσουν παίρνουν πολύ μικρά αντικείμενα χαμηλής αξίας. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να έχει παίξει σοβαρό ρόλο ο πόλεμος που έχει γίνει και συνεχίζεται ο πόλεμος.
0: Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στους τζίρους των καταστημάτων με τους επαγγελματίες να κάνουν λόγο για μειώσεις που φτάνουν ακόμη και το 30 με 40%. Καλύτερος μήνας φαίνεται πως ήταν ο Αύγουστος, όταν η τουριστική κίνηση κορυφώθηκε και μαζί της αυξήθηκε και η αγοραστική δραστηριότητα.
3: Είναι γύρω στα 30 με 40% οι τζίροι κάτω.
4: Μιλάμε για μεγάλη διαφορά σε σχέση με πέρυσι.
3: Πέρυσι, τελευταία χρόνια, ναι.
4: Πείτε μου,
3: ναι, τα τελευταία χρόνια είναι η τζίρη κάτω, γιατί λόγω ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι η φτωχή κουραζιέρα. Είναι το 400-500 ευρώ μία εβδομάδα ολοκληρωμένα.
2: Πιστεύω ότι ο Αύγουστος ήταν κάπως καλύτερος. Είναι η μοναδική χρονιά που βλέπω ότι έχει πέσει 50% κάτω η δουλειά.
1: Σαφώς η μείωση είναι 20-30% είναι σίγουρα. Μπορεί και παραπάνω. Θα το δούμε.
0: Ωστόσο, δεν έχουν όλοι επισκέπτες την ίδια καταναλωτική συμπεριφορά. Πολωνοί και Γάλλοι φαίνεται να ξεχωρίζουν, καθώς επιλέγουν πιο ποιοτικά προϊόντα και πραγματοποιούν αγορές μεγαλύτερης αξίας, αφήνοντας περισσότερα χρήματα στα καταστήματα του Ηρακλείου.
4: Κατά μέσο όρο, τι αφήνει ο κάθε τουρίστα στο μαγαζί?
3: Ο κάθε τουρίστα, το μάξιμο του είναι 4-5 ευρώ, 6 ευρώ, δεν είναι όπως παλιά. Μόνο η καλή ποιότητα του τουρισμού είναι αυτή τη στιγμή μόνο οι Πολωνοί, οι οποίοι άνθρωποι είναι λίγο πιο πολύ της κουλτούρας, διαβασμένοι, τους αρέσει η ελληνική ιστορία. Για μένα οι Πολωνοί και οι Γάλλοι αυτή τη στιγμή είναι αυτοί που σπάνε τα ρεκόρ μόνο στην ποιότητα. Mm-hmm. Και αφήνουν λίγο παραπάνω χρήματα.
5: Στη σημασία και τις προκλήσεις της συμμετοχής του απόδημου ελληνισμού στις εκλογικές διαδικασίες, αναφέρθηκε μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα ο γραμματέας του τομέα απόδημου ελληνισμού του ΠΑΣΟΚ, Βασίλης Βούλγαρης. Υπογράμμισε την ανάγκη για ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματα της διασποράς, ενώ εστίασε και στις προϋποθέσεις που πρέπει να δημιουργήσει η πολιτεία για την επιστροφή των νέων.
6: Για τη συμμετοχή του ελληνισμού της διασποράς στις εκλογές, αλλά και για τη σημασία της συμμετοχής των αποδήμων στην εκλογική διαδικασία, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο Βασίλης Βούλγαρης, γραμματέας του τομέα απόδημου ελληνισμού του ΠΑΣΟΚ.
7: Ο ελληνισμός της διασποράς πλέον εμπλέκεται ενεργά μετά τις τελευταίες διαδικασίες στη Βουλή και από τον νόμο για την ψήφο με την επιστολική της διαζώσης. Θα πρέπει να αντιληφθούμε όμως ότι η πολιτική δεν είναι μόνο ένας αριθμός ψηφοθυρικός. Αυτό που θέλουμε είναι να δούμε έμπρακτα τις πολιτικές και τις θέσεις, το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε ξεχάσει ότι ο ελληνισμός διασποράς από τα τέλη του 19ου αιώνα ήταν ένας από τους τρεις σημαντικούς οικονομικούς πυλώνες της χώρας.
6: Ο ίδιος τόνισε ότι αυτό που επιθυμούν οι απόδημοι είναι να δουν έμπρακτα τις πολιτικές και τις θέσεις, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι είναι εδώ προκειμένου να συμμετάσχουν, να εκφράζουν τη γνώμη τους και να καταθέσουν τα αιτήματά τους.
7: Αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο οικονομικός, αλλά είναι και πνευματικός, γιατί έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη παρακαταθήκη, έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι Ελλήνων επιστημόνων που διαπρέπουν εκτός συνόρων. Και να μην έχουμε μόνο εξαγγελίες προγραμμάτων χωρίς χρηματοδοτήσεις, μόνο και μόνο για να ακουγόμαστε. Είμαστε εδώ. Εμείς από την πλευρά μας θα πρέπει να δείξουμε τη συμμετοχή μας, τη διεκδίκησή μας και το τι θέλουμε.
6: Παράλληλα, αναφέρθηκε στον κριτικό ελληνισμό της διασποράς, σημειώνοντας ότι έχει αποδείξει εδώ και δεκαετίες τη σημαντική προσφορά και το έργο του, διατηρώντας ζωντανή τη σχέση του με την Κρήτη και την Ελλάδα.
7: Ο ελληνισμός της διασποράς, ο κριτικός ελληνισμός της διασποράς, έχει αποδείξει δεκαετίες τώρα οργανωμένα με το παγκόσμιο των Κρητών το έργο που κάνει. Φέτος στη μου πιστεύω ότι άφησε εδώ στο τόπο σας την παρακαταθήκη του για άλλη μία φορά. Ελπίζω όλοι μαζί να αντιληφθούμε ότι

0: ο Ελληνισμός και η Ελλάδα δεν χωράει να είναι χώρια. Θα πρέπει να ενωθούν για να πάμε ακόμη πιο μακριά.
1: Ένα σημαντικό βήμα για την παγκόσμια ανάδειξη της ελληνικής επιστήμης σημειώθηκε στην Κρήτη με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και κορυφαίας γερμανικής εταιρείας. Η συμφωνία, η οποία υπεγράφει στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου Κβαντικής Τεχνολογίας στο Ηράκλειο, προβλέπει την εγκατάσταση ενός υπερσύγχρονου επίγειου σταθμού μικροδορυφόρων στις υποδομές του ΙΤ.
2: Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας για την καθιέρωση συστήματος έρευνας και καταγραφής του διαστήματος αλλά και προγράμματος τεχνητής νοημοσύνης, προχώρησε το ΙΤΕ σε συνεργασία με γερμανική εταιρεία. Η τελετή έγινε στις κεντρικές εγκαταστάσεις του ΙΤΕ το πρωί της Πέμπτης. Όπως τόνισαν οι παρευρισκόμενοι, πρόκειται για τη συνέχεια μιας εδραιωμένης συνεργασίας τα τελευταία χρόνια. Μια συνεργασία η οποία αφορά το έργο Space Crete, το οποίο κατετάγει πρώτο στην Ελλάδα και δεύτερο σε ολόκληρη την Ευρώπη, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
3: Είναι μεγάλη μας χαρά σήμερα στο ΙΤΕ που υπογράψαμε αυτό το σύμφωνο συνεργασίας ανάμεσα στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και στην OHB, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαστημικής της Ευρώπης. Αυτό το σύμφωνο συνεργασίας μας αναπτύσσει νέες δυνατότητες στα πλαίσια ενός πολύ μεγάλου προγράμματος του Space Crete, το οποίο έχει ένα προϋπολογισμό γύρω στα 30 εκατομμύρια και μας βοηθάει στο να αναπτύξουμε νέες τεχνολογίες σε θέματα αεροδιαστημικής και τεχνητής νοημοσύνης στην Κρήτη. Και πραγματικά, χάρη σε αυτή τη συνεργασία, οι ερευνητικές ομάδες του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, σε συνεργασία με την OHB, θα μπορέσουν να αναπτύξουν νέες τεχνολογίες, νέα προϊόντα που θα κάνουν τη ζωή των πολιτών και της Ευρώπης και της Ελλάδας ακόμη καλύτερη και θα αναπτύξουν επίσης πολύ σημαντικό τρόπο την οικονομία του νησιού μας.
4: Καταφέραμε μαζί να πετάξουμε τον πρώτο αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης σε δορυφόρο της ΣΥΖΑ το 2021. Από τότε συνεχίζουμε να είμαστε πάνω σε αρκετά προγράμματα και όλο αυτό το όραμα που είχαμε στο να κάνουμε την Κρήτη ένα Space Island και να μπορεί εδώ πέρα να γίνει ένα ουσιαστικό κέντρο όχι μόνο έρευνας αλλά και παραγωγής διαστημικών συστημάτων υλοποιήθηκε με την υπογραφή και όλα σε αυτού του μεγάλου έργου που είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορέσουμε έτσι να χτίσουμε αυτό το κέντρο καινοτομία στην Ελλάδα για την ανάπτυξη διαστημικών συστημάτων.
2: Το εν λόγω έργο, σύμφωνα με τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας και του Προέδρου του ΙΤΕ, δίνει έμφαση στις διαστημικές επικοινωνίες και την παρατήρηση της γης, ενώ αναμένεται να διαμορφώσει για πρώτη φορά στην νοτιοανατολική Ευρώπη ένα πλήρως ολοκληρωμένο διαστημικό οικοσύστημα.
4: Με αυτό το μνημόνιο χτίζουμε μία πιο ισχυρή γέφυρα μεταξύ ερευνητικού ιδρύματος και βιομηχανίας για την παραγωγή διαστημικών συστημάτων στην Ελλάδα, τα οποία θα μπορούν να εξυπηρετήσουν ανάγκες τόσο εθνικές για τα εθνικά προγράμματα δορυφόρων και δορυφορικών αποστολών και ευρωπαϊκών επίσης.
1: Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη, επανέλαβε μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι υγειονομικές αρχές του νησιού παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, μετά και την επιβεβαίωση ενός ακόμη τρίτου εγχώριου κρούσματος του ιού στο Ηράκλειο.
5: Πολύ σημαντικές πληροφορίες για τον ιό του Δυτικού Νείλου αλλά και για τα κρούσματα που έχουν εμφανιστεί στην Κρήτη, έδωσε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης Αντώνης Παπαδάκης.
6: Μέχρι και σήμερα έχουμε μόλις τρία επιβεβαιωμένα εγχώρια κρούσματα, γιατί έχουμε και ένα εισαγόμενο από την Αθήνα. Η δυναμική του νησιού στο κομμάτι του ιού είναι από το 2010 μέχρι και σήμερα ένα μόλις το 2017, δύο το 2018, ένα πέρυσι και φέτος έχουμε τρία. Ακολουθούμε και εμείς την έξαρση των κρουσμάτων της υπόλοιπης χώρας, όμως είναι πλήρως αναμενόμενος αυτός ο αριθμός. Σίγουρα δεν θα θέλαμε να έχουμε κρούσμα.
5: Ο ίδιος τόνισε πως ο αριθμός των κρουσμάτων δεν προκαλεί ανησυχία με την περιφέρεια Κρήτης, ωστόσο να βρίσκεται σε διαρκή επιφυλακή και να παρακολουθεί στενά την κατάσταση.
6: Ευελπιστούσαμε ότι πλησίαζε ο Σεπτέμβρης που είναι ο τελευταίος μήνας που μπορεί να δώσει κρούσματα. Παρά τα αυτά, αυτός ο αριθμός θεωρώ δεν είναι καθόλου ανησυχητικός. Απλά εμείς ήμασταν και θα είμαστε σε διαρκή επιφυλακή προκειμένου να αντιμετωπίζουμε άμεσα την όποια ενημέρωση έχουμε από τον ΕΟΔΗ.
5: Παράλληλα, επανέλαβε πως ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά μέσω συγκεκριμένου είδους κουνουπιού, το οποίο δρά κυρίως από το σούρπο στις πρώτες πρωινές ώρες. Ακόμη και στις περιοχές όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα, πάντως, εκτιμάται πως μόλις 1 στα 500 κουνούπια μπορεί να είναι μολυσμένο.
6: Να πούμε και να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Γι' αυτό και οι ασθενείς δεν απομονώνται, δεν χρειάζεται το παραμικρό. Μεταδίδεται αποκλειστικά με ένα συγκεκριμένο είδος κουνουπιού. Είναι το κοινό κουνούπι, το οποίο τσιμπάει από το σούρουπο μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες. Άρα, αν κάποιο κουνούπι μας τσιμπήσει εντός της ημέρας, δεν είναι αυτό που μεταδίδει τον ιό του δυτικού Νείλου, άρα δεν έχουμε κανένα φόβο. Ούτε όμως σημαίνει ότι και όλα τα κουνούπια είναι μολυσμένα. Ακόμα και σε περιοχές που έχει εμφανιστεί κρούσμα ή κρούσματα ιού του δυτικού Νείλου, μόλις 1 στα 500 κουνούπια μπορεί να είναι μολυσμένο.
5: Μετάδοση του ιού μπορεί να γίνει και μέσω μετάγγισης αίματος. Ωστόσο, στις περιοχές όπου έχουν εντοπιστεί κρούσματα, λαμβάνονται ειδικά μέτρα αιμοπροστασίας προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος μετάδοσης.
6: Τα δίδεται λοιπόν αποκλειστικά με αυτό το είδος κουνουπιού. Μπορεί βέβαια να γίνει μετάδοση και μέσω της μετάγγισης αίματος. Γι' αυτό το λόγο οι περιοχές, οι δήμοι της χώρας που έχει εμφανιστεί κρούσμα ή όπως είχαμε το πρόσφατο ατυχές συμβάν, ο Δήμος Χερσονήσου να μπει και αυτός χωρίς να έχει κρούσμα, επειδή ο άνθρωπος που νόσησε, η κατοικία του ήταν στο σύνορο με το Δήμο Χερσονήσου, αυτοί οι δύο κατηγορίες, οι επηρεαζόμενες περιοχές και οι περιοχές υψηλού κινδύνου, λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα αιμοπροφύλαξης.
5: Όσον αφορά τα συμπτώματα, περίπου το 80% των ανθρώπων που μολύνονται δεν εμφανίζει κανένα σύμπτωμα. Το υπόλοιπο 20% μπορεί να εμφανίσει πυρετό, μυαλγίες, εξάνθημα και κόπωση.
6: Αν ομιγέντο συμβεί κάτι τέτοιο, το 80% των συμπολιτών μας δεν θα εμφανίσει κρούσμα, είναι ασυμπτωματικοί. Ένα μόλις 20% θα εμφανίσει συμπτώματα που προσομοιάζουν με μια γρυπώδη συνδρομή, δηλαδή πυρετό, μυαλγία, θα νιώσουμε μια κόπωση, μπορεί να εμφανιστεί και εξάνθημα. Όμως, 1% και κυρίως ηλικιωμένοι άνθρωποι θα εμφανίσουν σοβαρές επιπλοκές, κυρίως στο κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή μηνυγκίτιδα ή εγκεφαλίτιδα ή και τα δύο. Είχαμε έναν ασθενή που είχε και τις δύο επιπλοκές.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, συναγερμός έχει σημάνει στην Ινδονησία μετά τη σφοδρή έκρηξη του ηφαιστείου Άνακ, η οποία προκάλεσε ένα τεράστιο σύννεφο ηφαιστειακής τέφρας και οδήγησε στο κλείσιμο 8 αεροδρομίων της χώρας. Η κατάσταση εξελίσσεται σε συγκοινωνιακό χάος, αφού οι καθυλωμένες πτήσεις ξεπερνούν πλέον τις 700, αφήνοντας εγκλωβισμένους χιλιάδες επιβάτες.
1: Οι αρχές της Ινδονησίας ανέστειλαν τη λειτουργία 6 αεροδρομίων, μεταξύ των οποίων και του Διεθνούς Αεροδρομίου της Τζακάρτα, μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Άνακ Κρακατόα, που βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 150 χιλιόμετρων από την πρωτεύουσα. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Μεταφορών, εκτός από το αεροδρόμιο Σουκάτο Χάντα της πρωτεύουσας και άλλα 3 που βρίσκονται επίσης στην πρωτεύουσα, τα διεθνή αεροδρόμια της Μπατούν και της Ρατίν, που βρίσκονται κοντά στην Μπατάρ Καμπούκ στη Σουμάτρα, έχουν κλείσει. Το Διεθνές Αεροδρόμιο Σουκάρτο Χάντα της Τζακάρτα της Ινδονησίας ανακοίνωσε αναστολή πτήσεων στις 9.30 το πρωί της Κυριακής. Πρόκειται ουσιαστικά για επέκταση κατά 4 ώρες του μέτρου που είχε ανακοινωθεί νωρίτερα και είχε επηρεάσει 33 πτήσεις.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, Όφη προηγείται απέναντι στην Κηφισιά με 2-0. Το παιχνίδι είναι σε εξέλιξη στο Παγκρίτιο στάδιο. Πάμε στην Χρύσα Ζερβού για να μας ενημερώσει για τις εξελίξεις. Χρύσα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σωτήρη. 60 λεπτό λοιπόν εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο, με τον Όφη, όπως είπε και εσύ πολύ σωστά, να είναι μπροστά στο σκορ με 2-0. Στο 16ο λεπτό, βέβαια, λίγο έλειψε να μείνει πίσω στο σκορ, και αυτό γιατί η Κηφισιά είχε να δοκάρει με τον Πόμπο. Όμως, στο 24, έπειτα από ωραία μπαλιά του Μπουχαλάκη, ο Ανδρούτσος ήταν αυτός που εκμεταλλεύτηκε ένα λάθος του Ρουκουνάκη και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να γράψει το 1-0 μέσα σε αποθέωση. Ενώ στο 31ο λεπτό, ο Μπουχαλάκης εκτέλεσε απευθείας ένα φάουλ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ραμίρες για να γράψει το 2-0. Κάπως έτσι οι δύο ομάδες πήραν την άγουσα για τα αποδυτήρια. Σωτήρη, προς το παρόν δεν έχει αλλάξει κάτι στο δεύτερο ημίχρονο. Πέρα από αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην επανάληψη, ενώ εντάχει να σου δώσω την εντεκάδα του Χρήστου Κόντι με σύστημα 3-4-3, Χρήστο Γεώργος, Αθανασίου, Νικολάου, Πούγκουρας, Κοστούλας, Ντίκμαν, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Νους, Φούντας και Κόντρο. Ενώ στο ημίχρονο ο Πούγκουρας ήταν αυτός που έδωσε τη θέση του στον Κρίσμανιτς, και κάπως έτσι αυτή την ώρα ο Όφη αγωνίζεται απέναντι στην Κηφισιά. Έχει αρκετό κόσμο στο Παγκρίτιο στάδιο. Έχουν αποθεώσει τους ποδοσφαιριστές, γιατί πράγματι παίζουν πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Αρκετά καλή και η παρουσία του Νους. Ενώ να πούμε ότι ο Αποστολάκης προς το παρόν δεν έχει περάσει στο παιχνίδι. Και μόλις τώρα, Σωτήρη, σωτήρια επέμβαση του Χρυσογεώργου, έπειτα από ένα σουτ που έγινε μέσα από την περιοχή, η μπάλα βρήκε στο δοκάρι και έπειτα στην αγκαλιά του. Η Κηφισιά παραλίγο να μειώσει στο 62, όμως αυτό δεν κατέστη δυνατό. Και κάπως έτσι, Σωτήρη, να σου δώσω το λόγο από το Παγκρίτιο στάδιο.
0: Κρατάει το προβάδισμα Νίκη Σόφη. Χρύσα, σε ευχαριστώ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Απόψε δεν θα αφηγηθούμε, απλώς ιστορίες. Θα λύσουμε, θα επιχειρήσουμε τουλάχιστον να λύσουμε γρίφους. Θα δούμε μύθους να καταραίουν και την ίδια στιγμή αλήθειες να φωτίζονται. Σήμερα έχουμε τη χαρά να ανοίξουμε ένα ξεχωριστό, ένα ευρύ παράθυρο στο παρελθόν με οδηγό έναν άνθρωπο που ξέρει απόλυτα και με τον πλέον ιδανικό τρόπο να φωτίζει τις εξελίξεις. Θα ξεκινήσουμε με το ξετύλιγμα πτυχών ιστορίας που δεν συναντά κανείς στην καμία των περιπτώσεων στα βιβλία, παρά μόνο μέσα από την έρευνα, την εμπειρία και το πάθος ενός απόλυτα αφοσιωμένου μελετητή. Με μια λαμπρή πορεία σε κορυφαία πανεπιστήμια, μεταξύ άλλων του Χάρβαρντ και του Κέμπριτζ και το αντίστοιχο του Λονδίνου, και σε επίπεδο Ελλάδα, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπως επίσης και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Έχω δίπλα μου, και είναι ιδιαίτερη τιμή για όλους μας εδώ στην εκπομπή απευθείας, τον Μανώλη Χαλκιαδάκη, διδάκτορ ιστορίας, με τον οποίο θα ξεκινήσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά για την τιμητική πρόσκληση.
0: Οι ερωτήσεις μου θα επιχειρήσω να είναι κατά κάποιο τρόπο από τα μέσα της συζήτησης προς το τέλος έτσι ιδιαίτερα εναλλακτικές. Θέλω ωστόσο να ξεκινήσω με τα βασικά, με την φύση της ιστορίας και να σας ρωτήσω αν η ιστορία έπρεπε κατά κάποιο τρόπο να συστηθεί στους τηλεθεατές ως ένας ζωντανός οργανισμός. Τι θα ήταν, μία επιστήμη, μία αφήγηση ή ένας καθρέφτης που μας δείχνει όσα δεν θέλουμε αρκετές φορές να δούμε μπροστά μας και να έρθουμε αντιμέτωποι μαζί τους.
1: Ωραίο το ερώτημά σας και σας ευχαριστώ πολύ. Η ιστορία δεν είναι μία απλή αφήγηση, είναι μία επιστήμη και ουσιαστικά η ιστορία φωτίζει το παρόν και μας βοηθάει καλύτερα να κατανοήσουμε τον κόσμο που ζούμε σήμερα.

0: Η ιστορία ουσιαστικά μας βοηθάει να καταλάβουμε γιατί γίνονται κάποια πράγματα που σήμερα εμείς βλέπουμε, γιατί έγιναν στο παρελθόν και μπορεί πραγματικά να μας βοηθήσει προκειμένου να μπορούμε να ερμηνεύσουμε τον κόσμο που ζούμε σήμερα καλύτερα.
1: Θέλετε λίγο τώρα στην αρχή της συζήτησής μας να εστιάσουμε κατά κάποιο τρόπο στην σημασία της ιστορίας και για ποιους λόγους συνηθίζουμε διαχρονικά ακόμα και σε καθημερινή βάση να κοιτάζουμε και να αναλύουμε το παρελθόν. Τελικά, γιατί επιμένουμε, γιατί καταγράφεται αυτή η επιμονή στο να κοιτάμε πίσω εν έτη 2025 και τι κερδίζει βέβαια ένας πολίτης μέσα από αυτή την στοιχειώδη αναδρομή. Είναι ανάγκη, είναι συνήθεια ίσως για επιβίωση.
0: Η ιστορία θα λέγαμε ότι επαναλαμβάνεται. Η ανθρώπινη ιστορία επαναλαμβάνεται, αλλά κάθε φορά διαφέρουν, αν θέλετε, οι αναλογίες των καταστάσεων. Ως εκ τούτου θα πρέπει να γνωρίζουμε καλά την ιστορία προκειμένου να μπορούμε καλύτερα να προγραμματίσουμε το παρόν και να σχεδιάσουμε το μέλλον. Προσέξτε, αυτό που λέω δεν το λέω απλά προκειμένου να πω θετικά πράγματα για την επιστήμη την οποία υπηρετώ. Είναι μια πραγματικότητα. Εάν γνωρίζουμε καλά τα ιστορικά δρόμενα, μπορούμε με τις αναλογίες που επιτρέπουν οι συνθήκες των καταστάσεων να υπολογίσουμε καλύτερα το παρόν και να σχεδιάσουμε καλύτερα την πολιτική μας στο μέλλον.
1: Ο ιστορικός είναι παρατηρητής.
0: Ο ιστορικός, να πω, δεν είναι κριτής. Ο ιστορικός είναι εκείνος που όντως παρατηρεί με ένα ιστορικό τρόπο.
1: Τουλάχιστον το αυτονόητο να μην είναι κριτής.
0: Ναι. Καμιά φορά
1: και
0: δεν
1: πολλά
0: είναι
1: παραδείγματα
0: κάτι αυτονόητο.
1: Που ξεφεύγει όλη η κατάσταση και δεν είναι κάτι αυτονόητο. Πολύ σωστά το θέτετε.
0: Δεν είναι αυτονόητο. Ο ιστορικός παρατηρεί το παρελθόν και προσπαθεί στο μέτρο φυσικά του δυνατού να είναι όσο μπορεί αποστασιοποιημένος. Με βάση αυτό που με ρωτήσετε, θα ήθελα να πω το εξής. Με ρωτάνε πολλοί και οι φοιτητές μου, υπάρχει αντικειμενικός ιστορικός? Και η απάντηση είναι όχι, δεν υπάρχει.
1: Οπότε δεν μπορεί να βρεθεί κάποιος ιστορικός χωρίς κατά κάποιο τρόπο να χρωματίζει τα γεγονότα του παρελθόντος και να μην τοποθετεί και συγκεκριμένες πεπιθήσεις πάνω σε αυτά. Και θέλω να σας ρωτήσω, παίρνοντας πάσα από την εισήγηση και την έναρξή σας, μήπως τελικά κάθε ιστορία κουβαλά κατά κάποιο τρόπο και τον άνθρωπο ο οποίος τη γράφει?
0: Σαφέστατα. Εξαρτάται κάθε φορά. Ξέρετε, η ιστορία αποτελείται από πολλές ιστορίες. Γι' αυτό και υπάρχουν και πολλές αλήθειες στην ιστορία. Δεν υπάρχει μόνο μία αλήθεια. Η ιστορία δηλαδή δεν είναι ακριβής αλήθεια του παρελθόντος, αλλά είναι η καλύτερη δυνατή που μπορούμε να έχουμε κατανόηση γι' αυτό.
1: Τουλάχιστον στην ανάγνωσή της.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι το εξής. Ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του, πιστεύω, τη δική του ιδεολογία, τις δικές του προσλαμβάνουσες. Ως εκ τούτου επηρεάζεται από όλα αυτά που γνωρίζει. Άρα όταν γράφεις μία ιστορία δεν μπορείς να είσαι απόλυτα αντικειμενικός.
1: Ναι.
0: Όπως λέω στους φοιτητές μου, η αντικειμενικότητα ενός ιστορικού εξαντλείται στο να παραθέσει και τη μία και την άλλη πηγή. Εκεί εξαντλείται η αντικειμενικότητα του ιστορικού. Παραθέτω αντίθετες, αντικρουόμενες πηγές. Και μετά ψάξτε.
1: Ξέρετε, καταλαβαίνω ότι ίσως υπάρχουν κατά κάποιο τρόπο κάποια χωρία ιδιαίτερα έτσι ωρεοποιημένα ή σκοπίμως αλλοιωμένα κομμάτια της αφήγησης. Και θέλω λίγο να σας ρωτήσω το εξής. Πόσο καθαρή είναι τελικά η εικόνα που έχει το κοινό, ο μέσος αναγνώστης, στο μέτωπο μεγάλων γεγονότων του παρελθόντος?
0: Ναι, αυτό
1: δηλαδή,
0: τώρα... Ναι,
1: πού αγγίζει το όριο της αστοχίας, ποιο το ποσοστό της αστοχίας?
0: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι η ιστορία όλη που ξέρουμε, μπορούμε να πούμε ότι λέγεται αλλιώς δημόσια ιστορία. Είναι αυτή που ένα κράτος έχει ουσιαστικά αποδεχτεί και μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος βγάζει προς τα έξω.
1: Και μέσω της τεκμηρίωσης.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι το πολύ βασικό. Για να είναι ένα ιστορικό γεγονός, θα έλεγα έγκυρο, θα πρέπει να έχει την απόλυτη ή τη μεγαλύτερη δυνατή τεκμηρίωση. Αυτό ακριβώς. Τώρα, σχετικά με αυτό που είπατε, η ιστορία συνήθως γράφεται από τους νικητές. Η ιστορία γράφεται από τους ισχυρούς. Άρα αυτό που ξέρουμε εμείς ως ιστορία μπορεί να μην είναι η ακριβής πραγματικότητα για το τι έγινε στο παρελθόν.
1: Δεν έχει γραφτεί ίσως στη μειοψηφία και η ιστορία από χαμένους.
0: Βεβαίως.
1: Από αδικημένους.
0: Φυσικά. Γι' αυτό και υπάρχουν πολλές οπτικές για ένα ιστορικό γεγονός.
1: Οπότε οι αλήθειες στο μέτωπο των ηττημένων αφηγητών ίσως είναι πιο ισχυροί και πιο τεκμηριωμένοι.
0: Όχι απόλυτα. Συνήθως αυτοί που περνούν τη δική τους αλήθεια είναι ισχυροί, γιατί έχουν τη δυνατότητα να περάσουν προς τα έξω τη δική τους αλήθεια. Ενώ οι ηττημένοι ή αδύναμοι δεν μπορούν να την δείξουν προς τα έξω, δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Άρα, να έχουμε στο μυαλό μας ότι η ιστορία γράφεται από τους ισχυρούς και τους νικητές. Άρα, αυτά που ξέρουμε μπορεί να μην είναι ακριβώς έτσι. Προσέξτε, δεν θέλω να πω ότι ό,τι μαθαίνουμε είναι όλα λάθος, αλίμονο. Απλά μπορεί να μην είναι όλη η αλήθεια έτσι όπως την ξέρουμε.
1: Στην αρχή της συζήτησής μας και για να σας πείσω, καθώς ο χρόνος σας στο τελευταίο χρονικό διάστημα είναι περιορισμένος, καταλήξαμε στην εξής θεματική, η οποία θα αποτελούσε και την απαρχή, την βάση, το βασικό πεδίο της σημερινής μας συζήτησης. Δηλαδή, πώς γεγονότα του παρελθόντος μπορούν να μας παραδειγματίσουν και να μας δείξουν το μέλλον, προκειμένου να μην κάνουμε τα λάθη που έχουν συμβεί ιστορικά κατά το πρόσφατο ή όχι και το πρόσφατο παρελθόν. Μπορούμε ένας απλός πολίτης, χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις, να διαβάσει γεγονότα της καθημερινότητάς του μέσα από ιστορικούς παραλληλισμούς.
0: Εφόσον έχει, θα έλεγα, κάποια στοιχειώδη ιστορική γνώση, μπορεί να κάνει αυτούς τους στοιχειώδεις παραλληλισμούς και μπορεί να κρίνει κάποια πράγματα.
1: Υπάρχουν μικρά, σας διακόπτω, υπάρχουν μικρά ή μεγάλα παραδείγματα όπου το χθες κατά κάποιο τρόπο προβλέπει με μαθηματική όμως τώρα ακρίβεια. Το σήμερα,
0: ναι.
1: Να μπούμε συγκεκριμένα να μιλήσουμε ποια είναι.
0: Ωραία.
1: Αυτά.
0: Να ξεκινήσουμε με τα δικά μας.
1: Μην τα αναλύσουμε καθώς όχι. Έχουμε πολλές θεματικές.
0: Θα μπορούσαμε ας πούμε να δούμε τα ελληνοτουρκικά και να τα ερμηνεύσουμε.
1: Ναι. Μια απλή αναφορά θέλω, καθώς έχω
0: ερωτήσει. Θα μπορούσαμε να τα ερμηνεύσουμε.
1: Όπως για παράδειγμα ακριβώς. Και με την πανδημία θα και μπορούσαμε πανδημία. Να είχαμε παραδειγματιστεί.
0: Ακριβώς. Είναι πολλά τέτοια γεγονότα. Το ουκρανικό, τα ελληνοτουρκικά, η πανδημία. Πάρα πολλά γεγονότα πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πώς δημιουργήθηκε, συνδέεται με ιστορικά γεγονότα. Σαφώς συνδέεται. Αλλά προσέξτε, εκτός από αυτά. Και την πολιτική, η ιστορία συνδέεται και με την καθημερινότητά μας. Και αυτό ίσως είναι πιο ενδιαφέρον για τους περισσότερους.
1: Ναι. Ο νέος ιστορικός έχει την ψυχραιμία να μπει σε μια διαδικασία, συνεχούς έρευνας, προκειμένου να επιβεβαιώσει γεγονότα και πώς αυτά σχετίζονται ή μπορούν να σχετιστούν με το σήμερα.
0: Έτσι θα πρέπει να κάνει αν θέλει να είναι σωστός στη δουλειά του. Ναι.
1: Συμβαίνει.
0: Όχι πάντα.
1: Για ποιους λόγους.
0: Αυτό βέβαια επαφίεται και στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε ιστορικού. Δεν μπορώ να επισέλθω δηλαδή για ποιες προσωπικές επιλογές
1: ναι,
0: δεν προχωρά.
1: Ναι, αλλά οι περισσότεροι έχουν λόγο όμως.
0: Πολλές φορές μπορεί να υπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα ή σκοπιμότητες.
1: Τα αντανακλαστικά του ακροατή σε αυτές τις περιπτώσεις ποια πρέπει να είναι και αν ένας μέσος φοιτητής έχει αντανακλαστικά προκειμένου να καταλάβει, να κατανοήσει και να διαχειριστεί μία, κατά κάποιο τρόπο, χειραγωγημένη αφήγηση.
0: Πολύ βασικό είναι η άσκηση της κριτικής ικανότητας. Αυτό είναι κάτι που θέλαμε και στους μαθητές μας και στους φοιτητές. Πολλές φορές όταν κάνω μάθημα, λέω...
1: Είναι έμφυτη όμως περιπτώσεις. Δηλαδή,
0: σίγουρα, αλλά...
1: ότι δεν μπορεί να εξασκηθεί ή να καλλιεργηθεί εκ των υστέρων.
0: Μπορεί όμως, επιτρέψτε με εδώ, μπορεί... Να είναι ναι μεν εμφυτή, άρα μπορεί να καλλιεργηθεί στη συνέχεια. Εγώ ξέρετε, πολλές φορές όταν κάνω κάποιο μάθημα και λέω κάτι στους φοιτητές μου, σας δίνω προσωπικά παραδείγματα, τους λέω ότι εσείς μπορείτε να αμφισβητήσετε αυτά που λέω.
1: Αμφισβητούν κάποια αυτά τα οποία λέτε.
0: Βέβαια, καμιά φορά ναι. Αρκεί, λέω, να είναι τεκμηριωμένα.
1: Δέχεστε την τεκμηριωμένη, με συγχωρείτε, κριτική.
0: Με πολύ μεγάλη χαρά, πιστέψτε με. Γιατί αυτό σημαίνει ότι ασχολήθηκαν με το θέμα.
1: Και η απάντησή σας, η διαχείρισή σας ποια είναι. Να ανατρέξετε σε μια βιβλιογραφία για να επιβεβαιώσετε αυτά τα οποία σας έχουν τονίσει.
0: Θα σας πω. Υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις που προσπάθησαν να ανατρέψουν την άποψή τους. Ναι. Υπήρξαν άλλες περιπτώσεις όμως που υπήρξα σκεπτικός και που είπα

0: Ξέρεις κάτι, με ενδιαφέρει, θα το ξαναδώ αυτό που είπες. Οπότε είναι χρήσιμο να υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση.
1: Θέλω λίγο να δώσουμε απαντήσεις σε κάποια ερωτήματα τα οποία διαχρονικά διχάζουν την ελληνική κοινωνία. Και υπάρχει και ένα θολό τοπίο, το οποίο έτσι προβληματίζει και δεν έχει ξεκαθαρίσει μέχρι και σήμερα. Ζούμε σε μια εποχή της ακρότητας και των άκρων και αυτό δεν βοηθάει και αναφέρομαι στο μέτωπο διαχείρισης συγκεκριμένων θέσεων μέσα από εκπροσώπους της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Δηλαδή, θα επιχειρήσω να σας ρωτήσω για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την επέτειο του Πολυτεχνείου. Θα επιχειρήσω να σας ρωτήσω με θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την Ουκρανική κρίση, με την πανδημία, με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και πώς μπορούμε να τις εξηγήσουμε γυρνώντας το βλέμμα στο παρελθόν. Να ξεκινήσουμε λόγω και της συγκυρίας. Πριν από 2-24 ώρα είχαμε την επέτειο του Πολυτεχνείου, ένα φορτισμένο διαχρονικό κεφάλαιο και θέλω λίγο να μας πείτε μέσα από συγκεκριμένα δεδομένα ερευνών τι πραγματικά συνέβη την ημέρα του Πολυτεχνείου.
0: Φαντάζομαι ότι αναφέρεστε και στους νεκρούς της περίοδου εκείνης.
1: Τι γνωρίζουμε ιστορικά, τι έχει αποδεδειχθεί και θέλω λίγο τοποθέτησή σας να είναι έτσι ιδιαίτερα προσεκτική όπως πάντα.
0: Σας ευχαριστώ. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και είναι και επίκαιρο. Αναφορικά με τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, ξέρουμε όλοι ότι έγινε η εξέγερση του Νοεμβρίου του 1973 απέναντι στο δικτατορικό καθεστώς που υπήρχε εκείνη την εποχή. Ήταν ο δικτάτορος Παπαδόπουλος στην εξουσία. Ξεσηκώθηκαν οι φοιτητές, είχαν προηγηθεί τα γεγονότα στη νομική Αθηνών και μετά το Νοέμβριο του 1973.
1: Είναι μία αλήθεια.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε να κάνουμε με ένα μύθο.
0: Ακριβώς, όχι.
1: Είναι
0: βέβαια.
1: Ξεκάθαρο αυτό. Είναι αδιαπραγμάτευτο.
0: Σαφώς έγινε μία εξέγερση από φοιτητές. Ναι. Και δεν ήταν μόνο φοιτητές. Στην εξέγερση αυτή ήταν και απλός λαός. Συμμετείχαν και εργάτες. Εγώ ξέρω από δικούς μου ανθρώπους που σπούδαζαν εκείνη την εποχή και πήγαν στο Πολυτεχνείο γιατί μαζευόταν ο κόσμος και πήγαν και αυτοί εκεί πέρα να
1: συμμετέχουν. Να συμπαρασταθούν.
0: Να συμπαρασταθούν.
1: Ξέρετε, ακριβώς. Είναι θέματα. Είναι σχόλια τα οποία από τη μία χωρίζουν, από την άλλη συγκινούν και από την άλλη στο τέλος μπερδεύουν.
0: Mm-hmm. Ναι. Ξέρετε, είναι πολύ επικίνδυνο όταν ορισμένοι χρησιμοποιούν την ιστορία για να εξυπηρετήσουν πολιτικές σκοπιμότητες. Η ιστορία δεν πρέπει να απέχει από όλα αυτά. Πρέπει να είναι καθαρή. Πρέπει να είναι, να είμαστε ειλικρινείς.
1: Το αντίθετο συμβαίνει πάντως, κύριε
0: Χαλκιαδάκη. Συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις. Αυτό είναι
1: στην πλειονότητα συμβαίνει το αντίθετο. Προκειμένου τώρα να εγκατασταθεί μια γενική, μια συγκεκριμένη, μια ουσιώδης συλλογική μνήμη, τι πρέπει να πράξουμε και βέβαια θα ήθελα λίγο να αναφερθούμε σε ένα θέμα το οποίο αντιμετωπίζεται μέχρι και σήμερα και από εκπροσώπους της κεντρικής πολιτικής κοινής με ιδιαίτερο πάθος αναφορικά με τους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Νομίζω η απάντηση είναι μία. Υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο?
0: Λοιπόν, υπάρχει, σας μιλάω με βάση τεκμηριωμένα τα επιστημονικά δεδομένα. Υπάρχει η περίφημη έκθεση του Λεωνίδα Καλιβρετάκη, ναι. Ήταν διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Έκανε λοιπόν μία έκθεση για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Ύστερα από αυτή την έκθεση προέκυψε το εξής συμπέρασμα. Υπήρξαν 24 επώνυμα νεκροί που σκοτώθηκαν στα γεγονότα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Προσοχή όμως, δεν σκοτώθηκαν μέσα στο χώρο του Πολυτεχνείου. Σκοτώθηκαν στους γύρω δρόμους από τους
1: Για να μην προκύψουν λανθασμένα συμπεράσματα, σκοτώθηκαν ίσως και από ελεύθερους σκοπευτές.
0: Από ελεύθερους σκοπευτές.
1: Μιλάμε για δολοφονίες.
0: Ναι.
1: Ξεκάθαρα.
0: Φυσικά. Επίσης κάποιοι έπαθαν ανακοπή από τα, θα λέγαμε, αυτά που χρησιμοποιούσε τα αέρια η αστυνομία, τα καπνογόνα που είχαν.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι καταγεγραμμένοι 24 θάνατοι. Ο Λεωνίδας Καλιβρετάκης αναφέρει 24 ονόματα και υπάρχουν και άλλα 16 ονόματα που όμως δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Σας μιλάμε τεκμηριωμένα με βάση την έρευνα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και τα τεκμήρια που υπάρχουν.
1: Ακριβώς. Άρα, ο καθένας έχουμε... βγαίνει και λέει ό,τι θέλει.

0: τα άκρα βρίσκουν ένα πρόσφορο έδαφος προκειμένου να ξετυλίξουν το αφήγημά τους, και αυτό το οποίο προκαλείται στην ελληνική κοινωνία από τη μία διαχρονικά στις τελευταίες δεκαετίες είναι μία σύγχυση και ένας διαχωρισμός, μία αντιπαλότητα.
1: Ξέρετε, η ιστορία είναι πιο ενδιαφέρουσα όταν τη μαθαίνουμε με ειλικρίνεια και αλήθεια. Είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα.
0: Αρκεί να θες να την ακούσεις.
1: Αρκεί να θες φυσικά να την ακούσεις. Άρα, συνοψίζοντας, 24 νεκροί, εκτός όμως από το χώρο του Πολυτεχνείου, κατά τη διάρκεια της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, και άλλοι 16, ναι, των οποίων τα ονόματα δεν έχουν ταυτοποιηθεί.
0: Επειδή έχω δουλέψει αρκετά λίγο τη σημερινή συζήτησή μας και νομίζω ότι χρειάζεται προσπάθεια για να διαχειριστεί κανείς τηλεοπτικά τις γνώσεις ενός ανθρώπου, ενός επιστήμονα όπως εσείς, θέλω να σας ρωτήσω λίγο και να προχωρήσω σε ακόμα μία έτσι εναλλακτική και εκτός ατζέντας των τελευταίων χρόνων ερώτηση που έχει να κάνει με τους, από τη μία με τους νεκρούς της εξέγερσης που μας απαντήσατε και από την άλλη με την προτομή που ιστορικά δεν φαίνεται να συνδέεται εκεί στην πύλη του Πολυτεχνείου με τους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Να μας δώσετε λίγο το ιστορικό και πώς προήλθε, πώς τοποθετήθηκε αυτή η προτομή σε αυτό το χώρο.
1: Η προτομή αυτή στην οποία πηγαίνουμε τις ημέρες του Πολυτεχνείου, και εγώ έχω πάει ως φοιτητής και καταθέτουμε
0: λουλούδια. Και έχετε λουλούδια, καταθέσει και λουλούδια. Και
1: λουλούδια.
0: Στέφανα, καταθέσει
1: δεν είναι σε κάποιο, δεν είναι κάποιο νεκρού του Πολυτεχνείου. Είναι η προτομή του Νίκου Σβορώνου. Ο Νίκος Σβορώνος ήταν ένας κορυφαίος ιστορικός. Την εποχή του Πολυτεχνείου βρισκόταν στη Γαλλία, δίδασκε στο Παρίσι. Εγώ ως πρωτοετής φοιτητής, ένα από τα πρώτα βιβλία που πήρα ήταν η επισκόπηση της νεοελληνικής ιστορίας του Σβορώνου. Άρα, χωρίς αμφιβολία είναι ένας μεγάλος ιστορικός και η προτομή ανήκει στον Νίκο Σβορώνο. Όμως, ναι, ο Σβορώνος δεν βρισκόταν το 1973 στο Πολυτεχνείο, βρισκόταν στη Γαλλία,
0: ωραία,
1: στο Παρίσι.
0: Πώς προέκυψε λοιπόν αυτή η παράδοση, πού ξεκίνησαν όλα?
1: Πολύ αργότερα μεταφέρθηκε η προτομή αυτή στο χώρο από τον Έλληνα γλύπτη, στο χώρο του Πολυτεχνείου με την άδεια φυσικά και των Βρετανικών αρχών
0: των
1: του
0: αρχών.
1: Πολυτεχνείου. Και θα σας πω πώς προέκυψε μία σύνδεση. Επειδή ο Σβορώνος ήταν πολύ μεγάλος ιστορικός, με το να είναι η προτομή του Σβορώνου στο χώρο του Πολυτεχνείου, κατά κάποιο τρόπο επιχειρήθηκε να συνδεθεί η ιστορική μνήμη, την οποία συμβολίζει ο ιστορικός Σβορώνος, με τους αγώνες της νεολαίας, τους αγώνες του Πολυτεχνείου. Βέβαια, αυτό επιχειρήθηκε να γίνει. Αλλά πρέπει να ξέρουμε όμως, όταν καταθέτουμε ένα λουλούδι, ότι η προτομή δεν αναφέρεται σε κάποιον νεκρό. Είναι του Νίκου Σβορώνου.
0: Δεν ξέρω, το συνέστημα νομίζω και η συγκυρία και η φόρτιση της στιγμής κατά κάποιο τρόπο βάζει στην άκρη
1: σαφέστη
0: την λογική και την ιστορική αλήθεια.
1: Σας είπα, εγώ γνωρίζω την ιστορική αλήθεια και εγώ ως φοιτητής έχω καταθέσει λουλούδι στον ίδιο χώρο, γνωρίζοντας την ιστορική αλήθεια. Πρέπει, συγγνώμη αν μπορώ να πω,
0: εννοείται,
1: μια προστίκη, ότι δίπλα στην προτομή του Σβορώνου,
0: ναι,
1: υπάρχει μια επιγραφή,
0: ναι,
1: στην οποία επιγραφή υπάρχουν οι νεκροί φοιτητές του Πολυτεχνείου και όχι μόνο, που αγωνίστηκαν κατά τη διάρκεια της Εθνικής Αντίστασης το 1941-44. Και με αφορμή αυτό πρέπει να σας πω. Στον χώρο του Πολυτεχνείου υπάρχει προτομή του Νίκου Σβορώνου και υπάρχει και επιγραφή με τους νεκρούς που αγωνίστηκαν
0: ναι,
1: στην Εθνική Αντίσταση. Δεν υπάρχει κάποιο μνημείο για αυτούς που αγωνίστηκαν κατά την εξέγερση του Πολυτεχνείου.
0: Ωραία, λοιπόν,
1: θα έπρεπε να υπάρξει ένα μνημείο.
0: Ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο και να θέσω ένα σενάριο. Σε περίπτωση που αύριο το πρωί στην Ελλάδα ξεκινήσει μια συζήτηση κατασκευής και κατ' επέκταση τοποθέτησης ενός μνημείου που θα σχετίζεται με τους αποδεδειγμένα νεκρούς του Πολυτεχνείου, θεωρείτε θα υπάρξουν αντιδράσεις?
1: Πιθανότατα.
0: Ξέρετε γιατί, εγώ θα πάρω πάσα λίγο για συγκυρία με το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη,
1: ναι,
0: και με όλα αυτά που έχουν
1: συμβεί
0: στο κέντρο της Αθήνας. Τι πιστεύετε, και αν αυτές οι αντιδράσεις έχουν βάση, θα πρέπει να συνυπολογιστούν ή θα πρέπει να προσαρμοστούν και να προσπεραστούν?
1: Πιθανότατα, γιατί αν γίνει ο συνειρμός ότι το μνημείο είναι για τους νεκρούς που σκοτώθηκαν μέσα στο Πολυτεχνείο,
0: ναι,
1: αυτό ιστορικά δεν συνάδει. Οι νεκροί είναι έξω από το χώρο του Πολυτεχνείου. Άρα, κατά τη γνώμη μου, Θα έπρεπε να υπάρξει ένα μνημείο ιστορικό για αυτούς που αγωνίστηκαν κατά την εξέγερση του Πολυτεχνείου για την ελευθερία, στο οποίο να καταθέτουμε, Στεφάνη, και θα έπρεπε

0: έπρεπε να είχε δημιουργηθεί στον ίδιο χώρο. Υπάρχει πρωτομή του Βορώνου, υπάρχει επιγραφή για τους νεκρούς 41-44 και δεν υπάρχει ένα μνημείο για αυτούς που αγωνίστηκαν. Δεν είναι αγκαίο να σκοτώθηκαν για την ελευθερία.
1: Αποδεδειγμένα υπήρξαν νεκροί άνθρωποι οι οποίοι έδωσαν το αίμα τους για την ελευθερία και για την υπεράσπιση.

0: συνόλου και αυτό το οποίο, να το τονίσω, δεν παραγράφεται και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει βέβαια να βγει εκτός ατζέντας. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Αυτό είναι δεδομένο, ακριβώς. Ξέρετε, για κάποιους μπορεί να μην είναι δεδομένο, αλλά πολύ καλά κάνετε και το υπογραμμίζετε.
0: Αυτό έλειπε. Τα άκρα υπάρχουν πάντα, η αντίδραση τάκρα, υπάρχει παντού, ωστόσο δεν οδηγεί πουθενά και δημιουργεί εντάσεις. Να περάσουμε λίγο σε διεθνείς εξελίξεις, αλλά να τοποθετήσουμε με μαεστρία, και αυτή είναι πάσα για σας, κάποιους ιστορικούς φακούς να βάλουμε λίγο στην ατζέντα μας, στη συζήτησή μας τα ελληνοτουρκικά, και αν βέβαια αυτές οι εντάσεις, αν και διανύουμε μία περίοδο νηνεμίας στις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας για διάφορους λόγους και για πολλούς,
1: θα μου επιτρέψετε,
0: και για πολλούς παράγοντες, και οι Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια έχουν παίξει ένα καθοριστικό ρόλο για πολλούς λόγους. Εάν αυτές οι εντάσεις διαχρονικά, όχι τελευταίου διαστήματος, ανάμεσα στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας και στην γειτονική χώρα, είναι σύγχρονες ή αν κουβαλούν μια πολύ βαριά ιστορική κληρονομιά.
1: Σαφέστατα κουβάλουν μια ιστορική κληρονομιά. Η Τουρκία, η σημερινή Τουρκία, δημιουργήθηκε το 1923. Θεωρεί τον εαυτό της διάδοχο της παλαιάς κρατεάς Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γι' αυτό και βλέπουμε σήμερα με τον Ερντογάν να υπάρχει, παράλληλα υπήρχε ο κεμαλισμός, αλλά υπάρχει ο νεοοθωμανισμός. Έχει στο μυαλό της πάντα να αναστήσει αυτό το την παλιά αυτοκρατορία.
0: Το έχει στο μυαλό της. Είναι ένα εσωτερικό αφήγημα το οποίο εξυπηρετεί συγκυριακά ένα έκριθμο κλίμα το οποίο διαμορφώνεται ανατακτά χρονικά διαστήματα στο εσωτερικό της Τουρκίας.
1: Είναι ναι μεν ένα εσωτερικό αφήγημα, αλλά παράλληλα με αυτό θα έλεγα ότι προσπαθεί με βάση αυτό το αφήγημα να λειτουργήσει και στο εξωτερικό. Και να το πω πολύ απλά, λειτουργεί με αυτό το αφήγημα και βλέπει αν του βγει αυτό το αφήγημα. Μπορεί να μην του βγει, που δεν του βγαίνει προς το παρόν. Δεν του βγαίνει γιατί υπάρχουν άλλα συμφέροντα στην περιοχή, κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Μιλάω για τη δεδομένη χρονική στιγμή.
1: Μιλάω για τη δεδομένη χρονική στιγμή, αλλά και πριν.
0: Όμως, διαχρονικά και δημοσκοπικά και μέσα από τις προεδρικές εκλογές του βγήκε.
1: Ναι, του βγήκε σε ό,τι αφορά την επανεκλογή του. Αλλά δεν του βγήκε το αφήγημα προκειμένου να πετύχει τους στόχους που είχε θέσει εκ των προτέρων, για παράδειγμα γαλάζια πατρίδα ή αυτό που επιχειρεί να κάνει στη Λιβύη. Η Λιβύη ήταν τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό που επιχειρεί στη Συρία, η Συρία ήταν τμήμα της παλιάς Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
0: Πώς μπορεί να υλοποιηθεί ένα σχεδιασμός και ένα αφήγημα που έχει να κάνει με την γαλάζια πατρίδα?
1: Αυτό είναι κάτι που θέλει να το κάνει. Δεν είναι εύκολο να γίνει.
0: Είναι κάτι το οποίο θέλει να το κάνει ή βολεύει να βγαίνει προς τα έξω και να αναφέρεται ανατακτά χρονικά διαστήματα στο αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας?
1: Θα σας πω.
0: Γνωρίζοντας ότι αυτό δεν μπορεί να υλοποιηθεί για διαφορούς λόγους.
1: Κατά τη γνώμη μου, αυτή είναι μια επιφανειακή λύση. Πολλοί λένε δηλαδή ότι αυτό είναι ένα αφήγημα για εσωτερικές σκοπιμότητες. Υπάρχει όμως κάτι βαθύτερο. Υπάρχουν ναι μεν οι εσωτερικές σκοπιμότητες στη σημερινή Τουρκία. Απ' την άλλη όμως παίζει ένα παιχνίδι, και αν του βγει, να το πω απλά. Φιλοδοξεί να του βγει. Ξέρει ότι είναι δύσκολο να του βγει.
0: Ποια όμως παιχνίδια έχουν βγει μέχρι και σήμερα του Ερντογάν?
1: Κοιτάξτε, ο Ερντογάν μπόρεσε, για παράδειγμα, και ισορρόπησε στο Ουκρανικό. Τον βλέπουμε
0: ακριβώς. Να είναι συνομιλητής.
1: Ακριβώς.
0: Και με την Ρωσία
1: και με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Και με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ναι. Είναι ένα κατόρθωμα.
1: Είναι ένα κατόρθωμα, πραγματικά.
0: Λοιπόν, εγώ προτείνω να βάλουμε μία άνω τελεία, να πάρουμε μία ανάσα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά προκειμένου να συνεχίσουμε αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Χαλκιαδάκη.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Φιλοξενούμενος ο κύριος Μανώλης Χαλκιαδάκης, διδάκτορ ιστορίας. Είχαμε αφήσει την συζήτησή μας στο Ουκρανικό ή μάλλον δεν την είχαμε ξεκινήσει ακόμα. Η Ουκρανία, κύριε Χαλκιαδάκη, βρίσκεται τα τελευταία χρόνια με ένα θλιβερό, δυσάρεστο, αρνητικό πρόσημο στο επίκεντρο του κόσμου και θέλω να σας ρωτήσω αν έχουμε να κάνουμε με μία σύγκρουση του σήμερα ή με ένα παλιό ρήγμα, ισχυρό ρήγμα, το οποίο άνοιξε πριν από λίγα χρόνια, με ολέθριες συνέπειες.
1: Ουσιαστικά η σύγκρουση στην Ουκρανία θα λέγαμε ότι έχει ιστορικές καταβολές. Και για να γίνω πιο σαφής, η σύγκρουση στην Ουκρανία έχει να κάνει άμεσα με τον ανταγωνισμό Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ουσιαστικά η Ρωσία δεν ήθελε με κανένα τρόπο να αφήσει την Ουκρανία να περάσει στη σφαίρα επιρροής των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί για τη Ρωσία η Ουκρανία ήταν το λίκνο του ρωσικού πολιτισμού.
0: Ναι, αλλά τώρα έχει περάσει.
1: Φυσικά και έχει περάσει. Αλλά μέχρι πριν από λίγα χρόνια αυτό προσπάθησε να κάνει. Γιατί στο Κίεβο, ιστορικά αν το πάρουμε, υπήρξαν οι Ρώσ του Κιέβου. Ένα κράτος που υπήρξε το Μεσαίωνα και ουσιαστικά καταλήφθηκε, διαλύθηκε μάλλον από τους Μογγόλους και μετά διαλύθηκε σε επιμέρους πριγκιπάτα. Και αν πάμε πολύ μετά ιστορικά, όταν δημιουργήθηκε με την Οκτωβριανή Επανάσταση η Σοβιετική Ένωση, το 1922 η Ουκρανία ήταν ένα από τα πιο σημαντικά κράτη της Σοβιετικής Ένωσης. Μετά τη Ρωσία ήταν το πιο πλούσιο, το πιο μεγάλο πληθυσμιακά, το πιο μεγάλο γεωγραφικά, το πιο μεγάλο θα λέγαμε πληθυσμιακά, γεωγραφικά, βιομηχανικά, οικονομικά, αμέσως μετά τη Ρωσία και γι' αυτό δεν ήθελε με κανένα τρόπο να το θέσει κάτω από τη σφαίρα επιρροής των Ηνωμένων Πολιτειών. Και έτσι ερμηνεύεται και η εισβολή η ρωσική το 2022 στην Ουκρανία.
0: Λοιπόν, τι μας δείχνει η ιστορία, τι μας δείχνει το παρελθόν, το τέλος του πολέμου, όποτε και αν αυτό υπάρξει και ανάλογα και με τις σχετικές προϋποθέσεις. Αναμένεται να επιτευχθεί μέσα από μία συζήτηση, μέσα από μία διαπραγμάτευση και ίσως υποχώρηση ανάμεσα στις δύο εμπλεκόμενες δυνάμεις όπως είναι η Ουκρανία ή η Ρωσία ή βλέπετε και την τρίτη μεγάλη υπερδύναμη με πρωταγωνιστή τον λεγόμενο και ως πλανητάρχη να παίζει και σε αυτή την περίπτωση βλέπε παλαιστινιακό καθοριστικό ρόλο. Και η ιστορία τι μας δείχνει?
1: Το ζήτημα είναι περισσότερο σύνθετο. Εάν το πάρουμε ιστορικά, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε στο εξής εύκολο συμπέρασμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να φέρουν στη δικιά τους σφαίρα επιρροής στην Ουκρανία. Η Ρωσία όμως δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να εγκαταλείψει την προσπάθειά της να διατηρήσει ή να φέρει στη δική της σφαίρα επιρροής την Ουκρανία. Βέβαια, μετά την εισβολή το 2022, έχει δυσκολέψει πολύ το πράγμα. Για τη Ρωσία. Η Ρωσία θεώρησε ότι η Αμερική, ουσιαστικά όλα να το πάρουμε ιστορικά, μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, τα επιμέρους κράτη που αποτελούσαν τη Σοβιετική Ένωση, όλα αυτά διασπάστηκαν. Τότε θα λέγαμε, ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, ο τελευταίος πρόεδρος της Σοβιετικής Ένωσης, γενικός γραμματέας, Σοβιετικής Ένωσης, στις συζητήσεις με τους Αμερικανούς συμφώνησε στην ενοποίηση της Ανατολικής με

0: τη Δυτική Γερμανία με αντάλλαγμα να μην προχωρήσει το ΝΑΤΟ προς Ανατολάς. Πράγμα που φυσικά δεν έγινε. Το ΝΑΤΟ προχώρησε όλες οι χώρες, οι πρώην χώρες του Συμφώνου της Βαρσοβίας έγιναν σήμερα χώρες μέλη του ΝΑΤΟ.
1: Σωστά.
0: Οπότε η Ρωσία θεωρεί ότι περικυκλώνεται, της μένει μία χώρα, η Ουκρανία, που είναι ζωτική σημασία για αυτή, γιατί θα πρέπει να πω ότι είναι μία χώρα, πέρα ότι είναι μεγάλη, είναι γεωγραφικά και οικονομικά είναι πολύ ισχυρή. Είναι ο σιτοβολώνας της Ευρώπης. Είναι περιοχή στην οποία υπάρχουν πολύτιμες γαίες. Επομένως, την εποφθαλμία η Ρωσία, το ίδιο κάνει και η Αμερική. Είναι ένα δύσκολο παζλ, μια δύσκολη υπόθεση. Θεωρώ ότι η Ρωσία δεν θα κάνει πίσω. Απ' την άλλη πλευρά, υπάρχει μια προσπάθεια συζήτησης, διαβούλευσης, κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη. Θεωρώ ότι η Ρωσία θα έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όταν ολοκληρώσει την κατάκτηση συγκεκριμένων περιοχών στα ανατολικά της Ουκρανίας.
1: Δεν μπορώ να μην πάω τώρα στον παράγοντα, αστάθμητος παράγοντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να γυρίσουμε λίγο τα χρόνια πίσω και να σας αναφέρω ότι αφετηρία του βασικού οράματος το οποίο βρέθηκε στο επίκεντρο, στο μέτωπο της σύστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ειρήνη και μια κατά κάποιο τρόπο ασφαλιστική δικλίδα προκειμένου να μην έρθουμε αντιμέτωποι με παγκοσμίους πολέμους. Πού βρισκόμαστε εάν η πολιτική αυτή κοινοτροπία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει επιτύχει και αν προβληματίζεστε για κάτι?
0: Πολύ ωραίο το ερώτημά σας και συνδέεται απόλυτα με την ιστορία, τη σύγχρονη μας ιστορία. Δηλαδή η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης συσχετίζεται απόλυτα με το ότι είχαν προηγηθεί δύο παγκόσμιοι πόλεμοι. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος το 1914-18 και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος το 1939-45. Οπότε μετά από δύο παγκοσμίους πολέμους αποφάσισαν να προχωρήσουν οι ισχυρές χώρες της Ευρώπης σε αυτό που ονομάζουμε Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Δημιουργείται αρχικά η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλιβα, μετά δημιουργείται η ΕΟΚ και μετά μετεξελίσσεται στη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Σωστά.
0: Και αυτό έγινε για να διασφαλίσουν ότι θα έχουμε μια ειρηνική συνύπαρξη εντός της Ευρωπαϊκής Υπήρου.
1: Πού φτάσαμε σήμερα?
0: Η αλήθεια είναι, αν θέλετε και την προσωπική μου άποψη, θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι όπως είναι σήμερα δεν έχει ανταποκριθεί στις προσδοκίες και αυτών που τη δημιούργησαν, αλλά και των πολιτών της σήμερα. Εγώ προσωπικά θα ήθελα...
1: Με αποτέλεσμα να απομακρύνονται συνειδητά ή στο ασυνείδητο πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε βασικές πολιτικές. Να υπάρχει λοιπόν αυτό το αίσθημα της καχυποψίας, ότι δεν οδηγούμαστε πουθενά ή ότι σε πολλές περιπτώσεις αποτελείται, κύριοι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υποχείριο της Δύσης.
0: Θεωρώ πολλές φορές ότι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούν ότι δεν εκπροσωπεί τα αιτήματά τους, των Ευρωπαίων πολιτών η Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσωπικά θα ήθελα να δω μια περισσότερο ισχυρή και ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι υποχείριο των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά αυτό δεν το αφήνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό που είχαν ονειρευτεί όλοι όσοι ήταν υπέρ της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης είναι να δημιουργηθεί μια ισχυρή, ενωμένη Ευρώπη. Η σημερινή Ευρώπη δεν είναι τόσο ισχυρή όσο θα θέλαμε και όσο θα περίμεναν αυτοί που τη δημιουργήσαν.
1: Να περάσουμε στην σχέση ιστορίας παρελθόντος με θέματα υγείας τα οποία μας απασχολούν τα τελευταία χρόνια. Και όταν αναφερόμαστε στο σύστημα υγείας, πού πηγαίνει ο νους και το μυαλό μας? Πηγαίνει στην πανδημία. Οπότε κύριε Χαλκιαδάκη, να ρίξουμε μια ιστορική ματιά στην πανδημία και να δώσουμε στον περίφημο COVID, ένας όρος ο οποίος έχει μπει στην ζωή μας τα τελευταία 5-6 χρόνια, να του δώσουμε μια ιστορική προσέγγιση. Ξέρετε, αρχικά ο COVID, ο κορονοϊός, μας φάνηκε ως μια μοναδική συγκυρία, μια πρωτοφανή συγκυρία. Είναι όμως έτσι? Διαχρονικά η ανθρωπότητα έχει βρεθεί στη μέση παρόμοιων καταιγίδων. Και όταν λέω καταιγίδα, λειτουργώ μεταφορικά.
0: Σας ευχαριστώ.

0: Την ερώτηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε ακριβώς τώρα. Οι πανδημίες δεν είναι κάτι που γνώρισαν για πρώτη φορά οι ανθρώπινες κοινωνίες.
1: Το γνωρίζουμε, το έχουμε ακούσει επιδερμικά και σε έναν νηπιακό στάδιο. Πάμε λίγο να το αναλύσουμε.
0: Την περίοδο του COVID, πολλοί δεν είδαμε τα πράγματα και τόσο ψύχρεμα. Και ομολογώ ότι και εγώ δεν ήμουν από αυτούς που αντιμετώπισαν το COVID ψύχρεμα. Όμως, είναι κάτι που θα έπρεπε να το δούμε λίγο διαφορετικά. Είχα γράψει εκείνη την εποχή ένα άρθρο στο διαδίκτυο, λέγοντας, πολύ απλά, δεν ήθελα απλά να ενθαρρύνω τον κόσμο, την πραγματικότητα έλεγα, ότι κοιτάξτε να δείτε, η ανθρωπότητα έχει περάσει πάρα πολλές πανδημίες και μάλιστα όταν δεν υπήρχε κανένα σύστημα υγείας. Παρ' όλα αυτά η ανθρωπότητα επιβίωσε. Και να αναφέρω ένα παράδειγμα. Ας πούμε, ξέρουμε όλοι την Πανόλη, την Πανούκλα που λέμε αλλιώς, την Πανόλη ή αλλιώς το Μαύρο Θάνατο, το 14ο αιώνα. Πέθανε το 1/3 του πληθυσμού της Ευρώπης. Ακολούθησαν και άλλες πανδημίες. Για παράδειγμα, η ρωσική γρήπη και πιο γνωστή τον 20ο αιώνα, η ισπανική γρήπη 1918-19. Κατά τη διάρκεια της πέθαναν 35 με 40 εκατομμύρια άνθρωποι. Τι θέλω να πω με αυτά. Στην ιστορία της ανθρωπότητας περάσαμε πάρα πολλές πανδημίες. Αλλά η ανθρωπότητα, μολονότι δεν είχε τις δυνατότητες να τις αντιμετωπίσει, ναι, παρά τις απώλειες, επιβίωσε.
1: Και ήταν λιγότερο καχύποπτη αναφορικά με τα μέσα που δεν ξέρω αν χρησιμοποιήθηκαν τότε, εσείς θα μου πείτε, σε σχέση με το σήμερα.
0: Ναι, πρέπει να σας πω βέβαια, επειδή είχα κάνει με αφορμή τον COVID, είχα κάνει ένα ιστορικό άρθρο για τη γρήπη, την ισπανική γρήπη του 18-19. Και εκείνη την εποχή υπήρχαν άνθρωποι που είχαν προτείνει να φοράνε τότε μάσκες, 1918 στις Ηνωμένες Πολιτείες, και υπήρχαν και κάποιοι που είπαν όχι, μη φοράτε μάσκες και κάναν διαδηλώσεις. Μάλιστα. Επαναλαμβάνεται η ιστορία. Το συμπέρασμα είναι ότι μπορεί να μην ήμασταν τόσο ψύχρεμοι τότε όσο θα έπρεπε, και το δεύτερον, ότι η ανθρωπότητα πέρασε πολλές δυσκολίες στον τομέα της υγείας, όμως επιβίωσε με πολύ λιγότερα μέσα.
1: Τι μας δείχνει λοιπόν η ιστορία, τι μας διδάσκει η ιστορία, ότι θα έρθουμε, δεν ξέρουμε πότε, μετά από κάποια χρόνια, δεκαετίες, ακόμα με μία πανδημία. Και βέβαια το μόνο σίγουρο τότε κατά πόσο έτοιμοι θα είμαστε και τι αντανακλαστικά θα δείξουμε, προκειμένου να την προσπεράσουμε με τις λιγότερες δυνατές απώλειες.
0: Θα πρόσθετα και κάτι άλλο, κύριε Παναγιωτόπουλε. Η ιστορία μας διδάσκει επίσης να είμαστε ψύχρεμοι. Να είμαστε ψύχρεμοι σε ό,τι αντιμετωπίζουμε και εφόσον το αντιμετωπίζουμε με σωστό τρόπο θα το ξεπεράσουμε.
1: Λοιπόν,
0: αισιόδοξο είναι λίγο αυτό, αλλά έτσι είμαι φύση αισιόδοξο.
1: Το επικροτώ, το κρατώ και το υιοθετώ και το αναφέρω. Να περάσουμε λίγο σε ιστορίες καθημερινότητας που πιθανότατα να έχουν ένα αόρατο παρελθόν. Είπαμε προς το τέλος της συζήτησης. Το επιθυμούν και οι τηλεθεατές βέβαια και αυτός είναι ο σκοπός κατά κάποιο τρόπο με μέτρο και της εκπομπής μας να πάμε λοιπόν σε θέματα καθημερινότητας με ένα αόρατο παρελθόν το οποίο έχει ένα θολό τοπίο αγγλικά ως παγκόσμια γλώσσα. Τα μικρά παιδιά από αρχές του δημοτικού πρωτοβάθμια εκπαίδευση μαζί με την ελληνική εκπαίδευση, ταυτοχρόνως θεωρείται δεδομένο ότι θα πρέπει να μάθουν αγγλικά. Η πρώτη ξένη γλώσσα είναι τα αγγλικά. Πώς κατάφερε λοιπόν αυτή η μικρή η γλώσσα αρχικά ενός μικρού νησιού, έτσι δεν είναι, να γίνει η γλώσσα ολόκληρου του πλανήτη?
0: Εξηγείται απόλυτα από την ιστορική πραγματικότητα εκείνης της εποχής. Μελετώντας την ιστορία, καταλαβαίνεις γιατί τα αγγλικά είναι η διεθνής γλώσσα σήμερα. Η Βρετανική Αυτοκρατορία, πρέπει να πούμε, ότι ήταν η μεγαλύτερη αυτοκρατορία που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα.
1: Μικρό ή μεγάλο νησί, όπως θέλετε.
0: Μικρό γεωγραφικό νησί,
1: ακριβώς,
0: αλλά στη δυναμική
1: της. Στη δυναμική είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και τότε ειδικά.
0: Ήταν πολύ. Αν θέλουμε ακριβώς να το συγκρίνουμε με το τώρα, η Βρετανική Αυτοκρατορία ήταν πλέον ισχυρή, πολύ πιο ισχυρή από ότι είναι σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι.
0: Λέγανε συγκεκριμένα οι Βρετανοί ότι στη Βρετανική Αυτοκρατορία ο ήλιος δεν δει ποτέ. Και αυτό γιατί είχαν αποικίες και κτίσεις σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου.

0: από τον Καναδά μέχρι την Αυστραλία. Γι' αυτό είχαν όλες αυτές οι κτήσεις, περίπου το 1/3 του κόσμου. Άρα στις κτήσεις τους η επίσημη γλώσσα διοίκησης ήταν τα αγγλικά. Και όταν οι αποικίες αυτές ανεξαρτοποιήθηκαν, κράτησαν την αγγλική γλώσσα. Και έτσι εξηγείται γιατί είναι διεθνής γλώσσα ακριβώς λόγω της Βρετανικής Αυτοκρατορίας.
1: Θα μπορούσε η ελληνική γλώσσα σε ένα διεθνές στερέωμα να έχει πιο έτσι ισχυρή παρουσία, πιο δεσπόζουσα παρουσία.
0: Θα σας πω, η ελληνική γλώσσα ούτως ή άλλως έχει ισχυρή παρουσία στον επιστημονικό χώρο. Εάν δείτε στην επιστήμη, όλη η ορολογία είναι ελληνικές, της ελληνικής γλώσσας.
1: Εγώ μιλάω για θέματα, για ζητήματα καθημερινότητας όμως.
0: Καταλαβαίνω. Σε ζητήματα καθημερινότητας είναι πιο δύσκολο.
1: Και επιβολής προκειμένου να υπάρξει έτσι εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας που δεν υπάρχει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Είναι λίγο πιο δύσκολο γιατί είναι και πιο δύσκολη γλώσσα. Θα πρέπει να σας πω εδώ, επειδή το αναφέρετε, υπάρχει ένας μύθος. Δεν ξέρω, φαντάζομαι τον έχετε ακούσει κι εσείς.
1: Βέβαια.
0: Όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες κάναν ανεξάρτητο κράτος, είπαν παραλίγο να μιλάνε ελληνικά οι Αμερικάνοι, αλλά για μία ψήφο.
1: Δεν ισχύει.
0: Δεν ισχύει, είναι αστικός μύθος.
1: Μεγαλώσαμε και δεκαετία του 80 και του 90 με αυτό το αφήγημα, με αυτό το ψεύδος. Με αυτό το ψεύδος μεγαλώσαμε όλοι.
0: Ναι, είναι ψέμα, δεν ισχύει. Φυσικά και οι σημερινοί Αμερικανοί θα μιλούσαν αγγλικά, αφού ήταν αποικία των Ηνωμένων Πολιτειών. Συγγνώμη, οι σημερινές Ηνωμένες Πολιτείες ήταν κτήση βρετανική. Γι' αυτό και μιλάνε βρετανικά. Δεν υπήρχε περίπτωση να μιλάνε ελληνικά. Όταν δημιουργούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν υπήρχε ελληνικό κράτος. Ήμασταν υπό Οθωμανική κυριαρχία. Άρα είναι ένα ψέμα, ένα αστικό μύθο. Που καλό είναι να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά.
1: Είναι μύθος ότι οι Άγγλοι γενικά είναι κάπως παράξενοι και έχουν έτσι μια ψυχρή λογική. Γιατί σας ρωτώ, γιατί στο μέτωπο της παραξενιάς που λέμε καμιά φορά έτσι, σε μια λαϊκή δημόσια προσωπική διαπροσωπική συζήτηση, αναφέρουμε είσαι παράξενος σαν τον Άγγλο. Εδώ μπαίνουν στη διαδικασία και οδηγούν αριστερά.
0: Ναι. Εξηγείται γι' αυτό ιστορικά.
1: Είναι κατάλοιπο ή κάποια έτσι είχε κάποτε μια. Απόλυτη λογική, παράξενο κατάλοιπο ή λογική.
0: Είναι κατάλοιπο που είχε μια απόλυτη λογική. Για να γίνω πιο σαφής. Στο Μεσαίωνα, στην Αγγλία, όταν ήταν ένας υπέας, πήγαινε με το άλογό του από την αριστερή πλευρά του δρόμου. Εξηγείται. Γιατί πήγαινε από την αριστερή πλευρά του δρόμου. Γιατί ο υπέας μπορούσε να συναντήσει στο δρόμο ληστές. Είχε μαζί του το ξύφος. Οι περισσότεροι άνθρωποι στο Μεσαίωνα ήταν δεξιόχειρες. Οπότε είχε στη δεξιά του πλευρά το ξύφος και το αριστερό του χέρι έπρεπε να είναι ελεύθερο. Ναι. Πήγαινε λοιπόν από την αριστερή πλευρά του δρόμου, ούτως ώστε αν έρθει κάποιος να μπορεί να τραβήξει το ξύφος για να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Και έτσι καθιερώθηκε να πηγαίνουν στην Αγγλία οι υπείς από την αριστερή πλευρά, οι υπότες. Μετά που ήρθε η άμαξα.
1: Ναι.
0: Πάλι καθόταν στη δεξιά πλευρά ο οδηγός και πήγαινε πάλι από την αριστερή πλευρά του δρόμου για να βλέπει το δρόμο. Το 18ο αιώνα βγαίνει νόμος στο Λονδίνο που λέει η κυκλοφορία των αμαξών να γίνεται από την αριστερή πλευρά του δρόμου.
1: Οπότε ήταν δεξιά για να έχουν το ξύφος.
0: Ναι, αρχικά για λόγους ασφαλείας.
1: Για λόγους ασφαλείας.
0: Μετά παγιώθηκε και αφού συνέβη αυτό στο Λονδίνο, συνέβη σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και στη συνέχεια σε όλες τις κτήσεις της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Γι' αυτό και στην Κύπρο οδηγούν από την αριστερή πλευρά, γιατί ήταν Βρετανική αποικία.
1: Μάλιστα, μην δίνουμε ιδέες εδώ στην Κρήτη, βέβαια.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό το λόγο οδηγούν από την
0: Εμείς
1: αριστερή πλευρά.
0: Εμείς δεν ήμασταν Βρετανική κτήση, οπότε δεν έχουμε τέτοιο θέμα.
1: Είχαν ξύφος αυτοί, γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω.
0: Περισσότερο όπλα είχαν.
1: χαριτολογώντας, έκανα πλάκα.
0: Να κάνω μια προσθήκη, αν μου επιτρέπετε.
1: Ναι.
0: Γιατί όμως ο υπόλοιπος κόσμος οδηγάει δεξιά. Αυτό οφείλεται στον Ναπολέοντα. Δηλαδή και στη Γαλλική Επανάσταση. Όταν έγινε η Γαλλική Επανάσταση, είπαν όλοι οι άνθρωποι να πηγαίνουν από τη δεξιά πλευρά του δρόμου και οι βιλνείς που πήγαιναν από την αριστερή να μην πηγαίνουν. Όλοι δεξιά. Όταν βγαίνει ο Ναπολέοντας και καταλαμβάνει και άλλες χώρες, βγάζει διάταγμα και όλες οι χώρες που ήταν υπό την κυριαρχία της Γαλλίας επιβλήθηκε να πηγαίνουν δεξιά. Η Βρετανία δεν ήταν η γαλλική κτήση, οπότε έτσι ο κόσμος είναι μοιρασμένος. Η Βρετανία ακόμα και σήμερα οδηγούν αριστερά και ο υπόλοιπος κόσμος δεξιά.
1: Λοιπόν, σημερινό ημερολόγιο, γιατί ο χρόνος μας έχει 12 μήνες, γιατί χωρίζεται σε 12 μήνες.

0: μήνες. Ποιος είναι αυτός ο οποίος πήρε την συγκεκριμένη απόφαση και γιατί έτσι?
1: Ωραία ερώτηση. Πρέπει να ξέρουμε, γιατί το ζούμε καθημερινά. Ουσιαστικά το αρχικό το ημερολόγιο βασίζεται στο ρωμαϊκό ημερολόγιο. Το αρχικό ημερολόγιο είχε 10 μήνες. Ο Πομπίλιος, Ρωμαίος, προσθέτει άλλους 2 μήνες. Το ημερολόγιο, να πω ότι ξεκινούσε το Μάρτιο. Και δεν είχε μήνες το χειμώνα. Ο χειμώνας ήταν μια νεκρή εποχή. Δεν έκανες αγροτικές εργασίες, δεν έκανες κάτι. Οπότε το ημερολόγιο ξεκινούσε το Μάρτιο και είχε 10 μήνες μέχρι το Δεκέμβριο. Ναι. Ο Πομπίλιος προσθέτει άλλους 2 μήνες, τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Και μετά το καθιερώνει ο Ιούλιος Κέσαρας, το 45 π.Χ. και είναι το λεγόμενο Ιουλιανό ημερολόγιο από τον Ιούλιο Κέσαρα. Ο κάθε μήνας πήρε το όνομά του για κάποιο λόγο. Ο Ιανουάριος πήρε το όνομά του από τον Ρωμαίο Θεό Ιανό. Ο Φεβρουάριος με τη σειρά πήρε το όνομά του ουσιαστικά από μια θρησκευτική γιορτή που υπήρχε εκείνη την εποχή στη Ρώμη. Ο Μάρτιος πήρε το όνομά του από τον Θεό Μάρς. Ποιος είναι ο Μάρς? Είναι ο Άρης.
0: Σωστά.
1: Ο Θεός του πολέμου. Και γιατί πήρε ο Μάρτιος? Γιατί το Μάρτιο γίνονταν οι προετοιμασίες για να πολεμήσουν. Ο Απρίλιος μετά συνδυάστηκε και αυτός λατινικά με μια άλλη γιορτή της φύσης, από το Απέριο που σημαίνει ανθίζω και έχει να κάνει με τη φύση. Ουσιαστικά μετά ο Μάιος έχει να κάνει με μια θεότητα ρωμαϊκή, την Μάια. Ο Ιούνιος έχει να κάνει με το Γιούνε στα λατινικά που είναι η θεά Ήρα. Ο Ιούλιος είναι από τον Ιούλιο Κέσαρα, έκανε ολόκληρο ημερολόγιο, να μην πάρει και αυτός ένα μήνα το όνομά του.
0: Σωστά.
1: Ο Αύγουστος από τον αυτοκράτορα τον Ρωμαίο τον Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Και μετά οι υπόλοιποι μήνες δεν έχουν και πολύ ενδιαφέρον, γιατί επειδή ήταν το αρχικό ημερολόγιο είχε 10 μήνες, πάμε Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Νοέμβρης, Δεκέμβρης. Ο Σεπτέμβρης είναι ο 7ος μήνας από το Σέπτεμ, ο Οκτώβρης από το 8 που είναι ο 8ος μήνας, ο Νοέμβρης από το Νόβεμ που είναι ο 9ος μήνας και ο Δεκέμβρης από το Δέκεμ που είναι ο 10ος μήνας. Έτσι προέκυψαν τα ονόματα του ημερολογίου.
0: Έχετε ένα υπέροχο παιδάκι να σας ζήσει και θέλω να σας ρωτήσω με φόντο και την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, εάν περιμένει δώρα από τον Άι Βασίλη. Και γιατί το ρωτώ αυτό, δεν είμαι περίεργος και παράξενος και αδιάκριτος, καθώς θέλω να σας ρωτήσω αν ο Άι Βασίλης είναι παράδοση ή μάρκετινγκ. Είναι μέρος της παράδοσης ή μεγάλης έτσι διεθνούς εταιρείας. Μην πούμε πιάς για να προχωρήσουμε και, και στη διαφήμιση.
1: Λοιπόν, είναι συνδυασμός για τον δύο. Για το παιδί μου φυσικά, όσο ήταν μικρό, πίστευε στον Άγιο Βασίλη και όλα αυτά. Αλλά πώς προέκυψε ο Άγιος Βασίλης? Έχει ένα ιστορικό υπόβαθρο και συνδέεται και με την Εκκλησία. Ο Άγιος Βασίλειος ήταν επίσκοπος Κεσαρίας της Καπαδοκίας.
0: Υπήρχε Σάντα Νικολάος πριν τον Άγιο Βασίλειο.
1: Ο Άγιος Νικόλαος έζησε τον ίδιο αιώνα, τον 4ο αιώνα, που ήταν επίσκοπος Μύρων. Και οι δύο Άγιοι της Εκκλησίας ήταν γνωστοί για τη φιλανθρωπία τους και για τα δώρα και ό,τι μπορούσαν έδιναν στους φτωχούς ανθρώπους και στα παιδιά. Προσέξτε να δείτε τώρα. Τον Άγιο Νικόλαο πιο πολύ τον λατρεύουν, θα λέγα, στη Δυτική Ευρώπη και ειδικά στην Ολλανδία. Ολλανδοί έπικοι που πήγαν στη Νέα Υόρκη μετέφεραν τη λατρεία του Αγίου Νικολάου, η οποία ουσιαστικά μετονομάστηκε σε Σάντα Κλάους, αλλά στην πραγματικότητα ήταν λατρεία του Αγίου Νικολάου. Μέχρι εδώ καλά. Τη δεκαετία του 30 όμως συμβαίνει το εξής γεγονός. Ένα γνωστό αναψυκτικό, δεν λέμε το όνομά του, ξέρουμε όλοι ποιο είναι, επειδή διαπίστωσε ότι οι πωλήσεις του ήταν πάρα πολύ καλές το καλοκαίρι, έπιναν παγωμένο αναψυκτικό να ξεδιψάσουν, αλλά το χειμώνα ήταν πολύ χαμηλές οι πωλήσεις, έκανε μια διαφημιστική καμπάνια, στην οποία πήραν στοιχεία από σκανδιναβικούς μύθους, τους πάντρεψαν με το κόκκινο χρώμα του μπουκαλιού της συσκευασίας που πουλούσαν και τους πάντρεψαν και με την, αυτό που ξέρουμε από την Εκκλησία για τον Άγιο Νικόλαο. Οπότε δημιούργησαν αυτή την εικόνα του Σάντα Κλάους που έχουμε, που μπαίνει από την Καμινάδα, που δίνει δώρα. Αυτή είναι η σκανδιναβική μύθη, ναι, που συνδυάστηκαν με το μύθο του Αγίου Νικολάου. Εμείς τώρα εδώ στην Ελλάδα, επειδή

0: την Ορθόδοξη Εκκλησία τιμούμε και τον Άγιο Νικόλαο και τον Άγιο Βασίλειο, πιο κοντά μας είχαμε τον Άγιο Βασίλειο που είναι 1η Δεκεμβρίου που γιορτάζει και που συνδυάζεται αυτό με τα δώρα και με το φιλανθρωπικό του έργο.
1: Έχουμε ακόμα 5-6 λεπτά για να ολοκληρώσουμε και θέλω γρήγορες απαντήσεις και ατάκες πάνω σε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την περίφημη περίοδο της Black Friday, πώς προέκυψε και βέβαια με κάποιες ελληνικές διατροφικές συνήθειες με επίκεντρο ίσως και την Κρήτη. Black Friday, πώς προέκυψε, η ιστορία τι δείχνει.
0: Η ιστορία δείχνει πώς προέκυψε. Ως ονομασία Black Friday,
1: ναι,
0: προέκυψε το 1869 στην Αμερική. Είχε συμβεί, το λέω συνοπτικά επειδή μου ζητήσετε, ένα σκάνδαλο στο χρηματιστηριακό που προσπάθησαν να ελέγξουν την τιμή του χρυσού.
1: Ποιος το σκέφτηκε πρώτος?
0: Ήταν δύο, θα έλεγα, που ήταν στα χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης. Προσπάθησαν να ελέγξουν την τιμή του χρυσού, να την αυξήσουν. Το κράτος το αμερικανικό, για να μην αυξηθεί η τιμή του χρυσού, άρχισε να πουλάει κάποιες χιλιάδες τόνους χρυσό, με αποτέλεσμα να πέσει η τιμή του χρυσού. Και αυτό προκάλεσε μια μεγάλη οικονομική κρίση στην Αμερική και ονομάστηκε Black Friday γιατί έγινε Παρασκευή κάποια μέρα του 1869. Όμως δεν έχει σχέση με τη γνωστή Black Friday. Πώς έχει σχέση? Ως ονομασία προέκυψε εκεί. Η γνωστή Black Friday πώς έγινε? Το 1930 τη δεκαετία, τι έγινε? Παρατήρησαν πολλοί ότι την επαύριο της ημέρας των ευχαριστειών, που είναι κάθε Πέμπτη, στην Αμερική, που είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή, παρατήρησαν πολλή κίνηση και κόσμο στους δρόμους. Το είπαν Black Friday με την έννοια ότι υπήρξε χάος κυκλοφοριακό. Αλλά το Black Friday όμως συνδυάστηκε με το να αυξηθούν οι πωλήσεις στα καταστήματα, γιατί αγοράζανε συνέχεια πράγματα. Και επίσης το Black Friday, πώς εξηγείται ακόμα, εξηγείται από οι παλιοί λογιστές στα βιβλία τους, τις ζημιές τις γράφανε με μαύρο μελάνι, με κόκκινο μελάνι και τα, ναι, κέρδη με μαύρο. Είχαν κέρδη. Και άρχισαν να κάνουν εκπτώσεις και ονομάστηκε ουσιαστικά ως μια παρατεταμένη περίοδος εκπτώσεων.
1: Πήγε
0: στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο.
1: Να δούμε βέβαια και η ιστορία τι θα δείξει και πώς θα ερμηνεύσουμε και το Black November που ζούμε το, ναι, συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αλλά θα το δούμε λίγο το επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια. Τελευταία ερώτηση. Ελληνικές διατροφικές συνήθειες. Μεσογειακή διατροφή. Δεν ξέρω αν η απάντησή σας κατά κάποιο τρόπο στεναχωρήσει εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα, καθώς θέλω να σας ρωτήσω αν η ελληνική κουζίνα είναι κατά κάποιο τρόπο μία παράδοση χιλιετιών ή αποτέλεσμα επιρροών και συγκεκριμένων αλλαγών μέσα στο πέρασμα των χρόνων.
0: Είναι ακριβώς αυτό που είπατε. Είναι συνδυασμός παράδοσης χιλιετιών αλλά και επιρροών από άλλες χώρες. Δηλαδή, στην Ελλάδα, για παράδειγμα, θα έλεγα ότι έτρωγαν αρκετά το ψάρι, που είναι λογικό γιατί είμαστε χώρα που βρέχει γύρω-γύρω από θάλασσα. Επίσης, καλλιεργούσαν σιτηρά πάντα από την αρχαιότητα. Είχαν μέλι από την αρχαιότητα, περίφημο είναι το Αττικό μέλι.
1: Ναι.
0: Στην περίπτωση της Κρήτης είχαμε τα σαλιγκάρια. Μάλιστα, έχω βρει σε έκθεση του Foreign Office που γράφει ένας πρόξενος ότι οι κριτικοί στις περιόδους των επαναστάσεων που δεν είχαν να φάνε τρέφονταν με χόρτα και σαλιγκάρια.
1: Μάλιστα.
0: Που δεν είχαν να φάνε. Αυτό ισχύει. Είναι περίφημη κριτική διατροφή, λένε κάποιοι. Ναι. Άλλοι τη διευρύνουν ως μεσογειακή διατροφή. Το ελαιόλαδο είναι πολύ βασικό στοιχείο της διατροφής μας. Αλλά πρέπει να σας πω ότι στην πορεία του χρόνου η διατροφή αλλάζει και επηρεάζεται. Για παράδειγμα, από την Εκκλησία. Στις νηστείες δεν τρώμε κρέας πολύ.
1: Σωστά.
0: Τρώμε ψάρι, άρα επηρεάζει τις διατροφικές συνήθειες η Εκκλησία. Επηρεάζεται και από τα νέα προϊόντα που έρχονται από τις νέες χώρες. Από την Αμερική, από τις Ινδίες. Παράδειγμα, η πατάτα ήρθε από την Αμερική. Ξέρουμε όλοι για το Καποδίστρια που έφερε την πατάτα στην Ελλάδα και ουσιαστικά στα Βαλκάνια προώθησε την πατάτα. Η αλήθεια είναι ότι η πατάτα άρχισε δειλά-δειλά να έρχεται και λίγο πριν από το Καποδίστρια. Και η ιστορία που λέει ότι έβαλε τις πατάτες να τις φυλάνε οι φρουροί και μετά να αφήσουν να τις κλέβουν οι Έλληνες για να έρθουν σε επαφή με το νέο τρόφιμο, θα έλεγα ότι δεν τεκμηριώνεται απόλυτα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Χαλκιαδάκη, να σας ευχαριστήσω θερμά ιδιαίτερη
0: εγώ
1: τιμή
0: σας
1: που
0: ευχαριστώ.
1: Βρεθήκατε σήμερα στην εκπομπή μας.
0: Δεν ξέρω αν σας κούρασα. Αυτό που ήθελα να δείξω
1: το αντίθετο
0: ήταν

0: ότι η ιστορία βρίσκεται μέσα στην καθημερινότητά μας.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Σήμερα βέβαια κυρίες και κύριοι δεν μιλήσαμε απλώς για την ιστορία, την χρησιμοποιήσαμε. Κατά κάποιο τρόπο να μου επιτρέψετε τον όρο τη βάλαμε απέναντι και τη ζητήσατε να μας πει και τη ζητήσαμε κι εμείς από την πλευρά μας να μας πει την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι πως τίποτα από όσα ζούμε δεν είναι τυχαίο. Όλα έχουν ρίζες, όλα έχουν βάρος, όλα έχουν συνέπειες. Αν το κατανοήσουμε αυτό, τότε μπορούμε βέβαια σε μια πολύ μεγάλη κλίμακα να κατανοήσουμε και το μέλλον. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Αυτό που έχω να πω είναι ότι η ιστορία συνεχίζεται και εμείς προσωπικά μαζί της. Καλό σας βράδυ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στην εισαγγελία πρωτοδικών Ηρακλείου προσφεύγει τη Δευτέρα ο Παγκρίτιος Πολιτιστικός Σύλλογος Ελλήνων Τσιγκάνων μετά το κρούσμα λεπτοσπύρωσης που παρουσιάστηκε σε 11χρονο κορίτσι στον καταβλισμό του Ηρακλείου. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Θανάσης Κατσαρής απευθύνει έκκληση προς την Πολιτεία και τον Δήμο Ηρακλείου για άμεση παρέμβαση, καταγγέλλοντας πως δεν έχει γίνει ο απαραίτητος καθαρισμός περιμετρικά του καταβλισμού.
1: Θέλουμε να πούμε ως κοινότητα, αλλά και ως άνθρωποι ένοικοι του καταβλισμού, του οικισμού, είναι ότι απευθύνουμε έκκληση στο Δήμο Ηρακλείου, στην περιφέρεια, στη συντεταγμένη πολιτεία, ότι δεν γίνεται εν έτη 2026 άνθρωποι να ζουν με τα ποτίκια και να διαφορούν. Είναι ντροπή. Δυστυχώς, λυπάμαι που θα το πω, την Δευτέρα, μαζί με την νομική μας υπηρεσία θα καταθέσουμε μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ηρακλείου κατά πάντως υπευθύνου. Διότι μιλάμε για ζωές. Δεν γίνεται να υπάρχουν 1.400 άνθρωποι ανάμεσά τους 300 παιδιά και να μην ενδιαφέρεται κανένας.
2: Να ευχηθούμε καλή ανάρρωση στο παιδί που αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα, σαν Δήμος Ηρακλείου, εμείς προβαίνουμε σχεδόν καθημερινά στον καθαρισμό της περιοχής, αλλά όλοι γνωρίζουμε την ιδιαιτερότητα που έχει το συγκεκριμένο σημείο, αλλά και οι κάτοικοι του συγκεκριμένου σημείου. Δυστυχώς, η νοοτροπία του καταβλισμού είναι να πετάνε τα πάντα παντού.
0: Ο Σύλλογος ζητά να πραγματοποιηθούν άμεσα απολυμάνσεις και να καθαριστεί ολόκληρος ο χώρος, προκειμένου να προστατευτούν οι κάτοικοι και να περιοριστεί ο κίνδυνος εμφάνισης νέων κρουσμάτων.
1: Η καταγγελία θα είναι κατά του Δήμου Ηρακλείου και της συντεταγμένης πολιτείας. Διότι δεν γίνεται δηλαδή να υπάρχει μια κυβέρνηση που να μην έχει μεριμνήσει, να έχει κοινωνική πολιτική, ώστε δηλαδή να μεριμνήσει για τα δέοντα. Ένα 11χρονο κοριτσάκι έπαθε αυτό. Αύριο μπορεί να το πάθει κάποιο άλλο παιδάκι.

0: Τι γίνεται, θέλουν να μας πεθάνουν. Οι υπεύθυνοι αποκλειστικά είναι η ίδια η πολιτεία, ο Δήμος Ηρακλείου, που δεν είχε μεριμνήσει να γίνει ένα περιμετρικά καθαρισμός, να καλυτερέψουν οι συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων αυτών, με αποτέλεσμα η ζωή μας να είναι καθημερινά σε κίνδυνο. Θεωρώ ότι δεν είναι σωστό. Μιλάμε για ανθρώπους, δεν μιλάμε για αποβράσματα. Μήπως για το Δήμο Ηρακλείου είμαστε αόρατοι και δεν το έχουμε καταλάβει και είμαστε ορατοί μόνο σε εκλογικές περιόδους?
1: Δεν έχουμε πρόβλημα να προσφύγει στη δικαιοσύνη, δεν έχουμε. Κάποιοι εμείς θέλουμε να δρούμε, αισθανόμαστε υποχρέωση να δρούμε εκεί καθημερινά και θα το κάνουμε. Να πω ότι είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία πριν τρεις μέρες με τον κύριο Κατσαρή και μάλιστα μου ζήτησε αν μπορούμε να κάνουμε ένα καθαρισμό. Του λέω ότι ήδη είμαστε εκεί από μια εβδομάδα πριν, γιατί είμαστε κάθε μέρα εκεί. Και μου λέει εντάξει, σε ευχαριστώ πολύ. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο κύριος Κατσαρής δυστυχώς αλλάζει γνώμη από τη μια μέρα στην άλλη.
2: Όπως τονίζει ο κύριος Κατσαρής, ο Δήμος Ηρακλείου φέρει ευθύνη για την κατάσταση που επικρατεί στον χώρο, ενώ όπως αναφέρει, η προσφυγή στην δικαιοσύνη αποτελεί πλέον το επόμενο βήμα του Συλλόγου. Θέλω να μου πείτε λοιπόν με απλά λόγια, εσείς τι ακριβώς ζητάτε από την πολιτεία, από τον Δήμο, να γίνουν κάποιοι ψεκασμοί, καθαριότητα, τι ακριβώς ζητάτε?
0: Ζητάμε από το Δήμο, όπως ανταποκρίθηκε η περιφέρεια μετά από παρέμβασή μου, μετά από το περιστατικό και ήρθαν και έβαλαν δωματικούς σταθμούς για τα ποντίκια, να γίνουν αποδομώσεις, δηλαδή απολυμάνσεις, να καθαριστεί όλος ο χώρος, διότι, όπως είπα και πριν, δεν γίνεται. Είμαστε Έλληνες πολίτες και εδώ πέρα τίθεται θέμα. Είναι μόνο κίνδυνος αυτή η κατάσταση για τους κατοίκους του καταβλισμού ή θα παρασύρει όλο το Ηράκλειο? Ζητάμε εδώ και ένα χρόνο ραντεβού με τον Δήμαρχο και δεν έχουμε πάρει απάντηση καμία. Στείλαμε επίσημο αίτημα τρεις φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο να παραστούμε και τρεις φορές που πήγαμε το θέμα μας δεν συζητήθηκε καν.
1: Καθαρίζουμε και σε μερικές ώρες είναι πάλι τα ίδια. Mm-hmm. Η κατάσταση είναι ανεξέλεκτη εκεί. Καταρχάς, στα 500 μέτρα είναι η μεταφόρτωση, στα 500 μέτρα από τον καταβλισμό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν ήθελαν οι ίδιοι, γιατί αυτοί θα πετάνε εκεί πέρα, θα μπορούσαν να φέρουν ό,τι μαζεύουν από όλο το Ηράκλειο. Αντί να τα αφήνουν στον καταβλισμό, να τα φέρουν στη μεταφόρτωση εντελώς δωρεάν και να μην γίνεται αυτό το έσχος που γίνεται σε αυτή την περιοχή.
2: Η αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο κουδούνι στα σχολεία έχει ήδη ξεκινήσει, με μαθητές και γονείς να βγαίνουν για τις απαραίτητες αγορές εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επιστημονικού Σωματείου Logistics, Νεκτάριο Κανακαράκη, οι τιμές στα σχολικά ήδη αναμένεται να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, ενώ το συνολικό κόστος για τον βασικό σχολικό εξοπλισμό εκτιμάται ότι θα κυμανθεί από 90 έως 140 ευρώ ανά μαθητή.
3: Οι τιμές παραμένουν στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το 2025 και ανάλογα με την τάξη που το παιδί θα πάει για τη νέα σχολική χρονιά του 26-27 κυμαίνεται περίπου μεσοσταθμικά από 90 ευρώ ως 130-140 ευρώ το κόστος αναμαθητή. Και βέβαια αφορά στοχευμένες αγορές, μέσα αυτά είναι η σχολική τσάτα, τα οποία διακρίνονται στα κύρια πλάτες και τρόλια, οι κασετίνες, τα τετράδια και διάφοροι μαρκαδόροι και άλλα γεωμετρικά όργανα. Οι τσάντες περίπου είναι από, ξεκινάνε αν είναι πλάτης από 40 έως και 80 ευρώ και οι τσάντες τρόλια από 40 έως 60 ευρώ.
2: Τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη, μαρκαδόροι και γεωμετρικά όργανα είναι όλα όσα χρειάζονται οι μαθητές για το νέο ξεκίνημα στα σχολεία, με τους γονείς να καλούνται φέτος να κάνουν έρευνα αγοράς και να συγκρίνουν τιμές προκειμένου να περιορίσουν όσο γίνεται το κόστος της επιστροφής στα θρανία.
3: Είναι ίδιες οι τιμές σε σχέση με το 2025, δεν έχει αλλάξει. Δεν βλέπω κάποια ιδιαίτερη διαφορά. Βεβαίως, περισσότερο όμως από κάθε άλλη φορά, θα δούμε ότι οι πρώτοι γονείς θα κοιτάξουν τι έχουν σε σχέση με πέρυσι και έτσι θα προβούν στις νέες αγορές τους. Δηλαδή, θα δουν τι αποθέματα έχουν από την προηγούμενη σχολική χρονιά και θα πάνε μόνο στις απαραίτητες αναπληρώσεις των σχολικών ειδών που θα δοθούν από τις σχολικές

0: λίστες από τα σχολεία ή από τα φροντιστήρια.
1: Η Εθνική Πρωτοβουλία για την Καταπολέμηση της Ακρίβειας πάντως θα αγγίξει και τις τιμές στα σχολικά. Πρόκειται να ενταχθούν περίπου 400 κωδικοί, βοηθώντας την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.
0: Κοιτάξτε, αφορά και βέβαια την αγγίξη αυτή, η Εθνική Πρωτοβουλία μείωση τιμών που ισχύει μέχρι τέλος του έτους. Έχουν εντάξει, αν δεν κάνω λάθος, περίπου στους 400 κωδικούς σχολικά ήδη. Είναι αρκετοί κωδικοί, στα οποία υπάρχει η συγκεκριμένη έκπτωση που και αυτή θα βοηθήσει και οποιαδήποτε κίνηση βέβαια γίνεται προς μείωση των τιμών και βοηθά την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών είναι στη θετική πλευρά. Θεωρώ ότι θα βοηθήσει και αυτή με τη σειρά της. Μένει να δούμε κατά πόσο αυτή θα είναι μεγάλη βοήθεια ή μικρή βοήθεια. Σίγουρα όμως γίνεται πολύ πιο προσιτό στον οικογενειακό προϋπολογισμό η κάθε κίνηση μείωσης τιμών.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, όπου συναντιόμαστε. Είναι το 35ο box out της εφετινής σεζόν, του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα. Μαζί μας πάντοτε η ΕΤΑΝΑΠ, η εταιρεία εμφιάλωσης ΕΤΑΝΑΠ με τα νερά Σαμαριά, τον πηγαίο θησαυρό των λευκών ωραίων, και τώρα κιόλας που είναι καλοκαίρι τα έχουμε περισσότερο ανάγκη, και για να δροσερεύουμε και για να φρεσκαριζόμαστε και για να έχουμε δύναμη και ενέργεια αυτό τον θησαυρό, τα νερά Σαμαριά που είναι μαζί μας και που θα μας συντροφεύουν και στη συνέχεια. Και το νερό κιόλας, προσέξτε τώρα αυτό που θα πω, γιατί είναι ένα υπονοούμενο, είναι ένα spoiler εν ώψη μιας κουβέντας που θα ανοίξουμε σε λίγο. Το νερό είναι δισεύρετο, το νερό πρέπει να το προστατεύουμε, πρέπει να το αγαπάμε, γιατί η λειψινδρία καραδοκεί. Λοιπόν, σήμερα είναι 2 Ιουλίου του 2026. Σαν σήμερα το 1961 έφυγε από τη ζωή ο διάσημος συγγραφέας ο Έρνεστ Χέμινγκουεϊ, και εμείς σήμερα θα επιβεβαιώσουμε ένα αριστούργημά του, αυτό που λέει για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Οπότε πάμε να βαρέσουμε τις καμπάνες να δούμε για ποιον χτυπάνε στα αλήθεια. Για έναν άνθρωπο που έχει τελειώσει τη φιλοσοφική σχολή, δεν θα μπορούσα να διαλέξω δήμαρχε Μαλεβιζίου Μενέλα Εμποκία, κάτι διαφορετικό από παραπομπή σε συγγραφέα και σε λογοτέχνη.
1: Καταρχάς, μεγάλη μου τιμή που είμαι εδώ, πρέπει να το πω, θέλω να το πω, γιατί μεγάλωσα μαθαίνοντας αθλητισμό μέσα και από τις δικές εκπομπές και με τη δική σου φωνή, και δεν φανταζόμουν ποτέ

0: σε εκείνη την ηλικία ότι θα βρισκόμουν σε μια εκπομπή σου.
1: Επομένως, αυτό που να το πει.
0: Χαίρομαι που χτύπησε η καμπάνα για μένα σήμερα του Hemingway και η δική σου. Αγαπημένο μυθιστόρημα, αγαπημένος συγγραφέας και αγαπημένος δημοσιογράφος.
1: Αυτά είναι. Λοιπόν, οπότε αρχίζει με πολύ αγαπησιάρη και η σημερινή εκπομπή. Πολύ τρυφερή, καψούρα εκπομπή. Λοιπόν, έλεγα ότι είναι μια εναλλακτική εκπομπή, αλλά εσύ έχεις τόσο πολύ μέσα στον αθλητισμό που δεν είναι εναλλακτική, είναι αθλητική. Εντάξει, μπορεί να είναι και λίγο δημοτική, να είναι και λίγο πολιτική, να είναι και λίγο κοινωνική. Όλα. Έβαλα και τα νερά από την αρχή στη μέση.
0: Όλα πάνε και το νερό ήταν υπονοούμενο. Φαντάζομαι, δεν ξέρω αν έχει κάποια ερώτηση κατά την
1: άλλη.
0: Είπε και λειψιδρία, με προετοίμαση.
1: Έτσι.
0: Αθλητισμό έχω μέσα μου.
1: Αυτό βέβαια δεν είναι. Γιατί εσύ κάνετε μια μεγάλη προσπάθεια για τον Αλμυρό, σωστό.
0: Ναι, αυτό φαντάστηκα ότι υπονόησε.
1: Αυτό είπε
0: τώρα, το είπε ξεκάθαρα.
1: Το μαρτύρησα.
0: Εντάξει, η λειψιδρία αφορά όλου του Δήμου, όλη τη χώρα και ειδικά το νησί μα. Και σίγουρα είναι ένα μεγάλο θέμα που μα απασχολεί και πρέπει να βρούμε λύσει άμεσα.
1: Οι καμπάνε ποια εκκλησία του Δήμου Μαλεβιζίου χτυπάνε για τον Δήμαρχο?
0: Για τον Δήμαρχο, οι καμπάνε.
1: Πώ ξέρει τα πίστα, γιατί μπορεί να βγει κανένα παπά από άλλη ενορία.
0: Πολλέ εκκλησίε και ωραίε εκκλησίε και ναού ουσιαστικά. Μνημεία εκκλησιαστικά. Κοιτάξτε, Βασίλη, οι καμπάνες χτυπάνε κάθε μέρα από τους δημότες. Οι δημότες χτυπάνε την καμπάνα και εμείς πρέπει να ανταποκρινόμαστε σε αυτούς τους ήχους των αναγκών, των προκλήσεων, των λύσεων που πρέπει να δίνουμε. Κάποιες φορές τα καταφέρνουμε, κάποιες φορές δυσκολευόμαστε να τα καταφέρουμε. Για όλα αυτά ο Δήμαρχος βέβαια.
1: Εννοείται. Μα εξού και η έκφραση λέει τα παράπονά σας στο Δήμαρχο.
0: Η αλήθεια είναι όμως.
1: Κοίτα, πώς είσαι ατάκες για όλα αυτά ο Δήμαρχος. Τα παράπονα στο Δήμαρχο. Από Δήμαρχος κλητήρας.
0: Ναι,
1: δηλαδή, πόσες εκφράσεις υπάρχουν στην καθομιλουμένη
0: και κυρίως έτσι για να εκφράσει ότι ποιος έχει την ευθύνη.
1: Ναι,
0: αυτός
1: ναι.
0: Δηλαδή που είναι πραγματικά. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως είναι η Δήμη σήμερα, έχουμε την ευθύνη για πάρα πολλά πράγματα. Αλλά με τα εργαλεία και τις δυνατότητες και τους πόρους και τους ανθρώπους να μην επαρκούν για αυτές τις ευθύνες. Παρ' όλα αυτά, δεν θέλω να είμαι μίζερο σε σχέση με τις αρμοδιότητες μας. Δίνουμε μάχη όλοι.
1: Λοιπόν, για κάποιον τώρα, Μενέλα Εμποκέα, πρώτα απ' όλα είμαι αγενέστατος. Δεν έχω ευχαριστήσει τόση ώρα που είσαι εδώ για την παρουσία σου σήμερα. Γιατί έχεις πάρα πολλές υποχρεώσεις και δημοτικές και κοινωνικές. Λοιπόν, υπάρχει μια τάκα που λέει: στρατηγία, τι ζήταγε στη Λάρισα, εσύ ένα ιδρέο. Οπότε πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα, τι μπορεί να πει, τι μπορεί να έχει να πει ή τι σχέση μπορεί να έχει ένας δήμαρχος με τον αθλητισμό, ένα πολιτικό όν. Εγώ πάντοτε, πολλά χρόνια μάλλον, έχω στην ατζέντα μου αυτούς τους περιβόητους εξοκοινοβουλευτικούς φίλους των σπορ, που δεν είναι παίκτες, δεν είναι προπονητές, δεν είναι παράγοντες.
0: Είναι οι δημάρχοι, οι βουλευτές και οι διάφοροι αυτοί που εμφανίζονται στο δημόσιο βίο. Σίγουρα, η τοπική αυτοδιοίκηση έχει άμεση σχέση με τον αθλητισμό. Και προφανώς πρέπει να φροντίζει έτσι ώστε αυτό να αποτυπώνει ουσιαστικά προστιθέμενη αξία, να δίνει προστιθέμενη αξία στην κοινωνία. Γιατί ο αθλητισμός, ειδικά ο μαζικός, είναι αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς. Μας ενδιαφέρει να δίνουμε ζωή στην τοπική κοινωνία, στη νέα γενιά, να δίνουμε υποδομές, να δημιουργούμε τις συνθήκες εκείνες, έτσι ώστε τα παιδιά μας να ασχοληθούν με την καλή πλευρά των πραγμάτων.
1: Το δικό σου παιδί είναι μικρό ακόμα.
0: Τα δικά μου παιδιά είναι δύο. Είναι ο ένας είναι 5 χρόνια και ο άλλος 10 περίπου.
1: Και ο άλλος 10, ασχολούνται.
0: Τους αρέσει πολύ ο αθλητισμός. Φαίνεται να τους αρέσει.
1: Αγόρια είναι και τα δύο.
0: Αγοράκια είναι και τα δύο. Οφιτζίδες και οι δύο. Και ακολουθούν έτσι, νομίζω, την παράδοση. Παρ' όλα αυτά, είναι μια αγωνία να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, να τους αρέσει ο αθλητισμός. Να τους δημιουργεί συνέστημα, γιατί πολλές φορές πιέζουμε τα παιδιά μας, πιέζουμε τους φίλους μας να ασχοληθούν με κάτι γιατί είναι μόδα, γιατί πρέπει να το κάνεις, γιατί το κάνει ο φίλος σου. Εγώ αυτό που θέλω τουλάχιστον να προσπαθώ τουλάχιστον να δώσω στα παιδιά μου, να τους δείξω, είναι ότι προσπάθησε με τον αθλητισμό. Μπε σε μια ομάδα. Ακόμα και αν δεν σ' αρέσει αυτό το άθλημα, δοκίμασε και κάτι άλλο. Αλλά να μπουν, να κοινωνικοποιηθούν, να αποκτήσουν εμπιστοσύνη, αυτοπεποίθηση και να αθληθούν. Έτσι, να γυμνάσουν το σώμα τους.
1: Άλλοι δύο εξοκοινοβουλευτικοί, επιφανείς εξοκοινοβουλευτικοί φίλοι των σπορ που φιλοξενήθηκαν σε αυτήν την εκπομπή είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, και ο Γρηγόρης Σαμόλης. Λοιπόν, και τους δύο τους ρώτησα κάτι. Και θα το ρωτήσω και σε εσένα τώρα. Είναι μέσα στην πίεση, στο άγχος, στα προβλήματα της καθημερινότητας των δημοτών

0: τα οικογενειακά, όλα αυτά τα προβλήματα που μας περιστοιχίζουν και γίνονται αγχώνιοι πολλές φορές, είναι λίγο. Το είχα πει στον Ανδρουλάκη. Συμφώνησε απολύτως. Είναι λίγο τα σπορ ψυχοθεραπεία.
1: Όχι λίγο.
0: Λίγο
1: είναι
0: πολύ.
1: Ψυχοθεραπεία. Είναι ξέσπασμα, είναι ανακούφιση από αυτό που καθημερινά βιώνουμε όλοι. Δεν είναι μόνο για όσους έχουν μια. Για όλο τον κόσμο, για αυτούς που καθημερινά πιέζονται στη δουλειά τους, στη ζωή τους, στα δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όλοι. Είναι ψυχοθεραπεία. Είναι κάποιες ώρες που ξεφεύγεις από την καθημερινότητα και από τα προβλήματα που έχει αυτή.
0: Σε ποιο επίπεδο εκτείνεται, αν γυρίσεις πίσω, το μυαλό σου, τη μνήμη σου ή η σχέση με τα σπορ?
1: Η σχέση με τα σπορ, όπως σου είπα και πριν, ξεκίνησε από την πολύ πρώιμη παιδική μου ηλικία. Ξεκίνησα από στίβο, θυμάμαι να κάνω γυμναστική σε στίβους, σε κλειστά γυμναστήρια στην Αθήνα, όταν γεννήθηκα πολύ μικρό, 4-5 χρονών.
0: Εσύ γεννήθηκες στην Αθήνα?
1: Γεννήθηκα στην Αθήνα.
0: Η μαμά είναι από εδώ.
1: Η μητέρα μου είναι.
0: Ξημέρι. Εντάξει, θα το ξετυλίξουμε το κουμπάρι. Ο μπαμπάς.
1: Καταγωγή είναι από τη Μάνη.
0: Από τη Μάνη.
1: Ήταν από τη Μάνη, αείμνηστος, και ασχολήθηκα με τα μαχητικά σπορ, με το taekwondo.
0: Α, αυτό δεν το ξέρα. Ο παπάς ήταν δικηγόρος, έτσι.
1: Δικηγόρος, ναι.
0: Ο Σωτήρης Μποκέας.
1: Σωστά.
0: Μαμά Μαρίνα.
1: Μαρίνα, δηλαδή, δασκάλα.
0: Δασκάλα. Είναι βιτριολικός ο συνδυασμός. Πρωτού πάμε στις μαχητικές τέχνες, Κρήτη Μάνη που λέγεται το τραγούδι. Στου όθωνα τα χρόνια, κανονικά από εκεί έπρεπε να βάλουμε background soundtrack του όθωνα τα χρόνια.
1: Όλοι όσοι τα ακούνε λένε εκπληκτικό συνδυασμό. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολλά τα κοινά. Πολλά τα κοινά, πολλές οι κοινές αναφορές των δύο τόπων. Διάφορες στην προσέγγιση της καθημερινότητας κάποιες φορές. Στο πώς αντιλαμβάνονται το πένθυμο και πώς το λιγότερο χαρούμενο περιστατικό μιας κοινωνίας, αλλά η αλήθεια είναι πολλά τα κοινά, και η αλήθεια είναι επίσης ότι έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω στη Μάνη. Έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω.
0: Κανα πύργο δεν έχουμε εκεί.
1: Είχε η οικογένεια του παππού μου, αλλά με την εξέλιξη των πραγμάτων και τα κληρονομικά όπως εξελίχθηκαν, δεν τον διαθέτουμε πλέον αυτό τον πύργο. Υπάρχει όμως εκεί η περιουσία μας και το σπίτι της γιαγιάς μου.
0: Άρα γεννιέσαι το 1982 στην Αθήνα.
1: Γεννιάμαι στο 1982 στην Αθήνα.
0: Και έρχεστε εδώ πότε?
1: Έρχομαι στην Τετάρτη, Πέμπτη Δημοτικού, όπου, εντάξει, εγώ ερχόμουν εδώ όλα τα καλοκαίρια, ουσιαστικά μας βάζανε στο αεροπλάνο, ερχόμασταν εδώ με την αδερφή μου και μέναμε όλο το καλοκαίρι. Όταν μετακομίσαμε, όταν ήρθα πλέον μόνιμα Τετάρτη Δημοτικού στην Αγία Μαρίνα στο Τσαλικάκι, ήρθα σε φίλους μου. Ήταν σαν να ήμουν όλο το χρόνο μαζί τους. Επομένως, έρχομαι εδώ Τετάρτη Πέμπτη Δημοτικού, συνεχίζω τις πολεμικές τέχνες. Στη συνέχεια όμως ασχολούμαι και με το ποδόσφαιρο και με το μπάσκετ. Πέρασα από το τμήμα μπάσκετ του Όφη. Είχαν πει οι πρώτες μπασκέτες τότε στην Αγία Μαρίνα.
0: Σωστή είναι η τοποθέτηση προϊόντος.
1: Πάρα πολύ.
0: Μπασκετικού προϊόντος εκτός από ποδοσφαιρικού και εκτός από τα νερά σαν
1: Μαριά. Τώρα, Βασίλη, ασχολήθηκα με ό,τι παίζαμε τότε στις Αλάνες γειτονιές. Θυμάμαι ποδόσφαιρο τότε στην Αγία Μαρίνα. Παίζαμε στα χωράφια που σήμερα είναι πολυκατοικίες. Παίζαμε οι περιοχές μεταξύ τους Αγία Μαρίνα και Γάζη, σε κάτι οικόπεδα που σήμερα έχουν γίνει σπίτια, μονοκατοικίες, βίλες, πολυκατοικίες, ενώ τότε ήταν χωράφια. Άρα έχω βιώσει αυτού του τύπου τον αθλητισμό περισσότερο και δεν ασχολήθηκα ποτέ σε
0: πιο υψηλό επίπεδο. Okay.
1: Στο επόμενο επίπεδο.
0: Είχες τότε ο νεαρός Μενέλος Μποκέας που ήρθε εδώ στην Τετάρτη Πέμπτη Δημοτικού. Όχι γιατί έβλεπε ότι θα μπορούσε να κάνει μια πολύ μεγάλη καριέρα, αλλά επειδή όπως όλα τα παιδιά έχουμε πρότυμα, έχουμε ενδάλματα, είχες κάποιον τότε που να τον συμπαθούσες πολύ, να τον γούσταρες από οποιοδήποτε σπορ.
1: Λοιπόν, θα σου πω ότι πρώτη φορά μπήκα στο Γεντί Κουλέ. Έπαιζε Όφη Κόρινθος και νομίζω το σκορ ήταν 3-1. Τότε λοιπόν έπαιζε Μαχλάς, Νόμπλιας, Μαρινάκης, εκείνη η φουρνιά. Εγώ βέβαια λάτρευα τον Τζουγκάνοβιτς, το Ρίζνιτς αργότερα. Αυτή η παίκτες, τον Ηλία τον Μπουρσανίδη, το έχω πει πολλές φορές. Δηλαδή, εγώ τότε τον Ηλία τον θαύμαζα, το θυμάμαι στο παιχνίδι με τον Ατλέτικο, ας πούμε. Ήταν τότε 20 χρονών ο Μπουρσανίδης, εγώ 19 χρονών.
0: Ναι,
1: λοιπόν, σήμερα

και με σένα εδώ, όπως το είπα και πριν, και με τον Ηλία που βρισκόμαστε κάποιες φορές, νιώθω, λέω, είμαι τυχερός. Είμαι τυχερός γιατί έχω καταφέρει, έχει έρθει έτσι, έχουν έρθει έτσι τα πράγματα από αυτούς τους ανθρώπους που τους έβλεπα τότε με το από μακριά ή που δεν φανταζόμουν ότι μπορεί να βρεθούμε στον ίδιο χώρο ή να μιλήσουμε και που, ξέρεις, ειδικά σε ένα νέο παιδί, ένας αθλητής αυτού του Βεληνικούς, ο Γκέραρτ, είχε

0: το Μάνο. Θυμάμαι, είχα στολίσει το δωμάτιό μου. Το είχα γεμίσει, είχα τις αφίσες μου, αλλά το είχα περιποιηθεί κιόλας για να έρθει
1: ο Ευγένιος
0: Γέρας στο δωμάτιο. Ήταν, ας πούμε, μια στιγμή που δεν την ξεχνάω, δηλαδή, τη φιγούρα του. Καθώς μπαίνει στο δωματιό μου, είναι κάτι το οποίο νομίζω είναι από τις στιγμές που είναι χαραγμένες για πάντα αποτυπωμένες στο μυαλό σου. Τέτοιες μικρές στιγμές οι οποίες νομίζω διαμορφώνουν και αυτό που καθένας κουβαλάει μέσα του μετά και λέει είμαι όφη για κάποιους λόγους. Εμένα οι λόγοι αυτοί ήταν το συνέστημα που ένιωσα μέσα στο Γεντί Κουλέ, ήταν το ότι ήμουν περήφανος που είμαι όφη, γιατί είναι τοπική ομάδα και δεν με νοιάζει που δεν θα πάρουμε πρωτάθλημα. Όταν καταλάβαινα τα πρώτους καιρό.
1: Ανήκει στη συνωμοταξία αυτών που είναι όφη.
0: Ναι, βέβαια, όφη.
1: Γιατί είναι πολλοί που μπορεί να έχουν μια συμπάθεια, ξέρω εγώ, στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό.
0: Όχι. Δεν υπάρχει καμία συμπάθεια. Υπάρχει εκτίμηση, υπάρχει αναγνώριση. Δηλαδή, μ' αρέσει το σπορ, αλλά είμαι όφη. Στο μπάσκετ, επειδή μ' αρέσει να παρακολουθώ και επειδή δεν υπάρχει, έχω τις συμπάθειες μου, αλλά από εκεί και πέρα, μόνο όφη. Και ξέρεις, πολλές φορές μ' ακούει κάποιος και με ρωτάει και μου λέει, μα μόνο όφη, δεν το πιστεύει. Όσοι με ξέρουν από μικρό παιδί, ξέρουν αν αυτό είναι ειλικρινές. Και δεν έχω να αποδείξω και κάτι σε αυτό. Δηλαδή, δεν με νοιάζει κιόλας να με το πιστεύει κάποιος. Απλά θεωρώ ότι δεν έχει να ζηλέψει κάτι στο συνέστημα αυτός που είναι όφη μόνο σε σχέση με κάποιον. Γιατί ένας τίτλος ή μια καλή εμφάνιση στην Ευρώπη, νομίζω, μας γεμίζει τόσο πολύ όσο, ας πούμε, 5 πρωταθλήματα μπορεί να πάρει ο παδός μιας άλλης ομάδας.
1: Για να, όχι να το κλείσουμε, αλλά για να βάλω κι άλλη μια πινελιά στην κουβέντα που κάνουμε, προλαβαίνεις να αθλείσαι καθόλου, και επειδή είναι της μόδας, αλλά επειδή κάνει και καλό.
0: Θέλω να αθλούμε, ναι. Μ' αρέσει. Η αλήθεια
1: είναι. Να βγεις να περπατήσεις, δηλαδή. Αυτό εννοώ.
0: Τώρα τελευταία έχουμε ένα σκυλάκι στο σπίτι. Επομένως βρίσκω την ευκαιρία.
1: Σκύλος, μεγάλη
0: μαζί με το σκύλο να κάνω μια βόλτα.
1: Μεγάλη.
0: Πριν κανένα χρόνο. Έκανα για περίπου κάποιους μήνες και μ' άρεσε πάρα πολύ box. Γιατί μ' άρεσε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έχω μια σχέση έτσι με αυτά τα αθλήματα.
1: Οπότε να το έχουν υπόψη όσοι θέλουν να ανοίξουν καυγά με το Δήμαρχο.
0: Όχι, έχω σταματήσει τώρα, αλλά σκέφτομαι να επανέλθω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι με τους ρυθμούς αυτούς και με τη ζωή που κάνουμε χρειάζεται γυμναστική.
1: Σε ποιον που οι Δήμοι το κάνουν? Από όλους αυτούς που γνώρισες, που θαύμασες, που βίωσες δυνατά συναισθήματα μαζί τους, θα τον ανακήρυσες δημότημα Λεβιζίου και θα του έδινες το χρυσό κλειδί?
0: Πολύ δύσκολη ερώτηση.
1: Κατά δύσκολα σε δόματα.
0: Λοιπόν, αυτό ένας πρέπει να είναι.
1: Ας πούμε.
0: Από αυτούς που έχω γνωρίσει,
1: ναι,
0: στον αθλητισμό.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι αυτό το κλειδί θα πήγαινε στον Ευγένιο Γκέρα.
1: Λογικό.
0: Θα μπορούσε να πάει και στον Νίκο Μαχλά. Θα μπορούσε να πάει και στον Χρήστο Κόντι, παρόλο που είναι λίγους μήνες. Γιατί νομίζω ότι το αποτύπωμά του αυτούς λίγους μήνες, αλλά και κυρίως αυτό που εμένα
1: σου βγάζει
0: και αυτό που φαίνεται να εκφράζει ως φιλοσοφία, αξίζει έχει το κλειδί της πόλης. Η φιλοσοφία δηλαδή της ομάδας, της συνεργατικότητας, των χαμηλών τόνων, της σεμνότητας, ταπεινότητας, του σχεδίου, της δουλειάς, είναι ένα παράδειγμα, ένα πρότυπο και χρειαζόμαστε πρότυπα. Νομίζω θα το έπαιρνε και άλλοι παίχτες.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει, ο Νίκος ο Νόμπλιας θα το έπαιρνε, εννοείται. Είναι ηγετική μορφή, αρχηγός της ομάδας τότε. Θα δικήσω κάποιους, δεν θέλω, αλλά νομίζω ότι
1: έδωσε ένα περίγραμμα.
0: Τη φιλοσοφία.
1: Καλά, θεωρώ δεδομένο ότι βλέπεις μάτς τηλεόραση. Πηγαίνεις συχνά στο γήπεδο?
0: Όχι τόσο συχνά όσο θα ήθελα. Όχι τόσο συχνά. Δεν χάνω βέβαια παιχνίδι του όφη στα play-off και στα προκριματικά των τελικών και των ημιτελικών κτλ. Δεν υπάρχει να το χάσω.
1: Πήγες στο Βόλο?
0: Πήγα στο Βόλο, ναι. Πήγα στο Βόλο και πήγα και στην Τρίπολη πέρυσι.
1: Στην Τρίπολη
0: και στη Λιβαδιά φέτος.
1: Στον Επαναληπτικό.
0: Δυσκολίες στη Λιβαδιά φέτος πάρα πολλές. Εκεί είχαν στηθεί εμπόδια. Αλλά θα ξεπεράσα.
1: Δυνατό το συνέστημα στο Βόλο?
0: Μοναδικό. Ασύγκριτο. Συγκίνηση πάρα πολύ. Ξέρεις, δεν είναι μόνο δεν είναι το κύπελο, δεν είναι ο τίτλος. Είναι όλο αυτό το συνέστημα που νομίζω θα μείνει αξέχαστο σε όλους όσους το έζησαν εκεί είτε από τις τηλεοράσεις τους. Γιατί είναι μια στιγμή που νομίζω αυτή τη στιγμή την νιώθει και την αγγίζει όλο το νησί και όσοι ασχολούνται ή όσοι